Στα αθλητικά, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τα play-off του Europa League μετά την ήττα του στις Βρυξέλλες από την Anderlecht με 3-2. Την αναβολή της αναμέτρησης με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League θα ζητήσει σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποφάσισε να κάνει χρήση του Joker Right αξιοποιώντας το δικαίωμα που προβλέπεται για ομάδες με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου στο ΆΚΑ, ωστόσο οι πράσινοι θέλουν να προετοιμαστούν με το καλύτερο τρόπο εν ώψη των δύο κρίσιμων αγώνων με την Χράντενς Κρόλοβε για τα play-offs του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Ανεμιβόρη βορειοανατολική 5 με 6, στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8, πιθανώς 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε εχθές το μεσημέρι στην Σίβερη Χαλκιδική. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα. Εχθές από νωρίς το μεσημέρι εκκαινώθηκαν Σίβερη και Φούρκα, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα 446 πολίτες απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα από την παραλία της Σίβερης. Νέο συναγερμό σημάνε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προς το παρόν η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα. Για σήμερα, ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σε εξής συλλήψεις, σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίωθες, Πρωτεία και Φωκίδα, προχωρήσαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. 63χρονος στο Χάβαρη Ηλίας προκάλεσε πυρκαγιά από τσιγάρο που πέταξε σε γεωργική έκταση. 48 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο στην θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου διασώθηκαν από φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας υπό τον συντονισμό του Ενίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου στην περιοχή πνέων Βόρεια Άναμη, 5 ως 6 μποφόρ. Ο Ντόναλτ Τραμπ υπέγραψε προεδρική διακήρυξη για την επιβολή δασμών έως 100% σε εισαγόμενα ντρόουνς και εξαρτήματά τους, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Και ο καιρός, γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8, πιθανώς τοπικά τα 9 μποφόρ, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην Σίδηρη Χαλκιδική. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα. Εχθές από νωρίς το μεσημέρι εκενώθηκαν Σίδηρη και Φούρκανο. Μέχρι αργά το απόγευμα 446 πολίτες απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα από την παραλία της Σίδηρης. Απεγκλωβισμοί πραγματοποιήθηκαν και με λεωφορεία. Οι πολίτες θα φιλοξενηθούν προσωρινά σε ξενοδοχεία στην Σάνη καθώς και στο κλειστό γυμναστήριο της Βαλέτας. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων στο βιολογικό καθαρισμό και το θέατρο της Σίδηρης. Δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για τον συνολικό αριθμό των κατοικιών που έχουν καταστραφεί. Νέος συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε αγροδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες προς το παρόν, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα. Για σήμερα, ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Αυξημένη ετοιμότητα και πλήρη κινητοποίηση όλων των φορέων του κρατικού μηχανισμού, ζήτησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Στούρνας στη χθεσινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η εξέλιξη των θυελωδών ανέμων που σήμερα αναμένεται να κορυφωθούν. Σε 6 σύλληψεις σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα προχώρησαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. 63χρονος στο Χάβαρη Ηλίας προκάλεσε πυρκαγιά από τσιγάρο που πέταξε σε γεωργική έκταση. Παρόμοια ήταν και η περίπτωση ενός άνδρα στη Θεσπρωτεία που προκάλεσε πυρκαγιά πετώντας τσιγάρο σε ξερά χόρτα στην κοινότητα Σκανδάλου του Δήμου Σουλίου. Στο Δημοτικό Εύρου συνελήφθη 63χρονη για εμπρισμό από αμέλεια όταν ανάψε φωτιά σε υπαίθριο χώρο προκειμένου να μαγειρέψει. Μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει και σήμερα η Ελλάδα, καθώς η παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές παραμένει σε υψηλά επίπεδα, υπερκαλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Συγκεκριμένα, η τιμή χονδρικής για σήμερα στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 97 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ ενδεικτικά στη Βουλγαρία είναι 125 και στην Ιταλία 176. Νέες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 15 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην πόλη Κραματόρσκ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρική διακήρυξη για την επιβολή δασμών έως 100% σε εισαγόμενα ντρόνς και εξαρτήματά τους, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Για τα μικρότερα ντρόνς προβλέπεται δασμός 25%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν στο Ιράν μέτρα που δεν έχουν ξαναδεί, δήλωσε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, χωρίς ωστόσο να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους. Η τοποθέτηση του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών έρχεται εν μέσω της κλιμάκωσης της πίεσης των Ηνωμένων Πολιτείων προς την Τεχεράνη, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέες κινήσεις με στόχο την άσκηση ακόμη μεγαλύτερης πίεσης στο Ιράν. Στα αθλητικά, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τα play-off του Europa League μετά την ήττα του στις Βρυξέλλες από την Anderlecht με 3-2. Την αναβολή της αναμέτρησης με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League θα ζητήσει σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποφάσισε να κάνει χρήση του Joker Right, αξιοποιώντας το δικαίωμα που προβλέπεται για ομάδα με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου στο ΆΚΑ. Ωστόσο, οι πράσινοι θέλουν να προετοιμαστούν με τον καλύτερο τρόπο εν ώψη των δύο κρίσιμων αγώνων με την Χράντεντς Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Η ένεμη βόρειο βορειοανατολική 5 με 6, στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρη. Θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα Υπηρωτικά και το Ιόνιο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Η άνεμη βόρειο βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8, πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβερη Χαλκιδική. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα. Εχθές από νωρίς το μεσημέρι εκκαινώθηκαν Σίβερη και Φούρκανο. Μέχρι αργά το απόγευμα 446 πολίτες απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα από την παραλία της Σίβερης. Καλύτερη είναι και η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοβασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά ώστε να μην απειλήσει η κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Για σήμερα, ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σε Αττική, Βιωτή, Εργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σε 6 συλλήψεις, σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα προχώρησαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. 63χρονος στο Χάβαρη Ηλίας προκάλεσε πυρκαγιά από τσιγάρο που πέταξε σε γεωργική έκταση. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρική διακήρυξη για την επιβολή δασμών έως 100% σε εισαγόμενα ντρόουνς και εξαρτήματά τους, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Οι αρχές του Περού κήρυξαν χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο 1/3 των δήμων της χώρας εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου ξηρασίας που οφείλεται στο κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο. Επίσημες προβλέψεις κάνουν λόγο για ενίσχυση του φαινομένου τους επόμενους μήνες. Οι περισσότεροι δήμοι που αφορά το μέτρο βρίσκονται σε τομείς των Άνδεων και του Αμαζονίου. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8, πιθανώς τοπικά τα 9 μποφόρ. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην Σίβρη Χαλκιδική. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα. Εχθές από νωρίς το μεσημέρι εκενώθηκαν Σίβρη και Φούρκα, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα 446 πολίτες απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα από την παραλία της Σίβρης. Απεγκλωβισμοί πραγματοποιήθηκαν και με λεωφορεία. Οι πολίτες φιλοξενούνται προσωρινά σε ξενοδοχεία στη Σάνη καθώς και στο κλειστό γυμναστήριο της Βαλέτας. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων στο βιολογικό καθαρισμό και το θέατρο της Σίβρης. Δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για τον συνολικό αριθμό των κατοικιών που έχουν καταστραφεί. Καλύτερη είναι και η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοβασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταφέραν να περιορίσουν την πυρκαγιά ώστε να μην απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Για σήμερα ακραίος κίνδυνος εκδηλώσεις πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Αυξημένη ετοιμότητα και πλήρη κινητοποίηση όλων των φορέων του κρατικού μηχανισμού, ζήτησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη χθεσινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η εξέλιξη των θυελλωδών ανέμων που σήμερα αναμένεται να κορυφωθούν. Σε 6 συλλήψεις σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα προχώρησαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. 63 χρονών στο Χάβαρ Ηλίας προκάλεσε πυρκαγιά από τσιγάρο που πέταξε σε γεωργική έκταση. Παρομοία ήταν η περίπτωση ενός άνδρα στην Θεσπρωτεία που προκάλεσε πυρκαγιά πετώντας τσιγάρο σε ξερά χόρτα στην κοινότητα Σχανδάλου του Δήμου Σουλίου. Στο διδημότυχο Εύρω συνελήφθη 63 χρονών για εμπρίσμα από αμέλεια όταν άναψε φωτιά σε υπαίθριο χώρο προκειμένου να μαγειρέψει. Μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει και σήμερα η Ελλάδα, καθώς η παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές παραμένει σε υψηλά επίπεδα, υπερκαλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Συγκεκριμένα, η τιμή χονδρικής για σήμερα στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 97 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ ενδεικτικά στη Βουλγαρία είναι 125 και στην Ιταλία 176. Εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του βιτιοφόρου που, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση, μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή διερχόμενου μοτοσυκλετιστή στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρική διακήρυξη για την επιβολή δεσμών έως 100% σε εισαγόμενα drones και εξαρτήματα τους, επικαλούμενους λόγους εθνικής ασφάλειας. Για τα μικρότερα drones προβλέπεται δεσμός 25%. 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων μοιράζει σήμερα το Όλοι Μαζί Μπορούμε στα διόδια Ελευσίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων, με στόχο τη μείωση της ρύπανσης στο οδικό δίκτυο και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι σακούλες θα διανεμηθούν στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη διοδίων, ενθαρρύνοντας τη διατήρηση καθαρών δρόμων. Η δράση θα πραγματοποιηθεί με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Αγνατίας Οδού. Στα αθλητικά, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από το play-off του Europa League μετά την ήττα του στις Βρυξέλλες από την Anderlecht με 3-2. Την αναβολή της αναμέτρησης με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League θα ζητήσει σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποφάσισε να κάνει χρήση του Joker Right, αξιοποιώντας το δικαίωμα που προβλέπεται για ομάδα με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου στο ΆΚΑ. Ωστόσο, οι πράσινοι θέλουν να προετοιμαστούν με τον καλύτερο τρόπο εν ώψη των δύο κρίσιμων αγώνων με την Χράντετς Κράλοβε για τα play-offs του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Η έναμη βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6, στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρη. Θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, το μεσημέρι και το απόγευμα, στα επιρροτικά και το Ιόνιο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 πιθανώς, τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 5.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην Σίβηρη Χαλκιδική. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα. Εχθές από νωρίς το μεσημέρι εκενώθηκαν Σίβηρη και Φούρκα, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα 446 πολίτες απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα από την παραλία της Σίβηρης. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά ώστε να μην απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Για σήμερα, ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σε 6 συλλήψεις, σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα, προχώρησαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροποστασίας. 63χρονο στο Χαβαριλίας προκάλεσε πυρκαγιά από τσιγάρο που πέταξε σε γεωργική έκταση. Μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει και σήμερα η Ελλάδα, καθώς η παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές παραμένει σε υψηλά επίπεδα, υπερκαλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Συγκεκριμένα, η τιμή χονδρικής για σήμερα στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 97 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρική διακήρυξη για την επιβολή δασμών έως 100% σε εισαγόμενα ντρόουνς και εξαρτήματά τους, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8, πιθανώς τοπικά τα 9 μποφόρ. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Πάτρια.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδική. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Χθες, από νωρίς το μεσημέρι, εκκαινώθηκαν Σίβηρη και Φούρκα, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα 446 πολίτες απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα από την παραλία της Σίβηρης. Απεγκλωβισμοί πραγματοποιήθηκαν και με λεωφορεία. Οι πολίτες φιλοξενούνται προσωρινά σε ξενοδοχεία στη Σάνη, καθώς και στο κλειστό γυμναστήριο της Βαλέτας. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων στο βιολογικό καθαρισμό και το θέατρο της Σίβηρης. Δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για το συνολικό αριθμό των κατοικιών που έχουν καταστραφεί. Καλύτερη είναι και η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά ώστε να μην απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Για σήμερα, ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Αυξημένη ετοιμότητα και πλήρη κινητοποίηση όλων των φορέων του κρατικού μηχανισμού, ζήτησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη χθεσινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η εξέλιξη των θυελλωδών ανέμων που σήμερα αναμένεται να κορυφωθούν. Σε 6 συλλήψεις σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίωθες, Πρωτεία και Φωτκίδα προχωρήσαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. 63χρονος στο Χάβαρ Ηλίας προκάλεσε πυρκαγιά από τσιγάρο που πέταξε σε γεωργική έκταση. Παρόμοια ήταν και η περίπτωση ενός άνδρα στην Θεσπρωτεία που προκάλεσε πυρκαγιά πετώντας τσιγάρο σε ξερά χόρτα στην κοινότητα Σκανδάλου του Δήμου Σουλίου. Στο Δημότυχο Εύρω συνελήφθη 63χρονη για εμπρισμό από αμέλεια όταν άναψε φωτιά σε υπαίθριο χώρο προκειμένου να μαγειρέψει. Μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει και σήμερα η Ελλάδα, καθώς η παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές παραμένει σε υψηλά επίπεδα, υπερκαλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Συγκεκριμένα, η τιμή χονδρικής για σήμερα στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 97 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του δικτυοφόρου που, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας άμεσα σε κίνδυνο τη ζωή διερχόμενου μοτοσυκλετιστή στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρική διακήρυξη για την επιβολή δασμών έως 100% σε εισαγόμενα drones και εξαρτήματά τους, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Για τα μικρότερα drones προβλέπεται δασμός 25%. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που έπληξαν αργά χθες το βράδυ την Ανατολική Ιαπωνία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και πλημμύρες, ενώ πολλοί άνθρωποι εγκλωβίστηκαν. Μεταξύ των θυμάτων είναι ένας άνδρας περίπου 70 ετών, καθώς και μία 66χρονη γυναίκα, η οποία εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό της σε δρόμο που είχε πλημμυρίσει. 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων μοιράζει σήμερα το Όλοι Μαζί Μπορούμε Σταδίο Διαλευσίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων, με στόχο τη μείωση της ρύπανσης στο οδικό δίκτυο και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι σακούλες θα δυναμηθούν στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη διοδίων, ενθαρρύνοντας τη διατήρηση καθαρών δρόμων. Η δράση θα πραγματοποιηθεί με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Εγνατίας Οδού. Στα αθλητικά, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τα play-off του Europa League μετά την ήττα του στις Βρυξέλλες από την Anderlecht με 3-2. Την αναβολή της αναμέτρησης με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League θα αναζητήσει σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποφάσισε να κάνει χρήση του Joker Right, αξιοποιώντας το δικαίωμα που προβλέπεται για ομάδα με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου στο ΆΚΑ, ωστόσο οι πράσινοι θέλουν να προετοιμαστούν με τον καλύτερο τρόπο εν ώψη των δύο κρίσιμων αγώνων με την Hradec Králové για τα play-off της Conference League. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
0: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 6 με 8 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 9. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα εκδηλώνονται βροχές και μπόρες με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Ορεινά, τα Βόρεια της Θεσσαλίας, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει σημαντική πτώση και δεν ξεπερνά τους 35 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 32 βαθμούς στα ανατολικά. Ανήμερα του 15 Αυγούστου θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στα βόρεια, τα δυτικά και την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα πνέουν ισχυροί έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Ο υδράργυρος σε περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 34 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος με ήπια βροχή στα δυτικά. Το Μελτέμι θα εξασθενήσει σταδιακά με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει μικρή άνοδο. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα πνέουν ήπιοι βόρειο-δυτικοί άνεμοι και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Πέτρος Κερκίλης.

Το τελευταίο μίλι είναι μπροστά μας, κύριε Βράχνε, ναι, η τελευταία ανηφόρα της εβδομάδας. Γεια σπρώξε Γιώργο μου και εσύ, λίγη ανηφόρα έχει μείνει. Λίγη ενέργεια ακόμη βρε παιδιά και θα φτάσουμε. Το Σαββατοκύριακο σας περιμένει, η άδεια σας περιμένει, οι καλοκαιρινές διακοπές σας περιμένουν. Όχι εμάς, εσάς. Εμείς έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας. Ξεκινάμε μουσικός με Crosby, Stills, Nash & Young. Σαν σήμερα στις 14 Αυγούστου του 1941 γεννήθηκε ο David Crosby. Μεγάλη μορφή της αμερικανικής μουσικής σκηνής, μεγάλη μορφή. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος δύο πολύ μεγάλων συγκροτημάτων της δεκαετίας του 60 και του 70, των Birds και των Crosby, Stills & Nash. Και συνέβαλε πάρα πολύ ο David Crosby στο να αναδειχθεί ο ήχος της αμερικανικής δυτικής ακτής West Coast Sound, αν με πιάνετε.

Woodstock το τραγούδι το οποίο ακούμε. Πάλι ωραίοι ροκάδες ήταν αυτοί, παιδιά. Πάλι ωραίοι ροκάδες. Τώρα ξενερουά η κατάσταση, κύριε Βράχε. Ξενερουά. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε, παιδιά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, με τον κύριο Γιώργο Βραχνό στην ρύθμιση του ήχου. Μελίνα Σαμαραδέλη να μας κάνει τη τιμή και να κάνει comeback στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Δύσκολα αυτά τα πράγματα για ένα νέο κόριτσι να ξυπνάει τόσο πρωί, δεν είναι? Είναι κάπως άγριο. Λοιπόν, θα συνηθίσει όμως. Θα μπει σε μια ρότα σωστή, νομίζω, και η Μελίνα μας, το κορίτσι μας από το νησί. Πέτρας Βοραΐτης, ο συνονόματος στο τηλεφωνικό το κέντρο, 2-10-48-0-0-174. Αυτός μετράει αντίστροφα, παιδιά. Είναι σαν να μην μας βλέπει ήδη, δηλαδή. Και μπράβο του του ανθρώπου. Να φύγεις, Πέτρο μου, να πας στο χωριό σου να ξεκουραστείς. Είτε μπράβο. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 8. George, Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, βεβαίως. Το Σαββατοκύριακο, όχι, off. Σου έχει δώσει υπηρεσία, μπράβο φίλε μου. Να πάρεις και εσύ δυνάμεις, έτσι πρέπει. Ας έκαναν και διαφορετικά, δηλαδή. Δεν θα σε βλέπανε ποτέ και σένα, ποτέ δεν θα σε βλέπανε. 2-10-48-0-0-174. Μας βομβαρδίζετε, παιδιά, με σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Πάνω απ' όλα τις καλημέρες σας θέλουμε αυτό το πρωινό Παρασκευής. Η 14η μέρα του Αυγούστου είναι, παραμονή 15 Αυγούστου. Ωραία πράγματα να δουλεύεις τέτοιες ημέρες, καθόλου ωραία. Έτσι λέμε, για να διασκεδάσουμε τον πόνο μας. Skyradio.gr. Πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και που μπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Εννοείται πως ανταμώνουμε και στα social media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email, και αυτό στη διάθεσή σας, για κατέβατα ολόκληρα, καταγγελίες που θέλετε να κάνετε, θέματα τα οποία θέλετε να αναδείξουμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Pekirk@gmail.com.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα, είναι η 14η ημέρα του Αυγούστου, πάντα το σωτήριον έτος, όπως λέμε κάθε μέρα, 2026 είναι αυτό το οποίο διανύουμε, ανατολή του ήλιου, 6 και 38 πρώτα λεπτά, σε 24 λεπτά από τώρα, δύσεις στις 8 και 21 μάλιστα, και κάποιον να γιορτάζει σήμερα δεν βλέπω, δεν πειράζει. Να είμαστε όλοι και όλες καλά, αυτό έχει σημασία παιδιά, και ας μην γιορτάζει κανείς ούτως ή άλλως αύριο, αν ημέρα 15 Αυγούστου, γιορτάζει όλος ο κόσμος, όλος ο δουλειάς. Άρα πολύ σωστά έχει προβλέψει η υπηρεσία να μην γιορτάζει κανείς σήμερα, έτσι ώστε να επικεντρωθούμε στις ευχές αύριο. Μαρίες, Παναγιώτιδες και λοιπές πατριωτικές δυνάμεις.

Καιρός. Πάντα προετοιμαστάσεις στα του καιρού, παιδιά. Να δούμε τι καιρό θα μας κάνει και σήμερα. Τι σχέδια έχει ο μεγαλοδύναμος για εμάς. Αυτή την ώρα να πούμε πως η θερμοκρασία στο Νεοτοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου. Έχει πέσει. Έχει πέσει η θερμοκρασία. Κάνα δύο βαθμούς σίγουρα. Λογικό, αφού φυσάει. Φυσάει πολύ, μωρέ. Έχει αυτά τα μελτέμια τα οποία, όσο και να είναι, ρίχνουν την θερμοκρασία. Και όχι μόνο εδώ στην Αττική, σε ολόκληρη την χώρα. Σύμφωνα με τα όσα μας έχουν πει από χθες οι μετεωρολόγοι για σήμερα, περιμένουμε καιρό παρόμοιο με τον χθεσινό. Πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Κάνα δύο βαθμούς σίγουρα θα πέσει η θερμοκρασία, παιδιά, να ξέρετε. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική και σήμερα. Ισχυροί. Στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 7 με 8, στο Αιγαίο ακόμη και 9. Ακόμη και 9 ίδια. Και από πλευράς ανέμων λένε οι μετεωρολόγοι πως σήμερα θα είναι η πιο δύσκολη μέρα. Και γενικότερα από πλευράς καιρικών συνθήκων, μια δύσκολη μέρα για την πυροσβεστική υπηρεσία, από την πολιτική προστασία, σε ό,τι έχει να κάνει με την πιθανότητα να εκδηλωθούν φωτιές ανά την επικράτεια. Και αν εκδηλωθούν φωτιές, ξέρετε, με αυτές τις καιρικές συνθήκες, πόσο εύκολο είναι, αλήθεια, να τις σβήσεις, να τις περιορίσεις αυτές τις φωτιές. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βλέπω και να υπάρχει και μια πιθανότητα να εκδηλωθούν βροχές, καταιγίδες. Σε Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία σε κάποιες περιοχές, μάλιστα. Okay. Και για αύριο, τον 15 Αύγουστο, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι βοριάδες στα ανατολικά και νότια. Δεν μας εγκαταλείπουν ούτε ανήμερα του 15 Αύγουστου, ανήμερα της Παναγίας. Και η μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Οπότε κρατήστε το και αυτό, σημαντικό. Δεν ξέρω αν θα χρειάζεται σε κάποια νησιά ενδεχομένως, ναι, και κάποιο μπουφανάκι για το βράδυ για να κάνετε τη βόλτα σας. Θα έχει ψύχρα τη νύχτα. Λογικά θα έχει ψύχρα. Ειδικά σε περιοχές όπου ο αέρας, ο άνεμος του δίνει και καταλαβαίνει, ε. Οπότε το νου σας. Αυτά σε σχέση με τον καιρό. Καλόν τον λες τον καιρό, δεν τον λες άσχημο τώρα. Πολύ καλό το λες, άμα δεν έχει τη ζέστη να λιώνεις, να υδρώνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, μια χαρά καιρό τον λες αυτόν, αρκεί να μην έχουμε φωτιές. Για σήμερα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στον χάρτη τον οποίο εκδίδεται σε καθημερινή βάση, προβλέπει κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα και περιοχές Εύβοιας και Κορινθίας. Μάλιστα, επίσης, πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε πολλές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας, άρα σημαίνει πως θα είμαστε σε μια κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και συναγερμού. Και σήμερα, χθες μια δύσκολη μέρα για την πυροσβεστική, κυρίες και κύριοι, ενημερωνόσασταν σε χρόνο ΔΕΤΕ. Τόλμω να πω, λεπτό προς λεπτό, από τον Sky 100,3, την τηλεόραση του Sky και το sky.gr, για οτιδήποτε συνέβαινε στη χώρα. Η μεγάλη φωτιά της χθεσινής ημέρας ήταν στη Χαλκιδική, στο πρώτο πόδι, στη Σίβηρη, εκεί κάτω χαμηλά, στο πρώτο πόδι. Μία φωτιά που μας ανησύχησε πολύ, διότι κατευθύνθηκε από την αρχή της η φωτιά αυτή προς τους οικισμούς, προς τις εξοχικές κατοικίες που βρίσκονται εκεί. Υπάρχουν και αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες ως γνωστόν στο πρώτο πόδι, και γενικότερα το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, έτσι, πόλος έλξης για πολύ κόσμο τα καλοκαίρια, όχι μόνο για Θεσσαλονίκη. Τώρα κόσμος και δουνιάς έρχεται και από Βόρεια Ελλάδα για να πάει στη Χαλκιδική, και στο πρώτο πόδι πολλές οικογένειες, οι νεολαίοι, και από τα χρόνια που πήγαινα εγώ στη Χαλκιδική πριν από 10-15 χρόνια, επέλεγαν το δεύτερο το πόδι. Δεν έχεις πάει ποτέ, Γιώργο μου? Χάνεις, αλήθεια σου λέω, είναι πολύ ωραία εκεί στη Χαλκιδική, ειδικά αν είσαι λάτρης του κάμπινγκ. Έχει εξαιρετικά μέρη για κάμπινγκ στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, και γενικότερα μια πευκόβητη περιοχή εκεί στη Χαλκιδική και στο πρώτο πόδι. Γι' αυτό βλέπατε και τη φωτιά να επεκτείνεται με μια ταχύτητα πάρα πολύ μεγάλη. Άτιμο δέντρο αυτό το πεύκο, πραγματικά άτιμο. Τι δυσκολίες και μας έχει βάλει όλα αυτά τα χρόνια, πραγματικά δεν λέγεται. Υπήρξε και μια μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από την παραλία,
διότι ήταν τέτοια η κατεύθυνση της φωτιάς για κάποια ώρα που άλλη λύση δεν υπήρχε, δηλαδή άλλη ασφαλή διέξοδος για τους ανθρώπους αυτούς δεν υπήρχε πέραν της θάλασσας. Γι' αυτό και υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση και από το λιμενικό και από την πυροσβεστική, και ιδιωτικά μέσα χρησιμοποιήθηκαν για την μεταφορά άνω των 480 ατόμων που απομακρύνθηκαν εκεί από την παραλία, σίβηρη ξαναλέω περιοχή, μέσω της θαλάσσης, για να πάνε οι περισσότεροι στη Μαρίνα Σάνι, από ό,τι κατάλαβα, που ήταν και η κοντινότερη μαρίνα, και μια μαρίνα όπου προς τα εκεί δεν είχε κατεύθυνση η φωτιά. Άρα δεν απειλούνταν οι άνθρωποι αυτοί. Και στήθηκε και ολοκληρώθηκε.

0: ότι δηλαδή έφερε εις πέρα σε αυτή την δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού αυτών των πολιτών η πολιτεία. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, τη φωτιά την πιάσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Καλά, υπήρξαν και ενισχύσεις που έφτασαν ακόμη και από την Αττική. Υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση έτσι ώστε να ενισχυθούν και πήγες δυνάμεις και να σταλούν επιπλέον πυροσβεστικές μονάδες, επιπλέον πυροσβεστικά οχήματα εκεί στην Χαλκιδική, όπως και έγινε, και από αέρος όσο μπορούσαν βοηθούσαν τα ενέργεια μέσα, και αυτό βοήθησε στο να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα πριν πέσει το σκοτάδι. Διότι από νωρίς το απόγευμα μας ενημέρωναν από την πυροσβεστική πως, παιδιά, μην ανησυχείτε, σαν να την έχουμε πιάσει τη φωτιά. Δόθηκε βεβαίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως μας ενημερώνουν οι συνάδελφοι από τη Θεσσαλονίκη, μία μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Και φαντάζομαι τώρα θα συνεχίσουν να επιχειρούν και με το πρώτο φως της ημέρας, διότι με τη φωτιά και με τέτοιες καιρικές συνθήκες που επικρατούν και εκεί στη Χαλκιδική, ποτέ δεν ξέρεις, φίλε μου που με ακούς. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ. Καταστροφές μεγάλες βλέπω έχει προκαλέσει φωτιά αυτή στη Χαλκιδική, μεγάλες και στο φυσικό περιβάλλον και στις περιουσίες των ανθρώπων. Θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της πρώτης καταγραφής. Η φωτιά ξεκίνησε, αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, από πτώση δέντρου σε κολόνα ρεύματος. Μάλιστα. Τι το πρωτότυπο, παιδιά, σε αυτήν εδώ τη χώρα. Η φωτιά ξεσπάει σε αυτήν εδώ τη χώρα είτε από την ανοησία κάποιου, θα πετάξει σε ξερόχορτα κανένα τσιγάρο, θα έχει τη φαϊνή ιδέα να κάνει εργασίες σε εξωτερικό χώρο, θα ανάψει κάρβουνα για να ψήσει παϊδάκια, ή από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Κολόνα ρεύματος, εδώ έπεσε ένα δέντρο πάνω σε κολόνα ρεύματος, κολόνα ρεύματος έπεσε πάνω στη βλάστηση, η οποία μπορεί να ήταν και πυκνή σε εκείνο το σημείο, και κάπως έτσι ξεκίνησε η πυρκαγιά. Λοιπόν, κλασικά εικονογραφημένα είναι αυτά για αυτήν εδώ την χώρα, αλλά ξαναλέω, η εικόνα που έχουμε τώρα είναι αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με την μεγάλη φωτιά αυτή που είχαμε στην περιοχή της Χαλκιδικής. Α, έχουμε και ηχητικά να ακούσουμε, βεβαίως. Να ακούσουμε, κύριε Βραχνέ, τι έγινε χθες το απόγευμα στη Χαλκιδική, να ακούσουμε μαρτυρίες κατοίκων.
1: Πάμε, ελάτε!
2: Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ξεπαματικό άνεμο. Να έρχεστε να μην πάει προς τα σπίτια, γιατί αν πάει προς τα σπίτια μιλάμε για τεράστια καταστροφή. Μιλάμε για πολύ πυκνο κατοικημένο λόφο.
3: Έχει αδειάσει ο κόσμος. Υπάρχουν και τα πλωτά από κάτω. Κάνουμε από δύο πλευρές. Και οδικά με τα αυτοκίνητα από εδώ από τη διασταύρωση της Σίβηρης, αλλά και από κάτω από τη σκάλα της Σίβηρης με τα πλωτά που φεύγουν. Είναι κάτω η λιμενάρχης. Υπάρχει ροή. Είναι όλα καλά. Υπάρχουν μονάδες μέσα της αστυνομίας που ελέγχουν τα σπίτια και βλέπουν να γίνει γρήγορα η εκένωση. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κάτι άλλο.
4: Στη Μαρίνα του Σάνιτους πηγαίνουμε.
5: Πόσα σκάφη διατίθετε τώρα εδώ?
4: Πάνω από 15.
6: Φοβηθήκαμε βέβαια, γιατί κοίταξε τι γίνεται, πίσω από το σπίτι μας είναι ο καπνός. Στις φίλες μου το σπίτι παραπάνω κάηκε. Αυτοκίνητα ακούμε συνέχεια κρίξεις.
7: Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε.
8: Κοιτάξτε, επειδή έχω ήδη 6 άτομα μέσα, άλλα 6-7 μπορώ να πάρω.
9: Πάμε, this way, this way.
10: Πάνε τα σκυλάκια μου. Μόνο αυτόν πρόλαβα. Εδώ μέσα είναι το σπίτι μου, εδώ. Πάει το σπίτι. Άσε με, κορίτσι.
11: Κάηκε ένας πολύτιμος τόπος, παιδιά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Είμαστε επί του πεδίου, έχει ένα αέρια, έχει τα πάντα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπροστά μου και εγώ ήταν πυροσβέστης και το σώσαμε, οι ίδιοι πυροσβέστες σώσαν τον πυροσβέστη. Γίνεται της τρελής.
0: Τις τρελείς πράγματι γινόταν χθες στη Χαλκιδική. Φαίνεται όμως πως τα δύσκολα τα έχουμε αφήσει πίσω μας. Έχει δίκιο ο κάτοικος εκεί της περιοχής της Χαλκιδικής. Πράγματι κινδύνευσε η ζωή και δύο πυροσβεστών, οι οποίοι ευτυχώς τραυματίστηκαν ελαφρά. Πάλι καλά οι άνθρωποι δηλαδή. Τι τραβάνε και αυτοί καλοκαιριάτικα. Τι τραβάνε και αυτοί καλοκαιριάτικα. Να τρέχεις τώρα από άκρη σ' άκρη σ' ολόκληρη τη χώρα να σβήνεις φωτιές υπό αυτές τις συνθήκες. Για να δούμε, θα τους θυμηθεί η πολιτεία μετά το πέρας της αντιπυρικής περίοδου να δώσει το κάτι της της. Δεν ξέρω. Κανονικά δηλαδή, σε μια κανονική χώρα, θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως και από εκεί να ξεκινήσει την ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Λέω εγώ τώρα. Μια ιδέα ρίχνω. Ρίχνω μια ιδέα στο τραπέζι. Τώρα, και χθες είχαμε συλλήψεις

0: για πρόκληση πυρκαγιών, για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας και την επιβολή προστήμων. Αλήθεια, αυτά τα πρόστιμα μέσω της ΑΔΕ ελπίζω να εισπράττονται. Όχι, επιβλήθηκε το πρόστιμο, ο άλλος ξεχνάει καν ότι υπάρχει και η υπηρεσία μετά δεν τον αναζητεί καν. Κατευθείαν ΑΔΕ το μπιλιετάκι και ενώπιον των υποχρεώσεών σου, φίλε μου, που παρά τις εκκλήσεις που έχουμε σε καθημερινή βάση από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τους εκπροσώπους της πυροσβεστικής, βλέπεις πως δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή σε καθημερινή βάση έχουμε συλλήψεις. Εχθές είχαμε σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Ένας από τους συλληφθέντες πέταξε αναμένο τσιγάρο και από αυτό το αναμένο τσιγάρο ξεκίνησε φωτιά. Η λιθιότητα, παιδιά, είναι ανίκητη σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και βλέπεις πόσο αδιάφοροι είναι κάποιοι. Διότι αυτοί τώρα που βρίσκονται πίσω από κάποιες από αυτές τις μεγάλες φωτιές που έχουμε αντιμετωπίσει το φετινό καλοκαίρι, δεν γίνεται να μην έχουν δει, να μην έχουν ακούσει τίποτα. Αποκλείεται. Απλώς δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Ένας άλλος άναψε φωτιά στην Ήπεθρο για να φτιάξει φαγητό. Πολύ ωραία. Και ένας ακόμη έβαλε φωτιά να κάψει κλαδιά στο οικόπεδο του. Νοικοκύρης αυτός. Είπε τώρα θα τις κάνουν τις εργασίες. Με πεντάρι. Ναι. Που είμαστε σε κατάσταση σειραγέρβου. Τι να πω. Βλακεία, ηλιθιότητα, ανοησία. Όπως θέλετε περιγράψτε το. Ακούμε τον κύριο Βαθρακογιάννη στην τελευταία ενημέρωση προς τους εκπροσώπους του τύπου, απ' την έκκληση προς τους πολίτες να έχουν το νου τους και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας.
1: Απευθύνουμε για μία ακόμη φορά ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες. Οι συνθήκες που επικρατούν και θα συνεχίσουν να επικρατούν τις επόμενες ώρες δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. Αποφεύγουμε απολύτως οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά.
0: Πού αλλού είχαμε φωτιές χθες? Είχαμε στην Ηλία και στην περιοχή Αλφιούσα και στο Βαρθολομιό. Σαν να τη σώσαμε και εκεί την κατάσταση, τουλάχιστον αυτό μας ενημερώνει ο άνθρωπος μας, ο Χρήστος Στατουλάκος, ότι έχει ρακάρει με τις φωτιές στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, και όλοι οι δημοσιογράφοι, όλο το δημοσιογραφικό δυναμικό του Sky που βρισκόταν και χθες επί ποδός. Είχαμε φωτιές αρκετές και στην Ετωλοακαρνανία από ό,τι βλέπω, και είχαμε και στην Αττική στο Μενίδη. Όσοι μένουμε στα βόρεια προάστια άρχισαν να βαρούν τα κινητά μας εκεί από το 112 χθες το απόγευμα. Υπήρξε μια κάποια ανησυχία για μια φωτιά κοντά στο στρατόπεδο Καποτά, αλλά τελικά υπήρξε έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ουσιαστικά πολύ γρήγορα την έσβησαν τη φωτιά αυτή. Πάλι καλά, μην είχαμε άλλα. Αλλά ακούγεσαι εκεί σιρήνες πυροσβεστικών να τρέχουν πάνω κάτω, χαμός, μηνύματα να χτυπούν στα κινητά, αφήστε τα. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Τίτλοι ειδήσεων ευθύς αμέσως με τη Μερένια Πασχαλίδη, επιστροφή σε πολύ λίγο.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες αντιμετωπίζουν ενεργές αιστείες σε δύσβατα σημεία. Χθες από νωρίς το μεσημέρι εκενώθηκαν Σίβηρη και Φούρκα, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα 446 πολίτες απεγκλωβίστηκαν με πρωτά μέσα από την παραλία της Σίβηρης. Καλύτερη είναι και η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά ώστε να μην απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σε 6 συλλήψεις σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα προχώρησαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. 63χρονος στο Χάβαρη Ηλίας προκάλεσε πυρκαγιά από τσιγάρο που πέταξε σε γεωργική έκταση. Εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του βιτιοφόρου που, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή διερχόμενου μοτοσυκλετιστή στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρική διακήρυξη για την επιβολή δασμών έως 100% σε εισαγόμενα ντρόνς και εξαρτήματά τους, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε δασμούς 15% για ντρόνς και εξαρτήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία, το Λίχτενστάιν, την Νότια Κορέα, την Ελβετία και την Ταϊβάν και 10% για ντρόνς από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 9. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε βρε παιδιά, Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Με διαολεμένη όρεξη θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 8. Καλά λέει εδώ ο Γιώργης ο βραχνός που είναι στη ρυθμισή του ήχου. Ταιριάζει τα μάμ το τραγούδι παιδιά με την ημέρα. Κάντε, κάντε παιδιά, την κάνετε όλοι, την κάνετε. Καλό δρόμο, καλό ταξίδι όσοι φεύγετε. Να τα περάσετε όμορφα, να γεμίσετε μπαταρίες και τα σχετικά. Όσοι κινηθείτε οδικός, το νου σας στους δρόμους γενικότερα, έτσι, προσέξτε, διότι εκεί έξω κυκλοφορούν διάφοροι έτσι, συμπολίτες μας, οι οποίοι νομίζουν πως λαμβάνουν μέρος σε κάποιο Grand Prix. Και δεν δίνουν την παραμικρή σημασία στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είδατε το βίντεο με το βιτιοφόρο στη λίμνη Πλαστήρα, Τι έκανε αυτός δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί σηκώνεται τόση σκόνη Γιώργο Βράχνη. Τι έκανε ο άνθρωπος δηλαδή, ένα νομότυπο προσπέρασμα έκανε. Θα ακούσουμε και ηχητικά στη συνέχεια για το θέμα αυτό, τα έχει στη λίστα του ο Γιώργης ο Βραχνός.

0: Καλά, πάλι καλά. Που ήταν με μοτοσυκλέτα το περιστατικό αυτό. Αν ήταν αυτοκίνητο, θα είχαμε μία με τοπική και θα είχαμε άλλα μετά. Θα είχαμε δράματα. Λίμνη πλαστήρα έχεις πάει, Γιώργο μου. Μπράβο, λοιπόν. Λίμνη πλαστήρα, πολύ όμορφα. Πολύ ωραία, ε. Πάρα μα πάρα πολύ ωραία είναι εκεί, παιδιά. Αν σας βγάλει ποτέ ο δρόμος προς Καρδίτσα μεριά, μην ξεχάσετε, μην λησμονήσετε να πάτε και προς τη Λίμνη πλαστήρα. Η διαδρομή από την Καρδίτσα πηγαίνοντας για τη Λίμνη πλαστήρα περιλαμβάνει και ένα ορεινό δικοδίκτυο, το οποίο δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Έχει πάρα πολλές τροφές εκεί και ανηφόρες και κατηφόρες. Μέχρι να φτάσει στη Λίμνη πλαστήρα είναι χάλια ο δρόμος, οπότε το να κάνεις και προσπεράσεις σε αυτό το κομμάτι του οδικού δικτύου, και νομίζω πως, αν μπορώ να διακρίνω σωστά από αυτό το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες και κάνει το γύρο του διαδικτύου με αυτό τον οδηγό βιτιοφόρου, τον οποίο βεβαίως τον τσίμπησαν οι αρχές και μπράβο τους, ο οποίος κάνει αυτή την επικίνδυνη προσπέραση και πάει να πέσει πάνω σε έναν μοτοσυκλετιστή έχοντας μπει στο αντίθετο ρεύμα, πρέπει να έχουν περάσει το ορεινό δικοδίκτυο αυτό και πρέπει να έχουν φτάσει εκεί στη Λίμνη πλαστήρα, κοντά είναι δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά από το βίντεο. Είναι όμως επαρχιακό δικοδίκτυο τώρα. Δεν είναι δηλαδή κανένα δίκτυο της Προκοπής, κανένας δρόμος της Προκοπής. Αλλά θα μου πεις τώρα, αν ως οδηγός είσαι ασυνείδητος, ό,τι δρόμο και να σε φτιάξουμε, εσύ θα είσαι τέτοιος. Τέλος πάντων, θα το δούμε το θέμα. Να σταθώ στα μηνύματά σας που μου έχουν έρθει και είναι πολλά στο skyradio.gr. Για πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα. Αφού πρώτα σας ενημερώσω πως όσοι θα είστε από αυτούς τους τυχερούς που θα φύγετε σήμερα, έξοδος 15 Αυγούστου, παιδιά, να κινηθείτε με ασφάλεια, ξαναλέω. Συνεχίζουμε για μια ακόμη χρονιά αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία, μέσα από την οποία θέλουμε κάποιοι να γίνουν και άνθρωποι. Δύσκολο, αλλά καλό είναι να καταβάλλεται η οποία προσπάθεια για τον εκπολιτισμό διαφόρων συμπολιτών μας. Το όλοι μαζί μπορούμε, σε συνεργασία με εταιρείες διαχείρισης διοδίων, τις εταιρείες της χώρας μας, υλοποιεί δράση με στόχο τη μείωση της ερρύπανσης και των σκουπιδιών στο οδικό δίκτυο και την προστασία του περιβάλλοντος. Μιλάμε για 30.000 καρτίνες σακούλες απορριμμάτων που θα μοιράσουμε και φέτος στους οδηγούς, ενθαρρύνοντας τη διατήρηση καθαρών δρόμων. Οπότε τι κάνουμε, συγκεντρώνουμε τα απορρίμματα μέσα στο όχημα και τα βάζουμε σε αυτή τη χαρτίνη σακούλα και στη συνέχεια τη σακούλα δεν την πετάμε έξω από το παράθυρο, την πετάμε σε έναν κάδο που θα βρούμε κάποια στιγμή όταν θα κάνουμε την επόμενή μας στάση. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στα δύο διαελευσίνας, Αφιδρών και Μαλγάρων, με τη στήριξη Ολυμπίας Οδού, Νέας Οδού και Γνατίας Οδού. Ευχαριστούμε πολύ και τις τρεις εταιρείες για την συμμετοχή σε αυτή τη δράση. Οι σακούλες θα διανέμονται στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη των διοδίων. Ευχαριστούμε θερμά και την ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες για τη μεταφορά και την παράδοση των σακουλών στα σημεία διανομής, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στο πλευρό μας. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρτε τη σακούλα, μην πετάτε σκουπίδια στους δρόμους. Να γίνουμε άνθρωποι κάποια στιγμή, να γίνουμε Ευρώπη. Μηνύματα πολλά. Γεια σου Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Φεύγετε η Αθηναίοι και αδειάζετε την Αθηνά, αλλά δυστυχώς γεμίζεται πρόβλημα όλες τις πόλεις της χώρας. Ναι, ναι. Ευπρόσδεκτοι είμαστε από ό,τι καταλαβαίνω. Σε ολόκληρη τη χώρα εμείς οι Αθηναίοι. Ναι. Μήπως καλύτερα να κάθεστε στα αυγά σας, μου λέει ο Μιχάλης από το Ρέθυμνο. Ναι, θα σας διαταράξουμε την ησυχία τώρα για κάποιες ημέρες από ό,τι καταλαβαίνω. Μετά όμως και πάλι θα επιστρέψετε, Μιχάλη μου, στην κανονικότητά σας και την καθημερινότητά σας. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη. Ο γέροντας ψάλτης είχε πάει Βραζιλία να φέρει λίγο καφέ. Μέχρι εκεί φτάνει χάρη του. Δεν έχει κάνει τόσο μακρινά ταξίδια, διότι είναι και γέρον. Πού να πάει τώρα μέχρι τη Λατινική Αμερική? Ναι, δεν είναι. Εδώ στην Ευρώπη, εδώ γύρω. Στην Ήπειρο τη δική μας. Δεν ξεμακραίνει τόσο πολύ, Κώστα μου. Άστα, περνούν τα ατήματα χρόνια. Γεια σου, Εύα, από την Αθήνα, να σε καλά. Καλημέρα και σε σένα. Σε ευχαριστώ. Κουράγιο με τα πρωινά ξυπνήματα, μου λέει η Εύα. Κουράγιο κάνουμε. Αντέχουμε. Αντέχουμε, παιδιά. Αφήστε τα. Η Μαρία από το Αίγιο. Υπομονή, μετά την ανηφόρα έρχεται η κατηφόρα. Δεν θέλουμε κατηφόρα, διότι μπορεί μετά να πάμε κουτρουβαλώντας, Μαρία μου. Άστο τώρα, δεν θέλουμε κατηφόρα. Ευθεία θέλουμε. Ευθεία. Για να έχουμε εμείς τον απόλυτο έλεγχο. Στην κατηφόρα δεν έχεις ποτέ τον έλεγχο. Φορά κάτι φορά. Γεια σου Κωνσταντίνε, να είσαι καλά. Καλημέρα και σε σένα, καλή δύναμη. Καλό τριήμερο 15 Αυγούστου και καλή Παναγία να έχουμε. Καλή Παναγία παιδιά. Καλό τριήμερο, να είστε καλά. Χρόνια πολλά προκαταβολικό σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά. Αλλά αποφεύγω να ευχηθώ, διότι θα τα πούμε και αύριο. Αύριο extended εκδοχή της εκπομπής, να ξέρετε, το απόγευμα, διότι λείπει και ο κύριος Τσαμόπουλος και ο κύριος Σταματέλος, λείπουν και οι δύο. Ναι, ναι, την έκαναν τα λαμόγια. Οπότε θα είμαστε το απόγευμα αύριο. Βοήθεια Χριστιανή αύριο. Θα είμαστε από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι και τις 9. 8 με 9 το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού, 5.30 με 8 θα είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ναι, έχουμε ετοιμάσει διάφορα ωραία πράγματα. Οπότε ναι, μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Sky στους 100,3. Live πρόγραμμα στο Sky, παιδιά, και ανήμερα 15 Αυγούστου. Ω, ναι. Ποιος άλλος ραδιοφωνικός σταθμός θα κάνει αυτά? Ποιος άλλος? Ποιος άλλος θα ταλαιπωρεί στο ακροατήριο καλύτερα από ότι εγώ? Κανείς. Γεια σου Δήμα από την Καλλιθέα, να είσαι καλά, φίλε μου. Τι μου γράφεις τώρα, τι μου γράφεις? Ναι, δεν το πολύ καταλαβαίνω το μήνυμά σου, για ξαναστείλε. Γεια σου Παναγιώτη, επανέρχομαι για το χθεσινό θέμα περί Iris. Σου δίνει το παιδί σου 200 ευρώ το μήνα να του μαγειρεύεις ένα πιάτο φαΐ. Και θα έρθουν αυτοί να στα φορολογήσουν, δεν πάνε στο διάολο. Ναι. Εντάξει, πριν του στείλει στο διάολο, βέβαια να σου πω πως δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το διάβασε το θέμα στο διαδίκτυο. Χθες με τον φοροτεχνικό μας, αν ακούσατε τη συζήτηση που είχαμε δηλαδή με τον κύριο Νίκο Φραγκεδάκη, νομίζω το ξεδιαλύναμε το θέμα. Δεν ισχύει αυτό το οποίο γράφεται. Δεν πρόκειται να έρθει η εφορία να σου πει έστειλε στο γιώκα σου 200 ευρώ, πάρε και 20% φόρο. Ψάχνουν να βρουν κάποιες περιπτώσεις συμπολιτών μας που χρησιμοποιούν το Iris για να κάνουν άλλες δουλίτσες. Προσπαθούν να βρουν ένα μοτίβο επί της ουσίας, και για να το βρουν αυτό το μοτίβο χρησιμοποιούν τους αλγόριθμους και όλα αυτά τα νέα τεχνολογικά εργαλεία τα που έχουν στα χέρια τους. Δεν θα ληφθεί κάποιο οριζόντιο μέτρο, το λέω διότι βλέπω πως συγκεντρώνεται αρκετή οργή κατά αυτών των δημοσιευμάτων, και δικαίως τώρα. Δεν γίνεται τώρα να αναδρομικά να πάμε να φορολογήσουμε τέτοιες συναλλαγές, αλλά εδώ συγκεκριμένες περιπτώσεις θα στοχεύσει. Άντε, δεν πρόκειται όλοι να μπουν στο μικροσκόπιο της υπηρεσίας, μην μου αγχώνεστε. Εντάξει. Και το λέω και ως άνθρωπος που και εγώ χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά το Iris για να κάνουμε τις διάφορες δουλειές με τη γυναίκα μου τη Σοφία. Οπότε καταλαβαίνετε, ούτε εμείς θα θέλαμε να δούμε να μας έρχεται κάτι τέτοιο, κάποιος φόρος στο κεφάλι. Γεια σου Γιώργο από το Far West. Αυτό με το βιτιοφόρο είναι το ακρονάωτον της γελοιότητας των ελληνικών νόμων, και εξηγώ. Σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το όργανο πρέπει στην παράβαση για να βεβαιώσει πρόστιμο. Αν πας με βίντεο που δείχνει παράβαση στην τροχιά, σε διάολο στέλνουν με συνοπτικές διαδικασίες. Αν όμως το βίντεο γίνει viral και αποφασίσει να ασχοληθεί μαζί σου εισαγγελέας, ξαφνικά ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ισχύει και αν το όργανο δεν ήταν παρόν. Κατά τα άλλα, εσείς όλα καλά. Καλημέρες. Γεια σου Γιώργο, μου έχεις πολύ δίκιο. Και αυτό γενικότερα αφορά τους ελληνικούς νόμους, όπως το βάζει στην πολύ σωστή του διάσταση το θέμα, ότι αν δεν γίνει viral ένα θέμα δεν ασχολείται κανείς επί της ουσίας. Και αν πας εσύ ως πολίτης και πεις στο όργανο της τάξης, αδερφέ κοίτα εδώ, κοίτα τι κάνει αυτό στο βίντεο, να φαίνεται στο βίντεο και η πινακίδα του, θα τον μαζέψεις? Θα σου πει έλα μωρέ τώρα, θα καθόμαστε μέσω των βίντεο να κάνουμε ταυτοποιήσεις, μη μου βάζεις τώρα επιπλέον δουλειά να κάνω. Αν όμως γίνει viral και σηκωθεί πάρα μα πάρα πολύ σκόνη, όπως έχει σηκωθεί με αφορμή αυτό το περιστατικό που είχαμε εκεί στη Λίμνη Πλαστήρα, εννοείται πως θα υπάρξουν τα ανάλογα αντανακλαστικά από την υπηρεσία. Έτσι γίνεται πάντα, παιδιά. Έτσι γίνεται. Εννοείται. Γεια σου Γεράση με Τζιβρά. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα από τον δροσερό μου κήπο. Εδώ στο Beautiful Germany. Πού είσαι, σε ποια πόλη είσαι, για στείλε μου, ενημέρωσέ με. Μπορεί να μου έχεις πει παλιότερα, σε παλιότερο μήνυμα που μου έχεις στείλει, αλλά δεν θυμάμαι, η μνήμη μου δεν με βοηθάει αυτή τη στιγμή. Στην Ελλάδα μας να βρει, λέει ο Γεράσιμος, κάποτε επιτέλους τη σωστή αντιπολίτευση, που αυτή τη στιγμή είναι μια μάντρα από όντα που γαυγίζουν και αλληλοδαγκώνονται. Θα τα πούμε τα πολιτικά μετά τις 7.30. Ο κύριος Στέλιος Ζόντος θα είναι μαζί μας, επικοινωνιολόγος. Οπότε θα κάνουμε μια τελευταία συζήτηση πριν τις διακοπές του 15 Αυγουστού για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό σε αυτήν εδώ την χώρα. Και ας μην έρχονται εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 με τις υγείες μας. Λοιπόν, αυτά και από τα μηνύματά σας. Μιας και έχουμε πολλές αναφορές για αυτό το περιστατικό με το βιτιοφόρο, Γιώργο μου, να ακούσουμε τα ηχητικά που έχουμε στη λίστα μας. Λοιπόν, ξεκινώντας με ένα απόσπασμα από το βίντεο που ακούγεται, νομίζω ο οδηγός της μοτοσυκλέτας είναι αυτός που ακούγεται. Δεν ξέρω, νομίζω. Δηλαδή, ακούγεται ο οδηγός της μοτοσυκλέτας ή ο οδηγός άλλου αυτοκινήτου που καταγράφει με την κάμερά του. Πρέπει να είναι ο οδηγός άλλου γιοταχή που καταγράφει με την κάμερά του το περιστατικό αυτό. Που πραγματικά είναι από αυτά που τα βλέπεις και σου κόβεται η ανάσα. Φαντάσου εκεί να είσαι εσύ στη θέση του οδηγού της μοτοσυκλέτας και να βρεθείς απέναντι σε ένα βιτιοφόρο. Βιτιοφόρο, ούτε καν γιοταχή. Λοιπόν, τώρα πραγματικά από θαύμα γλίτωσε ο δικυκλιστής. Φαντάσου να μην έκανε τον ελιχβό και να έπεφτε πάνω στο βιτιοφόρο. Θα τη γλίτωνε? Θα τη γλίτωνε? Δεν νομίζω. Αλλά τι μυαλό κουβαλάνε και αυτοί τώρα. Ο άλλος υποτίθεται είναι επαγγελματίας οδηγός και πάει και κάνει σε στροφή τώρα αυτή την προσπέραση. Και ξαναλέω, όσοι έχετε πάει στη Λιμνή Πλαστήρα, το ξέρετε και το οδικό δίκτυο, τους δρόμους τους ξέρετε. Είναι δρόμοι επαρχίας, που σημαίνει ότι και να τηρείς τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το σταυρό σου κάνεις, μη σε βρει κανένα κακό. Αλλά τέλος πάντων, ακούμε το απόσπασμα αυτό και επανερχόμαστε για να το σχολιάσουμε.
1: Παραλίγο να πεθάνουμε. Δεν το... τον είδα ότι, το είχε... ότι τον είχε κολλήσει.
0: Ο ίδιος πρέπει να είναι, έτσι. Ο ίδιος πρέπει να είναι. Λοιπόν, ο ίδιος πρέπει να είναι. Είχε και πολύ τύχη, έτσι. Είχε και πολύ τύχη ο οδηγός της μηχανής. Είναι συγκλονιστικό αυτό το βίντεο, πραγματικά. Αλλά δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο το οποίο βλέπουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Θα δούμε και άλλα, εννοείται. Παρότι υπάρχει μια κινητοποίηση από πλευράς ελληνικών αστυνομικών αρχών το τελευταίο χρονικό διάστημα και γίνονται περισσότεροι έλεγχοι, τουλάχιστον στην Αττική, που νομίζω όσοι κατοικούμε στην Αττική και σε αυτήν εδώ την πόλη, έχουμε μια καλύτερη εικόνα να σας μεταφέρουμε. Κάπως έχει κινητοποιηθεί η υπηρεσία και η τροχέα έχει βγει έξω και κάνει τη δουλειά της. Λοιπόν, καλό θα ήταν να την έκανε και σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα. Αλλά τέλος πάντων, μην τα θέλουμε και όλα δικά μας, παιδιά. Ναι, υπήρξε ο εντοπισμός και η προσαγωγή του οδηγού μέσω του βίντεο. Δεν είναι και δύσκολο τώρα, είναι τη 2026. Αυτά πρέπει να γίνονται με ταχύτατες διαδικασίες, δεν είναι? Έχει την πινακίδα του, τη βλέπεις, φατσακάρτα από το βίντεο. Βρίσκεις ποιος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του βιτιοφόρου και τον μαζεύεις. Δεν πρέπει να κάνεις διαφορετικά. Έχει εντοπίστηκε λοιπόν γρήγορα από τις αρχές της Θεσσαλονίκης. Έχει προσαχθεί στη Διεύθυνση Τροχιάς Θεσσαλονίκης και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση σύμφωνα με το άρθρο 290α του ποινικού κώδικα, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να του αφαιρεθεί το δίπλωμα, η άδεια, το δίπλωμα οδήγησης, η άδεια κυκλοφορίας φαντάζομαι, και τι άλλο. Και πρόστιμο, χρηματικό πρόστιμο, και θα δούμε τι άλλο, με τι άλλη ποινή θα βρεθεί αντιμέτωπος, αφού σχηματίζεται και δικογραφία ο συγκεκριμένος οδηγός του βιτιοφόρου, ο οποίος πήγε να κάνει μια πάρα πολύ επικίνδυνη προσπέραση, λες και είναι στη Formula 1. Που ούτε στη Formula 1 δεν κάνουν τέτοιες προσπεράσεις, παιδιά. Είναι πολύ πιο προσεκτικοί στις προσπεράσεις τους. Δεν κάνουν τέτοιους επικίνδυνους ελιγμούς. Τέλος πάντων, ακούμε τον κύριο Ρήγα, τι είπε εδώ στο Sky χθες, κληθείς να σχολιάσει αυτό το περιστατικό. Είναι ο αντιπρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων εδώ στην Αθήνα.
2: Το καλοκαίρι είναι μια περίοδος η οποία οι δρόμοι είναι άδειοι, υπάρχει μια άλλη διάθεση πιο χαλαρή και μπορεί να είμαστε πιο εύκολοι στο να διαπράττουμε μια παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και αυτό να φέρει ως αποτέλεσμα τροχαία ατυχήματα. Επίσης, να πούμε ότι αναπτύσσονται ταχύτητες, δεν έχουμε τα μποτιλιαρίσματα που έχουμε τον υπόλοιπο χρονικό διάστημα και αυτό είναι επικίνδυνο. Μέσα σε ένα οικιστικό ιστό, ναι, το να αναπτύσσουμε μεγάλες ταχύτητες είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί δεν υπάρχει, παραμένει να υπάρχει λίγος χρόνος αντίδραση και αντιμετώπιση ενός τυχαίου γεγονότος.
0: Μάλιστα, σε άλλα νέα τώρα, η Δημοτική Αρχή Πάρου προχώρησε χθες την σφράγιση της πισίνας του Beach Bar όπου πνίγηκε ένας τετράχρονος. Όλα αυτά συνέβησαν, θυμίζω, σε ένα Beach Bar μιας επιχείρησης ενός εστιατορίου στην περιοχή της Πούντας. Και από ό,τι μου λένε, επειδή εγώ στην Πάρο μια φορά έχω πάει και αυτή τη φορά που είχα επισκεφτεί το νησί ήταν πριν από αρκετά χρόνια, από τα μαγαζιά που έχει πάρα πολύ κόσμο, κοφτήριο κανονικό δηλαδή, και όμως αυτό το μαγαζί λειτουργούσε μια πισίνα δίχως άδεια. Πολύ ωραία, πολύ ελληνικά. Και από το 2023, δεν είναι δηλαδή ότι για κάποιους μήνες δεν είχε άδεια, 3 ολόκληρα χρόνια πισίνα χωρίς άδεια, και η Δημοτική Αρχή έρχεται εκ των υστέρων να επιβάλλει την νομιμότητα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ανοίγει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις και με αφορμή τέτοια γεγονότα μια συζήτηση για το ποιος είναι ο αρμόδιος για να κάνει τους σχετικούς ελέγχους, για να επιβάλλει την νομιμότητα. Λοιπόν, για να τα βάλουμε κάτω και να τα δούμε. Για την άδεια λειτουργίας μιας πισίνας, η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει γνωστοποίηση λειτουργίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του πληροφοριακού συστήματος Notify Business. Δεν ξέρω αν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να κάνει αυτή την αίτηση. Φαντάζομαι πως όχι, για να μην έχει άδεια λειτουργίας. Η αρμόδια αρχή που παραλαμβάνει και διαχειρίζεται την γνωστοποίηση είναι ο Δήμος. Ο Δήμος Πάρου, ο οποίος προφανώς στην περίπτωση αυτή δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του. Αν τώρα το Beach Bar βρίσκεται εντός ξενοδοχείου, νομίζω πως όχι, δεν είναι ξενοδοχείο εκεί στην περίπτωση αυτή, η αρμοδιότητα περνά στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού. Αν είναι ξενοδοχείο, ξαναλέω, και το Beach Bar, άρα και η πισίνα, ανήκουν σε ξενοδοχειακή μονάδα. Υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Τώρα, σε σχέση με τους ελέγχους, έχει δεν έχει άδεια, έχει δεν έχει τα δικαιολογητικά, ποιος κάνει τους ελέγχους? Τις ελέγχους τις κάνουν η Δημοτική Αστυνομία, τα κλιμάκια του Δήμου τέλος πάντων. Ο Δήμος ελέγχει αν έχει κάνει όλα αυτά τα απαραίτητα βήματα και αν έχει συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αν τα διαθέτει η επιχείρηση στο αρχείο της. Η Ελληνική Αστυνομία, η οποία επίσης υποχρεούται να πραγματοποιεί τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους για την νομιμότητα λειτουργίας της επιχείρησης και για την ύπαρξη πιστοποιημένου ναυαγοσώστη. Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στην επιχείρηση αυτή. Και η κτηματική υπηρεσία, εάν το Beach Bar και η πισίνα εφάπτονται ή βρίσκονται εντός ζώνης σε γυαλού και παραλίας, οφείλει να ελέγξει την νομιμότητα των κατασκευών και τη σύμβαση παραχώρησης του χώρου. Κανείς από αυτούς δεν έκανε τον παραμικρό έλεγχο από ό,τι φαίνεται. Αν τον είχε κάνει, ποιος ξέρει, μπορεί και το τετράχρονο παιδάκι να ζούσε. Σε εκπλήσουν αυτά? Δεν σε εκπλήσουν, φίλε μου που με ακούς. Δεν σε εκπλήσουν. Αλλά σε αυτή τη χώρα ζούμε, του πάμε και όπου βγει, που έλεγε και μια ψυχή τότε μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Στο άγνωστο πάμε με βάρκα την ελπίδα. Λοιπόν, ξαναλέω, επιχείρηση η οποία διατηρούσε πισίνα χωρίς άδεια και δεν υπήρχε και ναυάγωσός της. Δηλαδή, πόσο πιο παράνομος μπορούσε να είναι αυτός ο τύπος? Και προσέξτε να δείτε τώρα, δεν θέλω να προτρέχω εγώ και να βγάζω εύκολα συμπεράσματα, αλλά αν είσαι τόσο πολύ παράνομος ως προς αυτό, δηλαδή λειτουργείς μια πισίνα χωρίς άδεια, σοβαρό βάρη, δεν είναι τώρα ότι κάνουμε εδώ χαβαλέ και πλακίτσα, πισίνα χωρίς άδεια, λοιπόν, και δεν έχεις και ένα βάγο σώστη, και αυτό σοβαρό, δηλαδή χτυπάω ξύλο, συμβαίνει κάτι, ποιος θα πάει εκεί, είναι επιληφθή του θέματος? Θα βουτάει ο μπάρμαν? Αυτά τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ο μπάρμαν θα βουτάει? Είμαστε με τα καλά μας? Στέλνουμε τα παιδιά μας εκεί να κάνουν την πλάκα τους στο χαβαλέ τους, να περάσουν ωραία το καλοκαίρι, και ο άλλος δεν έχει προνοήσει που έχει μαγαζί κοφτήριο, βγάζει δεκάδες, μην πω εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Δεν έχει προνοήσει να κόψει ένα μεροκάματο σε κάποιον, να είναι εκεί να βαγωσώστη, να βλέπει τα πάντα, επόπτης όλης της περιοχής, της πισίνας και της ευρύτερης περιοχής. Είμαστε με τα καλά μας? Και αυτόν μετά θα τον κάνουν μια ωραία προσαγωγή και θα τον αφήσουν μετά, θα το απαγγείλουν κάποιες κατηγορίες, θα πληρώσει κάποια λεφτά και θα αφαιθεί ελεύθερος? Γιατί τα έχουμε δει αυτά να συμβαίνουν και σε άλλες περιπτώσεις. Τέλος πάντων, συγχύστηκα πρωί-πρωί. Οπότε για να ξεσυγχιστώ, ξέρεις τι οφείλεις να κάνεις, κύριε Βραχνέ, θα βάλεις ένα τραγούδι τώρα, να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα.

Taylor Swift ακούμε, The Fate of Ophelia. Είναι και νιώπαντρη αυτή, είναι στα καλύτερά της, ε. Γεια σου Σοφία από τη Σπάρτη, καλημέρα. Γεια σου Βούλα από το Παγκράτη, γεια σου Μαρία από το Χαλάνδρη, Στέφανα από το Γέρακα, Νίκο από την Καλάμαθα.

Ένα άλλο μεγάλο θέμα που μας προέκυψε χθες και θα έλεγα πως πέρασε λιγάκι στα ψηλά, κυρίως λόγω των φωτιών, είναι αυτή η εξέλιξη που είχαμε από το Συμβούλιο της Επικρατείας με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Έπειτα και από προσφυγή που είχε γίνει από ακαδημαϊκό, από καθηγητή πανεπιστημίου, τον κύριο Πάνο Λαζαράτο, κατά της λειτουργίας των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, υπήρξε απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας χθες. Έγιναν δεκτές οι αιτήσεις ακύρωσης τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων, οπότε νομίζω πλέον λειτουργεί στη χώρα μόνο ένα, το Πανεπιστήμιο

0: Η απόφαση του δικαστηρίου δεν αφορά τον νόμο Κερακάκη, τον νόμο αυτών καθ' αυτών, δηλαδή την, τη δυνατότητα που έχει το κράτος να φτιάξει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργούν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αφορά όμως διοικητικής φύσεως θέματα τα οποία δεν είχε διαμορφώσει με τέτοιο τρόπο η αρμόδια υποπτεύουσα αρχή, το Υπουργείο Παιδείας, γενικότερα η Πολιτεία, και αυτό δείχνει πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, λυπάμαι που θα το πω, έχουν δίκιο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κινήθηκε με προχειρότητα σε αυτό το θέμα και βεβαίως βάζει σε περιπέτειες πάρα πολλούς φοιτητές. Υπάρχει ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, δεσμεύεται πως δεν θα χαθεί κανένα ακαδημαϊκό έτος, θα υπάρξουν οι διορθώσεις, κινήσεις έτσι ώστε να μην υπάρξει το παραμικρό θέμα, και με τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων αυτών. Είναι τρία τα πανεπιστήμια, είναι, θα σας τα πω ευθύς αμέσως, το Keele University, το Anatolia College και το University of York. Αντιδράσεις από τα τρία ιδρύματα δεν ξέρω αν έχουν υπάρξει. Έχει υπάρξει από το Υπουργείο Παιδείας που, ξαναλέω, λέει ότι θα το διευθετήσει το θέμα σε συνεννόηση με την εποπτεύουσα αρχή, την αρχή που εποπτεύει τη λειτουργία των συγκεκριμένων πανεπιστημίων. Πάντως προχειρότητα, παιδιά, και σε αυτό. Προχειρότητα. Θα τα πούμε και την επόμενη ώρα. Φύγαμε για διαφημίσεις. Έρχεται τη Μερένια Πασχαλίδη με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού.
1: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 14 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδική. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ενέργεια μέσα, οι οποίες αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Χθες από νωρίς το μεσημέρι εκκαινώθηκαν Σίβηρη και Φούρκα, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα 446 πολίτες απεγκλωβίστηκαν με πλώτα μέσα από την παραλία της Σίβηρης. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά ώστε να μην απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο παραμένουν οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σε 6 σλήψη εντωμεταξύ σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα προχώρησαν χθες οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. 63χρονος στο Χάβαρη Ηλίας προκάλεσε πυρκαγιά από τσιγάρο που πέταξε σε γεωργική έκταση. Εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του βιτιοφόρου που, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή διερχόμενου μοτοσκλητιστή στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα. Σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρική διακήρυξη για την επιβολή δασμών 100% σε εισαγόμενα ντρόνς και τα εξαρτήματά τους, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε δασμούς 15% για ντρόνς και εξαρτήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία, το Λίχτενστάιν, την Νότια Κορέα, την Ελβετία και την Ταϊβάν και 10% για ντρόνς από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 9. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την πυρκαγιά στη Χαλκιδική που κινητοποίησε όλο τον κρατικό μηχανισμό. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη είναι χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και τα πρώτα εναέρια μέσα που βρίσκονται στην περιοχή αντιμετωπίζουν μικρές ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Χθες το μεσημέρι εκκαινώθηκαν Σίβηρη και Φούρκα, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα 446 πολίτες απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα από την παραλία της Σίβηρης. Απεγκλωβισμοί πραγματοποιήθηκαν και με λεωφορεία. Οι πολίτες φιλοξενούνται προσωρινά σε ξενοδοχεία στη Σάνη, καθώς και στο κλειστό γυμναστήριο της Βαλέτας. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων στο βιολογικό καθαρισμό και το θέατρο της Σίβηρης. Δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για το συνολικό αριθμό των κατοικιών που έχουν καταστραφεί. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα με δηλώσεις κατοίκων και για τις δύσκολες ώρες που αντιμετώπισαν εχθές.
1: Στη Μαρίνα του Σάνη τους πηγαίνουμε.
2: Πόσα σκάφη διατίθεται τώρα εδώ?
1: Πάνω από 15.
3: Φοβηθήκαμε βέβαια, γιατί κοίταξε τι γίνεται πίσω από το σπίτι μας. Είναι ο καπνός. Στις φίλες μου το σπίτι παραπάνω κάηκε. Αυτοκίνητα ακούμε συνέχεια κρίξεις.
4: Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Κοιτάξτε, επειδή έχω ήδη 6 άτομα μέσα, άλλα 6-7 μπορώ να πάρω.
5: Πάμε this way, this way.
6: Πάνε τα σκυλάκια μου. Μόνο αυτόν πρόλαβα. Εδώ μέσα είναι το σπίτι μου, εδώ. Πάει το σπίτι. Άσε με, κορίτσι.
7: Κάηκε ένας πολύτιμος τόπος, παιδιά. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Είμαστε επί του πεδίου, ναι. Έχει ένα αέρια, έχει τα πάντα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπροστά μου και εγώ ήταν πυροσβέστης και το σώσαμε, οι ίδιοι πυροσβέστες σώσαν τον πυροσβέστη. Γίνεται της τρελής.
0: Η υπηρεσία Κοπέρνικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποιήθηκε για την πυρκαγιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Στόχος είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για τις περιοχές του Δήμου Κασάνδρας, ώστε να υποστηριχθεί το έργο των φορέων που επιχειρούν για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης και τη διαχείριση των συνεπειών της. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Αυξημένη ετοιμότητα και πλήρη κινητοποίηση όλων των φορέων του κρατικού μηχανισμού ζήτησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη χθεσινή συνεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η εξέλιξη των θελωδών ανέμων που σήμερα αναμένεται να κορυφωθούν. Να ακούσουμε τον αρχιπύραχρο και εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος Βασίλη Παθρακογιάννη κατά τη χθεσινή ενημέρωση.
8: Δίνουμε για μία ακόμη φορά ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες. Οι συνθήκες που επικρατούν και θα συνεχίσουν να επικρατούν τις επόμενες ώρες δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. αποφεύγουμε απολύτως οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά.
0: Σε έξι συλλήψεις σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα προχώρησαν οι αρχές χθες για πρόκληση πυρκαγιών. 63χρονος στο Χάβαρη Ηλίας προκάλεσε πυρκαγιά από τσιγάρο που πέταξε σε γεωργική έκταση. Παρόμοια ήταν και η περίπτωση ενός άνδρα στη Θεσπρωτεία που προκάλεσε φωτιά πετώντας τσιγάρο σε ξεραχόρτα στην κοινότητα Σκανδάλου του Δήμου Σουλίου. Στο Δεδημότυχο Εύρου συνελήφθη 63χρονη για εμπρισμό από αμέλεια όταν άναψε φωτιά σε υπαίθριο χώρο προκειμένου να μαγειρέψει. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Κανονικά εκτελούνται μέχρι στιγμής τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά, με μόνη εξαίρεση τον Blue Star Paros που δεν θα πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο του λόγω των καιρικών συνθήκων. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του δικτυοφόρου που, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή διερχόμενου μοτοσυκλετιστή στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, Νίκος Ρήγας, μίλησε για το θέμα. Να τον ακούσουμε.
9: Το καλοκαίρι είναι μια περίοδος η οποία οι δρόμοι είναι άδειοι, υπάρχει μια άλλη διάθεση πιο χαλαρή και μπορεί να είμαστε πιο εύκολοι στο να διαπράττουμε μια παράβαση του κώδικου οδικής πληροφορίας και αυτό να φέρει ως αποτέλεσμα τροχαία ατυχήματα. Επίσης, να πούμε ότι αναπτύσσουν ταχύτητες, δεν έχουμε τα μποτιλιαρίσματα που έχουμε τον υπόλοιπο χρονικό διάστημα και αυτό είναι επικίνδυνο μέσα σε ένα οικιστικό ιστό, ναι. Το να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες είναι πολύ επικίνδυνο γιατί δεν υπάρχει, παραμένει να υπάρχει λίγος χρόνος αντίδρασης και αντιμετώπισης ενός τυχαίου γεγονότος.
0: Υπολείμματα πουλιών εντοπίστηκαν σύμφωνα με το Reuters στον κινητήρα του Boeing της Ryanair που είχε παρουσιάσει σοβαρή βλάβη λίγο μετά την απογείωσή του από την Ελλάδα στις 10 Ιουλίου, όταν τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε και έσπασε παράθυρο της καμπίνας με αποτέλεσμα να σε επιβάτης να παρασυρθεί εν μέρη προς το άνοιγμα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το νέο στοιχείο περιλαμβάνεται στην προκαταρκτική έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο είχε αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό. Το αεροσκάφος είχε προορισμό τη Γερμανία όταν σημειώθηκε η βλάβη, προκαλώντας αποσυμπίωση της καμπίνας και αναγκάζοντας τους πιλότους να πραγματοποιήσουν αναγκαστική προσγείωση. Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και οι Αμερικανοί ερευνητές εξετάζουν αν υπάρχουν ομοιότητες με προηγούμενα σοβαρά περιστατικά στα οποία είχαν εμπλακεί κινητήρες του ίδιου τύπου. 48 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο διασώθηκαν από φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας υπό το συντονισμό του Ενίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή, διαβεβαιώνει το Υπουργείο Παιδείας με αφορμή αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για 3 παραρτήματα ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι πλημέλειες που εντοπίζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν αφορούν τον νόμο για τα πανεπιστήμια, αλλά επιμέρους ζητήματα διοικητικής διαδικασίας. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε φορέα, θα γίνουν άμεσα όλες οι αναγκαίες ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών και την απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών τους. Εκτός συνορών, ο Ντόναλντ Τραμπ υπεγράψε προεδρική διακήρυξη για την επιβολή δασμών έως 100% σε εισαγόμενα ντρόνς και εξαρτήματά τους, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφαλείας, ήδη στα οποία κυριαρχεί η Κίνα. Για τα μικρότερα ντρόνς προβλέπεται δασμός 25%. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε δασμούς 15% για ντρόνς και εξαρτήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία, το Λίχτενστάιν, την Νότια Κορέα, την Ελβετία και την Ταϊβάν και 10% για ντρόνς από το Ηνωμένο Βασίλειο. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε χθες στην νοτιοδυτική Γαλλία στο δάσος της Λαντ, κάνοντας τάχτη 4.000 στρέμματα. Οι αρχές έδωσαν εντολή για την προληπτική απομάκρυνση περίπου 400 κατοίκων. Συναγερμό σήμανε χθες στη Βαυαρία. Οι γερμανικές αρχές προχώρησαν στην εκένωση κτηρίων κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό μετά τον εντοπισμένο ύποπτο αντικειμένο στις γραμμές του τρένου. Οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν ότι ενδέχεται να περιέχει εκρηκτική ύλη. Σύμφωνα με πληροφορίες της Bild, το μεταλλικό αντικείμενο αποδείχθηκε ομοίωμα βόμβας. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα των τελευταίων 48 ώρων σχετικά με την ανάπτυξη του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Αβραάμ Λίνκολν στη Μέση Ανατολή. Σε ανάρτησή της, η CENTCOM χαρακτηρίζει ψευδείς τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες 7 ναύτες έχασαν τη ζωή τους μετά από συμπλοκή πάνω στο αεροπλανοφόρο, καθώς και πρόσφατους ισχυρισμούς για ψυχολογική πίεση στο προσωπικό. Σύμφωνα με την Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση, κανένα μέλος των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται πάνω στο αεροπλανοφόρο δεν έχει χάσει τη ζωή του. Η CENTCOM αναφέρει επίσης ότι ο ένας ναύτης που έπεσε στη θάλασσα στις 3 Αυγούστου εντοπίστηκε και περισυνελέγει άμεσα και με ασφάλεια. Νέες ρωσικές επιθέσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 15 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην πόλη Κραματόρσκ. Την ίδια ώρα, επιθέσεις με ντρόνς προκάλεσαν ζημιές στην περιοχή του ρωσικού λιμανιού Ουστλούγκα στη Βαλτική θάλασσα, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας. Το εν λόγω λιμάνι αποτελεί σημαντικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου της Ρωσίας, γεγονός που καθιστά την περιοχή στρατηγικής σημασίας για τις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πρωτοφανών ισχυρών βροχοπτώσεων που έπληξαν την Ανατολική Ιαπωνία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές. Οι καταρακτώδεις βροχές που ξεκίνησαν χθες το βράδυ προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα και πλημμύρες, με αρκετούς ανθρώπους να εγκλωβίζονται. Οι αρχές του Περού κήρυξαν χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο 1/3 των δήμων της χώρας, εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου ξηρασίας που οφείλεται στο κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο. Στο Περού, το φαινόμενο Ελνίνιο αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις και ξηρασίες κατά τόπους. Επίσημες προβλέψεις κάνουν λόγο για ενίσχυση του φαινομένου τους επόμενους μήνες. Στη Γαλλία, 4 κουκουλοφορείς εισέβαλαν σε κατάστημα που εξειδικεύεται σε συλλεκτικές κάρτες και άρπαξαν συλλεκτικές κάρτες Pokémon αξίας 80.000 ευρώ. 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων μοιράζει σήμερα το Όλοι Μαζί Μπορούμε στα διόδια Ελευσίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων με στόχο τη μείωση της ρύπανσης στο οδικό δίκτυο και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι σακούλες θα διανεμηθούν στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη διοδίων, ενθαρρύνοντας τη διατήρηση καθαρών δρόμων. Η δράση θα πραγματοποιηθεί με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Εγνατίας Οδού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τα play-off του Europa League μετά την ήττα του στις Βρυξέλλες από την Anderlecht με 3-2. Την αναβολή της αναμέτρησης με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League θα ζητήσει σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποφάσισε να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος που προβλέπεται για ομάδα με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου στο ΆΚΑ, ωστόσο οι πράσινοι θέλουν να προετοιμαστούν με τον καλύτερο τρόπο ενώψει των δύο κρίσιμων αγώνων με τη Χράντιτς Κράλοβε για τα play-offs των Conference League. Σπουδαία νίκη για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού με την Άννα Ντουντουνάκη και τη Γεωργία Δαμασιώτη να προκρίνονται στο τελικό των 100 μέτρων πεταλούδα. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ, στην οποία θα ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του προπονητή του Ολυμπιακού. Στο μπάσκετ, ο Ματίας Λεσόρ προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν, έχοντας ξεκινήσει ήδη ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων. Ο Γαλλός σέντερ του Παναθηναϊκού θέλει να αφήσει πίσω του τον σοβαρό τραυματισμό του και να επιστρέψει σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα. Ο Εμπάι Εντιάι αποτελεί τον εκλεκτό του Ολυμπιακού για τη θέση 4, με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την απόκτησή του για τα επόμενα 2 χρόνια.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βόλεϊ.
10: Ποιο βόλεϊ?
11: Ποιο ματς?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
13: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 6 με 8 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 9. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα εκδηλώνονται βροχές και μπόρες με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Ορεινά, τα Βόρεια της Θεσσαλίας, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει σημαντική πτώση και δεν ξεπερνά τους 35 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 32 βαθμούς στα ανατολικά. Ανήμερα του 15 Αυγούστου θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στα βόρεια, τα δυτικά και την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα πνέουν ισχυροί έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Ο υδράργυρος σε περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 34 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος με ήπια βροχή στα δυτικά. Το Μελτέμι θα εξασθενήσει σταδιακά με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει μικρή άνοδο. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα πνέουν ήπιοι βόρειο-δυτικοί άνεμοι και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
14: Sky 100,3.

γεια σας, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Με Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Μελίνα Σαμαραδέλη, το κορίτσι μας στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Και Πέτρο Μωραήτη στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-48-00-174. Τον δρόμο τον ξέρετε. Καλείτε, αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό. Παρασκευής, είναι η 14η μέρα του Αυγούστου, παραμονή 15 Αυγούστου. Καλό δρόμο όσοι φεύγετε, καλό ταξίδι, να τα πέρασετε όμορφα, παιδιά. Να ξέρετε πως πριν από λίγο ενημερωθήκαμε πως υπάρχει απαγορευτικό σε... Τι να κάνω, δε φταίω εγώ, παιδιά, δε φταίω εγώ. Ο καιρός, λοιπόν, φυσάει πολύ, οπότε κάτι τέτοιο ήταν λίγος πολύ αναμενόμενο να συμβεί. Έχουμε απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο, δεμένα τα πλοία σε αυτά τα δύο λιμάνια, με μια μοναδική εξαίρεση που έχει να κάνει με τα δρομολόγια για Μαρμάρι. Για Μαρμάρι ταξιδεύεται κανονικά από Ραφίνα και Λαύριο. Τα υπόλοιπα δρομολόγια όχι, αναβάλλονται, ακυρώνονται, και αυτό έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες. Έχουμε 7 και 8 μποφόρ σήμερα, να πλέον σε ολόκληρη τη χώρα, στο Αιγαίο ακόμη και 9 μποφόρ. Και αυτό επηρεάζει εννοείται την ακτοπλοϊκή σύνδεση της χώρας, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Σε σχέση με το λιμάνι του Πειραιά, δεν πραγματοποιήθηκε το δρομολόγιο του Blue Star το πρωί, όπως διαβάζω. Το Blue Star Paros θα πήγαινε για Σύρο την Ομίκονο, το κλασικό του δρομολόγιο το οποίο κάνει τα πρωινά. Δεν έφυγε λόγω των ανέμων. Τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν με σχέδιο ταξιδιού, που σημαίνει ότι μπορεί να αναπροσαρμόσουν τη σειρά των προορισμών ή και να μην προσεγγίσουν κάποιους εξ αυτών. Ναι, να μην δέσουν σε κάποια νησιά, σε κάποια άλλα να δέσουν. Αυτό θα εξαρτηθεί από ό,τι καταλαβαίνω με τις καιρικές συνθήκες που θα συναντήσουν. Κανονικά φεύγουν τα πλοία για Άργο Σαρονικό από το λιμάνι του Πειραιά, εκεί δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα ενημερώνεστε κατά τη διάρκεια της ημέρας από τα

Ο Πέτρος Κερκυλής στο Facebook, Πι Κερκυλής σε Instagram και X. Έχω μηνύματα άκρους ενδιαφέροντα που μου έχουν έρθει στο skytradio.gr. Η Μέρη, τι καούρα είναι αυτή με το Άιρις, τι ακριβώς πάθαμε τόσα χρόνια που δεν το είχαμε. Μονίμως νεοτερισμοί, υπάρχουν τόσα προβλήματα, τι μπουρδες είναι αυτές. Όχι, γιατί διαφωνώ μαζί σου Μέρη μου. Το Άιρις είναι ένας τρόπος δίχως κόστος να μεταφέρεις χρήματα από λογαριασμό σε λογαριασμό. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο. Βοηθάει γενικότερα, έτσι ώστε να γίνονται συναλλαγές μας γρήγορα και δίχως την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση όταν μιλάμε για μικρά ποσά. Ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο, γεια σου Κωνσταντίνε μου από το Λονδίνο, μιλάει για προχειρότητα ο τύπος που χθες μια ώρα έλεγε ότι θα φορολογηθούν οι συναλλαγές με Άρης και σήμερα όλα είναι ΟΚ. Εγώ δεν είπα, φίλε μου, κάνεις τεράστιο λάθος. Εγώ δεν είπα ότι θα φορολογηθούν τις συναλλαγές με Άιρις. Είπα ότι υπάρχει μια συζήτηση τι θα γίνει με κάποιες συναλλαγές που γίνονται μέσω Άιρις. Δεν είπα ότι θα φορολογηθούν όλες. Ίσα ίσα που εμείς βγάλαμε τον άνθρωπο χθες στο φοροτεχνικό μας για να το διαψεύσει αυτό και να καθησυχάσει την κοινή γνώμη. Με μπερδεύεις με διάφορα δημοσιεύματα του διαδικτύου μου φαίνεται. Φίλε μου Κωνσταντίνε, δεν πειράζει. Την καλημέρα, όπως και να. Καλημέρα και καλή καρδιά. Ο Τάκης από το Λαγονίσι γελά πικρόχολα με τον μπαρ με πισίνα που δεν είχε άδεια προχθές στο μοναδικό ξενοδοχείο όχι μόνο της Αθήνας που δεν έχει πρόσβαση σε δρόμο στην Ομόνια επί της Μαρίκας Κοτοπούλη δίπλα στο Χόντο. Πήρα κλήση από τη Δημοτική Αστυνομία γιατί παραβίασαν τον πεζόδρομο για να αποβιβάσω τουρίστες. Το εικοσάρικο όμως της διανυκτέρευσης θα το τσεπώσει ο Δήμος. Όπως και προετών πήρα κλήση πάλι από τη Δημοτική Αρχή γιατί είχα το θράσος να επιβιβάσω ανάπηρο με αναπηρικό καροτσάκι από το καταπληκτικό κτίριο γωνία Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Μακρυγιάννη. Γιατί ρε τενεκέδες δίνεται άδεια σε μη προσβάσιμα σημεία. Καλημέρα σε όλους και χρόνια μου λίγα αλλά καλά για αύριο. Ναι. Πολύ χρονοστάκι μου. Αν και αύριο πάλι εδώ στη συντροφιά μας θα είσαι εσύ. Έχεις και εσύ τα δίκαια σου εννοείται. Δεν υπάρχουν σοβαροί χώροι αποβίβασης και επιβίβασης επιβατών για τα ταξί. Αλήθεια είναι αυτό. Έχετε και εσείς μεγάλο πρόβλημα και μεγάλο θέμα. Λοιπόν, αυτά και από τα μηνύματά σας. Α, ο Γεράσιμος Τζιβράς από τη Γερμανία κατοικεί μόνιμα στο Χέρνε της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας μάλιστα. Και εγώ Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία έχω κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια λόγω της σύζυγού μου. Ευχαριστώ για την αποδοχή και τα συμπαθή σας σχόλια. Τα περί της μηδαμινότητάς μου διαβάζετε στην ιστοσελίδα μου εδώ. Α, έχεις κιστό το πω Γεράσιμε Τζιβρά. Θα σε διαβάσω φίλε μου. Να σε καλά. Έχεις κάνει μια σημαντική ιατρική καριέρα εκεί στη Γερμανία. Οκ. Θα επανέλθω. Να σε καλά Γεράσιμε μου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχεις και εσύ φίλοι. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Αθλητικά για τη συνέχεια. Αθλητικά να τα έχουμε σε περίοπτη θέση. Κυρίες και κύριοι, χθες είχαμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ εκτός έδρας. Εντάξει, ξέραμε εξ αρχής πως ήταν με την πλάτη στον τοίχο ΠΑΟΚ. Ήταν πολύ δύσκολο να κάνει την ανατροπή και με αυτά τα θέματα που είχε με τον Κωνσταντέλια. Ξέρετε, το ΠΑΟΚ σε σχέση με τις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες, δηλαδή Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, είναι η μόνη από τους τέσσερις, η μόνη ομάδα που εξαρτάται τόσο πολύ από τα κέφια ενός ποδοσφαιριστή, έχω τη γνώμη. Αναφέρομαι προφανώς στον Κωνσταντέλια. Αν βήξει, δεν είναι καλά, ζαλίζεται, δεν έχει κέφια ο Κωνσταντέλιας που είναι παιχτούρα σύλληπτη, δεν το συζητάμε αυτό, δεν είναι καλά όλος ο ΠΑΟΚ. Μετά δεν ξέρω πώς το έχουν σκεφτεί εκεί στον ΠΑΟΚ. Θα τραβάει και φέτος το κουπί ο Τάισον που είναι 40. Κάπου εκεί δεν είναι κοντά στα 40. Δεν γίνεται έτσι δουλίτσα. Το λέω γιατί ο Τάισον και χθες βασικός ήταν. Πόσες φορές θα σου βγάλει αυτός ο άνθρωπος τα κάστανα από τη φωτιά. Δεν γίνεται. Ή ο Ζιβκόβιτς που επίσης έχει τραβήξει τα τελευταία χρόνια πολύ μεγάλο κουπί. Τέλος πάντων για να μην πλατιάζω και να μην πολυλογώ, ο ΠΑΟΚ χθες αποκλείστηκε. Ιτήθηκε με 3-2 από την Άντερλαχτ στο Βέλγιο, οπότε αποκλείστηκε από το Europa League και τώρα συνεχίζει στο Conference και δεν είναι μόνο ότι αποκλείστηκε, νομίζω το πιο σοβαρό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι ο Ζιβκόβιτς και ο Γερεμέγεφ αποβλήθηκαν στα τελευταία λεφτά. Απερισκεψία μεγάλη τώρα αυτή, διότι θα στερηθεί των υπηρεσιών τους ο ΠΑΟΚ

0: πρώτο μάτς με την Μπραν. Νομίζω ότι η Μπραν από τη Δανία αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Europa Conference League. 20 Αυγούστου το πρώτο μάτς, στις 10 στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός θα βρει στο διάβα του την Χράντετς Κράλοβε. Χωρίς Αρδάμ τα λέμε αυτά τα ονόματα, να ξέρετε. Κύριε Βραχνέ, στο Ολυμπιακό το στάδιο, 10 η ώρα, με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky, εννοείται. Αν δεν κάνω κάποιο φοβερό λάθος, θα σας το επιβεβαιώσω ευθύς αμέσως και αυτό. Λέσκη Σόφιας ή Καϊράτ Αλμάτι, ο αντίπαλος στη ΣΑΕΚ για το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League. Δεν ξέρουμε ακόμη ποια από τις δύο. Πώς και έτσι, γιατί είναι Παρασκευή, γι' αυτό το λέω, μου κάνει εντύπωση. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό? Λοιπόν, θα το κοιτάξουμε κι αυτό. Τι να κάνω, παιδιά, υπάρχουν ειδήσεις που μου ξεφεύγουν, ενίοτε. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες συμβαίνουν. Ναι. Όχι, η Λεύσκη Σόφιας. Η Λεύσκη Σόφιας είναι ο αντίπαλος της ΑΕΚ. Μάλιστα. Okay. Την επόμενη εβδομάδα το μάτς αυτό της ΑΕΚ για τους ομίλους του Champions League. Θα ενημερώνεστε εδώ από τον Sky τώρα και για τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Χθες είχαμε τον Απόστολο Χρήστου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου να προκρίνεται στα 50 μέτρα ύπτιο, μπράβο του, από τους καλύτερους αθλητές που έχουμε στην κολύμβηση. 50 μέτρα ύπτιο ανδρών. Σήμερα έχουμε τους ημιτελικούς και τον τελικό, να ξέρετε. Επίσης, χθες είχαμε στον Στίβο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιχαμ, που συνεχίζεται τον τελικό του άλματος επί κοντό. Στις γυναίκες, η Κατερίνα Στεφανίδη κατέκτησε την 6η θέση. Είναι αξία συγχαρητηρίων, διότι έγινε μανούλα πριν από μόλις ένα χρόνο η Κατερίνα Στεφανίδη. Το ότι μπόρεσε να επανέλθει τόσο γρήγορα είναι κάτι το αξιέπαινο, αξιομνημόνευτο. Πρέπει όλοι να υποκληθούμε σε αυτή τη γυναίκα. Στα 36 της χρόνια είναι τόσο ανταγωνιστική και μπορεί και κάνει τέτοιες επιδόσεις και είναι στο top επίπεδο. Μπράβο της. Πάλεψε και για ένα μετάλλιο. Είχε κάποια καλά άλματα, αλλά δεν τα κατάφερε στα 4.70 και έμεινε νομίζω με τα 4.60. Διαφημίσεις θέλει ο κύριος Βραχνός. Διαφημίσεις θα έχει και βεβαίως η κυρία Πασχαλίδη έχει πάρει ήδη θέση για τίτλους ειδήσεων.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο και οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή μαζί με νεαρία μέσα αντιμετωπίζουν μικρές ενεργές αιστείες σε δύσβατα σημεία. Χθες το μεσημέρι ακοινώθηκαν Σίβηρη και Φούρκα, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα 446 πολίτες απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα από την παραλία της Σίβηρης. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τη νύχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά ώστε να μην απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά, με μόνη εξαίρεση του Blue Star Paros που δεν θα πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο του λόγω των καιρικών συνθήκων. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του βιντεοφόρου που, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση, μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή διερχόμενου μοτοσυκλετιστή στην περιοχή Τελής Λίμνης Πλαστήρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο στρατός της Λετωνίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ντρόν, το οποίο είχε εισέλθει στον αέριο χώρο της χώρας, καταρρίφθηκε από συμμαχικά καταδιοκτικά αεροσκάφη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα. Στην Αττική, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 9, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας, παιδιά. Μουσικώς πορευόμαστε με Kings of Leon. Τους υπεραγαπώ. Υπεραγαπώ και εσάς που είστε εδώ συντονισμένοι αυτό το πρωινό και φεύγετε. Καλά να περάσετε, καλό δρόμο, καλό ταξίδι. Ξεχωριστές καλημέρες στον κύριο Χαράλα Μποζήση, διευθυντή κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Σωτηρία. Κύριε Ζήση, αχρίαστος να είστε, την καλημέρα μου και την αγάπη μου. Και οι γιατροί να ξεκουραστούν λιγάκι αυτές τις ημέρες, ε. Αυτοί και τραβάνε κουμπί, αφήστε τα, και ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία. Και στο Γιαννάκο του Sky. Ποιος είναι ο Γιαννάκος του Sky, κύριε Βραχνέ, ξέρετε? Ποιος είναι? Ένας είναι, έναν τον έχουμε. Γιάννης Κολοκυθάς. Φεύγει και αυτός, δεν λέμε πού εννοείται, δεν αποκαλύπτουμε. Γιαννάκο μου, όχι, δεν έχει φύγει, τέτοιο κόροι δεν είναι και αυτός. Λοιπόν, θα σπίσουν τα μαλλιά του και θα δουλεύει και αυγουστιάτικα. Δεν τον έβλεπε στο Open? Λοιπόν, αρχές Αυγούστου νομίζω έκανε κανονικά εκπομπές στο Open, εννοείται. Τόσο επαγγελματίας είναι, ή και κάτι άλλο που λένε κάποιοι, αλλά δεν θα το πούμε τώρα εδώ δημοσίως. Γιαννάκο μου, να ξεκουραστείς κι εσύ. Λοιπόν, και σε περιμένουμε εδώ στο πόστο σου τέλη Αυγούστου να βρεις το δρόμο κι εσύ, έτσι. Λοιπόν, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Και δεν λέμε που πάει ο κόσμος για διακοπές. Δεν τα αποκαλύπτουμε αυτά, παιδιά. Πάμε κόντρα στο ρεύμα των social media, το ρεύμα της εποχής. Τα λέγαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, θα τα πούμε και πάλι. Όλοι μαζί μπορούμε. Είναι αυτή η πολύ ωραία πρωτοβουλία που έχουμε κάθε χρόνο όταν φεύγετε τα καλοκαίρια. Μοιράζουμε χάρτινες σακούλες στα διόδια. Το κάναμε πέρυσι, το κάναμε πρόπερσι, το κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συνεχίζουμε και φέτος και στη φετινή έξοδο του 15 Αύγουστου, σε συνεργασία πάντα με τις εταιρείες διαχείρισης διοδίων, να υλοποιούμε αυτή την δράση που έχει ως στόχο τη μείωση της ρύπανσης στους δρόμους μας και βεβαίως την προστασία του περιβάλλοντος. 30.000 χάρτινες σακούλες θα μοιράσουμε λοιπόν στα διόδια της Ελευσίνας, των Αφιδνών και των Μαργάρων. Σήμερα θα γίνει αυτό. Έχει ξεκινήσει η τράση αυτή, η οποία έρχεται με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Εγναντίας Οδού. Οι σακούλες θα διανέμονται στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη των διοδίων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες που και φέτος μας βοήθησε ώστε να μεταφερθούν και να παραδοθούν εγκαίρως οι σακούλες στα σημεία διανομής. Οπότε, παίρνετε σακούλα, βάζετε μέσα τα σκουπίδια σας, τον καφέ σας, ό,τι τρώτε τέλος πάντων ενώ είστε καθοδόν για κάποιον όμορφο προορισμό, και μετά στην πρώτη στάση που θα κάνετε, στον κάδο απορριμμάτων, παρακαλώ πολύ.

Να δούμε στους δρόμους τι γίνεται εκεί έξω. Πάρα πολύ κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, εννοείται. Να ξέρετε πως δεν θα πραγματοποιηθούν όλα τα δρομολόγια από τον Πειραιά. Blue Star Paros δεν έφυγε από το λιμάνι για να κάνει το καθιερωμένο δρομολόγιο του εκεί προς τις Κυκλάδες. Και δεν ξέρω τι θα γίνει και με τα επόμενα δρομολόγια. Για να δούμε. Καταλαβαίνω πως αναλόγως και με τον καιρό και πόσο δυνατοί θα είναι αυτοί οι άνεμοι που θα πλέον θα ληφθούν οι όποιες αποφάσεις από το λιμεναρχείο. Έχουμε απαγορευτικό ήδη από Ραφίνα και Λαύριο, πλην της περίπτωσης των δρομολογίων για Μαρμάρι. Εκεί υπάρχει μια εξαίρεση. Εκεί φαίνεται πως βοηθάει ο καιρός και το δρομολόγιο και μπορούν κανονικά να δέσουν τα πλοία. Όμως τα υπόλοιπα δρομολόγια, Ραφίνα, Λαύριο, δεν. Κίνηση αρκετή, ξαναλέω, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο δεν βλέπω κάτι, δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας. Καλά, εμείς και εμείς έχουμε μείνει, δεν έχει κάποιο θέμα, κάποιο κυκλοφοριακό πρόβλημα αυτή την ώρα. Συγκρούμια χαρά, στάδιο κομπλέ, πυρίως κανένα πρόβλημα. Στην άνοδο και την κάθοδο της Κηφισίας σε μια χαρά ταχύτητες θα κινηθεί. Τη Αττική οδός δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και στα λιμέρια τα δικά μου, Νέα Ερυθρέα και Κηφισιά, δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο ζήτημα. Να δω και την Αθηνών Κορίνθου. Να τη δω, εννοείται. Μάλλον από εκεί θα έπρεπε να ξεκινήσω. Δεν πειράζει. Δεν έχει κίνηση αυτή την ώρα, παιδιά. Στα διόδια της Ελευσίνας, των Μεγάρων, εκεί όπου συνήθως έχουμε μποτιλιάρισμα τέτοιες ημέρες. Όχι, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αγίου Θεοδόρου, Κόρινθο. Παντού πάει το μάτι μου. Βοηθούν οι χάρτες της Google για να σας δώσω μια συνολική εικόνα. Όχι, δεν έχουμε πρόβλημα πουθενά. Λοιπόν, αν ξεκινήσεις νωρίς να φύγεις, τι συναντάς συνήθως κίνηση. Αν φύγεις τώρα μεσημέρι απόγευμα σήμερα Παρασκευή, θα έχεις θέμα. Οπότε, παιδιά, μαζεύτε τα μπαγκάζια σας και όσο το δυνατόν γρηγορότερα φύγετε.

0: Για πάμε τώρα λιγάκι να δούμε την πολιτική επικαιρότητα αυτών των ημερών, πώς διαμορφώνεται. Εντάξει. Σε θερινή ραστώνει λιγάκι η πολιτική μας, και αυτό που σίγουρα σχετίζεται και με το γεγονός πως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει λάβει τις αποφάσεις του. Οι εκλογές δεν θα γίνουν ούτε το Σεπτέμβριο ούτε τον Οκτώβριο, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Τώρα ο Πρωθυπουργός απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στα Χανιά. Εκεί πάει ούτως ή άλλως κάθε καλοκαίρι, έχοντας κλειδώσει κάποια από τα μέτρα που θα ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όχι όμως το συνολικό πακέτο των μέτρων. Αυτό φαντάζομαι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Άλλωστε, αρχές Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Προτείνω, πριν συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, να ακούσουμε μερικά ηχητικά. Θα βοηθήσουν και θα δώσουν, νομίζω, έτσι, τροφή στη συζήτησή μας. Ηχητικά από εδώ, από τον Sky, στα πολιτικά τα πάνελ τα οποία ετοιμάζουμε για εσάς. Θα ακούσετε κατά σειρά την αντιπαράθεση των εξής εκπροσώπων των κομμάτων: του κυρίου Λοβέρδο από πλευράς της Δημοκρατίας, του κυρίου Πάνα από το ΠΑΣΟΚ, η κυρία Κομνηνάκη από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η κυρία Αντωνοπούλου από το Κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η συζήτηση είναι γύρω από τη ΔΕΘ και τα μέτρα τα οποία σκοπεύει να ανακοινώσει η κυβέρνηση.
1: Μέτρα τα οποία είναι προς το να ωφελήσουν τη μεσαία τάξη, τον επιχειρηματικό κόσμο, τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Αυτά θα εξαγγελθούν στη Θεσσαλονίκη, θα υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους, αρχές του επόμενου έτους, και οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 2027.
2: Δεν περιμένει κάποιος μέσω της ΔΕΘ να αλλάξει μια ολόκληρη πολιτική μιας κυβέρνησης η οποία ήδη είναι 7 χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεδιπλώσει το πολιτικό της πρόσημο.
3: Πάνε και όλοι στη ΔΕΘ. Τι πάνε δηλαδή? Να μοιράσουν τα ψίχουλα. Λένε για το πώς θα μοιράσουν ένα ελάχιστο κλάσμα.
4: Τι κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας? Και ξέρει και μπορεί να κάνει αυτά τα οποία έχουμε στο πρόγραμμά μας να γίνουν. Και αυτό, ξέρετε, φοβίζει.
0: Μαζί μας ο κύριος Στέλιος Ζωντός, Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας. Γεια σας, τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καλό 15 Αύγουστο, εύχομαι καλό τρίμερο. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
5: Εντάξει, τώρα είμαστε μερικές μέρες, παρόλο που είμαστε στα μέσα Αυγούστου, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε 15 μέρες πριν τη ΔΕΘ. Οπότε εκεί είναι το επόμενο σημαντικό σημείο που τα κόμματα όλα, ξεκινώντας από την κυβέρνηση, θα ξεδιπλώσουν το σχεδιασμό τους, γιατί είμαστε στην πραγματικότητα σε προεκλογική περίοδο, άσχετα από το χρόνο που θα γίνουν οι εκλογές. Οπότε περιμένουμε να δούμε μπαίνοντας προς την τελική ευθεία, το τελευταίο εξαμήνο, το πω έτσι, της περίοδου αυτής, θα δούμε το σχεδιασμό των κομμάτων, πώς θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
0: Ναι. Τι το διαφορετικό βλέπετε σε σχέση με προηγούμενες ΔΕΘ, κύριε Ζωντά, αν βλέπετε κάτι διαφορετικό?
5: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ακριβώς κάτι διαφορετικό, γιατί έχουμε ξαναβρεθεί πάλι σε ΔΕΘ λίγο πριν από εκλογές. Νομίζω ότι η ΔΕΘ έχει μια σημασία γύρω από τα θέματα της οικονομικής πολιτικής. Δεν λέω κάτι πρωτότυπο, λέω ότι μαζεύεται εκεί ο σχεδιασμός της οικονομικής πολιτικής, είτε της κυβέρνησης.
0: Δίνει ένα στίγμα πάντα ο Πρωθυπουργός.
5: Ακριβώς. Βγάζει έναν οδικό χάρτη, τι μπορεί να περιμένουν οι πολίτες για τον επόμενο ένα χρόνο.
0: Απλώς εδώ υπάρχει η ειδοποιώς διαφορά των εκλογών που έρχονται. Οπότε
5: νομίζω ότι αυτό θα διαφοροποιήσει λίγο τις εξαγγελίες με ποια έννοια. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα τετραετίας για τα επόμενα 4 χρόνια. Δεν θα μείνει δηλαδή σε εξαγγελίες για τον επόμενο χρόνο μόνο. Και τα κόμματα θα προσπαθήσουν να βάλουν τα πρώτα τα στοιχεία του προεκλογικού τους προγράμματος στη συζήτηση.
0: Να ρωτήσω ως προς αυτό, για τα επόμενα 4 χρόνια και τι ακριβώς θα πει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Περιμένουμε να ακούσουμε με ενδιαφέρον. Εκεί διαπιστώνετε εσείς ως άνθρωπος της επικοινωνίας να υπάρχει ένα κενό στο αφήγημα της κυβέρνησης? Εγώ, για να σας είμαι ειλικρινής, δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το αφήγημα και τι ζητά η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός για μια τρίτη τετραετία. Τι θέλει να κάνει στη χώρα? Δεν έχω καταλάβει και δεν έχω ακούσει.
5: Νομίζω ότι ισχύει αυτό που λέτε. Δηλαδή, ακόμα δεν έχουμε εικόνα το τι πρόκειται να πει, πώς θα παρουσιάσει το σχέδιο του για την επόμενη τετραετία και για ποιο λόγο θα ζητήσει από τους πολίτες να τον ψηφίσουν ξανά. Νομίζω ότι υπάρχει ένα βασικό ερώτημα στη χώρα. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το τι θα πει ο Πρωθυπουργός ή τα άλλα κόμματα κτλ., υπάρχει ένας κόσμος που έχει αλλάξει. Ξέρει, φράση, ο κόσμος αλλάζει. Είναι ίσως από την πρώτη φορά πω, έχει αποκτήσει περιεχόμενο. Γιατί ο κόσμος πραγματικά γύρω μας έχει αλλάξει για δύσκολους ή ευχάριστους λόγους. Δύσκολους εδώ με τα θέματα των πολέμων και όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε γύρω μας. Η τεχνολογία επίσης τον έχει αλλάξει, το AI αδιανόητα, αυτό που έρχεται μπροστά μας. Υπάρχει λοιπόν ένας κόσμος που έχει αλλάξει. Σε αυτόν τον κόσμο που έχει αλλάξει, η Ελλάδα πού ακριβώς στέκεται, πού ακριβώς θέλει να πάει και τι ακριβώς πρέπει να κάνουν οι πολίτες βάσει του πολιτικού σχεδιασμού που έχουν τα κόμματα. Αυτό το ερώτημα, ενώ ακούγεται απλοϊκό ή απλό, αν θέλετε, δεν έχει απαντήσεις. Έχει ψήγματα απαντήσεων από τον καθένα με διαφορετικά αφηγήματα. Νομίζω ότι είναι κεντρικό ερώτημα πλέον πώς θα απαντήσει κανείς στις αγωνίες των πολιτών, αν σε όλη αυτή τη μεγάλη αλλαγή εμείς ως Έλληνες, ως Ελλάδα, έχουμε ένα ρόλο, τι ρόλο θα έχουμε, τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε αυτό το ρόλο και τι είδους υποχρεώσεις δημιουργούνται για να δημιουργήσουμε ένα μέλλον στο οποίο μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο.
0: Ναι, πάντως για αυτά τα θέματα, τα οποία είναι τα σημαντικότερα και τα πολύ μεγάλα, τα οποία θα βγει μπροστά της και η δική μας χώρα, δεν βλέπω να γίνεται έτσι ουσιαστική συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων.
5: Όχι, δυστυχώς.
0: Δηλαδή για την τεχνητή νοημοσύνη, πόσο κομβικός θα είναι ο ρόλος της τα επόμενα χρόνια στις ζωές όλων μας, για το μεταναστευτικό, για τη θέση γενικότερα της Ευρώπης και κατ' επέκταση της χώρας μας στη διεθνή σκακέρα, για όλα αυτά δεν συζητάμε.
5: Όχι, γιατί ξέρετε, αυτά τα θέματα δεν είναι εύκολα να λαϊκίσεις, επιτρέψτε μου τον όρο, δηλαδή δεν είναι εύκολο να δώσεις απαντήσεις όπου τα έχεις λύσει, σε εισαγωγικά βάλετε τη λέξη τα έχεις λύσει. Χρειάζεται να σκεφτείς πραγματικά και να δώσεις λύσεις. Τι πρέπει να κάνεις, και δυστυχώς τα πολιτικά κόμματα αυτές τις επεξεργασίες είτε τις αποφεύγουν είτε δεν τις κάνουν καθόλου και αναζητούν εύκολες λύσεις μέσα από ατάκες που αφέλετε λειτουργούν επικοινωνιακά. Δεν είναι η εποχή που αρκούν αυτές οι απαντήσεις στους πολίτες. Οι πολίτες σήμερα χρειάζονται απαντήσεις οι οποίες να απαντούν σε σύνθετα ζητήματα που τα αντιμετωπίζουν όμως γύρω τους. Δηλαδή, σκεφτείτε το θέμα, είπατε, το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Σκεφτείτε πόσο έχει αλλάξει το θέμα της εργασίας των ανθρώπων ή πόσο θα αλλάξει το θέμα του τρόπου που θα δουλεύουμε, του χρόνου που θα δουλεύουμε. Γύρω από αυτά τα θέματα, πώς οργανώνεται σήμερα η εργασία, είναι ένα πολύ κρίσιμο θέμα για την καθημερινότητα των πολιτών, για τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους. Οι πολιτικοί αποφεύγουν αυτές τις συζητήσεις, γιατί στην πραγματικότητα δεν έχουν κάνει αυτές τις επεξεργασίες. Και είναι μια πρόκληση για όλους να αφήσουν στην άκρη τις εύκολες αντιπαραθέσεις και να μπουν σε αυτά τα πραγματικά προβλήματα και να αρχίσουν να δίνουν κάποιες απαντήσεις. Ή τουλάχιστον εγώ αυτό θα περίμενα από τα πολιτικά κόμματα της χώρας.
0: Ναι. Την στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης πώς την κρίνετε, θα ήθελα ένα σχόλιο και,
5: νομίζω ότι κλείσαμε την προηγούμενη περίοδο, αν θέλετε, με μια σημαντική διαφορά, με την έννοια ότι το κόμμα, το νεοσύστατο, το κόμμα του κ. Τσίπρα, φαίνεται δημοσκοπικά τουλάχιστον να έχει κατακτήσει σχετικά άνετα τη δεύτερη θέση. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα πολύ σοβαρό θέμα στρατηγικής στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο το βλέπουμε στις τελευταίες μέρες, παρόλο την καλοκαιρινή ραστόνη, εσείς το παρακολουθείτε, είσαστε και στον αέρα κάθε μέρα, μια αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ. Μια αντιπαράθεση η οποία μάλλον έχει ξεφύγει και από κάποια όρια τα οποία θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι θα υπήρχε μεταξύ της. Νομίζω ότι αυτού του είδους η αντιπαράθεση είναι ένα δείγμα μιας μάχης που είναι μπροστά μας για το ποιος θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
5: Στον χώρο της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ έχασε μια σημαντική ευκαιρία το διάστημα πριν τη δημιουργία της Ελλάς να κατοχυρώσει το ρόλο του ως αξιωματική αντιπολίτευση και ως διεκδικητή της εξουσίας από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή την ευκαιρία την έχασε το ΠΑΣΟΚ και τώρα έχει μπει σε αυτόν τον ανταγωνισμό με την Ελλάς του κύριου Τσίπρα, που νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας θα αφήσει ζημιές και στους δύο.
0: Ναι. Πάντως εκεί δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια διαφοροποίησης, δηλαδή τι θέλω να πω, σε επίπεδο καθαρά πολιτικής και τι θα κάνει ένα από αυτά τα δύο κόμματα αν έρθει πρώτο το ΠΑΣΟΚ ή το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα, δεν λένε πολύ διαφορετικά πράγματα, δηλαδή έχουν ταυτόσιμες απόψεις σε αρκετά θέματα.
5: Σε αρκετά ζητήματα, ναι. Ισχύει αυτό.
0: Άρα μετά ποιο είναι αυτό το οποίο γερνεί υπέρ του ενός ή του άλλου.
5: Είναι το πρόσωπο, ξέρετε, είναι η αξιοπιστία των προσώπων, γιατί είμαστε σε μια εποχή που όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως, τα πρόσωπα έχουν κυριαρχήσει της πολιτικής. Αυτό αν είναι σωστό ή όχι είναι μια μεγάλη κουβέντα, αλλά τα πρόσωπα αυτή την περίοδο παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ηγέτες εννοώ, ας πούμε, το χαρακτηριστικά τύπου Τραμπ ή τύπου Πούτιν, καθορίζουν το πώς εξελίσσεται η πολιτική στις χώρες τους. Νομίζω λοιπόν τα πρόσωπα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Και σε αυτή τη σύγκριση των προσώπων, το Πασόκ έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχει έναν αρχηγό ο οποίος δεν φαίνεται να πείθει δημοσκοπικά τουλάχιστον ούτε το ίδιο το κόμμα ότι έχει την ικανότητα να διεκδικήσει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε αυτή τη μάχη, μάλλον ο κ. Τσίπρας έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι στον κ. Ανδρουλάκη.
0: Ναι, άρα λέτε υπάρχει επικοινωνιακής φύσεως ζήτημα ως προς αυτό, ε.
5: Ναι. Και σε αυτό ο κ. Τσίπρας, ξαναλέω, έχει ένα πλεονέκτημα απέναντι στον κ. Ανδρουλάκη.
0: Ναι. Και αυτή την εβδομάδα τώρα έβλεπε κανείς πως εβδομάδα 15 Αυγούστου που συνήθως αν εξαιρέσει κανείς τις φωτιές ειδησιογραφικά δεν κινείται πολύ το πράγμα. Ο κύριος Τσίπρας πολύ έξυπνα επέλεξε να δώσει αυτή τη συνέντευξη στο in.gr, να την κόψει και σε φέτες, δηλαδή σε τρία μέρη. Δεν ξέρω αν ήταν απόφαση του ιδίου ή του μέσου ενημέρωσης του in.gr. Οπότε αυτό είχε μια συνέπεια, θα έλεγα, σημαντική. Δηλαδή να παίζει ουσιαστικά μόνος του και να σέρνονται από πίσω του μετά οι υπόλοιποι για 2-3 μέρες. Αντιστοίχως δεν έχουμε δει να γίνεται κάτι τέτοιο, θέλω να πω. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πυροδοτήσει πολιτικές εξελίξεις πλην εναρχής των εξαιρέσεων.
5: Ναι,
0: να καθορίζει αυτό την ατζέντα, καταλάβατε.
5: Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σταματήσει εδώ και πολύ καιρό να προσπαθεί να καθορίζει την ατζέντα. Ο πολιτικός σχεδιασμός μάλλον έχει αποτύχει σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι.
0: Παρότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι, γι' αυτό
5: ναι,
0: το βάζω.
5: Αλλά δεν φαίνεται να το αξιοποιεί το ίδιο. Μάλλον δεν φαίνεται να το αξιοποιεί. Εγώ θέλω να πω ότι ο κ. Τσίπρας έχει ένα πολιτικό σχεδιασμό, ο οποίος πολιτικός σχεδιασμός θέλει να αναδείξει ότι αυτός καθορίζει την πλευρά της αντιπολίτευσης σε σχέση με τα ζητήματα που βάζει απέναντι στην κυβέρνηση. Και αυτό προς το παρόν φαίνεται να το πετυχαίνει και δημοσκοπικά να καταγράφεται, κερδίζοντας με πολύ μεγάλη άνεση τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι και ο κύκλος των ερευνών που θα δούμε, επιτρέψτε μου να κάνω και μια εκτίμηση για τις επόμενες 20 μέρες, μετά τη ΔΕΘ, θα επιβεβαιώσει αυτό που λέμε. Δηλαδή ο κ. Τσίπρας θα κινείται άνετα στη δεύτερη θέση. Δυστυχώς για το ΠΑΣΟΚ τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα στην προσπάθειά του να κερδίσει τη δεύτερη θέση.
0: Άρα θεωρείτε πως και η παρουσία του στη ΔΕΘ, εντάξει δεν ξέρουμε τώρα τι θα πει, τι θα ανακοινώσει εκεί, έχει πει πως θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα, θα τον βοηθήσει, διότι θα κινηθεί
5: θα του δώσει ένα πολιτικό περιεχόμενο ευρύτερο γύρω αυτή τη συζήτηση. Από ό,τι έχω δει, έχει ανακοινώσει ότι στις 2 του Σεπτέμβρη θα παρουσιάσει αυτό το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο έχουμε σχεδιάσει.
0: Θέλει να προλάβει και τον Πρωθυπουργό τώρα, αυτά δεν είναι καθόλου τυχαία.
5: Εντάξει, είναι ένα κομμάτι, αν θέλετε, της προεκλογικής φάσης που βρισκόμαστε, όπου το κάθε κόμμα προσπαθεί να κερδίσει το κομμάτι της δημόσιας συζήτησης λίγο περισσότερο από ό,τι το αναλογεί.
0: Ναι, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζωμπέ.
5: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία.
0: Καλό καλοκαίρι, εύχομαι.
5: Επίσης, σε όλους τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Στέλιος Ζωντός, Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας, τον ευχαριστούμε θερμά.

Και μέχρι να βγουν οι επόμενες δημοσκοπήσεις με τα τετριμένα ερωτήματα, υπάρχουν δημοσκοπήσεις που προσπαθούν να αναδείξουν άλλα διαφορετικά θέματα που, αν θέλετε, και αυτό που αποκαλούμε στο χωριό μας Talk of the Town. Έρευνα της Καπαρισέτς, κυρίες και κύριοι, για την Οδύσσια του Νόλαν, που είναι το κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς, η ταινία που έχουν δει όλοι, είτε θέλουν να δουν όλοι. Τι πιστεύουν λοιπόν οι Έλληνες για την ταινία του Νόλαν? Το 71% την κρίνει θετικά, άρεσε δηλαδή. 7 στους 10 Έλληνες η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν Οδύσσια. Το 79% των θεατών θεωρεί πως η ταινία αποτελεί σημαντική προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό. Το 75% ότι ενισχύει τον τουρισμό. Τις εντυπώσεις κερδίζουν τα οπτικά εφέ σε ποσοστό 86%. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά από ό,τι λένε. Εμείς ακόμη δεν έχουμε δέηση να δούμε την ταινία, κύριε Βραχνέ. Matt Damon και Anne Hathaway, οι δύο ηθοποιείς τους οποίους υποκλίνονται οι ερωτηθέντες, σε ποσοστό 85%, και στη σκηνοθεσία βεβαίως του Νόλαν σε ποσοστό 81%. Επίσης 9 στους 10 Έλληνες γνωρίζει αρκετά ή κάτι έχει ακούσει για την ταινία Οδύσσια. Ελπίζω και πριν την ταινία για την ίδια την Οδύσσια του Ομίλου, Το καλό που σας θέλω! Και βεβαίως ο Νόλαν καταγράφει μια πολύ ψηλή δημοτικότητα, αγγίζει το 64%. Κατά καιρούς έχει κάνει πολύ εμπορικές ταινίες. Μόνο τα Batman να θυμηθεί κανείς. Νομίζω πως παίρνει μια απάντηση, γιατί είναι τόσο δημοφιλής μεταξύ των Ελλήνων ο Νόλαν. Αλλά είναι και ο Έλληνας λιγάκι όπως πάει το ρεύμα. Δηλαδή βλέπει ότι μια ταινία σαρώνει τα πάντα, σου λέει πάμε και εμείς εδώ από κοντά, Νόλαν θε.

0: Στον απόϊχο της προχθεσινής έκλειψης του ηλίου, ολική έκλειψη ηλίου που είχε πολλά χρόνια να είναι ορατή από την Ευρώπη, για να δει κανείς πως κάποιοι άνθρωποι συμπεριφέρονται σαν μικρά παιδιά και ό,τι και αν τους λένε οι ειδικοί θα πάνε στην αντίθετη πορεία, κατευθείαν δηλαδή. Έχουμε απότομη αύξηση των αναζητήσεων στο διαδίκτυο για πόνο στα μάτια από αρκετούς, διότι θεώρησαν πως είναι λογικό να κοιτάξουν την ολική ηλιακή έκλειψη χωρίς να βάλουν τα ειδικά γυαλιά. Και παρότι οι ειδικοί είχαν προειδοποιήσει πως η απευθείας έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια τους. Τώρα βλέπεις πως στα social media αρκετοί διαμαρτύρονται, πως έχουν συμπτώματα όπως θολή όραση και αναρωτιόνται αν θα χάσουν την όρασή τους. Παιδιά, σοβαρευτείτε ορισμένοι. Αυτά δεν τα κάνει ούτε η κορούλα μου η μεγάλη, 3 ετών είναι η Κατερινούλα. Δηλαδή κάτι θα της πεις 1, 2, 3 φορές, θα τα ακούσει μετά, δεν θα κάνει του κεφαλιού της. Ούτε εγώ θα κάνω τώρα του κεφαλιού μου, θα φύγω. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αναλυτικότατο με τη Μεράνια Πασχαλίδη και στη συνέχεια μαζί σας για 2 ολόκληρες ώρες. Θα τον χορτάσετε, ο Σπύρος μάλιστα. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο το μεσημέρι με το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Εννοείται και το απόγευμα σε extended version η εκπομπή αύριο και την Κυριακή, καθώς λείπουν οι κύριοι Τσαμόπουλος και Σταματέλος. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Καλό δρόμο, ταξιδεύετε.
1: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: έγραψε ο άνθρωπος. Τους στίχους προσέχω εγώ. Καλημέρα.
1: Παραμονή.
0: Παραμονή.
1: Της 15ης Αυγούστου. Άρα 14 Αυγούστου 2026 σήμερα.
0: Καλημέρα. Εορτάζει.
1: Παραμονή. Της 10ης.
0: Εορτάζει ο προφήτης Μιχαίας. Μάλιστα. Άγγλια 10 Μιχαία. Εορτάζει, παιδιά. Του πείτε χρόνια πολλά. Σιγά να τάβρομαι εδώ γιατί...
1: Τάβραμε.
0: Σπαντάζει. Καλημέρα. Καλημέρα στους ναυτικούς μας. Εσείς εκεί στα καράβια ακούτε μέσω ίντερνετ, οπότε δεν έχετε πρόβλημα. Οι υπόλοιποι εδώ που ακούτε από τις κανονικές συχνότητες δεν έχει πρόβλημα το ραδιόφωνο σας, αν ακούτε από ραδιόφωνο, για την πόλη εννοώ, διότι έχουμε πρόβλημα εμείς. Εμείς έχουμε βλάβη, την οποία θα τη φτιάξουμε σε λίγο, από το έπος, από το Θόλο ποτάμι και λοιπά, ακούτε κανονικά, καβάμιλα, ιστορίες, αλλά στην πόλη υπάρχει πρόβλημα το οποίο θα το επισκευάσουμε.
1: Κάτι. Η τηλεόραση βέβαια εκπέμπει κανονικά.
0: Η τηλεόραση, το ίντερνετ, από τηλέφωνο μπορείτε να ακούτε, ξέρετε εσείς.
1: Από τηλέφωνο.
0: Είναι γιατί, από τηλέφωνο δεν μπορεί να ακούνε.
1: Το κινητό εννοείς.
0: Το κινητό εννοείς.
1: Μέσω διαδικτύου.
0: Ναι, μέσω διαδικτύου.
1: Εντάξει, πώς το πες, θα σηκώσουμε το τηλέφωνο να ακούσουμε.
0: Ποιο τηλέφωνο?
1: Το κλασικό. Αν και τώρα δεν μπαίνουν, λέει, πια τέτοια τηλέφωνα.
0: Ούτε μπαίνουν, ούτε σηκώνουν, ούτε χτυπάνε, ούτε. Σιγά σιγά θα μπει.
1: Εμάς εδώ χτυπάνε.
0: Άσε μας.
1: Δεν έχουμε παράπονο.
0: Εμάς εγώ, εμείς όχι. Εμείς δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
1: Όσα δουλεύουν, γιατί παθαίνουν και αυτά βλάβες. Πότε.
0: Καλημέρα παιδιά, και σήμερα η Τονισή είναι στην κατηγορία 4.
1: Τέσσερα.
0: Τέσσερα, ναι, που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.
1: Οπότε
0: αυτό...
1: ξέρετε, σήμερα βάλτε ό,τι είναι ένα...
0: Ό,τι σε φωτίσει ο Θεός,
1: ναι,
0: κάνει.
1: Ναι, ναι. Μην... Είμαστε στο τέσσερα, ευτυχώς δεν είμαστε στο πέντε, και η Μυτιλίνη, η Λέσβος μάλλον, που χθες ήταν στο πέντε, σήμερα είναι στο τέσσερα.
0: Μυτιλίνη είναι άλλο νησί.
1: Το έχει πει ο Αλέξης.
0: Αλίμονο τώρα, πρωθυπουργός.
1: Αν και δεν πήγε, ξέρε... πήγε τώρα, πότε, πριν κάνα μήνα, δυο.
0: Στην Μυτιλίνη πήγε στη Λέσβο.
1: Και το βρήκε ένα. Αυτή τη φορά.
0: Έλα ρε, ναι. Χάσαμε ένα νησί δηλαδή.
1: Ναι.
0: Είναι αυτά τα πράγματα.
1: Ναι. Ο κύριος Βαθρακογιάννης,
0: ναι,
1: αρχιπύραρχος,
0: μας λέει ότι θα είναι...
1: Μας παρακαλεί πάρα πολύ.
0: Έπανα παρακαλάς, άμα έχω σκοπό μεταξύ, να βάλω φωτιά, βάλω.
1: Έχει και απαγορευτικό, δεν ξέρω, που? Σήμερα είχε και πρωινό δρομολόγιο, το πλοίο είχε ξεκινήσει από τον Πειραιά, πρόλαβε. 11 το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, φεύγει με προορισμό.
0: Δεν μας είπε κανείς τίποτα. Οπότε...
1: Άκουσα πάντως ότι έχει απαγορευτικό από το λιμάνι του Λαυρίου και της Ραφίνας, από τα λιμάνια.
0: Μας πιάνουν αυτά. Αυτά συνδέουν τα μεστά.
1: Α. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, τα μποφόρια είναι πολλά. Έχει ένα εξάρι γεμάτο. Στα πελάγι, προφανώς το εξάρι είναι 7 και 8.
0: Ωραία πράγματα.
1: Και μπορεί, λέει, να φτάσει και τα 9 στα πελάγι.
0: Ωραία.
1: Ωραία, ναι, αλλά αν πάρουμε φωτιά δεν θα σβήσει ποτέ.
0: Είπαμε ότι δεν θα βάλουμε φωτιά φέτος, μην κακομελετάμε.
1: Μακάρι,
0: ναι, κακομελετάμε. Σαν σήμερα το 1992 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει επίσημα την αγιότητα του Οσίου Ανθίμου, το Ενχείου Ασκήσαντος και Τελειοθέντος, και το κατέταξε στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ορίζοντας την 15η Φεβρουαρίου ως ημέρα μνήμης του. Σαν σήμερα έγινε αυτό το 1992. Λοιπόν. Πολλά εδώ, πολλά στην επικαιρότητα, πολλές σημειώσεις έχετε στείλει, πολλά μηνύματα. Αλλά τα βάλαμε σε μια σειρά, παιδιά. Σήμερα θα πούνε σε μια σειρά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να υπάρχει ανερχία εδώ πέρα.
2: It's about these people who are escaping the...
1: 2.700 είναι οι πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει σε όλη τη χώρα.
0: Ναι, η Χαλκιδική χθες είδατε έτσι.
1: Από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Πάνω από 500 αυτές τις πρώτες 14 μέρες του Αυγούστου.
0: Είπαμε ότι εμείς θα βάλουμε στοίχημα στοιχείο, έτσι.
1: Να μην κάνουμε φέτος.
0: Να μην κάνουμε φέτος.
1: Του χρόνου βλέπουμε.
0: Ας του χρόνου.
1: Α, έχει μεγαλώσει και λίγο το...
0: Ναι. Εμείς θα λέμε κάθε φορά χρόνο το χρόνο. Θα κερδίζουμε. Χρόνο το χρόνο. Λοιπόν, αν θα μπουν σε μια σειρά τα πράγματα...
1: Αν θα μπουν, λέω. Να σας πούμε καταρχάς ότι είναι 368 οι ημέρες.
0: Να υπό τη σειρά.
1: 328. Ούτε μία ούτε δύο.
0: Όχι 328.
1: Πόσες? 368. Τι είπα, 28. 68. 368.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένας χρόνος.
0: 28, δύο φορές. Είναι το Αλσχάιμερ, έτσι ξεκινάει, ξέρεις. Μα δύο, το λες λάθος νούμερα.
1: Ένας χρόνος και τρεις μέρες.
0: Ναι. Πού το νησί, καμάρια μας, λεβέντε μας, αυτοδιοικητική.
1: Κυβερνητική,
0: όλοι αυτοί. Μπράβο σας.
1: Το νησί λοιπόν
0: φεύγει
1: δεν
0: και
1: έχει...
0: ο Αύγουστος.
1: Ναι. Και δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία.
0: Και μετά τον Αύγουστο, χρόνια τώρα είναι ο Σεπτέμβρης.
1: Και τι?
0: Και χρόνια τώρα το Σεπτέμβρη ανοίγουν τα σχολεία.
1: Και τι?
0: Τίποτα.
1: Έχουμε λεωφορεία για τα σχολικά δρόμενα.
0: Ναι, καλέ, έχουμε.
1: Έχουμε και το αστικό κτέλ και έχουμε και ιδιώτες που θα αναλάβουν και πάλι το έργο όπως και πέρσι.
0: Άστε.
1: Για να κάνουν τα δρομολόγια δεν έχουμε.
0: Πόσες μέρες περάσανε που είπε ο κύριος Περιφερειάρχης του κυρίου Αυτιά εδώ που είμαστε και κάναμε κομπή ότι...
1: Σκώ εγώ, Τσέγιας Μαρκέλας ήταν.
0: 400.000.
1: 21 Ιουλίου.
0: 21 Ιουλίου. 400.000 λέει τα δίνω εγώ.
1: Όχι.
0: 200.000. Πόσες και πειράζει, απευθείας με τη μία.
1: Νομίζω λοιπόν, 200.
0: Ναι, δεν θεσπάτε.
1: Και 100 δήμος. Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Δεν πειράζει. Σημασία έχει πως δεν έχει γίνει τίποτα. Τα υπόλοιπα όλα είναι.
1: Τα συστήματα είναι λίγο αργά.
0: Είναι, ναι.
1: Τώρα έχουμε και διακοπές.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Τώρα λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός.
0: Αλίμον τον άλλο.
1: Μητσοτάκης πού είναι?
0: Μητσοτάκης είχε το πρόβλημα με τον νόμο του.
1: Έβγαλε τον νόμο του.
0: Τον εξαναβάλλεται στις του.
1: Ναι.
0: Μπήκε βίκη.
1: Και τι σχέση έχει αυτό με τα λεωφορεία?
0: Καμία καλέ. Ξέρετε, με λεωφορείο πήγε Μητσοτάκης. Ήταν με ποδήλατο.
1: Κάνει διακοπές ο άνθρωπος.
0: Δεν ξέρω διακοπές.
1: Εκλογές τελικά δεν θα κάνουμε.
0: Εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους.
1: Όχι ακριβώς.
0: Γιατί?
1: Λίγο νωρίτερα.
0: Εντάξει, σιγά τώρα μια μέρα
1: πάνω. Άνοιξη του 27 λέει. Δεν πιστεύω να γυρίσει από τις διακοπές και να του τη δώσει και να πει κάνω εκλογές τον άλλο μήνα. Δεν πιστεύω.
0: Πιστεύομαι.
1: Στόχος πρώτος πάντως επετεύχθη.
0: Ποιος ήτανε?
1: Ο πρώτος στόχος ήταν να βγουν μπροστά τα δύο νέα κόμματα. Το τρίτο δεν του κάτσε, δεν βγήκε ακόμη. Περιμένει τον Κυριάκο.
0: Ναι.
1: Ώστε να αρχίσουν να φθύρονται λίγο κι αυτοί. Κλείσε το.
0: Το κλείνω. Αυτός είναι ο ποδοστόχος που επετεύθηκε.
1: Για τον Κυριάκο, ναι.
0: Εγώ έχω άλλη γνώμη. Επετεύθηκε ο ποδοστόχος να είναι αντίπαλος ο Αλέξης. Και
1: ναι,
0: εκεί
1: αλλά...
0: τελειώσαμε.
1: Να είναι αντίπαλος ο Αλέξης, αλλά όχι και, να ανακοινωθεί και, τελευταία στιγμή.
0: Και εκεί και εκεί τελειώσαμε.
1: Θα δούμε.
0: Άμα
1: δεν τελειώσαμε.
0: Αν πάρει στον Ολυμπιακό να διαλέγει να παίξει με τον Φαρμασιακό, ποιος θα κερδίσει?
1: Κάτσε να δούμε.
0: Λέμε τώρα.
1: Υποτιμάς κάποιον άλλο.
0: Ναι, τον υποτιμώ πάρα πολύ. Παιδιά, είπαμε ότι τα πράγματα που δεν σε μια σειρά σήμερα. Δεν γίνεται να μην είμαστε έτσι.
1: Γιατί να μπορεί σε μια σειρά σήμερα, είναι ημιαργία.
0: Ημιαργία είναι.
1: Είναι.
0: Βέβαια. Γιατί το δημόσιο. Έτσι κι αλλιώς.
1: Για
0: το δημόσιο. Γιατί το δημόσιο είναι κάθε μέρα ημιαργία.
1: Σε πιο νωρίς να. Θέλω να πω, η δική μας εκπομπή να τελειώσει νωρίτερα. Οι άλλες εκπομπές να τελειώσουν νωρίτερα. Να πάμε όλοι.
0: Δεν φτάνει
1: νωρίτερα.
0: Που δεν παίζει το ραδιόφωνο και δεν ακούνε οι άνθρωποι, κάποιοι που δεν ακούνε. Βγάλουμε και.
1: Όχι νωρίτερα.
0: Νωρίτερα. Κρίμα. Λοιπόν, αν τα βάλουμε σε μια σειρά, να ξεκινήσουμε από τούτο εδώ, το οποίο έγινε χθες, το οποίο δείχνει ότι, παιδιά, το πρόβλημα είναι εδώ, είναι δίπλα μας.
1: Γιατί νόμιζες πως είχε φύγει?
0: Όχι, ποτέ δεν το νόμιζα εγώ, αλλά τέλος πάντων είναι εδώ και
1: το υλικό
0: είναι...
1: αλλάζει.
0: Ναι, το υλικό και όλο ανεβαίνει. Όλο ανεβαίνει η ποιότητα.
1: Γιατί όχι, λεφτά υπάρχουν.
0: Έτσι λοιπόν μας ενημερώνει η αστυνομία
1: ότι συνελήφθη η Μεδαπός, δικός μας δηλαδή,
0: 27 χρονών,
1: α, νεότατος, διότι εντοπίστηκαν σε ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο στην περιοχή του Βροντάδου σε έλεγχο με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου. Πώς τον λέγανε?
0: Το σκύλο.
1: Και τι βαθμό είχε?
0: Του την είχαν στημένη.
1: Στο εσωτερικό του οχήματος κρυμμένες 9 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ποσότητες ακατέργαστης. Όχι ακατέργαστης, αυτό πάει σε άλλο. Που περιείχαν ποσότητες κοκαίνης. Συνολικού βάρους 8, έλα καλέ τώρα, για 8 γραμμάρια κάνει.
0: Έλα,
1: έλα ρε παιδί, 8,1.
0: Έλα ρε παιδιά.
1: Ο συλληφθής κατήχε, λέει, τις παραπάνω ποσότητες με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή του σε τρίτους έναντι χρηματικής αμοιβής. Εντάξει τώρα για 8 γραμμάρια, για 8 γραμμάρια πόσες δόσεις βγάζουν, ξέρω εγώ, πόσο είναι η δόση?
0: Δεν έχω
1: δεν ξέρω κι εγώ, δεν έχω ασχοληθεί με το άθλημα.
0: Άμα δεν ξέρουμε να μην λέμε, να μην λέμε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι...
1: Είναι πολλά 8 γραμμάρια, λίγα τι είναι? Συνήθως με την κοκαίνη πάνε με κιλό, δεν πάνε αυτά ή όχι?
0: Κιλό.
1: Κιλό, όχι. Εννοώ αυτός ρε παιδί μου που εμπορεύεται.
0: Δεν ξέρω, δεν το κατέχω το άθλημα, δεν το κατέχω. Ξέρω ότι...
1: Αυτή πώς φύγεται?
0: Η κοκαίνη είναι όπως τη χασισιά, βάζεις να...
1: Αν έχουμε πιάσει ποτέ κοκαίνιες.
0: Α, ναι.
1: Έχουμε πιάσει.
0: Για βάλεις σπόρο να δεις.
1: Άντες είναι του... ψηλό, κοντό, τι?
0: Άντε σε ένα καφεκοπτήριο και πες μαζί με το, με το κουκουνά.
1: Όχι καφέινη, παιδί μου, κοκαίνη λέμε.
0: Α, για σπόρο λέω τώρα.
1: Σπόρο θα το πάρεις από τα...
0: Ένα από εκεί, κουκουνάρι και στραγάλι που λέει ο...
1: Η κοκαίνη πού κολλάει?
0: Πώς, από εκεί και το καναβούρι, από τι νομίζω, από σπόρο βγαίνει.
1: Μα είναι χασισιά.
0: Και η κοκαίνη, η κοκαίνια από κοκαίνη, από σπόρο βγαίνει.
1: Άντε τώρα εσύ. Πουλάνε. Να βάλουμε.
0: Αφού πας να με λιωλιάνεις καλά καλά. Είμαι που είμαι. Λοιπόν, η σειρά λέει ότι τώρα βάζουμε διαφημίσεις και αμέσως μετά έχουμε εδώ, έχει πράγμα.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά.

0: Κομμάτια υγεία του Λίπα. Αν θα πάμε στο Παντοπολείο σήμερα να τα ζητήσουμε. Το ίδιο ισχύει και για τα χαρτιά κουζίνας. Απορροφητικά, καλά, σε καλή ποιότητα, καλή τιμή, τοπική βιοτεχνία.
1: Και για τις χαρτοπετσέτες ισχύει.
0: Στις οποίες αν έχουμε κατάστημα μας τυπώνει πάνω και τη
1: μούρη μας.
0: Τη μούρη του, τη φύρμα του, η μούρη, εμένα με το πάω μου βγάλει τη μούρη μου. Άμα του το πω, του Πέτρου λέω, άλλος είναι ο Πέτρος, συμμαθητής μου και αυτός. Όλοι έχουμε το κύκλο, μα άλλο δεν έχουμε πιάσει εμείς να πούμε μαθητές. Το Κωστάκι, ο Μάτικας. Μου βγάλε μόνο τη μούρη μου, βγάζε πάνω τις μίξες μου, ότι ευχαριστιέμαι. Λοιπόν, τα δικά στιγμήματα είναι πολλά, θα τα παρακάψουμε γιατί δεν θα προλάβουμε. Μου λέτε για το αεροδρόμιο Όμιρς. Ναι, εγώ το πρωί το είδα και εγώ το πρωί είδα. Το επισημαίνω με συνέχεια αυτό.
1: Είναι τώρα δύο μήνες.
0: Καταλαβαίνετε τώρα ότι μια υπηρεσία, α πούμε, όπω είναι η υπηρεσία πρωτεύουσα αεροπορία, για μια καινούργια πινακίδα που παρέλαβε.
1: Όχι καινούργια.
0: Καινούργια είναι.
1: Είναι ένα χρόνο τώρα.
0: Εντάξει, τι είναι παλιά.
1: Σε ένα χρόνο παλιώνουν τα πράγματα.
0: Ναι, καταλαβαίνετε τώρα ένα γράμμα το οποίο έχει σβήσει για να το αλλάξει.
1: Ναι, παλιά ήταν άλλο γράμμα. Τώρα καλό είναι ότι δεν σβήνει το ίδιο γράμμα.
0: Κάνει αίτηση, πρέπει να γίνει, σήμανση.
1: Εντάξει.
0: Να βγει μια κοινή υπουργική απόφαση.
1: Αργεί λίγο, ρε παιδί μου, το πράγμα.
0: Οπότε βολευτείτε στη σκατήλα, όπως το παρελθόν.
1: Σήμερα. Το πρωί δεν μύριζε.
0: Το μεσημέρι αρχίζει και κοχλάζουν αυτά μέσα.
1: Νομίζω ότι κοιμούνται οι μύκητες.
0: Κοχλάζουν τη ζέστη και αναδύεται. Γι' αυτό και το νησί λέγεται Μυροβόλο. Άλλωστε είναι. Και οι περιηγητές που περνάγανε παλιά απ' έξω και περνάγανε με τις.
1: Πόσο απ' έξω?
0: Κοντά. Τα πλοία ήταν τα εστιοφόρα, δεν πηγαίνανε ποτέ μακριά.
1: Κοντά στις ακτές.
0: Κοντά στις ακτές για να μπορούν να προσφύγουν σε.
1: Και μυρίζανε. Δεν είχε όμως τότε βιολογικό.
0: Ναι, γι' αυτό. Κατάλαβες, μιλήσανε λεμονάνθια, μιλήσανε.
1: Λεμονάνθια. Τα λεμονάνθια είναι την άνοιξη.
0: Όποτε περνάγανε. Πάντα το νησί μύριζε και το λέγανε Μυροβόλο. Και τώρα που θα περάσουμε, πάλι Μυροβόλο είναι.
1: Σωστά.
0: Εξελίξαμε το πράγμα, το εξελίξαμε το νησί, το πήγαμε ψηλότερα. Το πήγαμε πιο ψηλά.
1: Η καρδιά ήξερα πώς ψηλώνει.
0: Όχι, ρε, η καρδιά. Το επίπεδο.
1: Το επίπεδο ήταν πάντα υψηλό.
0: Ναι. Εχθές μου το είπε και ένα παραγάπητο από πίσω μου, λέει. Βλέπεις την πινακίδα.
1: Ποια πινακίδα?
0: Λέω ότι ποια πινακίδα. Και εγώ αυτό, ποια. Μου λέει αυτή που είναι πίσω από το Ομίριο. Λέω ναι, άντε μου να διαβάσεις. Έχει πληροφορίες πάνω για το Όμιρο.
1: Ποιο Όμιρο?
0: Το Όμιρο, ρε, τον Όμιρς. Τον Όμιρο, τον Όμιρένιο, το δικό μας τον Όμιρο που γεννήθηκε στη Βολισσό.
1: Στη Βολισσό.
0: Ναι, αριστερά μπαίνοντας. Αριστερά.
1: Στη Βολισσό γεννήθηκε.
0: Ναι, το σπίτι του είναι αριστερά.
1: Αλλά δίδαξε στο Βροντάδο.
0: Ναι, κατέβαινε πιο κάτω. Πήγαινε στη μέση, κατάλαβες. Λοιπόν, ναι, άντε μου λέει να διαβάσεις. Και εγώ πήγα και διάβασα. Όντως. Ρε εσείς δεν τρέπεται κανένας.
1: Τι?
0: Δηλαδή έχετε βάλει μια πινακίδα.
1: Πού?
0: Πίσω από το Όμιρο. Στην οποία δίνατε πληροφορίες ποιος είναι ο Όμιρος κλπ. Και το Όμιρο.
1: Πίσω ή στο πλάι?
0: Πίσω, ναι, στο πλάι. Στο πλάι, έχεις δίκιο. Εκεί που είναι η κάδη.
1: Στο πλάι, λοιπόν.
0: Ναι, που είναι τα σκατά που είναι κάτω, που είναι βρώμα και δυσοδεία, πίσες.
1: Θα τα πλύνομαι.
0: Λερωμένα λάδια.
1: Έλα.
0: Εκεί. Πηγαίνετε λοιπόν να δείτε την πινακίδα, τι γράφει.
1: Και τι
0: τίποτα. Είναι καμένη, βλογισμένη, είναι αλέστη, το οποίο το βλέπουν όλοι. Δεν ενοχλείται κανένα. Δεν μας ενοχλεί. Ότι έρχονται οι άνθρωποι οι ξένοι και βλέπουν αυτό το πράγμα.
1: Μπορεί να μην το βλέπουν.
0: Μπράβο. Ναι, ρε. Και στο κάτω-κάτω είναι αφηρημένη τέχνη, κύριε. Σου γράφουμε κάτι για να μην μπορεί να το διαβάσει.
1: Τέχνη
0: σου...
1: δεν το λες, αλλά.
0: Γιατί δεν είναι τέχνη. Είναι τέχνη, είναι. Λοιπόν. Δεν πειράζει που μας ενοχλούν αυτά έτσι και τα αναφέρουμε. Εντάξει. Συγχαρητήρια στην 96 ΑΔΤΕ. Συγχαρητήρια και στην κυρία Φράγκου, Νακεδική Φράγκου. Διότι και οι δύο συνεργάστηκαν για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί χθες, χωρίς φανφάρες, χωρίς κάμερες, χωρίς αυτές, εγκαινιάστηκε ένας νέος θάλαμος οπλιτών στο E43.
1: ΤΕ. Τάγμα Εθνοφυλακής.
0: Τώρα δεν είναι ΤΕ.
1: Είναι και ΤΕ.
0: E43 μη
1: μηχανοκίνητο. Τι?
0: Μη πι. Τε, ναι, καλά το λες, τε. Μη πι.
1: Όλα είναι
0: μηχανο,
1: τε.
0: Μηχα,

0: Πάνω, του ρε εσύ ρε. Α, το βρω ρε παιδιά. Ρε εσύ, Google, ρε το Google. Τι θέλει να πει ο Στράτος με το ΜΥΠΗ. Λοιπόν, ένας νέος θάλαμος λοιπόν οπλητών στο στρατόπεδο σημειοφόρου αεροπόρου Χαλκιά στα Καρδάμιλα. Ένας καθάλαμος, GG, άμα...
1: Μηχανοποιημένο τάγμα.
0: Α, μηχανοποιημένο. Ακού μηχανοποιημένο.
1: Εθνοφυλακής. Μηχανοποιημένο τάγμα εθνοφυλακής.
0: Λοιπόν, εντάξει, εγκαινιάστηκε λοιπόν αυτό και μαζί με αυτό και εγώ ρε παιδιά τις τουαλέτες είδα. Παναγία μου.
1: Μηχανοποιημένο δηλαδή, έχει μηχανήματα, τι θέλουν να πει ο ποιητής, θα πει μηχανοποιημένο. Δεν είναι μηχανικό, είναι μηχανοποιημένο.
0: Αδυνατόν, εγώ του πεζικού είμαι, εγώ ξέρω απλά πράγματα.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Λοιπόν, μπράβο στην κυρία Φράγκου, η οποία από ό,τι διαβάζουμε εδώ, λέει 96 αυτέ, έφτιαξε και άλλη, λέει, θάλαμο και τώρα έχει σκοπό να φτιάξει τα μαγειρία. Μπράβο.
1: Στα Καρδάμιλα όλα.
0: Στα Καρδάμιλα. Ναι, Καρδαμιλίτες, Καρδάμιλα. Αλλού δεν.
1: Θέλω να πω πιο δίπλα, όχι πιο. Ναγός, ας πούμε.
0: Ναι. Ό,τι αφορά Καρδάμιλα είναι.
1: Ναι.
0: Μακάρι να το κάνανε όλοι για τους τόπους τους αυτό. Λέω εγώ. Λοιπόν. Μπράβο πάντως και στους δύο. Εγώ τις τουαλέτες είδα. Παναγιά μου. Και δεν μπορούσα να φάω εκεί μέσα.
1: Είναι αχρησιμοποιητές γι' αυτό.
0: Τι πολυτέλεια. Τι σημασία έχει.
1: Καλά, κάτσε να χρησιμοποιηθούν. Δεν ξέρω τι. Πώς συμπεριφέρονται.
0: Σαν του Δήμου θα είναι ένα πράγμα. Σαν του Δήμου.
1: Λες.
0: Α, τι ωραία. Και λείπουν και οι πόρτες. Λείπουν. Γιατί να έχει τι πόρτες. Γιατί να έχει πόρτες, κύριε. Να παίρνει αέρα.
1: Εγώ συμφωνώ να λείπουν οι πόρτες.
0: Αλίμονο τώρα.
1: Να μην πηγαίνει ο κόσμος βασικά. Μην, ναι. Γιατί μπορεί να πάθει καμία χολέρα.
0: Ναι. Γενικώς όταν παίρνει αέρα το σύστημα. Αερίζεται.
1: Αερίζεται, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά με την δωρεάκι.
1: Να θυμίσουμε ότι μέχρι σήμερα ισχύουν οι προσφορές του Χίος Φάρμ. Εξάλλου αύριο τρώμε.
0: Ω παιδιά, αύριο τέρμα πια.
1: Τέρμα η νηστεία αύριο.
0: Τέρμα να τα αντιλαμβάνουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται με την νηστεία.
1: Τώρα πώς γίνεται να κάνουμε πανηγύρια για το θάνατο.
0: Δεν είπαμε θάνατο, είναι κοίμηση.
1: Είναι κοίμηση.
0: Ξύπνα, είναι κοίμηση.
1: Είναι κοίμηση. Λοιπόν, Χίος Φάρμ γιορτάζει 6 χρόνια. Σήμερα το βράδυ γίνεται και η κλήρωση για 10 τυχερούς που θα κερδίσουν 10 δωροεπιταγές των 100 ευρώ η κάθε μία.
0: Τρέξτε να προλάβετε και σήμερα να πάρετε, θα πάρετε το κουπόνι.
1: Αρνί Χίου. Τρώνε αρνί τώρα. Γιατί να μην φάμε.
0: Ακούλε, τώρα να
1: λύνουμε. 38. Όχι, το 38 ήταν για τον μπαστούρμα. Αρχική τιμή 38 ευρώ το
0: κιλό. Πάλι στο μπαστούρμα πήγες ρε γαμώτα. Α, πήρε κακά πάλι.
1: 38.
0: Μην πάρεις μπαστούρμα.
1: 24,90 τον δίνει.
0: Α.
1: Έτσι, καλή τιμή εδώ που τα λέμε. Το αρνί που έλεγα, αντί 14,90 και είναι και χιώτικο.
0: Είναι χιώτικο.
1: Χιώτικο, μιλάει χιώτικα. 11,90 το κιλό.
0: Ωραία.
1: Τώρα, έχει μπριζόλες και με οστό και χωρίς οστό. Θες χωρίς οστό. Να είναι μόνο κρεατάκι. Χοιρινή αντί 9,85 6,99 το κιλό.
0: Τρώτε χοιρινά, τρώτε μοσχάρια, τρώτε πράγμα, τρώτε. Ξέρεις τι, να έχεις δικό σου, να έχεις 60.000 κατσίκια, να έχεις δικό σου πράγμα το οποίο βόσκει πάνω στο βουνό χορταράκι.
1: Όχι το αρνί, δηλαδή, το κατσίκι.
0: Το και, ναι,
1: κατσίκι.
0: Το κατσίκι. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο υγιεινό πράγμα.
1: Κατσίκι δεν βλέπω.
0: Πάνω στο βουνό, ούτε αυτοί ούτε χημικά ξέρουν, ούτε αυτά ξέρουν, ούτε ενέσεις ξέρουν. Ούτε, τρώει χορταράκι. Τι είναι και φτηνό. Αλλά εμείς αγοράζουμε τα εισαγόμενα και με την ορμόνη. Δώσ' του!
1: Σηκώτη Μόσχου. Σηκώτη Μόσχου. Αντί 8,90 το Χίος Φάρμ το διαθέτει στα 6,90 το κιλό.
0: Αυτά περί κρέατος, διαφημίσεις.
1: Το λοιπόν, ναι και είπαμε 6 χρόνια, Λεωφόρος Ενώσεως 106
0: στα μεγάλα έργα εκεί που γίνονται.
1: Τελειώνει.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά. και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη ΧΙΟ? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream ΧΙΟ φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
10: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
11: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
12: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
13: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
12: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
13: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
12: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
14: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
15: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: ΧΙΟΣ Ράδιο Αλήθεια

0: Λύκειος, 8 και 36 είπατε λεπτά. Σας έλεγα ότι σήμερα θα τα κάνουμε όλα προγραμματισμένα. Δηλαδή είχα σκοπό να πω τώρα εγώ για τα πανηγύρια, για τα αυτά. Να, όρισε.
1: Πανηγύρια, είμαστε για τα πανηγύρια.
0: Είμαστε, αφού είμαστε για τα πανηγύρια, ρε παιδιά.
1: Καλημέρα, κύριε Πέτρο Φεγκουδάκη.
2: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Καλημέρα, συμμαθητά. Μίστερ Ξενοδοχείο. Παρακαλούμε, Πέτρος Φεγκουδάκης.
1: Έχετε κόσμο?
2: Κοιτάξτε, έχουμε και είναι ηρωικά το τι έχουμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι το θέμα να αναλύσουμε πόσα έχουμε και τι έχουμε. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε αυτούς που έχουμε με νερό.
0: Α, αυτό είναι.
1: Έτσι, α, πού, στον Καρφά?
2: Όχι στον Καρφά, όχι στο Βροντάδο.
1: Α, στο Βροντάδο.
2: Πάνω από ένα μήνα το νερό κατουράει. Έτσι, έχουμε ξεμείνει δύο φορές. Έχω αγοράσει πάνω από 120 κυβικά. 10 κυβικά μου έχει δώσει μέχρι στιγμής η ΔΕΙΑ.
0: Όταν λες έχεις αγοράσει, πόσα έχεις δώσει, λεφτά?
2: 4% κάπου εκεί.
0: Μπράβο.
1: 4.000.
0: Ναι.
2: 4.000, ναι.
0: Ναι, ναι, για νερό. Τι έκανε?
1: Μπράβο.
2: Για νερό. Ναι. 4.000. Τι είναι ο Τζίτζικας, τι είναι το ζουμί του. Έτσι, προσπαθεί να δουλέψει το κάθε ξενοδοχείο και αναφέρομαι και στην περιοχή του Βροντάδο που είναι λιγότερο τουριστική, για δύο μήνες, άντε τρεις, ένας μήνας είναι ο Βροντάδος, περίπου 1,5, και πάει να τα δώσει τα χρήματα σε βιτία. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο, είναι ότι δεν ταλαιπωρούμε τους πελάτες. Την προηγούμενη φορά είχαμε μείνει 9 ώρες χωρίς νερό, γιατί ώστε να πιάσει η δεξαμενή κάποιο βάθος, φτάνει ώρες. Ώσπου να 4 βιτία που κάνουν την ανθρωποδοσία στοιχείο, ώσπου να ανταποκριθούν όχι μόνο σε μένα και σε άλλους, δεν είναι ώρα. Από το πρωί που με πήραν τηλέφωνο, πήρα τηλέφωνα, δεν απάντησε κανένας, έρχομαι στη ΔΕΙΑΧ. Δεν υπήρχε άμεση εξυπηρέτηση, παιδιά, ξενοδοχείο. Άκουγα ανθρώπους που ερχόταν με νοικιαζόμενα δωμάτια, ιδιώτες. Ξενοδοχείο, λέω, είμαι, έχω 30 δωμάτια μέσα, έχω γύρω στα 70 άτομα. Θέλω νερό. Έπρεπε να πάρω το δήμαρχο να του μιλήσω για να ενεργοποιηθούν. Βέβαια θα τα αρνηθούν και είπαν ότι προσπαθούμε. Γιατί ήθελα να μου στείλουν 5 κυβικά, αλλά 5 κυβικά είναι σε ένα γλύφο νερό. Αλλά δεν γίνεται τουρισμός, παιδιά, με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, λέμε δεν έχουμε αεροδρόμιο. Σωστά, δεν έχουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τουρισμό, ανάπτυξη. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και με τη ζαβομάρα που έχουμε. Είναι ντροπή, δηλαδή, αυτό που γίνεται στο νησί και είναι ένας μήνας. Στην περασμένη συνέντευξη του Δημάρχου σε έναν δημοσιογράφο σας έλεγε σε ένα διήμερο, ίσως και γρηγορότερα, θα έχουμε νερό. Την επομένη είχα ξεμείνει η δεύτερη φορά. Και παίρνω το τηλέφωνο που ανέφερε ότι μπορείτε να πάρετε για να σας δώσουν νερό. Έχω, λέει, 14 δρομολόγια να κάνω. Και τι κάνω εγώ? Περίμενα να τελειώσουν οι δρομολόγια της ΔΕΙΑΧ, να έρθει ο Σγούτας να με βάλει νερό. Και ξαναμπήρα τώρα στις 14 παραμονή της Παναγιάς. Άντε να τελειώνει η σεζόν, να τελειώσει τα μαρτύρια μας, ρε παιδιά, δεν γίνεται. 10 μέρες είναι ακόμα να τελειώσει, να τελειώνομαι.
1: Και φυσικά έχετε να αντιμετωπίσετε και τη δυσαρέσκεια του κόσμου, έτσι.
0: Εννοείται.
2: Δηλαδή το οικονομικό θα έρθει σε δεύτερη φορά. Όταν ο κόσμος δεν μπορεί να πάει στην τουαλέτα, δεν μπορεί να κάνει μπάνιο, δεν σου μιλάω να μεταφέρω ηματισμό σε άλλο μου ξενοδοχείο για να τον πλύνω, που το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Πηγαίνω, ερχόμαστε για να παίρνουμε τα άπλυτα. Τι γίνεται όμως έτσι? Ανάπτυξη δεν γίνεται, παιδιά. Είμαι 40 χρόνια στον τουρισμό. Λένε ότι δεν το έχω ξαναδεί αυτό χάλι. Λένε ότι έγινε ζημιά. Οι ζημιές χτυπάνε καμπανάκι, Γιάννη και Ειρήνη. Οι ζημιές μες στο χειμώνα πιστεύω ότι είχαν πει εδώ είμαστε. Δεν φτιάχνω τις ζημιές τον Αύγουστο μήνα. Και αν έσκασε η ζημιά, όπως άκουσα στις κόρες Γεφύρη, πώς την πλήρωσε μόνο ο Βροντάδος? Πήκε ο Βροντάδος. Είχε αφαλάτωση πάνω και δεν έχουμε νερό. Και η πίεση κατουράει. Τώρα στη στιγμή μου λένε κατουράει. Εγώ πάω προς το Βροντάδο τώρα. Λέει κατουράει. Δεν σώζεται η κατάσταση με το κατουρίμα.
1: Μάλιστα. Τι να πούμε, υπομονή. Υπομονή.
2: Το υπομονή, κοίταξε Ειρήνη, το υπομονή είναι μια κουβέντα μεγάλη. Αλλά δεν γίνεται έτσι, δεν μπορώ να προχωρήσω στο νησί.
0: Πόσα χρόνια, Πέτρο, ασχολείσαι για έτσι.
1: Είπε.
2: 40 χρόνια για να ασχολούμαι.
0: Για φαντάσου.
2: Αυτό το χάλι που έχει προκληθεί από, από την ξηρασία το 90 περίπου, αν θυμάμαι καλά ήτανε, και είχαμε ξαναπάρει βιτία για τον Καρφά. Τώρα ο Θεός έβρεξε νεράκι.
0: Πολύ νερό.
2: Είχαμε μια καλή χειμωνιάτικη περίοδο, νεράκι. Έχουμε οσμώσεις. Και να χάνουν κατά δήλωσή τους 30 κυβικά την ώρα ο σωλήνας, 30 κυβικά. Τις προάλλες βλέπω ότι είχε βγάλει και ότι ξεναθικό όμιλο είχε πλημμυρίσει.
1: Να, γιατί έσπασε
2: και δεν έχουμε νερό.
1: Ναι.
0: Μα έχουν ομολογήσει ήδη ότι έχουν 60% διαρροές και δεν ξέρουν που είναι. Τι συζητάμε τώρα. Φαντάσου τώρα στο μαγαζί, το έχω κλείσει 200 φορές εσύ. Άμα έχει 60% διαρροή και δεν ήξερες από πού είναι.
2: Έτσι βέβαια. Έτσι, και αυτό πρέπει να κάνουμε, να το κλείσουμε δηλαδή. Πρέπει να τα κλείσουμε. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Είναι το αεροδρόμιο που 5 χρόνια, 30 χρόνια, δηλαδή, πριν βγει ο Σιμίτης λέγανε για το αεροδρόμιο. Φαντάσου. Θεός χωρός του Σιμίτη και ακόμα εμείς ακόμα. Αεροδρόμιο.
0: Και σε εμάς,
2: 300 μέτρα.
1: Δεν είναι και χιλιόμετρα, 300 μέτρα.
2: 300 μέτρα. Πού να το πεις και να μην σε πούνε καραγκιόζι.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι είναι. Ταλαιπωρούμαστε. Εγώ απορώ πώς αντέχουν οι επιχειρήσεις μας ακόμα, έτσι.
0: Όλη αυτή την
2: προσπαθούμε απορία. Από 3 μήνες να βγάλουμε 14. Όχι 12, 14.
0: Πέτρο, κάτι άσχετο. Καταλαβαίνω, έχεις το πρόβλημά σου τώρα. Εσύ το αντιλαμβάνομαι, το σέβομαι, το προβάλλουμε. Αλλά θέλω να μου πεις, παράπονα σου κάνουν οι επισκέπτες για τα λεωφορεία, ότι δεν μπορεί να πάνε στα χωριά, ας πούμε, για παράδειγμα.
2: Δεν, επειδή δεν έχω άμεση επαφή με τη ρεσεψιόν, δεν μου το έχουν πει αυτή τη ρεσεψιόν για να σου απαντήσω αν
0: ναι,
2: πράγματι
0: κάνεις
2: παράπονο.
0: Δεν έχεις επανάληψη.
1: Κάποιοι πάντως θα το λένε, ναι.
0: Εντάξει, λέει, εγώ ρώτησα,
2: Εννοείται ότι θα κάνουν κάποιοι, αλλά δεν μπορώ, δηλαδή αυτή τη δεν σου λέω ούτε ναι ούτε όχι.
0: Ναι, δεν έχεις άμεση επαφή, ναι.
2: Εντάξει. Δεν έχω άμεση επαφή γιατί ασχολούμαι με την καθημερινότητα των ξενοδοχείων και τα οικονομικά τους προβλήματα και την πρόθεση τους κιόλας.
0: Ναι.
2: Κάποια στιγμή μου είπε ένας συνάδελφος, λέει, να κάνουμε κατάληψη. Πήρα, παιδιά, τι κατάληψη να κάνουμε. Αυτό το πρόβλημα είναι το αεροδρόμιο. Το λέμε εδώ και 14 μήνες. Το αεροδρόμιο δεν θα είναι έτοιμο του χρόνου την άνοιξη, Γιάννη Τζούμα, ειρήνη αναγνώστου. Δεν θα είναι.
0: Μα όλοι το ξέρουμε αυτό.
2: Όλοι το ξέρουμε, αλλά το κρύβουμε κάτω από την κουβέρτα. Και βγαίνουμε και λέμε ότι η Τουρκία ανέβηκε 20%. Βεβαίως, αν δεν είχαμε τους Τούρκους θα είχαμε ψοφήσει. Η κυριολεξία. Αλλά τι κάνουμε για του χρόνου, όχι φέτος, πάω αυτό, για να έχουμε μια σύνδεση αυτοπλοϊκή παραπάνω, είτε με τον Πειραιά, είτε με τον Βόλο, να το δούμε του χρόνου, ήταν αργά.
0: Πολύ ωραία, αλλά και σύνδεση να έχουμε, Πέτρο, άμα δεν έχουμε νερό,
2: πέμου τώρα εσύ. Εκεί καταλήγουμε.
0: Ναι, οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν σε σένα στο κοιτό.
2: Εκεί καταλήγουμε, δεν θα ξανάρθουν,
0: Εντάξει, Πέτρο,
2: ο Καρφάς δεν έχει πρόβλημα, για να μην έτσι, αλλά...
0: Ο Καρφάς, ναι, έχει
1: και γιατί, τι πρέπει να κλείσει του Βροντάδου για να, έχει, για ναι, να, έχει, και να δουλεύει ο Καρφάς, δεν.
0: Εντάξει, Πέτρο, εντάξει.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλό κουράγιο, φίλε μου.
2: Έτσι καλά.
0: Καλό κουράγιο. Άντε μετά, εσύ να προγραμματίσεις εκπομπή. Προγραμματίζεται εκπομπή, ρε παιδιά, εκπομπή ήδη από μόνη της. 40 χρόνια δραστηριοποιείται ο Πέτρος με τα ξενοδοχειακά. Όσα εγώ με τη δημοσιογραφία. Μαζί ξεκινήσαμε, ο καθένας σε άλλο τομέα. Μαζί πήγαμε με το Πέτρο σχολείο. Λοιπόν, αυτά είναι. Δεν έχει ξαναδεί αυτό το χάλι. Αυτά είναι, παιδιά. Τώρα σκάσε και σκάβε. Με συγχωρείτε, έτσι εγώ τα λέω, ξέρετε, στα ίσια. Δεν έχει αριστερά-δεξιά στροφές, όχι. Λοιπόν, τώρα σκάσε και σκάβε. Τι έκανε την επιλογή σου και ό,τι κυλάει.

0: είναι μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του, την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα. Nice.

0: 8:51 από τα λεπτά, παιδιά.
1: Μην ξεχνάτε ότι είμαστε σε περίοδο εκπτώσεων, θερινών εκπτώσεων. Γι' αυτό ίσως κάνουν και περικοπές στο νερό. Έχουμε ένα μήνυμα από την κυρία Μαριάννα Κουκουλάκη που λέει: καλημέρα, δεν έχει μόνο ο Βροντάδος πρόβλημα με το νερό. Είμαστε στην περιοχή Λατομίου προς Κοφινά. Έχει να έρθει νερό από το προηγούμενο Σάββατο. Εισαγγελέας υπάρχει, αναρωτιέται.
0: Τι θα κάνουμε σε κελιά σας, το βιτσίο να σου φέρει.
1: Έλατε, τι να κάνεις.
0: Για σε κελιάς ψήφισε, ποιους βγάλαμε στο δημό. Ε, παιδιά.
1: Η αλήθεια είναι ότι τόσο σοβαρά προβλήματα με το νερό, είχαμε χρόνια.
0: Έλεος.
1: Να ξαναθυμηθούμε. Λοιπόν. Μέχρι τώρα φρόντιζαν, είτε έτσι, είτε αλλιώς.
0: Έλα τώρα εσύ, έλα τώρα στη θέση του επιχειρηματία ή έλα ρε παιδί μου στη θέση του επισκέπτη. Πας, να πας τώρα εσύ ξέρω εγώ στο τάδε μέρος και να πας και να σου πούνε εκτάδεις, δεν έχει νερό. Αμάν, δεν έχει νερό. Πας σε ξενοδοχείο και δεν έχει νερό. Αλλά τα μαζεύεις και φεύγεις την ίδια στιγμή. Γιατί ξαναπατάς. Όχι στο ξενοδοχείο, στον τόπο δεν ξαναπατάς.
1: Έτσι αυτό γίνεται.
0: Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Είναι η καλύτερη δυσφήμιση που μπορούμε να πετύχουμε.
0: Όπως είπε ο Πέτρος, δεν είναι θέμα μιας βλάβης τώρα.
1: Γιατί είχαμε ποτέ άλλη περίοδο προβλήματα με το βιολογικό, είχαμε πάντα. Είχαμε άλλη περίοδο τόσους μήνες να μυρίζει κατά καλό καιρό και είτε με άπνεα είτε με αέρα. Εγώ δεν το ξαναθυμάμαι.
0: Τέτοιος ούριος τόπος δεν ξαναγεννήθηκε στη δυστή. Δεν ξανατοποθετήθηκε πουθενά. Ο Θεός που έκανε εκεί τα βάζε τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Δεν. Εντάξει. Άστα τώρα, δεν είναι.
1: Δεν συζητάμε για την αντίδραση των μονίμων κατοίκων σε διάφορα θέματα, όχι μόνο στο θέμα του νερού, στο θέμα των λεωφορείων. Μου λέγε προηγουμένως ένας επαγγελματίας, μα γιατί ας πούμε δεν ασχολείται ο εμπορικός σύλλογος με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν λεωφορεία και δεν μπορούν να κατέβουν οι υπόλοιποι χιώτες στην αγορά.
0: Γιατί ρε παιδιά, ασχολείται κανείς με τίποτα. Τι να πούμε τώρα, άστα να πάνε στα κρέμια τώρα. Δείτε τώρα πόσο καιρό πολεμάμε με το αεροδρόμιο. Πόσο καιρό αλέθουν εκεί χώμα. Αλέθουν ό,τι βρούνε. Πόσο, για 300 μέτρα. Το έχουμε κάνει ένα ανατολικό ζήτημα.
1: Και ετοιμαζόμαστε να το κλείσουμε και εντελώς.
0: Λοιπόν.
1: Άγνωστο για πόσο.
0: Σκατήρα του βιολογικού. Μάρε φίλε, δεν είναι μια μέρα, μα δεν είναι δυο. Και ακούς και λέει ο Δήμαρχος υπομονή. Τι υπομονή, ρε φίλε. Βρωμά τόπος. Βλέπετε κανένα διαμαρτύρεται. Βότες κάνουν εκεί πέρα όλοι. Οι μολόγες της ντροπής, της περιφέρειας, είναι αυτές νησίδες για να έχουν πράσινο τώρα αυτά τα λέσκια. Τι να συζητάμε τώρα. Πίσω από το Μύριο βρωμάει, σκουλίκια έχει. Τα αναφέρουμε, τα δημοσιεύουμε, τα ξαναλέμε. Τι να λέμε τώρα. Ότι ακόμα δεν έχουμε κοινιάσει το δημοτικό κήπο. Τι να συζητάμε τώρα. Τα χάλια μας τα μαύρα έχουμε, παιδιά. Πάρτε κανένα στρωματάκι τώρα. Πάρτε κανένα στρωματάκι να.
1: Α, ναι, είπαμε, διανύουμε περίοδο θερινών εκπτώσεων. Στρώμα θέλεις.
0: Εγώ θέλω να.
1: Μύθος Royal Crown.
0: Αυτός είναι το μύθος θέλω.
1: Ανατομικό διπλό στρώμα.
0: Πώς ελαττήρια έχει.
1: Με 7 ζώνες στήριξης, pocket και mini pocket. Δεν ξέρω.
0: Α, αριθμό θέλω, το παίρνω έτσι.
1: Από 890-599 ευρώ.
0: Θα μου λες αριθμό ελαττηρίων.
1: Με αριθμό δεν έχω κάποιο. Με ζώνες έχω.
0: Με ζώνες, τι κάνεις ζώνες εγώ.
1: Λες να λέει παραμέσα πόσα είναι.
0: Βέβαια, μπορεί να μην έχει ελαττήρια, μα δεν ξέρω.
1: Περίμενε.
0: Όταν κοιμάμαι το σκέφτομαι. Λέω έχει 892 ελαττήρια.
1: Όχι, δεν γράφει ακριβώς πόσα.
0: Είδες. Λοιπόν, αν θα πάτε στο Golden Sand στο Καρφά, 32.080 κλείσε το εισιτήριο. Το εισιτήριο, την κράτηση, γιατί γίνεται ο χαμός.
1: Εκεί έχουν νερό.
0: Εκεί έχει νερό, έχει νερό, παιδιά.
1: Εκεί νερό έχει.
0: Νερό έχει και ο Ζούρα Κοτσερασβίλη φτιάχνει τα μενού εκεί. Πάτε, μπουφέδες κλπ. Και το πρωί τώρα, μέχρι τις 10.30 ώρα, έχει πρωινό μπουφέ. Λοιπόν.
1: Σήμερα.
0: Αν θέλετε να κάνετε ασφάλεια νερού. Έχει, υπάρχει, ασφάλεια δίψας.
1: Έχει.
0: Δε, βέβαια, δες που είναι Γιώργουλη. 690-605-1419. Για κάθε πρόβλημα που υπάρχει λοιπόν, αυτό το πρόβλημα δίψας, πάτε, κάντε μια ασφάλιση. Θα σας βρει η Δέσποινα την κατάλληλη εταιρεία η οποία ασχολείται με θέματα δίψας και θα ασφαλίσετε τη δίψα σας. Λέω τώρα εγώ ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου, τοπικό το οποίο υπάρχει. Πρέπει οι ασφαλιστικές να ενσκύπτουν και στα τοπικά μας. Λοιπόν, κάτσα από κάτι που...
1: Σαν σήμερα το 1974.
0: Αμάν, δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Εκδηλώνεται στην Κύπρο ο δεύτερος Ατήλας.
0: Α, μπράβο.
1: Και σε ένδειξη διαμαρτυρίας η Ελλάδα αποσύρει τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ.
0: Ναι, να
1: το
0: χέστηκε μετά από τη μισή αποσύρθηκε.
1: Ξαναμπήκαμε όμως, ε.
0: Μετά. Μην μετά από λίγο.
1: Το ΕΛΑ, ΕΟΚ, όχι ΕΛΑΣ, ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο.
0: Μην τα μπλέκεις τώρα. Όχι. Τώρα πήγαμε στον Ανδρέα Παπανδρέου τώρα.
1: Συγγνώμη. 74, ναι.
0: Ναι, μιλάμε για το Κωνσταντίνο Καραμαλή τώρα, το 74. Κάτι που πρώτη φορά γίνεται και μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο, συνταξιαρχία μας. Μας ενημερώνει λοιπόν ότι το Σάββατο 15 Αυγούστου.
1: Αύριο.
0: Αύριο, ναι. Η μέρα εορτασμού της κοιμήσεως του Θεοτόκου θα πραγματοποιηθεί στις 8 το πρωί η επίσημη τελετή έπαρσης της σημαίας στο κάστρο της Χίου, άνωθεν της κεντρικής πύλης Πόρτα Ματζόρε.
1: Και η υποστολή.
0: Η υποστολή θα γίνει 7:40. Λοιπόν, η τελετή εντάσσεται σε εκδηλώσεις τιμής και μνήμης της ημέρας και πραγματοποιείται σε ένα χώρο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα για τη Χίο και τον ελληνισμό. Μπράβο, Ταξιάρχε Παναγιώτη Λιμπερέα, χρόνια πολλά και για τη γιορτή σας.
1: Α, γιορτάζει αύριο.
0: Αδιέ μου, βέβαια, γιορτάζει.
1: Παναγιώτη. Όχι, βέβαια.
0: Παναγιώτη.
1: Δεν γιορτάζουν όλοι οι Παναγιώτηδες αύριο.
0: Ακριβώ γιορτάζει.
1: Εντάξει,
0: για χαρά. Εντάξει. Μπράβο, το Σάββατο το πρωί θα γίνει λοιπόν η έπαρση της σημαίας, 8 η ώρα.
1: Ο Νότης γιορτάζει αύριο. Ανέκαλε,
0: αφού
1: γιορτάζει.
0: Έκανε γιορτή, ρε,
1: αφού γιορτάζει.
0: Αφού έκανε γιορτή, ρε, ολόκληρη διαδήλωση έγινε τώρα. Τι μέσα.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δεν το ξέρει αυτό το πράγμα. Ολόκληρη αυτή έγινε. Συγκεντρωσάρα, 1000 άτομα είχε. Πήγαν να το ευχηθούν λίγο χρόνια πολλά. Φάνηκε ένα σουβλάκι, είχε διάφορα εκεί δέσματα.
1: Είχε καλό φαΐ.
0: Εγώ με το φαΐ δεν τα πάω καλά το βράδυ.
1: Είχε καλό φαΐ, σε ρωτώ.
0: Είχε.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος έφαγε.
0: Βρήκε για το σπίτι, πήρανε μερικοί. Ναι, φαγε, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Πού βασταγάμε τώρα. Α, είμαστε στην
1: Ελλάδα. Στα χρόνια πολλά.
0: Να, στα χρόνια πολλά, ναι, χρόνια πολλά.
1: Άρα αύριο γιορτάζουν οι Παναγιώτιδες, οι Παναγιώτες.
0: Οι Μαρίες.
1: Οι Μαρίες, οι Μάριοι.
0: Όχι όλες οι Μαρίες.
1: Όχι όλες οι Μαρίες, όχι όλοι οι Παναγιώτιδες.
0: Όχι όλες οι Δεσποινές. Όχι όλες
1: οι. Οι ανήπαντρες νομίζω.
0: Σου λέω εγώ, μπέρδεμα μεγάλο. Εδώ ο κάθε τόπος έχει τα δικά του και καλά κάνει και τα δικά του.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε να πιούμε ένα ποτήρι νερό.
1: Νερό.
0: Ναι.
1: Εμφιαλωμένο, γιατί μην το πιείς.
0: Άκουσα από τον Πέτρο. Πάω να πιω ένα. Το ευχαριστηθώ.
1: Το λοιπόν, καλά να περάσουμε χωρίς ακρότητες.
0: Καλή ξεκούραση, παιδιά.
1: Για να είμαστε όλοι εδώ τη Δευτέρα το πρωί, έτσι.
0: Ναι.
1: Άντε.
0: Γεια σας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Χρόνια πολλά για την αυριανή μεγάλη μέρα.
1: Γεια σας.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Καλησπέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
5: Καλημέρα.
4: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
5: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
4: Μπράβο,
5: καλώς
4: του
5: μάγου με τα δώρα. 10.
6: 1, 2, 3.
5: Καλώς του μάγου. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
4: Βρε γύρω ξεφτύλα.
5: Καλημέρα.
7: Χάος.
5: Κάθε μέρα.

0: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος.
1: Όλα μου λένε άνθρωπο.
0: Σήμερα είναι Παρασκευή, έτσι.
1: Μπορεί να τα αντέξει.
0: Παρασκευή 14 Αυγούστου.
1: Το πόνο και τη μοναξιά.
0: Φτάνουμε στο αυτό ήταν, έτσι. Φτάνουμε, δεν είμαστε ακόμα. Αυτό ήταν για τους εκδρομείς.
1: Ο χρόνος φέρνει.
0: Για μας έχουμε ακόμα. Έχει δρόμο
1: και τις πληγές μας.
0: Έχει δρόμο το καλοκαίρι και το όμορφο καλοκαίρι ξεκινάει εντός ο λίγο. Λοιπόν, καλημέρα χάος, μέχρι τις 10 θα είμαστε και σήμερα εδώ. Εδώ στο ραδιόφωνο, στα 95,5, στα Facebook, στις τηλεοράσεις, στα όπου μπορεί ο καθένας και μας ακούει.
1: Για να της μιλήσω.
0: Ποτέ 2271-0-256-58 το τηλεφωνό μας. Αν έχετε κάτι να μας πείτε, έτσι ευχάριστο.

0: Λοιπόν, παραμονές της μεγάλης, μεγάλης γιορτής, το, πώς το λένε, το Πάσχα του καλοκαιριού. Σήμερα δεν έχουμε καμία γιορτή, θα δούμε αν έχουμε τίποτα γενέθλια, έτσι. Α, έχουμε γενέθλια σήμερα. Σήμερα έχουμε γενέθλια, παιδιά, και έχουμε και εδώ δικά μας γενέθλια. Γιορτάζει εδώ η δικιά μας η Ευγενία. Ευγενία Κώτη έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Πολύχρονη και πολύχρωμη, δεν ξέρω αν μας ακούει, βέβαια. Κάποιος από εσάς που μας ακούτε θα τη δείτε και θα τη πείτε, θα τη μεταφέρετε εδώ. Πολύχρονη και πολύχρωμη, έτσι.
1: Να πάει και να γυρίσει.
0: Αύριο τώρα, δηλαδή από τώρα να πιάσουμε να λέμε, να ευχόμαστε, να παίρνουμε τηλέφωνα, μηνύματα και τα...
1: Μη
0: δεν θα μας στάσει νομίζω ούτε η επόμενη εβδομάδα.
1: Γιατί ο δικός της λόγης...
0: Κοίμηση σε Θεοτόκου λοιπόν, αύριο Σάββατο.
1: Τις νύχτες...
0: χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Χρόνια πολλά, καλά, με υγεία, με...
1: Μα εδώ έχω χρόνια να τη δω...
0: Χρόνια πολλά και για το Σταμάτη. Το Σταμάτη, το Σεραφείμ, το Γεράσιμο, το... τη Σταματίνα. Αυτοί γιορτάζουν την Κυριακή. Είναι τώρα, αυτοί πέσανε τώρα μέσα στη γιορτή το... Πέσανε μέσα στη γιορτή, θα πάνε λίγο άκλα αυτοί. Γεια σου Γιωργάρα μου, να είσαι καλά. Γιώργος Πλακοτάρης, εκλέσβο ορμόμενος. Όχι ορμόμενος, εκλέσβο ακροατής. Καλημέρα, να είσαι καλά φίλε μου, χρόνια πολλά στην Ευγενία.

0: Λοιπόν, να δούμε σήμερα τον καιρό. Μία επανάληψη από ό,τι βλέπω θα είναι και σήμερα και αύριο της χθεσινής μέρας. Λίγο πιο χαμηλή η θερμοκρασία, και αυτό λόγω των ανέμων. Οι ανέμοι είναι που θα κρατάνε λίγο πιο χαμηλά η θερμοκρασία. 6 μποφόρ μας δίνει εδώ πέρα, παιδιά. Θα κόψει λίγο την, θα κόψει λίγο την Κυριακή. Ναι, την Κυριακή θα κόψει λίγο. Μετά
1: ρούχο
0: είναι... Όχι, όπως είναι όλο μαζί πάει έτσι. Με πτωτικές τάσεις.
1: Πώς βαθαίνει νύχτα.
0: Κοίταξε να δεις, τώρα ο άνεμος ελπίζω να μην τα χαλάσει. Έχουμε, σήμερα έχουμε το λιμάνι open market, αυτή τη δράση που κάνει το επιμελητήριο στο, και στη νότια πλευρά του λιμανιού. Είναι όλα τα μαγαζάκια είναι, έχουν επανδρωθεί. Εντάξει, έχει λίγο αεράκι, αλλά δείτε το αλλιώς. Δείτε ότι, ότι είναι μια δροσιά, ρε παιδί μου. Έτσι, μια όμορφη δροσερή, δροσερό απόγευμα. Λοιπόν, καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στο καπετάν Αναστάση. Λοιπόν, καλή ξεκούραση με το καλό να σε ξαναντεμώσουμε στα πρωινά μας. Ενημερωμένος ο καπετάν Αναστάση, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη από τα Πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρής. Ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν αύριο, ιδιαίτερα στον πατέρα μου, το γιο μου, την αδελφή μου, την νύφη μου, τη θεία μου. Παιδιά, δεν γίνεται. Αν δεν έχεις Παναγιώτη, θα έχεις Μαρία. Αν δεν έχεις Μάριο, θα έχεις Παναγιώτα.
1: Στην ανεμόσκαλα του πόνου.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στη...
1: Κόψε.
0: Εκεί στην Ξενιτιά, ο καλός φίλος ο Ευστράτιος ο Πετρέλης.
1: Μια σπίθα στη βροχή του χρόνου, πάλι ξεχνάς.
0: Λοιπόν, καλημέρα Μανώλη με την ωραία εκπομπή, από τις λίγες εκπομπές που ακούνε σε όλο τον κόσμο. Μπράβο, Ευστράτιε, να τα λέμε αυτά. Από τις λίγες εκπομπές που ακούνε σε όλο τον κόσμο. Γεια σου, Μάνα, καλημέρα. Καλημέρα στο Σοκράτη, πολύ δυνατός βοριάς θα έχει, πού μπορούμε να κάνουμε μπάνιο.
1: Όσο να τ' αντέξω το σκοτάδι.
0: Παιδιά, άμα είναι βόρειος βόρειο-ανατολικός, ενδείκνεται οι νότιο-νοτιοδυτικές παραλίες. Είναι απλό, έτσι εδώ. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Και το γυσμάλι μακριά.
0: Λοιπόν, προσέξτε, έχουμε και τον τελευταίο μήνα για τις μεγάλες προσφορές από το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανή Κοκολιά. Ο Ζανής Κοκολιάς ολοκληρώνεται με αυτό το μήνα ολοκληρώνεται το φυλάδιο των προσφορών. Ξεκίνησε από το Μάρτιο, είναι Μάρτιος με Αύγουστος. Τώρα σε λίγο θα βγει το καινούριο το φυλάδιο. Έχει ποικιλία σε πλυστικά μηχανήματα, σε γεννήτριες, σε ρούχα εργασίας. Δεν υπάρχει, παιδιά, τώρα, έτσι ήταν. Τέτοιο πολυκατάστημα δεν υπάρχει σε όλο το Αιγαίο. Και το έχουμε εμείς εδώ στο νησί μας. Μεγάλη.

Ναι, βέβαια. Τώρα με τις γιορτές, παιδιά, θα πρέπει να φροντίζετε τα γλυκά σας αυτές τις μέρες να είναι ιδιαίτερα γλυκά, να τα χαρεί ο εορτάζων ή η εορτάζουσα. Εμείς σας έχουμε την πρότασή μας, έτσι, το τεχνικό ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη. Αυτό δεν είναι, αυτό είναι πολυκατάστημα, είναι. Τεχνικό ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη στη Βενιζέλου, είναι το Βενιζέλου 84, κολλητά με το Γιάννη τον Αποστολή. Εκεί θα πάρετε τα εκπληκτικά γλυκά για αυτές τις μέρες, έτσι. Και μην ξεχνάτε, μπαίνοντας, να δίνετε και το στίγμα σας. Να δίνετε και το στίγμα σας. Καλημέρα, Χάος. Γεια σας, κυρία μου. Καλημέρα, Χάος. Πάρτε ένα μασουράκι. Πάρτε ένα μασουράκι έτσι να γουστάρετε. Γιατί δεν το κατάλαβα. Να, μια τέτοια γεύση. Πώς είναι το τραγουδάκι αυτό που ακούμε, το Ορφέας Περίδης, για που το έβαλες καρδιά μου. Ναι, σήμερα είμαστε πιο έτσι του έντεχνου. Είμαστε του έντεχνου τραγουδιού σήμερα, έτσι δεν? Ενά, είπαμε, μιας και από αύριο θα μας... Όχι, αύριο είναι Σάββατο, έτσι. Μιας και από τη Δευτέρα θα μας λείψετε και θα σας λείψουμε. Να σας αφήσω μια γλυκιά, έτσι, με μια γλυκιά γεύση.

0: Λοιπόν, να δούμε εδώ τι άλλα έχουμε σημειώσει αυτές τις μέρες, για σήμερα ειδικά, έτσι. Ορίστε, παιδιά, σας το λέγαμε ότι έχουμε λιγότερο κόσμο από τις... Γεια σου Άννα, καλημέρα και του χρόνου, να χαίρεσαι. Λοιπόν, έχουμε εδώ δήλωση από τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον Παντελή τον Μπουρνιά. Έχει και το χαρτοφυλάκι του απόδημου ελληνισμού. Αρκετοί επηρεάστηκαν, όπως λέγει εκείνος, από το παγκόσμιο κύμα ακρίβειας. Μία τετραμελής, Παναγία μου, έτσι. Μία τετραμελής οικογένεια για να έρθει μόνο για να έρθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να μας έρθει, θέλει 10.000 ευρώ. Ειδικά το Χίος, το Αθήνα Χίος και το Χίος Αθήνα. Δηλαδή μπορεί να έχει ένα χιλιάρικο να πας μέχρι την Αθήνα και μετά να θες 9 χιλιάρικα να πας και να έρθεις από Χίο Αθήνα και Αθήνα Χίο.
1: Σκοτιά, η δική μας αγάπη τώρα έσβησε πια.
0: Αλλάζουν και κάποια πράγματα. Πρόσεξε να δεις, έχει δίκιο ο Παντελής ο Μπουρνιάς εδώ πέρα. Αλλάζουν και οι συνήθειες των γενναιών, έτσι. Άλλο συναισθηματικό δέσιμο έχει με την πατρίδα, έχει με τη Χίο. Πώς το λένε, έχει ο Χιώτης πρώτης γενιάς που έφυγε εδώ από το νησί μας, 16 χρονών, 17 χρονών, έφυγε από τα χωριά να πάει στην Αμερική να... Και άλλο είναι τα παιδιά ή τα εγγόνια ή τα παιδιά των παιδιών, ο παιδιά το... έπαιξε ρόλο, λέει, και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μια και αρκετοί φοβούνται ότι είμαστε κοντά στη ζώνη κινδύνου. Ξέρεις, είναι και κάποιοι που δεν έχουν σχέση με γεωγραφία.
1: Μα και τα πέλαγα.
0: Όχι, γιατί εμείς το λέγαμε ότι...
1: Τους και τους αγνωρούς.
0: Πώς το λένε, εμείς το λέγαμε ότι... είχαμε φέτος λιγότερο κόσμο. Λοιπόν, να είσαι καλά, καλές διακοπές. Μα ποιες διακοπές, ρε Σιάννα, ποιες διακοπές.
1: Αγαπάς.
0: Θα μας φάει το ξενύχτη.
1: Ημέρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο. Λοιπόν, όπως λέει και ο Αναστάσης ο Μουντές, άντε και ως που να γυρίσεις θα είναι άλλη Χίος. Έλα Χρήστε. Θα έχει ανοίξει ο κήπος, θα πετούν τα υδροπλάνα, θα έχει ξεκινήσει δίκη στο Μέγαρο, θα έχει τελειώσει το αεροδρόμιο. Οι Τούρκοι και οι εξανατολών τουρίστες θα έρχονται στο καινούριο Τελωνείο. Ρε φίλε, αν είναι να κάνει
1: περιστέρια,
0: να γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές χαλάλι. Χαλάλι.
1: Αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα.
0: Βρε, ας έχει άλλαξει η κατάσταση με τα στενά εκεί πέρα του Ορμούς. Ας έχει, γιατί κάτι άκουγα σήμερα πάλι το πρωινά το... Εντάξει, θα μου πεις, θα άκουγα στο Sky, έτσι. Ο Sky άνετα θα μπορούσε να έχει ανοίξει και ένα γραφείο, πώς το λένε, τελετών. Μα ρε φίλε, λίγο να τον ακούς έτσι και το... Κάτι λέει για την πορεία των καυσίμων, ότι θα τα... Η πορεία των καυσίμων θα τραβήξει τις μεταφορές, οι μεταφορές θα τραβήξουν τα καύσιμα, τα καύσιμα θα τραβήξουν την ενέργεια. Δηλαδή, αν δεν είσαι στο γραφείο λύσης, που βλέπουν, έτσι, έχουν εκεί ένα στρατηγείο, βλέπουν τις εξελίξεις, τάκ, φύγε από εδώ, παπ, φύγε από εκεί.
1: Και εκείνα...
0: Θα σε κατευθύνει στην ενέργεια, θα σε κατευθύνει στην ασφάλεια. Έχεις μια πολυκατοικία, είσαι σε μια πολυκατοικία, δεν θέλει κανείς να αναλάβει να γίνει διαχειριστής. Λοιπόν, μπορεί να αναλάβει και τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Πάρα πολύ δυνατό, έτσι.
1: Αγαπάς τα βουνά και τα πέλα.
0: Έχει το καλύτερο ενεργειακό συμβόλαιο. Δηλαδή, πού θα πας? Όχι ρε φίλε, δεν είναι ο Ήρων ο καλύτερος. Όχι, δεν είναι η ΔΕΗ. Δεν είναι η Ζενίθ, δεν είναι αυτή, δεν είναι η άλλη. Έχει μπροστά του μια βεντάλια. Τάκ, πήγαινε εσύ εδώ, εσύ εκεί, έλα εδώ, εσύ φύγε, εσύ έλα εδώ. Εκεί στην αρχή της καλοπλήτου, παιδιά, μην το ξεχνάτε, έτσι δεν το... Να το δήλωσε και ο Βάνς, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, J.D. Βάνς, έδωσε μια συνέντευξη. Ο στόχος της αναμέτρησης ΗΠΑ Ιράν είναι να διατηρηθούν χαμηλά οι τιμές των καυσίμων. Οχ, οχ. Η τιμή, λέει, του πετρελαίου υποχώρησε και είναι πολύ πιο χαμηλά από τα υψηλά τα... Ρε, ας σου πω κάτι, μην πάτε μακριά. Δείτε από εμάς, έχουμε πάθει το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Το ξέρετε τι είναι αυτό το σύνδρομο της Στοκχόλμης? Είναι αυτό που παθαίνουν οι... αυτούς που τους απαγάγουν και στην αρχή αισθάνεσαι άσχημα, αυτούς που σε απαγάγανε, τους μισείς, τους κάνεις, τους ράνεις, τους... Και μετά καιρό το καιρό, ακόμα λέει και τους ερωτεύονται και τους παντρεύονται. Έτσι πάθαμε εμείς με την Αμόλυβδη. Τόσο καιρό το είχαμε στο 1,60 τόσο, 1,67, 1,58. Μας το πάνε με τα ορμούς στα 2,100. 2,100 τόσο, 2,200. Μπαίνω εγώ σήμερα να δω, βλέπω τιμή πρατηρίου 1,919. Ωρε φίλε, τζάμπα, τζάμπα. Έχει ένα πρατήριο, είναι στο 1,919. Το ίδιο, 1,92, 1,92, 1,92, 1,92, 1,93, 1,94. Εκεί παραμπαρίζουν όλα. Ακριβότερη τιμή πρατηρίου θα βρείτε στην Αμόλυβδη, 2,14. Α, καλά, τα ψαρά είναι άνευ εκτός συναγωνισμού. Η ηρωική νήσο των ψαρών, το νησί του Κωνσταντή Κανάρη, έχει αυτή τη στιγμή τιμή αβόλυβδης 2,223. Γιατί μπορούν και το κάνουν. Μέχρι να σηκωθεί ο Κωνσταντής ο Κανάρης, να σας κάτσει ένα μπουρλότο στο κάθισμα. Ναι, άλλο πήγα να πω και το... Λοιπόν, καλημέρα. Μαρία Πολύχρονη, με την ευκαιρία, ναι, γιατί είναι Μαρία Καλαγκιά είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα Μανώλη, χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουμε αύριο. Λοιπόν, καλημέρα. Τώρα που λέμε για τη Μαρία την Καλαγκιά, έχει μια πολύ ωραία εκδήλωση. Είναι η ίδια παράσταση που έγινε sold out. Μια διαδρομή στη θάλασσα, στο φεγγάρι, στη μνήμη, στο φως της Βάρδιας. Το κάνει το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου. Πάρα πολύ. Μια βραδιά αφιερωμένη στη θάλασσα, στους ναυτικούς, στους ανθρώπους της θάλασσας. Σαν ένα νυχτερινό ραδιόφωνο, έτσι. Η Μαρία Καλαγκιά, ο Γιώργος Ομισετζής, την Τρίτη, 18 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στην Πέτρα του Ομήρου. Εντάξει, τώρα έτσι φαντάσου, έτσι. Παιδιά, να ξέρετε ότι είναι για πολύ καλό σκοπό, γίνεται αυτό από τους συνταξιούχους ναυτικούς μας. Θα είναι πολύ ωραίο, διοργανώνεται από το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου. Μπορείτε να πάρετε και εισιτήρια. Έχει στο βιβλιοπωλείο επίκεντρο, στην παραλιακή του Βροντάδου, στο καφέ Γιαλού.
2: Είναι κάτι στιγμές τρυφερές και λες.
0: Στο Γιώργο το Μισεντζή, στο...
2: γνωστές τυλιγμένες.
0: Θα βρείτε κάνα συνταξιούχο ναυτικό να πάρετε ένα...
2: Σε γυρνούν απαλά.
0: Αλλά θα είναι ωραία βραδιά, έτσι. Θα είναι, πώς το λένε, θαλασσινά κατανυκτική βραδιά.
2: Για όλα αυτά που ζητάς.
0: Εγώ πάλι με πιο πολύ του ποδοσφαίρου. Με πιο πολύ του ποδοσφαίρου, δυστυχώς χθες.
2: Για το τίποτε.
0: Δυστυχώς.
2: Ευτυχίας.
0: Ο ΠΑΟΚ.
2: Και γυρνά.
0: Ρε φίλε, δεν ξέρω. Παλικαρίσια εκεί.
2: Του καθρέ.
0: Και αυτοί οι διαιτητές πια. Εντάξει, ήμαρτο.
2: Μαθήτης κακής
0: συγκύρια. Ήμαρτο, ρε φίλε. Λοιπόν, αποκλεισμός χθες για τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά χάσε 3-2 από την Άντερλεχτ. Με δύο ήττες ολοκληρώθηκε η παρουσία στο Europa League. Ο

0: που έχεις να παίξεις μπάλα από πέμπτη δημοτικού. Από πέμπτη δημοτικού που έχεις να παίξεις μπάλα, που σε βάζανε για να συμπληρωθούν οι ομάδες. Και μας έχεις γίνει τώρα και κριτικός, πώς το λένε, κριτικός ποδοσφαίρου. Ναι ρε φίλε, αλλά δεν το... Λοιπόν, χθες το είδαμε παρουσία πίτσας, λύκος.
1: Από τα βαθύ της.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Και από του νου τα ύψη.
0: Και εμείς τρεις πήραμε, δύο specials, μία απλή. Είπα και καλημέρα χάος στο τηλέφωνο, μου φέρανε και τα τυροπιτάκια. Άμα λες καλημέρα χάος στην παραγγελία πίτσα λύκος, σου έρχονται και τυροπιτάκια. Ναι, ναι, όχι να πας στη Φάρκινα που είναι το έτσι. Να πάρεις τηλέφωνο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, 2271-027-277.
1: Μια σφαίρα υγρή γύρω από τη γη, μια ουράνια δεξά.
0: Δε παιδιά, δεν υπάρχει, είναι εμβληματικό έτσι είναι τα... Εμβληματική η πίτσα, τα... Τι να λέμε τώρα, δεν θα τα... 50 χρόνια του χρόνου κλείνει 50 χρόνια. Μισό αιώνα.
1: Από το βυθό, από το μάτο.
0: Το 2027 κλείνει μισό αιώνα.
1: Να βρω όλα τα χαμένα, ίσως να βρω...
0: Έγινε το 77. 77 έρθε στοιχείο και το...
1: Αχ, να σε βρω, μόνο για λίγο.
0: Ορίστε, Μαρία, χρόνια πολλά Μαρία Καλαγκιά, θα έρθουμε να σας ακούσουμε.
1: Μονάς.

0: Παιδιά, να πάτε, θα είναι μια πολύ ωραία. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία, πώς το λένε, μουσική τέτοια εκδήλωση. Λοιπόν, έβλεπα, παιδιά, ένα βιντεάκι, γιατί δεν είμαστε και ανθρώποι, ρε φίλε, στη λιμνοδεξαμενή Καριών, στις πλαγιές του Προβάτιου Όρους, το ανέβασε ο Γιώργος ο Μισετζής. Περιγράφει λίγο την κατάσταση, έτσι.
1: Τι ωραίοι που είμαστε, μα τι ωραίοι που είμαστε. Να, η Χίος και ο Τσεσμές απέναντι. Έργο μάλλον της περιφέρειας.
0: Φυσάει πολύ. Είναι ο εργολάβος της περιφέρειας που πήγε να κάνει εκεί τον καθαρισμό των. Έχει αφήσει, παιδιά, ό,τι έκοψε, ό,τι έχουν μείνει όλα πάνω στις πλαγιές των τέτοιων. Χθες το είδα το βιντεάκι αυτό που έκανε, που ανέβασε ο Γιώργος ο Μισετζής. Και λέω, λες ρε φίλε, εντάξει, μπράβο, καλά έκανε. Πολύ καλά έκανε. Κύριοι της περιφέρειας, θα συνδράμετε να πάτε εκεί πέρα να δείτε τι γίνεται. Για θα συνδράμετε όταν πάρει καμιά φωτιά. Αυτό δεν είναι να πες τσιγάρο. Να περάσει άνθρωπος να φτύσει με αυτόν τον καιρό, θα πάρει φωτιά.
2: Η νύχτα αυτή θα έρθει να βρει μια γη.
0: Μάλιστα, κάπου στο βίντεο λέει ο Γιώργος ο Μισετζής ότι επικοινώνησε, λέει, με την περιφέρεια. Και του είπανε, ναι, το έχουμε δει, λέει, αυτή την κατάσταση, λέει, τι θα γίνει και το. Δηλαδή τρελαθήκανε κι αυτοί. Ναι, τρελαθήκανε κι το.
2: Μια τρελή αστεραβή.
0: Λοιπόν, στο Βροντάδο τώρα μας περισσεύει, λέει, το νερό. Θέτε να σας στείλω με λιγάκι. Στείλε δύο κυβικά, βρε Αναστάσια. Γεια σου Μαρία, καλημέρα, καλές διακοπές. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στα αθλητικά μας. Σήμερα το απόγευμα παίζει ο Στεφανής ο Τσιτσιπάς. Α, προκρίθηκε μάλλον, έτσι. Με το Βαλεντίν Ρογιέρα. Κάτσε να δω αν έχει τίποτα άλλο σε ποδόσφαιρο. Έχει κύπελο Ιταλίας, Φιωρεντίνα, Μπενεβέντο, δεν την ξέρω. Πρωτάθλημα Πορτογαλίας, Sporting Λισαβόνας, Βιτόρια Γκυμαράες. Τσάμπιος Ιπαγγλίας, Γουλφς, Μπλάκμπερν. Ακόμα δεν... δεν έχουμε τίποτα άλλο σε αθλητικά, έτσι. Κάτσε ρε εσύ, ρε εσύ Αναστάση, εδώ διαβάζω ένα άρθρο μες στην αλήθεια σήμερα στο site. 40 χρόνια τέτοιο χάλι δεν έχω δει, λέει ο τουριστικός επιχειρηματίας ο Πέτρος.

Ο Φεγκουδάκης για το ξενοδοχείο Κιβέλη στο Βροντάδο. Από το χειμώνα, λέει, γνωρίζουν το πρόβλημα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Εδώ και ένα μήνα έχω ξοδέψει για βυτία νερού 4.100 ευρώ. Αυτή τη στιγμή 30 δωμάτια, 70 επισκέπτες είναι χωρίς νερό. Ρεζίλη και δυσφήμιση του νησιού. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη. Οι 70 επισκέπτες, παιδιά, είναι σαν να το λένε σε άλλους 300 ανθρώπους. Παιδιά, για διακοπές που είχα, Χίο, μην πας Χίο τότε. Μην πας Χίο τότε. Το μόνο νερό στη Χίο είναι το γύρω-γύρω. Το γύρω-γύρω, το γύρω-γύρω που υπάρχει στη θάλασσα. Μην πάτε Χίο. Νερό για μέσα στα σπίτια, στο για μπάνιο, για να πιείς. Γι' αυτό δεν έχει τίποτα. Ωραία διαφήμιση. Μιλάμε για διαφήμιση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, έτσι. Παιδιά, εγώ είχα μιλήσει για... Συγγνώμη, τα βιτία αυτά είναι ο Δήμος σας τα φέρνει. Λέει εδώ πέρα 4.100 ευρώ έδωσα για βιτία. Ρε παιδιά, εμείς που μιλήσαμε με τον αντιδήμαρχο Βροντάδου, το Θοδωρή του Παντελόγλου, μου είπε ότι όποιος έχει θέμα ας επικοινωνήσει μαζί του.

0: Φοβερή καφεδιά σήμερα, έτσι. Καλά και σήμερα και κάθε μέρα, Series Bakery. Σήμερα είναι φρέντος εσπρέσος μέτριος. Φρέντος εσπρέσος μέτριος. Και ένα φοβερό τσουρεκάκι μέσα. Το έχω ψιλοκουτσουρέψει, ναι. Παιδιά, δεν, ας πω κάτι. Αυτή η προσφορά τώρα δεν υπάρχει. 1,80. 1,80. Τι να πάρεις με 1,80. Το κυπελάκι να πάρεις, το καπελάκι να πάρεις, το καλαμάκι να πάρεις. Έλα το, δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, μιας και είμαστε λίγο στα αθλητικά μας, είδα κάτι πολύ ωραίο χθες από το Δήμο της Χίου και μπράβο του. Τιμήθηκε ο διεθνής παγκόσμιος πολίστας Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης. Ένα παιδί του ναυτικού ομίλου Χίου, ένα παιδί της Χίου, ένα παιδί του χιώτικου DNA υδατοσφαίρησης. Χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο του Σίδνεϊ, στο Σίδνεϊ το φέτος. Το πρώτο χρυσό είναι το μόνο που έλειπε από τη συλλογή. Ένας εξαιρετικός πολίστας, ένα καλό παιδί βασικό. Παιδιά, σας έχω πει, βλέπω αυτά τα παιδιά στο δρόμο. Έλα ρε Κωστάκη, τι γίνεται, είδα προχτές το Γιάννη το Φουντούλη. Ρε σε Γιάννη, σε παρακαλώ, του λέω, να κάνουμε μια συνέντευξη και τέτοια. Μιλάμε τώρα, παιδιά, για ένα παίχτη, για μια σειρά παιχτών, αυτοί που έχουν στελεχώσει την αντρική ομάδα, την αντρική ομάδα, τις εθνικές ομάδες στο πόλο, που έχουν βγει από τα σπλάχνα του ναυτικού ομίλου, από τα σπλάχνα του νησιού μας, που έχουν πάει, δεν πάει πιο ψηλά. Δηλαδή ο Γιάννης ο Φουντούλης στο παγκόσμιο, στο τελευταίο παγκόσμιο που είχε πάρει μέρος, είχε βγει στη χρυσή εφτάδα, στην καλύτερη εφτάδα στον πλανήτη. Και τον βλέπω στον δρόμο και του λέω να κάνουμε μια συνέντευξη, να πούμε δύο λόγια. Και βλέπεις αυτή τη σύσταση, αυτή την ταπεινότητα, αυτή την... Τι, να ήμουν εγώ και να είχα πάρει το παγκόσμιο, να φόραγα το χρυσό. Βρα και στον ύπνο μου θα φόραγα το χρυσό μετάλλιο. Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Όχι, μπράβο, μπράβο στα παιδιά, μπράβο και στα... και στις ομάδες τους, μπράβο και στις οικογένειές τους. Γιατί το σημαντικό είναι ότι είναι καλά παιδιά. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφω σε λίγο, γιατί έχω βραχνιάσει, δεν μπορώ να το πάω σε ρί.
1: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα, άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
1: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Δόμηση Χίου όμικρον έψιλον. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι.
4: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
5: Καλημέρα, χάος, 9:36, πρώτα λεπτά με εδώ, μετά τις διαφημίσεις, επιστρέψαμε. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστώ για τα μηνύματα.
6: Μέσα στο τζάκετ.
5: Καλά, θα γίνουμε και ναυτικοί. Ναι, θέλω να πω, θα μας λείψετε και τα σχετικά. Σύντομα θα ξαναβρεθούμε. Λοιπόν, 28 Αυγούστου έχει μια ωραία εκδήλωση στα Καρδάμιλα. Υπό την αιγίδα της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων. Μουσική βραδιά αγάπης. Όλα τα έσοδα από τον Κουμπαρά θα διατεθούν στο ΚΔΑΠ Καρδαμήλων για γραφική ύλη. Λοιπόν, προσέξτε, η μουσική είναι ο Αργύρης ο Κουριάς, ο Σάκης ο Σεζένιας, η Θοδόρα Παπαδοπούλου που τραγουδάει, έτσι το. Λοιπόν, οι καλλιτέχνες τώρα που θα πλαισιώσουν είναι ο Στέλιος ο Κουμπιάς, πρόεδρος συνταξιούχων, Δημήτρης Ζαφύρης, συνάδελφος, Σίμος Καραουλάνης, χοροδιδάσκαλος, Μιχάλης Κοντούδης, πολιτευτής.
6: Και με κοιτούν οι Ρόνοι.
5: Γιώργος Κυριώτης.
6: Όπως με κοίταζε.
5: Κυριάκος Μπαλής, Βάσο Κριτάκη, γνωστή από την περιφέρεια. Και ο μαραθωνοδρόμος μας ο Χριστόφορος ο Μερούσης.
6: Οι φίλοι μου μου το είχαν.
5: Μπρεγιά δε βρε καλλιτέχνες που έχουμε. 28 Αυγούστου, 8:30 στο Μάρμαρο, στα Καρδάμιλα.
6: Όσο και να το θέλεις πια.
5: Βαΐε, έχει και κακή.
6: Ένα ξαναδεί.
5: Έπρεπε, είχα ρωτήσει, νομίζω τέτοιες μέρες, είχα ρωτήσει ένα καλό φίλο ακροατή, τον Πάτερ Γεώργιο τον Κωνσταντίνο. Του λέω, Πάτερ Γεώργιο, επειδή ακούω από πολλούς καλά είναι αυτές οι ευχές πια, το καλή Παναγιά, καλή Παναγιά. Του λέω, Πάτερ, έχει και κακή Παναγιά. Συγγνώμη κιόλας, Θεέ μου, συγχώραμε. Γεια σου, Βάγε, καλημέρα.
6: Στο σπίτι ο δρόμος σκοτεινός.
5: Δεν ξέρω, μου κάνει λίγο αυτή η ευχή λίγο το. Μου πεις, οι ευχές είναι πάντα ευχές έτσι προς Θεού, δε.

Λοιπόν, ναι, το μετάλλιο αυτό, όσοι είσαστε στο Facebook, είναι το μετάλλιο του ημιμαραθωνίου. Θα έχουμε και κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 23 Αυγούστου στο Γκάμπο, 7 με 12 δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων. Κυριακή 23 Αυγούστου, δηλαδή πότε είναι, σε 9 μέρες. Μάλιστα, υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, είναι από αυτούς τους ημιμαραθώνιους, παιδιά, που θα είναι, πώς το λένε, sold out.

0: Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα. Μιχάλη, τσακώ στην παρέα μας. Από το PKFI Αργέντη 4 και 6.
1: Την καρδιά σου δεν μανεί.
0: Όχι, ο Μιχάλης δεν γιορτάζει, δεν ξέρω αν έχει καμία. Μάρια, δεν σου
1: περνάει.
0: Κάντε μια βόλτα, πηγαίνετε να δείτε τις τελευταίες έτσι, επισκευές που θέλετε να κάνετε. Σε κλειδιά, σε ρούχα, σε παπούτσια. Είναι, είναι το νούμερο ένα. Και χρέη κλειδαρά και πάτους έχει για τα παπούτσια. Ό,τι πάτο χρειαστείτε, έτσι δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Λοιπόν, καλημέρα Μανώλη, καλή εκπομπή, καλό 15 Αύγουστο. Αυτή είναι ευχή, ωραία, καλή, καλό 15 Αύγουστο, σωστό. Για εξήγησέ μου ρε Λευτέρη, αυτό το καλή Παναγιά που κολλάει. Αν μου πεις τώρα δεν είναι σωστό να καθόμαστε εμείς εδώ. Λοιπόν, γεια σου Αναστάση, η μπλούζα είναι του Ολυμπιακού, σου πάει πολύ το κόκκινο. Όχι ρε, εσύ είναι το γνωστή τέτοια με το... Η επανάσταση του αυγού. The Evolution.

0: Και τώρα που θα σας αφήσω και μπορεί να μην σας το υπενθυμίζω, έτσι. Αν και θα ακούτε μέσα σε αυτές τις ώρες τις μουσικές, θα ακούτε και τα μηνύματά μας, έτσι το. Λοιπόν, μην ξεχνάτε αυτές τις μέρες που ο ήλιος, παιδιά, είναι έτσι του πολύ ισχυρός, την ενυδάτωση που προσφέρει ένα επιλεκτικό τοπικό προϊόν.
1: Σε βλέπω σάλι.
0: Δεν έχετε δοκιμάσει, παιδιά, το πράγμα, έτσι. Αυτό το iced tea, το θέλειο της ποτοπίας του Πάκη.
1: Είσαι δίπλα μου και λείπεις.
0: Αυτό δεν είναι τσάι, είναι βελούδο, είναι, έτσι. Έχει μέσα βιταμίνες, έχει 4 θερμίδες μόνο το τίποτα. Δεν έχει ζάχαρη, ίχνος. Έχει ισορροπημένες γεύσεις για το ευρύ κοινό. Και βέβαια ενισχύει το υγιεινό προφίλ του καθενός από μας. Και για μένα είναι και σημαντικό το ότι είναι χιωτικό. Είναι της ποτοπιείας στου Πάκη.
1: Θα μιλάνε οι στίχοι για γυναίκες κάρτες. Εκείνες που κρατά.
0: Λοιπόν, είχαμε και κρουαζιερόπλοιο. Α, μάλιστα. Γιατί βλέπω και... Α, δεν... Το Αρετούσα. Είχαμε το υπεροκειάνιο Αρετούσα που κατέπλεψε στο λιμάνι.
2: Ξέρεις για τον καιρό, για αυτό...
0: Ναι, είδα εδώ ένα άρθρο εδώ, στην αλήθεια. Ο γνώριμος επισκέπτης του λιμανιού μας. Παιδιά, όχι, είναι ένα από τα κρουαζιερόπλοια αυτά τα οποία δεν μπαίνουν μέσα στο λιμάνι, γιατί έχει κάτι κακοπροαίρετος που... Έχει κάτι κακοπροαίρετος που λένε, κοίταξε να δεις, δεν το λιμάνι μας και είναι μικρό και το ορίστε ρε παιδιά. Κοντζάμ κρουαζιερόπλοιο έδεσε μέσα στο λιμάνι δηλαδή, μην τρελαθούμε. Συνονόματος κι αυτός, έτσι, δεν είναι τυχαίο, παιδιά, ότι όλοι οι μεγάλοι μπουζουξίδες είναι μανούλιδες. Μανώλης Χιώτης, ο ένας και μοναδικός, Μανώλης Καραντίνης, τον ακούμε τώρα, έτσι. Τι σου κάνει τώρα αυτή η μουσική, έτσι. Καλοκαιράκι, τραπεζάκι, λιμάνι, θέα το Αιγαίο. Χταποδάκι, καλαμαράκι, μια χωριάτικη. Ό,τι χρειαστείς, φωνάει στον Γιώργο εκεί, τον ορφανό στο Μόλο. Γιώργο, άρα φτιάσει άλλο ένα τέτοιο. Και να έχεις τώρα αυτή τη μουσική, έτσι. Είναι αυτό που σημαίνει το καλοκαίρι. Καλοκαίρι στοιχείο είναι αυτό. Εκεί στον Καταράκτη, στο λιμάνι, πάνω στο Μόλο, η ομώνυμη ταβέρνα. Κάθε μέρα είναι ανοιχτά, έτσι. 61-292 το τηλέφωνο, αν θέλετε να κάνετε κάποια κράτηση. Λοιπόν, να και κάτι ενδιαφέρον για τα ενίκια. Αν μου πεις, μας το χάλασες, έτσι, από τα χταποδάκια και τα καλαμαράκια μας πήγες στα ενίκια. Από 1η Οκτώβρη... Μπαίνει, λέει, τέλος στην πληρωμή των ενοικίων με μετρητά. Η πληρωμή θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος. Αυτό είχε προγραμματιστεί αρχικά για την 1η Απριλίου, αλλά επειδή είμαστε στην Ελλάδα, δόθηκε μια εξάμηνη παράταση. Πώς έγινε με τον κήπο? Από ό,τι έμαθα εγώ, ο εργολάβος, ο δήμος, ζητήσανε μια μικρή παράταση, λέει, δεν γίνεται να μας δώσετε μια παράταση 2 μήνες. Βλέποντας όμως και γνωρίζοντας το νησί μας, ότι είναι το νησί της παράτασης, που καταλήγει μετά το νησί των πέναλτις, λέει το Υπουργείο, πάρε 18 μήνες. Μα 2 ήθελα. Πάρε βρε 18, βρε, πάρε. Βάλε βρε άλλους, βάλε άλλους 16 μήνες. Ο νιός είναι λεβέντης. Πατέρα, βάλε άλλες 200 ρίζες. Ο νιός είναι λεβέντης. Λοιπόν, τα ενίκια από εδώ και πέρα μόνο μέσα από τις τράπεζες. Οι ενοικιαστές θα πρέπει να δηλώσουν το λογαριασμό τους στο IBAN που θα μπαίνουν τα μισθώματα. Για οι παραβάτες θα έχουν κάποιες κυρώσεις. Οι ενοικιαστές από την άλλη που δεν κάνουν τις πληρωμές ηλεκτρονικά θα χάνουν κάποια δικαιώματα όπως κρατικές ενισχύσεις, επιστροφές, όλα αυτά τα... Δεν μου λέτε βρε Σαΐνια του Υπουργείου. Εγώ... Πάω τέλος πάντων και του λέω πώς είναι το ενοικιο ρεμά, τώρα να έρθω να μείνουμε μέσα. Μου λέει 650 ευρώ.
1: Για κανένας.
0: Του λέω επειδή θέλω θα μου κόβεις και μια απόδειξη. Κοίταξε να δεις μου λέει φιλαράκο, η απόδειξη θα είναι 450 ευρώ. Αυτά θα τα βάζω και στην τράπεζα θα φαίνεται έτσι. Τα υπόλοιπα 200 θα είναι μαύρη η νύχτα στα βουνά, μαύρη και στα ενίκια. Καλημέρα και στα Καρδάμιλα. Καλημέρα στα παιδιά στον Ντεστίλ. Γεια σου Νικόλα. Ντεστίλ All Day Bar στα Καρδάμιλα είναι στον Πυρετό. Σε μία εβδομάδα ακριβώς την άλλη Παρασκευή φιλοξενεί τη Γιάννα τη Φαφαλιού σε ένα απίστευτο live. Δεν ξέρω αν έχουν μείνει θέσεις. Σίγουρα έχουν μείνει όμως τα τραπέζια τα οποία κληρώνει η εκπομπή μας. Δύο VIP τραπέζια για τη βραδιά αυτή έχουν μπει στην κλήρωση. Είναι πολύ εύκολο να πάρεις μέρος, έτσι. Θα στείλεις στο Messenger υπολογή. Ναι, του Facebook το τέτοιο, ναι. Θα στείλεις στο Messenger μήνυμα στον Ντεστίλ Καρδάμιλα. Βρες το τέτοιο, δεν είναι δύσκολο. Ντεστί, με το που γράψεις Ντεστί, αυτό παπ θα στο βγάλει το μαγαζί. Του στέλνεις στο Messenger ένα μήνυμα Γιάννα και το ονοματεπώνυμό σου. Η εκπομπή μας κληρώνει δύο τραπέζια.

0: σπαγιά.
1: Κάτσε να μην κλείσουμε και τις εκκρεμότητες εδώ το... Είδα χθες μια ανακοίνωση από το Δήμο Χίου, το... από το κοινωνικό φαρμακείο. Παιδιά, είναι πολύ ωραία δράση αυτή, έτσι. Στηρίζουμε το κοινωνικό φαρμακείο. Αν έχετε φάρμακα που δεν χρειάζεστε και δεν έχουν λήξει, μπορείτε να τα προσφέρετε στο κοινωνικό φαρμακείο. Είναι στην οδό Φλίσκου 7. Έχει και ένα τηλέφωνο να ρωτήσετε, 22 71 3 57 50. Ναι, εκεί κοντά, παιδιά, είναι και το τηλέφωνο. Πρόσεξε να δεις, έτσι. Είναι και το τηλέφωνο του ξεσαβουρώματος. Το τηλέφωνο του ξεσαβουρώματος. Ναι, ναι, ναι. Όταν έχετε σκοπό να πετάξετε, να αδειάσετε, να ρημάξετε μια αποθήκη, να τα βγάλετε και να τα πετάξετε, έχει ένα τηλέφωνο που μπορείς να πάρεις στο Δήμο και να σου πούνε, φίλε μου, συγκρατήσου μια μέρα, βγάλ τα αύριο, βγάλ τα μεθαύριο, να περάσουμε να τα πάρουμε κατευθείαν. Είναι το 2271-3. Να τη φας. Όχι, συγγνώμη, 2271-3 50.000. 2271-3 50.000. Και σου λένε οι άνθρωποι, ούτε να βγεις στα Facebook, ούτε να βγεις φωτογραφία, ούτε να λένε δεν τον το γύφτο, ρε το βρωμιάρι, δεν το... Δηλαδή δεν είναι κάτι δύσκολο, ας πούμε, έτσι. Ολοκληρώνεται αύριο και το φυλάδιο του Χίος Φάρμα. Είναι πραγματικά, παιδιά, απίστευτες οι προσφορές. Οι τιμές φυλαδίου δεν υπάρχουν. 20%, 30% κάτω από τις αρχικές τιμές. Βλέπω εδώ η μπριζόλα Μόσχου στα Βλύσια από 17 και 80, 12 και 49. Έλα ρε φίλε. Η μπριζόλα Μόσχου του Γάλακτος όμως, έτσι, από 22 ευρώ 17,95. Παίρνεις μέρος και στην κλήρωση για δωροεπιταγή, πώς το λένε, 100 ευρώ, 10 θα δοθούνε. Την παραμονή το βράδυ, σήμερα το βράδυ στις 8, θα γίνει κλήρωση. Προλαβαίνετε να πάρετε μέρος, παιδιά, έτσι. Εδώ στο αεροδρόμιο, καθώς έρχεσαι, είναι λεωφόρο ενός 106 και στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης. Είπαμε, παιδιά, αυτά τα κρέατα, τα κρέατα στο Χίος Φάρμ είναι τα... Λοιπόν, τη Δευτέρα που μας έρχεται έχουμε ένα πολύ ωραίο αγώνα. Αν βρεθείτε στις Ινούσες, 40 κολυμβητές περίπου θα ενώσουν το λιμάνι των Ινουσών με την Παναγιά. Το πρωί της Δευτέρας είναι ο έκτος κολυμβητικός διάπλους λιμίνι Ινουσών ίσως Παναγιάς. Μπράβο ρε παιδιά, πολύ ωραίο, έτσι. Το 2020 ξεκίνησε μία αθλήτρια μεγάλων αποστάσεων, η Μέρι Λιάρου Μπαρμπαρή, έγινε η πρώτη που έκανε αυτή τη διαδρομή. Ο Δήμος Ινουσών ευχαριστεί και όλους τους, τους χορηγούς που βοήθησαν να γίνει αυτή η δράση. Δευτέρα πρωί είναι τώρα... Δεν ξέρω, μπορείτε να, από το λιμεναρχείο, δεν ξέρω από πού μπορείτε να πάρετε πληροφορίες. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα στον Τεστίλ. Παιδιά, πώς πάει η προπόληση των, που είπε, της Γιάννας. Εγώ έχω τα δύο τραπέζια που δίνουμε, έτσι. Λέω, σας στέλνουν μήνυμα και μπαίνουν στην κλήρωση. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο γραφείο λύσης που σας λέγαμε πριν, ο Κώστας Τσακός, η Μαρία Ιφράγκου που γιόρταζε, μάλλον γιορτάζει. Η Μαρία γιορτάζει αύριο. Εκεί που πάντα... Χρόνια πολλά σε όλους. Να και ο Λευτέρης Μάριος που μας ακούει, ο Μπαράκος. Εκεί που πάντα... Κοίταξε, είναι πάρα πολύ. Και η Μαρία η Ρέπα που, η Κιτριλάκη που μας ακούει. Ναι, ναι, ναι, αύριο παιδιά είναι, έτσι. Καλημέρα και στον Αργύρη το Γιαμά που γιορτάζει αύριο. Καλό 15 Αύγουστο, φίλε μου, να είσαι καλά. Μια... Να χαίρεσαι τις κόρες σου. Ο Αργύρης ο Γιαμάς, αντιδήμαρχος Πρόνοιας, που δίνει το παράδειγμα. Έχει τετραμελής οικογένεια, παιδιά. Κύριοι βουλευτές, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του αυτό το... Ναι, ναι, ναι. Έτσι πατάσεις την... το πρόβλημα της... της φιλορροής των νησιών και της... και της επαρχίας. Έτσι το πατάσεις. Αυτό το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, έτσι το κάνεις, παιδιά. Αλλά εσείς όλες οι κυβερνήσεις, το μόνο που μας έχετε κάνει είναι την πράξη. Την πράξη που γίνονται τα παιδιά. Εσείς μας κάνετε μόνο την πράξη. 4 χρόνια ο καθένας, μόνο την πράξη. Δηλαδή και σε εμάς που το κάνετε, μπορούμε εμείς να κάνουμε παιδιά? Όχι βέβαια. Αλλά δεν θα έρθουν οι εκλογές. Δεν θα έρθουν. Δεν θα έρθουν οι εκλογές, θα σας φτιάξουμε. Λοιπόν, 9:54. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Και του χρόνου με υγεία, χάρη της Παναγιάς μαζί μας, βοήθεια σε όλο τον κόσμο. Μανώλη, να είσαι καλά, να χαίρεσαι την όμορφη οικογένειά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πια Σεπτέμβρη, θα δούμε. Φευγάτι σε κι αμπορώ. Τι μου ζητάς να γίνει? Παιδιά, δεν είναι αυτοί που φεύγουν τώρα που τελειώνει η άδειά τους. Είναι οι γνωστοί καλοχειμωνάκηδες. Οι καλοχειμωνάκηδες να πάνε εκεί που είναι. Ναι, γιατί παιδιά και εδώ αυτό το υφάκι. Αυτό το υφάκι. Εμείς στην Αθήνα, εμείς οι Αθηναίοι, και άμα την προχωρήσει, καλά, από Αθήνα είναι όλοι ρε φίλε, καταγωγή από τον πύργο Ηλίας, καταγωγή από την Άνω Μαγουλίτσα, καταγωγή από τα Γρίνιο, καταγωγή από το... Γιατί δεν το λες ρε, ντρέπεσαι να το... Εμείς οι Αθηναίοι, 12 και 1 καλησπέρα. Κοιτάω κι εγώ πάνω, ένας ήλιος δηλαδή ψήνει αυγό. Ψήνει αυγό στο δίλεπτο. Κάνω και το ρολόι μου. Ρε μάστορα του λέω, τι καλησπέρα. Μα είναι 12 μου λέει και ένα. Έλα Χριστέ και Απόστολε και 5 ξάει ακόμα. Μα τι καλησπέρα ρε φίλε, δεν γίνεται καλησπέρα 12 η ώρα. Είναι αυτοί που θα πιάσουν το καλό χειμώνα, οι γνωστοί καλοχειμωνάκηδες. Παιδιά, μην ανησυχείτε. Το καλό το καλοκαίρι, το όμορφο καλοκαίρι, όλοι το ξέρουμε ότι για μας είναι, ξεκινάει το 25 Αυγούστου, το ξεκινάει κάπου εκεί πέρα το Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Δηλαδή να τώρα πας στη Βολισσό εκεί πέρα στην πλατεία του Πυθώνα, τα παιδιά έχουν κάνει μια μαγική ατμόσφαιρα. Είχε χθες ένα πάρτι πολύ ωραίο. Χθες το βράδυ είχε ένα πάρτι ωραίο, ατμοσφαιρικό εκεί στο Χαρβάντι. Μαξιλάρι, το φεγγάρι, οι περσίδες, τα κοκτέιλ. Όχι οι περσίδες στο παράθυρο, οι περσίδες είναι οι αστερισμοί που πέφτανε. Καθίστε μαζί μου παιδιά, θα μάθετε πολλά, πολλά. Δεν υπάρχει τώρα, κάθε απόγευμα 7:30 ξεκινάει.

0: βήμα-βήμα.
1: Λοιπόν, και να προσέχετε ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, έτσι. Αυτές τις μέρες τα τηλεφωνήματα, επειδή έχουν αυξηθεί λόγω καλοκαιριού, αυτοί οι μάστορες, αυτοί οι τύποι που παίρνουν τηλέφωνο. Διάβαζα χθες ένα περιστατικό, παιδιά. Επίσανε 41χρονο να βάλει χρήματα και κοσμήματα σε μία σακούλα για να βγουν φωτογραφία από δορυφόρο και drone. Έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης ένα 41χρονο στο Αίγιο. 12 Αυγούστου τον πήρανε τηλέφωνο. Και καλά ότι είναι αυτολογιστή. Πώς με πήρανε τηλέφωνο και μου λέει: «Έλα ρε Μανουλάκη, ο Παύλος, ο Παύλος». Ο Παύλος μου λέει: «Έλα ρε», του λέω, «αυτολογιστή, ποιο λογιστή ρε», του λέω, «έλα μου, δεν ξέρω, λογιστή σου». «Έλα», του λέω, «ο Παύλος είσαι». «Ναι», μου λέει, «ο Παύλος». Δηλαδή καταλαβαίνεις πόσο φαίνεται το... Λοιπόν, τον πήραν, λέει, από το λογιστή του, τον πήσαν να βάλει κοσμήματα σε μια σακούλα για να καταγραφούν και να φωτογραφηθούν από δορυφόρο για να μην φάει πρόστιμο. Έβαλε λοιπόν σε μια σακούλα κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ και τα άφησε στην αυλή του σπιτιού να περάσει ο δορυφόρος από πάνω να τον βγάλει μια ολόσωμη. Μια φωτογραφία αν φας και μια φωτογραφία αν δεν φας. Όχι, προφίλ. Περάσαν οι δράστες, ο δορυφόρος δεν πέρασε, τσιμπήσανε τη σακούλα, άντε γεια. Ρε φίλε, 41 ετών δηλαδή, έτσι. Μα είναι δυνατόν. Λοιπόν, και να προσέχετε με την οδήγηση, παιδιά, αυτές τις μέρες. Τες έγινε έξω από τη Δημαρχία ένα τρακάρισμα. Βρέθηκα εκεί πέρα, έτσι. Σταματάει μία κυρία... Ξένο, Αθηναίοι, Τούρκοι, δεν ξέρω τι ήταν. Το αμάξι πάντως ήταν ενοικιαζόμενο. Σταματάει στη Δημαρχία απέναντι, εκεί που είναι η διάβαση, διπλοπαρκάρει. Συνεχιζόταν η κίνηση κανονικά, προσπαθούσανε. Και εκεί που πάνε να περάσει ένα μηχανάκι, τι κάνει ρε φίλε ο φωστήρας. Ή φωστήρας, δεν ξέρω ποια ήταν, η συνοδηγός. Ανοίγει διάπλατα την πόρτα του συνοδηγού. Χρακ, παίρνει έναν άνθρωπο μαζί. Ασθενοφόρα, μεταφορές, κακό έτσι.
0: Πήρα τους δρόμους,
1: λοιπόν,
0: μια βραδιά.
1: Αυτά από μας, παιδιά. Κλείνουμε σιγά σιγά. Να είστε όλοι καλά,
0: και...
1: καλά να περάσετε. Προσοχή στην οδήγηση. Όταν βλέπετε πινακίδα μη χιώτικη, καλύτερα παρκάρετε στην άκρη και περιμένετε να περάσει το... Δεν είναι. Η πόλη μας δεν είναι. Αυτές τις μέρες δεν είναι ούτε για μίγα να πετάξει. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά, γεια σας. Και του χρόνου σας γιορτάζετε.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 2271 020.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 14 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού βρίσκεται και σήμερα ο Μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής. Σε κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς 4, πολύ υψηλός κίνδυνος, βρίσκονται από το Βόρειο Αιγαίο, Ηχείο, στα Ψαρά, η Νούσες, η Σάμος, η Ικαρία και η Λίμνος. 40 χρόνια τέτοιο χάλι δεν έχω δει. Σε αυτή την φράση συνόψισε το πρόβλημά του ο τουριστικός επιχειρηματίας Πέτρος Φαγκουδάκης, που εδώ και ένα μήνα δεν έχει στο ξενοδοχείο Κυβέλη στο Βροντάδο νερό. Το πρόβλημα δεν είναι τωρινό, μας είπε, από το χειμώνα το γνωρίζουν και δεν έκαναν τίποτα. Εδώ και ένα μήνα έχω ξοδέψει για φυτεία νερού 4.100 ευρώ, αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο εκεί, είπε ο Πέτρος Φαγκουδάκης στο ράδιο. Αλήθεια είναι ότι με αυτές τις συνθήκες τουρισμός δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή 30 δωμάτια, 70 επισκέπτες είναι χωρίς νερό, μεγαλύτερο ρεζίλεμα και δυσφήμιση του νησιού δεν υπάρχει. Μετά τον Πέτρο Φαγκουδάκη, δεκάδες ακροατές κατήγγειλαν ότι παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει σε όλο το Βροντάδο, αλλά και τις περιοχές Λιβαδίων και Λατομίου. Με αφορμή σχετικό δημοσίευμα της αλήθειας, η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤΑ ανακοίνωσε μεταξύ άλλων: «Δεχθήκαμε με ευχαρίστηση αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία την είδηση για διαγνωστικό κέντρο της ΧΥΟΥ που επανήλθε στις νόμιμες χρεώσεις σύμφωνα με τον ΕΟΠΗ, ευχόμενοι να μην είναι ένα προσωρινό πυροτέχνημα και φυσικά με το τι μελιγενέστε με τα υπόλοιπα εργαστηριακά κέντρα που συνεχίζουν απτόητοι να κλέβουν τους συνανθρώπους μας, γιατί μόνο κλοπή αυτό μπορεί να θεωρηθεί πάντα με την κάλυψη του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΗ». Βέβαια έχουν βρει καινούρια πατέντα και δεν δίνουν μία απόδειξη για την αφέμαξη που κάνουν, αλλά δύο ή και τρεις διαφορετικές αποδείξεις. Για την Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, το όλο θέμα με τις παράνομες και παράλογες υπερτιμολογήσεις των εξετάσεών μας σε διαγνωστικά και μικροβιολογικά κέντρα θα θεωρηθεί λήξαν όταν διαπιστώσουμε ότι αυτό έχει πλέον περάσει σε όλα τα διαγνωστικά και μικροβιολογικά κέντρα της ΧΥΟΥ. Πέρασαν ήδη 4 χρόνια με τις υπερτιμολογήσεις. Δεν τους έχουμε ακόμα ξεχρεώσει τα νέα μηχανήματά τους. Από την 96 ΑΘΕΑ ανακοινώθηκε ότι χθες Πέμπτη πραγματοποιήθηκε τελετή εγγενείων κτηρίου θαλάμων οπλιτών του 643 μηχανοποιημένου τάγματος εθνοφυλακής στο στρατόπεδο σημεοφόρου αεροπόρου Χαλκιά στα Καρδάμιλα, η οποία υλοποιήθηκε κατόπιν δωρεάν της Αγγελικής Φράγκου. Το υπόψη κτίριο είναι πανομοιότοπο κτιρίου, το οποίο είχε ανακαινιστεί πέρσι κατόπιν όμοιας δωρεάς της κυρίας Φράγκου. Παράλληλα, η ίδια εξέφρασε την πρόθεσή της να προχωρήσει το προσεχές χρονικό διάστημα και σε άλλες δωρεές και συγκεκριμένα στην ανακαίνιση των μαγειρίων του παραπάνω στρατοπέδου. Λιγότεροι από πέρσι είναι οι ομογενείς που ήρθαν φέτος στη ΧΥΟΥ, όπως διαπιστώνει και ο πρόεδρος της Ένωσης Ομογενών ΧΥΟΥ και Αντιπεριφερειάρχης με το χαρτοφυλάκιο του απόδημου ελληνισμού Παντελής Μπουρνιάς. Σε δηλώσεις του στην Αλήθεια τόνισε ότι αρκετοί είναι εκείνοι που επηρεάστηκαν από το παγκόσμιο κύμα ακρίβειας, αφού μια τετραμελής οικογένεια για να έρθει θέλει μόνο για αεροπορικά εισιτήρια 10.000 ευρώ, σημειώνοντας επίσης ότι ειδικά στη ΧΥΟΥ το κόστος αυξάνεται περαιτέρω λόγω των τσουχτερών τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Χίος. Ξεκίνησε η έκδοση κυνηγετικών αδειών από τον Κυνηγετικό Σύλλογο ΧΥΟΥ, με τον πρόεδρο του Γιάννη Μενή να αναφέρει ότι έχουν ήδη εκδοθεί 350 άδειες, εκτιμώντας ότι συνολικά ο αριθμός τους φέτος θα φτάσει στις 1.700 με 1.800. Οι περισσότεροι, είπε, ενδιαφέρονται για την τοπική άδεια που φέτος μετά από 9 χρόνια αυξήθηκε κατά 8 ευρώ, φτάνοντας στα 127 ευρώ, αλλά ενδιαφέρον υπάρχει και για τη γενική που καλύπτει την άσκηση κυνηγίου σε όλη τη χώρα, της οποίας το κόστος έκδοσης ανέρχεται στα 177 ευρώ. Θυμίζουμε ότι από τις 20 Αυγούστου μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2027 διαρκεί η κυνηγητική περίοδος σύμφωνα με την ρυθμιστική δασική διάταξη της Διεύθυνσης Δασών ΧΥΟΥ, ενώ κατ' εξαίρεση επιτρέπεται το κυνήγι του αγριοκούνελου έως τις 10 Μαρτίου 2027. Ειδικότερα το κυνήγι της Πέρδικας θα ξεκινήσει στις 15 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, κάθε Σάββατο και Κυριακή, με όριο κάρπωσης μέχρι 4 Πέρδικες ανά ημερήσια έξοδο. 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά και το κυνήγι του λαγού, επιτροπόμενο κάθε Δετάρτη, Σάββατο και Κυριακή και μέχρι ένα λαγό σε κάθε έξοδο, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 10 Ιανουαρίου 2027. Η 96 ΑΤΕ ενημερώνει ότι το Σάββατο 15 Αυγούστου, ημέρα εορτασμού της κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα πραγματοποιηθεί στις 8 το πρωί η επίσημη τελετή έπαρσης της σημαίας στο κάστρο της Χίου άνωθεν της κεντρικής πύλης Πόρτα Ματζιόρε. Η υποστολή της θα γίνει την ίδια μέρα στις 8 παρά 20 το βράδυ. Η τελετή εντάσσεται στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης της ημέρας και πραγματοποιείται σε ένα χώρο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα για τη Χίο και τον Ελληνισμό. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026 σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΙΕΦΚΑ. Οι καταβολές θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου με τις ημερομηνίες να διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία των συνταξιούχων. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Τετάρτη 12 Αυγούστου η Μεδαπός, διότι εντοπίστηκαν σε γεώταχη επιβατικό αυτοκίνητο στην περιοχή του Βροντάδου, σε έλεγχο με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, στο εσωτερικό του οχήματος, κρυμμένες 9 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ποσότητες κοκαίνης συνολικού βάρους 8,1 γραμμαρίων περίπου. Κατά την διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι ο συλληφθής 27χρονος κατήχε τις παραπάνω ποσότητες κοκαίνης με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή του σε τρίτους έναντι χρηματικής αμοιβής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι από την 3η 18 Αυγούστου και με την προϋπόθεση των κατάλληλων καιρικών συνθήκων θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της Δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών για την ερχόμενη εβδομάδα είναι το εξής: 3η 18 Αυγούστου, Μεστά, Νενιτούρια, Χάλανδρα, Φροδίσια. Τετάρτη 19 Αυγούστου, Ολύμπη, Πυργή, Αρμόλια, Κέραμος, Λεπτόποδα. Πέμπτη 20 Αυγούστου, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολισσός, Πυραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 21 Αυγούστου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτάκι, Πουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 22 Αυγούστου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες και Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 3η 18 Αυγούστου και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, την Τετάρτη 19 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελάτα, Αντιλιοστάσιο Ελάτας, Αντιλιοστάσιο Ερμοβέσας. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροπή Χίου ανακοινώνει ότι η νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη σε σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη θα ανέβει σήμερα Παρασκευή σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται μετά πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλη Σίτρους. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει σήμερα Παρασκευή σε 7 το απόγευμα, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο 15 Αυγούστου. Στην εορτή θα είναι ο ιερέας του ναού, πατέρας Γεώργιος Καραμιχάλης, ο πρωτοψάλτης του ναού Κωνσταντίνος Χαλιορής και ο ιεροψάλτης Κωνσταντίνος Καράβολας. Την Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο ιερός ναός Αγίου Διομήδη Μαύρου Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, θα αρχίσει ο Μεγάλος Εσπερινός, την Κυριακή 16 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2004 «Η διαδρομή» σε σκηνοθεσία Μάικλ Μαν. Η ταινία προτάθηκε για 2 βραβεία Όσκαρ, δεύτερου ανδρικού ρόλου και καλύτερου μοντάζ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού πολεμικής περίοδου 1939-1945 με εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 3η 18 Αυγούστου 10 το πρωί στο Ναύλιο Χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Η εκδήλωση μνήμης πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής, το Ναυτικό Μουσείο, την Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ατχίου, τον Πανχιακό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού και σε συνεργασία με τα τοπικά σωματεία συνταξιούχων ΝΑΤ ο Βροντάδος και Σικιάδας, το Σύλλογο Συνταξιούχων ΝΑΤ Θημιανών, ο Άγιος Ευστράτιος. Μεταξύ άλλων θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση, θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Χίων Απολεσθέντων Ναυτικών 1939-1945 και προσκλητήριο απολεσθέντων ναυτικών. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Ο Ανδρέας Μάμουκας ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, αρχαιονόμος και συγγραφέας από το Ζηφιά της Χίου. Υπήρξε γραμματικός σπουδαίων αγωνιστών όπως του Κωνσταντή Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης. Εργάστηκε με πάθος για τη συγκέντρωση επίσημων εγγράφων του νεοσυσταθέντος ελληνικού κράτους. Το Χιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου θα πραγματοποιήσει από 16 έως 29 Αυγούστου μία εκτεταμένη περιοδία στοιχείο, παρουσιάζοντας 13 παραστάσεις σε συνεργασία με πολιτιστικούς, μορφωτικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους του νησιού. Η περιοδία κορυφώνεται το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:30 το βράδυ με γενική είσοδο 7 ευρώ, με τη μεγάλη παραγωγή του Χιακού Θεάτρου Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου, η οποία θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο Στρωμινά. Η επετειακή 10η θερινή διοργάνωση του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου που θα πραγματοποιηθεί σε Χίο και Ινούσες από 16 έως 26 Αυγούστου αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία του. Ο καταξιωμένος πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης με ένα ρεσιτάλι το οποίο στην κεντρική πλατεία της πόλης την Κυριακή 16 Αυγούστου θα ανοίξει η αυλαία των φετινών καλοκαιρινών εκδηλώσεων. Η διοργάνωση συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Γιάννη Χρήστου, του διεθνούς Έλληνα δημιουργού που είχε δεσμού ζωής με τη Χίο. Για να τον τιμήσει, το φεστιβάλ διοργανώνει μεγάλη συναυλία και ανοιχτά εργαστήρια που αναδεικνύουν το έργο και τη σκέψη του. Μετά τις συνεχόμενες εμφανίσεις της στο καφεθέατρο στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece τον περασμένο χειμώνα, η Νικολέτα Φιλιππάκη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περιοδία, η οποία περιλαμβάνει και το νησί μας. Η Χιώτισσα τραγουδίστρια επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 8:30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της θα είναι η μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μεσετζή που θα πραγματοποιηθεί την 3η 18 Αυγούστου 9:30 το βράδυ στη Δασκαλόπετρα. Η βραδιά θα θυμίζει νυχτερινή ραδιοφωνική εκπομπή που συντροφεύει το ναυτικό την ώρα της βάρδιας στη γέφυρα, όπως ενημερώνει το Σωματείο Συνταξιούχων Νατ Βροντάδου που προσκάλεσε τους δύο καλλιτέχνες μετά την επιτυχή παρουσία τους στην εκδήλωση που έγινε στη Βίγλα της Σιδηρούντας. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για τη δημιουργία του Μνημείου των Απολεσθέντων Ναυτικών του Βροντάδου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει συναυλία της Νεανικής Χοροδίας Κορισιών της Zing Ακαδημίτσου Μπερλίν υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Φρεντερίκ Στάχμερ την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η Zing Ακαδημίτσου Μπερλίν, που ιδρύθηκε το 1791, αποτελεί έναν από τους ιστορικότερους χοροδιακούς οργανισμούς της Ευρώπης και την παλαιότερη μεικτή χοροδία παγκοσμίως. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η ορχήστρα Ιουκαλίλη του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου, η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Μουσική στην κοινότητα» και αποτελείται από παιδιά και ενήλικες από το Χίο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο 22710-72212 καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, η είσοδος θα είναι ελεύθερη. συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα. Με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό έργο του μεγάλου τραγικού ποιητή ζωντανεύει στην πρώτη επιδαύρια σκηνοθεσία της διακεκριμένης δημιουργού στην πλέον λυρική και συλλογική του διάσταση. Το ΚΑΠΗ Δημουχείου προγραμματίζει τετραήμερη εκδρομή στη Σάμμο 9 με 12 Σεπτεμβρίου με μονοήμερη προαιρετική εκδρομή στην Πάτμο στις 11 Σεπτεμβρίου από το Πυθαγόριο. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22 710 814 74 22 710 44 395. Όπως γνωστοποιεί ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου λόγω του ημιμαραθωνίου που θα διεξαχθεί και φέτος στον Κάμπο την Κυριακή 23 Αυγούστου τη συγκεκριμένη μέρα 7 το πρωί με 12 το μεσημέρι δεν επιτρέπεται στην περιοχή η κυκλοφορία οχημάτων. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Νέων Ανδρών νίκησε με 16-14 την Κροατία για την τρίτη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και τερμάτισε στη δεύτερη θέση του πρώτου ομίλου. Σήμερα στις 9 και 4 το βράδυ η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά το Μαυροβούνιο. Ο Γιώργος Κανδιόγλου ανανέωσε τη συνεργασία του στην τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας Πόλο του Ναυτικού Ομίλου Χίου. Στο ποδόσφαιρο, ο Πανινούσιος ανακοίνωσε την απόκτηση του Δημήτρη Χατζιανδρέου που έπαιζε στη Δάφνη. Η Ακαδημία του Άγιαξ Χίου ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Δημήτρη Γιωβανάκη, ο οποίος αναλαμβάνει υπεύθυνος αναπτυξιακών ηλικιών, τεχνικός διευθυντής και προπονητής ακαδημιών. Στο μπάσκετ, οι Ίωνες απέκτησαν τον νεαρό Αντώνη Πικούνη που έπαιζε στον ΦΟΒ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρη, εντάσσεως 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 33 έως 69%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρη, 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 32 έως 65%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νικολαίδης στην οδό Κυρίλου Τραχάκη 13 και Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και σταθμιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

Σαν σήμερα στοιχείο, το 1924 έσβησε μετά από 3 μέρες η φωτιά που ξέσπασε στη δασόδη περιοχή της Μονής Μουδών. Η φωτιά αποτέφρωσε έκταση 6 έως 8 χιλιόμετρων με πεύκα. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1924, ορατή και στο νησί μας η ολική έκλειψη της Σελήνης. Η έκλειψη ξεκίνησε στις 8:30 το βράδυ και η διάρκειά της ήταν 3 ώρες. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1948, το στρατοδικείο Αθηνών, ύστερα από συνοπτικές διαδικασίες, αποφασίζει για την τύχη των κατηγορούμενων αριστερών του νησιού μας που όρθωσαν το ανάστημά τους στην υπεράσπιση της δημοκρατίας και το διώξιμο των Γερμανών. Η απόφαση χαρακτηριστική. 3 εις θάνατον. Παντελής Γεωργούλης, Κώστας Ζερβός, Γιώργος Κόσταλος, Λουρέτζος Κουκούλης, Σιδερής Πλακοτάρης, Γιάννης Τράτσης, Γιώργος Τσουκαλάς, Δημήτρης Ψιακής. Ισόβια δεσμά. Γιώργης Μαυράκης, Διαμαντής Γεωργούλης, Μανώλης Κόρμαλος, Σταύρος Καλογρίδης, Μιχάλης Κατσάμπας, Φίλιππος Καβούκας, Κώστας Μωράκης, Παναγιώτης Ντούλος, Γιώργος Ξυλάς, Γιάννης Οργιέτας, Κώστας Πλακοτάρης, Γιάννης Παπουλής, Δημήτρης Πλουμής, Ρούσος Στρατάκης, Σωτήρης Αριγιάννης, Παναγιώτης Φιρυπής, Δημήτριος Θαναΐνης από τα Νέντα, Δημήτρης Θαναΐνης από το Συνοικισμό Νοσοκομείου, Αρχιμίδης Φραγκάκης, Δημήτρης Τράτσης. 2 εις θάνατον. Μάρκος Τζιώτης, Παπα-Νικόλας Ξενάκης. Άπαξ εις θάνατον. Πέτρος Ανδριώτης, Κώστας Καραμαλής, Μιχάλης Βατάκης, 4-1, Κώστας Ξίδας, 4-1, Παντελής Πανέρης, 3-2. 20 έτη πρόσχερα δεσμά, Σταμάτης Στήρος, Φανούργιος Μανάρας, Γιώργος Μιχαλιάδης. 15 έτη πρόσχερα δεσμά, Σωτήρης Λίναρης, Γιώργος Χούλης. 12 έτη κάθειρξη, Φώτης Αγκουλές. 2 έτη φυλάκιση, Ανδρέας Λοΐζος,

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τον Graham Bell τον ξέρεις. Το ότι ανακάλυψε το τηλέφωνο και αυτό το ξέρεις. Αυτό που μάλλον δεν ξέρεις είναι ότι τον πρώτο μήνα που βγήκε το τηλέφωνο στην αγορά το 1876 πουλήθηκαν μόλις 6 συσκευές. Ευτυχώς ο Graham δεν απογοητεύτηκε και συνέχισε να τις πουλάει.
0: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.

0: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες?
1: Μαστροπαντελής.
0: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
1: Μαστροπαντελής.
0: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
2: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη ΧΥΟ? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream ΧΥΟ φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε ΧΥΟ και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη ΧΥΟ τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: ΧΥΟΣ, Ράδιο Αλήθεια,

0: Τα απόβλητα του ελαιοργίου και ειδικότερα τα υγρά απόβλητα ελαιοργίου αποτελούν ενδεχομένως το πιο σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα όχι μόνο του Βορείου Αιγαίου, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά ολόκληρης της λεκάνης της Μεσογείου. Μιλάμε για απόβλητα τα οποία έχουν υψηλότατο οργανικό φορτίο. Εάν προσπαθούσαμε να καταλάβουμε πόσο ρυπογόνο είναι, είναι 300 με 400 φορές πιο ρυπογόνο αυτό το απόβλητο από τα αστικά λίμματα που καταλήγουν στον βιολογικό καθαρισμό. Όπως η πλειοψηφία των απόβλητων ρευμάτων του γεωργικού τομέα, έτσι και αυτό δεν μπορεί να οδηγηθεί στον βιολογικό καθαρισμό. Άλλο ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι το τυρόγα. Δεν επιτρέπεται να οδηγήσει, να διοχετεύσει απευθείας στον βιολογικό καθαρισμό το τυρόγαλο, το υγρό απόβλητο ελαιοργίου κλπ. Συνεπώς, οι βιολογικοί καθαρισμοί έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για να λάβουν ένα απόβλητο για να μπορέσουν περαιτέρω να το εξεργαστούν, και σε αυτά σίγουρα δεν ανήκουν απόβλητα τύπου ελαιοτριβίων, μηχανιών γάλακτος κλπ.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Ο σημερινός καλεσμένος μας είναι αναπληρωτής καθηγητής βιοτεχνολογίας τροφίμων, αναπληρωτής προέδρου στο τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
3: Ο κύριος Δημήτρης Αρής μελετά πώς η βιοτεχνολογία μπορεί να μετατρέψει τα απόβλητα της αγροδιατροφής σε πολύτιμους πόρους, από φυσικά βιοπροϊόντα μέχρι καινοτόμες λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης.
2: Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπου διδάσκει και έρευνα, προσπαθεί να φέρει πιο κοντά την επιστήμη, τη βιομηχανία και την καθημερινή ζωή. Πιστεύει ότι οι μικροοργανισμοί μπορούν να μας μάθουν πολλά για το πώς λειτουργεί η φύση, η οικονομία και η δημιουργικότητα.
3: Με το έργο του και τις ευρωπαϊκές συνεργασίες του στοχεύει σε μια πιο έξυπνη και κυκλική οικονομία, όπου τίποτα δεν πάει χαμένο.
2: Να σας καλωσορίσουμε, κύριε Σαρή, και να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι σημαίνει βιοτεχνολογία? Το μυαλό μας πηγαίνει μάλλον λανθασμένα στη χημεία, ενώ πρόκειται για μελέτη φυσικής διαδικασίας.
0: Γεια σας και από εμένα. Σας ευχαριστώ θερμότατα για την πρόσκληση. Το εκτιμώ ιδιαίτερα και είναι τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα κοντά σας. Τι είναι η βιοτεχνολογία, λοιπόν? Η βιοτεχνολογία είναι η επιστήμη που χρησιμοποιεί τη ζωή για να βελτιώσει τη ζωή. Από το ψωμί και το κρασί των αρχαίων μέχρι τα ένζυμα, τα βιοκαύσιμα και το κυταρικό κρέας του μέλλοντος. Δεν μας έχει έρθει ακόμα, αλλά κάποτε θα το συναντήσουμε. Πιο συγκεκριμένα και πιο αναλυτικά, η βιοτεχνολογία είναι πολύ απλά η χρήση ζωντανών οργανισμών ή βιολογικών συστημάτων. Έχει μέσα της τη χημεία, τη βιοχημεία, τη μηχανική, αλλά είναι κατά βάση οι ζωντανοί οργανισμοί, μίκρο και μάκρο οργανισμοί. Δεν είναι κάτι καινούριο όπως προανέφερα, υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Όταν φτιάχνουμε ψωμί, γιαούρτι, κρασί ή μπύρα, κάνουμε βιοτεχνολογία. Από τους Βαβυλώνιους και τους αρχαίους Έλληνες μέχρι σήμερα. Χρησιμοποιούμε μικροοργανισμούς όπως οι ζύμες ή τα βακτήρια για να μετατρέψουμε πρώτες ύλες σε κάτι άλλο. Είναι δηλαδή η τέχνη και η επιστήμη της μεταμόρφωσης που βοηθάει επίπεδα. Δεν σταματάμε όμως εκεί. Η μοντέρνα βιοτεχνολογία μπήκε δυναμικά από τη δεκαετία του 70 και μετά, με τα εργαλεία που μας έδωσε η μοριακή βιολογία μετά την ανακάλυψη του γεγονότος ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό, και μας έδωσε τη δυνατότητα με μελέτες που έγιναν να τροποποιούμε γενετικά μικροοργανισμούς, φυτά ή και κύτταρα, για να παράγουμε φάρμακα, ένζυμα, τρόφιμα ή βιοκαύσιμα. Η βιοτεχνολογία έχει πολλά χρώματα. Είναι αυτό που λέμε το ουράνιο τόξο της βιοτεχνολογίας, γιατί έχει πολλούς κλάδους. Χωρίζεται σε χρώματα όπως η πράσινη, η κόκκινη, η λευκή που είναι το αντικείμενό μου, η βιομηχανική, η περιβαλλοντική βιοτεχνολογία, η μπλε για τους θαλάσσιους οργανισμούς, ας πούμε, η μαύρη, η χρυσή, η καφέ, η κίτρινη. Το κάθε κομμάτι της βιοτεχνολογίας έχει το δικό του ρόλο στην σημερινή μας κοινωνία.
2: Έχουμε διαβάσει ότι έχετε κάνει ιδιαίτερη έρευνα για τα απόβλητα των ελαιοτριβίων. Ισχύει αυτό?
0: Ναι, ισχύει. Ήταν η διδακτορική μου διατριβή και δεν σταμάτησε και εκεί. Συνέχισα την έρευνα αυτή και τη συνεχίζω. Και με δημοσιευμένο έργο.
2: Γιατί ειδικά για τα απόβλητα των ελαιοτριβίων, είναι κάτι. Επειδή έχει πολλά στο Βόρειο Αιγαίο, να το πω έτσι, λόγω ελαιοτριβίων, για ποιο λόγο σας προκάλεσε το ενδιαφέρον αυτό το συγκεκριμένο απόβλητο και πώς μπορούμε να το δούμε όχι σαν απόβλητο?
0: Ακριβώς. Άρα, πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για το συγκεκριμένο, να πούμε και την ιδέα αυτής της τέχνης της μεταμόρφωσης που λέγεται βιοτεχνολογία τροφίμων. Τι πιο ωραίο λοιπόν, γιατί φαντάζομαι από την εισαγωγή που έκανα, θα αντιληφθήκατε ότι μιλάμε για τη χρήση μικροοργανισμών για να φτιάξουμε από το φυτό κρασί, αλλά και να χρησιμοποιήσουμε πρώτη ύλη ένα απόβλητο ρεύμα του ευρύτερου γεωργομηχανικού τομέα για να φτιάξουμε επίσης κάτι χρήσιμο. Γιατί λοιπόν τα απόβλητα του ελαιοργείου? Καταρχήν να σημειώσω ότι έχουμε πάσης φύσεως γεωργοβιομηχανικά απόβλητα, υγρά, στερεά, υποπροϊόντα και απόβλητα όλης της διεργασίας του ευρύτερου αγροτοβιομηχανικού τομέα. Τα απόβλητα του ελαιοργείου και ειδικότερα τα υγρά απόβλητα ελαιοργείου αποτελούν ενδεχομένως το πιο σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα όχι μόνο του Βορείου Αιγαίου, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά ολόκληρης της λεκάνης της Μεσογείου. Μιλάμε για απόβλητα τα οποία έχουν υψηλότατο οργανικό φορτίο. Δηλαδή, να το πω έτσι πολύ πιο απλά, εάν προσπαθούσαμε να καταλάβουμε πόσο ρυπογόνο είναι, είναι 300 με 400 φορές πιο ρυπογόνο αυτό το απόβλητο από τα αστικά λίμματα που καταλήγουν στον βιολογικό καθαρισμό. Δεν είναι εύκολο να το αντιληφθούμε, αλλά αυτό ισχύει. Συνεπώς, εξαιτίας του γεγονότος ότι παράγονται εποχιακά, άρα και σε μεγάλες ποσότητες και σε διάσπαρτες περιοχές σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, καταλήγουμε να μην έχουμε τον τρόπο να τα επεξεργαστούμε. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Παρακείμενα ύδατα, ποτάμια, λίμνες, θάλασσες και στο έδαφος. Αλλά προφανώς η δόση κάνει το δηλητήριο, οπότε προσφέροντας εμείς στη φύση μεγάλο όγκο ρήπου σε σύντομο χρονικό διάστημα, αρχίζουν και δημιουργούνται σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, μυρωδιές, έντομα, μόλις υδροφόρο ορίζοντα. Συνεπώς είναι κάτι το οποίο θα το έλεγα σαν τη φράση που λέμε άρρητα ρήματα, κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί λύση για να το επεξεργαστείς. Και γι' αυτό και εγώ σε επίπεδο ερευνητικό προσπάθησα να το προσεγγίσω.
2: Η όδευσή τους στους βιολογικούς καθαρισμούς είναι λύση?
0: Όπως η πλειοψηφία των απόβλητων ρευμάτων του γεωργικού τομέα, έτσι και αυτό δεν μπορεί να οδηγηθεί στον βιολογικό καθαρισμό. Άλλο ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι το τυρόγαλο. Μια βιομηχανία τυριού, η γαλακτοβιομηχανία, δεν επιτρέπεται να οδηγήσει, να διοχετεύσει απευθείας στον βιολογικό καθαρισμό το τυρόγαλο, το υγρό απόβλητο ελαιοργείου κλπ. Διότι εξαιτίας του υψηλού οργανικού τους φορτίου, αλλά και των ενώσεων που έχουν, οι οποίες θεωρούνται μικροβιοστατικές, γι' αυτό και είναι και δύσκολο να τα επεξεργαστούμε, εάν τα διοχετεύαμε απευθείας στον βιολογικό καθαρισμό, θα διαταράσαμε την μικροβιακή χλωρίδα που έχει ο βιολογικός καθαρισμός και θα σταματούσε η λειτουργία του, θα κολλούσε το σύστημα. Συνεπώς, οι βιολογικοί καθαρισμοί έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για να λάβουν ένα απόβλητο για να μπορέσουν περαιτέρω να το εξεργαστούν και σε αυτά σίγουρα δεν ανήκουν απόλυτα τύπου ελαιοτριβίων, βιομηχανιών γάλακτος κλπ.
3: Από ό,τι κατάλαβα, εμείς τώρα αξιοποιούμε κάποιους μικροσκοπικούς εργάτες, ζωντανούς οργανισμούς, τους οποίους τους δίνουμε σαν πρώτη ύλη ένα απόβλητο. Παράδειγμα αυτό που λέτε το τυρόγαλο, αυτό που βγαίνει από το τυρόγαλο. Συγγνώμη, εκεί λίγο το έχασα.
0: Το τυρόγαλο προκύπτει από όταν το γάλα γίνεται τυρί.
3: Αυτό είναι το προϊόν, έτσι. Εμείς λέμε για το απόβλητο που προκύπτει από το προϊόν. Καλά το κατάλαβα?
0: Είναι το παραπροϊόν. Δηλαδή από εκεί που το γάλα πάει να γίνει τυρί, εκεί που γίνεται το τυρόπυγμα, βγαίνει ένα πράσινο υγρό το οποίο λέγεται τυρόγαλο.
3: Άρα αυτό είναι το απόβλητό μας, κύριε καθηγητά.
0: Παραπροϊόν απόβλητο, ναι.
3: Μπράβο. Αυτό λοιπόν θα το δώσουμε στους μικροοργανισμούς. Τι θα συμβεί, τι θα κάνουν αυτοί, πώς θα το αντιμετωπίσουν. Ή αν δεν είναι κατάλληλο το παράδειγμα που διάλεξα, δώστε μας εσείς ένα άλλο παράδειγμα.
2: Του ελαιοτριβίου που είπαμε πριν.
0: Όχι, υπάρχει πλειάδα παραδειγμάτων. Και αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι οι λεγόμενοι τρεις πυλώνες, διότι δεν κοιτάω εγώ προσωπικά κάτι συγκεκριμένο. Θα μου πείτε το πρόβλημα είναι αυτό. Θέλετε να το πείτε πτηρόγαλο, θέλετε να το πείτε υγρά απόβλητα λεουργίου, θέλετε να το πείτε υγρά απόβλητα ζυθοποιείου, οτιδήποτε πείτε. Αυτό το κομμάτι που κάποιοι το θεωρούμε απόβλητο, άνθρακας δηλαδή, ο θησαυρός, ενώ εμείς στη δουλειά μας το θεωρούμε πρώτη ύλη, θησαυρός ο άνθρακας, γιατί κρύβει άνθρακα μέσα, άρα την ενέργεια για τους μικροοργανισμούς. Αυτός είναι ο πρώτος ο πυλώνας. Ο δεύτερος ο πυλώνας είναι το εργαλείο μας, ο ίδιος ο μικροοργανισμός. Θα διαλέξουμε τον κατάλληλο που να μπορεί να καλλιεργηθεί στην πρώτη ύλη. Και ο τρίτος ο πυλώνας είναι το αποτέλεσμα, το προϊόν που θα παραχθεί, τη προϊόντα. Και αυτό είναι το κομμάτι της λευκής βιοτεχνολογίας, όπου είναι η πιο βιομηχανική εκδοχή, εκεί που η βιολογία συναντά τη μηχανική και τη χημεία και τη βιοχημεία. Δηλαδή επικεντρωνόμαστε στο πώς να χρησιμοποιούμε βιολογικά συστήματα, δηλαδή τους μικροοργανισμούς, για να κάνουμε τη βιομηχανία πιο καθαρή, πιο αποδοτική και πιο βιώσιμη. Δηλαδή, με τη χρήση κάποιου μικροοργανισμού, εάν αξιοποιήσουμε το τυρόγαλο, καλλιεργήσουμε τον τάδε μικροοργανισμό στο τυρόγαλο, θα μπορέσουμε να παράξουμε μικροβιακά λιπίδια υψηλής ή ενδεχομένως και πολύ υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οποία θα βρουν τη θέση τους σε συμπληρώματα διατροφής, σε βρεφικές σκόνες γάλακτος πρώτης ηλικίας, εκεί 0 έως 6 μήνες. Μπορούμε να παράξουμε ένζυμα που θα αντικαταστήσουν χημικές διεργασίες, αντί να, όλα αυτά να τα παράγουμε από πετρελαϊκά, εννοώ πρώτη ύλη, να φτιάξουμε βιοϊλικά, δηλαδή μικροοργανισμοί που φτιάχνουν βιοπλαστικό, και άλλες πρόδρομες χημικές ενώσεις για να αντικαταστήσουμε τις πετρελαϊκές, όπου θα τους πάρει η χημική βιομηχανία για να φτιάξει κάτι άλλο. Άρα είτε μιλάμε για τυρόγαλο, είτε μιλάμε για υγρά απόβλητα λεουργίου, είτε για οποιοδήποτε, με το συνδυασμό τη χρήση του κατάλληλου μικροοργανισμού που του αρέσει να καλλιεργείται σε αυτό το υπόστρωμα και τις κατάλληλες συνθήκες που εμείς του προσφέρουμε τεχνητά, να παράξει βιοκαύσιμα, pharmaceuticals, nutraceuticals, πρόδρομες χημικές ενώσεις και γιατί όχι και τα ίδια τα τρόφιμα.
2: Αυτά όλα όμως είναι εφικτά σε βιομηχανικό επίπεδο, όπως τώρα, γιατί το να παράγουμε τώρα πλαστικό από πετρέλαιο είναι μια τεχνολογία που είναι ευρέως διαδεδομένη. Πόσο εύκολο είναι αυτό που περιγράφετε εσείς?
0: Οι διεργασίες είναι εντελώς διαφορετικές και προφανέστατα, αν τη κρίνουμε σε επίπεδο απόδοσης, δεν μπορώ να σας απαντήσω, ενδεχομένως το κλασικό διηλιστήριο να αποδίδει καλύτερα, αλλά σε επίπεδο ποιότητας τελικού προϊόντος μιλάμε κατεξοχήν για καλύτερα προϊόντα με καλύτερες ιδιότητες από τα πετρελαϊκά και φυσικά προϊόντα τα οποία είναι παραγόμενα από τη φύση, συνεπώς όταν επιστρέψουν στον κύκλο της χρήσης τους στη φύση δεν θα ταράξουν το σύστημα. Δεν είναι τόσο εύκολο, προφανώς, γιατί έχουμε στημένα συστήματα στα διελιστήρια αυτή τη στιγμή στην κλασική χημική βιομηχανία, όμως γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να βελτιώνουμε συνεχώς τις διεργασίες ως μηχανική βιοδιεργασιών, για να βελτιώνουμε συνεχώς τις αποδόσεις και τις παραγωγικότητες με τους κατάλληλους συνδυασμούς, για να μπορέσουμε να γίνουμε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται σε αυτό το κομμάτι της οικονομίας. στο κομμάτι του θέλω να στρέψω. Δεν το λέω εγώ, το λένε πρωτοβουλίες του ΟΗΕ με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Green Deal, θεσμοθετημένο όλα αυτά θέλω να πω από την ανώτατη ιεραρχία. Να μπορέσουμε λοιπόν εμείς να μετατρέψουμε το ευθύγραμμο μοντέλο οικονομίας και ανάπτυξης που έχουμε σήμερα. Τι σημαίνει ευθύγραμμο? Ξεκινάω την παραγωγή μου, παράγω και στο τέλος υπάρχει ένας τείχος όπου εκεί συσσωρεύονται προβλήματα, ρήπη και η κατάσταση όπως το βιώνουμε σήμερα. Άρα αποδοτική εμείς η δικιά μας η μεριά ή όχι, προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο αποδοτικοί και παραγωγικοί γίνεται, όμως σίγουρα εξυπηρετούμε αυτό το κυκλικό μοντέλο της ανάπτυξης και της οικονομίας. Δηλαδή στην ουσία εφαρμόζουμε κυκλική βιοοικονομία. Η βιοοικονομία είναι η καρδιά της κυκλικής οικονομίας που πολλοί αγαπούν οι κυβερνώντες.
3: Άρα λοιπόν, να κάνω μια απόπειρα να συνοψίσω. Μπορούμε να πάρουμε ένα αποβλήτο το οποίο όχι μόνο μας είναι άχρηστο, αλλά ορισμένες φορές ή και όλες είναι και βλαπτικό, είναι πρόβλημα δηλαδή, να το τροφοδοτήσουμε σε ένα βιολογικό στρατό από τον κατάλληλο μικροοργανισμό, τον οποίο του έχουμε δώσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να μπορέσει να λειτουργήσει, και αυτός να μας παράξει κάτι το οποίο θα είναι χρήσιμο. Άρα, ξεκίνησα από κάτι άχρηστο και επικίνδυνο ενδεχομένως και φτάσαμε με τη βοήθεια της ίδιας της φύσης σε κάτι το οποίο είναι χρήσιμο και αξιοποιήσιμο. Καλά το καταλάβαμε όμως εδώ?
0: Ακριβώς. Η τέχνη της μεταμόρφωσης, όπως είπα.
3: Ωραία, αυτό είναι αλχημία, είναι μαγικό, κύριε καθηγητά.
0: Η πρώτη μου φράση ήταν πώς χρησιμοποιώ τη ζωή για τη ζωή.
3: Μάλιστα. Ωραία.
2: Αφού ούτως ή άλλως και τα απόβλητα δεν θέλουμε να τα διοχετεύσουμε στη φύση έτσι όπως είναι.
3: Στη συνέχεια λοιπόν έρχονται τώρα και άλλοι σύμμαχοι σε αυτό το κομμάτι της βιοτεχνολογίας, άλλοι κλάδοι, ενδεχομένως ίσως και αναφέρατε ήδη τη χημική μηχανική, ενδεχομένως και η νανοτεχνολογία, ίσως και η ίδια η πληροφορική μπορεί να βοηθήσει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης κτλ. Οπότε εκεί πέρα αρχίζουμε και κάνουμε ένα άλμα και να πάμε σε κάτι πρακτικά αξιοποιήσιμο, όχι απλά χρήσιμο, ακόμα και σε ένα επίπεδο παραγωγής.
0: Ακριβώς. Με το συνδυασμό αυτών των επιστημών, των κλασικών, μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Είτε αυτό λέγεται ένα σκεύασμα με μικροβιακά λιπίδια υψηλής προσθέμενης αξίας, αντί να έχουμε μουρουνόλαδο από το ψάρι, να έχουμε μικροβιακό έλαιο από κάποιον ελαιογόνο μικροοργανισμό. Όλα καλά μέχρι εδώ, ο οποίος όμως, αυτό είναι το μπόνους, έχει καλλιεργηθεί σε ένα απόβλητο υπόστρωμα, το οποίο ήταν πρόβλημα για το περιβάλλον. Με έναν διτό στόχο ταυτόχρονο, το ότι ναι μεν απορρυπαίνουμε, ωραία ως εδώ, αλλά από την άλλη έχουμε και τον μπόνους ότι παράγουμε κάτι το οποίο είναι χρήσιμο. Από αυτό το κομμάτι των μικροβιακών λιπιδίων μέχρι βιοϊλικά, με τη χρήση της νανοτεχνολογίας, υλικά επιφάνης ας πούμε, όπως παράδειγμα μικροβιακή κυταρίνη, βακτηριακή κυταρίνη, ένα βακτήριο που αναπτύχθηκε ας πούμε σε τυρόγαλο και έχει παράξει μία μάζα η οποία θυμίζει έτσι μία τσούχτρα, μία σαλούφα, μία γλίτσα, και να μπορέσει μετά ο συνάδελφος της νανοτεχνολογίας, η οποία είναι υδρόφοβη, πέφτει πάνω το νερό και γλιστράει, και ο συνάδελφος με χρήση νανοτεχνολογίας να κάνει αυτή την επιφάνεια υπερυδρόφοβη, οπότε να έχουμε μια επιφάνεια που πέφτει πάνω το νερό και με το που το αγγίζει να εξφεδονίζεται. Άρα μιλάμε για επιφάνειες που ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν στην αεροπλοεία, στην αυσιπλοεία για μείωση τριβών, άρα και εξοικονόμηση ενέργειας. Δεν είναι όλα επιστημονική φαντασία, έτσι. Υπάρχουν υλικά σήμερα της καθημερινότητάς μας που άμα τα δούμε, έχουν ήδη προϊόντα βιοτεχνολογίας στη χρήση του. Εγώ σας ανέφερα σκόνη γάλακτος για μωρά, πρώτης βρεφικής ηλικίας. Μεγάλη εταιρεία πολυεθνική επίπλων αποφάσισε έπιπλα που τα παίρνουμε εμείς σε φιλέτα στην εταιρεία και τα φτιάχνουμε σπίτι μας. Αποφάσισε να μην χρησιμοποιεί πλέον χαρτόνι για τη συσκευασία, για να τα πάρουμε εμείς σπίτι μας και μετά να το πετάξουμε, αλλά να χρησιμοποιεί υλικά τα οποία προέρχονται ακριβώς από μικροοργανισμούς ή βιολογικό προϊόν που αντικαθιστά το πολυστηρένιο. Τι είναι το πολυστηρένιο? Είναι η ιδιωγμένη πολυστερίνη, είναι αυτό το άσπρο, το αθρολέξ που ντύνουμε τις τηλεοράσεις, τους υπολογιστές όταν τα φέρνουμε σπίτι μας και θρηματίζεται και μετά το πετάμε και τελικά καταλήγει στη θάλασσα. Να αυτή η εταιρεία και πολλές άλλες να έχουν τύπου πολυστηρένιο το οποίο έχει παραχθεί από κάποιους μύκητες, σας δίνω ένα δεύτερο παράδειγμα, το οποίο να έρχεται μας στο σπίτι μας, να βγάζουμε την τηλεόραση, να την τοποθετούμε, το χαρτόνι απ' έξω να είναι φτιαγμένο και αυτό από κάποιον μικροοργανισμό ως πολυμερές, οπότε αν το πετάξουμε στους χυτά εξαφανίζεται σε 2-3 μήνες, και το πολυστηρένιο που μας έμεινε στο σπίτι και θέλουμε να το τύπου πολυστηρένιο, το προστατευτικό, πολύ απλά το τρίβουμε, το ρίχνουμε στη γλαστρούλα μας, το ρίχνουμε στον κήπο μας και αποτελεί πρώτης τάξεως βελτιωτικό για τα φυτά μας. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Άρα, και οι πρωτοβουλίες.
3: Και πολύ εντυπωσιακά.
2: Ναι, αναφερθήκατε λοιπόν σε καύσιμα, σε τροφές, σε φαρμακευτική χρήση, σε αντικείμενα, σε μια πολύ ευρία γκάμα, έτσι.
3: Είναι το τροφές σίγουρα είναι το πιο εντυπωσιακό.
2: Ναι, τώρα όμως εμένα μου γεννιέται μια άλλη απορία ακούγοντας για το τροφές. Εσείς τώρα, κύριε Σαρή, βλέποντας την ετικέτα ενός προϊόντος, μπορείτε να καταλάβετε ποια συστατικά μέσα σε αυτό έχουν δημιουργηθεί έτσι και ποια όχι,
0: Ναι. Ειδικά δε για τη βρεφική τροφή, όταν το είδα και με μεγάλη χαρά, έκπληξη χαράς, το καλωσόρισα. Ναι, μπορούσα να αντιληφθώ ότι τα μικροβιακά λιπίδια υψηλής αξίας για το μωράκι που θα τα προσλάβει για να μεγαλώσει είχαν παραχθεί από έναν ζυμομύκητα. Μέχρι εκεί φτάνω στην ετικέτα. Ότι έγινε μια διεργασία όπου ένας ζυμομύκητας κατανάλωσε ένα υπόστρωμα για να φτιάξει το τελικό προϊόν που εγώ το βάλω μέσα στη σκόνη γάλακτος. Αυτό που δεν γνωρίζω είναι τι υπόστρωμα ζύμωσε ο μικροοργανισμός αυτός για να παράξει το μικροβιακό αυτό λίπος. Και δεν με ενδιαφέρει κιόλας, όντας γνώστης της κατάστασης. Αντιλαμβάνομαι όμως τον φόβο των καταναλωτών.
2: Γι' αυτό σας ρωτήσαμε.
0: Γιατί εκεί δεν αναφέρεται κάτι.
2: Εμείς δεν τα πολύ καταλαβαίνουμε όταν τα διαβάζουμε στις ετικέτες.
0: Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Δεν ξέρω που φτάνει η νομοθεσία για να σου πει. Δηλαδή η πρώτη ύλη αυτού του ζυμομύκητα μπορεί να ήταν τυρόγαλο. Που το τυρόγαλο για εσάς θα μου πείτε δεν είναι κακό. Εσείς οι ίδια θα μου πείτε δεν είναι κακό το τυρόγαλο, γιατί εγώ ξέρω ότι από το τυρόγαλο φτιάχνουμε, εάν θέλουμε, τυριά τυρογάλακτος. Φτιάχνουμε μανούρι, φτιάχνουμε ανθότυρο, άρα είναι επικίνδυνο το τυρόγαλο? Όχι, θα μου πείτε, ούτε συχαμένο ούτε επικίνδυνο. Και θα έρθω εγώ και θα σας πω ότι όχι, για μένα το τυρόγαλο είναι και συχαμένο και επικίνδυνο, γιατί είναι και αυτό 400 φορές υπογόνο από τα αστικά λίμματα που φεύγουν από το σπίτι μας πατώντας το καζανάκι.
3: Άρα καταλάβατε λοιπόν την αντίφαση. Ότι ήδη και εμείς οι ίδιοι άνθρωποι πολλές φορές παίρνουμε κάτι άχρηστο και το κάνουμε χρήσιμο. Απλά οι μικροοργανισμοί το κάνουν με έναν εντελώς φυσικό τρόπο. Δεν θα έπρεπε να το φοβόμαστε. Ίσα-ίσα αυτοί το κάνουν και καλύτερα.
0: Ακριβώς. Υπάρχουν και, αν θέλετε να περάσουμε και σε αυτό το κομμάτι, προφανώς υπάρχουν και σοβαρά μειονεκτήματα. Αλλά ξεκινάμε ξανά από την πρώτη φράση. Η χρήση της ζωής για τη ζωή. Δηλαδή, όταν κάνεις μια φυσική διεργασία, κατευθυνόμενη μεν, για να φτιάξεις ένα φυσικό προϊόν, το οποίο είναι είτε έτοιμο προς κατανάλωση, είτε αποτελεί πρόδρομο προϊόν για άλλη επιχείρηση για να κάνει κάτι άλλο, δεν βλέπω εγώ καμία διαταραχή της όλης διαδικασίας. Είναι όπως θα γινόταν στη φύση, απλά το κάνουμε κατευθυνόμενα.
2: Αυτό μπορεί να γίνει στα πάντα.
0: Δεν υπάρχει φόβος.
2: Μπορεί να γίνει στα πάντα.
0: Στα πάντα και για τα πάντα.
2: Α, είστε κατηγορηματικός.
0: Ναι, ναι, υπάρχει εκεί έξω και ξέρουμε πολύ λίγα γι' αυτό. εκεί έξω υπάρχει ο χ μικροοργανισμός, μπορεί να μην τον έχουμε καταφέρει να τον απομονώσουμε ακόμα, που μπορεί να κάνει την ψη λειτουργία η οποία μας εξυπηρετεί για τα πάντα. Δηλαδή, για να το σημειώσω αυτό, καθώς μιλάμε για απόβλητα ρεύματα, απόβλητα προϊόντα. Γιατί τα θεωρούμε απόβλητα και υποπροϊόντα? Γιατί δημιουργούν περιβαλλοντικό πρόβλημα. Γιατί δημιουργούν περιβαλλοντικό πρόβλημα? Γιατί η φύση δεν μπορεί να τα αποδομήσει. Άρα, οι μικροοργανισμοί αυτοί που εμείς χρησιμοποιούμε στη βιομηχανική τεχνολογία, τη βιοτεχνολογία, βιομηχανική βιοτεχνολογία, είναι εξαιρετικά ισχυροί και στεναροί και μπορούν και αντιστέκονται και μπορούν και να αναπτύσσονται σε δρυμία περιβάλλοντα. Δηλαδή έχουμε μικροοργανισμούς που έχουμε απομονώσει από λιμνούλα έτσι πετρελαίου σε βενζινάδικο ή από ντεπόζιτο αυτοκινήτου, που λέτε μα καλά, είναι δυνατόν εκεί πέρα να αναπτυχθεί μικροοργανισμός, ή σε εξαιρετικά όξινα νερά ή αλκαλικά νερά, το αντίθετο, ή από παγετώνες να αντέχουν το κρύο. Και παρένθεση εδώ, αλλά είναι και ωραία πάσα, δηλαδή εμείς ζητάμε μικροοργανισμούς για να εφαρμόσουμε και να μπορέσουν να αξιοποιήσουν και να επεξεργαστούν το απόβλητο, οι οποίοι να είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί.
2: Επομένως μπορούμε να φανταστούμε το μέλλον μας χωρίς απόβλητα, αλλά μόνο με πρώτες ύλες που πιθανά δεν ξέρουμε και που βρίσκονται και τις ανακαλύπτουμε συνεχώς.
0: Δεν θα έλεγα ότι είναι θολό όλο αυτό, δεν είναι καθόλου θολό. Είναι θολό μόνο να σκεφτόμαστε ευθύγραμμα. Δηλαδή, η πρώτη ύλη, η δική μου, για τη δική μου τη δουλειά, η υπερπολίτιμη πρώτη ύλη, είναι το απόβλητο κάποιου άλλου. Οπότε, για να απαντήσω επακριβώς σε αυτό που με ρωτήσατε, αν το δούμε, γιατί είμαστε προγραμματισμένοι στο μυαλό μας να σκεφτόμαστε ευθύγραμμα. Αυτός είναι ο τρόπος παραγωγής μέχρι σήμερα. Και για μένα αποτυχημένος. Αν σκεφτούμε κυκλικά, έχουμε συνέχεια ένα παιχνίδι μεταξύ πρώτης ύλης και υποστρώματος πρώτης ύλης και παραγόμενου προϊόντος, το οποίο είναι ταυτόχρονα προϊόν και απόβλητο. Άρα εκεί μπαίνουμε στη λογική του βιοδιελιστηρίου.
3: Άρα η κυκλική οικονομία είναι κάτι άκρως επιθυμητό. Είναι εφικτό όμως, κύριε καθηγητά? Δηλαδή δεν θα υπάρξουν άλλα εμπόδια, δεν θα έρθει ο τρόπος, ο ευθύγραμμος που λέτε, ο συνήθις και κατά κάποιο τρόπο επιβεβλημένος πλέον, να πει ρε παιδιά εντάξει εγώ δεν θέλω να φύγω. Άλλο αν πρέπει, άλλο αν πρέπει, λέω, δεν θα αντισταθεί. Γιατί σας ακούω τώρα και τους δύο και χαίρομαι πάρα πολύ, αλλά λέω ρε παιδί μου γιατί δεν προχωράει τόσο γρήγορα όλο αυτό? Ή πως υπάρχουν και δυσκολίες δηλαδή σε όλο αυτό το εγχείρημα?
0: Ναι, προφανώς. Εκεί έχουμε δύο άξονες στους οποίους μπορούμε να συζητήσουμε. Ο ένας είναι επιστημονικά σοβαρός και ο άλλος είναι κοινωνιολογικά σοβαρός. Ας ξεκινήσουμε από τον κοινωνιολογικά σοβαρό, χωρίς να αγγίζουμε το φάσμα των θεωριών συνωμοσίας και τα λοιπά. Αρκεί να κοιτάξετε λίγο γύρω μας στο σήμερα σε επίπεδο γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό, κοινωνιολογικό, πολιτικό. Ακούμε μεριές οι οποίες λένε ο πίτης με το ευθύγραμμο μοντέλο δεν πάει καλά, έχουμε υπερθέρμανση, έχουμε συσσόρευση αποβλήτων, έχουμε επισιτιστικό πρόβλημα, έχουμε, και ακούτε και άλλες πλευρές οι οποίες επιμένουν και λένε όλα αυτά είναι ιστορίες, παραμύθια και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εμείς θα συνεχίσουμε να παράγουμε και θα έχουμε και αέριες εκπομπές και... Καταλάβατε, υπάρχει λοιπόν και η απέναντι πλευρά, η οποία κατά τη γνώμη μου προσωπικό είναι αυτό, δεν είναι επιστημονικό απόφθεγμα. Προσωπική άποψη είναι αυτή. Υπάρχουν ατζέντες, μικρές ή μεγαλύτερες, οι οποίες εξυπηρετούν πετρελαϊκά συμφέροντα και εξυπηρετούν όλο αυτό το σύστημα που έχει δημιουργηθεί με την κατανάλωση των ορυκτών πόρων, που είναι από την έβρεσή τους, από την παραγωγή τους, μέχρι και την πολεμική μηχανή που σχετίζεται με τους ορυκτούς αυτούς πόρους, χωρίς να αναπτυχθώ περαιτέρω. Και από την άλλη πλευρά έχουμε κάποια επιστημονικά δεδομένα που μιλούν για προβλήματα και για το πώς αυτά θα μπορούσαν να λυθούν. Φυσικά, για εμένα, για να απαντήσω επακριβώς, πρέπει, και αυτό είναι το επιστημονικό κομμάτι, πρέπει να γίνει άμεσα η μετάβαση. Έχει ξεκινήσει άλλωστε με πρωτοβουλίες που σας προανέφερα από ΟΗΕ, από Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά προφανώς όσοι κερδίζουν, καλός ή κακός, καλός θα πω εγώ, κερδίζουν από το παλιό μοντέλο ανάπτυξης, δεν θέλουν και να το ξεχάσουν. Και για να είμαστε και δίκαιοι, μία μετάβαση, γι' αυτό και τη λέμε μετάβαση, από το ευθύγραμμο μοντέλο στο κυκλικό, πρέπει να περιλάβει και αυτούς τους οποίους ζούσαν και κινούνταν με το παλιό μοντέλο. Δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους που για εμένα αυτή τη στιγμή δημιουργούν περιβαλλοντικό πρόβλημα. Τους ξεχνάμε και τους αφήνουμε πίσω μας ή τους εντάσσουμε στο καινούριο παιχνίδι και τους λέμε ότι okay, ξεχάστε τον τρόπο με τον οποίο κάνατε παραγωγή και κερδίζατε και δείτε ένα νέο τρόπο για να, έρθετε στο νέο κόσμο που πάμε να φτιάξουμε. Αλλά εκεί υπάρχουν τα παιχνίδια εξουσίας, δεν υπάρχει υπομονή από τη στιγμή που έχω κάτι στημένο και υπερκερδίζω γιατί να το αλλάξω. Αυτό είναι το πολιτικό κομμάτι. Έχουμε και το επιστημονικό κομμάτι που κάποιος στον δικό μας τον τομέα και στον δικό μας τον κόσμο θα καταδείξει ως τα λεγόμενα μειονεκτήματα της βιοτεχνολογίας. Με ακούτε να σας τα λέω όλα ιδανικά και παραδεισένια, έτσι δεν είναι? Θα θέλατε να ακούσετε και την άλλη όψη?
2: Αυτό είναι αλήθεια και αναρωτιόμασταν. Είναι όλα ονειρικά.
3: Σας λέω εγώ από τώρα, χωρίς να ξέρω τι θα πει και ο καθηγητής, ότι εγώ όλη μου τη ζωή δεν έχω ακούσει ποτέ να είναι όλα ονειρικά. Θα με εκπλήξει λοιπόν αν δεν υπάρχουν και αρνητικές διαστάσεις.
0: Ακριβώς. Όμως είναι κάτι πολύ σημαντικό για να θίξουμε. Οι αρνητικές διαστάσεις δεν είναι στην ίδια τη λειτουργία αυτής της διεργασίας, των βιοδιεργασιών. Δεν θα μπορούσε να είναι, γιατί αυτή η βιοδιεργασία είναι η βιοδιεργασία της ζωής για τη ζωή. Ενώ σε αντιδιαστολή με τις χημικές διεργασίες που γίνονται με το αργό πετρέλαιο, το φυσικό αέριο κλπ, γνωρίζουμε, δεν είναι θέμα της σημερινής μας συζήτησης, τα προβλήματα που δημιουργούνται και τα βιώνουμε. Άρα τα μειονεκτήματα, εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι ναι, είναι ονειρικό, ναι, είναι το ιδανικό, γιατί τα μειονεκτήματα ή προκλήσεις σε μπάση περιπτώσει των βιοδιεργασιών, της βιοτεχνολογίας γενικότερα, εστιάζονται στο πώς ο άνθρωπος τη χρησιμοποιεί, όχι η ίδια η διεργασία. Ενώ η διεργασία του διελιστηρίου με το αργό πετρέλαιο, ασχέτως πώς το χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, είναι τέτοια η φύση που δημιουργεί προβλήματα. Άρα, τι έχουμε εκεί? Στα μειονεκτήματα, αν θέλετε, και τις προκλήσεις βιοτεχνολογίας. Σε τίτλους. Έχουμε ηθικά και κοινωνικά ζητήματα. Έχουμε απ' έξω περιβαλλοντικούς κινδύνους. Έχουμε οικονομική εξάρτηση και ανισότητες. Έχουμε ζητήματα διαφάνειας και εμπιστοσύνης του κοινού. Κάτι είπε η συνάδελφός σας πριν λίγο για ετικέτες και όλα αυτά. Αν θέλετε, πολύ εν συντομία να τα αναλύσουμε. Ηθικά και κοινωνικά ζητήματα. Κάπου σας μίλησα εγώ προηγουμένως, πέταξα τη λέξη γενετική τροποποίηση. Και μόνο αυτό είναι ένα ηθικό και κοινωνικό ζήτημα. Δηλαδή, αγγίζει ευαίσθητες περιοχές η βιοτεχνολογία εν δυνάμει. Γενετική τροποποίηση, παρέμβαση στη φύση, τεχνητά τρόφιμα, να έχουμε έναν εποαστήρα στο σπίτι μας, πώς έχουμε το fryer, όπου να βάζουμε μία μάζα κρέατος μικρή και να την αναπτύσσουμε και να φτιάχνουμε τη δικιά μας μάζα, το δικό μας μπιφτέκι, το δικό μας κρέας, για να μαγειρέψουμε χωρίς να κοιτάξουμε τη ζωική παραγωγή. από τη φύση. Αυτό σας το λέω, κάποιοι ανατριχιάζουν. Okay. Δημιουργεί ανησυχίες για τα όρια της επιστήμης. Δηλαδή, μέχρι ποιο επίπεδο μπορούμε να πειράζουμε τη ζωή. Ακόμα πιο σημαντικό, ποιος έχει πρόσβαση στις τεχνολογίες ή αν τελικά ωφελούνται όλοι εξίσου. Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει γύρω από τα γενετικά τροποποιημένα αυτά, τα οποία ήρθαν, όχι έρχονται, ήρθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθετικά, μπορούμε να χρησιμοποιούμε γενετικά τροποποιημένα φυτά. Αν δεν έχουμε σωστό έλεγχο στην ίδια μας τη διεργασία, το οποίο για μένα δεν ξεφεύγει σε επίπεδο βιοδηληστηρίου, έχουμε και περιβαλλοντικούς κινδύνους. Αν και η βιοτεχνολογία λοιπόν είναι συχνά πιο καθαρή ως διεργασία, γιατί είναι μια φυσική διεργασία όπως είπαμε, η λανθασμένη χρήση ή και διαχείριση των διεργασιών μπορεί να οδηγήσει στο να διαχυθούν στο περιβάλλον γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και ποιος ξέρει τι θα γίνει. Δεν σας λέω ότι θα γίνει κάτι κακό, αλλά το δεν ξέρω τι θα γίνει για μένα αποτελεί εξίσου κίνδυνο και πρόβλημα. Κακή διαχείριση των αποβλήτων στις ζυμώσεις, στους βιοαντιδραστήρες, κάτι να ξεφύγει να πάει καλά, ή ακόμα περισσότερο, επειδή οι διεργασίες αυτές αποτελούν και φυσικό γυμναστήριο μικροοργανισμών, δηλαδή ένας μικροοργανισμός που κατ' επανάληψη τον χρησιμοποιεί σε τέτοιες διεργασίες γίνεται ακόμα δυνατότερος. Αν αυτός αναπτυχθεί, είναι που αυτό γίνεται ως εξαιρετικά ανθεκτικός, ωραία, μου κάνει ως βιομηχανικός τέλεχος. Αν φύγει προς το περιβάλλον, δηλαδή μικρόβια που σχεδιάστηκαν με φυσικό ή με γενετική τροποποίηση για να κάνουν βιοκαθαρισμούς, αν ξεφύγουν και πάνε στο περιβάλλον, μήπως διαταράξουν φυσικά οικοσυστήματα. Μετά περνάμε στην οικονομική, στην οικονομική εξάρτηση και στις ανισότητες. Αντιλαμβάνεστε ότι για να πάμε και στο οικονομικό κομμάτι και στη βιωσιμότητα, την οικονομική, αυτές οι βιοτεχνολογικές εφαρμογές και η ανάπτυξή τους απαιτούν αφενός υψηλή τεχνογνωσία, επιστημονική, πατέντες και κεφάλαιο. Άρα, ενδεχομένως, μικρότερη παραγωγή, οι μικρότερες χώρες να έχουν εξάρτηση από μεγάλες εταιρείες, οι μεγαλύτερες χώρες που κατέχουν τις τεχνολογίες. Και πάλι να καταλήξουμε στο παλαιό, επιτρέψτε μου, πανηγυράκι που έχουμε σήμερα, το ενεργειακό, ας πούμε. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα, σπόροι βιοτεχνολογικών καλλιεργειών, που είναι πατενταρισμένοι και δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν από τους αγρότες. Ένα μικρό παράδειγμα σας έδωσα. Υπάρχει το ζήτημα της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης του κοινού. Οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν πώς παράγεται ένα τρόφιμο ή συστατικό. Το είπε η συνάδελφός σας προηγουμένως περί ετικέτας, κάποιος φόβος. Και αν δεν υπάρχει σωστή κοινωνία και ο έλεγχος, δημιουργείται καχυποψία. Ακόμα και αν η τεχνολογία είναι απολύτως ασφαλής. Εγώ θα σας διαβεβαιώσω ότι ήμουν κατηγορηματικός. Μιλάμε για ένα εξαιρετικής ποιότητας προϊόν άφοβο και εσείς φοβάστε. Είναι φυσιολογικό. Και τέλος υπάρχει και ο κίνδυνος της τεχνολογικής υπερεμπιστοσύνης, γιατί εγώ σας υπόσχομαι εδώ λύσεις για όλα. Από το φαγητό μέχρι το περιβάλλον. Συνεπώς, εάν με εμπιστευτείτε απόλυτα, υπάρχει και ο κίνδυνος να παραμελήσουμε και τη φυσική οικολογία και την παραδοσιακή γνώση. Δηλαδή, φυσικές διεργασίες κάνουμε, αλλά είναι κατευθυνόμενες. Άρα, κλείνοντας αυτό το κομμάτι της ερώτησης, να σας πω ότι η βιοτεχνολογία πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη φύση και όχι ως υποκατάστατο. Όχι να αντικαταστήσει τη φύση. Είναι η ζωή για τη ζωή, αλλά συμπληρωματικά με τη ζωή.
3: Να μην παρεμβαίνουμε περισσότερο από όσο χρειάζεται στις ίδιες τις διαδικασίες της.
0: Ακριβώς.
2: Και μην τις υποκαθιστούμε κιόλας πολλές φορές.
3: Μάλιστα, η αλήθεια είναι τώρα μαζευτήκανε πολλά τα αρνητικά, έπεσε λίγο η ψυχολογία μου, το παραδέχομαι.
2: Όλα έχουν διπλή όψη.
3: Είναι όμως σημαντικό, ο δρόμος του ρεαλισμού απαιτεί να βλέπουμε και τις δύο οπτικές, γιατί αν δεν λύσουμε τα πραγματικά προβλήματα δεν θα πετύχουμε ποτέ και όλα αυτά τα ωραία τα οποία περιγράφεται. Είναι όμως αισιόδοξα τα πράγματα νομίζω τελικά, γιατί ήδη υπάρχουν ένα σωρό εφαρμογές, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά, αλλά να το πω πιο απλά, δεν πρέπει να πέσουμε με τα μούτρα χωρίς να υπολογίζουμε τα όποια μειονεκτήματα.
3: Ναι, είναι πολύ, εμένα, είναι πολύ ωραία η διατύπωσή σας.
0: Τα μειονεκτήματα, γιατί στο ευθύγραμμο μοντέλο σήμερα έχουμε πέσει με τα μούτρα αυξάνουμε αποδόσεις και παραγωγικότητα χωρίς να υπολογίζουμε τον αντίκτυπο. Για εμένα τα μειονεκτήματα που σας προανέφερα είναι πλεονεκτήματα ως εργαλεία για τη δουλειά μου, γιατί είναι αυτά που πρέπει να λάβω υπόψη για να επιτύχω το παραδεισένιο κυκλικό μοντέλο και να διαφοροποιηθώ από το αποτυχημένο ως σήμερα.
3: Η αλήθεια είναι πάντως ότι η κυκλική οικονομία, έτσι όπως μας την παρουσιάζεται, είναι πολυμετρική. Ενώ εμείς ζούμε σε ένα μονομετρικό κόσμο, το κέρδος συνήθως, η αποδοτικότητα. Ένα στόχο έχουμε, αυτό προσπαθούμε διαρκώς να αυξάνει και τα υπόλοιπα, τα γύρω-γύρω, ασχολούμαστε και δεν ασχολούμαστε. Ενώ εδώ νομίζω ότι η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Άρα ίσως θα πρέπει να το δούμε σοβαρά. Όχι εμείς. Προφανώς αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, έτσι.
0: Αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, και γι' αυτό σας λέω. Το κομμάτι που συζητούμε σήμερα αφορά ξεκάθαρα την βιοοικονομία, η οποία λέγεται στη βιβλιογραφία ότι είναι η καρδιά της κυκλικής οικονομίας. Διότι η κυκλική οικονομία δεν είναι, καταρχήν να προειδοποιήσω, δεν είμαι ειδικός κυκλική οικονομία, βάζω ένα μικρό λιθαράκι σε όλο αυτό το κομμάτι της κυκλικής, αλλά ο τρόπος με τον οποίο εγώ αντιλαμβάνομαι την κυκλική οικονομία, η οποία έχει καρδιά την βιοοικονομία στην οποία εγώ εργάζομαι πάνω, δεν είναι μόνο μια εξειδικευμένη ή μιας υψηλής αποδοτικότητας ανακύκλωση. Η κυκλική οικονομία αφορά όλο το μοντέλο παραγωγής, κατανάλωσης και κοινωνίας που έχουμε σήμερα. Δηλαδή, έννοια στην κυκλική οικονομία θα δείτε ισότητα φύλων, καθαρός αέρας, πρόσβαση στην εκπαίδευση, καταλάβατε, και η βιοοικονομία και οι μικροοργανισμοί ως εργαλεία είναι μέρος όλου αυτού του συστήματος, όσο απίθανο και αν ακούγεται.
2: Ένας επιστήμονας τώρα, αν θέλει να ακολουθήσει αυτό τον τομέα που πολύ εύγλωτα περιγράψατε, τι πρέπει να είναι περισσότερο, βιολόγος, χημικός, μηχανικός?
0: Μπορεί να είναι ό,τι θέλει, γιατί σε αυτό τον τομέα έχω δει ανθρώπους από πολλά πεδία. Εγώ, ας πούμε, σαν πρώτο πτυχίο έχω την οινολογία, είμαι οινολόγος, και εξελίχθηκα σε αυτό το κομμάτι. Όμως απαιτούνται γνώσεις, προφανώς ισχυρές γνώσεις μικροβιολογίας, χημίας, κατά βάση βιοχημίας, και όσο μπορούμε χημικής μηχανικής. Δεν θα δείτε έναν επιστήμονα, δηλαδή επιστήμονες, ένας μηχανικός βιοδιεργασιών μπορεί να είναι οινολόγος, κάποιος άλλος μπορεί να είναι χημικός μηχανικός, κάποιος άλλος μπορεί να είναι βιολόγος, κάποιος άλλος μπορεί να είναι χημικός. Έχω συναντήσει συναδέλφους από αυτά τα πεδία. Όμως κανένας από εμάς, στο πλαίσιο των όσων συζητήσαμε, δεν έχει την ολοκληρωμένη γνώση για να μπορέσει να στήσει ένα βιοδιελιστήριο, και χρειάζεται συνέργεια εξειδικευμένου προσωπικού, ο καθένας εξειδικευμένος στον τομέα του για να το αναπτύσσει όσο περισσότερο μπορεί, και όλοι μαζί να καταλήξουμε στο στήσιμο της ολοκληρωμένης βιοδιεργασίας. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα και δίνω και πάσα για το βιοδηληστήριο και τι είναι βιοδηληστήριο και πώς μπορεί να είναι ένα βιοδηληστήριο του παρόντος και του μέλλοντος. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η δική μου η εξειδίκευση είναι να μου φέρεις μια πρώτη ύλη. Αν είμαι τυχερός, δεν θα χρειαστεί να την προεπεξεργαστώ. Πρώτη ύλη εννοώ απόβλητο, χωρίς προεπεξεργασία. Και να καταφέρω να τη ζυμώσω με μικρόβιο, με την καλύτερη παραγωγικότητα και απόδοση. Και εκεί κάπου να βρίσκεται το τελικό μου προϊόν. Πολύ δύσκολα εγώ ίδιος θα καταφέρω να σου πω να το προϊόν σε ένα φιαλίδιο πήγαινε παρακάτω. Φάτο, κάφτο ή κάντο πρόδρομη ένωση για άλλη βιομηχανία. Εκεί χρειάζεται άλλος συνεργάτης, συνάδελφος με άλλον εξοπλισμό και με άλλες διατάξεις για να μπορέσει να ανακαθαρίσει την ουσία από το ζυμούμενο υγρό μου, ας πούμε, εμένα, και να την απομονώσει και να την πάρει και να την προσφέρει. Είναι μια ολοκληρωμένη κατάσταση η οποία έχει το κομμάτι της προεπεξεργασίας, της ίδιας της ζύμωσης στην οποία είμαι ειδικός και για την οποία μιλάμε κατά βάση σήμερα, και μετά της του ανακαθαρισμού της φόρμουλας και του τελικού προϊόντος. Όπως δηλαδή θα δούλευε ένα βιοδηληστήριο.
3: Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει κάτι το οποίο θέλετε να πείτε και δεν το εντόπισαν καθόλου οι ερωτήσεις μας? Μας ξέφυγε κάτι σημαντικό?
0: Όχι, δεν σας ξέφυγε κάτι σημαντικό.
3: Ωραία, αφού δεν μας ξέφυγε, επιτρέψτε μου να αλλάξω ερώτηση. Ναι, ναι. Και να σας ρωτήσω,

0: ώστε να επιστρέψουμε σε ένα κυκλικό μοντέλο παραγωγής από το ευθύγραμμο που έχουμε, χωρίς να αλλάξουν οι δραστηριότητές μας. Δεν χρειάζεται να το φοβηθούμε, αρκεί να το τολμήσουμε. Και αυτό μπορεί να γίνει με στήσιμο βιοδηληστηρίων τοπικά, συνεταιριστικά, με ψηφιακή και βιολογική νοημοσύνη, παράγοντας προϊόντα πολλαπλής αξίας.
1: Με αυτή λοιπόν την αισιόδοξη πρόταση που κάνετε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας μαζί μας.
2: Ήταν νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική συζήτηση.
1: Από έναν άλλο κόσμο που δεν τον είχαμε και πολύ στο μυαλό μας.
2: Σωστά, ο οποίος όμως είναι πάρα πολύ σημαντικός και τον υποτιμούμε. Και νομίζω ότι ίσως αν ασχοληθούμε περισσότερο μαζί του, δώσουμε και περισσότερο κουράγιο σε όλους αυτούς που προσπαθούν να βελτιώσουν τα πράγματα, να καταφέρουν να το κάνουν ακόμα περισσότερο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ, τιμή μου. Να είστε καλά.
3: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast. Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Splash και θα τρελαθώ.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
6: Έγινε, αφεντικό!
5: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
6: Ό,τι πεις, αφεντικό!
5: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
6: Έγινε, αφεντικό!
5: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: σας μέρα, κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας παραμονή της Παναγιάς, Παρασκευή 14 Αυγούστου, και είπαμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι για τη Μαρία, το Μαράκι, τη Μαριό, τη μισή Ελλάδα που γιορτάζει αύριο, μαζί με τη Μαρία και το Μαράκι και τη Μαριό, και ο Μάριος και ο Παναγιώτης και η Παναγιώτα και όλα τα υποκοριστικά τους. Και ότι, κύριε Διοπαλμή, θα θέλαμε να είμαστε μαζί σας με γιορτινή διάθεση. Το Πάσχα του καλοκαιριού είναι ο 15 Αυγούστου, αλλά βλέπετε, θες να γιάσεις και δεν σε αφήνει επικαιρότητα. Τώρα, να σας πούμε ότι οι ισχυροί άνεμοι έχουν δημιουργήσει προβλήματα και στους εκδρομείς του 15 Αυγούστου σε κάποιες περιοχές, ενώ βεβαίως έχουμε και τον κίνδυνο της πυρκαγιάς να επικρέμεται. Να σημειώσουμε ότι στα κόκκινα είναι αρκετές περιοχές της χώρας, περιφέρεια Αττικής, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Εδώ στη δική μας την περιοχή, στο Βόρειο Αιγαίο, είμαστε στην κατηγορία του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, που σημαίνει προσέχουμε.
1: Για σένα υπάρχω και ζω.
0: Μάλιστα, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου θα πνέουν άνεμοι έντασης 7-8 και τοπικά σε κάποιες περιπτώσεις 9 μποφόρ. Απαγορευτικό του απόπλου έχουμε σε Ραφίνα και Λαύριο.

0: κατάσταση.
1: Όλη αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει σε αυξημένη επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό. Αχρίαστος να είναι.
2: Για σένα τους φίλους συνέχεια ζαλή.
1: Για τον κίνδυνο πυρκαγιάς αναφερόμαστε.
2: Και ζω. Αχ, Μαρία, Μαρία, Μαρία Μαράκη Μαριό. Αχ, Μαρία, Μαρία.
1: Σήμερα λέει μόνο από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 21 αναχωρήσεις πλοίων με 22.894 επιβάτες για τα νησιά του Αιγαίου. Ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στον Πειραιά και για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι ο καιρός δεν θα δημιουργήσει προβλήματα και θα γίνουν κανονικά τα δρομολόγια και όλα τα υπόλοιπα. Αρκετά τα θέματα της τοπικής επικαιρότητας, τα οποία θα αναφερθούμε και σήμερα στους χιωτικούς ραδιοπαλμούς, θα τα πάρουμε με τη σειρά, σιγά σιγά. Να σας πούμε ότι και σήμερα είναι μια ημέρα με αυξημένη κίνηση στην πόλη. Οπότε χαμηλές ταχύτητες, παιδιά, οδηγεί τα μεντίκα. Έχουμε φτάσει στην κορύφωση της επισκεψιμότητας αυτές τις ημέρες. Πολλοί κόσμος στο νησί και πολλοί χιώτες από πουγείς που έχουν επιστρέψει στον τόπο τους. Μπορεί να έχουμε λιγότερους από άλλες χρονιές, αλλά και πάλι το νησί αυτές τις ημέρες βουλιάζει από κόσμο. Πάμε σε διαφημίσεις. Ευχόμενοι να περάσουμε όλοι καλά. Είτε κάνουμε διακοπές είτε δεν κάνουμε διακοπές. Αυτό είναι το καλό στο νησί, ότι ακόμη και αν τελειώσει τη δουλειά σου, η θάλασσα είναι δίπλα στα πόδια σου. Μπορείς να την αξιοποιήσεις όποια ώρα θέλεις, και με μπουνάτσες και με μποφόρια. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Χαρτοφυλακής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
0: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

στοιχείου Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: κλιματική αλλαγή.
1: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
0: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, εδώ με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς, 56 λεπτά μετά τις 11 και είχαμε δυστυχώς άλλο ένα περιστατικό με κατηγορίες που αφορούν κατοχή και διακίνηση κοκαίνης. Η σύλληψη έγινε χθες, 12 Αυγούστου, από αστυνομικούς του τμήματος, προχθές έγινε, στις 12 Αυγούστου, από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Χίου. Αφορά έναν 27χρονο, ο οποίος, στον οποίο έγινε έλεγχος από τους αστυνομικούς στο γιοταχή επιβατηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε στο οδικό δίκτυο στην περιοχή του Βροντάδου. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου και με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος κρυμμένες 9 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ποσότητες κοκαίνης συνολικού βάρους 8,1 γραμμαρίων περίπου. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, σύμφωνα με το δελτίο της αστυνομίας, προέκυψε ότι ο συλληφθής κατήχε τις ποσότητες κοκαίνης με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή τους σε τρίτους έναντι χρηματικής αμοιβής. Οι ναρκωτικές ουσίες, το όχημα στο οποίο έγινε έλεγχος και βρέθηκαν μέσα εκεί, βρέθηκε μέσα εκεί η συγκεκριμένη ποσότητα ναρκωτικών, καθώς και το κινητό τηλέφωνο που είχε στην κατοχή του 27χρονος, κατασχέθηκαν. Όλο το προανακριτικό έργο διενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.

0: Λοιπόν, δεν ζούμε σε έναν όμορφο αγγελικά πλασμένο κόσμο. Η μάστιγα των ναρκωτικών υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει όσο υπάρχουν τα αίτια που δυστυχώς οδηγούν κυρίως νέους ανθρώπους σε αυτό το δρόμο. Από τον οποίο δύσκολα ξεφεύγεις. Λοιπόν, χρειάζεται θέληση, χρειάζεται προσπάθεια και χρειάζεται να υπάρχουν και οι κατάλληλες δομές για να μπορούν να προσφέρουν το υποστηρικτικό έργο και στον εξαρτημένο, εάν μιλάμε μόνο για χρήση, έτσι, εδώ έχουμε να κάνουμε, σύμφωνα με το δελτίο της αστυνομίας και με διακίνηση. Μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, να σας πούμε ότι δυστυχώς το πρόβλημα με την υδροδότηση στο Βροντάδο δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμη. Εδώ και ένα μήνα φωνάζουν οι Βρονταδούσοι. Κατά διαστήματα έχουν νερό, κατά περιόδους δεν έχουν νερό. Στην κάτω ζώνη του Βροντάδου παρουσιάζονται προβλήματα, εξακολουθούν να παρουσιάζονται προβλήματα. Και σε άλλες περιοχές, τις πιο υψηλές της πόλης, υπάρχουν προβλήματα σύμφωνα με τηλεφωνήματα που δέχθηκε η Αλήθεια σήμερα το πρωί, τα οποία τηλεφωνήματα τα δέχθηκε μετά το ξέσπασμα του ξενοδόχου, του Πέτρου του Φεγκουδάκη, στο ράδιο Αλήθεια, στην εκπομπή Καλημέρα Χίος, στο Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου. Ο Πέτρος του Φεγκουδάκης αυτό που είπε είναι ότι με αυτές τις συνθήκες τουρισμό δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορεί μια ξενοδοχειακή μονάδα όπως το ξενοδοχείο που έχουν στον Βροντάδο να μένει χωρίς νερό. Να προμηθεύεται με βιτία, να υπάρχει όλη αυτή η δυσφήμιση στους επισκέπτες της Χίου. Θα ακούσουμε αναλυτικά την τοποθέτησή του. Τώρα δεν έχουμε χρόνο γιατί πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων του Sky μετά την επιστροφή μας, μετά τις 12.30, γιατί στο μεταξύ σήμερα θα σας ενημερώσουμε εκτός όλων των άλλων και για την προσπάθεια που καταβάλει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Τώρα ξεκινά την διαδικασία. Όσοι έχετε διαμερίσματα ακίνητα προς ενοικίαση, στείλτε ένα email στα μέλη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Δίνουν το email, τους γράφετε και στο αλήθεια.gr. Οι άνθρωποι προσπαθούν από τώρα να βρουν στέγη για νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που θα έρθουν στη Χίο από τα τέλη Αυγούστου, ελπίζεται αρχές του Σεπτέμβρη, διότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν βρίσκουν εύκολα να νοικιάσουν. Αυτή η ιστορία με τα Airbnb, όπως ισχύει και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και δει την νησιωτική, έχει στερήσει πάρα πολλά ακίνητα για μακροχρόνια μίσθωση. Και εκεί λοιπόν έχουν πρόβλημα και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που ψάχνουν να βρουν και κάτι το οποίο να μπορούν να το πληρώνουν με βάση τα μηνιάτικα που τους δίνει το ελληνικό κράτος, έτσι, γιατί έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Μπορεί να βρίσκεις να νοικιάσεις κάτι, αλλά άμα βρίσκεις να νοικιάζεις σε τιμές ίσες με το μισθό σου, τι θα πληρώσεις, τι θα φας. Τέλος πάντων, θα τα δούμε και αυτά τα θέματα σήμερα στους Χιωτικούς Ραδιοπαλμούς. Προς το παρόν σύνδεση με το Sky για το μεσημβρινό, για το δελτίο ειδήσεων, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα.
1: Συναγερμός σήμανε στη θαλάσσια περιοχή δύο ναυτικά μίλια δυτικά της νησίδας Φλέβες μετά την ημιβήθηση ιστιοπλοϊκού καταμαράν υπό τουρκική σημαία, στο οποίο επέβαιναν 10 λοδαποί. Υπό το συντονισμό του λιμενικού, στο σημείο έσπευσαν δύο πλωτά σκάφη, καθώς και βοηθητικό σκάφος θαλαμιγού με σημαία νήσων Κέιμαν. Το βοηθητικό σκάφος περισυνέλεξε και μετεπιβίβασε στη θαλαμιγό τους 10 επιβαίνοντες, 8 τουρίστες και 2 μέλη πληρώματος, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν από σκάφος του λιμενικού στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα οι τελευταίοι αδειούχοι, παραμονή του 15 Αυγούστου. Γεμάτα φεύγουν τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ για την περιφέρεια. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας λαμβάνει η ελληνική αστυνομία σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Σήμερα από τις 4 μέχρι και τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα λιμάνια της χώρας, ωστόσο οι θηλώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν έγιναν 4 πρωινά δρομολόγια. Τα υπόλοιπα πλοία από το λιμάνι αναχωρούν κανονικά μέχρι στιγμής. Κανονικά γίνονται και τα δρομολόγια πλοίων προς τον Αργό Σαρονικό. Σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε λίγο πριν από τις 11 το πρωί ο 59χρονος που συνελήφθη στη Σύνδο για εμπρισμό από πρόθεση και κατεξακολούθηση. Κατηγορείται ότι μέσα σε 4 ημέρες έβαλε συνολικά 6 εστίες πυρκαγιάς σε ξεραχόρτα, καλαμιές και αγροτικές εκτάσεις. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατάς του Δήμου Ναυπακτίας Ετωλό Ακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις σε πήγες και ένα αέρια μέσα. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εγκυλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις σήμερα να αντιμετωπίζουν μικρές εστίες. Οι δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα εν ώψη της σημαντικής ενίσχυσης των ανέμων που αναμένεται από το μεσημέρι. Στη Γερμανία, οι αρχές έδωσαν εντολή σε περίπου 1.800 ανθρώπους να φύγουν από τα σπίτια τους στις πρώτες πρωινές ώρες αφού του εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χωριό κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Στη Γαλλία, οι γαλλικές αρχές απομάκρυναν 525 χωρικούς μετά το ξέσπασμα πυρκαγιά σε πευκοδάσος στη νοτιοδυτική περιφέρεια Λαντ. Στην Κροατία, πυρκαγιά που ενισχύεται από ισχυρούς ανέμους έφτασε σήμερα στην τουριστική πόλη Ομής, υποχρεώνοντας εκατοντάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάσα Ραχτσί είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Δεξαμενόπλιο δέχτηκε πλήγμα χθες από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, ενώ εξερχόταν από τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας. Η Βρετανική Υπηρεσία ανέφερε ότι έλαβε ενημέρωση από στρατιωτικές αρχές για το περιστατικό, σύμφωνα με την οποία το δεξαμενόπλιο υπέστη μικρές ζημιές. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, ενώ δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική επιβάρυνση από το συμβάν. 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων μοιράζει σήμερα το Όλοι Μαζί Μπορούμε στα διόδια Ελευσίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων, με στόχο τη μείωση της ρύπανσης στο οδικό δίκτυο και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι σακούλες διανέμονται στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη διοδίων, ενθαρρύνοντας τη διατήρηση καθαρών δρόμων. Η δράση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Εγνατίας Οδού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τα play-off του Europa League μετά την ήττα του στις Βρυξέλλες από την Άντερλεχ με 3-2. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι από αυτή την ώρα τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε για τα play-offs του UEFA Conference League. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την 5η 20 Αυγούστου στις 9.30 στο ΑΚΑ. Οι φιλάθλοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων της ομάδας. Την αναβολή της αναμέτρησης με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League θα ζητήσει σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποφάσισε να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος που προβλέπεται για ομάδες με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με το Μεντιλίμπαρ, στην οποία θα ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του προπονητή του Ολυμπιακού.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
5: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 6 με 8 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 9. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα εκδηλώνονται βροχές και μπόρες με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Ορεινά, τα Βόρεια της Θεσσαλίας, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει σημαντική πτώση και δεν ξεπερνά τους 35 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 32 βαθμούς στα ανατολικά. Ανήμερα του 15 Αυγούστου θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στα βόρεια, τα δυτικά και την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα πνέουν ισχυροί έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά υπηρωτικά. Ο υδράργυρος σε περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 34 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος με ήπια βροχή στα δυτικά. Το Μελτέμι θα εξασθενήσει σταδιακά με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει μικρή άνοδο. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα πνέουν ήπιοι βόρειο-δυτικοί άνεμοι και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ξέρεις τι είναι η ριβοφλαβίνη, η θιαμίνη και η πυριδοξίνη? Μάλλον αυτά σου ακούγονται πολύ επιστημονικά καλοκαιριάτικα, ε? Για να ξέρεις, αυτά είναι τα ονόματα αλλιώς κάποιων βιταμινών του συμπλέγματος B, τις οποίες θα βρεις άφθονες στα σταφύλια και θα κάνουν και πολύ καλό στην υγεία σου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λαιμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,53 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 14 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς 4, πολύ υψηλός κίνδυνος, βρίσκονται από το Βόρειο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή η Χίος, τα Ψαρά, η Νούσης, η Σάμος, η Ικαρία και η Λίμνος. 40 χρόνια τέτοιο χάλι δεν έχω δει. Σε αυτή τη φράση συνόψισε το πρόβλημά του ο τουριστικός επιχειρηματίας Πέτρος Αγκουδάκης, που εδώ και ένα μήνα δεν έχει νερό στο ξενοδοχείο Κυβέλη. Μετά τον Πέτρο Φεγκουδάκη, δεκάδες ακροατές κατήγγειλαν ότι παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει σε όλο τον Βροντάδο, αλλά και τις περιοχές Λιβαδίων και Λατομίου. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, μετά από σχετικό δημοσίευμα της αλήθειας, ανακοίνωσε ότι δέχθηκαν με ευχαρίστηση αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία την είδηση για διαγνωστικό κέντρο της Χίου που επανήλθε στις νόμιμες χρεώσεις σύμφωνα με τον ΕΟΠΗ. Περιμένουν το ίδιο να γίνει και με τα υπόλοιπα εργαστηριακά κέντρα που συνεχίζουν απτόητοι να κλέβουν τους συνανθρώπους μας. Για την Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων καταλήγει η ανακοίνωση, το όλο θέμα με τις παράνομες και παράλογες υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων σε διαγνωστικά και μικροβιολογικά κέντρα θα θεωρηθεί λήξαν όταν διαπιστωθεί ότι αυτό πλέον έχει περάσει σε όλα τα κέντρα της Χίου. Από την 96 ΑΘΕ ανακοινώθηκε ότι χθες Πέμπτη πραγματοποιήθηκε τελετή εγγενείων κτηρίου θαλάμων οπλιτών του 643 μηχανοποιημένου τάγματος εθνοφυλακής στο στρατόπεδο σημεοφόρου αεροπόρου Χαλκιά στα Καρδάμιλα, η οποία υλοποιήθηκε κατόπιν δωρεάς της Αγγελικής Φράγκου. Λιγότεροι από πέρσι είναι οι ομογενείς που ήρθαν φέτος στη Χ, όπως διαπιστώνει και ο πρόεδρος της Ένωσης Ομογενών Χίου και αντιπεριφερειάρχης με το χαρτοφυλάκιο του απόδημου ελληνισμού, Παντελής Μπουνιάς. Ξεκίνησε η έκδοση κυνηγητικών αδειών από τον Κυνηγητικό Σύλλογο με τον πρόεδρο του Γιάννη Μενή να αναφέρει ότι φέτος μετά από 8 χρόνια η τοπική άδεια αυξήθηκε κατά 8 ευρώ φτάνοντας στα 127 και η άδεια που καλύπτει την άσκηση κυνηγίου σε όλη τη χώρα ανέρχεται στα 177 ευρώ. Θυμίζουμε ότι από τις 20 Αυγούστου μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 διαρκεί η κυνηγητική περίοδος σύμφωνα με τη ρυθμιστική δασκάλα. Και διάταξη της Διεύθυνσης Δασών Χίου. Το κυνήγι της Πέρδικας ξεκινάει 15 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε Σάββατο και Κυριακή. 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά και το κυνήγι του Λαγού κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 10 Ιανουαρίου. Η 96 ΑΘΕ ενημερώνει ότι αύριο Σάββατο, ημέρα εορτασμού της κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα πραγματοποιηθεί στις 8 το πρωί η επίσημη τελετή έπαρσης της σημαίας στο κάστρο της Χίου, άνωθεν της κεντρικής πύλης Πόρτα Ματζιόρε. Η υποστολή της θα γίνει αύριο Σάββατο 8 παρά 20 το βράδυ. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026 σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΙΕΦΚΑ. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Τετάρτη 12 Αυγούστου η μεδαπός 27 ετών, διότι εντοπίστηκαν σε γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο στην περιοχή του Βροντάδου σε έλεγχο με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου στο εσωτερικό του οχήματος, κρυμμένες σε 9 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ποσότητες κοκαίνης συνολικού βάρους 8,1 γραμμαρίων. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι από την 3η 18 Αυγούστου και με την προϋπόθεση των κατάλληλων καιρικών συνθήκων θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 3η 18 Αυγούστου και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, την Τετάρτη 19 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελάτα, αντλιοστάσιο Ελάτας, αντλιοστάσιο Ερμοβέσας. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροπή Χίου ανακοινώνει ότι η νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλο» του Δημήτρη Κεχαΐδη σε σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη ανεβαίνει σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται μετά πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλης Ήτρος. Την Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρου Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2004 «Η διαδρομή» σε σκηνοθεσία Michael Mann. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απελευθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού πολεμικής περίοδου 1939-1945 με εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 3η 18 Αυγούστου 10 το πρωί στον αύριο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου θα πραγματοποιήσει από 16 έως 29 Αυγούστου μία εκτεταμένη περιοδία στοιχείου παρουσιάζοντας παραστάσεις σε συνεργασία με πολιτιστικούς, μορφωτικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους του νησιού. Η περιοδία θα κορυφωθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ με τη μεγάλη παραγωγή του Οχιακού Θέατρου Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου η οποία θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η επετειακή 10η θερινή διοργάνωση του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου θα πραγματοποιηθεί σε Χίο και Ινούσες από 16 έως 26 Αυγούστου. Ο καταξιωμένος πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης με ένα ρεσιτάλ του οποίου στην κεντρική πλατεία της πόλης την Κυριακή 16 Αυγούστου θα ανοίξει η αυλαία των φετινών καλοκαιρινών εκδηλώσεων. Η χιώτισσα τραγουδίστρια Νικολέτα Φιλιππάκη τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της θα είναι η μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μισετζή που θα πραγματοποιηθεί την 3η 18 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στη Δασκαλόπετρα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει συναυλία της νεανικής χοροδίας κοριτσιών της Zink Academy Τσουμπερλίν υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Φρεντερίκ Στάχμερ την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το ΚΑΠΗ προγραμματίζεται τριήμερη εκδρομή στη Σάμμο 9 με 12 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22 710 814 74, 22 710 44 395. Όπως γνωστοποιεί ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου, λόγω του ημαραθωνίου που θα διεξαχθεί και φέτος στον Κάμπο την Κυριακή 23 Αυγούστου, τη συγκεκριμένη μέρα 7 το πρωί με 12 το μεσημέρι, δεν επιτρέπεται στην περιοχή κυκλοφορία οχημάτων. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 33 έως 69%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρεια 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 65%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην τηλεοπτική σειρά Ευτυχισμένη Μαζί, η Κατερίνα Λέχου σερβίρει τον Γιάννη Μπέζο πρωινό στο κρεβάτι.
2: Τι είναι αυτά που έφερες?
3: Ομάλα γανικά με dip άπαχου γιαουρτιού, φρουτάκια με μέλι και ξηρούς καρπούς, μαύρο ψωμί, χυμός ανάμεικτος.
2: Με προβατή είναι με τα θάλασσα.
1: Επειδή καλοκαίρι είναι, ζέστη έχει, είναι απαραίτητο να τρεφόμαστε σωστά και υγιεινά με ποικιλία τροφών. Ελαφρύ δροσιστικό και γεμάτο γεύση είναι το dip γιαουρτιού με φρέσκα λαχανικά και αποτελεί ιδανική επιλογή για σνακ ή συνοδευτικό σε κάθε τραπέζι. Η φρεσκάδα του άνηθου και η ένταση του σκόρδου μέσα στο γιαούρτι το κάνουν πραγματικά ακαταμάχητο. Συνδυάστε το με τραγανά στίξ λαχανικών όπως αγκούρι, καρότο, πιπεριά κόκκινη και πράσινη για έξτρα θρεπτική αξία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: έχουν καθαρίσει από το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρεται υπηρεσία security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Εδώ είμαστε και πάλι με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς, 28 λεπτά μετά τις 12. Μαζί μας είναι και ο Κώστας Ψαρούδης, αντιπρόεδρος Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Και έχοντας αντιμετωπίσει τα προηγούμενα χρόνια το πρόβλημα της εξέβρεσης στέγης για τους αναπληρωτές και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που έρχονται στο νησί μας, ο Σύλλογος φέτος από τα μέσα Αυγούστου βλέπουμε να αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία να βρει ενδιαφερόμενους για την ενοικίαση των ακινήτων τους στους εκπαιδευτικούς ιδιοκτήτες. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά και του χρόνου, κύριε Ψαρούδη.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Φαντάζομαι ότι για να φτάσετε σε αυτό το σημείο έχουμε πολλά προβλήματα και εδώ στο νησί μας, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς, όπως τα λέτε είναι. Εμείς σαν Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου πήραμε αυτή την πρωτοβουλία σε συνέχεια και τις προηγούμενες χρονιές είχαμε κάνει το ίδιο, προκειμένου να βοηθήσουμε όσο μπορούμε σε ένα πρόβλημα που απασχολεί εκατοντάδες συναδέλφους αυτή τη στιγμή και εν όψει των επικείμενων προσλήψεων και διορισμών εδώ στο νησί μας, που είναι το στεγαστικό, η έβρεση κατοικίας. Όπως ξέρετε, δεν αρκεί να διοριστεί να προσληφθεί κάποιος σε ένα σχολείο, πρέπει και να μπορέσει να βρει ένα σπίτι για να ζήσει.
0: Συνήθως πόσοι έρχονται κατέτος νεοδιόριστοι με μεταθέσεις, αναπληρωτές?
1: Συνήθως το σύνολο είναι γύρω στα 100-150 άτομα.
0: Τα οποία ξαφνικά βρίσκονται με μια βαλίτσα στο χέρι και μέσα σε μια εβδομάδα πρέπει να βρουν και σπίτι, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να. Έτσι είναι όπως τα λέτε. Και όπως γνωρίζετε εδώ στη Χίο αλλά και σε άλλα τουριστικά μέρη, η κατάσταση με τα διαθέσιμα σπίτια είναι δύσκολη. Όσον αφορά και με το Airbnb, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που είναι και τουριστική περίοδος. Εμείς γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε και σαν σύλλογος να κάνουμε αυτή την παρέμβαση, να

0: Συμφωνούμε δηλαδή στους ιδιοκτήτες και να συγκεντρώσουμε όσο δυνατόν διαθέσιμα σπίτια και να τα προωθήσουμε στους εκπαιδευτικούς που θα έρθουν στο νησί για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Φαντάζομαι ότι υπάρχει και ένα ζήτημα με το ύψος του ενοικίου.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Εκεί όπως, τι γίνεται.
0: Όπως γνωρίζετε κι εσείς, τα ενοίκια, όχι μόνο εδώ, αλλά γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, έχουν πάρει την ανηφόρα, καθιστώντας το κόστος δυσβάστακτο για έναν νέο συνάδελφο, που όπως γνωρίζετε ένας νεοδιοριζόμενος ή ένας αντιδρωτής, ο μισθός του δεν υπάρχει για να ανταποκριθεί στα ενοίκια που ζητά η αγορά.
1: Μιλάμε για μισθούς της τάξεως.
0: Για να σας δω να καταλάβετε, ένας νεοδιόρισος που εργάζεται για πρώτη χρονιά ξεκινάει με βασικό μισθό γύρω στα 800 ευρώ, 850.
1: Και φαντάζομαι και αναπληρωτής δεν έχει παραπάνω.
0: Οι αναπληρωτές είναι ελάχιστα παραπάνω λόγω του ότι είναι συμβασιούχοι επί της ουσίας και δεν έχουν τις αυξημένες κρατήσεις που έχει ένας μόνιμος. Αλλά πέρα από το γεγονός ότι ο αναπληρωτής...
1: Πάντως κάτω από χιλιάρικο. Κάτω από χιλιάρικο κυμαίνονται οι απολογές τους. Και ψάχνουν να βρουν οι άνθρωποι ένα σπίτι να μπορούν να δώσουν ένα ενίκιο, φαντάζομαι, μέχρι 300 ευρώ το πολύ,
0: Ένα ενίκιο που να μπορεί να είναι ρεαλιστικό και βιώσιμο.
1: Ναι.
0: Γιατί να το έχουμε καθαρό ότι ο νέος ο συνάδελφος που θα έρθει στο νησί δεν έρχεται εδώ για παραθερισμό. Έρχεται για να προσφέρει, έρχεται για να υπηρετήσει τα παιδιά μας και για να χτίσει τη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς απευθυνόμαστε στο Χιώτη. Γιατί ξέρουμε ότι ο Χιώτης στα δύσκολα στηρίζει τις δύσκολες καταστάσεις και εμείς δεν λέμε να το παράγει δωρεάν, αλλά μιλάμε όσο το δυνατόν μια καλύτερη και λογική τιμή, ώστε να μπορεί και ο νέος άνθρωπος να ανταποκριθεί.
1: Πέρσι υπήρχε ανταπόκριση στο κάλεσμα που είχατε κάνει.
0: Υπήρξε ανταπόκριση, ωστόσο τα διαθέσιμα σπίτια ήταν περιορισμένα.
1: Τι γίνεται τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις? Βοηθούν ενδεχομένως κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες, διαμερίσματα, αλλά και αυτά είναι, φαντάζομαι, μετά το τέλος της σεζόν.
0: Ακριβώς, τώρα που είναι στα μέσα, στην κορυφή της τουριστικής σεζόν, όπως καταλαβαίνετε και τα διαθέσιμα καταλήμματα, ακόμα και για να έρθει ο συνάδελφος να αναλάβει υπηρεσία ή να ορκιστεί, χρειάζεται να βρει ένα κατάλημα να μείνει για τουλάχιστον 2-3 μέρες. Δεν είναι και τόσο εύκολο αυτή την περίοδο. Τα διαθέσιμα σπίτια συνήθως ξεκινάνε από αρχές και μέσα Σεπτέμβρη και αργότερα. Γι' αυτό λοιπόν, όσο είναι νωρίς και εμείς πήραμε αυτή την πρωτοβουλία, για να αρχίσουμε να οργανώνουμε και εμείς μία λίστα όσο δυνατόν μεγαλύτερη με τα διαθέσιμα σπίτια, έτσι ώστε ο νέος συνάδελφος που θα έρθει να απευθυνθεί σε εμάς και αν έχουμε δυνατότητα να του δώσουμε μία λίστα που να μπορέσει να βρει κάτι.
1: Να, γι' αυτό το μεταβατικό στάδιο που είναι και ακόμη ψηλά η επισκεψιμότητα στην Χίο, υπάρχουν άλλες εναλλακτικές γι' αυτό το διήμερο που λέτε για να έρθει, για να ορκιστεί κλπ. Έχετε ψάξει είτε από το Δήμο, για παράδειγμα, τη μονάδα που έχει στο Ιωνικό Κολυμπητήριο ή ο ΑΕΔ κάποια καταλήμματα που είχε, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Ψάχνετε και τέτοιες εναλλακτικές, δηλαδή κάπου να βρουν έστω μια στέγη να επαρκώς να καλύψουν τις ανάγκες τους?
0: Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν ήταν τόσο οξυμένο το πρόβλημα που να... Ο συνάδελφος με τις ίδιες δύο δυσκολίες τη βρίσκει την άκρη. Το θέμα είναι όμως η ζωή του να γίνει λίγο πιο εύκολη και να μην έχει και το άγχος το ότι από τη μια στιγμή βρέθηκε σε ένα νέο μέρος που καλεί να αρχίσει από την αρχή και να έχει να αντιμετωπίσει με τη διαβίωσή του το που θα μείνει.
1: Ναι.
0: Εμείς και σαν σύλλογος έχουμε απευθυνθεί στο Δήμο, ο οποίος Δήμος ωστόσο μας παραπέμπει ότι δεν είναι δική του ευθύνη, την παραπέμπει στο κράτος, το κράτος λέει είναι υπεύθυνος ο Δήμος, που επί της ουσίας αυτό το πρόβλημα να διαιωνίζεται. Γιατί, και να λέμε και το σαφού του δίκου, αυτό εμείς που κάνουμε τώρα είναι πολύ βραχυπρόθεσμο, είναι μια άμεση κίνηση να δώσουμε μια ανάσα, μια ανακούφιση στον συνάδελφο, αλλά δεν είναι το ουσιαστικό πρόβλημα που είναι η έβρεση κατοικίας για τους συναδέλφους που έρχονται από άλλα μέρη της Ελλάδας. Και οι αυξήσεις των μισθών, έτσι ώστε να είναι όσο δεν το βιώσει.
1: Να ρωτήσω κάτι, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν δικαιούνται και επιδότηση ενοικίου?
0: Επιδότηση ενοικίου δεν παρέχουν όλοι οι Δήμοι, είναι κατά το δοκούν.
1: Όχι, εννοώ στα πλαίσια του προγράμματος που υπάρχει για την επιδότηση.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει καμία επιδότηση.
1: Δεν τους καλύπτει.
0: Το μόνο επίδομα που λαμβάνει ένα συνάδελφος είναι το επίδομα παραμεθωρίου που είναι καθαρά γύρω της τάξης των 70 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Λόγω του ότι έρχεται στοιχείο, σαν ακριβικό μέρος.
1: Είναι μεγάλο το πρόβλημα, έχετε δίκιο που το αναδεικνύετε. Μακάρι να υπάρχει ανταπόκριση και να μπορέσει να γίνει η κάλυψη των αναγκών.
0: Ακριβώς. Εμείς ωστόσο πιστεύουμε ότι υπάρχει και μια κοινωνική διάσταση σε αυτό το ζήτημα, γι' αυτό το βάλαμε και σαν θέμα. Εμάς δεν είναι η δουλειά μας να λύσουμε το στεγαστικό, αλλά
1: βέβαια,
0: ωστόσο
1: ναι,
0: να αναδείξουμε το κοινωνικό ζήτημα της όλης υπόθεσης. Γιατί η Χίος είναι ένα μεγάλο νησί που υποδέχεται κάθε χρόνο εκατοντάδες εκπαιδευτικούς που έρχονται εδώ να εργαστούν στα σχολεία.
1: Θα υποδεχθεί φοιτητές.
0: Ακριβώς. Οι άνθρωποι αυτοί θα ζήσουν εδώ, θα εργαστούν εδώ και θα αποτελέσουν μέρος της τοπικής κοινωνίας μας. Δεν πρέπει λοιπόν να τους αντιμετωπίζει ο χιωτικός λαός σαν τουρίστες. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να ζητήσουμε τους ιδιοκτήτες να δουν και αυτή την πλευρά. Γιατί ο συνάδελφος δεν είναι απλά ένας ενοικιαστής, είναι και ένας εκπαιδευτικός που έρχεται να προσφέρει στα παιδιά μας εδώ στοιχείο. Γι' αυτό λοιπόν και μια τιμή λογική και προσιτή πραγματικά θα έκανε τη διαφορά για ένα νέο ή μια νέα συνάδελφο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και ας ελπίσουμε ότι φέτος θα έρθουν και όσον αφορά τα αριθμητικά δεδομένα οι εκπαιδευτικοί που χρειάζεστε και δεν θα τους έχουμε σαν το μαρτύριο της αγώνας δόση-δόση να φτάσουμε μέχρι το Γενάρη για να καλύψουμε τα κενά.
0: Ακριβώς,
1: λοιπόν,
0: έτσι.
1: Να είστε
0: εγώ
1: καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Είναι μεγάλο πρόβλημα το στεγαστικό, έτσι, και εδώ στοιχείο με το κομμάτι της εξέβρεσης κατάλληλων χώρων για την μακροχρόνια μίσθωση, γιατί βλέπετε και εδώ δουλεύει πολύ το μοντέλο της βραχυχρόνιας μίσθωσης, λέγεται με ελληνικά Airbnb, καταλάβατε, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να επιλέγουν αυτή την, όσοι έχουν δηλαδή ακίνητα, να επιλέγουν αυτή την διέξοδο και μένουν πάρα πολλοί άνθρωποι να αναζητούν να βρουν ένα σπίτι για ενοικίαση σε μια προσιτή τιμή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις γιατί η ώρα περνάει και επιστρέφουμε με την κραυγή αγωνία του Πέτρου Φεγκουδάκη. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε καιρό να τον ακούσουμε τόσο αγανακτισμένο. Μιλάει για το υδρευτικό πρόβλημα στην περιοχή του Βροντάδου που δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμη. Μας έλεγε προχθές ο πρόδρομος ο Μανολάκης από τη ΔΕΗ ότι προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν, αλλά είχε σκάσει μια πληροφορία για μεγάλη διαρροή στο τάγμα του Δεσπότη. Δεν ξέρω αν τελικά η συνέχιση του προβλήματος σε αυτή τη διάσταση, όπως περιγράφει ο Πέτρος Φεγκουδάκης, οφείλεται σε αυτή τη διαρροή. Όπως και να έχει, πάντως έχουμε να κάνουμε με ένα πρόβλημα που δεν φαίνεται να αντιμετωπίζεται επαρκώς στην παρουσία φάση. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει, αλλά σχεδόν ένα μήνα τώρα έχουν πρόβλημα στη συγκεκριμένη περιοχή. Διαφημίσεις και αμέσως μετά θα ακούσουμε τι είπε ο Πέτρος Φεγκουδάκης το πρωί στο Γιάννη Τσούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμια παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον ξενοδόχο, τον Πέτρο το Φαγκουδάκη, για το υδρευτικό πρόβλημα στο Βροντάδο και το πώς έχει επηρεάσει τη λειτουργία της επιχείρησής του στο ξενοδοχείο Κιβέλη.
1: Ένα μήνα, πάνω από ένα μήνα, το νερό κατουράει. Έτσι, έχουμε ξεμείνει δύο φορές. Έχω αγοράσει πάνω από 120 κυβικά. 10 κυβικά μου έχει δώσει μέχρι στιγμής η ΔΕΗ.
2: Όταν λες έχεις αγοράσει, πόσα έχεις δώσει, λεφτά?
1: 4% κάπου εκεί.
2: Μπράβο.
3: 4.000.
2: Ναι,
1: 4.000, ναι.
2: Ναι, ναι, για νερό. Τι να κάνει άλλο.
3: Μπράβο.
1: Ναι, για νερό. Ναι. 4.000. Τι είναι ο Τζίτζικας, τι είναι το ζουμί του. Έτσι. Προσπαθεί να δουλέψει το κάθε ξενοδοχείο και λέμε, αναφέρομαι και στην περιοχή του Βροντάδου που είναι λιγότερο τουριστική, για δύο μήνες, άντε τρεις, ένας μήνας είναι ο Βροντάδος, περίπου 1,5, και πάνε να τα δώσει τα χρήματα σε βιτία. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο, είναι ότι δεν ταλαιπωρούμε τους πελάτες. Η δεύτερη φορά είχαμε μείνει 9 ώρες χωρίς νερό, γιατί ώσπου να πιάσει η δεξαμενή κάποιο βάθος, παίρνει ώρες. Ώσπου να 4 βιτία που κάνουν την ανθρωποδοσία στοιχείο, ώσπου να ανταποκριθούν όχι μόνο σε μένα και σε άλλους, δεν είναι ώρα. Από το πρωί που με πήραν τηλέφωνο, πήρα τηλέφωνα, δεν απάντησε κανένας, έρχομαι στη ΔΕΙΑΧ. Δεν υπήρχε άμεση εξυπηρέτηση, παιδιά, ξενοδοχείο. Άκουγα ανθρώπους που ερχόταν με νοικιαζόμενα δωμάτια, ιδιώτες. Ξενοδοχείο λέω είμαι, έχω 30 δωμάτια μέσα, έχω γύρω στα 70 άτομα. Θέλω νερό. Έπρεπε να πάρω το δήμαρχο να του μιλήσω για να ενεργοποιηθούν. Βέβαια θα τα αρνηθούν και είπαν ότι προσπαθούμε. Γιατί ήθελα να μου στείλουν 5 κυβικά, αλλά 5 κυβικά είναι σε ένα γλύφο νερό. Αλλά δεν γίνεται τουρισμός, παιδιά, με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, λέμε δεν έχουμε αεροδρόμιο. Σωστά, δεν έχουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τουρισμό, ανάπτυξη. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και με τη ζαβομάρα που έχουμε. Είναι ντροπή, δηλαδή, αυτό που γίνεται στο νησί και είναι ένας μήνας. Στην περασμένη συνέντευξη του Δημάρχου σε έναν δημοσιογράφο σας έλεγε σε ένα διήμερο, ίσως και γρηγορότερα, θα έχουμε νερό. Την επομένη είχα ξεμείνει η δεύτερη φορά. Με παίρνω το τηλέφωνο που ανέφερε ότι μπορείτε να πάρετε για να σας δώσουν νερό. Έχω, λέει, 14 δρομολόγια να κάνω. Και τι κάνω εγώ? Περίμενα να τελειώσω η δρομολόγια της ΔΕΙΑΧ, να έρθει ο Σγούτας να με βάλει νερό. Και ξαναμπήδα τώρα στις 14 παραμονή της Παναγιάς. Αντί να τελειώνει η σεζόν, να τελειώσει τα μαρτυριά μας, ρε παιδιά, δεν γίνεται. 10 μέρες είναι ακόμα να τελειώσει, να τελειώνομαι.
3: Και φυσικά έχετε να αντιμετωπίσετε και τη δυσαρέσκεια του κόσμου, έτσι.
1: Εννοείται. Δηλαδή το οικονομικό θα έρθει σε δεύτερη φορά. Όταν ο κόσμος δεν μπορεί να πάει στην τουαλέτα, δεν μπορεί να κάνει μπάνιο, δεν σου μιλάω να μεταφέρω ρηματισμό σε άλλο μου ξενοδοχείο για να τον πλύνω, που το έχω κάνει.
3: Ναι.
1: Πηγαίνουμε, ερχόμαστε για να παίρνουμε τα άπλυτα. Δεν γίνεται όμως έτσι. Ανάπτυξη δεν γίνεται, παιδιά. Είμαι 40 χρόνια στον τουρισμό. Λένε ότι δεν το έχω ξαναδεί αυτό χάλι. Λένε ότι έγινε ζημιά. Οι ζημιές χτυπάνε καμπανάκι, Γιάννη και Ειρήνη. Οι ζημιές μες στο χειμώνα πιστεύω ότι είχαν πει εδώ είμαστε. Δεν φτιάχνω τις ζημιές τον Αύγουστο μήνα. Και αν έσκασε η ζημιά, όπως άκουσα στις κόδες γεφύρι, πώς την πλήρωσε μόνο ο Βροντάδος ή και ο Βροντάδος? Έχει αβαλάτωση πάνω και δεν έχουμε νερό. Και η πίεση κατουράει. Τώρα στη στιγμή μου λένε κατουράει. Εγώ πάω στο Βροντάδο τώρα. Λέει κατουράει. Δεν σώζεται κατάσταση με το κατουρήμα.
3: Μάλιστα. Τι να πούμε, υπομονή. Υπομονή.
1: Το υπομονή, κοίταξε Ειρήνη, το υπομονή είναι μια κουβέντα μεγάλη. Αλλά δεν γίνεται έτσι, δεν μπορώ να προχωρήσω στο νησί.
2: Πόσα χρόνια, Πέτρο, ασχολείσαι για έτσι?
3: Είπε.
1: 40 χρόνια για να ασχολούμαι.
2: Για φαντάσου.
1: Αυτό το χάλι που έχει προκληθεί από την ξηρασία το 90, περίπου αν θυμάμαι καλά ήτανε, και είχαμε ξαναπάρει βιτία για τον Καρφά. Τώρα ο Θεός έβρεξε νεράκι.
2: Πολύ νερό.
1: Είχαμε μια καλή χειμωνιάτικη περίοδο, νεράκι. Έχουμε οσμώσεις. Και να χάνουν κατά δήλωσή τους 30 κυβικά την ώρα ο Σωλήνας, 30 κυβικά. Τις προάλλες βλέπω ότι είχε βγάλει και ότι ξενοδοχικό ομιλό είχε πλημμυρίσει.
3: Ναι, γιατί ασπασίζουν.
1: Και δεν έχουμε νερό.
3: Ναι,
2: μα
3: ναι.
2: Έχουν ομολογήσει ήδη ότι έχουν 60% διαρροές και δεν ξέρουν που είναι. Τι συζητάμε τώρα. Φαντάσου τώρα στο μαγαζί, θα το έχεις κλείσει 200 φορές εσύ. Άμα έχεις 60% διαρροή.
1: Έτσι βέβαια. Έτσι και αυτό πρέπει να κάνουμε, το κλείσουμε δηλαδή. Πρέπει να τα κλείσουμε. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Είναι το αεροδρόμιο που 5 χρόνια, 30 χρόνια δηλαδή. Πριν βγει ο Σιμίτης λέγανε για το αεροδρόμιο. Φαντάσου. Τόσες χωρές του Σιμίτη και ακόμα εμείς ακόμα. Αεροδρόμιο. 300 μέτρα.
3: Δεν είναι και χιλιόμετρα, 300 μέτρα.
1: 300 μέτρα. Πού να το πεις και να μην σε πούνε καραγκιόζι.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι. Ταλαιπωρούμαστε, εγώ απορώ πώς αντέχουν οι επιχειρήσεις μας ακόμα, έτσι.
2: Όλη αυτή την
1: προσπαθούμε
2: απορία.
1: Από 3 μήνες να βγάλουμε 14. Όχι 12, 14.
2: Πέτρο, κάτι άσχετο. Καταλαβαίνω, έχεις το πρόβλημά σου τώρα. Εσύ το αντιλαμβάνομαι, το σέβομαι, το προβάλλουμε. Αλλά θέλω να μου πεις, παράπονα σου κάνουν οι επισκέπτες για τα λεωφορεία, ότι δεν μπορεί να πάνε στα χωριά, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Δεν, επειδή δεν έχω άμεση επαφή με τη ρεσεψιόν, δεν μου το έχουν πει αυτή τη ρεσεψιόν για να σου απαντήσω αν
2: ναι,
1: πράγματι
2: κάνεις
1: παράπονο.
2: Δεν έχεις επαφή.
3: Κάποιοι πάντως θα το λένε, ναι.
2: Εντάξει, λέει, εγώ ρώτησα,
1: Εννοείται ότι θα κάνουν κάποιοι, αλλά δεν μπορώ, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν σου λέω ούτε ναι ούτε όχι.
2: Ναι, δεν έχεις άμεση επαφή, ναι.
1: Εντάξει. Δεν έχω άμεση επαφή γιατί ασχολούμαι με την καθημερινότητα των ξενοδοχείων και τα οικονομικά τους προβλήματα και την προώθησή τους κιόλας.
2: Ναι.
1: Κάποια στιγμή μου είπε ένας συνάδελφος, λέει, να κάνουμε κατάληψη. Ποιο παιδιά, τι κατάληψη να κάνουμε. Αυτό το πρόβλημα είναι το αεροδρόμιο. Το λέμε εδώ και 14 μήνες. Το αεροδρόμιο δεν θα είναι έτοιμο του χρόνου την άνοιξη, Γιάννη Τζούμα, Ειρήνη Αναγνώστου. Δεν θα είναι.
2: Μα όλοι το ξέρουμε αυτό.
1: Όλοι το ξέρουμε, αλλά το κρύβουμε κάτω από την κουβέρτα. Και βγαίνουμε και λέμε ότι η Τουρκία ανέβηκε 20%. Βεβαίως. Αν δεν είχαμε τους Τούρκους θα είχαμε ψοφήσει. Η κυριολεξία. Αλλά τι κάνουμε για του χρόνου, όχι φέτος, πάω αυτό, για να έχουμε μια σύνδεση αυτοπλοϊκή παραπάνω, είτε με τον Πειραιά, είτε με τον Βόλο, θα το δούμε του χρόνου, θα είναι αργά.
2: Πολύ ωραία, αλλά και σύνδεση να έχουμε, Πέτρο, άμα δεν έχουμε νερό,
1: πέμου τώρα εσύ. Εκεί καταλήγουμε.
2: Ναι, οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν σε σένα στο κοιτό.
1: Εκεί καταλήγουμε, δεν θα ξανάρθουν,
2: Εντάξει, παιδιά.
1: Ο Καρφός δεν έχει πρόβλημα, για να μην έτσι, αλλά...
2: Ο Καρφός, δεν έχει
3: και τι, πρέπει να κλείσει του Βροντάδου για να έχει, για να δουλεύει ο Καρφός, δεν.
2: Εντάξει, Πέτρο, εντάξει.
3: Ευχαριστούμε πολύ, καλή.
0: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, από το νερό και τα προβλήματα στην υδροδότηση του Βροντάδου ξεκίνησε η συζήτηση. Στο αεροδρόμιο κατέληξε με τον Πέτρο Φαγκουδάκη να δηλώνει ότι είναι πεπισμένος πως το χρόνο την άνοιξη δεν θα έχει τελειώσει το αεροδρόμιο και πρέπει να δούμε τι θα γίνει και την επόμενη σεζόν. Σε αυτό τον τόπο πάντως που ζούμε είναι εκπληκτικό πώς γυρίζουμε γύρω από τα ίδια προβλήματα χρόνια, δεκαετίες. Και ακόμα ψάχνουμε τις λύσεις, ενώ έχουν έρθει εκατομμύρια σε αυτό το νησί για έργα. Δηλαδή μιλάμε για κουβά χωρίς πάτο. Κάποια στιγμή ίσως θα έπρεπε να βρεθεί ένας αυτοδιοικητικός, ένας παράγοντας του τόπου και να κάτσει κάτω και να δει πόσα έργα έχουν χρηματοδοτηθεί για την ίδρευση στο νησί και για την άρδευση και ποια αποτελεσματικότητα έχουν. Εγώ θα πω τα τελευταία 30-35 χρόνια, από το 90 που ανέφερε και ο Πέτρος ο Φεγκουδάκης που είχαμε τότε όντως μεγάλο πρόβλημα λειψιδρίας, αλλά τότε δεν έβραχε κιόλας. Και το πρόβλημα επιδεινώθηκε επειδή είχε γίνει και η υπεράντληση του Κορακάρη και είχαμε και υφάλμηρο νερό μέσα στη δεκαετία του 90 και μετά μας βγήκε και ο υδράργυρος ως πρόβλημα. Για να μην ξεχνιόμαστε έτσι όσον αφορά το υδρευτικό στην Χίο. μέχρι που φτάσαμε να επενδύουμε στη λύση των αφαλατώσεων για να μην πίνουμε υδράργυρο. Οι αφαλατώσεις οι οποίες έχουν και εκείνες υψηλό κόστος και έχουμε φτάσει σήμερα να πληρώνουμε αυτά που πληρώνουμε για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Και να έχουμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Διαφημίσεις για να έχουμε έσοδα, γιατί πρέπει να πληρώνουμε και το νερό, πρέπει να παίρνουμε και το εμφιαλωμένο για να πίνουμε, γιατί αυτό που τρέχει από τις βρύσες μας είναι μόνο λάτρα, οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε έσοδα. Διαφημίσεις.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Hiu φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Ροδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 2271 920.
4: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς. Στο μεταξύ είχαμε μία ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ, τον πρόδρομο του Μανολάκη, ο οποίος λέει ότι στην χαμηλή ζώνη του Βροντάδου, στην περιοχή της Δασκαλόπετρας, εκεί που είναι και το ξενοδοχείο Κυβέλη, δεν υπάρχει, λέει, πρόβλημα υδροδότησης αυτή τη στιγμή με υπαιτιότητα της ΔΕΙΑΧ, ότι ειδικά στην περίπτωση του ξενοδοχείου στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Πέτρος Φεγκουδάκης, επενεύει η υπηρεσία και το πρόβλημα ήταν στο εσωτερικό δίκτυο του ξενοδοχείου και έχουν σταλεί και δύο βυτεία νερό. Δηλαδή θέλει να πει ότι το πρόβλημα δεν είναι η πετιότητα της ΔΕΙΑΧ που παρουσιάστηκε, αλλά του ιδιοκτήτη. Και πιστεύει ότι το θέμα στο Βροντάδο με το νερό έχει λυθεί. Αυτά μας είπε ο κύριος Μανολάκης πριν από λίγο. Εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 14 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού βρίσκεται και σήμερα ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής. Σε κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς 4, πολύ υψηλός κίνδυνος, βρίσκονται από το Βόρειο Αιγαίο, Ιχείο, στα Ψαρά, η Νούσες, η Σάμος, η Ικαρία και η Λίμνος. 40 χρόνια τέτοιο χάλι δεν έχω δει. Σε αυτή την φράση συνόψισε το πρόβλημά του ο τουριστικός επιχειρηματίας Πέτρος Φαγκουδάκης, που εδώ και ένα μήνα δεν έχει στο ξενοδοχείο Κυβέλη στο Βροντάδο νερό. Το πρόβλημα δεν είναι τωρινό, μας είπε, από το χειμώνα το γνωρίζουν και δεν έκαναν τίποτα. Εδώ και ένα μήνα έχω ξοδέψει για φυτεία νερού 4.100 ευρώ, αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο εκεί, είπε ο Πέτρος Φαγκουδάκης στο ράδιο Αλήθεια, είναι ότι με αυτές τις συνθήκες τουρισμός δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή 30 δωμάτια, 70 επισκέπτες είναι χωρίς νερό, μεγαλύτερο ρεζίλεμα και δυσφήμιση του νησιού δεν υπάρχει. Μετά τον Πέτρο Φαγκουδάκη, δεκάδες ακροατές κατήγγειλαν ότι παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει σε όλο το Βροντάδο, αλλά και τις περιοχές Λιβαδίων και Λατομίου. Με αφορμή σχετικό δημοσίευμα της Αλήθειας, η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤΑ ανακοίνωσε μεταξύ άλλων: «Δεχθήκαμε με ευχαρίστηση αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία την είδηση για διαγνωστικό κέντρο της ΧΙΟΥ που επανήλθε στις νόμιμες χρεώσεις σύμφωνα με τον ΕΟΠΗ. Ευχόμενοι να μην είναι ένα προσωρινό πυροτέχνημα και φυσικά με το τι μέλη γενέστε με τα υπόλοιπα εργαστηριακά κέντρα που συνεχίζουν απτόητοι να κλέβουν τους συνανθρώπους μας, γιατί μόνο κλοπή αυτό μπορεί να θεωρηθεί πάντα με την κάλυψη του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΗ». Βέβαια έχουν βρει καινούρια πατέντα και δεν δίνουν μία απόδειξη για την αφέμαξη που κάνουν, αλλά δύο ή και τρεις διαφορετικές αποδείξεις. Για την Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, το όλο θέμα με τις παράνομες και παράλογες υπερτιμολογήσεις των εξετάσεών μας σε διαγνωστικά και μικροβιολογικά κέντρα θα θεωρηθεί λήξαν όταν διαπιστώσουμε ότι αυτό έχει πλέον περάσει σε όλα τα διαγνωστικά και μικροβιολογικά κέντρα της ΧΙΟΥ. Πέρασαν ήδη 4 χρόνια με τις υπερτιμολογήσεις. Δεν τους έχουμε ακόμα ξεχρεώσει τα νέα μηχανήματά τους. Από την 96 ΑΘΕ ανακοινώθηκε ότι χθες Πέμπτη πραγματοποιήθηκε τελετή εγγενείων κτηρίου θαλάμων οπλιτών του 643 μηχανοποιημένου τάγματος εθνοφυλακής στο στρατόπεδο Σημεοφόρο Αεροπόρου Χαλκιά στα Καρδάμιλα, η οποία υλοποιήθηκε κατόπιν δωρεάν της Αγγελικής Φράγκου. Το υπόψη κτίριο είναι πανομοιότοπο κτηρίου, το οποίο είχε ανακαινιστεί πέρσι κατόπιν όμοιας δωρεάς της κυρίας Φράγκου. Παράλληλα, η ίδια εξέφρασε την πρόθεσή της να προχωρήσει το προσεχές χρονικό διάστημα και σε άλλες δωρεές και συγκεκριμένα στην ανακαίνιση των μαγειρίων του παραπάνω στρατοπέδου. Λιγότεροι από πέρσι είναι οι ομογενείς που ήρθαν φέτος στη ΧΙΟΥ, όπως διαπιστώνει και ο πρόεδρος της Ένωσης Ομογενών ΧΙΟΥ και Αντιπεριφερειάρχης με το χαρτοφυλάκιο του απόδημου ελληνισμού Παντελής Μπουρνιάς. Σε δηλώσεις του στην Αλήθεια τόνισε ότι αρκετοί είναι εκείνοι που επηρεάστηκαν από το παγκόσμιο κύμα ακρίβειας, αφού μια τετραμελής οικογένεια για να έρθει θέλει μόνο για αεροπορικά εισιτήρια 10.000 ευρώ, σημειώνοντας επίσης ότι ειδικά στη ΧΙΟΥ το κόστος αυξάνεται περαιτέρω λόγω των τσουχτερών τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα Χίος. Ξεκίνησε η έκδοση κυνηγετικών αδειών από τον Κυνηγετικό Σύλλογο ΧΙΟΥ, με τον πρόεδρο του Γιάννη Μενή να αναφέρει ότι έχουν ήδη εκδοθεί 350 άδειες, εκτιμώντας ότι συνολικά ο αριθμός τους φέτος θα φτάσει στις 1.700 με 1.800. Οι περισσότεροι, είπε, ενδιαφέρονται για την τοπική άδεια που φέτος μετά από 9 χρόνια αυξήθηκε κατά 8 ευρώ, φτάνοντας στα 127 ευρώ, αλλά ενδιαφέρον υπάρχει και για τη γενική που καλύπτει την άσκηση κυνηγίου σε όλη τη χώρα, της οποίας το κόστος έκδοσης ανέρχεται στα 177 ευρώ. Θυμίζουμε ότι από τις 20 Αυγούστου μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2027 διαρκεί η κυνηγητική περίοδος σύμφωνα με την ρυθμιστική δασική διάταξη της Διεύθυνσης Δασών ΧΙΟΥ, ενώ κατ' εξαίρεση επιτρέπεται το κυνήγι του αγριοκούνελου έως τις 10 Μαρτίου 2027. Ειδικότερα το κυνήγι της Πέρδικας θα ξεκινήσει στις 15 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, κάθε Σάββατο και Κυριακή, με όριο κάρπωσης μέχρι 4 Πέρδικες ανά ημερήσια έξοδο. 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά και το κυνήγι του λαγού, επιτροπόμενο κάθε Δετάρτη, Σάββατο και Κυριακή και μέχρι ένα λαγό σε κάθε έξοδο, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 10 Ιανουαρίου 2027. Η 96 ΑΦΤΕ ενημερώνει ότι το Σάββατο 15 Αυγούστου, ημέρα εορτασμού της κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα πραγματοποιηθεί στις 8 το πρωί η επίσημη τελετή έπαρσης της σημαίας στο κάστρο της Χίου άνωθεν της κεντρικής πύλης Πόρτα Ματζιόρε. Η υποστολή της θα γίνει την ίδια μέρα στις 8:20 το βράδυ. Η τελετή εντάσσεται στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης της ημέρας και πραγματοποιείται σε ένα χώρο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα για τη Χίο και τον Ελληνισμό. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026 σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΙΕΦΚΑ. Οι καταβολές θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου με τις ημερομηνίες να διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία των συνταξιούχων. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Τετάρτη 12 Αυγούστου η Μεδαπός, διότι εντοπίστηκαν σε γεωταχή επιβατικό αυτοκίνητο στην περιοχή του Βροντάδου, σε έλεγχο με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, στο εσωτερικό του οχήματος, κρυμμένες 9 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ποσότητες κοκαίνης συνολικού βάρους 8,1 γραμμαρίων περίπου. Κατά την διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι ο συλληφθής 27χρονος κατήχε τις παραπάνω ποσότητες κοκαίνης με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή του σε τρίτους έναντι χρηματικής αμοιβής. Η διεύθυνση αγροτικής οικονομίας κάνει γνωστό ότι από την 3η 18 Αυγούστου και με την προϋπόθεση των κατάλληλων καιρικών συνθήκων θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών για την ερχόμενη εβδομάδα είναι το εξής: 3η 18 Αυγούστου μεστά, νενιτούρια, χάλανδρα, φροδίσια. Τετάρτη 19 Αυγούστου, Ολύμπη, Πυργή, Αρμόλια, Κέραμος, Λεπτόποδα. Πέμπτη 20 Αυγούστου, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολισσός, Πυραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 21 Αυγούστου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτάκι, Πουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 22 Αυγούστου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες και Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 3η 18 Αυγούστου και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, την Τετάρτη 19 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελάτα, Αντιλιοστάσιο Ελάτας, Αντιλιοστάσιο Ερμοβέσας. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροπή Χίου ανακοινώνει ότι η νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη σε σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη θα ανέβει σήμερα Παρασκευή σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται μετά πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλη Σίτρους. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει σήμερα Παρασκευή σε 7 το απόγευμα, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο 15 Αυγούστου. Στην εορτή θα είναι ο ιερέας του ναού, πατέρας Γεώργιος Καραμιχάλης, ο πρωτοψάλτης του ναού Κωνσταντίνος Χαλιορής και ο ιεροψάλτης Κωνσταντίνος Καράβολας. Την Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρου Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, θα αρχίσει ο Μεγάλος Εσπερινός, την Κυριακή 16 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά μεταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα στη Δευτέρα 17 Αυγούστου 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2004 «Η διαδρομή» σε σκηνοθεσία Μάικλ Μαν. Η ταινία προτάθηκε για 2 βραβεία Όσκαρ, δεύτερου ανδρικού ρόλου και καλύτερου μοντάζ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού πολεμικής περίοδου 1939-1945 με εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 3η 18 Αυγούστου 10 το πρωί στον Ναύλιο Χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Η εκδήλωση μνήμης πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής, το Ναυτικό Μουσείο, την Παχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ατχίου, τον Παχιακό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού και σε συνεργασία με τα τοπικά σωματεία συνταξιούχων ΝΑΤ ο Βροντάδος και Σικιάδας, το Σύλλογο Συνταξιούχων ΝΑΤ Θημιανών, ο Άγιος Ευστράτιος. Μεταξύ άλλων θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση, θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Χίων Απολεσθέντων Ναυτικών 1939-1945 και προσκλητήριο απολεσθέντων ναυτικών. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Ο Ανδρέας Μάμουκας ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, αρχαιονόμος και συγγραφέας από το Ζηφιά της Χίου. Υπήρξε γραμματικός σπουδαίων αγωνιστών όπως του Κωνσταντή Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης. Εργάστηκε με πάθος για τη συγκέντρωση επίσημων εγγράφων του νέου συσταθέντος ελληνικού κράτους. Το Χιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου θα πραγματοποιήσει από 16 έως 29 Αυγούστου μία εκτεταμένη περιοδία στοιχείο, παρουσιάζοντας 13 παραστάσεις σε συνεργασία με πολιτιστικούς, μορφωτικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους του νησιού. Η περιοδία κορυφώνεται το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ με γενική είσοδο 7 ευρώ, με τη μεγάλη παραγωγή του Χιακού Θέατρου Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου, η οποία θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο Στρωμινά. Η επετειακή 10η θερινή διοργάνωση του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου που θα πραγματοποιηθεί σε Χίο και Ινούσες από 16 έως 26 Αυγούστου αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία του. Ο καταξιωμένος πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης με ένα ρεσιτάλι του οποίου στην κεντρική πλατεία της πόλης την Κυριακή 16 Αυγούστου θα ανοίξει η αυλαία των φετινών καλοκαιρινών εκδηλώσεων. Η διοργάνωση συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Γιάννη Χρήστου, του διεθνούς Έλληνα δημιουργού που είχε δεσμού ζωής με τη Χίο. Για να τον τιμήσει, το φεστιβάλ διοργανώνει μεγάλη συναυλία και ανοιχτά εργαστήρια που αναδεικνύουν το έργο και τη σκέψη του. Μετά τις συνεχόμενες εμφανίσεις της στο καφεθέατρο στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece τον περασμένο χειμώνα, η Νικολέτα Φιλιππάκη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περιοδία, η οποία περιλαμβάνει και το νησί μας. Η Χιώτισσα τραγουδίστρια επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της θα είναι η μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μεσετζή που θα πραγματοποιηθεί την 3η 18 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στη Δασκαλόπετρα. Η βραδιά θα θυμίζει νυχτερινή ραδιοφωνική εκπομπή που συντροφεύει το ναυτικό την ώρα της βάρδιας στη γέφυρα, όπως ενημερώνει το Σωματείο Συνταξιούχων ΝΑΤ Βροντάδου που προσκάλεσε τους δύο καλλιτέχνες. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για τη δημιουργία του μνημείου των απολεσθέντων ναυτικών του Βροτάδου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει συναυλία της νεανικής χοροδίας κορισιών της Zing Ακαδημίτσου Μπερλίν υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Φρεντερίκ Στάχμερ την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η Zing Ακαδημίτσου Μπερλίν που ιδρύθηκε το 1791 αποτελεί έναν από τους ιστορικότερους χοροδιακούς οργανισμούς της Ευρώπης και την παλαιότερη μεικτή χοροδία παγκοσμίως. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η ορχήστρα Ιουκαλίλη του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου, η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Μουσική στην κοινότητα» και αποτελείται από παιδιά και ενήλικες από το Χίο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο 22710-72212 καθημερινά, εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό έργο του μεγάλου τραγικού ποιητή ζωντανεύει στην πρώτη επιδαύρια σκηνοθεσία της διακεκριμένης δημιουργού στην πλέον λυρική και συλλογική του διάσταση. Το Καπίδι Μουχίου προγραμματίζει τετραήμερη εκδρομή στη Σάμο 9 με 12 Σεπτεμβρίου με μονοήμερη προαιρετική εκδρομή στην Πάτμο στις 11 Σεπτεμβρίου από το Πυθαγόριο. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία Καπί και στα τηλέφωνα 22710-814-74, 22710-44-395. Όπως γνωστοποιεί ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου λόγω του ημιμαραθωνίου που θα διεξαχθεί και φέτος στον Κάμπο την Κυριακή 23 Αυγούστου τη συγκεκριμένη μέρα 7 το πρωί με 12 το μεσημέρι, δεν επιτρέπεται στην περιοχή η κυκλοφορία οχημάτων. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλων Νέων Ανδρών νίκησε με 16-14 την Κροατία για την τρίτη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και τερμάτισε στη δεύτερη θέση του πρώτου ομίλου. Σήμερα στις 9 και 4 το βράδυ η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά το Μαυροβούνιο. Ο Γιώργος Κανδιόγλου ανανέωσε τη συνεργασία του στην τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας Πόλου του Ναυτικού Ομιλουχίου. Στο ποδόσφαιρο, ο Πανινούσιος ανακοίνωσε την απόκτηση του Δημήτρη Χατζιανδρέου που έπαιζε στη Δάφνη. Η Ακαδημία του Άγιαξ Χίου ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Δημήτρη Γιοβανάκη, ο οποίος αναλαμβάνει υπεύθυνος αναπτυξιακών ηλικιών, τεχνικός διευθυντής και προπονητής ακαδημιών. Στο μπάσκετ, οι Ίωνες απέκτησαν τον νεαρό Αντώνη Πικούνη που έπαιζε στον ΦΟΒ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 33 έως 69%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 32 έως 65%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τραχάκη 13 και Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και σταθμιανά τη Δέσποινα Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1924 έσβησε μετά από 3 μέρες η φωτιά που ξέσπασε στη δασόδη περιοχή της Μονής Μουδών. Η φωτιά αποτέφρωσε έκταση 6 έως 8 χιλιόμετρων με πεύκα. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1924, ορατή και στο νησί μας η ολική έκλειψη της Σελήνης. Η έκλειψη ξεκίνησε στις 8.30 το βράδυ και η διάρκειά της ήταν 3 ώρες. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1948, το στρατοδικείο Αθηνών, ύστερα από συνοπτικές διαδικασίες, αποφασίζει για την τύχη των κατηγορούμενων αριστερών του νησιού μας που όρθωσαν το ανάστημά τους στην υπεράσπιση της δημοκρατίας και το διώξιμο των Γερμανών. Η απόφαση χαρακτηριστική. 3 εις θάνατον. Παντελής Γεωργούλης, Κώστας Ζερβός, Γιώργος Κόσταλος, Λουρέτζος Κουκούλης, Σιδερής Πλακοτάρης, Γιάννης Στράτσης, Γιώργος Τσουκαλάς, Δημήτρης Ψιακής. Ισόβια δεσμά. Γιώργης Μαυράκης, Διαμαντής Γεωργούλης, Μανώλης Κόρμαλος, Σταύρος Καλογρίδης, Μιχάλης Κατσάμπας, Φίλιππος Καβούκας, Κώστας Μωράκης, Παναγιώτης Ντούλος, Γιώργος Ξυλάς, Γιάννης Οργιέτας, Κώστας Πλακοτάρης, Γιάννης Παπουλής, Δημήτρης Πλουμής, Ρούσο Στρατάκης, Σωτήρης Αριγιάννης, Παναγιώτης Φιλιππής, Δημήτριος Θαναΐνης από τα Νέντα, Δημήτρης Θαναΐνης από το Συνοικισμό Νοσοκομείου, Αρχιμίδης Φραγκάκης, Δημήτρης Στράτσης. 2 εις θάνατον. Μάρκος Τζιώτης, Παπανικόλας Ξενάκης. Άπαξ εις θάνατον. Πέτρος Ανδριώτης, Κώστας Καραμαλής, Μιχάλης Βατάκης, 4-1, Κώστας Ξίδας, 4-1, Παντελής Πανέρης, 3-2. 20 έτη πρόσχερα δεσμά, Σταμάτης Στήρος, Φανούργιος Μανάρας, Γιώργος Μιχαλιάδης. 15 έτη πρόσχερα δεσμά, Σωτήρης Λίναρης, Γιώργος Χούλης. 12 έτη κάθερξη, Φώτης Αγκουλές. 2 έτη φυλάκιση, Ανδρέας Γλοΐζος, Ειρήνη Αθηναίου, Σωτήρης Αθηναίος, Νίκος Καψάλης. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1992, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει επίσημα την αγιότητα του Οσίου Ανθίμου, του Ενχείου Ασκήσαντος και Τελειοθέντος και τον κατέταξε στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ορίζοντας την 15η Φεβρουαρίου ως ημέρα μνήμης του.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστεί.

0: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
10: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
11: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Εδώ είμαστε και πάλι με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Πριν πάμε στις ειδήσεις, μεταφέραμε και εκείνα τα οποία μας είπε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΧΟ, ο κ. Μανολάκης, ότι το πρόβλημα, είπε, στο Βροντάδο της υδροδότησης έχει αποκατασταθεί το τελευταίο τρίμερο και όπως ανέφερε ο ίδιος, η περίπτωση του ξενοδοχείου Κυβέλη στην Δασκαλόπετρα οφείλεται σε ένα πρόβλημα που υπήρχε στην συγκεκριμένη μονάδα για το οποίο επενέβη σήμερα η ΔΕΙΑΧ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Πέτρο Φεγγουδάκη για να επανέλθουμε στο συγκεκριμένο θέμα, διότι στο λόγο υπάρχει και αντίλογος. Κύριε Φεγγουδάκη, ο λόγος εσάς. Καλό μεσημέρι.
2: Ναι, επίσης, καλό μεσημέρι. Το ξενοδοχείο ξέμεινε για πρώτη φορά στις 25 Ιουλίου, Σάββατο. Τη Δευτέρα μίλησα με τον κύριο Μανολάκη και μου είπε, συζητήθηκε μήπως είναι φραγμένα τα ρολόγια. Ωραία, λέω, επί τα ρολόγια δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε εμείς, γιατί θα θεωρείται παραβίαση. Μου έδωσε το τηλέφωνο Νίκος Μπουλάς, το οποίο το μετέφερα και στον υδραυλικό μου. Ο Νίκος Μπουλάς ποτέ δεν ανταποκρίθηκε μέχρι σήμερα, μιλάμε 14 Αυγούστου, να την δει αν ήταν φραγμένα. Οπότε τα ξαναξεμείναμε από νερό και σήμερα είναι η τρίτη φορά. Σήμερα ήρθε ο Μπουλάς με το συνεργείο, ήταν όντως το ένα, ήταν τελείως φραγμένο. Προσπαθήσανε να το ανοίξουν, δεν ξέρω πόσο το πετύχανε, να το ξεφράξουν, αλλά όπως είπε και εκείνος, εγώ εργάζομαι μέχρι τις 1.30, δηλαδή φίλε, είναι δικό σας θέμα, διοικητικό, εσωτερικό, το ωράριο που δουλεύετε και αν θα πληρώνεσαι παραπάνω ή όχι. Και μετά κάθε φορά που σταματάτε και δικές του κουβέντες, έτσι και ξεκινάτε, όλα τα σκουπίδια του δικτύου πάνε και φράζουν το δίκτυο. Αυτό είναι λοιπόν. Ήταν φραγμένο τουλάχιστον το ένα πολύ, το άλλο λιγότερο. Εγώ που φταίω. Εγώ που από την πρώτη μέρα πήρα τον κύριο Μανολάκη γιατί το είπα. Εκείνος μου έδωσε, είχε την καλή διάθεση, μου έδωσε τον τεχνικό. Ο τεχνικός όμως ήταν εξαφανιζόλ.
1: Μάλιστα,
2: και φτάσαμε σήμερα να παίρνω εγώ 120 κυβικά, να μετριάζεται το πρόβλημα για μερικές μέρες, να κοιμάται μάλλον, και να ξαναβγαίνει.
1: Άρα λέτε ξέρω, ότι...
2: Αν η πίεση έχει αποκατασταθεί πλήρως, τώρα είμαι στον Καρφά, είμαι στον Κολντεσάν, αλλά θα ξαναπάω στο Κυβέλι για να δω. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Μάλιστα, άρα
2: δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Όταν είναι σφραγισμένο, πρέπει να επέμβει η ΔΕΙΑΧ. Πού είναι η ΔΕΙΑΧ? Υπάρχει και στο Messenger του κ. Μανολάκη, επειδή μου το έστειλε τηλέφωνο με το SMS, υπάρχει στο τηλέφωνο του και στο τηλέφωνο μου πότε μου εστάλει και πότε το έστειλα και εγώ στον υδραυλικό μου.
1: Άρα με λίγα λόγια, εγώ αυτό που καταλαβαίνω από τον γιατρό στη μαμή, το χάσαμε το παιδί.
2: Ακριβώς.
1: Και ξεμείναμε από νερό, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Έτσι είναι. Από τον γιατρό στη μαμή το χάσαμε το παιδί.
1: Λοιπόν,
2: τώρα από δικαιολογίες
1: εσείς...
2: και μετά όταν ξανασυνέβη και το πρόβλημα... Δύο βιτία και σήμερα αν δεν πήγαινα εκεί πέρα, αν δεν έπαιρνα το δήμαρχο τηλέφωνο, δεν θα στένανε. Βρε παιδιά, δεν καταλαβαίνετε, ξενοδοχείο είναι περίπου γεμάτο, 30 δωμάτια, 70 πελάτες και καταλαβαίνω ότι είχαν πέσει ένα σωρό τηλέφωνα και ένα σωρό παρουσία στη ΔΕΙΑΧ 8 η ώρα από ενοικιαζόμενα, από ιδιώτες, όλοι θέλανε νερό και καλά κάνουν και απαιτούν νερό. Εγώ απαιτώ νερό.
1: Μάλιστα.
2: Τι έχει κάνει δηλαδή, μη μας βγαίνει λάδι η ΔΕΙΑΧ. Τι έχει κάνει δηλαδή, πώς δεν έρθει άμεσα να δει το πρόβλημα το φραξίματος. Δικό μου πρόβλημα είναι. Και δεν ξέρω αν λύθηκε κιόλας.
1: Τα ρολόγια είχαν φράξει από φερτές σύλλες, δηλαδή αυτό που λέτε από τα σκουπίδια.
2: Από ό,τι είπε και ο κύριος Μπουλάς και ο τεχνικός της ΔΕΙΑΧ, κάθε φορά που αυτό το κλείσιμο άνοιξε, πέραν της, το ότι μπορεί να κοπεί το δίκτυο, όπως είπε, καταλήγωμενά τους, μεταφέρει και όλα τα σκουπιδάκια και πάει και τα φράζει.
1: Μάλιστα.
2: Τι είναι οι οποίοι, Φι16 είναι, δεν ξέρω τι είναι, δεν είναι και μεγάλοι.
1: Εντάξει, δεν είμαστε και τεχνικοί τώρα για να καταλάβουμε, εκείνοι ξέρουν καλύτερα το πώς.
2: Ακριβώς, εκείνοι το ξέρουν καλύτερα.
1: Εσείς απλά αυτό που λέτε ότι και το πρόβλημα, εγώ αυτό που κρατάω είναι αυτό που μας λέτε, ότι και το πρόβλημα που υπήρχε στα ρολόγια ήταν ένα πρόβλημα στο οποίο δεν μπορούσατε εσείς να επέμβετε χωρίς το τεχνικό της ΔΕΙΑ, δεν είχατε δικαιοδοσία.
2: Και
1: ενώ είχε ενημερωθεί.
2: να πάρει και να διαψεύσει.
1: Και ενώ είχε ενημερωθεί ο τεχνικός της ΔΕΙΑΧ, δεν είχε έρθει από το τέλος του Ιούλη μέχρι τώρα που παρουσιάζεται ξανά το πρόβλημα.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτό κρατάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και ελπίζω να μην έχουμε άλλα προβλήματα. Γιατί όντως το θέμα του νερού είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, για όλους. Για όλους.
2: Μας λυπάται ο Θεός και σε μια εβδομάδα θα έχει κόψει κίνηση, οπότε αυτόματα θα ερεμήσουν τα πράγματα, έτσι, και θα είμαστε όλοι καλά και αγαπημένοι.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Καλημέρα, γεια σας.

Λοιπόν, ελπίζουμε να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Τώρα, όλη αυτή η κατάσταση τις τελευταίες εβδομάδες, επαναλαμβάνουμε, εκείνο που αποδεικνύει είναι ότι δεν πάει να βρέχει. Τα προβλήματα στις υποδομές σύντρευσης εξακολουθούν να υπάρχουν και χρειάζονται μεγάλες επεμβάσεις. Και χρειάζεται και συνέχεια στις επεμβάσεις και στο κομμάτι των δικτύων, εκτός από τα υδροληπτικά έργα, για να μπορέσουμε κάποτε σε τούτο τον τόπο να πούμε ότι έχουμε αντιμετωπίσει το υδρευτικό πρόβλημα ή, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε άλλα προβλήματα στην καθημερινότητά μας όσον αφορά τη ροή του νερού στα σπίτια μας, στις επιχειρήσεις μας.

Και στοιχείο γεμάτα έρχονται τα πλοία αυτές τις ημέρες. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής και παρά τα μποφόρ που έχουμε, δεν έχουμε κάποια ακύρωση δρομολογίου εδώ στα νησιά μας. Εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια. Πολλοίς κόσμος, να πούμε ότι αποβιβάζεται και στα νησάκια μας και στα ψαρά και στις Ινούσες. Έχουμε πολύ κόσμο αυτές τις ημέρες. Έρχονται και οι χιώτες των Αθηνών για να κάνουν έτσι ακόμη και ολιγοήμερες διακοπές στα σπίτια τους εδώ και στη Χίο και στα ψαρά και στις Ινούσες.

Χθες πέρασαν πολύ ωραία οι Σικιαδιώτες και όσοι βρέθηκαν στον αύλιο χώρο του σχολείου της Σικιάδας, διότι ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού, η θεατρική του ομάδα, ανέβασε το θεατρικό έργο «Καπί και ψύχρεμη» της Μαρίας Κίτρα. Το έργο σκηνοθέτησε ο Θοδωρής Τσέτσερης. Και γέμισε η αυλή του σχολείου, γέλασαν πολύ, πέρασαν καλά. Είναι ωραίες αυτές οι προσπάθειες που γίνονται στα χωριά μας και με τις θεατρικές ομάδες.

0: χωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος ενός έως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης. Λόγια κλειδωμένα.

Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του, την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Λοιπόν, όπου και να πάτε σήμερα και αύριο, όλο και κάποιο χωριό μας θα γιορτάζει. Έχουμε αρκετούς ναούς και εμείς ως το τόκου. Να πούμε ότι είναι μεγάλη γιορτή και στο Βροντάδιο, η Παναγία η Ερυθιανή, έτσι. Στην Καλλιμασιά επίσης. Στο Λατόμι. Μην πιάσουμε τώρα τις εκκλησίες. Εννοείται ότι σε πολλά χωριά θα έχει πανηγύρια. Και βόρεια και νότια και κεντρική Χίο. Στα Καμπόχωρα έχει πολλά πανηγύρια. Είναι η κορύφωση έτσι, της πανηγυρικής περίοδου. Αύριο τα περισσότερα, έτσι. Όσον αφορά τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, να σας πούμε ότι σήμερα μπορείτε να δείτε τη θεατρική παράσταση του Τάβλη του Κεχαΐδη από τον κύκλο θέατρου Θέατρο Ποιής στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Καστρομινά. Και βέβαια την Κυριακή ξεκινούν και οι εκδηλώσεις στα πλαίσια του 10ου Μουσικού Φεστιβάλ με το ρεσιτάλ πιάνου στην κεντρική πλατεία της πόλης στις 9.

Εντάξει, για πανηγύρια δεν λέγαμε. Έτσι λέμε να σας αποχαιρετήσουμε. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν αύριο. Να φάτε, αν θέλετε να πιείτε, αλλά να μην οδηγήσετε μετά. Γενικώς να περάσετε καλά. Και εμείς καλά να είμαστε, θα τα ξαναπούμε, θα ξανανταμώσουμε πια την Δευτέρα μετά τις 11:35. Γεια σας!

πλάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα ο φιλιά, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφτιά.

Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23 592.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
1: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου. Ακούτε κεντρικό μαγαζίνο του Sky και οι ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Με προβλήματα στην ακτοπλοεία εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, η έξοδος του 15 Αυγούστου. Έκτακτα μέτρα στις εθνικές οδούς, επιπλέον δρομολόγια στα ΚΤΕΛ, η πόλη για το επόμενο τρίμερο κατεβάζει ρολά.
1: Σπέτσες πάω, πού να πάω.
2: Σπέτσες.
1: Ναι.
2: Για διακοπές, φαντάζομαι.
1: Διακοπές τι άλλο να κάνω, 15 Αυγούστου.
3: Θα πάμε να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε. Μπορεί να πιούμε και κάνα ποτάκι, λίγο χαλαρά.
4: Χιλιάδες άνθρωποι, αμέτρητες ελπίδες, σειραίουν στην Τίνο. Υπάρχει η ετοιμότητα για να υποδεχτούμε τους χιλιάδες προσκυνητές και όχι μόνο.
0: Συνήθως αναφερόμαστε στο τουριστικό σκέλος του 15 Αυγούστου και παραλείπουμε, κατά τη γνώμη μου, το πλέον ουσιαστικό, τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
5: Αυτό ακριβώς είναι η κοίμηση στο τόπο. Ότι αυτοί που αισθανόμαστε το πιο δικό μας άνθρωπο και η παρηγοριά μας δεν πέθανε και τελείωσε. Απλά συνεχίζει να είναι μαζί μας και εξακολουθεί να είναι μάνα.
0: Εντοπίστηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου που βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και για εκατοστάδες σκότωσε ο μοτοσυκλετιστή που κατάφερε τελευταία στιγμή να αποφύγει το βαρύ όχημα. Τι λέει ο ίδιος για το περιστατικό?
6: Αντίληψη κανένα βιτιοφόρο να πλησιάζει πολύ ένα αυτοκίνητο και εν τέλει να πραγματοποιεί μια προσπέραση που εν τέλει κατάφεραν να αποφύγουν. Τελευταία στιγμή είχα κόψει λίγο ταχύτητα και είχα πολύ λίγο χώρο και κατάφεραν να αποφύγω. Δηλαδή, οριακά ήμουνα, πολύ οριακά.
7: Γνωμοθέτης πάντως, για να ανταβάλω τα πράγματα ακριβώς όπως πρέπει, προβλέπει εδώ για το παράνομο προσφέρασμα 700 ευρώ και 60 μέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης.
8: Αυτό είναι ποινικό αδίκημα και πέρα από το πρόστιμο είναι και αυτόφορο και οδηγεί στον δράστη και στο δικαστήριο.
0: Και είχαμε επικοινωνία του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, νέες απειλές Τραμπ για οικονομικό στραγγαλισμό της Τεχεράνης.
9: Δεν έχει πει την τελευταία του λέξη κανένας από τους εμπλεκομένους. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εισέλθει σε μια φάση αντοχής, σε μια φάση αναμετρήσεως των δυνατοτήτων που έχει η κάθε πλευρά.
0: Και θα αρχίσουμε βεβαίως με την έξοδο. Ακτοπλοϊκώς υπάρχουν ορισμένα προβλήματα από το πρωί εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, βεβαίως μέσω εθνικών οδών, μέσω εκτάκτων δρομολογιών το ΚΤΕΛ, όλα λειτουργούν κανονικά. Μας τα χάλασε λιγάκι ο καιρός, ο αέρας. Η Μέρη Τούμπα μας περιμένει ήδη. Γεια σου Μέρη.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Μια δύσκολη μέρα για όσους ήθελαν να φύγουν τελευταία στιγμή για τον 15 Αύγουστο. Μέχρι τις 4 να σου πω τώρα, θα είναι σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν με ένταση έως και 9 βοχόρ. Από το λιμάνι του Πειραιά τώρα τα δρομολόγια εκτελούνται μέχρι νεοτέρας, κατά την κρίση βέβαια και την ευθύνη των πλοιάρχων. Ωστόσο, το πρωινό δρομολόγιο του Blue Star Paros προς Ήρωτινο Μύκονο δεν πραγματοποιήθηκε, ενώ ακολούθησαν και άλλες 3 ματαιώσεις δρομολογίων για τα νησιά των Κυκλάδων. Για σήμερα, λοιπόν, από το λιμάνι του Πειραιά είναι προγραμματισμένα 21 δρομολόγια, με περίπου 22.000 επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν αν όλα πάνε καλά, ενώ και προς το Σαρονικό είναι αυξημένη κίνηση με 35 δελφίνια και 25 συμβατικά πλοία. Τώρα στις 4 αναμένουμε ένα νέο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στον προγραμματισμό. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, οι επιβάτες είναι καλό αυτοί που θέλουν να ταξιδέψουν σήμερα πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μέρη, και ο κόσμος ο οποίος ταλαιπωρήθηκε εξαιτίας αυτής της κατάστασης.
11: Ψάχνουμε να δούμε τι θα γίνει. Ένα εισιτήριο θέλουμε να φύγουμε. Διακοπές.
12: Πηγαίνουμε Τίνος.
13: Αυτή τη στιγμή υπάρχει απαγορευτικό, βλέπουμε.
12: Υπάρχει απαγορευτικό. Δεν είμαι από εδώ, είμαι από τον Καναδά. So is there wind warning? Δεν υπάρχουν πλοία. Θα φτάσουμε, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε σήμερα. Θα δούμε αύριο, δεν ξέρω για το καιρό πώς είναι.
14: Πηγαίνουμε στην Άνδρο. Δυστυχώς υπάρχει απαγορευτικό. Αλλά και να κάνουμε υπομονή, βάσει και αλλάξουν τα δεδομένα. Και είναι η μοναδική μας ευκαιρία να πάμε διακοπές και περιμένουμε όλο αυτόν τον καιρό για αυτή τη στιγμή. Αλλά μας τα χάλασαν δυστυχώς.
0: Μας τα χάλασε ο καιρός. Ακούσατε και από τα όσα είπαν οι πολίτες οι οποίοι περίμεναν να ταξιδέψουν. Έμπαινε στο μικρόφωνο, καταλαβαίνατε, έμπαινε πολύς αέρας. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες και θα παραμείνουν έτσι τουλάχιστον μέχρι τις 4. Ή μάλλον το απαγορευτικό είναι μέχρι τις 4. Κυρία Χατζηνικήτα, πλωτάρχης, εκπρόσωπος τύπου λιμενικού σώματος στην ΕΡΤ.
15: Είναι μια δύσκολη ημέρα όπου υπάρχει πολλή κινητικότητα. Ραφίνα και Λαύριο ισχύει απαγορευτικό μέχρι τις 4 τα δρομολόγια. Περιμένουμε όλο το επόμενο δελτίο που θα βγει στις 4 η ώρα. Από τον Πειραιά μέχρι και τώρα τα δρομολόγια εκτελέστηκαν εκτός από 3 τα οποία δεν μπορούσαν να φύγουν. Είναι όμως η εικόνα του καιρού νομίζω θετική. Περιμένουν ενδεχομένως οι εταιρείες ότι θα σπάσει λίγο.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά την έξοδο ακτοπλοϊκός. Υπάρχουν όμως και άλλα μέσα, όπως τα κτέλ. Από το πρωί βλέπαμε εκεί το Λευτέρη Θεοδωρακόπουλο. Έχει μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο. Γεια σου, Λευτέρη.
16: Καλό μεσημέρι, Σπύρος, σαν και στους ακροατές σου. Τι κάνετε, είστε καλά?
0: Εμείς είμαστε καλά. Ακόμα καλύτερα, νομίζω, ο κόσμος που είδαμε να σου μιλάει με τις βαλίτσες στα χέρια και έφευγε για το 15 Αύγουστο.
16: Ισχύει, όταν είσαι ταξιδιώτης και πας στο χωριό σου ή στον τόπο καταγωγής σου, φαντάζομαι ότι είσαι χαρούμενος. Το περιμένεις όλο τον χρόνο αυτές τις μέρες. Ενώ είχαμε απαγορευτικό στα λιμάνια, τα κτέλ όχι μόνο δεν είχαμε απαγορευτικό, είχαμε παρέλαση. Γιατί η πληρότητα δεν άγγιζε απλά 100%. Και δεν είμαι υπερβολικός σε αυτό. Μπορεί να ήταν και 110%. Θα σου εξηγήσω αμέσως. Γιατί είχαν λεωφορεία πέρα από τα τακτικά δρομολόγια που ξέρουμε που είναι τα προγραμματισμένα. Έχουν μπει πάρα πολλά επιπλέον. Μόνο της Μεσσηνίας είχαν μπει τη στιγμή που ήμουν εγώ 13 επιπλέον δρομολόγια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπήρχαν για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος λεωφορεία που φεύγανε ανά τέταρτο ή 20 λεπτό για τους προορισμούς και της Πελοποννήσου και της Θεράς Ελλάδας αλλά και της Ηπείρου από τα κέλπη που ήμασταν και της Μακεδονίας μας φυσικά. Και ο κόσμος, όπως είπες, ήταν πολύ χαρούμενος. Πολύ χαρούμενος που έφευγε.
0: Να κάνεις το ρεπορτάζ και κατά την επιστροφή, να δεις τα ίδια πρόσωπα, Λευτέρη, αν τους θυμάσαι, να κάνουμε τις συγκρίσεις.
16: Μα ξέρεις τι γίνεται όμως, ότι θα πας κάτω, θα αλλάξεις παραστάσεις, θα μιλήσεις.
0: Και θα έρθεις χαρούμενος, θα έρθεις χαρούμενος.
16: Θα έρθεις χαρούμενος. Θα βλέπουμε και λίγο το ποτήρι μισογεμάτο. Δηλαδή, θα βάλουμε μια ευχάριστη νότα, μια ευχάριστη διάθεση στη ζωή μας. Είναι πώς και πώς ο τόπος καταγωγής μας ή ένας τόπος που μας αρέσει, βέβαια. Μ' άρεσε, ήθελα να σου μοιραστώ και μια ατάκα που βλέπω έναν πιτσιρικά γύρω στα 18-19. Μου λέει θα πάω Κέρκυρα. Του λέω, πες από το τραγούδι ρε παιδί μου, Κέρκυρα με το Ποντικονήσι. Του λέω με το Ποντικονήσι, όχι μου λέει, δεν καταλάβες, Κέρκυρα θα πάω, ποιο Ποντικονήσι, δεν πάω σε νησί. Και έχω μείνει εκείνη την ώρα σπίτιλες που λένε και στο δικό μου το χωριό.
0: Ήθελες τώρα να πάρεις και εσύ δήλωση από πιτσιρικά. Δύσκολες καταστάσεις αυτές. Σε ευχαριστώ, Λευτέρη, σε ευχαριστώ.
16: Να σε καλά σου, Ρο, καλή συνέχεια, καλό
0: μεσημέρι. Και με τα ντεσού του ρεπορτάζ. Εσείς που φύγατε λοιπόν, ο δικός.
17: Στα Αγρίνιο.
18: Πόσες μέρες θα πας?
17: 8.
19: Αγρίνιο πηγαίνουμε.
18: Αγρίνιο.
19: Άρτα.
18: Άρτα, στα Άγια Χώματα δηλαδή.
19: Ναι, ναι.
18: Είστε από εκεί,
19: ναι.
18: Το χωριό σας.
19: Τελετσικό.
18: Από πού πάτε?
19: Αγρίνιο.
18: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
19: Μία εβδομάδα.
18: Μία εβδομάδα, ολόκληρη δηλαδή.
19: Ολόκληρη, Σαββατοκύριακο με Σαββατοκύριακο.
18: Για πού το βάλες?
20: Για Καλαμάτα.
18: Για τα Άγια Χώματα της Καλαμάτας, το χωριό σου ποιο είναι?
20: Από Καλαμάτα είμαι.
18: Καλαμάτα, Καλαματιανό.
20: Ναι, Καλαμάτα.
18: Πόσες μέρες?
20: Ό,τι πάτε τώρα, για τρεις μέρες θα πάμε 15 Αύγουστο, μετά ξανανεύω για Αθήνα, για λίγες μερούλες και μετά ξανακατεύω μόνιμα.
18: Μια χαρά. Γεια σας, πάτε Πάτρα.
21: Καλαμάτα.
18: Καλαμάτα.
22: Καλαμάτα. Καλαμάτα.
18: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
21: Για το τριήμερο.
18: Πού πας?
21: Λουτράκι.
18: Είσαι από εκεί, Βόλτα?
21: Βόλτα.
18: Πόσες μέρες?
21: 3-4 θα πάμε.
0: Καλά να περάσετε όσοι μπορέσετε, λίγο να δραπετεύσετε από την πόλη αυτό το τρίμερο και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, όποιος έφυγε σήμερα και πέρασε από τα διόδια, πήρε το μήνυμα. Πήρε μάλλον μία σακούλα από το Όλοι Μαζί Μπορούμε, αλλά κυρίως είναι το μήνυμα που παίρνει μέσα από αυτή την πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ο Γιώργος Στεφάνου, γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι από τα διόδια της Ελευσίνας. Μία δράση που έχει γίνει θεσμός. Έτσι φέτος, 15 Αύγουστο, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, σε συνεργασία με τις εταιρείες διαχείρισης διοδίων, υλοποιεί αυτή τη δράση και για ανέμοι από το πρωί, 30.000 σακούλες, εδώ στην Ελευσίνα, στα διόδια των Αθηνών και των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη. Στόχος φυσικά είναι η μείωση της ρύπανσης του οδικού δικτύου και η προστασία του περιβάλλοντος καθώς οι οδηγοί θα έχουν ευκαιρία να συγκεντρώνουν τα απορρίμματα στο κίνητο μέσα στην σακούλα και στη συνέχεια να την απορρίψουν σε κάποιον κάδο. Έτσι απλά με αυτή την κίνηση μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι σε ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς, και κυρίως να γίνει συνείδηση ότι όπου πάμε παίρνουμε και τα σκουπίδια μας μαζί, δεν αφήνουμε τον τόπο με βουνά από απορρίμματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Ο Γιώργος Στεφάνου είναι με τη στήριξη της, τα σακούλες μοιράστηκαν στα δύο δία Ελευσίνας, 30.000 σακούλες στα δύο δία Ελευσίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων, με τη στήριξη Ολυμπίας Οδού, Νέας Οδού και Εγνατίας Οδού, και βεβαίως με την υποστήριξη για τις και τις ACS ταχυδρομικές υπηρεσίες για τη μεταφορά και την παράδοση στα σημεία διανομής. Φεύγεται και οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για το 15αύγουστο. Ποιος άλλος, Τίνος και Πάρος βρίσκονται ψηλά στη λίστα κάθε ταξιδιώτη αυτές τις ημέρες.
1: Σπέτσες πάω, πού να πάω.
2: Σπέτσες.
1: Ναι.
2: Για διακοπές, φαντάζομαι.
1: Διακοπές, τι άλλο να κάνω 15 Αυγούστου. Για δουλειά να πάω. Θάλασσα να ράξω, θα πιω τα ποτά μου, αυτά. Θα ξεφύγουμε λίγο, εντάξει, τι να κάνουμε.
3: Θα πάμε να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε. Μπορεί να πιούμε και κάνα ποτάκι, λίγο χαλαρά.
0: Καλά να περάσουν και οι πιτσιρικάδες με μέτρο τα ποτά. Ο κύριος Παναγιώτης Κροντήρας είναι ο δήμαρχος Τίνου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το τρίμερο η Τίνος θα γεμίσει κόσμο, πολίτες οι οποίοι πηγαίνουν εκεί, βεβαίως με επίκεντρο τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που συρρέει χιλιάδες κόσμο, χιλιάδες προσκυνητές.
4: Χιλιάδες άνθρωποι, αμέτρητες ελπίδες σειραίουν στην Τίνο. Υπάρχει η ετοιμότητα για να υποδεχτούμε τους χιλιάδες προσκυνητές και όχι μόνο. Η πληρότητά μας αγγίζει το 100%. Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες και όλες οι επιλογές στο νησί.
0: Και η κυρία Ιβά Κυρτζή είναι γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Πάρου, Πάρου Αντιπάρου. Μας λέει για την κίνηση αυτές τις ημέρες.
17: Στην Πάρο, όπως και κάθε χρόνο, διανύουμε αυτή τη στιγμή την υψηλή περίοδο. Υπάρχουν πάρα πολλοί επισκέπτες και αναμένουμε ακόμα μεγαλύτερες αφήξεις τις επόμενες μέρες και την ημέρα του 15 Αυγούστου και από Έλληνες φυσικά, λόγω και της γιορτής της Εκκλησίας μας.
0: Και ο κύριος Τσιτλακίδης, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδοχών.
22: Οι δημοφιλείς επιλογές παραμένουν τα μεγάλα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, αλλά και περιοχές της Υπηρωτικής Ελλάδας.
0: Θα αλλάξουμε θέμα. Εντοπίστηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου, ο οποίος βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και για εκατοστά δεν συγκρούστηκε, δεν έπεσε πάνω σε μοτοσυκλέτα που ερχόταν από την κατεύθυνση στην οποία έπρεπε να κινείται η μοτοσυκλέτα. Μέσα από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και μάλιστα προσήχθη αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο οδηγός του βιτιοφόρου. Ο Μιχάλης Θεζάρης μας είχε προειδεάσει χθες, τέτοια ώρα περίπου ήταν, ο αστυνομικός μας συντάκτης, που μας είπε ότι υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα και πράγματι λίγο μετά επιβεβαιώθηκε. Γεια σου Μιχάλη.
24: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Λοιπόν, ένας 56χρονος άνδρας που προσήχθη σε αστυνομικό τμήμα στη Θεσσαλονίκη μετά την ταυτοποίησή του, προκειμένου να ενημερωθεί για δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, είναι οδηγός του βιτιοφόρου που έκανε την άκρως επικίνδυνη προσπέραση στη λίμνη Πλαστήρα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή ενός μοτοσυκλετιστή, καθώς, όπως είδαμε όλοι σε βίντεο που κυκλοφορεί, μπήκε ουσιαστικά στο ρεύμα κυκλοφορίας που ο μοτοσυκλετιστής κινούνταν. Στο σοκαριστικό βίντεο κοινοποίηση στα μέσα δικτύωσης, ο 25χρονος άνδρας, ο οποίος οδηγούσε τη μηχανή, και άμεσα ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα της Διεύθυνσης Τροχείας Αττικής σε βάρος του οδηγού του βιτιοφόρου. Τώρα να πούμε πως σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ επιβλήθηκε πρόστιμο τόσο στον ίδιο όσο και στον εργοδότη του για υπέρβαση του ωραρίου εργασίας. Ο οδηγός, θα επισημάνουμε, του βιτιοφόρου κινδυνεύει με φυλάκιση που φτάνει ακόμη και τα 3 χρόνια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη. Ο Μιχάλη Τεζάρης για αυτό το περιστατικό που πραγματικά σου παγώνει το αίμα από το βίντεο το οποίο κατέγραψε ο οδηγός μοτοσυκλέτας με κάμερα την οποία την είχε στο κράνος και φαίνεται να κινείται και απέναντί του έχει βγει στο αντίθετο ρεύμα, ολόκληρο το βιτιοφόρο έρχεται κατά πάνω του. Τελευταία στιγμή τη γλίτωσε και μίλησε ο ίδιος στο Μέγκα για εκείνες τις στιγμές.
25: Ήμουνα εντός μιας στροφής, κοιτούσα στην απέναντι λωρίδα όπως πάντα για λόγους ασφαλείας και αντιλήφθηκα ένα βιτιοφόρο να πλησιάζει πολύ ένα αυτοκίνητο και εν τέλει να πραγματοποιεί μια προσπέραση που εν τέλει κατάφερα να την αποφύγω. Τελευταία στιγμή είχα κόψει λίγο ταχύτητα και είχα πολύ λίγο χώρο και κατάφερα να την αποφύγω. Δηλαδή, οριακά ήμουνα, πολύ οριακά. Μετά από λίγο συνειδητοποίησα ότι πάλι καλά πέθανα και ότι είμαι εδώ. Αλλά εκείνη την ώρα δεν, τίποτα. Με το φύκη σύγκρουση 100% δεν υπήρχε χώρο να πάει κάπου ένα αυτοκίνητο εκεί πέρα. Δηλαδή και εγώ δεν ξέρω πώς χώρισα, ειλικρινά. Και δεν χτύπησα πάνω στο δίτιο φόρο, έστω και πλαγιού με τοπικά.
0: Πραγματικά την τελευταία στιγμή το σχολίασε ο κύριος Καλιακμάνης, ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής.
5: Αυτή είναι καθαρά εγκληματική ενέργεια. Συνιστά αδίκημα, γιατί όσοι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή οδηγούν επικίνδυνα, αυτό είναι ποινικό αδίκημα και πέρα από το πρόστιμο είναι και αυτόφορο και οδηγεί τον δράστη και στο δικαστήριο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ενημερώθηκε από την αστυνομία ότι θα πρέπει να πάει να απολογηθεί, γιατί είναι κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση.
0: Και ο κύριος Λιονάκης είναι πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχιών Ατυχημάτων για αυτό το περιστατικό.
6: Το κλασικό παράδειγμα των τροχαίων συμβάντων στη χώρα μας, σε ένα ποσοστό το οποίο υπερβαίνει ακόμη και το 60%, είναι η παραβίαση της προτεραιότητας του άλλου. Να σου διακόπτω την πορεία που έχεις και κινείσαι κανονικά. Από τα κύρια χαρακτηριστικά του Έλληνα οδηγού που τον συνοδεύουν διαχρονικά είναι η μαγκιά στο τιμόνι, η έλλειψη σεβασμού στον άλλον, η έλλειψη ενσυναίσθησης και η πίστη ότι μπορεί στο τιμόνι να τα καταφέρει όλα.
0: Νομίζω περιέγραψε με τον πιο σαφή τρόπο το πώς οδηγούμε, το πώς είναι η κατάσταση στους δρόμους ο κύριος Λιονάκης. Συμβαίνουν όμως πράγματα όχι στους δρόμους, αλλά ακόμη και στη θάλασσα. Έχουμε τέτοιες συμπεριφορές και στη θάλασσα. Παράδειγμα το περιστατικό το οποίο θα μας πει τώρα η Μέρη Τούμπα. Μέρη.
7: Ήταν ένα συγκλονιστικό περιστατικό, Σπύρο, αν το έβλεπε κανείς. Πρόκειται για ένα εστιοφόρο το οποίο προσπαθούσε να εισέλθει στο λιμάνι του Καλάμου στην Λευκάδα. Πλησιάζει, φαίνεται να πλησιάζει σκάφη, τρία σκάφη που είναι δεμένα στην προβλήτα, χωρίς όμως να κόψει ποτέ ταχύτητα. Το ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να πέσει με σποδρότητα πάνω τους. Σχεδόν τα διέλυσε δηλαδή. Στο εστιοφόρο ελληνική σημαία επέβαιναν συνολικά 7 άτομα. Βέβαια δεν τραυματίστηκε κανείς, αυτό είναι το καλό. Υπήρχαν μόνο υλικές ζημιές. Μετά το ατύχημα βέβαια, ο 61χρονος πλοίαρχος του εστιοφόρου προσήχθη στο λιμεναρχείο Λευκάδας, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Και να σου πω, Σπύρο, είχαμε κι άλλο ένα περιστατικό σήμερα που σήμανε συναγερμό στο λιμενικό. Όταν ένα εστιοφόρο καταμαράν με 10 επιβαίνοντες βυθίστηκε 2 ναυτικά μίλια νότια της νησίδας Φλέβες, είναι απέναντι από την Βουλιαγμένη. Ναι. Το σκάφος έφερε τουρκική σημαία και μετά την εισρωή υδάτων οι επιβαίνοντες χρειάστηκε να το εγκαταλείψουν. Το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης συντόνισε την επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν 2 πλωτά του λιμενικού και ένα βοηθητικό σκάφος θαλαμικός. Και οι 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Μαρίνα Βουλιαγμένη.
0: Είμαι περίεργος τι θα πει, ειδικά για την πρώτη περίπτωση, τους σκάφους που προσέκρουσε πάνω στα λιμενισμένα. Είμαι πολύ περίεργος τι θα ισχυριστεί ο άνθρωπος που βρισκόταν στο τιμόνι του. Δηλαδή είναι πολύ περίεργο όλο αυτό έτσι όπως εξελίχθηκε. Σε ευχαριστώ πολύ, Μέρη. Και τώρα θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο Νικολαίδη. Πάλι τέτοια ώρα επικαλούμε το χθεσινό μαγκαζίνο, γιατί ο Χρήστος Νικολαίδης χθες, στο πλαίσιο της ανταπόκρισης του και του ρεπορτάζ του που αφορούσε το μετρό Θεσσαλονίκης, μας είπε, επειδή εκείνη την ώρα είχε εκδηλωθεί, μας λέει: ξέρετε, να σας πω και μία είδηση. Πριν από λίγο ειδοποιηθήκαμε για μία φωτιά στη Χαλκιδική. Και μετά αυτή η φωτιά μετατράπηκε σε έναν εφιάλτη που ευτυχώς δεν πήρε τη διάσταση που έδειχνε στην αρχή ότι θα μπορούσε να πάρει. Γιατί και οι συνθήκες ήταν πολύ επικίνδυνες. Ο Χρήστος βεβαίως μετά πήγε στη Χαλκιδική, πήγε και σήμερα. Οπότε, γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τη Σίβηρη. Εδώ το καλό νέο είναι ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ενεργό μέτωπο. Έχουμε μόνο διάσπαρτες εστίες φωτιάς μέσα στα καμένα, τις οποίες τις αντιμετωπίζουν τα εναέρια μέσα, τα οποία εξακολουθούν να επιχειρούν από νωρίς το πρωί, από το πρώτο φως. Πρέπει να σας πω ότι ισχύει η απαγόρευση, αυτό είναι βασικό, γιατί μας ρωτά πάρα πολλοί κόσμος εάν μπορεί να επισκεφτεί τα σπίτια του, να δει στον οικισμό κυρίως της Σίβηρης αλλά και στις γύρω
0: περιοχές. Δεν μπορεί.
8: Μας ξεκαθαρίζουν από την πλευρά των αρχών ότι δεν έχουν αποκλειστεί όλες οι αιτίες λόγω των οποίων ελήφθη αυτή η απόφαση. Συνεπώς, όταν θα είμαστε 100% σίγουροι ότι αυτό το συμβάν θεωρείται λήξαν, τότε θα ανοίξουν και οι δρόμοι. Άρα θα καλήσουμε τον κόσμο για μία ακόμη φορά να μην ταξιδεύει προς την Σίβηρη, να μην προσπαθήσει να περάσει τον επαρχιακό δρόμο μετά την Κασάνδρα, γιατί αυτό απαγορεύεται από την τροχέα. Αν το κάνει, απλώς θα ταλαιπωρηθεί. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να περάσει και όσο ισχύουν αυτές οι αιτίες, δεν θα υπάρξει απολύτως καμία εξαίρεση. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε ότι φοβούνται οι άνθρωποι της πυροσβεστικής είναι ότι ενδεχομένως μέσα στην επόμενη ώρα να έχουμε ένταση των ανέμων, κάτι το οποίο θα μπορούσε να φέρει κάποια αναζωπήρωση, η οποία τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Για το λόγο αυτό, οι πάντες βρίσκονται σε εγρήγορση, σε συναγερμό. Δεν έχει λήξει καθόλου η κατάσταση συναγερμού για την πυροσβεστική και την αστυνομία και τις υπόλοιπες αρχές που έχουν εμπλακεί σε αυτήν την τεράστια υπόθεση, με την εκένωση οικισμών, με τον αποκλεισμό δρόμων, με τη μεταφορά πυροσβεστικών δυνάμεων κλπ. Κλπ. Όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε από χθες. Κατά τα λοιπά, να σας πω ότι στο σημείο στο οποίο βρίσκομαι έχει στηθεί αναπρόχειρο ουσιαστικά σημείο συγκέντρωσης και ανεφοδιασμού των πυροσβεστικών δυνάμεων. Υπάρχουν εκατοντάδες πυροσβέστες και δεκάδες οχήματα τα οποία επιμένουν να βρίσκονται μέσα στην καμένη έκταση για να αντιμετωπίζουν αυτό που λέμε τα καντιλάκια, ναι, για να μην τα αφήσουν να εξελιχθούν σε κάτι πολύ
0: χειρότερο. Φαντάζομαι και όχι μόνο εκεί. Γενικά υπάρχουν, οι συνθήκες είναι τέτοιες που έχουν κινητοποιήσει την πυροσβεστική και σήμερα και αύριο, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες.
8: Βέβαια, Σπύρο, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και οι άνθρωποι που έχουν μεταφέρει να ταξιδέψουν και να φτάσουν στα σπίτια τους. Ακολουθήσαμε κάποιους από αυτούς όταν για πρώτη φορά αντίκριζαν τα σπίτια τους κατεστραμμένα, ναι, με δάκρυα στα μάτια. Έκαναν τα πρώτα βήματα μέσα στα σπίτια τα οποία ήταν καμένα, βλέποντας έτσι οι περισσότεροι με ένα βλέμμα βαθιάς οδύνης την όλη εξέλιξη. Βέβαια, οι άνθρωποι είναι αποφασισμένοι να ξαναφτιάξουν ό,τι καταστράφηκε χθες. Ωστόσο, και μόνο αυτή η εικόνα ενός καμένου σπιτιού, ενός κατεστραμμένου σπιτιού, είναι από μόνη της οδυνηρή.
0: Ναι, ναι. Χρήστος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χρήστος Νικολαίδης ήταν για τη φωτιά στη Σίβηρη και ο κύριος Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, το πρωί στον Sky.
9: Το πιο σοβαρό περιστατικό το οποίο αντιμετωπίσαμε ήταν στην Κασανδρία της Χαλκιδικής, με μια πυρκαγιά κατερχόμενη προς το παραλιακό μέτωπο, προς την Σίβηρη της Χαλκιδικής. Εκεί δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη, διότι γνωρίζαμε ότι λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας της περιοχής υπήρχαν χιλιάδες τουρίστες αλλά και μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, και μάλιστα έγιναν περισσότερες από 446 ασφαλείς απομακρύνσεις πολιτών και μέσω της θάλασσας. Το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά της Κασάνδρας Χαλκιδικής, είναι περίπου 334.000 συνολικά στρέμματα. Η πραγματική και όμοινη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 καμένα στρέμματα.
0: Και ευθύς αμέσως στο Μάριο Γιαννόπουλο, γιατί όπως είπαμε και οι συνθήκες και σήμερα είναι πάρα πολύ επικίνδυνες για τις πυρκαγιές. Γεια σου Μάρια.
10: Σπύρο, καλησπέρα. Σήμερα πραγματικά παραμένουμε σε κατάσταση συναγερμού. Εδώ στην Αττική, στο πεδίο, το αέροσο που βρισκόμαστε έχει μπει λουκέτο, δεν μπορεί να μπει κανείς μέσα, και αυτό ισχύει και για τον λόφο Φινοπούλου και για τον, λόφο του Λυκαβητού. Παραμένουν οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας σε κόκκινο συναγερμό, οι δροφόρες του Δήμου παραμένουν σε ετοιμότητα. Γενικώς υπάρχει έντονη κινητικότητα προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε γεγονός, διότι αν είναι ενισχυμένοι και έτσι θα παραμείνουν και αύριο. Οπότε και υπάρχει πορτοκαλί συναγερμός στο μεγαλύτερο μέρος της νησιωτικής και υπηρωτικής χώρας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάριο. Ο Μάριος Γιαννόπουλος. Για αυτό τον κίνδυνο μίλησε επίσης ο κύριος Αρτοπιός.
9: Παραμένουμε σε απόλυτη ετοιμότητα. Έχουμε περιοχές της χώρας μας σε κόκκινο συναγερμό. Γι' αυτό το λόγο πραγματοποιούνται και θα πραγματοποιούνται περιπολίες από όλες τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, της ελληνικής αστυνομίας.

0: Παρόλα αυτά όμως, πολλοί επιμένουν σε αυτές τις συνθήκες να προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες όχι, δεν είναι επικίνδυνες, περνάμε το στάδιο του κινδύνου, μιλάμε πλέον για πυρκάγιες. Ο Μιχάλης Θεζάρης, γεια σου Μιχάλη.
1: Καλό μεσημέρι και πάλι Σπύρο. Ναι, πράγματι, είχαμε 6 συλλήψεις για πυρκάγιες και μάλιστα ένας εξ αυτών πλήρωσε ακριβά και συγκεκριμένα με 2.185.000 ευρώ την ρήψη τσιγάρου σε γεωργική έκταση στο Χάβαρη της Ηλίας. Πρόκειται για έναν 63χρονο άνδρα, καθώς από την ενέργεια του αυτή προκλήθηκε πυρκαγιά. Μία επίσης 63χρονη συνελήφθη στο διδημότυχο, καθώς προκάλεσε εμπρισμό από αμέλεια ενώ μαγείρευε στο ύπαιδρο με αποτέλεσμα να κάψει 3 στρέμματα οικοπαιδικών χώρων. Στο πέραμα τώρα, ένας 76χρονος συνελήφθη καθώς έκανε θερμές εργασίες σε απόσταση μόλις 300 μέτρων από πάρκο της περιοχής, ενώ για τον ίδιο ακριβώς λόγο συνελήφθη και μία γυναίκα στην Ομηρού Πολιτισχείου. Στην Δεσποτεία τώρα, ένας άνδρας προκάλεσε ποτιά επίσης πετώντας αναμένο τσιγάρο, ενώ στην Σποκίδα ένα άλλο άτομο εντοπίστηκε στον Πάνο Ορμοντορίδας να κάνει θερμές εργασίες. Σε όλους να πούμε, επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Και από τον Μιχάλη Τεζάρη, ευθύς αμέσως στην Ελένη Παρασκευοπούλου, γιατί και στην Πελοπόννησο είχαμε περιστατικά που κινητοποίησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Γεια σου, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα.
0: Είχαμε την πυρκαγιά στην Ηλία, έτσι δεν είναι, που φαίνεται να μην, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, φαίνεται να μην προκαλεί ανησυχία.
2: Ναι, δεν είχε ενεργό με το πόμο, ωστόσο ήταν μια δύσκολη νύχτα η κάτοικη στην περιοχή. Αφού ξέσπασε η πυρκαγιά λίγο μετά τη μία και μισή τα ξημερώματα, υπάρχουν αναφορές ότι υπήρξε κάποια πτώση κορμού δέντρου πάνω σε καλώδιο του ΔΔΕ και από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά. Αυτό μένει να φανεί όμως από την έρευνα του αρμόδιου κλιμακίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πέρασαν όμως οι κάτοικοι μια δύσκολη νύχτα. Η φωτιά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν στα όρια του οικισμού με δασικό. Σηκώθηκαν στο πόδι, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στην περιοχή άμεσα. Καταλαβαίνετε, ήταν νύχτα, δεν μπορούσαν φυσικά να επιχειρήσουν εναέριες δυνάμεις και κάπως έτσι οι επίγειες δυνάμεις πέρασαν στη δική τους μάχη σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. Οι φλόγες μπήκαν τελικά σε δύσβατο σημείο και παρθένο δάσος συνάμα που είναι στην περιοχή, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ευτυχώς είχαμε και την ενίσχυση στην περιοχή από τα αεροσκάφη τα οποία προχώρησαν σε ρήψεις νερού και είχαμε την οριοθέτηση της πυρκαγιάς.
0: Και εκεί όμως κοντά στην Πάτρα είχαμε συλλήψεις για εμπρισμό.
2: Ναι, έχουμε μια περίπτωση η οποία είναι χθες το απόγευμα με την σύλληψη ενός άνδρα για απόπειρα εμπρισμού λοιπόν στην περιοχή του Καστελοκάμπου. Υπήρξαν κάποιες καταγγελίες κατοίκων ότι εντοπίστηκε ένα άτομο το οποίο επιχειρούσε να βάλει φωτιά σε χαμηλή πυρηβλάστηση. Άμεσα στο σημείο έφτασαν άνδρες της ελληνικής αστυνομίας, συγκεκριμένα της ομάδας Δίας. Οι κάτοικοι είχαν δώσει ακριβή περιγραφή του ατόμου και οι αστυνομικοί κατάφεραν μετά από λίγη ώρα να ζητήσουν να εντοπίσουν τον 30χρονο άνδρα, ο οποίος και συνελήφθη. Επάνω του να πούμε ότι βρέθηκαν και δύο αναπτήρες εκτός από ένα κινητό τηλέφωνο και του έχει φυσικά επιβληθεί το ανάλογο πρόστιμο, το οποίο αγγίζει ξεπερνά τις 3.000 ευρώ και πλέον είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες του εμπρισμού.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επόμενος.
3: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων.

0: σχεδόν το ελληνικό κράτος, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Επιστρέφουμε και ευθύς αμέσως θα πάμε στο Σταύρο Ιωαννίδη. Σήμερα είχαμε μια επικοινωνία του κυρίου Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ομολογό του. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Σαγέντα Μπασαρτζή, εστιάζοντας βεβαίως οι δύο πλευρές στο ζήτημα των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις και κυρίως για τις συνομιλίες ανάμεσα στην Τεχεράνη και τη Μουσκάτ σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει στα στενά του Ορμούς, με τον κύριο Γεραπετρίτη να τονίζει, Σπύρο, τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της ναυτικής ασφάλειας, ενώ όπως μαθαίνουμε οι δύο υπουργοί εξωτερικών συμφώνησαν να συζητήσουν τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο και συζητήθηκαν ακόμη και οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ιράν, τους δύο υπουργούς να συμφωνούν, να καταλήγουν στο ότι θα διατηρήσουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας.
1: Σταυρό, μιας και με την ευκαιρία τώρα, προειδεάζεις με το σημερινό σου ρεπορτάζ στην Καθημερινή για ένα πολύ ενδιαφέρον φθινόπωρο που έρχεται σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά.
2: Πράγματι, υπάρχουν αρκετά προγράμματα, Σπύρο, τα οποία πρόκειται να τρέξουν μέσα στους επόμενους μήνες. Το σημαντικότερο από αυτά βεβαίως είναι η υλοποίηση της αντιπυραυλικής αντιβαλιστικής άμυνας, της ασπίδας του Αχιλλέα.
1: Της ασπίδας του Αχιλλέα,
2: Ναι. Θυμόμαστε ότι πριν από λίγες ημέρες πέρασε από το ΚΙΣΕΑ, έλαβε την έγκριση του ανώτατου κυβερνητικού οργάνου και τώρα είναι η ώρα των υπογραφών. Μέσα στον επόμενο μήνα θα μπουν οι υπογραφές, θα ξεκινήσει η υλοποίηση, η οποία έχει ένα ορίζοντα περίπου 35 μηνών μέχρι να παραλάβουμε τα συστήματα αυτά. Όμως είναι και άλλα προγράμματα, όπως η αναβάθμιση των F-16 που και αυτή δρομολογείται, ο εξυγχρονισμός των φρεγατών ΜΕΚΟ. Τον Οκτώβριο θα παραλάβουμε την δεύτερη FDI και στα τέλη του έτους την τρίτη, για να ολοκληρώσουμε την πρώτη παραγγελία δηλαδή της ΔΥΣ από τις 4 Μελαρά. Και έχουμε και άλλα πράγματα να περιμένουμε σε επίπεδο στρατηγικών drone, το Σεπτέμβριο τα γαλλικά πατρόλερ, λίγο αργότερα στα τέλη του έτους θα ολοκληρωθεί η παραγγελία των ελικοπτέρων του πολεμικού ναυτικού.
1: Και αργότερα, όπως γράφεις, έρχονται και τα μεταγωγικά.
2: Αυτό προς το προς το τέλος του 2027 περιμένουμε το πρώτο από τα τρία. Νωρίτερα βεβαίως τα πληρώματα θα εκπαιδευτούν, θα γίνουν όλες οι διαδικασίες και οι πιστοποιήσεις. Είναι πάντως μια περίοδος αυτή που ξεκινά από τον Σεπτέμβριο, τέλη Αυγούστου ουσιαστικά, όπου
1: πολλά πράγματα, σημαντικές
2: εξελίξεις.
1: Πολλά πράγματα μπαίνουν στην τελική ευθεία, έτσι όπως διάβασα το ρεπορτάζ σου. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Να είσαι καλά. Ο Σταύρος Ιωαννίδης για το θέμα των εξοπλιστικών. Ενδιαφέρον το ρεπορτάζ σου σήμερα στην Καθημερινή. Ρεπορτάζ του Σταύρου Ιωαννίδη. Τώρα, στο άλλο θέμα της Μέσης Ανατολής, ο κύριος Σαββαίδης. Ο κύριος Γιώργος Σαββαίδης, πρέσβης επιτιμή, έχει υπηρετήσει σε σημαντικές θέσεις στο Υπουργείο των Εξωτερικών, ήταν στην ΕΡΤ.
3: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εισέλθει σε μια φάση αντοχής, σε μια φάση αναμετρήσεως των δυνατοτήτων που έχει η κάθε πλευρά. Αυτό που για μένα έχει μεγαλύτερη σημασία, αν μπορώ να δώσω μια εικόνα, μια απόπειρα για το μέλλον, είναι ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην υπόθεση αυτή και πολιτικά και οικονομικά και γεωπολιτικά και οι οποίοι ακόμη δεν έχουν εκφραστεί με τρόπο που να μπορέσει να επηρεάσει τις εξελίξεις.
1: Επιστρέφουμε και στο στούντιο μαζί μας είναι η Βάνα Κουτρουλού από το εξωτερικό δελτίο του Sky. Καλώς ήρθες, Βάνα. Μιλούσαμε πριν με τον Χρήστο Νικολαίδη για πυρκαγιά, για την πυρκαγιά στη Χαλκιδική. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που δοκιμάζεται, το είδαμε φέτος, το τελευταίο σχεδόν δίμηνο. Πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης δοκιμάζονται από υψηλές θερμοκρασίες και πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Μία από αυτές είναι και η Βρετανία τώρα που βιώνει μια τέτοια κατάσταση.
4: Την τελευταία εβδομάδα να θυμίσουμε ότι έχει κηρυχθεί ούτως ή άλλως κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα μπορούσαμε να το πούμε, στη χώρα λόγω της ξηρασίας. Και ήδη η χώρα βιώνει το πέμπτο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ασυνήθιστα υψηλές και για την, και για την εποχή και για την χώρα, έτσι, στους 38 βαθμούς Κελσίου. Χθες, για να καταλάβουμε, είχαμε πολλές πυρκαγιές στα Western Midlands. Highlands λόγω της ξηρασίας, της παρατεταμένης ξηρασίας. Δεκάδες είναι τα σπίτια που παραδόθηκαν στις φλόγες κοντά στο Μπέρμιγχαμ, ενώ 19 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία λόγω τραυματισμών. Να πούμε ότι χθες στο δυτικό Λονδίνο καταγράφηκε θερμοκρασία ρεκόρ στους 38,1 βαθμούς Κελσίου.
1: Αυτές και είναι θερμοκρασίες, ειδικά για Βρετανία.
4: Για Βρετανία, για συνθήκες πιο ακραίες καιρικά, γιατί έχουμε και υγρασία, υψηλή υγρασία σε αυτές τις περιοχές.
1: Και χωρίς κάλυψη κλιματιστικών.
4: Ακριβώς,
1: είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό των σπιτιών που έχουν κλιματιστικά.
4: Δεν χρειαζόταν μέχρι τώρα να έχουν κλιματιστικά και ζουν ασυνήθιστες καταστάσεις. Τώρα, στο πλαίσιο αυτό, χθες είχαμε και τον εκτροχιασμό ενός τρένου.
1: Ναι. Μπορεί να υπάρχει κάποιο του συσχέτιση.
4: Αυτό που εξετάζουν τώρα οι αρχές είναι η παραμόρφωση που εντοπίστηκε σε ένα κομμάτι στις Ράγες να προκλήθηκε από τις υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά αυτό είναι ένα σενάριο.
1: Ναι.
4: Και στις αρχές του προηγούμενου μήνα, να θυμίσουμε ότι στο μεγάλο κύμα καύσωνα στη Γαλλία και στην Ισπανία, ειδικά στη Γαλλία, είχαν παραμορφωθεί σε πολλά σημεία οι σιδηροδρομικές γραμμές.
1: Οπότε ένα σενάριο που εξετάζεται για τον εκτροχιασμό
4: είναι ακόμα και αυτό. Πρωτοφανείς πυρκαγιές βλέπουμε αυτή τη στιγμή και στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, στη Γερμανία. 2000...
1: Σε λίγο θα πάμε στη Δήμητρα Κυρανού, θα μας
4: ακριβώς.
1: Τα πει. Δηλαδή για βορειοευρωπαϊκές χώρες τέτοιες θερμοκρασίες και τέτοια φαινόμενα πράγματι είναι πρωτόγνωρα.
4: Ακριβώς.
1: Και δείχνουν κιόλας για την επόμενη μέρα. Έτσι.
4: Δείχνουν ότι πια βαδίζουμε για τα καλά στο δρόμο της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής κρίσης. Υψηλές θερμοκρασίες, να θυμίσουμε, έχουμε και στη Γαλλία και εκεί υπάρχει πρόβλημα με τις πυρκαγιές και στην Κροατία, εδώ στη γειτονιά μας, μεγάλες εκτάσεις πευκοδάσους καίγονται στο παραθαλάσσιο θέρετρο Όμις. Στο Μαυροβούνιο επίσης έχουμε ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, στη λίμνη Κόμο και κλείνοντας να σου πω και στην Ισπανία, και εκεί πάλι έχουμε νέα πυρηνά μέτωπα. Μιλάμε για την περιοχή Αθναλκογιάρ στα νότιο-δυτικά. Μέχρι τώρα η πυρκαγιά εκεί μόνο έχει κάψει 350.000 στρέμματα γης.
1: Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, Βάνα, μαθαίνουμε ότι οι Αμερικανοί στέλνουν αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή για να αντικαταστήσουν το Λίνκολν. Αλλά αυτό δεν έρχεται ως μέρος μιας τακτικής αντικατάστασης. Έρχεται μετά από πολλές πληροφορίες που ήταν το φως της δημοσιότητας για το τι συμβαίνει στο Λίνκολν.
4: Καταρχάς να πούμε ότι πολλά αμερικανικά μέσα το τελευταίο 24ωρο ανέφεραν ότι στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο υπήρχε θέμα με την ψυχική υγεία, την ψυχική ισορροπία και τις συνθήκες υγιεινής. Να πούμε ότι πάνω στο αεροπλανοφόρο είναι 5.000 ναύτες τους τελευταίους 9 μήνες, 250 ημέρες, που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής λόγω του πολέμου, να θυμίσουμε. Υπήρχαν λοιπόν πληροφορίες ότι υπήρχαν τέτοια προβλήματα και αναφορές βέβαια ότι κάποιοι ναύτες επιχείρησαν να πέσουν ή έπεσαν από το πλοίο
1: στη
4: θάλασσα, και μετά τουλάχιστον υπάρχει αναφορά τουλάχιστον για έναν, ο οποίος στη συνέχεια περισυνελέγει. Το θέμα είναι τώρα ότι το Πεντάγωνο στέλνει ένα νέο αεροπλανοφόρο, τον George Washington, προς αντικατάσταση. Επιμένει όμως το Πεντάγωνο ότι αυτή η αντικατάσταση ήταν προγραμματισμένη και ότι δεν αποφασίστηκε εξαιτίας των τελευταίων καταγγελιών για αυτές τις ελλείψεις, τα εξαντλητικά ωράρια και τα προβλήματα ψυχικής υγείας πάνω στο πλοίο από το πλήρωμα. Έτσι επιμένει σε αυτή την γραμμή επιμένει το Πεντάγωνο. Μένει όμως να δούμε τι πραγματικά ισχύει, γιατί είναι πάρα πολλές οι αναφορές και από συγγενείς των οικογενειών, των ναυτικών, συγγνώμη, των αυτών, οι οποίοι έχουν μιλήσει στα αμερικανικά μέσα για τις συνθήκες αυτές.
1: Για τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν πάρα πολλούς μήνες και αρχίζουν να αντιμετωπίζουν και θέματα με την ψυχική τους ισορροπία, κατάσταση.
4: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιβάνα. Η Ιβάνα Κουτρουλού ήταν. Θα συνεχίσουμε μάλλον από εκεί που το άφησε η Ιβάνα Κουτρουλού, δηλαδή για τις πυρκαγιές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δοκιμάζονται ένα μεγάλο τμήμα της Ευρωπαϊκής Υπήρου και δεν λείπει και η Γερμανία από αυτό. Έτσι δεν είναι, Δήμητρα Κυρανού? Έχουμε συνδεθεί με την Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Γεια σου, Δήμητρα.
5: Γεια σας από τη Γερμανία, από το Βερολίνο. Σπύρο, είναι πρωτοφανής κατάσταση, η κατάσταση στη Γερμανία, αυτό που βιώνουμε φέτος το καλοκαίρι. Μια τεράστια για γερμανικά δεδομένα φωτιά έχει ξεσπάσει από χθες στη Δυτική Γερμανία, στην περιοχή κοντά στην πόλη Ντούρεν, είναι στα σύνορα με το Βέλγιο, στο κρατήριο της Βόρειας Δανίας Βεσφαλίας. Στην περιοχή αυτή μάλιστα βρίσκεται και ένα δάσος, ένα προσπέλαστο δάσος σπάνιας ομορφιάς. Έχει εκενωθεί μία μικρή πόλη γύρω στους 2.000 κατοίκους και όλα αυτά εξαιτίας από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται στη Δυτική Γερμανία αυτό το καλοκαίρι, στην εξαιτίας ξηρασίας.
1: Της ξηρασίας,
5: με
1: τα προβλήματα τα οποία έχουν πολλές εκφάνσεις, όπως για παράδειγμα στο Ρήνο, όπου έχει πέσει η στάθμη και έχει προκαλέσει πάρα πολλά και σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά τις μεταφορές μέσω του ποταμιού. Δήμητρα, είχαμε αφήσει την προηγούμενη ανταπόκρισή σου στο κομμάτι των τελευταίων δημοσκοπήσεων που διαμορφώνουν μια κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας αρκετά ανησυχητική.
5: Έως εκρηκτική. Εν όψη των εκλογών στην Ανατολική Γερμανία και συγκεκριμένα στο κρατήριο της Αξονίας Anhalt στις 6 Σεπτεμβρίου έχουμε ήδη μια εικόνα η οποία αρχίζει να αποκρυσταλώνεται και είναι ανησυχητική. Η εναλλακτική για τη Γερμανία κινείται πλέον στο 42%. Επίσης ένα ποσοστό πρωτοφανές για ακροδεξιό κόμμα στη μεταπολεμική Γερμανία, με τους χριστιανοδημοκράτες να ακολουθούν 20 μονάδες πίσω, είναι γύρω στο 20-22% στο συγκεκριμένο κρατήδιο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι η ακροδεξιά θα μπορούσε για πρώτη φορά να εκλέξει τον πρώτο τοπικό πρωθυπουργό στη Γερμανία σε κρατήδιο, κάτι βέβαια το οποίο έχει ευρύτερες προεκτάσεις, γιατί τα κρατήδια διαμορφώνουν και την ομοσπονδιακή πολιτική, έχουν ρόλο και λόγο στην ανάδειξη δικαστών στα δικαστήρια των κρατηδίων, στον καθορισμό επίσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στην κατάρτιση πολιτιστικών επίσης προγραμμάτων σε σημαντικούς γερμανικούς οργανισμούς. Οπότε θα είναι ένα πολύ σημαντικό τεστ και για τις αντοχές της νυν γερμανικής κυβέρνησης, αλλά και για τις δημοκρατικές ισορροπίες στη μεταπολεμική Γερμανία. Διαβάζοντας μόνο το προεκλογικό πρόγραμμα της AfD στο συγκεκριμένο κρατήδιο, γεννώνται πολλά ερωτήματα. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η διαμόρφωση μιας νέας γερμανικής πατριωτικής ταυτότητας, στοιχεία ιστορικού αναθεωρητισμού για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επίσης, αλλά βέβαια και μεγάλη ανησυχία και για την εκπαιδευτική πολιτική. Πολλοί θεωρούν ότι είναι μια πρόγευση για το τι θα ακολουθήσει το 2029 σε ομοσπονδιακό επίπεδο, γιατί και εκεί η εναλλακτική τη Γερμανία προηγείται, ναι, με ένα ποσοστό γύρω στο 28, σε κάποιες δημοσκοπήσεις 30%, με τους χριστιανοδημοκράτες να είναι και, ναι, σε ομοσπονδιακό επίπεδο πολύ πίσω.
1: Τώρα, αν αναζητήσουμε τα αίτια, θα πρέπει να τα ψάξουμε σε πολλούς τομείς. Η οικονομία φαντάζομαι είναι ένας από αυτούς, το μεταναστευτικό προφανώς.
5: Ακριβώς. Η βαθιά κρίση στην γερμανική οικονομία, στην βιομηχανία. Το AfD πλέον παρουσιάζεται στο νέο εργατικό κόμμα της Γερμανίας. Οι σοσιαλδημοκράτες έχουν χάσει αυτό το στοίχημα. Και βέβαια και το μεταναστευτικό, με μια ατζέντα αντιμεταναστευτική, η οποία νομίζω είναι μοναδική στην Ευρώπη, σε πολλά σημεία ανατριχιαστική. Αυτά δηλαδή που προτείνει το συγκεκριμένο κόμμα ξεφεύγουν από τα δημοκρατικά αντανακλαστικά κάθε χώρα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Καλή συνέχεια εύχομαι. Η Δήμητρα Κυρανούδη, η Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, και για τις φωτιές που καίνε ένα πολύ παρθένο και πυκνό δάσος, αλλά και στη Γερμανία, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πολύ ψηλά επίπεδα ξηρασίας, αλλά και για ένα πολιτικό σκηνικό που, όπως φαίνεται, διαμορφώνει τέτοιους όρους και ένα πλαίσιο που πολύ δύσκολα θα μπορεί να ξεφύγει από εκεί ο νυν καγκελάριος. Έχουμε πληροφορίες για το πόρισμα σχετικά με το ατύχημα σε ένα Boeing της Ryanair, όταν αποκολλήθηκε, έσπασε παράθυρο της καμπίνας, με αποτέλεσμα κινδυνεύσει και ένας επιβάτης. Ο Νίκος Μαλιαράκης έχει πληροφορίες. Γεια σου, Νίκο.
6: Καλό μεσημέρι. Θαύσματα λοιπόν από ένα σπασμένο πτερύγιο αναμνηστήρα από τον δεξιό κινητήρα του αεροσκάφου στις πτήσεις Thriller της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη στο Μόναχο στις 10 Ιουλίου. Φαίνεται ότι έσπασαν το παράθυρο του αεροσκάφου που λίγο έλειψε να ρουφήξει έναν επιβάτη 61 ετών. Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει αναλάβει τις έρευνες, στον κινητήρα που υπέστη βλάβη εντοπίστηκαν υπολείμματα πουλιών. Οι πιλότοι έλαβαν προειδοποίηση για το μηχανικό πρόβλημα και στη συνέχεια άκουσαν έναν δυνατό κρότο. Ο επιβάτης, να θυμίσουμε, άρχισε να παρασύρεται προς το άνοιγμα που δημιουργήθηκε και σώθηκε από τη βοήθεια συνεπιβατών του, ενώ η θράψη του παραθύρου προκάλεσε απώλεια πίεσης και οδήγησε σε αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Οι ερευνητές τώρα αποκάλυψαν ότι μέσα σε 12 μήνες πριν το περιστατικό, το πλήρωμα είχε αναφέρει 4 πιθανές προσκρούσεις πουλιών στον ίδιο κινητήρα. 4 ακόμη προσκρούσεις. Ο οργανισμός εξετάζει αν το περιστατικό έχει ομοιότητες με άλλα αεροπορικά ατυχήματα ή δυστυχήματα, όπως για παράδειγμα ο θανάσιμος τραυματισμός επιβάτηδας πτήσης της Southwest Airlines μετά από έκρηξη κινητήρα και θράψη παραθύρου του αεροσκάφου. Ήταν ένα περιστατικό που είχε γίνει το 2018. Ο κινητήρας, να πούμε τέλος, του αεροσκάφους της Ryanair είχε υποβληθεί σε ελέγχους με υπερήχους τον Μάιο, χωρίς τότε να έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Το σκέλος της εξόδου για το 15 Αύγουστο το πιάσαμε στην αρχή. Τώρα ερχόμαστε στο τι σηματοδοτεί, τι σημαίνει μάλλον η αυριανή ημέρα για το χριστιανισμό. Στη ζωή και την παράδοσή μας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η Θεοτόκος κατέχει εξέχουσα θέση. Πολλοί πιστεύουν ότι η Εκκλησία τιμά το τέλος της ζωής της Παναγίας μετά τον εορτασμό της κοιμήσεώς τους. Ωστόσο, αυτό που πραγματικά συμβαίνει, ανακαλύπτουμε, είναι ότι εορτάζεται η αληθινή έναρξη της ζωής, η είσοδος της Θεοτόκου στην αιώνια μακαριότητα. Ο Σεβασμιότατος Κωνσταντίνος, Μητροπολίτης Σιγκαπούρης και Νότιας Ασίας Κωνσταντίνος, μίλησε στον Sky για την αυριανή ημέρα, για την ουσία της αυριανής ημέρας.
7: Στην παράδοσή μας και στην λαϊκή σοφία έχουμε τη φράση ότι προφανεύουμε από μάνα, όχι από πατέρα. Οπότε η Παναγία έχει σταθεί μητέρα μας και στέκεται μητέρα μας. Και για αυτό το λόγο η κίνησή της, η ορθή της κινήσεως, είναι ένα ορόσημο για το καλοκαίρι του καθενός από εμάς, αλλά και για όλη τη χρονιά. Και εδώ είναι το παράδοξο και το υπέροχο της υπόθεσης, ότι ενώ θα έπρεπε να είναι μια μέρα θλίψης, γιατί χάνουμε το πιο δικό μας άνθρωπο, τη μάνα μας, την Παναγιά, είναι μέρα χαράς, είναι μέρα πανηγυρίου.
1: Αυτό τώρα πώς ερμηνεύεται?
7: Και την αποκαλούμε Πάσχα του καλοκαιριού. Γιατί είναι πάρα πολύ απλό, και αυτό, όπως είπατε και εσείς, στην απεικόνιση της εικόνας, στην βυζαντινή αγιογράφηση, είναι απλό, γιατί για μας ορθόδοξους χριστιανούς, ο θάνατος δεν είναι στεναχώρια, είναι απλά ένα πέρασμα. Που το πέρασμα είναι ότι τελειώνουμε το ταξίδι μας σε αυτή τη ζωή, το δώρο που μας έδωσε ο Θεός, και επιστρέφουμε πού, στην αγκαλιά του Θεού.
1: Και τώρα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος ήταν στο Open, και ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος στην ΕΡΤ.
8: Τι γιορτάζουμε ακριβώς αύριο? Την κοίμηση της Θεοτόκου, δηλαδή το ότι πεθαίνει η Παναγία. Και στην εικόνα της Παναγίας βλέπουμε την Παναγία να κοίταται νεκρά στο νεκροκρέβατό της και τον Χριστό να παραλαμβάνει την ψυχή της. Ουσιαστικά βλέπουμε μια εικόνα κηδείας. Έχουμε θάνατο, έχουμε κηδεία και εμείς γιορτάζουμε και πανηγυρίζουμε. Γιατί? Διότι το μήνυμα της γιορτής είναι φοβερά ισχυρό. Δεν μπόρεσε ο θάνατος να κρατήσει τη μητέρα της ζωής.
9: Γενικώς η Μεσσηνία χαρακτηρίζεται ως μια παναγιοσκέπαστος περιοχή. Και η τιμή του προσώπου της ανάγεται σε πάρα πολλά χρόνια πριν. Συνδέεται πάντα με αυτό που ονομάζεται εθνική συνείδηση, παράδοση και λαϊκή ευσέβεια. Και επιπλέον συνδυάζεται πάντα το πρόσωπο της Θεοτόκου με τους αγώνες οι οποίοι γίνανε σε αυτόν εδώ τον τόπο και που αφορούσαν την απελευθέρωση της πατρίδος μας από τον ζυγό των 400 ετών.
1: αυτά για το μήνυμα της αυριανής ημέρας του εορτασμού της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στη Μολδαβία επιστρέφει η 7χρονη Πατρίτσα, είναι το κοριτσάκι που επέζησε από ένα φοβερό τροχαίο δυστύχημα, μια τραγωδία στην επαρχιακή οδό Αγίου Νικολάου Νέου Μαρμαρά στη Χαλκιδική. Το γιο ταχύ που οδηγούσε ο πατέρας της 7χρονης συγκρούστηκε με βιτιοφόρο και από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και η μόλις 6 μηνών αδελφή της. Η 7χρονη έδινε μάχη για πάνω από ένα μήνα στην εντατική για να κρατηθεί στη ζωή και επιστρέφει τώρα στη Μολδαβία. Ο κύριος Παλάζης είναι πρόξενος της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη. Μίλησε στο Μέγκα.
10: Η υγεία της βαίνει προς το καλύτερο. Αυτός ήταν και ο λόγος όπου την προηγούμενη εβδομάδα έγινε ιατρικό συμβούλιο προκειμένου να αποφασιστεί για το αν είναι έτοιμη να ταξιδέψει η Πατρίτσια προς την Μολδαβία. Και με ποιον τρόπο θα ταξιδέψει. Αν δηλαδή θα ήταν με αεροπορική πτήση ή με ασθενοφόρο. Τελικά επιλέχθηκε το ασθενοφόρο. Θεώρησαν οι γιατροί πιο ασφαλή αυτόν τον τρόπο μεταφοράς.
1: Την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου ιδιαιτέρως στην περιοχή της Αττικής προσπαθούν να εξηγήσουν οι επιστήμονες. Φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, έχουμε πολλά περισσότερα κρούσματα τα οποία εντοπίζονται σε περιοχές και σε περιοχές μάλλον της Αττικής. Ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης μάλιστα δεν αποκλείει να συνδέεται αυτή η έξαρση στην Αττική των κρούσματων Δυτικού Νείλου με τον τυφώνα Ντάνιελ το 2023. Εάν δηλαδή υπάρχει ενδεχόμενο ο τυφώνας Ντάνιελ το 2023 να μετατόπισε κάποια μολυσμένα πτηνά στην Αττική, γιατί τα κουνούπια μολύνονται με τον ιό του Δυτικού Νείλου από πτηνά. Οπότε προσπαθούν τώρα να καταλάβουν οι επιστήμονες τι είναι αυτό που έχει οδηγήσει στην έξαρση σε περιοχές της Αττικής. Αν η κακοκαιρία Ντάνιελ το 2023 προκάλεσε αυτή την έξαρση του ιού μετά από 3 χρόνια στην Αττική. Τον ακούμε, μίλησε στον Αντένα.
11: Φαίνεται ότι είναι μία από τις χρονιές που έχουμε μία σχετικά αυξημένη δραστηριότητα. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια δραστηριότητα του ιού του Δυτικού Νείλου. Να επισημάνουμε ότι φέτος, σε αντίθεση με τα προηγούμενα, ας πούμε, περίπου 4-5 χρόνια, βλέπουμε μεγάλη δραστηριότητα εντός της Αττικής και συγκεκριμένα στην Ανατολική Αττική. Μία υπόθεση είναι ότι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 2023 να μετατόπισε κάποια μολυσμένα πτηνά.
1: Η κακοκαιρία Ντάνιελ μπορεί να προκάλεσε όλη αυτή την αλυσίδα που κατέληξε σε αύξηση των κρουσμάτων στην Αττική. Οι διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
12: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
13: Επίσκεψη σε Ισραήλ και Αίγυπτο προγραμματίζει ο Τζάρετ Κούσνερ. Και σε μια συνήθιστη εκλογική μάχη επανεξελέγει ο Νάιτζελ Φάρατ στην περιφέρεια Κλάκτον. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Έγινε γνωστό ότι ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και διαπραγματευτής της Αμερικανικής κυβέρνησης σε θέματα Μέσης Ανατολής, Τζάρετ Κούσνερ, πρόκειται να ταξιδέψει τις επόμενες ημέρες σε Ισραήλ και Αίγυπτο. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία τώρα, όπου και εκεί οι πυρκαγιές και οι ακραίες θερμοκρασίες δοκιμάζουν πολλές περιοχές της χώρας. Στο πολιτικό επίπεδο, ο Νάιτζελ Φάρατ επανεξελέγει βουλευτής στην περιφέρεια Κλάκτον. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη. 5 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από την κατάληψη της εξουσίας στο Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν, με την οργάνωση Pro-Asyl να επικρίνει έντονα τη γερμανική κυβέρνηση για την αθέτηση δεσμεύσεων υποδοχής Αφγανών που είχαν χαρακτηριστεί ως ευάλωτοι. Επικρίσεις διατυπώνουν και οι πράσινοι στη Γερμανία για τη συνεργασία του Βερολίνου με τους Ταλιμπάν με στόχο τις απελάσεις, ενώ καταγγέλουν τη συστηματική στέρηση θεμελιωδών δικαιωμάτων από γυναίκες και κορίτσια υπό τον Ταλιμπάν. Κλείνοντας, μια τελευταία είδηση από τη Γερμανία, όπου η επικεφαλής της συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνέχτ, Αμίρα Μοχάμαντ Άλι, απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνητικού συνασπισμού με την ακροδεξιά ΑΕΦΤΕ μετά τις επικείμενες περιφερειακές εκλογές στην Ανατολική Γερμανία. Ωστόσο, τάχθηκε υπέρ του διαλόγου με την ΑΕΦΤΕ επί συγκεκριμένων ζητημάτων, υποστηρίζοντας ότι ένα κόμμα που στη Σαξονία Άνχαλτ διεκδικεί ακόμη και την απόλυτη πλειοψηφία δεν μπορεί να αγνοηθεί. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη και καλό 15 Αύγουστο.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο και ευθύς αμέσως στον Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
14: Μου. Καλό μεσημέρι. Η UEFA έκανε ήδη γνωστά τα ονόματα των δύο διαιτητών ομάδων για τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με τη Χράντη Σκράλοβε. Στην πρώτη αναμέτρηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Πέμπτη στο ΑΚΑ, έχουν βγει και τα εισιτήρια μάλιστα από τους πράσινους. Ορίστηκε ο Μπρισάρα από τη Γαλλία. Δεύτερο εκτός έδρας μάτς με τον Στέγμαν από την Γερμανία για το τριφύλι που είναι στον προθάλαμο των ομίλων του Conference League. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υπέβαλε και ένα αίτημα αναβολής για την πρεμιέρα του αθλήματος με την Κηφισιά, καθώς βρίσκεται ανάμεσα στα μάτς με τους Τσέχους. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει 23-8 στο ΟΑΚΑ, δεν θέλει να επιβαρύνει ο Νίσορ τους παίκτες, οπότε θα γίνει μια προσπάθεια για το παιχνίδι να διεξαχθεί στην πρώτη διαθέσιμο κενό που είναι μέχρι στιγμής στις 9 Σεπτεμβρίου, προς τα εκεί πηγαίνει και θα το δούμε. Να πούμε ότι υπάρχει μια σημαντική σήμερα συνάντηση ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕΟΛΙΜΠΙΑΚΟΣ, τον κύριο Μαρινάκη και τον Χωσέ Μεντιλίμπαρ, σε ό,τι αφορά το μέλλον του συλλόγου και του προπονητή. Και περιμένουμε να δούμε το ρεπορτάζ αναφορικά με το τι θα προκύψει από εκεί. Στο Στίβο τώρα, με το καλημέρα έδειξε τις διαθέσεις της Ελίνα Τζέκος στα προκριματικά του ακόντισμού. Έκανε εξαιρετική πρώτη προσπάθεια στο Αλεξάνδρ Στάντιουμ. Έστειλε το ακόντιο στα 59,82 μέτρα. Νέο φετινό ρεκόρ για την ίδια. Μπήκε από νωρίς σε θέση ισχύως στο πρώτο προκριματικό και πέρασε τελικά με την έκτη θέση στην επόμενη φάση. Πολύ κοντά και στη Τζέκο και πολύ καλά πήγε και ο σωπικοντό Εμμανουήλ Καραλής με 5,60 πέρασε στο τελικό της διοργάνωσης, αναμενόμενο νομίζω, και περιμένουμε βέβαια ακόμα περισσότερα πράγματα από τους Έλληνες.
1: Περιμένουμε πολλά, ναι, και από τους δύο περιμένουμε πολλά, είναι αθλητές που μπορούν να μας προσφέρουν χαρές.
14: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
14: Να είσαι καλά.
15: Πάμε σε γραμμή, ναι.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
15: Πολλά γκολ.
16: Γκολ στο βόλεϊ.
15: Ποιο βόλεϊ?
16: Ποιο ματς?
15: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
16: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
15: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και η Λιάννα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας στο στούντιο. Να δούμε τώρα, μας είχες προειδεάσει ότι οι άνεμοι θα δημιουργούσαν προβλήματα. Και όντως το βλέπουμε σε ορισμένα δρομολόγια.
18: Σωστά. Καλό μεσημέρι. Έχω την εντύπωση, αν δεν κάνω λάθος, ότι από το απόγευμα δεν θα υπάρχει πλέον το απαγορευτικό. Ωστόσο, όποιος είναι.
1: Πρέπει να επικοινωνεί με τα λιμεναρχεία, με τις εταιρείες, να πάμε στα σίγουρα. Αλλά φαίνεται, λες, ότι λιγάκι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί.
18: Φαίνεται ότι από το απόγευμα και μετά θα έχουμε ρηπές λίγο πιο εξασθενημένες. Βέβαια, να πούμε ότι τα 100 χιλιόμετρα την ώρα τα έχουμε ξεπεράσει στην Νότια Εύβοια, τα 90 στην Αττική και τα 80 ακριβώς, και στην Κρήτη.
1: Κάθεσε ακριβώς σε μία ημέρα που κορυφώνεται η έξοδος. Να μου πεις, έτσι είναι ο Αύγουστος. Δηλαδή,
18: ναι,
1: πρέπει να ψάξεις τον Αύγουστο να βρεις ημέρα χωρίς αέρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σήμερα περίμενε πάρα πολλοί κόσμος να φύγει. Υπήρξε ταλαιπωρία. Εύχομαι να γίνει αυτό που λες, δηλαδή να επιτρέψουν οι συνθήκες.
18: Ίσως από το απόγευμα. Ο υδράργυρος έχει ήδη σημειώσει πτώση σημαντική. Βέβαια, αύριο θα έχουμε περαιτέρω πτώση. Δεν θα ξεπεράσει τους 30-31 βαθμούς στα ανατολικά και τα νησιά, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε και κάποιες βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, κυρίως κατά τις μεσημβρινές ώρες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Δυτική Μακεδονία. Από αύριο ή ήπιες βροχοπτώσεις κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά και από την Κυριακή έθριος και πάλι ο καιρός με μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων αισθητή από τη Δευτέρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλιάνα. Ηλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας. Εύχομαι, κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας, να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο και καλό ταξίδι να ευχηθώ χωρίς άλλα προβλήματα σε εσάς που αναχωρείτε. Να είστε καλά.
19: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 8 τραυματίες σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης ακτίου στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία. Στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και 3 γιόταχοι αυτοκίνητα, ένα με ρουμάνικες πινακίδες, ένα ιταλικό και ένα ελληνικό. Οι 8 τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Μεταξύ των τραυματιών είναι και μικρά παιδιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τραυματίες δεν φαίνεται να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους, ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται από τους γιατρούς. Η είσοδος της ζεύξης από την Πρέβεζα προς το Άκτιο έκλεισε προσωρινά με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ουρά χιλιομέτρων. Ο δρόμος ανοίγει σταδιακά, ωστόσο η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στο μεταξύ έξοδος των τελευταίων αδιούχων. Παραμονή του 15 Αυγούστου. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας λαμβάνει η ελληνική αστυνομία σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Σήμερα από τις 4 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών μέγιστο επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Γεμάτα φεύγουν τα κτέλ για την περιφέρεια. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της χώρας. Ωστόσο, οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Το πρωί δεν πραγματοποιήθηκαν 4 δρομολόγια από τον Πειραιά προς τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Πλέον από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά. Μετά τις 4 θα υπάρξει άρση απαγορευτικού στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, όπου υπάρχουν προσθήκες δρομολογίων των πλοίων προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Αυτή τη στιγμή από το λιμάνι της Ραφίνας εκτελούνται τα δρομολόγια προς Μαρμάρι. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα τουριστικά πρακτορία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο για Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Χαΐα, Ηλία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Κρήτη, όλα τα νησιά του Αιγαίου, Χαλκιδική, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη και Εύρο. Νωρίτερα συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά με αντικείμενο τους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας και οι οποίοι θα επιμείνουν και αύριο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβρη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική καμένη έκταση, εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα, έκταση που αντιστοιχεί σε περίπου 1% της συνολικής έκτασης της Κασάνδρας. Πυρκαγιά ξέσπασε στο μεταξύ στη μία μετά το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγόρα Δράμας. Φώτια είναι σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην Τρίπολη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Χάλκη Αναυπάκτου. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στην πυρκαγιά που ξέσπασε τη νύχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα, ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη να βάζει φωτιά στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Την προηγούμενη εβδομάδα, μέσα σε 4 ημέρες, είχε βάλει συνολικά 6 πυρκαγιές. Ο άνδρας παραδέχτηκε ότι έβαζε τις φωτιές γιατί, όπως είπε, αισθανόταν πίεση από τη δουλειά του. Προσφυγή κατά της προφυλακιστής της κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με τον συνηγορό της, η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στη φυλακή χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που την αποφάσισαν να λάβουν υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας έλλειψη ταυτοποίησής της, με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο για την τεράστια καταστροφή στη ζωή της ίδιας και της 5χρονης κόρης της. Η προσφυγή θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομολογό του Αμπασάρα Χτσίχη, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Δεξαμενόπλιο δέχθηκε στο μεταξύ πλήγμα χθες από ντρόουν κατά την έξοδό του από τα στενά του Ορμούζου, όπως ανέφερε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Ασφάλειας. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, το δεξαμενόπλιο υπέστη μικρές ζημιές. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 6 με 8 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 9. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα εκδηλώνονται βροχές και μπόρες με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Ορεινά, τα Βόρεια της Θεσσαλίας, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει σημαντική πτώση και δεν ξεπερνά τους 35 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 32 βαθμούς στα ανατολικά. Ανήμερα του 15 Αυγούστου θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στα βόρεια, τα δυτικά και την νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα πνέουν ισχυροί έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Ο υδράργυρος σε περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 34 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος με ήπια βροχή στα δυτικά. Το Μελτέμι θα εξασθενήσει σταδιακά με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει μικρή άνοδο. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα πνέουν ήπιοι βόρειο-δυτικοί άνεμοι και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας η Μαρία Δουρουδή.

καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. 8 λεπτά μετά τις 3. Είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δουρουδή. Και σήμερα μαζί για τελευταία μέρα για αυτό το τριβδόμαδο που ήμασταν καθημερινά μαζί, θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 4. Αύριο κανονικά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μας 3 με 5. Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα τιμούνται τα προεόρτια της κοιμήσεως της Θεοτόκου και η μνήμη του Μιχαίου Προφήτου. 38 λεπτά μετά τις 6 ανέτειλε ο ήλιος στην Αττική και θα δύσει 20 λεπτά μετά τις 8. Θα έχουμε δηλαδή φως για 13 ώρες και 41 λεπτά. Και αεράκι, σήμερα αρκετό, μελτέμι, θα τα ακούσουμε μετά και με την Ηλιάνα Κοτσούπη. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν μάλλον προβληματάκια στις αναχωρήσεις, ειδικά με τα πλοία. Ωστόσο, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει άρση του απογορευτικού και από Ραφίνα και από Λαύριο. Καλό θα είναι βέβαια να επικοινωνείτε με τις εταιρείες με τις οποίες ταξιδεύετε για να ξέρετε τι ώρα φεύγει το πλοίο. Εντάξει, μπορεί να έχει λίγο μια μικρή ταλαιπωρία, αλλά το θέμα είναι ότι όταν μπεις μέσα στο πλοίο, τελείωσε. Έχεις μπει μέσα, έχει ανέβει ο καταπέλτης. Ό,τι και να γίνει, ας κουνήσει και παραπάνω σιγά. Κουνάτε μαντίλι και φεύγετε. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι μαζί μου ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Αύριο θα είσαι. Άρα χρόνια πολλά από τώρα. Δημοσιογραφική επιμέλεια, εσύ δεν μου λες εμένα, ε? Όχι, ποτέ δεν με ρωτάει κανένα εδώ μεταξύ. Έχεις κανένα που να γιορτάζει? Εγώ, τα μένει στην Παναγία. Όχι. Α, εγώ είμαι η Δουρουδή, δεν είμαι η Μαρία. Σωστά. Ο δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Τζέσι Αμπντουλάη. Ήμασταν όλη αυτή την εβδομάδα. Τζέσι, σταματάς αυτή την εβδομάδα? Όχι. Σηκώνει φρύδια πάνω, δεν σταματάει. Πολύ ωραία. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-00-170-174. skyradio.gr, εκεί που λέει. Εντάξει, Τζέσι μου, έχεις δίκιο, ούτε εγώ θέλω να με ρωτάνε αυτά. Λάθος μου. Σχόρα με, δεν το ξανακάνω. Λοιπόν, skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Επίσης, με βρίσκεται και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλησπέρα στον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη και καλησπέρα στον Δημήτρη από το κέντρο. Λιγότερος κόσμος σήμερα στην Τίνο λόγω των απογορευτικών στα λιμάνια. Τώρα, εσύ Δημήτρη είσαι στην Τίνο ή είσαι στο κέντρο? Για να ξέρουμε δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη, να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι. Θα επιστρέψουμε εδώ, ε? Κόπηκε το θα? Θα επιστρέψουμε εδώ, παρέα.

να τα πω αυτά που λες στον αέρα, μπορώ. Μπορώ να τα πω. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Λοιπόν, να περάσω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω ότι στα Honda Center μας περιμένει μια τεράστια ποικιλία σε τσάντες. Αγαπητή Μαριάννα, ενδιαφέρεσαι? Για τσάντες πάντα. Σχέδια, χρώματα που καλύπτουν από μια απλή καθημερινή ανάγκη μέχρι και μια επίσημη εμφάνιση. Είναι ο απόλυτος προορισμός για τα αξεσουάρ. Ποιος? Τα Honda Center.

0: Εδώ είμαστε 14 λεπτά μετά τις 3. Είστε στο Sky 100,3. Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο παρέα μαζί σας μέχρι και τις 4. Σήμερα Παρασκευή. Από Δευτέρα. Δεν είναι άλλος. Δεν ξέρω ποιο είναι το πρόγραμμα, αλλά άλλος. Επιστρέφει στο 3-4. Ποιος θα είναι, γιατί με κοιτάς έτσι και σηκώνεις φρυδάκι. Μη σηκώνεις. Το χρέος μας απέναντι στην κοινωνία, τούτη το έκαναμε. Είναι στο τηλέφωνο Πέτρος Γαλάνης, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής νοσηλευτικής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μαρία.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ, εσύ?
0: Πήγες διακοπές, γύρισες, τι έκανες?
1: Προχθές γύρισα, εντάξει, 10 μέρες ξεκουραστήκαμε με τον υπολογιστή βέβαια.
0: Πού πήγατε?
1: Πήγαμε στην Τίνο, σε έναν φίλο μου, οπότε υπήρχε ηρεμία σχετική.
0: Όμορφη είναι η Τίνος, πολύ.
1: Όμορφη, ισχύει, συμφωνώ.
0: Λοιπόν, εμείς κατά καιρούς, όποιος μας παρακολουθεί, τα έχουμε πει, γιατί κάνετε πολύ ωραίες έρευνες σχετικά με τον εθισμό στα social. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, κάθομαι και σκέφτομαι καμιά φορά, το λέμε για άλλους. Μια χαρά εθισμό, είδες πώς είπες και εσύ τώρα με τον υπολογιστή. Ή το κινητό, τη διάσπαση προσοχής φοβερή είναι αυτή. Εγώ βγάζω πλέον το κινητό, Πέτρο, μέσα από το δωμάτιο για να μπορώ να διαβάσω. Να μην αναβοσβήνει, να μην έχω καμία ειδοποίηση.
1: Τα είπες όλα. Είναι το πρώτο βήμα. Για να κάνεις δουλειά πρέπει να μην έχεις το κινητό δίπλα σου. Για να κάνεις ακόμα καλύτερη δουλειά πρέπει να μην έχεις ενεργοποιημένες τις ειδοποιήσεις, ακόμα και αν το έχεις σε άλλο δωμάτιο, γιατί αν ακούσεις ένα μπιπ, θα κινητοποιηθείς, θα σκεφτείς να το ανοίξεις ή τουλάχιστον να το έχεις το αθόρυβο. Αυτό που είπες, Μαρία, για τη διάσπαση προσοχής είναι ένα από τα τελευταία μεγάλα προβλήματα στα social media και ιδιαίτερα για τα παιδιά. Που δυσκολεύονται ακόμη και να διαβάσουν μισή ώρα ένα κείμενο. Πόσο δε που χρειάζεται να διαβάσουν αρκετές ώρες, να επεξεργαστούν πληροφορία, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που συνεχώς μεγαλώνει. Και βέβαια δεν το έχουν μόνο τα παιδιά, το έχουμε και εμείς. Αυτό που είπες εσύ, δηλαδή και εμείς όταν ξεκινήσαμε τις μελέτες, τις ξεκινήσαμε ουσιαστικά γιατί εμείς νιώθαμε ότι έχουμε το πρόβλημα. Και τελικά είχαμε το πρόβλημα. Απλώς εμείς είμαστε ενήλικες, okay, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το διαχειριστούμε. Το πρόβλημα γιγαντώνεται στα παιδιά που δεν είναι εύκολο ένα παιδί να διαχειριστεί τα social media όταν δεν ξέρει καν τι είναι αυτά και μπαίνει σταδιακά μέσα σε αυτά. Και το βλέπουμε αυτό παγκοσμίως, πώς η συζήτηση γίνεται για το αν θα πρέπει να απαγορευτούν τα social media. Σε μερικές χώρες έχουν ήδη απαγορευτεί. Στην Ελλάδα από 1η Γενάρη θα απαγορευτούν στα παιδιά. Είναι ένα τεράστιο θέμα που δεν ξέρω αν θα υπάρχει εύκολα λύση και άμεσα.
0: Ναι, και εγώ τώρα πώς το συζητάμε, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι όταν αυτή η γενιά το πρώτο που κάνει και μαθαίνει πριν ακόμα πει μαμά, μπαμπά, είναι να σκρολάρει. Είναι άλλη γενιά πια,
1: Σωστό. Είναι άλλη γενιά και ή θα προσαρμοστείς ή θα χαθείς. Και επειδή δεν θέλουμε να χαθούμε, το σημαντικό είναι να προσαρμοστούμε. Και για να προσαρμοστούμε, το πρώτο πλαίσιο που όλοι μεγαλώνουμε προφανώς είναι το οικογενειακό και το δεύτερο είναι το σχολικό. Άρα θα πρέπει αυτό που σωστά είπες, το παιδί που ξέρει να σκρολάρει χωρίς καν να ξέρει να πει μαμά ή μπαμπά, θα πρέπει να το μάθουμε πώς να σκρολάρει, πού να μπαίνει, πώς να χρησιμοποιεί τα social media και γενικά το διαδίκτυο. Γιατί εμείς μιλάμε για τα social media γιατί είμαστε γερόλικοι πλέον στο διαδίκτυο. Αλλά τα νέα παιδιά, ας πω ένα παράδειγμα, το Snapchat φαντάζομαι δεν το χρησιμοποιείς εσύ, ούτε εγώ.
0: Βαριέμαι. Μπορώ να το ακούω πολύ.
1: Τα παιδιά 8 ως 15 ετών είναι στο Snapchat.
0: Τι είναι το Snapchat?
1: Είναι ένα άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που κυρίως έχει φωτογραφίες. Να στέλνουν άμεσα φωτογραφίες, να σχολιάζουν τις φωτογραφίες. Δεν έχει καμία σχέση με το Facebook για παράδειγμα, δεν έχει τοίχο. Να γράφεις εσύ κάτι, να απαντήσω εγώ κάτι σε σένα, να στείλουμε ένα μήνυμα πάνω στον τοίχο, να ανεβάσω εγώ ένα ερωτηματολόγιο, να το πληρώσεις εσύ. Το Facebook πλέον έχει γίνει, ας πούμε, επιστημονικό. Δηλαδή είναι πάρα πολύ αγνό σε σχέση με το TikTok ή το Snapchat. Το TikTok είναι το άλλο τεράστιο πρόβλημα που έχει βρεθεί και όλα σε αρκετές μελέτες ότι είναι και το πιο εθιστικό από τα social media. Ελάχιστοι γονείς έχουν το TikTok, ελάχιστότεροι καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί το TikTok και όλα τα παιδιά είναι στο TikTok.
0: Και εγώ λίγο έχω εθιστεί τελευταία στο TikTok, να ξέρεις. Από όλα τα social.
1: Πίστεψε με, το ξέρω γιατί σε παρακολουθώ. Όχι, μάλλον σε ακολουθώ. Και όντως είναι πιο εθιστικό, πραγματικά. Δηλαδή, και εγώ βάζω πολλές φορές να ξεκουραστώ, ας το πούμε απλά. Να ηρεμήσω 10 λεπτά από τη δουλειά και φτάνω να βλέπω TikTok 2 ώρες βίντεο. Είναι εξωπραγματικός ο αλγόριθμος που έχει το TikTok. Πόσο καλά διαβάζει τις σκέψεις σου, πόσο καλά ξέρει τι θες να δεις για τα επόμενα βίντεο και σου πλασάρει αυτό ακριβώς. Και δεν μπορείς να βγεις.
0: Ναι, έτσι όπως το λες, είναι εθιστικό. Ο αλγόριθμος είναι απίστευτο. Εσύ λοιπόν αυτό τον οδηγό που έγραψες, οδηγός επιβίωσης.
1: Σωστά.
0: Που έχει κυκλοφορήσει ήδη στα βιβλιοπωλεία.
1: Ναι, έχουμε εδώ και 2 εβδομάδες περίπου βγάλει ένα βιβλίο, ιατρικές εκδόσεις Β, εθισμένη στα social media, οδηγός επιβίωσης για μικρούς και μεγάλους. Είναι ένα πολύ μικρό βιβλίο, 100 σελίδων, με βασικές οδηγίες στο πώς μπορούμε να διαχειριστούμε εμείς οι ενήλικες, οι γονείς και τα παιδιά τα social media. Απευθύνεται δηλαδή ουσιαστικά σε όλους. Επειδή ξαναλέω είναι πολύ μικρό και μπορεί να το διαβάσει κάποιος ένα απόγευμα, είναι σημαντικό ότι μέσα υπάρχουν ερωτηματολόγια που έχουμε φτιάξει στις μελέτες μας για να μπορεί κάποιος να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο μέσα σε λίγα λεπτά και να διαπιστώσει το επίπεδο του εθισμού που έχει στα social media, του πόσο σωστά ή λανθασμένα τα χρησιμοποιεί. Που είναι το πρώτο βήμα. Δηλαδή για να λύσουμε ένα πρόβλημα πρέπει πρώτα να καταλάβουμε αν έχουμε το πρόβλημα. αυτό που σωστά είπες και εσύ πριν, ξέρεις, έχω αρχίσει και νιώθω ότι το TikTok με εθίζει. Ναι. Δηλαδή νιώθω το πρόβλημα.
0: Εγώ είμαι και σε μια ηλικία που μπορώ να το κατανοήσω που έχω θέμα ή που δεν έχω. Κατάλαβες, οπότε όταν το ξέρω ή θα το δεχτώ για αρχή, που αυτό, όχι ή, θα το δεχτώ για αρχή για να καταλάβουμε δηλαδή ότι το έχω το πρόβλημα και στην πορεία θα δω πώς μπορώ να το αντιμετωπίσω. Να δω, μπορώ να κάτσω μια μέρα, μια ώρα... 4 ώρες, 5 μέρες χωρίς να δω καθόλου και να διαβάσω μόνο.
1: Ακριβώς.
0: Κάνω τέτοια τεστ σε μένα, αλλά εγώ μπορώ γιατί είμαι μεγάλη και μπορώ να το κάνω.
1: Ακριβώς. Ας σκεφτούμε τώρα ένα παιδί 10 ετών. Που μέσα στο παιδί αυτό υπάρχει το εξής πλαίσιο. Την ίδια ώρα που είναι αυτό στο TikTok, για παράδειγμα, είναι και οι 15 φίλοι του.
0: Και είναι και η μάνα του και ο πατέρας του.
1: Μπράβο. Για να μεταφερθούμε τώρα νοερά σε ένα σαλόνι σπιτιού, όπου οι δύο γονείς σκρολάρουν ατελείωτα. Τι θα πούν σε αυτό το παιδί, εσύ διάβασε ένα βιβλίο? Ή και αν το πούν σε αυτό το παιδί τι θα πει? Εσείς γιατί σκορλάρετε, εγώ τι να κάνω?
0: Έλατε, έλατε.
1: Από εκεί ξεκινάει το θέμα. Και γι' αυτό και το θέμα είναι άλυτο. Δηλαδή, εγώ δεν νομίζω, αν θέλαμε να λύσουμε, ας το πούμε τώρα ένα ακραίο σενάριο, το πρόβλημα με τον εθισμό στα social media, θα έπρεπε να απαγορευτούν τα social media στους γονείς. Και από εκεί θα μπορέσουμε να πούμε, α, ωραία, αφού οι γονείς δεν έχουν social media, θα ασχοληθούν και περισσότερο με τα παιδιά. Θα πει τώρα κάποιος, σωστά, μα και οι γονείς όλη τη μέρα τρέχουν, δουλεύουν, κάνουν δύο δουλειές οι άνθρωποι για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Έχουν δίκιο. Αλλά μέσα σε αυτό το μεγάλωμα των παιδιών περιλαμβάνει και το όπως το μαθαίνεις να περνάει το δρόμο όταν είναι πράσινο το φανάρι. Έτσι πρέπει να το μάθεις πώς θα χρησιμοποιεί τα social media. Το να απαγορεύεις κάτι δεν είναι και λύση. Απαγορεύεται το κάπνισμα στα παιδιά. Πόσα παιδιά καπνίζουν?
0: Ατμίζουν ειδικά πολλά.
1: Μπράβο. Το επόμενο μεγάλο πρόβλημα. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε ηλεκτρονικό τσιγάρο. Πρώτη χώρα σε άτμισμα στα παιδιά. Και βέβαια, ποιο είναι το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα? Ότι τα παιδιά που ατμίζουν, όταν μεγαλώνουν σιγά-σιγά, κάνουν και το σημαντικό τσιγάρο.
0: Ναι. Επομένως τώρα, αυτός είναι ένας μικρός οδηγός, 100 σωστά. Σελίδων.
1: Σωστά. Όπου μπορείς πρώτα να διαπιστώσεις αν έχεις πρόβλημα, αυτό που σωστά είπες εσύ πρώτα, να δούμε αν έχουμε πρόβλημα. Αν έχουμε πρόβλημα, σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν οδηγίες για το πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Το είπες ήδη εσύ. Το πρώτο μέλημα είναι να καταλάβουμε αν έχουμε πρόβλημα. Το δεύτερο, να το διαχειριστούμε μόνοι μας, δηλαδή να πεις ότι μειώνω το χρόνο που χρησιμοποιώ στα social media. Όπως γράφουμε και στο βιβλίο, υπάρχουν εφαρμογές δωρεάν που σου λένε πόσο το χρησιμοποιείς, σου βάζουν απαγορευτικό, του ζητάς να σου βάλει ένα κόφτη, δηλαδή μετά από μια ώρα να σου απαγορεύει ουσιαστικά να μπει στα social media. Αλλά να το εφαρμόζεις, όχι να στο απαγορεύω αυτό και εσύ μετά να βάζεις τον κωδικό και να ξαναμπαίνεις μέσα. Υπάρχουν δηλαδή διάφορες απλές μέθοδοι να απενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις. Δεν χρειάζεται να βλέπεις ειδοποιήσεις και από το Facebook και από το TikTok και από το Instagram. Θα καεί ο εγκέφαλός. Δηλαδή αυτό που μελετάμε τον τελευταίο χρόνο και στην Ελλάδα είναι η σύψη του εγκεφάλου, το brain rot που προκαλούν τα social media, η κόπωση υπερβολική. Μέσα στο βιβλίο πάλι υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο που μετράς πόσο εξαντλημένος είσαι από τα social media. Σε πρώτες μελέτες που έχουμε κάνει στην Ελλάδα, το 70% δηλώνει εξουθενωμένο από τα social media. Είναι εξωπραγματικά τα νούμερα. Και θα χειροτερεύουν.
0: Ναι, όσο τα λες, λοιπόν, πάρτε το βιβλιαράκι για να δείτε λίγο αν μπορείτε να μπείτε σε μία, δεν ξέρω τώρα, κάπως να νοικοκυρευτεί όλο αυτό, κάτι να κάνουμε τέλος πάντων. Ας διαβάσουμε μία λύση, ας δούμε και αν μπορεί να λειτουργήσει.
1: Σωστό. Αυτό που είπες, Μαρία, να βρούμε μια λύση, να νοικοκυρευτούμε κάπως, να το διαχειριστούμε σωστά. Δεν είναι λογικό να απαγορεύουμε κάτι. Το λογικό είναι να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Όπως χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο για να πάμε στη δουλειά μας με ασφαλή τρόπο, έτσι ας χρησιμοποιήσουμε και τα social media. Δεν είναι καταστροφή η τεχνολογία. Η λανθασμένη χρήση της είναι καταστροφή.
0: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ελπίζω κάποιους γονείς να έχουμε έτσι επηρεάσει, κάποιους συγγενείς, δεν ξέρω, παιδιά. Κάτι να δούμε, μήπως μπορούμε.
1: Να κινητοποιηθούμε.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ, Μαρία, χίλια ευχαριστώ για πολλωστή φορά και για τη φιλοξενία και για τη σχέση που έχουμε αναπτύξει περισσότερο φιλική παρά επαγγελματική.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Γεια. Στην Αγλαία να πεις χαιρετισμό.
1: Μεγάλη χαρά, να καλά.
0: Πέτρος Γαλάνης, επίκουρος καθηγητής νοσηλευτικής. Είναι ένα μικρό βιβλιαράκι. Τα παιδιά αυτά από την νοσηλευτική εκεί παρακολουθούν χρόνια αυτή τη διαδικασία όλοι με τον εθισμό στα social. Οπότε έχουν να πούν πράγματα. Να βάλεις έτσι λίγο από κάτω το χαλάκι σε αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι, γιατί έχω στο τηλέφωνο τον κύριο Στάθη Καλογερόπουλο, ο οποίος είναι δάσκαλος χορού. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μαρία Ζουρδί, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Πώς είστε, κύριε Στάθη Καλογερόπουλε, καλά είστε?
2: Ωραία, ωραία. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, ενώ έχουμε και τη μουσική υπόκρουση, έτσι στα λίγα λεπτάκια, θέλω να μου πει, Στάθη, το εξής. Γιατί διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή, νομίζω είναι, ναι, στην Καθημερινή είναι, πόσο πια αγαπούν οι νέοι τους χορούς, τους παραδοσιακούς, Σούστα, Τσάμικο, Καλαματιανό. Το βλέπουμε τώρα στα πανηγύρια. Εσύ ως δάσκαλος χορού, το έχεις δει αυτό να αυξάνεται?
2: Το έχω δει να αυξάνεται ειδικά από το 2004 και μετά. Σαν τελευταία καταγραφή μπορούμε να πούμε ότι ασχολούνται 500.000 όλο τον κόσμο με το ελληνικό παραδοσιακό χορό. Είναι μεγάλο το νούμερο.
0: 500.000?
2: 500.000 με τον ελληνικό παραδοσιακό χορό ως όλο τον κόσμο. Είναι το νούμερο απίστευτο. Μετά το είχα μια στροφή στους νέους το 96 που παλιότερα δεν πηγαίνανε στο χορό να μάθουν, ειδικά τα αγόρια. Το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες έγινε ένα μπαμ έτσι στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Ήρθε περισσότερο ανδρικός πληθυσμός, εισαγωγικά να το πούμε. Και τώρα πλέον οι νέοι, ναι, ψάχνουν να βρουν το πανηγύρι, που να πάνε να χορέψουν και τι να κάνουν. Συνήθως το ελληνικό πανηγύρι είναι αντάμωμα του κόσμου, είναι ένωση πολιτισμού. Και είναι η συνέχεια των Ελλήνων.
0: Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό και ίσως είναι και όλες αυτό το μαζί που αισθάνεσαι όταν γίνονται αυτοί οι τεράστιοι κύκλοι που είναι έτσι πολύ έντονοι και είναι πολύ ωραία εικόνα που βλέπουμε για από ψηλά με κύκλους να χορεύουν μέχρι το πρωί. Είναι κάτι που σε φέρνει πολύ κοντά.
2: Ακριβώς, αυτά τα βλέπουμε σε κάτι μεγάλες εκδηλώσεις που γίνονται στην Ικαρία με τους δεκαεκαριώτικα που χορεύουν με τους κύκλους ή στη Θράκη βλέπουμε διάφορους... μεγάλες τέτοιες αλάνες, πανηγύρια που κάνουν, που έχουν πάρα πολλούς κύκλους και χορεύει ο κόσμος. Αλλά πρέπει να προσέξετε μεταξύ και η νεολαία ότι όταν πηγαίνει σε ένα τέτοιο πανηγύρι υπάρχει ένας κανονισμός, ένα πρωτόκολλο.
0: Δηλαδή.
2: Να το πούμε, δεν πάει να πιαστεί μπροστά σε ένα χορό, π.χ. αν βρίσκεται στην Ήπειρο, να παραγγείλει ένα χορό από μια άλλη περιοχή. Πρέπει να είμαστε σωστοί σε αυτό, δηλαδή, στον τόπο που πάμε, να ακούσουμε τα τοπικά, να δούμε ποιος χορεύει μπροστά, να μάθουμε. Εγώ δηλαδή που γνωρίζω σχετικά αρκετούς χορούς, δεν θα πάω να πιαστώ μπροστά σε ένα χώρο. Θα πάω από το κέντρο και πίσω να παρακολουθήσω πώς χορεύουν οι μεγάλοι, οι ντόπιοι.

0: με τους οργανωπαίχτες αυτούς που έχουν απομείνει, γιατί τώρα οι καινούργοι τι θέλουν, θέλουν λίγο έκο.
1: Ναι. Πες μου λίγο τα μαθήματα, λέω, που κάνεις, μαθήματα που μπορεί να σε βρει κάποιος.
0: Α, στα μαθήματα κάνω στο Θέατρο Ελληνικών Χώρων Παραστράτου, που εκεί είναι όλη την εβδομάδα σε διάφορα τμήματα, πρώτο, δεύτερο, τρίτο έτος, μα ξεκινάμε τον Οκτώβριο. Είναι οι παραστάσεις που θα ξεκινήσουν από τις 7 τώρα Αυγούστου μέχρι 20 Σεπτεμβρίου. Είναι Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, Σαββατοκύριακο, 9.30 Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, από τις 8.30 παράσταση. Κάθε 15 μέρες αλλάζει το πρόγραμμα. Δηλαδή μπορούν να δουν και αυθεντικούς χορούς, πώς χορεύονται οι χοροί, πώς χορευόντουσαν στα χωριά. Και σε διάφορους άλλους συλλόγους, όπως το Χολαργό, στη Φιλοθέη, που κάνω και εκεί κάποια μαθήματα.
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σου ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Καλή αυριανή, πάντα τέτοια, να είμαστε καλά και χάρηκα πολύ που μιλήσαμε.
1: Και εγώ, σε ευχαριστώ πολύ, Στάθης Καλογερόπουλος, δάσκαλος χορού. Να σηκώνεστε, να χορεύετε, είτε ξέρετε είτε όχι, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστροφή παρέα.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
6: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
7: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
8: Πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
9: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 8 τραυματίες σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης ακτίου στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο. Ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και 3 γιοταχή αυτοκίνητα. Η είσοδος της ζεύξης από την Πρέβεζα προς το Άκτιο έκλεισε προσωρινά με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί νωρίτερα ουρά οχημάτων μήκους πολλών χιλιόμετρων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των τελευταίων αδειούχων παραμονή του 15 Αυγούστου. Σήμερα από τις 4 το απόγευμα στις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Κανονικά εκτελούνται πλέον τακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά. Μετά τις 4 αναμένεται άρση απαγορευτικού στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν την αναχώρηση να επικοινωνούν με τα τουριστικά πρακτορία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο για Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Αχαΐα, Ηλία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Κρήτη, όλα τα νησιά του.

Αιγαίου, Χαλκιδική, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη και Εύρο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στη Σίβηρη Χαλκιδικής, υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγορά Δράμας. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος που οδηγήθηκε το πρωί στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης και είχε συλληφθεί για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση στη Σύνδο. Μέσα σε 4 ημέρες είχε βάλει συνολικά 6 πυρκαγιές. Η Ιταλική αστυνομία ανέκτησε 3 πίνακες των Γάλλων ζωγράφων Σεζάν, Ρενουάρ και Ματίς που είχαν κλαπεί από μουσείο κοντά στην πόλη της Πάρμας τον περασμένο Μάρτιο. Η Ιταλική αστυνομία ανέφερε ότι προηγήθηκε πολύπλοκη έρευνα χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγη συννεφιά το πρωί αύριο στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι ως 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: στο πιο χαρούμενο τραγούδι μου σε ήσυχη. Και τι θα περιμένει το κοινό τώρα, Ελιάνα Κουτσούπη, τι θα περιμένει?
1: Όχι, όχι, είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά για το 15 Αύγουστο.
0: Φεύγουν τα πλοία. Υπάρχει άρση απογορευτικού, είδα πια.
1: Από όσο έχω πληροφορηθεί, έτσι, μετά τις 4, ωστόσο καλό είναι ο κόσμος να ενημερώνεται φυσικά, γιατί οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυροί μέχρι και 8 και τοπικά έως 9 οι ρηπές. Και αύριο ίδια εικόνα θα διαμορφωθεί με ισχυρό μελτέμι και η θερμοκρασία έχει ήδη σημειώσει πτώση.
0: Ναι.
1: Δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς αύριο, είναι περαιτέρω η πτώση στα ανατολικά υπηρετικά και τις νησιωτικές περιοχές και τους 34 με 35 στη Δυτική Ελλάδα και τα Νότια.
0: Δροσερός δηλαδή 15 Αύγουστο αύριο, δηλαδή κάνουμε ωραίος.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα είναι έτσι ευχάριστο ο καιρός. Βέβαια κάποιες βροχές και καταιγίδες ήδη έχουν σημειωθεί στην Θεσσαλονίκη και τα κεντρικά κυρίως ορεινά. Μέχρι και το απόγευμα θα επηρεαστεί έτσι όλη η Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, η Δυτική Ελλάδα, ίσως και τα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Και αύριο πιο ήπιες βροχοπτώσεις, έτσι σποραδικές, κυρίως το μεσημέρι.
0: Δεν είναι ο κίνδυνος, ας πούμε, όπως χθες στην Χαλκιδική, που κάει και το σύμπαν εκεί?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Και από την Κυριακή ο καιρός θα είναι και πάλι έθριος.
0: Θα αρχίσουμε πάλι άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Με μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Το μελτέμι σταδιακά θα εξασθενήσει. Ιδιαίτερα από την Δευτέρα οι άνεμοι θα πνέουν πολύ πιο ήπιοι, μέχρι και 6 μποφόρ το πολύ στο Αιγαίο.
0: Και θερμοκρασία σε άνοδο. Σε θάλασσες.
1: Έτσι, ναι, σωστά. Με λίγες ρηπές, λίγο πιο έντονες. Όλη εβδομάδα έτσι θα κυλήσει και με μια άνοδο της θερμοκρασίας.
0: Άρα το καλοκαίρι είναι μπροστά μας.
1: Ναι, βέβαια, συνεχίζεται. Τώρα απλά είμαστε λίγο σε πιο δροσερό mood μέχρι και αύριο. Και από την Κυριακή έτσι επανέρχεται ο Αύγουστος για τα καλά.
0: Εσύ όλο τον Αύγουστο θα είσαι εδώ?
1: Θα είμαι μέχρι και την Κυριακή εδώ.
0: Αυτή την Κυριακή?
1: Ναι, μέχρι μεθαύριο.
0: Α, μετά κάθεσαι λίγο να ξεκουραστείς.
1: Μία εβδομάδα θα ξεκουραστώ και ξανά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ
0: που ήσουν μαζί μας και να σου φιδώ και καλή ξεκούραση, καλές διακοπές.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Ηλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος του σταθμού. Λοιπόν, ακούσατε, ωραίος είναι ο καιρός και λίγο που πέφτει η θερμοκρασία ακόμα καλύτερα. Και την επόμενη εβδομάδα επίσης καλά, αλλά όπως είπαμε, είναι μέχρι να μπει στο πλοίο. Αν μπει στο πλοίο, τελειώσαν όλα.

0: Εδώ είμαστε. Sky 100,3 Μαρία Δουρδή στο μικρόφωνο. Μαζί σας παρέα μέχρι και τις 4. Και έχω στο τηλέφωνο την κυρία Μπέτη Χατζηνικολάου, η οποία είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Θεσμικού Πλαισίου της ΕΛΕΤ. Την ΕΛΕΤ, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Διακοπεύετε κάπου, είστε κάπου εκτός?
1: Μόλις γύρισα.
0: Α, και το λέτε έτσι λίγο.
1: Έμεινα πολύ γι' αυτό.
0: Πού πήγατε, αν επιτρέπετε?
1: Κάθε χρόνο πάω για κύριες διακοπές στον Πόρο.
0: Είναι από εκεί η καταγωγή σας?
1: Τίποτα, όχι. Έχω βρει ένα σημείο που δεν έχει πολύ κόσμο. Το νησί γενικώς δεν έχει υπερτουρισμό και όλα αυτά είναι πολύ.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο, όταν μπορεί κάποιος έτσι να βρει κάπου, να βρει τη γωνιά του, να βρει το μέρος του που
1: αυτό
0: μπορεί να κάτσει.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Και με αφορμή λοιπόν αυτό που είπατε, θέλω να συζητήσουμε, γιατί εσείς τα μελετάτε στην Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, σχετικά με τον τουρισμό, ας πούμε, μιας και λέγατε για τον Πόρο. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένας τουρισμός ο οποίος μπορεί το νησί να τον διαχειριστεί?
1: Ως επιτοπλίσεων μπορεί να τον διαχειριστεί. Δηλαδή δεν υπάρχει τόσο έντονη υπέρβαση των ορίων του περιβάλλοντος, των υποδομών κλπ. Δεν υπάρχει. Αυτό μόνο, ένα μόνο πράγμα υπάρχει, έλλειψη αρκετών θέσεων πάρκινγκ. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως μπαίνουν αυτή τη στιγμή πολλά αυτοκίνητα στο νησί και ίσως πρέπει κάπως να τα ελέγξουν.
0: Εντάξει, κάθε
1: κατά
0: μέρος...
1: Κατά τα άλλα δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτό το... Αυτή, πώς να το πω, οι μεγάλες συγκεντρώσεις ατόμων, όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν σε άλλα νησιά.
0: Ναι, απ' την άλλη όμως, κυρία Χατζηνικολάου, δεν μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό και να λέμε θέλουμε και είναι βαριά βιομηχανία και να μην να ενοχλούμαστε όταν έρχεται πολλής κόσμος και να λέμε ότι αυτό δεν είναι βιώσιμο. Κάπως πρέπει μέσα στο κεφάλι μας να το διαχειριστούμε, ή μάλλον καλύτερα να φτιάξουμε υποδομές ώστε να διαχειριστούμε τον τουρισμό.
1: Ακόμη και υποδομές όμως, κυρία Ντουρουδή, έχουν ένα όριο.
0: Έχουν.
1: Δηλαδή μπορεί κανείς, ας πούμε, ας πάρουμε ένα μεσαίο ή μικρό νησί, να φτιάξει υποδομές, αλλά σε τελευταία ανάλυση ακόμη και υποδομές επιβαρύνουν το περιβάλλον. Επίσης αυτό που επιβαρύνει το περιβάλλον είναι η δόμηση γενικά. Δηλαδή ένα νησί με παραπάνω, με υπερβολική δόμηση, δίνει αμέσως την εικόνα του υπερτουρισμού, ακόμη και αν δεν υπάρχουν τη συγκεκριμένη εποχή τόσοι πολλοί τουρίστες. Επομένως θα πρέπει λιγάκι να βρούμε αυτό που λέμε το όριο, να βρούμε το μέσο όριο, να βρούμε το όριο.
0: Και το όριο ποιος το βάζει? Ποιος τη βάζει αυτό το όριο? Δηλαδή όταν λοιπόν, κάποιος ζητάει άδειες οικοδομικές, ποιος τις δίνει?
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι έγινε από πέρσι μια μεγάλη προσπάθεια, το πρόγραμμα Κωνσταντίνος Δοξιάδης, για να γίνει ο σχεδιασμός του πρώτου επίπεδου με τα λεγόμενα τοπικά πολεοδομικά ή ειδικά πολεοδομικά σε πάνω από 300 δημοτικές ενότητες της χώρας.
0: Ναι.
1: Εκεί μέσα οι ανάδοχοι των μελετών αυτών, γιατί είναι μελέτες, είναι υποχρεωμένοι και τους έχουν δοθεί και κάποιες προδιαγραφές ώστε να προσεγγίσουν τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών που μελετάνε.
0: Ναι.
1: Επομένως αυτό θα το έχουμε. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν βέβαια νησιά στα οποία είναι ολοφάνερο και δεν χρειάζεται καν μελέτη ότι το πράγμα έχει ξεφύγει.
0: Ναι. Εκεί δηλαδή έχει χαθεί το στοίχημα?
1: Έχει σε κάποιο βαθμό χαθεί το στοίχημα. Όταν λέμε χαθεί, να βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο το θέμα, είναι περιβαλλοντικό, είναι κοινωνικό, διότι υπάρχει πρόβλημα για τους κατοίκους, έτσι, για τους μόνιμους κατοίκους. Είναι όμως και οικονομικό, σε έναν ορίζοντα, διότι αργά ή γρήγορα μια περιοχή η οποία χάνει το περιβάλλον της, χάνει το τοπίο της, άρα χάνει την ταυτότητά της, σιγά σιγά αρχίζει και δέχεται τουρίστες με χαμηλότερη κατακεφαλή δαπάνη, μέχρι ότου εγκαταληφθεί. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν διεθνώς και πρέπει πάση θυσία να φροντίσουμε να τα αποφύγουμε.
0: Από την άλλη, σκεφτόμουν τώρα το εξής. Χθες σας συνομιλούσα με τον δήμαρχο στη Σίκινο, ο οποίος μου εξηγούσε, κυρία Χατζηνικολάου, ότι δεν έχουν ούτε ξαπλώστρες που να πληρώνεις, ούτε και πισίνες. Είναι ένα κόστος που το έχει πάρει το νησί πάνω του και λέει εμείς θα απευθυνθούμε σε αυτόν τον τουρίστα. Είναι ένα ρίσκο, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, είναι ένα ρίσκο.
0: Ωστόσο, και... τους έχει βγει. Είναι ένα μικρό νησί. Έχει την επισκοπή εκεί. Έχει τέσσερις μικρές παραλίες. Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
1: Την οποία επισκοπή, όπως ξέρετε, συνέβαλε και η ελληνική εταιρεία, έτσι δεν είναι.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Θέλω να πω ότι είναι κάποια. Είναι κάποιες κινήσεις. Είναι ρίσκο που το παίρνεις ή δεν το παίρνεις. Γιατί κι άλλα είναι μικρά νησιά.
1: Από την άλλη μεριά, αλλά δεν είναι το... πάντα στο χέρι της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Δηλαδή μέχρι στιγμής τι τίκονο τους έχει βγει, αλλά δεν είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Γιατί εάν υποθέσουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη έκταση και την αγοράσει κάποιος και θέλει να κάνει για παράδειγμα δίπλα στη χώρα παραδίπλα, τη χώρα της εκείνου, μια στρατηγική επένδυση, ο Δήμαρχος θα το μάθει τελευταίος. Έτσι, χτυπάω ξύλο. Είναι γνωστό ότι αυτή τη στιγμή αυτό που προωθείται είναι επενδύσεις κυρίως. Και αυτό το είδαμε και στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού, που πριν από λίγο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, έγινε μια μεγάλη διαδικασία με διαβούλευση, με συζήτηση όλων των φορέων, με σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και όλα αυτά. Καταγράφτηκαν οι απόψεις των φορέων και σε τελευταία ανάλυση αυτό που πέρασε είναι ότι οι επενδύσεις νίκησαν το περιβάλλον.
0: Οι επενδύσεις νίκησαν το περιβάλλον. Για να μην πάμε, ας πούμε, στη Μήλο με αυτά τα σοκαριστικά που βλέπουμε.
1: Στη Μήλο έχουν δοθεί άδειες, σε κάποιο βαθμό βρίσκονται άδειες για 80 ξενοδοχεία, όπως ξέρετε. Και εκεί η δική μας τοπική οργάνωση, αλλά και κεντρικά, έχουμε ζητήσει να αναμειχθεί η αρχή διαφάνειας, γιατί είναι βέβαιο ότι αρκετές από αυτές τις μονάδες έχουν παράνομη άδεια. Δηλαδή τι, δεν έχουν οικοδομησιμότητα, δεν έχουν δημόσιο δρόμο που να τη συνδέει με το συνολικό δίκτυο του νησιού. Και εντούτοις ακόμη αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δυνατόν όμως, φανταστείτε τη Μύκονο, την Μήλο με άλλες 80 ξενοδοχειακές μονάδες.
0: Παιδί μου, ναι, την ανάπτυξη, αυτό και τα Κουφονίσια είχα πάει πριν 20 χρόνια.
1: Ναι.
0: Το Κουφονίσια τώρα είναι ένα άλλο νησί.
1: Ναι,
0: ωραίο
1: φυσικός.
0: Είναι. Φυσικά και θέλουμε να μπορεί να πάει κόσμος εκεί, να θαυμάσει το φυσικό περιβάλλον. Αλλά πώς μπορούμε το φυσικό μας περιβάλλον, κυρία Χατζηνικολάου, να το κάνουμε τουριστικό?
1: Πρέπει να βάλουμε όρια.
0: Πλεονέκτημα. Πώς να το κάνουμε τουριστικό πλεονέκτημα, πώς?
1: Πρέπει να βάλουμε όρια και ήταν μια μεγάλη ευκαιρία το ειδικό πλαίσιο, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να φτιάξει κατευθύνσεις και ρυθμίσεις τέτοιες που να έβαζαν κάποια όρια.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Η λογική της κυβέρνησης είναι επενδύσεις.
0: Της κάθε κυβέρνησης, δεν είναι μόνο της συγκεκριμένης. Φυσικά και είναι υπέρ της επένδυσης. Γιατί αυτό που θέλεις...
1: Είναι 7 χρόνια τώρα όμως.
0: Χρειάζεται. Το κέρδος, τώρα τι να πω, το κέρδος πάνω απ' όλα. Όχι, δεν είναι το κέρδος πάνω απ' όλα.
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν βρισκόμασταν στην οικονομική κρίση, λίγο πριν έγινε αυτός ο νόμος για τις στρατηγικές επενδύσεις, που είναι κατά τεκμήριο μεγάλες, πολύ μεγάλες επενδύσεις και πολλές από αυτές κατευθύνονται στον τουρισμό, χωρίς να υπάρχει ο χαρακτήρας του στρατηγικού. Δηλαδή δεν φέρνουν κάτι στρατηγικό. Τι φέρνουν? Φέρνουν μία ξενοδοχειακή μονάδα και γύρω-γύρω πολλές βίλες για πούλημα. Real estate δηλαδή. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν έγινε το 9, κάπου εκεί, κράτησε όλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, έγιναν κάποιες επενδύσεις. Αυτή τη στιγμή η χώρα δεν έχει λόγο να προωθεί στρατηγικές επενδύσεις. Και δεν έχει λόγο διότι υπάρχει ζήτηση για επενδύσεις, κανονικές τουριστικές επενδύσεις. Δεν υπάρχει λόγος να στηρίζουμε την ανάπτυξη στο real estate. Και παρόλα αυτά συνεχίζει αυτή η πολιτική.
0: Ναι.
1: Και βέβαια σε ένα μεγάλο νησί ενδεχομένως τα πράγματα να φαίνονται πιο ήπια, να φαίνονται πιο
0: Γιατί
1: ήπια.
0: Είναι μεγάλο το νησί και
1: προφανώς,
0: μπορεί να το σηκώσει.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Όμως στα μικρότερα νησιά των Δωδεκανήσων και στις Κυκλάδες τα πράγματα γίνονται άγρια.
0: Ναι. Κλείνοντας θέλω να μου πείτε το εξής, ως ελληνική εταιρεία έρευνας και περιβάλλοντος, κυρία Χατζηνικολάου.
1: Περιβάλλοντος
0: και πολιτισμού, με συγχωρείτε. που ασχολείστε περισσότερο από 50 χρόνια με αυτά. Γιατί, ωραία, τα λέμε, τα συζητάμε. Εσείς η θέση σας ποια είναι, τι μπορείτε να κάνετε προς τη σωστή κατεύθυνση?
1: Ό,τι μπορούμε το κάνουμε. Δηλαδή,
0: τι είναι αυτό που μπορείτε?
1: Καταρχήν, κάναμε ένα πρόγραμμα το 24 το λεγόμενο Seven Most Endangered της Europa Nostra, για να δώσουμε μηνύματα ώστε κάποια νησιά να μην γίνουν σαν υπερφορτωμένα σαν άλλα. Μετά το 25 πήραμε κάποια προγράμματα που ήταν συμβουλευτική υποστήριξη μικρών νησιωτικών δήμων για τα τοπικά πολεοδομικά. Γιατί φανταστείτε τι σημαίνει σε ένα μικρό νησί που δεν έχει ιδέα σχεδιασμού, και λογικό είναι, ακόμη και ο Δήμος μας μπορεί να μην ξέρει, τι σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσει, να αφήσει να γίνει ένα τοπικό πολεοδομικό, αλλά με τους καλύτερους δυνατούς όρους, και να είναι σε θέση η τοπική κοινωνία να έχει άποψη. Αυτά λοιπόν εμείς τα προετοιμάσαμε, βοηθήσαμε τους Δήμους, κάναμε συναντήσεις με την τοπική κοινωνία, σε όσους Δήμους, σε 4 Δήμους νησιωτικούς των Κυκλάδων, δηλαδή Μήλο, Τίνοφο, Λέγανδρο και Σέριφο. Μάλιστα. Βέβαια πάντα βοηθάμε και τη Σαντορίνη, γιατί η Σαντορίνη είναι ένα νησί που, με το οποίο έχει ασχοληθεί σε διάφορες περιόδους της ζωής της η ελληνική εταιρεία. Επομένως, αυτό ήταν μία, κατά τη γνώμη μας, μία πολύ σημαντική δράση, την οποία σκοπεύουμε να συνεχίσουμε και φέτος.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχηθώ καλό 15 Αύγουστο.
1: Και εγώ το ίδιο και σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, η κυρία Μπέτη Χατζηνικολάου, η οποία είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Θεσμικού Πλαισίου της ΕΛΕΤ, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Να πω καλησπέρα στον κύριο Γιώργο Κανίδη, καλησπέρα στον Γρηγόρη. Ναι, είναι και έχει ωραία φωνή και είναι όμορφη η μετεωρολόγος μας. Επίσης, το βιβλίο που συζητούσαμε πριν με τον Πέτρο Γαλάνη, που είναι επίκουρος καθηγητής νοσηλευτικής, και είναι ένα μικρό βιβλιαράκι, είναι το Εθισμένη στα Social Media, Οδηγός Επιβίωσης για Μικρούς και Μεγάλους, εκδόσεις Β. Εθισμός επιβίωσης στα social media. Λοιπόν, έχουμε τη μεγάλη συναυλία, εγώ καιρό να το πω αυτό, κακός, πολύ κακός. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο στάδιο. Είναι το γεγονός της χρονιάς, έτσι καταλαβαίνουμε ότι ξεκινάει καινούργια σεζόν, να σας πω την αλήθεια. Όταν γίνεται η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, ξέρουμε ότι από εδώ και πέρα ξεκινάει η σεζόν λοιπόν. Είναι μια ξεχωριστή συναυλία όπου συμμετέχουν η Δημήτρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασουλή. Που μπορείτε να βρείτε εισιτήρια στο ticketmaster.gr και πληροφορίες μπαίνετε στο olimazimborume.gr. Φυσικά το γνωρίζετε, όπως κάθε φορά, τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο στάδιο.

σιγά σιγά θα πάμε προς το τέλος και της σημερινής παρέας, αγαπημένη Τζέσι. Διάβαζα στην Καθημερινή και με αυτό θέλω έτσι λίγο να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά. Να διαβάζετε που και που εφημερίδες. Εφημερίδες σου δίνουν τη δυνατότητα να διαβάσεις κάτι, να το είναι λίγο πιο αναλυτικό. Δεν έχει αυτό το γρήγορο το σκρολάρισμα που βλέπεις απλά την εικόνα και γεια σας, γεια σας. Δηλαδή λίγο το μυαλό να συγκεντρωθεί και να διαβάσει ένα κείμενο ολοκληρωμένο. Κάντε το λίγο σαν τεστ και στον εαυτό σας να δείτε. Γιατί πολλές φορές κάθομαι και σκέφτομαι, εγώ λέω αν είναι σεντόνι ολόκληρο δεν το διαβάζω. Αλλά την προσπάθεια την κάνετε και μαθαίνετε, ξεκουράζετε λίγο και το κεφάλι σας, τον εγκέφαλό σας. Επειδή και εγώ πολλές είναι οι μέρες που κάθομαι συνεχώς μπροστά από μία οθόνη πάνω σε μία καρέκλα και σκέφτομαι το τι κακό μπορεί να κάνω στον οργανισμό μου και όντως το κάνω και είναι κάτι το οποίο είναι αποδεδειγμένο και ιατρικά. Απλές κινήσεις λοιπόν διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή. Ασπίδα κατά του καρκίνου. Σκεφτείτε λίγο τι λέει. 3 λεπτά έντονης δραστηριότητας. Άκου Παναγιώτη, έχουν το αποτέλεσμα με 90 λεπτά άσκησης ελαφράς έντασης. Δηλαδή, εμείς τώρα πρέπει να βγω έξω και να ανέβω μέχρι τον 5ο με τα πόδια, με τα σκαλιά και να ξανακατεύω. Κάτι θα έχω κάνει από το να κάθομαι συνέχεια πάνω σε μια καρέκλα. Και το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό με τους γιατρούς να συστήνουν τις σκάλες αντί για το σανσέρ. Είναι μια κοινότυπη συμβουλή, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Ας πούμε τώρα το καλοκαίρι, πόσοι από εμάς κολυμπάμε. Μπαίνουμε λίγο, βρεχόμαστε, βγαίνουμε. Κάνε 100 μέτρα, 500 μέτρα, όσο μπορείς. Κούνα χέρια, πόδια μέσα. Κάπως να. Είμαστε αλλιώς. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για να είμαστε μπροστά από μια οθόνη, να είναι τα χέρια μας, οι τένοντές μας όλα πάνω σε ένα πληκτρολόγιο. Ο άνθρωπος ήταν και είναι φτιαγμένος να περπατάει, να τρέχει, να κινείται. Η κίνηση είναι ζωή. Ας προσπαθήσουμε όσο μπορούμε λίγο να κινούμαστε. Ας βγούμε έξω, ας περπατήσουμε. Ανεβείτε σκάλες, κατεβείτε, διαβάστε λίγο ένα βιβλίο. Ας κάνουμε κάτι, ας βοηθήσουμε τους εαυτούς μας. Λοιπόν, να αποχωρήσω, λες, μου επιτρέπεις με την άδειά σου. Θα είμαστε μαζί αύριο. Αμπά, διακοπές. Είναι η λέξη που πονάει όλο τον κόσμο, ας μην το λέμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια όλη την εβδομάδα την Τζέσι Αμπντουλάη. Ευχαριστώ εσένα σήμερα, Παναγιώτη Παπαγαλούση, που ήσουν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αργυρό Γεμελιάρη ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 3, κανονικά το μεσημέρι. Να έχετε ένα καλό 15 Αύγουστο. Σας ευχαριστώ. Ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
4: Όταν βλέπετε να κλαίω.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ξέρεις τι είναι η ριβοφλαβίνη, η θιαμίνη και η πυριδοξίνη? Μάλλον αυτά σου ακούγονται πολύ επιστημονικά καλοκαιριάτικα, ε? Για να ξέρεις, αυτά είναι τα ονόματα αλλιώς κάποιων βιταμινών του συμπλέγματος B, τις οποίες θα βρεις άφθονες στα σταφύλια και θα κάνουν και πολύ καλό στην υγεία σου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λαιμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,53 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 14 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς 4, πολύ υψηλός κίνδυνος, βρίσκονται από το Βόρειο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή η Χίος, τα Ψαρά, η Νούσης, η Σάμος, η Ικαρία και η Λίμνος. 40 χρόνια τέτοιο χάλι δεν έχω δει, σε αυτή τη φράση συνόψισε το πρόβλημά του ο τουριστικός επιχειρηματίας Πέτρος Αγκουδάκης, που εδώ και ένα μήνα δεν έχει νερό στο ξενοδοχείο Κυβέλη. Μετά τον Πέτρο Φεγκουδάκη, δεκάδες ακροατές κατήγγυλαν ότι παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει σε όλο το Βροντάδο, αλλά και τις περιοχές Λιβαδίων και Λατομιού. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, μετά από σχετικό δημοσίευμα της αλήθειας, ανακοίνωσε ότι δέχθηκαν με ευχαρίστηση αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία την είδηση για διαγνωστικό κέντρο της ΧΙΟΥ που επανήλθε στις νόμιμες χρεώσεις σύμφωνα με τον ΕΟΠΗ. Περιμένουν το ίδιο να γίνει και με τα υπόλοιπα εργαστηριακά κέντρα που συνεχίζουν απτόητοι να κλέβουν τους συνανθρώπους μας. Για την Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων καταλήγει η ανακοίνωση το όλο θέμα με τις παράνομες και παράλογες υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων σε διαγνωστικά και μικροβιολογικά κέντρα θα θεωρηθεί λήξαν όταν διαπιστωθεί ότι αυτό πλέον έχει περάσει σε όλα τα κέντρα της ΧΙΟΥ. Από την 96 ΑΘΕΑ ανακοινώθηκε ότι χθες Πέμπτη πραγματοποιήθηκε τελετή εγγενείων κτηρίου θαλάμων οπλιτών του 643 μηχανοποιημένου τάγματος εθνοφυλακίσεως στρατόπεδο σημεοφόρου αεροπόρου Χαλκιά στα Καρδάμιλα, η οποία υλοποιήθηκε κατόπιν δωρεάς της Αγγελικής Φράγκου. Λιγότεροι από πέρσι είναι οι ομογενείς που ήρθαν φέτος στη ΧΙ, όπως διαπιστώνει και ο πρόεδρος της Ένωσης Ομογενών ΧΙΟΥ και αντιπεριφερειάρχης με το χαρτοφυλάκιο του απόδημου ελληνισμού, Παντελής Μπουρνιάς. Ξεκίνησε η έκδοση κυνηγητικών αδειών από τον Κυνηγητικό Σύλλογο με τον πρόεδρο του Γιάννη Μενή να αναφέρει ότι φέτος μετά από 8 χρόνια η τοπική άδεια αυξήθηκε κατά 8 ευρώ φτάνοντας στα 127 και η άδεια που καλύπτει την άσκηση κυνηγίου σε όλη τη χώρα ανέρχεται στα 177 ευρώ. Θυμίζουμε ότι από τις 20 Αυγούστου μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 διαρκεί η κυνηγητική περίοδος σύμφωνα με τη ρυθμιστική δασκαλία και διάταξη της Διεύθυνσης Δασών ΧΙΟΥ. Το κυνήγι της Πέρδικας ξεκινάει 15 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε Σάββατο και Κυριακή. 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά και το κυνήγι του λαγού κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 10 Ιανουαρίου. Η 96 ΑΘΕ ενημερώνει ότι αύριο Σάββατο, ημέρα εορτασμού της κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα πραγματοποιηθεί στις 8 το πρωί η επίσημη τελετή έπαρσης της σημαίας στο κάστρο της ΧΙΟΥ, άνωθεν της κεντρικής πύλης Πόρτα Ματζιόρε. Η υποστολή της θα γίνει αύριο Σάββατο 8 παρά 20 το βράδυ. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026 σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΙΕΦΚΑ. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Τετάρτη 12 Αυγούστου η μεδαπός 27 ετών, διότι εντοπίστηκαν σε γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο στην περιοχή του Βροντάδου σε έλεγχο με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου στο εσωτερικό του οχήματος κρυμμένες 9 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ποσότητες κοκαίνης συνολικού βάρους 8,1 γραμμαρίων. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι από την 3η 18 Αυγούστου και με την προϋπόθεση των κατάλληλων καιρικών συνθήκων θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού ΧΙΟΥ. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 3η 18 Αυγούστου και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, την Τετάρτη 19 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελάτα, αντλιοστάσιο Ελάτας, αντλιοστάσιο Ερμοβέσας. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροπή ΧΙΟΥ ανακοινώνει ότι η νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλο» του Δημήτρη Κεχαΐδη σε σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη ανεβαίνει σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται μετά πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλη Σύτρος. Την Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών, υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρου Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2004 «Η διαδρομή» σε σκηνοθεσία Μάικλ Μαν. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απελευθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού πολεμικής περίοδου 1939-1945 με εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 3η 18 Αυγούστου 10 το πρωί στον αύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου θα πραγματοποιήσει από 16 έως 29 Αυγούστου μία εκτεταμένη περιοδία στοιχείου παρουσιάζοντας παραστάσεις σε συνεργασία με πολιτιστικούς, μορφωτικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους του νησιού. Η περιοδία θα κορυφωθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ με τη μεγάλη παραγωγή του Οχιακού Θέατρου Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου η οποία θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η επετειακή 10η θερινή διοργάνωση του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου θα πραγματοποιηθεί σε Χίο και Ινούσες από 16 έως 26 Αυγούστου. Ο καταξιωμένος πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης με ένα ρεσιτάλ του οποίου στην κεντρική πλατεία της πόλης την Κυριακή 16 Αυγούστου θα ανοίξει η αυλαία των φετινών καλοκαιρινών εκδηλώσεων. Η χιώτισσα τραγουδίστρια Νικολέτα Φιλιππάκη τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της θα είναι η μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μισετζή που θα πραγματοποιηθεί την 3η 18 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στη Δασκαλόπετρα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει συναυλία της νεανικής χοροδίας κοριτσιών της Zink Academy του Μπερλίν υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Φρεντερίκ Στάχμερ την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το ΚΑΠΗ προγραμματίζεται τριήμερη εκδρομή στη Σάμμου 9 με 12 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22 710 814 74, 22 710 44 395. Όπως γνωστοποιεί ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου, λόγω του ημαραθωνίου που θα διεξαχθεί και φέτος στον Κάμπο την Κυριακή 23 Αυγούστου, τη συγκεκριμένη μέρα 7 το πρωί με 12 το μεσημέρι, δεν επιτρέπεται στην περιοχή κυκλοφορία οχημάτων. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 33 έως 69%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρεια 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 65%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και...

0: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Ροδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 2271 920.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

στοιχείου Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
1: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
2: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
3: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
4: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
5: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
6: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ξέρεις τι είναι η ριβοφλαβίνη, η θιαμίνη και η πυριδοξίνη? Μάλλον αυτά σου ακούγονται πολύ επιστημονικά καλοκαιριάτικα, ε? Για να ξέρεις, αυτά είναι τα ονόματα αλλιώς κάποιων βιταμινών του συμπλέγματος B, τις οποίες θα βρεις άφθονες στα σταφύλια και θα κάνουν και πολύ καλό στην υγεία σου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λεμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,53 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος, ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 14 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς 4, πολύ υψηλός κίνδυνος, βρίσκονται από το Βόρειο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή η Χίος, τα Ψαρά, η Νούσης, η Σάμος, η Ικαρία και η Λίμνος. 40 χρόνια τέτοιο χάλι δεν έχω δει. Σε αυτή τη φράση συνόψισε το πρόβλημά του ο τουριστικός επιχειρηματίας Πέτρος Αγκουδάκης, που εδώ και ένα μήνα δεν έχει νερό στο ξενοδοχείο Κυβέλη. Μετά τον Πέτρο Φεγκουδάκη, δεκάδες ακροατές κατήγγυλαν ότι παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει σε όλο τον Βροντάδο, αλλά και τις περιοχές Λιβαδίων και Λατομιού. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, μετά από σχετικό δημοσίευμα της αλήθειας, ανακοίνωσε ότι δέχθηκαν με ευχαρίστηση αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία την είδηση για διαγνωστικό κέντρο της Χίου που επανήλθε στις νόμιμες χρεώσεις σύμφωνα με τον ΕΟΠΗ. Περιμένουν το ίδιο να γίνει και με τα υπόλοιπα εργαστηριακά κέντρα που συνεχίζουν απτόητοι να κλέβουν τους συνανθρώπους μας. Για την Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων καταλήγει η ανακοίνωση το όλο θέμα με τις παράνομες και παράλογες υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων σε διαγνωστικά και μικροβιολογικά κέντρα θα θεωρηθεί λήξαν όταν διαπιστωθεί ότι αυτό πλέον έχει περάσει σε όλα τα κέντρα της Χίου. Από την 96 ΑΘΕΑ ανακοινώθηκε ότι χθες Πέμπτη πραγματοποιήθηκε τελετή εγγενείων κτηρίου θαλάμων οπλιτών του 643 μηχανοποιημένου τάγματος εθνοφυλακής ο στρατόπεδο σημεοφόρου αεροπόρου Χαλκιά στα Καρδάμιλα, η οποία υλοποιήθηκε κατόπιν δωρεάς της Αγγελικής Φράγκου. Λιγότεροι από πέρσι είναι οι ομογενείς που ήρθαν φέτος στη Χ, όπως διαπιστώνει και ο πρόεδρος της Ένωσης Ομογενών Χίου και αντιπεριφερειάρχης με το χαρτοφυλάκιο του απόδημου ελληνισμού Παντελής Μπουρνιάς. Ξεκίνησε η έκδοση κυνηγητικών αδειών από τον Κυνηγητικό Σύλλογο με τον πρόεδρο του Γιάννη Μενή να αναφέρει ότι φέτος μετά από 8 χρόνια η τοπική άδεια αυξήθηκε κατά 8 ευρώ φτάνοντας στα 127 και η άδεια που καλύπτει την άσκηση κυνηγίου σε όλη τη χώρα ανέρχεται στα 177 ευρώ. Θυμίζουμε ότι από τις 20 Αυγούστου μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 διαρκεί η κυνηγητική περίοδος σύμφωνα με τη ρυθμιστική και διάταξη της Διεύθυνσης Δασών Χίου. Το κυνήγι της Πέρδικας ξεκινάει 15 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε Σάββατο και Κυριακή. 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά και το κυνήγι του Λαγού κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 10 Ιανουαρίου. Η 96 ΑΘΕ ενημερώνει ότι αύριο Σάββατο, ημέρα εορτασμού της κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα πραγματοποιηθεί στις 8 το πρωί η επίσημη τελετή έπαρσης της σημαίας στο κάστρο της Χίου, άνωθεν της κεντρικής πύλης Πόρτα Ματζιόρε. Η υποστολή της θα γίνει αύριο Σάββατο 8 παρά 20 το βράδυ. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026 σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΙΕΦΚΑ. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Τετάρτη 12 Αυγούστου η μεδαπός 27 ετών, διότι εντοπίστηκαν σε γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο στην περιοχή του Βροντάδου σε έλεγχο με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου στο εσωτερικό του οχήματος, κρυμμένες σε 9 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ποσότητες κοκαίνης συνολικού βάρους 8,1 γραμμαρίων. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι από την 3η 18 Αυγούστου και με την προϋπόθεση των κατάλληλων καιρικών συνθήκων θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 3η 18 Αυγούστου και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, την Τετάρτη 19 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελάτα, αντλιοστάσιο Ελάτας, αντλιοστάσιο Ερμοβέσας. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροπή Χίου ανακοινώνει ότι η νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλο» του Δημήτρη Κεχαΐδη σε σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη ανεβαίνει σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται μετά πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρώντας η Ιερά Πανήγυρη του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλη Σίτρος.
Την Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο ιερός ναός Αγίου Διομήδη Μαύρο Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2004 «Η διαδρομή» σε σκηνοθεσία Michael Mann. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απελευθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού πολεμικής περίοδου 1939-1945 με εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 3η 18 Αυγούστου 10 το πρωί στον αύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου θα πραγματοποιήσει από 16 έως 29 Αυγούστου μία εκτεταμένη περιοδία στοιχείου, παρουσιάζοντας παραστάσεις σε συνεργασία με πολιτιστικούς, μορφωτικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους του νησιού. Η περιοδία θα κορυφωθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ με τη μεγάλη παραγωγή του Οχιακού Θέατρου Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου, η οποία θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η επετειακή 10η θερινή διοργάνωση του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου θα πραγματοποιηθεί σε Χίο και Ινούσες από 16 έως 26 Αυγούστου. Ο καταξιωμένος πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης με ένα ρεσιτάλ του οποίου στην κεντρική πλατεία της πόλης την Κυριακή 16 Αυγούστου θα ανοίξει η αυλαία των φετινών καλοκαιρινών εκδηλώσεων. Η χιώτισσα τραγουδίστρια Νικολέτα Φιλιππάκη τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της θα είναι η μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μισετζή που θα πραγματοποιηθεί την 3η 18 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στη Δασκαλόπετρα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει συναυλία της νεανικής χοροδίας κοριτσιών της Zink Academy Τσουμπερλίν υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Φρεντερίκ Στάχμερ την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λεμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το ΚΑΠΗ προγραμματίζεται τριήμερη εκδρομή στη Σάμμου 9 με 12 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22 710 814 74, 22 710 44 395. Όπως γνωστοποιεί ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου, λόγω του ημαραθωνίου που θα διεξαχθεί και φέτος στον Κάμπο την Κυριακή 23 Αυγούστου, τη συγκεκριμένη μέρα 7 το πρωί με 12 το μεσημέρι, δεν επιτρέπεται στην περιοχή κυκλοφορία οχημάτων. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρεια ξυμποφόρη, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 65%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Χρόνια πολλά σε όλους. Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ψυχή και Σώμα, ένα podcast της Lifeo. Ένα podcast που ασχολείται με θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη συνολική ευεξία. Κάθε Παρασκευή στις 5 και 10 το απόγευμα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Όλοι έχουν άποψη για τη διατροφή από τους influencers μέχρι τους tiktokers και τους αυτοαποκαλούμενους nutrition experts. Όμως ποια είναι πραγματικά η αλήθεια μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό πληροφοριών και τι σημαίνει τελικά να ξέρεις να τρως σωστά? Η επίκουρη καθηγήτρια διατροφής, διατροφικής συμπεριφοράς και συμβουλευτικής Ευαγγελία Φάπα μας εξηγεί.
1: Ζούμε σε μια εποχή όπου όλοι έχουν άποψη για τη διατροφή. Από influencers μέχρι tiktokers και αυτοαποκαλούμενους ειδικούς στη διατροφή. Όμως, ποια είναι πραγματικά η αλήθεια μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό πληροφοριών? Τι σημαίνει τελικά να ξέρεις να τρως σωστά? Και πώς μπορούμε να ξεχωρίζουμε την επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση από τις διατροφικές μόδες και τις ψευδοσυμβουλές που κυκλοφορούν παντού? Είμαι η Μερόπη Κοκκίνη και αυτό είναι ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα. Σήμερα, μαζί με την επίκουρη καθηγήτρια διατροφής, διατροφικής συμπεριφοράς και συμβουλευτικής στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ευαγγελία Φάπα, θα μιλήσουμε για το τι σημαίνει food literacy ή αλλιώς διατροφικός εγγραμματισμός. Τη γνώση και την ικανότητα να κατανοούμε, να αξιολογούμε και να εφαρμόζουμε σωστά τις πληροφορίες που αφορούν το φαγητό και το σώμα μας. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Lifeo στο YouTube. Μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο θα δούμε πώς μπορούμε να τρώμε πιο συνειδητά, θα απομυθοποιήσουμε τις μαγικές δίαιτες και θα δούμε πώς χτίζουμε μια υγιή σχέση με τη διατροφή μας.
2: Είναι τα podcast της Lifeo.
1: Καλωσορίζω στο στούντιο της Lifeo την κυρία Ευαγγελία Φάπα, που είναι επίκουρη καθηγήτρια διατροφής, διατροφικής συμπεριφοράς και συμβουλευτικής στο Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, που είναι στην Καλαμάτα, το τμήμα αυτό. Αν μου επιτρέπεις τον ενικό, αγαπητή Ευαγγελία, βεβαίως, σε καλωσορίζω.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, έχεις έρθει εδώ σήμερα γιατί είπαμε να μιλήσουμε για ένα θέμα που, πώς να το θέσω έτσι, έχει να κάνει με το πόσο καλά ξέρουμε να τρώμε, πόσο καλά ξέρουμε να τρώμε σωστά. Θα το δούμε λίγο στην πορεία. Πάντως, έτσι για αρχή θέλω να σε ρωτήσω. Ακούμε συχνά, έτσι, ακούμε παντού για σωστή διατροφή, να κάνουμε συνειδητές επιλογές στο φαγητό μας, για καθαρές τροφές. Όμως, τι σημαίνει πραγματικά να ξέρουμε να τρώμε σωστά? Τι σημαίνει αυτό?
3: Πολύ ωραία ερώτηση και πραγματικά θα έπρεπε να κάνουμε ένα series of movies, νομίζω, αλλά θα περιοριστώ. Το να τρώμε σωστά. Νομίζω αυτό που θα περιέγραφε καλύτερα είναι η έννοια του διατροφικού εγγραμματισμού. Εγγραμματισμός τι σημαίνει? Αν σκεφτούμε λίγο τι σημαίνει όταν λέμε όταν κάποιος άνθρωπος είναι ότι κάποιος άνθρωπος είναι αγράμματος, πρακτικά είναι το ανάποδο. Και στον τομέα της διατροφής αυτό σημαίνει τρία πράγματα. Να ξέρει κάποιος κάποιες βασικές γνώσεις διατροφής που του χρειάζονται για να λειτουργήσει την καθημερινότητά του. Σημαίνει να έχει κάποιες δεξιότητες, όπως για παράδειγμα να ξέρει να παρασκευάσει ένα γεύμα υγιεινό, νόστιμο, κατάλληλο για τον ίδιο την ίδια. Και σημαίνει και το να μπορεί να πάρει κάποιες αποφάσεις που αφορούν στη διατροφή για τον εαυτό του, ανάλογα με τις συνθήκες που βρίσκεται, την κατάστασή του, τις ανάγκες του, τα θέλω του, τα θέλω της. Αυτό νομίζω σημαίνει διατροφικός εγγραμματισμός, που ίσως απεικονίζει τελικά αυτό που λέμε το να τρώω σωστά.
1: Μάλιστα. Είναι αυτό που οι αγγλομαθείς λένε food literacy, έτσι.
3: Πολύ σωστά.
1: Μπορεί να το έχει συναντήσει κανείς σε ξένα δημοσιεύματα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει πολλή πληροφορία, δεχόμαστε πολλή πληροφορία καθημερινά.
3: και πολύ διατροφική πληροφορία, θα έλεγα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλοί, άλλοτε ειδικοί και άλλοτε λιγότερο ειδικοί, influencers, δεν ξέρω κι εγώ τι, οι οποίοι μπορεί να λένε ο καθένας, τέλος πάντων, να μας βομβαρδίζουν με πράγματα που δεν ξέρουμε και κατά πόσον ισχύουν, δεν ισχύουν. Δεν ξέρω αν υπάρχει πάντα ο τρόπος να το... να το διασταυρώσει κανείς, ας πούμε, την κάθε πληροφορία. Και τι συμβαίνει αυτό, ενώ ζούμε στην εποχή της διατροφικής υπερπληροφόρησης, είμαστε πιο μπερδεμένοι από ποτέ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
4: Πάρα πολύ, και χαίρομαι που το θίγεις. Να πω εδώ ότι και σε μια πρόσφατη έρευνα που κάναμε έτσι και είδαμε λίγο μελέτες από όλο τον κόσμο, φαίνεται ότι αυτό το πρόβλημα, ας πούμε, να το πω, της παραπληροφόρησης δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ενώ σε έρευνα που κάναμε για την Ελλάδα και συγκεκριμένα για τις πληροφορίες που αφορούν στο πώς κάποιος θέλει να διαχειριστεί το σωματικό του βάρος, φάνηκε ότι μόνο 30% των πληροφοριών που είναι δημοσιευμένες στο διαδίκτυο είναι σωστές.
3: Α, τρομερό ποσοστό, έτσι. 30% μόνο.
4: Είναι αρκετά χαμηλό.
3: Πάρα πολύ.
4: Ναι, ναι, και χωρίς να έχουμε δει τα social media. Δηλαδή μόνο τις ιστοσελίδες, οπότε δεν ξέρω στα social media η κατάσταση πώς είναι, ναι. Είναι να το δούμε και αυτό, γιατί ακριβώς η διατροφή δυστυχώς είναι ένας κλάδος που δεν είναι εύκολο να διαχωρίσεις την γνώμη από την επιστήμη.
3: Από τη γνώση,
4: ναι. Οπότε σίγουρα υπάρχει αυτό το μπέρδεμα, σίγουρα υπάρχει ανάγκη του κόσμου που θέλει μια λύση, γιατί η διατροφή είναι κάτι καθημερινό και πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να βρουν, ας πούμε, μια λύση σε κάτι που τους δυσκολεύει διατροφικά. Οπότε και εκτίθενται σε πληροφορία εύκολα. Το διαδίκτυο έχει το καλό κακό, αν θέλετε, του να μπορούμε να βρούμε εύκολα, γρήγορα, χωρίς κόστος πληροφορία. Αλλά από την άλλη δεν είναι εύκολο για τον καθένα να αξιολογήσει αυτή την πληροφορία κατά πόσο είναι σωστή.
3: Και υπάρχει και το άλλο στον τομέα της διατροφής, ας πούμε, υπάρχουν και πολύ συχνά παραδοχές που μέχρι τώρα ξέραμε ότι... για πράγματα ότι ίσχυαν, ξαφνικά
4: δεν ισχύουν. Ναι. Και αυτό ισχύει γιατί η επιστήμη εξελίσσεται.
3: Ακριβώς.
4: Και όσο μαθαίνουμε τον άνθρωπο και εξελίσσονται και τα μέσα που ερευνούμε, τόσο η πληροφορία έρχεται και γίνεται, ας πούμε, ενδεχομένως πιο σωστή, και ίσως και αυτή η πληροφορία που συζητάμε σήμερα, με θέρμη και υποστηρίζουμε οι διαιτολόγοι, σε 100 χρόνια να είναι κάτι άλλο.
3: Ναι.
4: Γιατί εξαρτάται η διατροφή όχι μόνο από τον άνθρωπο ή τα τρόφιμα, αλλά και από την κοινωνία, το περιβάλλον που ζούμε, τις συνθήκες που ζούμε. Άρα κάτι μπορεί να ισχύει σήμερα και μόνο η αλλαγή του περιβάλλοντος σε 100 χρόνια ή των τροφίμων, των συνθήκων, μπορεί απλά και μόνο να μην ισχύει λόγω αυτού. Άρα θέλει και συχνή, πώς να το πω, επικαιροποίηση, δηλαδή να ενημερωνόμαστε. Οι ειδικοί φυσικά, έτσι προφανώς, και εμείς με τη σειρά μας να ενημερώνουμε τον κόσμο. Δεν είναι οφείλει ο κόσμος έτσι να είναι updated σε αυτά.
3: Ευαγγελία, θέλεις να μου πεις έτσι από αυτά που συναντάς εσύ, ποιοι είναι οι πιο συχνοί μύθοι ή παραπλανητικές συμβουλές, ας πούμε, που βλέπεις να κυκλοφορούν εκεί έξω?
4: Ναι. Όσον αφορά στους μύθους και συμβουλές που αναφέρεσαι, νομίζω ότι έτσι κοιτώντας το από τη δική μου τη σκοπιά θα πω, νομίζω ότι ίσως ένα μεγάλο όφελος θα υπήρχε εάν δεν κοιτάγαμε τόσο ίσως την πληροφορία περσέ, αλλά κοιτάγαμε λίγο τη φιλοσοφία, το mentality. Όπως για παράδειγμα, ας πούμε, υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε πώς να χάσεις γρήγορα βάρος,
3: ναι,
4: ή πώς να διώξεις τα κιλά των διακοπών, ή αυτό αυτόματα από μόνο του είναι λίγο προβληματικό, με την έννοια ότι βάζει τον άνθρωπο σε μια διαδικασία ότι πρέπει
3: να... έχει ένα πρόβλημα, ναι, ας πούμε. Ενώ μπορεί να μην είναι πρόβλημα.
4: Όχι. Καν. Γιατί μπορεί να είναι φυσιολογικό,
3: ναι,
4: αλλάζοντας τις συνήθειές μας της άσκησης και της διατροφής, γιατί πήγαμε διακόπες και άλλαξε το περιβάλλον και η καθημερινότητά μας, να έχει αλλάξει το βάρος μας. Οπότε είναι αναμενόμενο. Επιστρέφοντας πίσω λοιπόν στην καλώς νοούμενη ρουτίνα μας, τη διατροφική και τη σωματική δραστηριότητα, το βάρος προφανώς σταδιακά θα επανέλθει σε αυτό που ήταν πριν τις διακοπές. Άρα χωρίς να μπούμε στη διαδικασία του, πώς να πω, της πίεσης και του στρες, ότι πρέπει να κάνω κάτι παραπάνω, κάτι υπερβολικό, κάτι που το οποίο να με οδηγήσει στο πριν.
5: Mm-hmm.
4: Το οποίο αυτό πολλές φορές δυστυχώς οδηγεί σε μονοπάτια που δεν είναι κατάλληλα για εμάς και καλά για εμάς και δεν είναι και μακροπρόθεσμα διατηρήσιμα.
5: Ναι, και λάθος δίαιτες, και... αλλά και σε βάζουν και σε μια ψυχολογία.
4: Αυτό, ναι. Αυτό. Αυτό.
5: Να κρίνεις τον εαυτό σου.
4: Αυτό.
5: Έτσι δεν είναι.
4: Ναι. Γιατί ένας όρος έτσι που επέτυχα τυχαία τελευταία και μου άρεσε πάρα πολύ είναι το dietary well-being. Δηλαδή το πώς να είμαι διατροφικά καλά, αλλά overall καλά. Δηλαδή συμπεριλαμβανομένης και της ψυχολογικής, καλής ψυχικής κατάστασης. Και όχι τόσο να προσπαθώ να είμαι τόσο τέλειος, τέλεια στη διατροφή, αλλά σε βάρος της ψυχικής μου υγείας.
6: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
8: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
7: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
8: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
7: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
8: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
7: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
9: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

0: μόνο από τα, από τα sites, το 30%, μόνο το 30% μάλλον είναι ορθές πληροφορίες. Τα υπόλοιπα είναι σκουπίδια.
1: Ναι,
0: για να το, θα το πω εγώ, δεν το είπες εσύ,
1: όχι.
0: Θα το πω εγώ.
1: θα το έλεγα έτσι πιο στρογγυλά. Έτσι λίγο ανάμεικτες πληροφορίες είναι αλήθεια, ναι, ή και ίσως κάποιες επικίνδυνες, ναι, κάπου εκεί είμαστε.
0: Ωραία. Άρα πώς μπορεί κανείς να ξεχωρίσει, ας πούμε, τι είναι τεκμηριωμένο και τι όχι? Υπάρχουν red flags, ας πούμε, κάτι που να καταλαβαίνουμε ότι τώρα αυτό μάλλον μπορεί να
1: μη στέκει.
0: Να μη στέκει, ναι.
1: Επιστημονικά πάντα. Ναι, ας πούμε για παράδειγμα όταν κάτι μιλάει για κάτι γρήγορο, ή όταν αποκλεί ομάδες τροφίμων, τρόφιμα κλπ, ή όταν αναδεικνύει κάποιο τρόφιμο σαν να είναι υπερτρόφιμο.
0: Καλά, αυτό νομίζω ότι γίνεται κατά κόρον.
1: Το 70% λοιπόν. Αυτό, το υπόλοιπο 70%. Είχαν βγάλει στη Βρετανία ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι σαν ποστεράκι, το οποίο έλεγε ότι η λέξη superfood είναι marketing, δεν είναι επιστήμη. Οπότε, ναι, νομίζω τα έλεγε όλα σε μια φράση.
0: Τώρα το τελευταίο νομίζω ότι είναι η πρωτεΐνη, έτσι, είναι η μανία με την πρωτεΐνη. Το επόμενο που θα έρθει, που βλέπω να έρχεται, είναι οι φυτικές ίνες.
1: Ναι, εστιάζουμε για κάποιο λόγο, και όταν λέω εστιάζουμε εννοώ έτσι ως κοινωνία, σε κάποια τρόφιμα ή κάποιες ομάδες τροφίμων ή κάποια συστατικά, κατά καιρούς υπάρχει αυτό. Εντάξει, μέσα από όλο αυτό βέβαια να πω ότι στα χρόνια έχουν ευαισθητοποιηθεί περισσότεροι άνθρωποι γύρω από τη διατροφή και αναζητούν πληροφορία, που αυτό πριν 20 χρόνια ίσως δεν συνέβαινε. Οπότε υπάρχει και κάτι καλό σε όλο αυτό. Απλά είναι σημαντικό αυτό, δηλαδή λίγο το να βρούμε έναν τρόπο να επικοινωνούμε σωστές πληροφορίες, ο κόσμος να μπορεί να τις αναγνωρίζει. Νομίζω ότι ίσως αυτό είναι το επόμενο challenge για εμάς.
0: Υπάρχει κάποιος τρόπος, ας πούμε, που μπορούμε να καλλιεργήσουμε αυτή την κριτική σκέψη που περιγράφεις τώρα?
1: Ναι, αυτό τώρα είτε θα γίνει εξατομικευμένα με τη συμβολή καλύτερα κάποιου διαιτολόγου, διατροφολόγου, ή σε κοινωνικό επίπεδο μπορούμε να ακολουθήσουμε παραδείγματα άλλων χωρών, όπου νομίζω ότι στην Ιαπωνία, αν δεν απατώ, υπάρχει κάποιο, πώς να πω, κάποιο ας πούμε μάθημα, το οποίο εκπαιδεύει σε βασικά έτσι πράγματα, βασικές γνώσεις και ίσως δεξιότητες και όλο αυτό που συζητάμε, τα παιδιά από μικρή ηλικία, οπότε μεγαλώνοντας κάπως γνωρίζεις αυτό που οι γονείς προσπαθούν να κάνουν ο καθένας με όποιο τρόπο μπορεί, μεμονωμένα στην οικογένειά του.

0: πριν όταν ξεκινήσαμε την κουβέντα μας για τον ορισμό του food literacy, του διατροφικού εγγραμματισμού, ότι έχει να κάνει με το να ξέρει κανείς να ξεχωρίζει τη σωστή τροφή, mm-hmm. να μπορεί να τη μαγειρεύει mm-hmm. για να την φάει mm-hmm. και να μπορεί να κάνει τη σωστή επιλογή επίσης. Mm-hmm. Θες λίγο να εμβαθύνουμε λίγο παραπάνω πάνω σε αυτά?
1: Βέβαια. Ας πούμε για παράδειγμα, μιας που συζητάμε τώρα έτσι και αναφερθήκαμε και αυτό και για τα παιδιά και τη νέα γενιά, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, όπως προβλέπονται κάποιες δεξιότητες βασικές, ότι να μάθω να διαβάζω ή να γράφω ή να επικοινωνώ ή δεν ξέρω να γνωρίζω τα συναισθήματά μου και όλα αυτά, στον τομέα της διατροφής υπάρχουν επίσης κάποιες δεξιότητες, όπως από το να μάθω να αναγνωρίζω ότι αυτό είναι φρούτο.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια, ποιο φρούτο είναι αυτό. Στη συνέχεια, ότι με αυτό το φρούτο και ένα άλλο φρούτο ή και ένα άλλο τρόφιμο μπορώ μαζί, αν τα συνδυάσω, να φτιάξω ένα υγιεινό σνακ για μένα. Στη συνέχεια, να μπω σε μια πιο, πώς να το πω, περίτεχνη παρασκευή, μαγειρεύοντας, ας πούμε. Mm-hmm. Ή επιλέγοντας τα τρόφιμα από το μανάβι. Δηλαδή, πάμε στο μανάβι, στο μπακάλι, τι κάνουμε τελικά? Κάνουμε ένα, ας το πούμε, ποιοτικό έλεγχο. Το κοιτάμε, το χρώμα, το μυρίζουμε, το πιάνουμε να δουν αν είναι μαλακό, σφιχτό, ανάλογα. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι δεξιότητες που ανάλογα την ηλικία είναι σημαντικό να εκπαιδεύουμε τα παιδιά. Mm-hmm. Ταυτόχρονα, να μπορούμε να δίνουμε γνώσεις για το γιατί τρώμε φρούτα. Προφανώς. Δεν μιλάμε τώρα εδώ για το απάβγασμα της επιστήμης, έτσι με απλά λόγια και ανάλογα με την ηλικία, το τι μας, ποιο είναι το όφελος, γιατί το κάνουμε.

0: όφελος είναι σε κάθε ηλικία διαφορετικό ενδεχομένως. Και σε κάθε περίπτωση ανθρώπου διαφορετικό ενδεχομένως.
1: Εγώ θα έχω
0: και σίγουρα.
1: Να προσθέσω και όχι μόνο για τα παιδιά.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Ναι, η ηλικία που ανέφερα, ναι, δικό μου λάθος, αφορά όλες τις ηλικίες.
1: Ναι.
0: Ότι ανάλογα με την ηλικία, την κατάσταση που βρίσκομαι, τις συνθήκες που βρίσκομαι, το όφελος κάθε φορά μπορεί να είναι διαφορετικό ή να χρειάζεται τροποποίηση της διατροφής μου, ακριβώς γιατί αλλάζουν οι συνθήκες μου. Αλλά όλο αυτό για να μπορέσει κάποιος να το καταλάβει και να το κάνει μόνος του.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι εκπαιδευμένος, αλλά με... και όταν λέω εκπαίδευση δεν εννοώ αμιγός της γνώσης.
1: Ευαγγελίξεις πως πολλοί άνθρωποι
0: σκέψης.
1: Δεν ξέρουν καν να κάνουν τα βασικά για να παρασκευάσουν ένα γεύμα, ας πούμε, για τον εαυτό τους και την οικογένειά τους, για τον σύντροφό τους, για να μοιραστούν τέλος πάντων με τους φίλους τους.
0: Ναι.
1: Νομίζω είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό και όλο και αυξάνεται.
0: Εδώ τώρα αυτό που βλέπουμε πρακτικά... Και θα ξεκινήσω από το θετικό της υπόθεσης.
1: Ναι.
0: Μελέτες που έχουν γίνει ότι στην Ελλάδα, συγκριτικά με την Αμερική, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Οκ, okay, συγκριτικά με την Αμερική. Ναι.
0: Στο χώρο
1: καλά,
0: που περνάμε...
1: Οτιδήποτε συγκριτικά με την Αμερική, φαντάζομαι.
0: Θα ξεκινάμε από κάπου, ναι. Ότι περνάμε περισσότερο χρόνο στην κουζίνα για παρασκευή τροφίμων κλπ. Και αυτό είναι καλό. Το δεύτερο καλό είναι ότι ακριβώς με όλη αυτή τη διάχυση πληροφορίας και αν θέλετε με τη στροφή της κοινωνίας στη μαγειρική, πολλοί μάγειροι έχουν έρθει μπροστά και μοιράζονται με τον κόσμο.
1: Σωστό.
0: Εύκολες, γρήγορες συνταγές κλπ. Εκεί βέβαια πιθανώς θα υπήρχε ένα όφελος αν συνεργαζόμασταν λίγο ειδικότητες, ώστε αυτές οι γρήγορες και εύκολες να είναι και απόλυτα ισορροπημένες. Απόλυτα δεν είναι καλή λέξη, αλλά καταλαβαίνετε,
1: ναι,
0: γυνά,
1: ναι.
0: Έτσι να είναι και πολύ ισορροπημένες, ώστε κάπως όλο αυτό να έχει ακόμα μεγαλύτερο όφελος για την κοινωνία. Τι γίνεται τώρα με τη μαγειρική? Δεν είναι τόσο ίσως οι δεξιότητες, όσο ο χρόνος. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι άνθρωποι δεν μαγειρεύουν, όχι απαραίτητα γιατί δεν έχουν τις δεξιότητες, γιατί ισχύει και αυτό, αλλά γιατί οι ρυθμοί της ζωής είναι τέτοιοι που ο χρόνος για μαγειρική έχει συρρυκνωθεί. Ή ας πούμε υπάρχουν άλλα εμπόδια ή προτεραιοποιήσεις ή δεν είναι δηλαδή οι δεξιότητες μόνος τους.
1: Επίσης είναι και αυτό που ανέφερες πριν, να μπορεί κανείς να έχει τη δεξιότητα να επιλέγει τα σωστά υλικά.
0: Ναι, και αυτό.
1: Αυτό τι σημαίνει τα σωστά υλικά?
0: Αυτό σημαίνει ότι νομίζω ότι υπάρχει έτσι μια παρεξηγημένη, πώς το πω, εικόνα της υγιεινής διατροφής στην κοινωνία, αν και ίσως δεν είμαι καταλληλότερη να το πω αυτό, ότι όταν ένα γεύμα είναι υγιεινό, συνήθως δεν είναι και νόστιμο. Δηλαδή υπάρχουν συνταγές οι οποίες μπορεί να μην απαιτούν πολύ κόπο, πολύ χρόνο και να είναι αρκετά νόστιμες, πάρα πολύ νόστιμες και να είναι επίσης πολύ υγιεινές. Αν σκεφτείτε δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει τύχει ποτέ να έχετε φάει από τα χέρια κάποιου έτσι μεγάλου σεφ κάτι, μια σαλάτα. Και να λέτε, μα πώς γίνεται? Και πάω να τη φτιάξω εγώ, λέει, στο σπίτι και δεν πάει τόσο καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ίσως η αναλογία των υλικών, το πώς είναι φτιαγμένα, χωρίς να είναι κάτι υπερβολικό, που το κάνει νόστιμο, αλλά τελικά είναι και υγιεινό.
2: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23 592.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
2: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
3: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
4: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
5: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
6: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
7: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα» με τη Μερόπη Κοκκίνη. Σήμερα συζητά με την επίκουρη καθηγήτρια διατροφής, διατροφικής συμπεριφοράς και συμβουλευτικής Ευαγγελία Φάπα.
1: Ευαγγελία, πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση στην διατροφική παιδεία από μικρή ηλικία? Μας είπες κάποια πράγματα, αλλά πιστεύεις ότι θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία? Θα μπορούσε να υπάρχει μάθημα εδώ στη χώρα μας? Και πώς θα μπορούσε να είναι αυτό? Πώς το φαντάζεσαι?
2: Νομίζω ότι ήδη γίνονται κάποιες προσπάθειες.
1: Παλιά υπήρχε το μάθημα της
2: οικιακής οικονομίας. Σωστά. Νομίζω τώρα υπάρχει κάποιο, έτσι, που είναι τα ειδικά εργαστήρια, κάπως έτσι, δραστηριοτήτων, κάπως, δεν το λέω σωστά, στο οποίο νομίζω υπάρχει ένα τμήμα διατροφής. Και σίγουρα, εντάξει, δεν ξέρω, επειδή οι ανάγκες είναι πολλές, δεν είναι μόνο η διατροφή στον άνθρωπο προφανώς, δεν είμαστε μόνο αυτό που τρώμε, έτσι, και άλλα πράγματα. Θα μπορούσε να είναι μέρος, δηλαδή κάποια γνώση να παρέχεται στα παιδιά στα χρόνια, παράλληλα με κάποιες δεξιότητες. Τώρα, αν θα είναι ένα μάθημα από μόνο του, εάν θα είναι ένα μέρος μαθήματος μαζί με κάποια άλλα πράγματα που είναι σημαντικά τα παιδιά, έτσι, να αποκτήσουν είτε σε δεξιότητες είτε σε γνώσεις, αυτό, εντάξει, νομίζω οι εκπαιδευτικοί είναι οι ειδικότεροι να το πούνε, αλλά νομίζω ότι έτσι κάποιες βασικές γνώσεις, γιατί και οι γονείς, οι άνθρωποι, δηλαδή ο καθένας μετά από μόνος του ότι μπορεί να μάθει, να ξέρει διατροφικά για να πει σαν γνώση, σαν εκπαίδευση. Αυτό που λέμε πολλές φορές, έτσι, που λέω στιευόμενοι, έτσι, με τους φοιτητές, είναι ότι η διατροφική εκπαίδευση στο σπίτι ήταν οι φακές έχουν σίδηρο. Και φάει φακές σίδηρο. Αυτό είναι μια μορφή διατροφικής εκπαίδευσης.
1: Ναι.
2: Οπότε νομίζω ότι πολλοί γονείς προσπαθούν, αλλά εντάξει, οι άνθρωποι δεν είναι και διατροφολόγοι. Οπότε θα βοηθούσε, νομίζω, έτσι, κάποια γνώση και κάποιες δεξιότητες σταδιακά στα χρόνια να υπάρχει στο εκπαιδευτικό σύστημα.
1: Ενώ γνωρίζουμε τι μας κάνει καλό, τι είναι υγιεινό, τελικά γιατί δεν τρώμε τόσο σωστά όσο θα έπρεπε, όσο γνωρίζουμε. Ναι, ακριβώς.
2: Ναι. Σίγουρα ένα θέμα είναι αυτό που λέγαμε για την πληροφορία, ότι καμιά φορά αυτό που νομίζουμε ή γνωρίζουμε ή νομίζουμε ότι γνωρίζουμε δεν είναι και απαραίτητα σωστό. Από την άλλη, πράγματι, πολλές φορές μπορεί να γνωρίζουμε, ας πούμε, το σωστό, αλλά υπάρχει δυσκολία στην εφαρμογή, να το πω. Εδώ τώρα η συζήτηση επίσης πολύ μεγάλη. Είναι πάρα πολλοί λόγοι που τελικά επιλέγουμε αυτό που τρώμε. Κοινωνική, προσωπική, οικονομική. Η προσωπικότητά μας φαίνεται ότι επηρεάζει τις διατροφικές μας επιλογές. Οπότε για τον κάθε άνθρωπο, και θα ξαναπώ, αυτά αλλάζουν στην πορεία της ζωής. Δηλαδή ένας άνθρωπος μπορεί να τρώει διαφορετικά όταν κάτι του συμβεί στη ζωή του, αλλάξουν οι συνθήκες του, η δουλειά του, αλλάξει η χώρα, οτιδήποτε. Είναι πολλοί λόγοι για τους οποίους δεν το καταφέρνουμε. Και βέβαια πολύ μεγάλη επιρροή έχει και το περιβάλλον που βρισκόμαστε. Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι, αν βρισκόμαστε, ας πούμε, τι να σας πω τώρα, ανατολικά, στην Ιαπωνία θα τρώγαμε κάτι άλλο, κάπως αλλιώς.
1: Ναι.
2: Ή όπως είπατε πριν, αν βρισκόμασταν οι ίδιοι άνθρωποι στην Αμερική, θα βρισκόμασταν κάπως αλλιώς. Οπότε είναι και ένα ερώτημα κατά πόσο οι επιλογές μας είναι δικές μας. Ή το περιβάλλον είναι που επηρεάζει τόσο πολύ και μας λέει ότι από αυτά διαλέγεις.
1: Επίσης έχω να προσθέσω και έναν άλλο παράγοντα, το κόστος, το οποίο έχει αυξηθεί πάρα πολύ, το κόστος διαβίωσης δηλαδή, που και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο έχει αντίκτυπο και στο πόσο καλά ή όχι τρώμε.
2: Κοιτάξτε, και εδώ υπάρχουν, έτσι, διάφορες θέσεις, να το πω. Υπάρχει και αυτή η πεποίθηση ότι η υγιεινή διατροφή είναι πιο ακριβή, όπου εδώ θα σας πω, μάλλον εξαρτάται. Σίγουρα το κόστος των τροφίμων παίζει ένα ρόλο για την επιλογή των τροφίμων, δεν το συζητάμε αυτό, και εξαρτάται από την οικονομική δυνατότητα του καθενός. Αλλά για παράδειγμα, ας πούμε, ένα μήλο, λέω τώρα τυχαία, είναι οικονομικότερο από μία τυρόπιτα απ' έξω, να το πω έτσι απλά, ως snack. Το οποίο μπορεί να μας παρέχει περισσότερες φυτικές ίνες, περισσότερες βιταμίνες, περισσότερα, ας πούμε, θρεπτικά συστατικά. Μα θα μου πείτε όμως το τέλος ένα μήλο. Αυτό. Με προλάβατε. Μπορεί να μην σε χορταίνει. Μπορεί να είναι λοιπόν ένα μήλο και ένα άλλο φρούτο. Ένα δεύτερο φρούτο. Τελικά να σας πω ότι μια σοκολάτα είναι περίπου σαν να φάει κανείς, ξέρω εγώ, περίπου στα 7-8 φρούτα. Μια σοκολάτα 100 γραμμαρίων μπορούμε να την καταναλώσουμε. 7-8 φρούτα, όχι. Άρα, ναι, υπάρχουν τρόφιμα τα οποία είναι υγιεινά και έχουν κόστος, είναι αυξημένο το κόστος, αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά υπάρχουν και τρόφιμα καθημερινής διατροφής που συγκριτικά με κάποιες επιλογές που μπορεί να κάνει κάποιος πιο γρήγορα, μπορεί να είναι πιο οικονομικά και να είναι και πιο ωφέλιμα για τον ίδιο και την ίδια.
1: Για το τέλος, Ευαγγελία, θέλεις να μου πεις τι σημαίνει για σένα να έχει κάποιος υγιή σχέση με τη διατροφή του?
2: Ναι.
1: Το έδειξες λίγο έτσι σε κάποια σημεία της κουβέντας, αλλά θα ήθελα έτσι να το συνοψίσουμε λίγο, ναι, για το τέλος.
2: Επειδή τελικά, τουλάχιστον για εμάς τους διαιτολόγους, η διατροφή είναι ένας τρόπος να έχουμε υγεία, να υποστηρίζουμε την υγεία μας και να προλαμβάνουμε κάποια νοσήματα που μπορούν να προληφθούν, η υγιεινή σχέση με τη διατροφή πρέπει να πληρεί ίσως δύο προϋποθέσεις. Κάτε με, αλλά το θέτω προς διαβούλευση. Το ένα είναι να τρώμε με έναν τρόπο που φροντίζει την υγεία μας, όποια και αν είναι αυτή. Ακόμα και αν έχουμε κάποιο νόσημα, τον καλύτερο δυνατό τρόπο φροντίζει την υγεία. Και το δεύτερο είναι να μην μας προκαλεί κυρίως δυσάρεστα συναισθήματα. Δηλαδή να μην μας προκαλεί η διατροφή και ο τρόπος που τρώμε άγχος, τύψεις, οτιδήποτε ας πούμε έτσι, το οποίο να έχει τελικά αρνητική επίδραση στη ψυχική μας υγεία. Αλλά να είναι κάτι το οποίο γίνεται έτσι πιο ήρεμα και με θετικά συναισθήματα και με απόλαυση, γιατί μην ξεχνάμε στο τέλος της μέρας ότι τρώμε για να καλύψουμε μια βιολογική ανάγκη, την πείνα. Και η κάλυψη των βιολογικών αναγκών, εξορισμού ως άνθρωπος, ως όντα στη γη, γίνεται με έναν τρόπο ευχάριστο και πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο ευχάριστο. Οπότε για μένα αυτό νομίζω είναι η υγιή σχέση με τη διατροφή.
1: Πάρα πολύ μου αρέσει ο τρόπος που κλείνουμε αυτή την κουβέντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευαγγελία.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και θέλω να πιστεύω για την ενδιαφέρουσα για τους, και για τους υπόλοιπους συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και να μην ξεχνάτε να φροντίζετε και να φροντίζουμε όλοι να είμαστε λίγο καλά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια.
1: Είμαι η Μερόπη Κοκκίνη και αυτό ήταν ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα. Σημερινή καλεσμένη ήταν η επίκουρη καθηγήτρια διατροφής, διατροφικής συμπεριφοράς και συμβουλευτικής, Ευαγγελία Φάπα, με την οποία μιλήσαμε για το τι σημαίνει τελικά να ξέρεις να τρως σωστά. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Lifeo στο YouTube.
3: Είναι τα podcast της Lifeo. Splash, splash, και θα τρελαθεί.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ, σε κάνει να φοβάσαι, να νιώθεις ενοχές, ντροπή, λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 14 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού βρίσκεται και σήμερα ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής. Σε κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς 4, πολύ υψηλός κίνδυνος, βρίσκονται από το Βόρειο Αιγαίο, Ηχείο, στα Ψαρά, η Νούσες, η Σάμος, η Ικαρία και η Λίμνος. 40 χρόνια τέτοιο χάλι δεν έχω δει. Σε αυτή την φράση συνόψισε το πρόβλημά του ο τουριστικός επιχειρηματίας Πέτρος Φαγκουδάκης, που εδώ και ένα μήνα δεν έχει στο ξενοδοχείο Κυβέλλες στο Βροντάδο νερό. Το πρόβλημα δεν είναι τωρινό, μας είπε, από το χειμώνα το γνωρίζουν και δεν έκαναν τίποτα. Εδώ και ένα μήνα έχω ξοδέψει για φυτεία νερού 4.100 ευρώ, αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο εκεί, είπε ο Πέτρος Φαγκουδάκης στο ράδιο Αλήθεια, είναι ότι με αυτές τις συνθήκες τουρισμός δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή 30 δωμάτια, 70 επισκέπτες είναι χωρίς νερό, μεγαλύτερο ρεζίλεμα και δυσφήμιση του νησιού δεν υπάρχει. Μετά τον Πέτρο Φαγκουδάκη, δεκάδες ακροατές κατήγγειλαν ότι παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει σε όλο το Βροντάδο, αλλά και τις περιοχές Λιβαδίων και Λατομίου. Με αφορμή σχετικό δημοσίευμα της Αλήθειας, η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤΑ ανακοίνωσε μεταξύ άλλων: δεχθήκαμε με ευχαρίστηση αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία την είδηση για διαγνωστικό κέντρο της ΧΙΟΥ που επανήλθε στις νόμιμες χρεώσεις σύμφωνα με τον ΕΟΠΗ, ευχόμενοι να μην είναι ένα προσωρινό πυροτέχνημα και φυσικά με το τι μελιγενέστε με τα υπόλοιπα εργαστηριακά κέντρα που συνεχίζουν απτόητοι να κλέβουν τους συνανθρώπους μας, γιατί μόνο κλοπή αυτό μπορεί να θεωρηθεί, πάντα με την κάλυψη του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΗ. Βέβαια έχουν βρει καινούρια πατέντα και δεν δίνουν μία απόδειξη για την αφέμαξη που κάνουν, αλλά δύο ή και τρεις διαφορετικές αποδείξεις. Για την Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ, το όλο θέμα με τις παράνομες και παράλογες υπερτιμολογήσεις των εξετάσεών μας σε διαγνωστικά και μικροβιολογικά κέντρα θα θεωρηθεί λήξαν όταν διαπιστώσουμε ότι αυτό έχει πλέον περάσει σε όλα τα διαγνωστικά και μικροβιολογικά κέντρα της ΧΙΟΥ. Πέρασαν ήδη 4 χρόνια με τις υπερτιμολογήσεις. Δεν τους έχουμε ακόμα ξεχρεώσει τα νέα μηχανήματά τους. Από την 96 ΑΘΕΑ ανακοινώθηκε ότι χθες Πέμπτη πραγματοποιήθηκε τελετή εγγενείων κτηρίου θαλάμων οπλητών του 643 μηχανοποιημένου τάγματος εθνοφυλακής στο στρατόπεδο σημεοφόρου αεροπόρου Χαλκιά στα Καρδάμιλα, η οποία υλοποιήθηκε κατόπιν δωρεάν της Αγγελικής Φράγκου. Το υπόψη κτίριο είναι πανομοιότοπο κτηρίου, το οποίο είχε ανακαινιστεί πέρσι κατόπιν όμοιας δωρεάς της κυρίας Φράγκου. Παράλληλα, η ίδια εξέφρασε την πρόθεσή της να προχωρήσει το προσεχές χρονικό διάστημα και σε άλλες δωρεές και συγκεκριμένα στην ανακαίνιση των μαγειρίων του παραπάνω στρατοπέδου. Λιγότεροι από πέρσι είναι οι ομογενείς που ήρθαν φέτος στη ΧΙΟ, όπως διαπιστώνει και ο πρόεδρος της Ένωσης Ομογενών ΧΙΟΥ και Αντιπεριφερειάρχης με το χαρτοφυλάκιο του απόδημου ελληνισμού Παντελής Μπουρνιάς. Σε δηλώσεις του στην Αλήθεια τόνισε ότι αρκετοί είναι εκείνοι που επηρεάστηκαν από το παγκόσμιο κύμα ακρίβειας, αφού μια τετραμελής οικογένεια για να έρθει θέλει μόνο για αεροπορικά εισιτήρια 10.000 ευρώ, σημειώνοντας επίσης ότι ειδικά στη ΧΙΟ το κόστος αυξάνεται περαιτέρω λόγω των τσουχτερών τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Χίος. Ξεκίνησε η έκδοση κυνηγετικών αδειών από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Χίου. Με τον πρόεδρο του Γιάννη Μενίν αναφέρει ότι έχουν ήδη εκδοθεί 350 άδειες, εκτιμώντας ότι συνολικά ο αριθμός τους φέτος θα φτάσει στις 1.700 με 1.800. Οι περισσότεροι, είπε, ενδιαφέρονται για την τοπική άδεια που φέτος μετά από 9 χρόνια αυξήθηκε κατά 8 ευρώ, φτάνοντας στα 127 ευρώ, αλλά ενδιαφέρον υπάρχει και για τη γενική που καλύπτει την άσκηση κυνηγίου σε όλη τη χώρα, της οποίας το κόστος έκδοσης ανέρχεται στα 177 ευρώ. Θυμίζουμε ότι από τις 20 Αυγούστου μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2027 διαρκεί η κυνηγητική περίοδος σύμφωνα με την ρυθμιστική δασική διάταξη της Διεύθυνσης Δασών ΧΙΟΥ, ενώ κατ' εξαίρεση επιτρέπεται το κυνήγι του αγριοκούνελου έως τις 10 Μαρτίου 2027. Ειδικότερα το κυνήγι της Πέρδικας θα ξεκινήσει στις 15 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, κάθε Σάββατο και Κυριακή, με όριο κάρπωσης μέχρι 4 Πέρδικες ανά ημερήσια έξοδο. 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά και το κυνήγι του λαγού, επιτροπόμενο κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή και μέχρι ένα λαγό σε κάθε έξοδο, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 10 Ιανουαρίου 2027. Η 96 ΑΦΤΕ ενημερώνει ότι το Σάββατο 15 Αυγούστου, ημέρα εορτασμού της κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα πραγματοποιηθεί στις 8 το πρωί η επίσημη τελετή έπαρσης της σημαίας στο κάστρο της Χίου άνωθεν της κεντρικής πύλης Πόρτα Ματζιόρε. Η υποστολή της θα γίνει την ίδια μέρα στις 8:20 το βράδυ. Η τελετή εντάσσεται στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης της ημέρας και πραγματοποιείται σε ένα χώρο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα για τη Χίο και τον Ελληνισμό. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026 σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΙΕΦΚΑ. Οι καταβολές θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου με τις ημερομηνίες να διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία των συνταξιούχων. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Τετάρτη 12 Αυγούστου η Μεδαπός, διότι εντοπίστηκαν σε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο στην περιοχή του Βροντάδου, σε έλεγχο με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, στο εσωτερικό του οχήματος, κρυμμένες 9 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ποσότητες κοκαίνης συνολικού βάρους 8,1 γραμμαρίων περίπου. Κατά την διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι ο συλληφθής 27χρονος κατήχε τις παραπάνω ποσότητες κοκαίνης με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή του σε τρίτους έναντι χρηματικής αμοιβής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι από την 3η 18 Αυγούστου και με την προϋπόθεση των κατάλληλων καιρικών συνθήκων θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της Δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών για την ερχόμενη εβδομάδα είναι το εξής: 3η 18 Αυγούστου Μεστά, Νενιτούρια, Χάλανδρα, Φροδίσια. Τετάρτη 19 Αυγούστου, Ολύμπη, Πυργή, Αρμόλια, Κέραμος, Λεπτόποδα. Πέμπτη 20 Αυγούστου, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυφή, Βέσα, Βολισσός, Πυραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 21 Αυγούστου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτάκι, Πουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 22 Αυγούστου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες και Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 3η 18 Αυγούστου και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, την Τετάρτη 19 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελάτα, Αντιλιοστάσιο Ελάτας, Αντιλιοστάσιο Ερμοβέσας. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροποιή Χίου ανακοινώνει ότι η νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη σε σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη θα ανέβει σήμερα Παρασκευή σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται μετά πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρη του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλη Σίτρους. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει σήμερα Παρασκευή 7 το απόγευμα, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο 15 Αυγούστου. Στην εορτή θα είναι ο ιερέας του ναού, πατέρας Γεώργιος Καραμιχάλης, ο πρωτοψάλτης του ναού Κωνσταντίνος Χαλιορής και ο ιεροψάλτης Κωνσταντίνος Καράβολας. Την Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο ιερός ναός Αγίου Διομήδη Μαύρου Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, θα αρχίσει ο Μεγάλος Εσπερινός, την Κυριακή 16 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2004 «Η διαδρομή» σε σκηνοθεσία Μάικλ Μαν. Η ταινία προτάθηκε για 2 βραβεία Όσκαρ, δεύτερου ανδρικού ρόλου και καλύτερου μοντάζ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού πολεμικής περίοδου 1939-1945 με εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 3η 18 Αυγούστου 10 το πρωί στον Αύλιο Χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Η εκδήλωση μνήμης πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής, το Ναυτικό Μουσείο, την Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ατχίου, τον Πανχιακό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού και σε συνεργασία με τα τοπικά σωματεία συνταξιούχων ΝΑΤ Οβροντάδος και Σικιάδας, το Σύλλογο Συνταξιούχων ΝΑΤ Θημιανών, ο Άγιος Ευστράτιος. Μεταξύ άλλων θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση, θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Χίων Απολεσθέντων Ναυτικών 1939-1945 και προσκλητήριο απολεσθέντων ναυτικών. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Ο Ανδρέας Μάμουκας ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, αρχαιονόμος και συγγραφέας από το Ζηφιά της Χίου. Υπήρξε γραμματικός σπουδαίων αγωνιστών όπως του Κωνσταντή Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης. Εργάστηκε με πάθος για τη συγκέντρωση επίσημων εγγράφων του νεοσυσταθέντος ελληνικού κράτους. Το Χιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου θα πραγματοποιήσει από 16 έως 29 Αυγούστου μία εκτεταμένη περιοδία στοιχείο, παρουσιάζοντας 13 παραστάσεις σε συνεργασία με πολιτιστικούς, μορφωτικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους του νησιού. Η περιοδία κορυφώνεται το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ, με γενική είσοδο 7 ευρώ, με τη μεγάλη παραγωγή του Χιακού Θέατρου Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου, η οποία θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο Στρωμινά. Η επετειακή 10η θερινή διοργάνωση του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου που θα πραγματοποιηθεί σε Χίο και Ινούσες από 16 έως 26 Αυγούστου αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία του. Ο καταξιωμένος πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης με ένα ρεσιτάλι του οποίου στην κεντρική πλατεία της πόλης την Κυριακή 16 Αυγούστου θα ανοίξει η αυλαία των φετινών καλοκαιρινών εκδηλώσεων. Η διοργάνωση συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Γιάννη Χρήστου, του διεθνούς Έλληνα δημιουργού που είχε δεσμού ζωής με τη Χίο. Για να τον τιμήσει, το φεστιβάλ διοργανώνει μεγάλη συναυλία και ανοιχτά εργαστήρια που αναδεικνύουν το έργο και τη σκέψη του. Μετά τις συνεχόμενες εμφανίσεις της στο καφεθέατρο στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece τον περασμένο χειμώνα, η Νικολέτα Φιλιππάκη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περιοδία, η οποία περιλαμβάνει και το νησί μας. Η Χιώτισσα τραγουδίστρια επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της θα είναι η μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μεσετζή που θα πραγματοποιηθεί την 3η 18 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στη Δασκαλόπετρα. Η βραδιά θα θυμίζει νυχτερινή ραδιοφωνική εκπομπή που συντροφεύει το ναυτικό την ώρα της βάρδιας στη γέφυρα, όπως ενημερώνει το Σωματείο Συνταξιούχων Νατ Βροντάδου που προσκάλεσε τους δύο καλλιτέχνες. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για τη δημιουργία του μνημείου των απολεσθέντων ναυτικών του Βροτάδου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει συναυλία της Νεανικής Χοροδίας Κορισιών της Zing Ακαδημίτσου Μπερλίν υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Φρεντερίκ Στάχμερ την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η Zing Ακαδημίτσου Μπερλίν, που ιδρύθηκε το 1791, αποτελεί έναν από τους ιστορικότερους χοροδιακούς οργανισμούς της Ευρώπης και την παλαιότερη μεικτή χοροδία παγκοσμίως. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η ορχήστρα Ιουκαλίλη του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου, η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Μουσική στην κοινότητα» και αποτελείται από παιδιά και ενήλικες από το Χίο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο 22710-72212 καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό έργο του μεγάλου τραγικού ποιητή ζωντανεύει στην πρώτη επιδαύρια σκηνοθεσία της διακεκριμένης δημιουργού στην πλέον λυρική και συλλογική του διάσταση. Το ΚΑΠΗ Δημουχείου προγραμματίζει τετραήμερη εκδρομή στη Σάμο 9 με 12 Σεπτεμβρίου με μονοήμερη προαιρετική εκδρομή στην Πάτμο στις 11 Σεπτεμβρίου από το Πυθαγόριο. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22 710 81474 22 710 44395. Όπως γνωστοποιεί ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου λόγω του ημιμαραθωνίου που θα διεξαχθεί και φέτος στον Κάμπο την Κυριακή 23 Αυγούστου, τη συγκεκριμένη μέρα 7 το πρωί με 12 το μεσημέρι, δεν επιτρέπεται στην περιοχή η κυκλοφορία οχημάτων. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Νέων Ανδρών νίκησε με 16-14 την Κροατία για την τρίτη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και τερμάτισε στη δεύτερη θέση του πρώτου ομίλου. Σήμερα στις 9 και 4 το βράδυ η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά το Μαυροβούνιο. Ο Γιώργος Κανδιόγλου ανανέωσε τη συνεργασία του στην τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας Πόλο του Ναυτικού Ομιλουχίου. Στο ποδόσφαιρο, ο Πανινούσιος ανακοίνωσε την απόκτηση του Δημήτρη Χατζιανδρέου που έπαιζε στη Δάφνη. Η Ακαδημία του Άγιαξ Χίου ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Δημήτρη Γιοβανάκη, ο οποίος αναλαμβάνει υπεύθυνος αναπτυξιακών ηλικιών, τεχνικός διευθυντής και προπονητής ακαδημιών. Στο μπάσκετ, οι Ίωνες απέκτησαν τον νεαρό Αντώνη Πικούνη που έπαιζε στον ΦΟΒ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 32 έως 65%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τραχάκη 13 και Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και σταθμιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1924 έσβησε μετά από 3 μέρες η φωτιά που ξέσπασε στη δασόδη περιοχή της Μονής Μουδών. Η φωτιά αποτέφρωσε έκταση 6 έως 8 χιλιόμετρων με πεύκα. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1924, ορατή και στο νησί μας η ολική έκλειψη της Σελήνης. Η έκλειψη ξεκίνησε στις 8.30 το βράδυ και η διάρκειά της ήταν 3 ώρες. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1948, το Στρατοδικείο Αθηνών, ύστερα από συνοπτικές διαδικασίες, αποφασίζει για την τύχη των κατηγορούμενων αριστερών του νησιού μας που όρθωσαν το ανάστημά τους στην υπεράσπιση της δημοκρατίας και το διώξιμο των Γερμανών. Η απόφαση χαρακτηριστική. 3 εις θάνατον. Παντελής Γεωργούλης, Κώστας Ζερβός, Γιώργος Κόσταλος, Λουρέτζος Κουκούλης, Σιδερής Πλακοτάρης, Γιάννης Τράτσης, Γιώργος Τσουκαλάς, Δημήτρης Ψιακής. Ισόβια δεσμά. Γιώργης Μαυράκης, Διαμαντής Γεωργούλης, Μανώλης Κόρμαλος, Σταύρος Καλογρίδης, Μιχάλης Κατσάμπας, Φίλιππος Καβούκας, Κώστας Μωράκης, Παναγιώτης Ντούλος, Γιώργος Ξυλάς, Γιάννης Οργιέτας, Κώστας Πλακοτάρης, Γιάννης Παπουλής, Δημήτρης Πλουμής, Ρούσος Στρατάκης, Σωτήρης Αριγιάννης, Παναγιώτης Φιλιππής, Δημήτριος Θαναΐνης από τα Νέντα, Δημήτρης Θαναΐνης από το Συνοικισμό Νοσοκομείου, Αρχιμίδης Φραγκάκης, Δημήτρης Τράτσης. 2 εις θάνατον. Μάρκος Τζιώτης, Παπα-Νικόλας Ξενάκης. Άπαξ εις θάνατον. Πέτρος Ανδριώτης, Κώστας Καραμαλής, Μιχάλης Βατάκης, 4-1, Κώστας Ξίδας, 4-1, Παντελής Πανέρης, 3-2. 20 έτη πρόσχερα δεσμά, Σταμάτης Στήρος, Φανούργιος Μανάρας, Γιώργος Μιχαλιάδης. 15 έτη πρόσχερα δεσμά, Σωτήρης Λίναρης, Γιώργος Χούλης. 12 έτη κάθερξη, Φώτης Αγκουλές. 2 έτη φυλάκιση, Ανδρέας Λοΐζος, Ειρήνη Αθηναίου, Σωτήρης Αθηναίος, Νίκος Καψάλης. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1992, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει επίσημα την αγιότητα του Οσίου Ανθίμου, του Ενχείου Ασκήσαντος και Τελειοθέντος και τον κατέταξε στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ορίζοντας την 15η Φεβρουαρίου ως ημέρα μνήμης του.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
4: Ό,τι πεις, αφεντικό!
3: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.

0: η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Κατενθεθείτο. Κάθε Παρασκευή μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων, ο Γιάννης Κονδρέλης συζητά και αναλύει θρησκευτικά, ιστορικά και πολιτιστικά θέματα. Με την ευλογία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Παραγωγή Αλήθεια TV.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πλησιάζοντας την μεγαλύτερη, θα έλεγε κανείς, εορτή της Χριστιανοσύνης, αφιερωμένη στην τιμή προς το πρόσωπο της Υπεραγίας Ενδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, όπως την αποκαλούμε στην Εκκλησία μας, αποφασίσαμε να αφιερώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή στην Υπεραγία Θεοτόκο. Και για το σκοπό αυτό έχουμε καλέσει στη σημερινή μας εκπομπή έναν τακτικό συνεργάτη του Κατευθυνθήτο, τον κύριο Νίκο Μιλιανό, εκπαιδευτικό θεολόγο, διευθυντή στο Γυμνάσιο Καλλιμασιάς Χίου, τον οποίο και καλωσορίζουμε στην εκπομπή και ευχαριστούμε που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας για να μιλήσουμε για αυτή την τόσο σημαντική εορτή του καλοκαιριού, το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως λέγεται, για την Υπεραγία Θεοτόκο. Ευχαριστούμε κύριε Μιλιανέ, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου έγινε και θα είναι χαρά μου να συζητήσω μαζί σας θέματα τα οποία αναφέρονται στην μητέρα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, και που θα είναι καλό να τα έχουμε όλοι υπόψη, διότι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και θα πρέπει

0: μπορούσε να κάνει
1: δεν
0: παιδιά.
1: Δεν μπορούσε να κάνει παιδιά, και... γι' αυτό και είπα ονειδισμού ατεκνίας. Θεωρείται από τους συγχρόνους Ιουδαίους ένα από τα μεγαλύτερα, θα έλεγα, αμαρτήματα το να μην έχει κάποιος παιδιά. Ήταν και άλλα τα οποία δοθεί σε ευκαιρία θα τα συζητήσουμε. Αφιερώνεται λοιπόν και γι' αυτό και η δική μας η Εκκλησία, τιμώντας αυτή την αφιέρωση, τιμώντας αυτή την, αυτό το δόσιμο της Παναγίας μας στην, στο ναό και ολόψυχα στον Θεό, εμείς αναλόγως έχουμε και μία εορτή, την εορτή της, των εισοδίων της Θεοτόκου.
0: Υπάρχουν αναφορές για την γέννηση, την ανατροφή της Θεοτόκου στην Καινή Διαθήκη.
1: Μάλιστα. Όχι θετικά στην απάντηση. Το μάλιστα. Τα Ευαγγέλια είναι αυτό που λέει και η λέξη, η καλή χαρμόσυνη είδηση, το νέο το μαντάτο, να το πω έτσι στην καθημερινή, για τον ερχομό του Σωτήρα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πληροφορίες λεπτομερείς για την Θεοτόκο, πλην όμως αντλούμε, όπως ή κάποια άλλα πράγματα, από τα απόκριφα και δι' του Ιακώβου, από τα ημνήμη μου, για την...
0: Το πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου.
1: Το πρωτοευαγγέλιο, ακριβώς, κάποια θέματα σχετικά με εκείνη.
0: Μεγαλώνοντας, ακολουθώντας το βίο της, την πορεία της, ξεκινάμε τις θεομητορικές εορτές. Η Εκκλησία μας έχει αφιερώσει και ονομάσει, τέλος πάντων, εορτές προς τιμήν της Θεοτόκου σαν θεομητορικές.
1: Μάλιστα, είναι τριών ειδών να τις αναλύσουμε, να πω δύο λόγια για αυτές.
0: Ναι, ναι.
1: Οι δεσπότικες, οι οποίες αναφέρονται στον ένα δεσπότη για Κύριο, ημών Ιησού Χριστό, στον Ιησού, στον Κύριό μας. Οι εορτές των Αγίων, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι πιστεύω, και οι θεομητορικές εορτές. Το εκκλησιαστικό έτος δεν ξεκινάει ταυτόχρονα με το κοσμικό την 1η Ιανουαρίου, αλλά την 1η Σεπτεμβρίου. Ινδίκτο είναι οι πρώτες, είναι για μας το...
0: Η αρχή της Ινδίκτου.
1: Ακριβώς. Και σαν πρώτη εορτή θα έχουμε το γενέσιο της Θεοτόκου, 8 Σεπτεμβρίου.
0: Συγγνώμη για τη διακοπή, να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι η καθιέρωση, η θεσμοθέτηση των θεομητορικών εορτών καθυστέρησε να γίνει. Δεν έγινε από την πρωτοχριστιανική εποχή και υπήρχαν κάποιοι λόγοι, διότι δεν ήθελαν οι πρώτοι χριστιανοί να υπάρξει παραλληλισμός ή ταύτιση των εορτών προς την Υπεραγία Θεοτόκο με κάποιες ειδωλολατρικές
1: παγανιστικές
0: εορτές που γίνονταν για τη μητέρα, αφιερωμένες στη μητέρα. Γι' αυτό καθυστέρησαν και ξεκίνησαν να εορτάζονται από ό,τι θυμάμαι τέλη του Τετάρτου και αρχές του Πέμπτου.
1: Μην ξεχνούμε ότι όλη η δική μας η Ορθόδοξη λατρεία οριοθετήθηκε, θεσμοθετήθηκε, πήρε την τελική της, θα έλεγα, μορφή μετά την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Μετά το 843 που είναι η αναστήλωση των εικόνων ουσιαστικά. Όλο αυτό το διάστημα έμπαιναν κάποια στοιχεία, όπως είναι οι εορτές των Αγίων, συνάξεις, εορτές συνάξεων στο δικό μας το εορτολόγιο. Και τελικά την ολοκληρωτική της μορφή την πήρε τον 9ο αιώνα.
0: Ξεκίνησε από την 3η Οικουμενική Σύνοδο που κατοχύρωσε δογματικά την περί της Θεοτόκου πίστη της Εκκλησίας, ξεκίνησε και σιγά σιγά μέχρι τον 8ο αιώνα καθιερώθηκαν οι θεομητορικές εορτές.
1: Μην ξεχνούμε ότι είπατε 843 είναι η αναστήλωση των εικόνων, για να μην παρεξηγηθώ, το 787 έγινε η 7η Οικουμενική. Έτσι και ένθεν οριοθετήθηκε, θεσμοθετήθηκαν όλες, θα έλεγα, οι εορτές, πότε πρέπει να γιορτάζεται τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, να γιορτάζονται τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και όλες οι εορτές Αγίων κτλ. Σημειωτέων ότι οι εορτές των νέων μαρτύρων, οι οποίες προέκυψαν, έγιναν στη διάρκεια της, μετά την άλωση εποχή, θα έλεγα, είναι ευθύνη της Εκκλησίας πλέον και όχι Οικουμενικές Συνόδου.
0: Μάλιστα. Ξεκινάει λοιπόν το εκκλησιαστικό έτος, όπως αναφέρατε προηγουμένως, για να επανέλθουμε, στις 8 Σεπτεμβρίου με την πρώτη θεομητορική εορτή.
1: Το γενέθλιο της
0: Το γενέσιο
1: ακριβώς
0: της Θεοτόκου. Αν και προηγουμένως υπάρχει και η εορτή της Συλλήψεως πριν το γενέσιο, αλλά δεν είναι τόσο, δεν ανήκει στις
1: θεομητορικές. Οι θεομητορικές θα τις πούμε μία-μία με τη σειρά. Για να επανέλθω σε αυτό που είπατε στην αρχή για το μικρό Πάσχα, εδώ κλείνουν, θα έλεγα, οι θερινές, οι καλοκαιρινές εορτές, γιατί ξεκινάει το νέο εκκλησιαστικό έτος, όπως είπαμε, και ξεκινούν με το γενέσιο της Θεοτόκου.

0: Η πρώτη θεομητορική εορτή, η οποία αναφέρεται στην κατασάρκα, θα έλεγα, στον ερχομό της στη γη, στον προεπιλεγμένο, θα έλεγα, κατά τη θεία οικονομία, για να φέρει στον κόσμο τον σωτήρα του κόσμου. Η δεύτερη θεομητορική είναι κατά σειράν τα εισόδια της Θεοτόκου. 21 Νοεμβρίου, η Θεοτόκος εισάγεται στο ναό, αφιερώνεται ολόψυχα, σωματικά και πνευματικά στο ναό των Ιεροσολύμων, και νεαρή όντας θα δούμε να αραβωνίζεται αργότερα, γιατί αυτό θα το δούμε στη γέννηση του Κυρίου, με τον Ιωσήφ τον Μνήστορα, όπως ονομάζεται στην Εκκλησία μας.
1: Ναι. Τα χρονολογικά ακολουθεί μετά τα εισόδια στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.
0: Όχι. Έχουμε μετά τις 25 Δεκεμβρίου υπάρχει
1: η σύναξη.
0: Η σύναξη είναι και αυτή η θεομητορική. Βέβαια, θα έλεγα ότι μας ξεφεύγει, διότι επισκιάζεται από την προηγούμενη και φυσικά
1: στη σκιά της.
0: Είναι ανάμεσα σε δύο γιορτές των Χριστίων και του Διακόνου Στεφάνου, έτσι. Και επισκιάζεται. Τώρα τι είναι σύναξη, δύο λόγια. Όταν λέμε σύναξη, εννοούμε μία, θα έλεγα, αυθαίρετη δική μας, τον ανθρώπινη ενέργεια, το αυθαίρετη μέσα σε αγωγικά, έτσι να μην παρεξηγηθούμε, επειδή θέλουμε να ευχαριστήσουμε για κάτι που οι άγγελοι, σύναξη των Αγίων Αρχαγγέλων, Μιχάλ και Γαβριήλ, η σύναξη του Ιωάννου του Προδρόμου, την επομένη της βαπτίσεως του Κυρίου, των Θεοφανίων. Εδώ είναι η σύναξη, γιατί θέλουμε να την ευχαριστήσουμε, γιατί την προηγούμενη μέρα έφερε στον κόσμο τον σωτήρα του κόσμου. Γι' αυτό την ευχαριστούμε και είναι η σύναξη της.
1: Μάλιστα. Και σύναξη τι σημαίνει?
0: Συνάδομαι συγκέντρωση πιστών για να επιτελέσουν, να αποδώσουν τιμή, λατρεία στο πρόσωπο το οποίο αναφερόμαστε.
1: Ωραία. Ακολουθεί λοιπόν πρόσωπα. Μετά ο Ευαγγελισμός.
0: Βεβαίως. 25η λοιπόν Μαρτίου, μια μεγάλη μέρα, θα έλεγα πως είναι η έναρξη των εαρινών εορτών, και είναι χαρακτηριστικό ότι συνδυάζεται και με την εθνική μας την άλλη εορτή της Επαναστάσεως του 21. Η Θεοτόκος λοιπόν...
1: Μα όλες οι εθνικές μας εορτές ταυτίζονται με κάποιο σημαντικό γεγονός της πίστης, της Ορθοδοξίας. Και 28 Οκτωβρίου της Αγίας Σκέπης.
0: Της Αγίας Σκέπης.
1: 25 Νεύρου. Και η 11 Νοεμβρίου, βέβαια, μας τοπική εορτή των Αγίων Βικτώρων. Βλέπουμε ότι...
0: 25 λοιπόν Μαρτίου, αυτή η εθνικοθρησκευτική γιορτή, στην οποία ευαγγελίζεται η Θεοτόκος, παίρνει το χαρμόσυνο μήνυμα για την ενανθρώπιση, για τη γέννηση του Σωτήρα. Ο κόσμος χαίρεται, αγάλεται. Θα πούμε και δύο λόγια περιληπτικά για το πώς εκδηλώνουμε κατά τη διάρκεια, επειδή η 25η πέφτει, όπως λέμε στην Δημοτική, πάντοτε μέσα στην περίοδο της Σαρακοστής. Είναι χαρακτηριστικό αυτό, και γι' αυτό υπάρχει και μία μικρή, θα έλεγα, όσον αφορά την νηστεία, καταλύεται ψάρι, χθής. Έτσι είναι, για να εορταστεί, όχι κρέας, για να το κρέας την Κυριακή της Αναστάσεως, το Πάσχα της Αναστάσεως, το βράδυ της Αναστάσεως. Είναι για να πάρει ο λαός μέρος στο χαρμόσυνο αυτό μήνυμα, και με την λήξη και με την παύση της νηστείας
1: προσωρινή
0: ακριβώς της ημέρας εκείνης, άσχετα το ποιο μέρα θα τύχει. Μπορεί να είναι Παρασκευή, μπορεί Κυριακή, μπορεί Σάββατο, η κατάληξη ηχθείως είναι επιβεβλημένη.
1: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε για τον Ευαγγελισμό?
0: Να πούμε ότι εδώ θα κάνουμε την παρένθεση ότι περιγράφεται στην ακολουθία των χαιρετισμών του καθίστου ύμνου. Αναφέρεται διεξοδικά το χαρμόσυνο μήνυμα του Άγγελος Πρωτοστάτης, η αντίδραση του Ιωσήφ, η υπακοή που στο τέλος καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται ο Ιωσήφ, ότι δεν πρόκειται περί κλεψίγα μου, κλεψιγάμου καταστάσεις, αλλά οι θείες βουλής, βουλήν προαιώνιον, έτσι, που έρχεται, που γίνεται, πραγματοποιείται για να σωθεί ο κόσμος. Είναι η αρχή, θα έλεγα, του σωτηριώδους έργου του Κύριου, ή κατά σάρκαν, γιατί ευαγγελισμός αυτό είναι, η γέννηση, η κατά σάρκα, η σύλληψη του Κυρίου, έτσι, έως την ημέρα των Χριστουγέννων, ακριβώς 9 μήνες μετά, που θα γεννηθεί το βρέφος και θα υλοποιηθεί το σχέδιο του Κυρίου, του Θεού ημών.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία. Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλ είναι ο Νίκος Μιλιανός, εκπαιδευτικός θεολόγος, διευθυντής του Γυμνασίου Καλλιμασιάς. Μιλούν για την γιορτή της Παναγιάς.
1: Μετά την κοίμηση, μετά τον Ευαγγελισμό, πάμε στην κοίμηση ή προηγουμένως υπάρχει και η ζωοδόχος πηγή? Αν και νομίζω ότι και αυτή δεν ανήκει στις θεομητορικές, παρόλο που εορτάζεται.
2: Αναφέρεται στην Θεοτόκο βεβαίως, mm-hmm. αλλά δεν ανήκει στις θεομητορικές. Είναι μία από τις κινητές εορτές του Πεντηκοσταρίου. Είναι πάντοτε Παρασκευή της Ζωοδόχου. Είναι η νέα Παρασκευή και μιλούμε για συγκεκριμένα θαύματα τα οποία επιτελέστηκαν και θεσμοθετήθηκε αυτή η εορτή της Ζωοδόχου πηγής.
1: Οπότε περνάμε στην πιο επίκαιρη και πιο κοντινή μας εορτή, που είναι η κοίμηση της Θεοτόκου. Να πούμε το θεολογικό γεγονός αυτό που συνέβη και μετά να επεκταθούμε λίγο τις ερωτήσεις.
2: Μετά να προχωρήσουμε, να κάνουμε ένα flashback θα λέγαμε, να πάμε λίγο πίσω, ας μου επιτραπεί ο όρος, στην βραδιά της, την μέρα της Σταυρώσης του Κυρίου, όταν ο Ιωάννης αναλαμβάνει χρέη, θα λέγα, παιδιού, τέκνου προς την υπεραγία Θεοτόκο, κατόπιν ρητής εντολής του Κυρίου, όντας στο Σταυρό. Από εκεί και μετά, ο Ιωάννης είναι, θα έλεγα, το πρόσωπο που φροντίζει για την μητέρα που έχει μαζί του. Σύμφωνα και με την παράδοση, έφτασαν έως και την Έφεσο. Στο μέρος, μάλιστα, όπου πιθανότατα έγινε και η Οικουμενική Σύνοδος της Εφέσου. Υπάρχει πληροφορία για τον τάφο της Παναγιάς, για το σπίτι της Παναγιάς. Βεβαίως η Ορθόδοξη ακολουθία, η Ορθόδοξη πίστη μιλάει για τα Ιεροσόλυμα. Το Απόστολοι εκ περάτων συναρθριστέντες ενθάδε Γεθσημανή το χωρίο και δεύσατε μου το σώμα. Επομένως η Γεθσημανή η οποία βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα δεν μπορεί παρά να είναι ο τόπος όπου
1: έφτηκαν. Είναι τόπος γνωστός η Γεθσημανή, γιατί βεβαίως και από τον Κύριο. Έτσι,
2: και που, από ένα από τα αξιοθέατα της περιοχής και ένα από τα μέρη τα οποία αναφέρονται στις γραφές. Εκεί λοιπόν η Θεοτόκος όταν κατάλαβε, αντιλήφθηκε το ερχόμενο τέλος, θέλει όλους τους Αποστόλους να συνέλθουν.
1: Είχε παρουσιαστεί Άγγελος Κυρίου και την είχε προειδοποιήσει.
2: Την είχε προειδεάσει, την είχε προειδοποιήσει για το επικείμενο. Και νεφέλη ήρθαν με ένα σύννεφο για να συμπαραβρεθούν όλοι, να βρίσκονται κοντά της κατά την εξόδιό της, θα έλεγα, ημέρα. Και γι' αυτό και ακριβώς θα λέγα, η ακολουθία των δύο παρακλήσεων που ψάλλονται ένα λάξ τις ημέρες του Μικρού Πάσχα, όπως είπαμε, τις ημέρες του 15 Αυγούστου, κλείνουν με τέσσερα χαρακτηριστικά, θα έλεγα, εξαποστηλάρια, τα οποία αναφέρονται στην επιθυμία, στην θέληση της Θεοτόκου να είναι όλοι οι Απόστολοι μαζί στην ακολουθία της, στην εξόδιο της. Απόστολοι εκ περάτων και στο τέλος.
1: Υπάρχουν μερικά ερωτήματα για το τέλος πάντων όταν έγινε αυτό. Καταρχάς, δεν μιλάμε για θάνατο.
2: Όχι.
1: Την υπεραγία Θεοτόκο.
2: Μιλάμε για κοίμηση.
1: Μιλάμε για κοίμηση και έτσι είναι και η σωστή χρήση της λέξης και στο θάνατο των και κοιμημένων λέμε ότι δεν πέθαναν, κανονικά κοιμήθηκαν, έτσι, ότι κοιμούνται και αυτή η λέξη κανονικά πρέπει να χρησιμοποιείται και γι' αυτό τα νεκροταφεία λέγονται για κοιμητήρια.
2: Βεβαίως. Ναι. Μην ξεχνούμε ότι κατά την θεραπεία της κόρης του Ιαΐρου, ο ίδιος ο Κύριος είπε μη φοβόσαστε, δεν πέθανε αλλά κοιμάται. Βέβαια εδώ η κοίμηση ίσως παρεξηγεί το ρηθέν από τους υπό των παρευρισκομένων, αλλά για μας, επειδή ο Κύριος σαν πρώτος των νεκρών που ανέστη και είπε στους παρευρισκομένους και στους γονείς ότι κοιμάται για να τους καθησυχάσει, διότι αν έλεγε θάνατος και ανάσταση θα ήταν ένα παράδοξο γεγονός για εκείνους και ίσως οδηγούσε ατοπαλούσε μαγείες ή κάτι άλλο. Μην ξεχνούμε και το θέμα φέρνει βέβαια το άλλο, μια ζωντανή εκπομπή, το εξηγέθη ως υπνών. Mm-hmm. Από τον ύπνο, όχι κοιμημένος. Έτσι είναι το μετά την...
1: Κοινωνικό.
2: Το κοινωνικό του Πάσχα ακριβώς μετά. Εξηγέθη ως υπνών ο Μάλιστα. Κύριος.
1: Έτσι κάποιες απορίες που λένε πόσων ετών ήταν η Παναγία όταν άφησε τη γη. Κάποιοι υπολογισμοί τέλος πάντων που έχουν γίνει λένε ότι ήταν περίπου 59 ετών. Υπολογίζοντας τέλος
2: πάντων. Τα χρόνια αν υπολογίσουμε την περίπου νεαρή κοπέλα ακόμα έφηβη σχεδόν όταν παντρεύτηκε τον Νίστορα. Αν υπολογίσουμε τα 33 χρόνια της επιγείας ζωής του Κυρίου και αν υπολογίσουμε ότι ο Ιωάννης πέθανε από τους τελευταίους και μάλιστα μαθητές και κάτι πολύ βασικό, ότι έζησε και εκείνη τους διωγμούς που συνέβησαν από τον Ηρώδη όταν ήθελε να εκδιώξει τους χριστιανούς από τα Ιεροσόλυμα mm-hmm. και μάλιστα στην φάση αυτή την πρώτη θα έλεγα ο Ιάκωβος ο αδελφάθεος ήταν ένα από τα θύματα του Ηρώδη. Mm. Περίπου θα λέγαμε ότι αν βάλουμε το 49 με 50 ότι έγινε και με το μικρό λάθος των 4-5 ετών mm-hmm. που τοποθετείται η γέννηση του Κυρίου, περίπου πρέπει να ήταν 60-59-60 ετών.
1: Μάλιστα. Τώρα, μια άλλη ερώτηση, γιατί δεν βρέθηκε ποτέ το σώμα της.
2: Ναι. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη, η παράδοση έγινε ακριβώς όπως έγινε ανάληψη του Κυρίου, mm-hmm. ανάληψη εις ουρανούς. Και γι' αυτό ακριβώς mm-hmm. δεν βρέθηκε
1: το σώμα της μετέστη.
2: Μετέστη προς την ζωής,
1: προς την ουράνια
2: βασιλεία. Στο απολυτίκιο της το 15 Αυγούστου μετέστη της κοιμήσεως μετέστη προς την ζωή έτσι, μήτυρ mm-hmm. υπάρχουσα της ζωής επομένως έγινε μετάστασης όχι απλά κοίμηση και διάλυση του σώματος
1: έγινε πάντως χωρισμός ψυχής και σώματος έγινε μετάσταση και ανάληψη εις ουρανούς.
2: Όπου και θα έλεγα δικαιωματικά νίκη.
1: Να αναφέρουμε και κάτι άλλο. Λέγεται ότι, από ό,τι έχω διαβάσει, ότι η Παναγία ήταν μαζί με τους Αποστόλους κατά την Πεντηκοστή και όταν οι μαθητές πήγαν να κηρύξουν το Λόγο του Θεού, πορευθέντες μαθητές
2: από πάντα τα έθνη,
1: και η Μαρία, η μητέρα του Ιησού, ήρθε στην Ελλάδα και λέγεται ότι πήγε στο Άγιο Όρος. Διάλεξε και δηλαδή εκείνο το κομμάτι τέλος πάντων της Ελλάδας
2: και γι' αυτό υπάρχει εκεί το περιβόλι της Παναγίας,
1: έτσι αναφέρει.
2: Και που η μοναδική γυναίκα η θα το πάτησε είναι εκείνη. Αυτό είναι η Ορθόδοξη παράδοση. Παράδοση δεν είναι βεβαίως απίθανο. Αυτή τη στιγμή είχε από τον Ιωάννη αναγνωριστεί σαν μητέρα του να μην τον ακολουθήσει. Λογικά και δικαιωματικά θα έλεγα. Και ακολουθώντας την επιταγή του Κυρίου, την είχε παντοτε μαζί του. Και επειδή ο Ιωάννης ήταν ένας από τους 12 που 11, με την προσθήκη του Μαθία τέλος πάντων, στην ημέρα της Πεντηκοστής, ήταν μαζί. Παρευρίσκονταν μαζί.
1: Έτσι. Ναι. Επίσης κάτι άλλο πρέπει να αναφέρουμε, ότι δεν ήταν παρόν κατά την κοίμησή της ο Απόστολος Τωμάς.
2: Α, ο Απόστολος Τωμάς, ναι.
1: Ναι. Και μετά πήγε κατόπιν, μετά από 3 μέρες, δεν βρήκε στον τάφο το σώμα της Παναγίας, κατά τη στιγμή, έτσι αναφέρει η παράδοση τουλάχιστον που γινόταν η μετάσταση της υπεραγίας του τόκου, του έδωσε, για να πιστέψει, του έδωσε την αισθήδα της.
2: Γι' αυτό έχουμε και αργότερα στην Παναγία των Βλαχερών την κατάθεση της μίας αισθήτως, η οποία και εορτάζεται στην δική μας την Εκκλησία, όχι σαν θεομητουργία, αλλά σαν εορτή της καταθέσεως της μίας αισθήτως της υπεραγίας ημών.
1: Να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Γιατί εκείνη την ημέρα της κοιμήσεως του Θεοτόκου για την Ορθόδοξη διδασκαλία είναι μέρα χαρμόσυνη, είναι μέρα χαράς.
2: Μην ξεχνούμε
1: και μάλιστα αναφέρεται σε τροπάριο της ημέρας, τη ενδόξω κοιμήσεις σου, ουρανοί επαγάλλονται και αγγέλο γέγηθε τα στρατεύματα, πάσε η γη εφραίνεται.
2: Ναι, του Τετάρτου ήχουν εξαιρετικά. Είναι των ένων. Είπαμε ότι είναι το μικρό Πάσχα. Ξεκινάει με την συμμετοχή μας στο γεγονός της επικείμενης κοιμήσεως με την νηστεία, η οποία άπαξ την εορτή του Σωτήρος επιτρέπεται άπαξ, έτσι, η κατάληψη ηχθείως. Η ημέρα, και μάλιστα καθ' όλη αυτή τη διάρκεια του 15 Αυγούστου, όσες Κυριακές και όσες εμείς, δεν γίνονται, δεν γίνεται μυστήριο γάμου, επειδή είναι η περίοδος νηστισιμή. Είναι εποχή όπως της Μεγάλης Σαρακοστής, ακριβώς και του
1: Ιδρύου. Νηστεύεται το λάδι, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Ένα έτσι που ίσως δεν το γνωρίζει και ο πολλής κόσμος, εάν η ορτή της κοιμήσεως πέσει Τετάρτη ή Παρασκευή, τότε γίνεται κατάλυση μόνο ηχθείως.
2: Μόνο ηχθείως.
1: Είναι κάτι που δεν το γνωρίζει.
2: Το μοναδικό Σάββατο του χρόνου, το οποίο είναι χωρίς λάδι, είναι το Μεγάλο Σάββατο, επειδή έχουμε την θεόσωμη ταφή του Κυρίου. Όλα τα άλλα, Κυριακές και Σάββατα, επιτρέπεται η κατάλυση ελαίου, λαδιού. Έτσι, ναι. Σάββατα και Κυριακές. Κορυφώνεται λοιπόν, για να επανέρχομαι στο αρχικό ερώτημα, το μικρό Πάσχα με την κοίμηση. Η κοίμηση της είναι η απαρχή, θα έλεγα, του χαρμοσύνων γεγονότων που θα επακολουθήσουν, της αναλήψεώς της, της εις ουρανούς μεταστάσεώς της. Και γι' αυτό ακριβώς εμείς χαιρόμαστε και συμμετέχουμε με κάθε τρόπο, και όχι μόνο φυσικά με την νηστεία και με το φαγητό, που δεν είναι εδώ και ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος να συμμετάσχουμε, διότι έχουμε κατά κόρον, έχουμε αλλοιώσει κάποια πράγματα. Λέμε, νηστεύουμε επειδή δεν τρώμε κάτι. Είναι λάθος αυτό. Είναι άλλο δίαιτα και άλλο νηστεία και άλλο διατροφή. Και γι' αυτό ακριβώς η ημέρα της κοιμήσεως για μας είναι ημέρα εφρόσινη, επειδή θα αναστηθεί και θα γίνει η μετάστασή της εις ουρανούς. Γι' αυτό χαιρόμαστε.
1: Μάλιστα. Μια άλλη ερώτηση τώρα να κάνουμε, κύριε Μιλιανέ. Τι ρόλο διαδραμάτισε για την πραγματοποίηση του σχεδίου του Χριστού, του Ιησού Χριστού, για τη σωτηρία μας, του Θεού για τη σωτηρία μας?
2: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα εκπροσωπώντας όλο το ανθρώπινο γένος, αν δεν κάνω λάθος.
2: Όλες τις μητέρες του κόσμου, θα λέγαμε, είναι το παντοτινό παράδειγμα, πρότυπο, η Παναγία μας. Μην ξεχνούμε ότι βλέπει τον γιο της πως αδίκως πάσχεις. Να θυμηθούμε λίγο και τις πασχαλινές ακολουθίες. Πάσχει άδικα, το ξέρει, αλλά ο γέροντας Σιμεών, πριν από αρκετά χρόνια, όταν υποδέχθηκε τους δύο μαζί στον ναό, της είπε: η αγάπη σου για το παιδί σου θα γίνει ένα μαχαίρι που θα περάσει την καρδιά σου. Αναφερόμενος, προφητεύοντας το επικείμενο πάθος του Κυρίου. Το άδικο αυτό, αλλά μην ξεχνούμε ότι η αποστολή ήταν αυτή ακριβώς. Να θυσιαστεί, να σταυρωθεί, για να συμμετέχει όλος ο κόσμος, η πιστή, κατόπιν στην Ανάσταση του. Ξέρει λοιπόν την αποστολή και δεν διστάζει, ενώ ξέρει το παιδί της αδίκως θα υποφέρει, θα πεθάνει, θα σταυρωθεί, θα θυσιαστεί, συγκατατίθεται τον μονογενή Υιό να τον δει κρεμάμενο επί σταυρού. Γι' αυτό ακριβώς εμείς αναγνωρίζουμε το μεγαλείο αυτής της γυναίκας, της μητέρας του Θεού, που ξέρει εκ των προτέρων ότι το παιδί της θα θυσιαστεί, αλλά δεν αρνείται την εμπλοκή της, τη συμμετοχή της, να το πω, γιατί η εμπλοκή δεν είναι η κατάλληλη λέξη, τη συμμετοχή της σε αυτό το σωτηριώδες γεγονός, που ξεκινάει, όπως είπαμε, με τον Ευαγγελισμό της. Να.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099. Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ξέρεις τι είναι η ριβοφλαβίνη, η θιαμίνη και η πυριδοξίνη? Μάλλον αυτά σου ακούγονται πολύ επιστημονικά καλοκαιριάτικα.
2: Ε?
1: Για να ξέρεις, αυτά είναι τα ονόματα αλλιώς κάποιων βιταμινών του συμπλέγματος B, τις οποίες θα βρεις άφθονες στα σταφύλια. Και θα κάνουν και πολύ καλό στην υγεία σου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λαιμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,53 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Ως Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 14 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς 4, πολύ υψηλός κίνδυνος, βρίσκονται από το Βόρειο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή η Χίος, τα Ψαρά, η Νούσης, η Σάμος, η Ικαρία και η Λίμνος. 40 χρόνια τέτοιο χάλι δεν έχω δει. Σε αυτή τη φράση συνόψισε το πρόβλημά του ο τουριστικός επιχειρηματίας Πέτρος Αγκουδάκης, που εδώ και ένα μήνα δεν έχει νερό στο ξενοδοχείο Κυβέλη. Μετά τον Πέτρο Φεγκουδάκη, δεκάδες ακροατές κατήγγυλαν ότι παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει σε όλο τον Βροντάδο, αλλά και τις περιοχές Λιβαδίων και Λατομίου. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, μετά από σχετικό δημοσίευμα της αλήθειας, ανακοίνωσε ότι δέχθηκαν με ευχαρίστηση αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία την είδηση για διαγνωστικό κέντρο της Χίου που επανήλθε στις νόμιμες χρεώσεις σύμφωνα με τον ΕΟΠΗ. Περιμένουν το ίδιο να γίνει και με τα υπόλοιπα εργαστηριακά κέντρα που συνεχίζουν απτόητοι να κλέβουν τους συνανθρώπους μας. Για την Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων καταλήγει η ανακοίνωση, το όλο θέμα με τις παράνομες και παράλογες υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων σε διαγνωστικά και μικροβιολογικά κέντρα θα θεωρηθεί λήξαν όταν διαπιστωθεί ότι αυτό πλέον έχει περάσει σε όλα τα κέντρα της Χίου. Από την 96 ΑΘΕΑ ανακοινώθηκε ότι χθες Πέμπτη πραγματοποιήθηκε τελετή εγγενείων κτηρίου θαλάμων οπλιτών του 643 μηχανοποιημένου τάγματος εθνοφυλακίσεως στρατόπεδο σημεοφόρου αεροπόρου Χαλκιά στα Καρδάμιλα, η οποία υλοποιήθηκε κατόπιν δωρεάς της Αγγελικής Φράγκου. Λιγότεροι από πέρσι είναι οι ομογενείς που ήρθαν φέτος στη Χ, όπως διαπιστώνει και ο πρόεδρος της Ένωσης Ομογενών Χίου και αντιπεριφερειάρχης με το χαρτοφυλάκιο του απόδημου ελληνισμού, Παντελής Μπουρνιάς. Ξεκίνησε η έκδοση κυνηγητικών αδειών από τον Κυνηγητικό Σύλλογο με τον πρόεδρο του Γιάννη Μενή να αναφέρει ότι φέτος μετά από 8 χρόνια η τοπική άδεια αυξήθηκε κατά 8 ευρώ φτάνοντας στα 127 και η άδεια που καλύπτει την άσκηση κυνηγίου σε όλη τη χώρα ανέρχεται στα 177 ευρώ. Θυμίζουμε ότι από τις 20 Αυγούστου μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 διαρκεί η κυνηγητική περίοδο σύμφωνα με τη ρυθμιστική δασική διάταξη της Διεύθυνσης Δασών Χίου. Το κυνήγι της Πέρδικας ξεκινάει 15 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε Σάββατο και Κυριακή. 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά και το κυνήγι του Λαγού κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 10 Ιανουαρίου. Η 96 ΑΘΕ ενημερώνει ότι αύριο Σάββατο, ημέρα εορτασμού της κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα πραγματοποιηθεί στις 8 το πρωί η επίσημη τελετή έπαρσης της σημαίας στο κάστρο της Χίου, άνωθεν της κεντρικής πύλης Πόρτα Ματζιόρε. Η υποστολή της θα γίνει αύριο Σάββατο 8 παρά 20 το βράδυ. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026 σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΙΕΦΚΑ. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Τετάρτη 12 Αυγούστου η μεδαπός 27 ετών, διότι εντοπίστηκαν σε γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο στην περιοχή του Βροντάδου σε έλεγχο με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου στο εσωτερικό του οχήματος, κρυμμένες σε 9 νάιλον συσκευασίες που πηρήχαν ποσότητες κοκαίνης συνολικού βάρους 8,1 γραμμαρίων. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι από την 3η 18 Αυγούστου και με την προϋπόθεση των κατάλληλων καιρικών συνθήκων θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 3η 18 Αυγούστου και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, την Τετάρτη 19 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελάτα, αντλιοστάσιο Ελάτας, αντλιοστάσιο Ερμοβέσας. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροπή Χίου ανακοινώνει ότι η νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλο» του Δημήτρη Κεχαΐδη σε σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη ανεβαίνει σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται μετά πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρη του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλη Σίτρος.
Την Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο ιερός ναός Αγίου Διομήδη Μαύρου Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2004 «Η διαδρομή» σε σκηνοθεσία Michael Mann. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απελευθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού πολεμικής περίοδου 1939-1945 με εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 3η 18 Αυγούστου 10 το πρωί στον Αύλιο Χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου θα πραγματοποιήσει από 16 έως 29 Αυγούστου μία εκτεταμένη περιοδία στοιχείου, παρουσιάζοντας παραστάσεις σε συνεργασία με πολιτιστικούς, μορφωτικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους του νησιού. Η περιοδία θα κορυφωθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ με τη μεγάλη παραγωγή του Οχιακού Θέατρου Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου, η οποία θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η επετειακή 10η θερινή διοργάνωση του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου θα πραγματοποιηθεί σε Χίο και Ινούσες από 16 έως 26 Αυγούστου. Ο καταξιωμένος πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, με ένα ρεσιτάλ του οποίου στην κεντρική πλατεία της πόλης την Κυριακή 16 Αυγούστου, θα ανοίξει η αυλαία των φετινών καλοκαιρινών εκδηλώσεων. Η Χιώτισσα τραγουδίστρια Νικολέτα Φιλιππάκη τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της θα είναι η μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μισετζή που θα πραγματοποιηθεί την 3η 18 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στη Δασκαλόπετρα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει συναυλία της νεανικής χοροδίας κοριτσιών της Zink Academy Τσουμπερλίν υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Φρεντερίκ Στάχμερ την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το ΚΑΠΗ προγραμματίζεται τριήμερη εκδρομή στη Σάμμο 9 με 12 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22 710 814 74 22 710 44 395. Όπως γνωστοποιεί ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου, λόγω του ημαραθωνίου που θα διεξαχθεί και φέτος στον Κάμπο την Κυριακή 23 Αυγούστου, τη συγκεκριμένη μέρα 7 το πρωί με 12 το μεσημέρι, δεν επιτρέπεται στην περιοχή η κυκλοφορία οχημάτων. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρεια ξυμποφόρη, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 65%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Χρόνια πολλά σε όλους. Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλ είναι ο Νίκος Μιλιανός, εκπαιδευτικός θεολόγος, διευθυντής του Γυμνασίου Καλλιμασιάς. Μιλούν για την γιορτή της Παναγιάς.
2: Συμφωνείτε λοιπόν και εσείς ότι το πιο σημαντικό επίτευγμα στη ζωή της Παρθένου είναι η ελεύθερη συνεργασία της στη σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, η οποία συμφιλίωσε εκ νέου τον άνθρωπο με τον Δημιουργό του.
3: Μάλιστα, μια έτσι. Νέα γυναίκα, η Νέα Εύα.
2: Και η Νέα Εύα,
3: μπράβο, ακριβώς. Όπως ονομάζεται ακριβώς, στην Εκκλησία μας. Ναι. Και ο νέος Αδάμ
2: αξιώθηκε να γίνει
3: μητέρα του Θεού και να ολοκληρωθεί αυτό το οποίο το ανθρώπινο γένος έχασε με το προπατορικό αμάρτημα. Όταν μία γυναίκα έγινε η αιτία μαζί με την σύμπραξη του συζύγου, του Αδάμ, του άνδρα της θα έλεγα, εδώ μία νέα γυναίκα, η νέα Εύα, και ο νέος Αδάμ ο Κύριος αγωνίζονται και οι δύο μαζί για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Μην ξεχνούμε ότι σε πολλές από τις αναστάσιμες εικόνες υπάρχει ο Κύριος που ανασύρει, κρατάει από το ένα χέρι την Εύα και τον Αδάμ για να τους βγάλει, να τους λυτρώσει από τον Άδη και τον κάτω κόσμο.
2: Μάλιστα. Μια άλλη ερώτηση και να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Ποια είναι η διαφορά της Καθολικής από την Ορθόδοξη Εκκλησία όσον αφορά την κοίμηση? Η Καθολική Εκκλησία πιστεύει στην ενσώματη ανάληψη της Θεοτόκου, αν δεν κάνω λάθος, ενώ η Ορθόδοξη Διδασκαλία, η Ορθόδοξη Χριστιανική Θρησκεία πιστεύει στον χωρισμό καταρχάς ψυχής και σώματος, μετάσταση και ανάσταση. Έτσι, που ξαναγίνεται πάλι η ένωση ψυχής και σώματος και ανάληψη κατόπιν κοντά στον Υιό της. Για να ξεχωρίσουμε λίγο την Καθολική, γιατί και οι Καθολικοί πιστεύουν,
3: καθολική,
2: έτσι, οι Ρωμαιοκαθολικοί.
3: Εμείς είμαστε η Ορθόδοξη Ενωτική Καθολική Εκκλησία, έτσι, να επιθυμίσω στους αγαπητούς μας
2: φιλεθέατες.
3: Και ο όρος που καμιά φορά που η Καθολική, μάλλον δεν είναι ο ενδεδειγμένος, είναι η Ρωμαιοκαθολική, έτσι. Εκτός από αυτό το γεγονός που μόλις αναφέραμε, οι Ρωμαιοκαθολικοί άμα του σχίσματος άρχισαν να διαφοροποιούνται σε πολλά πολλά πράγματα. Να αποδίδουν άλλο περιεχόμενο σε γιορτές. Περί της ασπίλης συλλήψεως, περί της καρδίας του Ιησού, της καρδίας της, περί το εξωτερικό, η εξωτερική εμφάνιση των ιερέων, η διαφορετικότητα της τελέσεως του μυστηρίου της Ευχαριστίας. Όλα αυτά για να ξεχωρίσουν από εμάς. Εμείς είμαστε, λένε με αυτά κάτι άλλο, γιορτάζουμε κάποια άλλα πράγματα. Μπορεί τα ίδια πρόσωπα, εμείς γιορτάζουμε κάτι άλλο. Αναλογίζεστε εάν παρέμεναν ακριβώς στα ίδια, δεν θα διέφεραν ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν και τονίζουν κάποια εξωτερικά χαρακτηριστικά ή παίζουν με τις λέξεις, θα έλεγα, για να δώσουν μια οντότητα στην εορτή, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η κοίμηση της Θεοτόκου και η εις-ουρανούς μετάσταση. Τώρα, σώμα, ψυχή, καρδιά, όλα αυτά νομίζω ότι είναι μάλλον φιλολογικές, θεωρητικές αναζητήσεις και φιλοσοφήματα, παρά έχουν κάποια σχέση με την Ορθόδοξη παράδοση, γιατί εμείς παραμείναμε στην Ορθόδοξη παράδοση, όπως αυτή φάνηκε στην διδασκαλία της Εκκλησίας, σώθηκε μέσα, αλλά και πάνω απ' όλα στις Οικουμενικές Συνόδους. Εμείς δεν πειράξαμε κάτι από τις Συνόδους, επομένως δεν μπορεί, αφού οι Σύνοδοι έχουν δώσει το στίγμα των εορτών, το χαρακτηριστικό των εορτών, άρα εμείς δεν είμαστε οι εσφαλμένοι. Σύμφωνα με την επικρατούσα.
2: Μάλιστα. Κάτι άλλο, κύριε Μιλιανέ. Πόσο μας διδάσκει η προετοιμασία της Θεοτόκου για το θάνατό της?
3: Εμείς νομίζουμε ότι είναι αθάνατοι οι άνθρωποι. Και ποτέ μας δεν έχουμε δει το επικείμενο γεγονός της λύσης της ταυτόχρονης ύπαρξης σώματος και ψυχής. Η Θεοτόκος ετοιμάζεται, πληροφορείται, μάλιστα να χρησιμοποιήσω ένα από τα εξαψηλεία, και εσύ Ιε και Θεέ μου παραλαβέ μου το πνεύμα, έτσι, ξέρει ως άνθρωπος, γιατί είναι άνθρωπος Θεοτόκος, θα πεθάνει κάποτε, θα κοιμηθεί όπως χρησιμοποίησαμε, όπως είπαμε, και όμως δεν χρησιμοποιεί κάτι άλλο που θα μπορούσε να κάνει ίσως, παρά ακολουθώντας την μοίρα, ακολουθώντας λάθος φράση, ακολουθώντας την αποστολή της, ακολουθώντας το τέλος, θα έλεγα, τον σκοπό, βρίσκεται σε αυτό τον χωρισμό σώματος και ψυχής. Τον αποδέχεται, προετοιμάζεται ψυχικά, σωματικά, προσεύχεται, συγκαλεί τους
2: αποστολούς. Προβαίνει σε ελεημοσύνη αφού μία φορεσιά τέλος πάντων που είχε τη χάριζε σε δύο χείρες.
3: Και ακριβώς δείχνει με τον τρόπο της ώστε και μέχρι το τέλος της ζωής του άνθρωπος πρέπει να προβαίνει σε αγαθοεργίες, πρέπει να είναι έτοιμος για όλα και όχι ότι είναι αθάνατη, ότι είναι...
2: Δεν ξέρει ποτέ πότε θα έρθει,
3: πότε θα έρθει το τέλος.
2: Ναι. Κάτι άλλο που πρέπει να συζητήσουμε ίσως και αφορά και τη σημερινή εποχή και μας διδάσκει το γεγονός ότι στην κηδεία, ας πούμε, έτσι, στην εξόδιο ακολουθία της Θεοτόκου μαζεύτηκαν όλοι οι Απόστολοι. Μήπως και εμείς πρέπει να αφήνουμε τις βιωτικές μας μέρες σε θάνατο, έτσι, σε κοίμηση, ας πούμε καλύτερα, προς φιλών γνωστών μας προσώπων και να αφήνουμε ότι έχουμε να παρευρισκόμαστε, γιατί ακόμη και αυτή η ακολουθία μας διδάσκει, έχει να μας... Και όπως λένε οι πατέρες, ο καλύτερος ιεροκήρυκας, κήρυκας, είναι ο νεκρός.
3: Και η νεκρός είναι μια ακολουθία. Βλέπουμε την...
2: Παρόλο που δεν μιλάει ο νεκρός, λέει πολλά μόνο που
3: μόνο που γίνεται η αιτία το να συγκεντρωθούμε και να συμπροσευχηθούμε και να συνευρεθούμε όλοι μαζί στην εξόδιο του, σημαίνει κάτι. Η λέξη κηδεία σημαίνει φροντίδα, έτσι. Επειδή ο ίδιος φυσικά εκ της καταστάσεως του δεν δύναται, εμείς οι άνθρωποι φροντίζουμε έναν τεθνεότα, έναν κεκοιμημένο αδελφό. Αυτό βέβαια θα πρέπει να γίνεται και όχι μόνο στους κεκοιμημένους, αλλά και στους ζώντες. Έτσι. Να οι ελεήμονες και οι φιλεύσπλαχνοι να είναι όχι μόνο απέναντι σε ανθρώπους κεκοιμημένους, αλλά και σε ζωντανούς. Έτσι. Είναι πράγματι ο νεκρός ένας ιεροκήρυκας, όπως είπατε, που μας δείχνει με τον... με αυτά που για εκείνον γίνονται, χωρίς να μιλάει, χωρίς να άπνους, να εμείς οι άνθρωποι να βρισκόμαστε για να δείξουμε κάτι όχι μόνο στους οικείους που εσφαλμένα, αλλά σε εκείνον πορτίστο, στη ψυχή του η οποία μας παρακολουθεί, ότι προσευχόμαστε για σένα και όταν ανάβουμε το κερί για τις αμαρτίες και είναι να προσευχηθείς και εσύ σε εμάς, γιατί μόνο αυτό μπορεί να κάνει, στον Κύριο, για τους ζώντες.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί μόνο ο νεκρός αυτό μπορεί να κάνει. Έτσι.
2: Μάλιστα. Να αναφέρουμε επίσης στους τηλεθεατές μας ότι στο τόπο του τάφου της Θεοτόκου η Αγία Ελένη, έτσι αναφέρει η παράδοση, έκτισε μεγαλοπρεπή ναό, ο οποίος καταστράφηκε, καταστράφηκε και μετά επί αυτοκράτορος Μαρκιανού και αυτοκρατόρισσας
3: αυτοκράτορας
2: Τουλγερίας χτίστηκε νέος ναός και είναι αυτός ο οποίος υπάρχει μέχρι σήμερα. Να πούμε επίσης, να αναφέρουμε λίγα λόγια για την ευσέβεια που δείχνει ο ελληνικός λαός προς τη Θεοτόκο.
3: Είπα προηγουμένως ότι είναι το πρότυπο, το παράδειγμα της μητέρας.
2: Τη βλέπουμε σαν... σαν μητέρα, έτσι, σαν μητέρα, τη βλέπουμε σαν γυναίκα.
3: Σαν μητέρα μας, σαν σύζυγο, σαν,
2: άνθρωπο,
3: σαν αδελφή, με, τρεις... σαν, με πολλές, θα έλεγα, όψεις. Το ότι ο λαός μας δείχνει μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, λεπτότητα στο πρόσωπό της, μια χαρά, μια ευχαρίστηση, φαίνεται στο ότι μετά από κάθε, θα έλεγα, ναό που επωνόματι της έχει πάρα πολλά επίθετα. Μπορεί να λέμε ο ναός της Παναγιάς, της Κατοταπηλιανής, της Μυθιδιώτησας.
2: Ανάλογα με τα προσωνύμια, τέλος πάντων τα αφιερωμένα, έχω σημειώσει ανάλογα με τον τρόπο αγιογραφίας ή παράστασης, βρεφοκρατούσα ή γλυκοφιλούσα ή θρηνούσα, υπό τη θεολογική ιδιότητα ελεούσα μεγαλόχαρη ή κυρά, από την παλαιότητα του εικονίσματος, όπως είναι η Μαυριώτισσα στην Καστοριά και η Παναγία Γερόντισσα, από τον τρόπο έβρεσης της εικόνας, θεοσκέπαστη, σπηλιώτισσα, πλατανιώτισσα, μυστηριώτισσα, πορταΐτισσα, φανερωμένη ή φιδού, από τον τόπο προέλευσης της εικόνας, αθηνιώτισσα, Παναγιά της Νάξου, η Βατοπεδινή, η Ψαριανή που έχουμε και εμείς εδώ στη Χίο, από την χριστιανική και εκκλησιαστική τέχνη και την αγιογραφία, η Θεοτόκος μπορεί να είναι σε αυτοτελή παράσταση
3: μόνη
2: ή μόνη της ή μαζί με το
3: φορητή,
2: θείο
3: σε...
2: βρέφος. Σαν δεωμένη, η πλατιτέρα, η γαλακτοτροφούσα, η οδηγήτρια, είναι τόσο πολλά που να δεις τον βλαχερνών, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Η ψηλωτέρα και μερικές φορές σε εικόνες συναπεικονίζεται με την Αγία Οικογένεια και άλλα θέματα του βίου της. Στη διάρκεια του βίου της.
3: Στα εισόδια μπορεί... φυσικά όταν η Αγία να την οδηγούν στον, στον ναό.
2: Έτσι,
3: παραδείγματι. Ή στην κίνησή της που είναι συγκεντρωμένη πέριξ του σκηνώματος οι Απόστολοι.
2: Ναι.
1: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22 710 23 592.

Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή Κατευθυνθήτω. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλ είναι ο Νίκος Μιλιανός, εκπαιδευτικός θεολόγος, διευθυντής του Γυμνασίου Καλλιμασιάς. Μιλούν για την γιορτή της Παναγιάς.
2: Να αναφερθούμε λίγο και στην υμνολογία που υπάρχει προς τιμήν της Θεοτόκου, με τα περίφημα Θεοτοκία. Αυτά που γνωρίζουν και καλύτερα οι ιεροψάλτες.
3: Πάντοτε στις...
2: Που είναι.
3: Μετά τις ομάδες των τροπαρίων υπάρχει το δοξαστικό δόξα πατρί και το κενίν, το οποίο είναι θεοτοκείο που αναφέρεται στην Θεοτόκο. Όπου ο υμνοδός, ο υμνογράφος, αναγνωρίζοντας όλα αυτά που είπαμε εμείς προηγουμένως, την ευχαριστεί, την συμβουλεύεται, την καλή σε βοήθεια, σε μεσητεία και έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό θεοτοκία επειδή αναφέρονται στην υπεραγία ημών Θεοτόκο.
2: Μάλιστα. Έτσι παρενθετικά να πούμε ότι ο Άγιος πλέον της Εκκλησίας μας Παΐσιος συμβούλευε τις μοναχές να διαβάζουν το Θεοτοκάριο από το πρωί στο βράδυ. Ήταν δηλαδή έτσι... Μόνο το Θεοτοκάριο τους έλεγε να διαβάσετε αυτό, φτάνει και είστε καλυμμένοι και μάλιστα καλά είναι να το διαβάζετε το πρωί για να το θυμάστε όλη μέρα και να τηρείτε αυτά που λέει όλη μέρα. Ναι, θα πω και κάτι άλλο μετά για τον πατέρα Παΐσιο, τον Άγιο σήμερα.
3: Που πρόσφατα αγιοποιήθηκε. Να μην ξεχάσουμε και τις δύο μεγάλες ακολουθίες της Εκκλησίας μας.
2: Από την 1η Αυγούστου, έτσι, μέχρι το 15 Αυγούστου.
3: Με εξαίρεση μόνο τις σπερινούς των
2: μεταμορφώσεων.
3: Εναλλάξ, η μικρή παράκληση και η μεγάλη παράκληση.
2: Ή παρακλητικός κανόνας.
3: Παρακλητικός κανόνας ακριβώς, ο οποίος και χρησιμοποιείται και σε άλλες περιόδους, όταν συμψάλλονται γιορτές Αγίων, προτάσσεται της Θεοτόκου. Και αν δεν υπάρχει της Θεοτόκου στο οικείο βιβλίο, χρησιμοποιούμε ακριβώς αυτό του Πλαγίου Τετάρτου. Και η άλλη μεγάλη ακολουθία, όπως έχουμε πει, είναι η ακολουθία των χαιρετισμών του ακαθίστου ύμνου, που είναι ένας ύμνος αναφερόμενος προσωπικά.
2: Στο μικρό ή μεγάλο παρακλητικό κανόνα τονίζεται ιδιαίτερα ο χαρακτήρας της μεσήτριας μεταξύ Θεού και ανθρώπου και ταυτόχρονα αναφέρεται η ευλάβεια των χριστιανών προς το πρόσωπο της Θεοτόκου.
3: Να υπενθυμίσω κάτι, η λέξη παράκλησης και παρακαλώ, δεν έχει την σημερινή έννοια. Παράκληση εδώ σημαίνει μια, κάνε μου μια χάρη. Παράκληση σημαίνει, παρακαλώ σημαίνει παρηγορώ. Παράκληση είναι η παραμυθία, η παρηγορία των χριστιανών

0: Παΐσιο, είναι ότι ένα γεγονός, έτσι, ένα περιστατικό αληθινό που διηγείτο, ότι κάποιος είχε πάει να προσκυνήσει, αν δεν κάνω λάθος μοναχός, είχε πάει να προσκυνήσει την
1: εικόνα
0: Παναγία,
1: της
0: την εικόνα της Παναγίας και είδε πάρα πολλά τάματα εκεί, αναθήματα από τους πιστούς. Και είπε, λέει, εκείνη την ώρα σκέφτηκε, Παναγία μου, εγώ ήρθα να σε προσκυνήσω εσένα την ίδια και όχι να βρω τόσα πολλά αναθήματα και στολίδια αφιερώματα πάνω στην εικόνα σου. Φεύγοντας λοιπόν, κάπου έπεσε στο δρόμο, χτύπησε, ήταν σε άσχημη κατάσταση και ο ίδιος είπε, Παναγία μου, κάναμε καλά, γιατρέψέ με
1: και θα σου φέρω
0: και, θα σου φέρω εγώ ένα τάμα. Και εκείνη την ώρα παρουσιάστηκε η Παναγία και του είπε, βλέπεις ότι εγώ δεν τα ζητώ, ο κόσμος μου τα φέρνει, οι άνθρωποι μου τα φέρνουν. Και ένα άλλο που τόνιζε ο Πατήρ Παΐσιος είναι ότι πρέπει να συγγενεύουμε με την Παναγία και η συγγένεια αυτή θα πρέπει να αφορά την ταπείνωση με την οποία ανατράφηκε, μεγάλωσε μέχρι το τέλος της, έδειξε άκρα ταπείνωση η Υπεραγία Θεοτόκος, την ίδια ταπείνωση με το Ιδού Ιδούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου, την ίδια ταπείνωση πρέπει να δείχνουμε και εμείς σε όλη τη διάρκεια του βίου μας.
1: Από την αρχή τη ζωή της ήταν μια τεταπεινωμένη κατάσταση, ακολουθώντας την αφιέρωση στο ναό, το πώς μεγάλωσε, το πώς αποδέχθηκε τον Ιωσήφ, το πώς έζησε μαζί του, ο τρόπος που γέννησε, ο τόπος που γέννησε τον γύρο. Βλέπουμε ότι είναι ένα πρόσωπο που υπάρχει πάντοτε αυτή η ταπείνωση, υπάρχει πάντοτε αυτή η χαρά που είχε μέσα στα παθήματά της να προσφέρει, να δίνει, να παρηγορεί τον άνθρωπο.
0: Δεν αναφέραμε, ίσως πρέπει να πούμε και λίγα λόγια γι' αυτό, για τις αναφορές που γίνονται στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, από τον Όρθρο μέχρι το τέλος της Θείας Λειτουργίας, ψάλλοντας την Τιμιωτέρα των Χερουβίμ, έτσι, ότι έχει θέση, έτσι μέσα στην τελετουργικό.
1: Μετά τις καταβασίες πάντοτε, αναφέρεται την Θεοτόκο και η μητέρα, ακούγεται την Θεοτόκο και η μητέρα του Φωτός, ημνής και λοιπά και λοιπά, και ακολουθεί αυτός ο ύμνος τον οποίο εκείνη είπε όταν δέχτηκε το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελισμού, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και η Γαλλία σε το πνεύμα μου από το Θεό το σωτήρι μου. Το αξιώνεστε μετά. Την Τιμιωτέρα των Ουρανών. Έχουμε λοιπόν μέσα στη Θεία Λατρεία ένα χώρο δικό της, αναφορές σε εκείνη. Άλλωστε δεν θα μπορούσε να είναι ένα τόσο δοξαστικό χαρμόσυνο όπως είναι η Θεία Λειτουργία γεγονός χωρίς την ύπαρξη της Παναγίας, της μητέρας όλων μας. Έτσι.
0: Και κάτι που αναφέρει συχνά ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, τον έχω ακούσει πολλές φορές στα κηρύγματά του να το αναφέρει, ότι γίνεται μια εξαίρεξη στη διάρκεια της Θείας Ευχαριστίας, την ώρα που προσφέρονται τα τίμια δώρα, γίνεται μια εξαίρεση στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου.
1: Εξαιρετικά
0: για εκείνη.
1: Άρα καταλαβαίνουμε μάλιστα λοιπόν πως πόσο παλιά, με χρονική έννοια, οι πιστοί, οι υμνογράφοι, όσοι έγραψαν Θεία Λειτουργία, Ιωάννης, ο Γρηγόριος, ξεχώρισαν την Θεοτόκο και την ενέταξαν στην Θεία Λειτουργία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή την ιδιαιτερότητά της.
0: Κάτι άλλο που ίσως δεν αναφέραμε και είναι σημαντικό, να πούμε ότι στο Ευαγγέλιο που αναγνώσκεται στο παρακλητικό κανόνα υπάρχουν δύο σημαντικοί μακαρισμοί. Μία από μία απλή γυναίκα του λαού,
1: μακαρία
0: η κυρία η Βαστάσα Σάσε
1: και μακαρία η Μαστούς
0: Σωθήλασσας. Και η απάντηση του Κυρίου, του Ιησού Χριστού, πάλι με μακαρισμό, που λέει, μενούνγε.
1: Ας είναι γίνει έτσι.
0: Ναι, μακάρι και μακάρι οι πιστεύοντες και φυλάσσοντες των λόγων του Θεού. Δύο πολύ σημαντικοί μακαρισμοί που προέρχονται από διαφορετικές πηγές, τέλος πάντων, μία από μια απλή γυναίκα του λαού που είναι τόσο σημαντική, έτσι, και για την...
1: Μια ευσεβή γυναίκα η οποία είδε, κατάλαβε το τι γίνεται και γι' αυτό είπε αυτό προς εκείνον, μακάρι και η μαστιούς σε θύλασσας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και επιβεβαιώνει ο Χριστός μετά,
1: έτσι,
0: ότι πράγματι ισχύει αυτό και πολύ σημασία, μεγάλη σημασία έχει, όχι μόνο να ακούμε τον λόγο.

0: του και Θεού, να πιστεύουμε.
1: Αλλά να πιστεύουμε, να τηρούμε, να φυλάσσουμε τα λόγια του. Δεν ξέρω, τελειώνοντας, αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο για την σημαντική αυτή η μέρα της Χριστιανοσύνης, το Πάσχα του Καλοκαιριού, όπως το αναφέραμε, για να κλείσουμε.
0: Πάσχα του λέμε του καλοκαιριού είναι ένα πέρασμα και αυτό εδώ, από την θλίψη και την στεναχωρία σε μια άλλη κατάσταση, χαρμόσυνη και γεμάτη από χαρά και εφροσύνη. Η Θεοτόκος λοιπόν, που είναι το παράδειγμα, γιατί για εκείνη μιλούμε, να είναι πάντοτε δίπλα μας, να είναι πάντοτε κοντά μας, μαζί μας, να την βλέπουμε σαν έναν συνεργάτη μας, βοηθό μας, και να είμαστε σίγουροι ότι οι επικλήσεις προς εκείνη δεν πάνε ποτέ χαμένες, και η προσευχή μην περιμένουμε.
1: Εσέ μεσήτρια ανέχω.
0: Προς τον φιλάνθρωπο Θεό ακριβώς. Μην περιμένουμε ότι όλα γίνονται αυτόματα. Η πίστη του ανθρώπου, να επανέλθουμε στο όχι αυτοί που ακούν, αλλά για αυτοί που πιστεύουν, η πίστη του ανθρώπου είναι αυτή που τον βάζει μπροστά, που τον οθεί. Όχι μονάχα οι παρακλήσεις. Η παράκληση σε τραβάει. Πρέπει να προσπαθήσεις κι εσύ. Αυτό είναι το μήνυμα, ότι ο άνθρωπος με δύο πράγματα μπορεί να φτιάξει καλύτερο τον κόσμο και τον κόσμο του. Με την προσευχή, αλλά και με τη συμμετοχή του, την έμπρακτη και την ενεργητική.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μιλιανό που ήταν σήμερα μαζί μας. Αγαπητοί τηλεθεατές, τελειώνοντας, να πούμε ότι μπορούμε να λάβουμε από τη φετινή εορτή χαρά και ελπίδα. Αυτή η χαρά και η ελπίδα ας γίνει το εφαλτήριο για να αγωνιστούμε με τη βοήθεια του Θεού να αλλάξουμε τον τρόπο της ζωής μας και να ανακουφίσουμε συγχρόνως τον κόπο και τον πόνο των συνανθρώπων μας, όπως κάνει για όλους μας η Παναγία. Αμήν. Καλή σας νύχτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.
0: Ευχαριστούμε. Καλή νύχτα σας.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα. Nice.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Plus και θα τρελαθώ.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
5: Ξέρεις τι είναι η ριβοφλαβίνη, η θιαμίνη και η πυριδοξίνη? Μάλλον αυτά σου ακούγονται πολύ επιστημονικά καλοκαιριάτικα, ε? Για να ξέρεις, αυτά είναι τα ονόματα αλλιώς κάποιων βιταμινών του συμπλέγματος B, τις οποίες θα βρεις άφθονες στα σταφύλια και θα κάνουν και πολύ καλό στην υγεία σου.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λεμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αχαΐας Pop Βαρελίσια 9,53 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 14 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς 4, πολύ υψηλός κίνδυνος, βρίσκονται από το Βόρειο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή η Χίος, τα Ψαρά, η Νούσης, η Σάμος, η Ικαρία και η Λίμνος. 40 χρόνια τέτοιο χάλι δεν έχω δει, σε αυτή τη φράση συνόψισε το πρόβλημά του ο τουριστικός επιχειρηματίας Πέτρος Αγκουδάκης, που εδώ και ένα μήνα δεν έχει νερό στο ξενοδοχείο Κυβέλη. Μετά τον Πέτρο Φεγκουδάκη, δεκάδες ακροατές κατήγγειλαν ότι παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει σε όλο τον Βροντάδο, αλλά και τις περιοχές Λιβαδίων και Λατομιού. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, μετά από σχετικό δημοσίευμα της αλήθειας, ανακοίνωσε ότι δέχθηκαν με ευχαρίστηση αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία την είδηση για διαγνωστικό κέντρο της ΧΙΟΥ που επανήλθε στις νόμιμες χρεώσεις σύμφωνα με τον ΕΟΠΗ. Περιμένουν το ίδιο να γίνει και με τα υπόλοιπα εργαστηριακά κέντρα που συνεχίζουν απτόητοι να κλέβουν τους συνανθρώπους μας. Για την Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων καταλήγει η ανακοίνωση, το όλο θέμα με τις παράνομες και παράλογες υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων σε διαγνωστικά και μικροβιολογικά κέντρα θα θεωρηθεί λήξαν όταν διαπιστωθεί ότι αυτό πλέον έχει περάσει σε όλα τα κέντρα της ΧΙΟΥ. Από την 96 ΑΘΕ ανακοινώθηκε ότι χθες Πέμπτη πραγματοποιήθηκε τελετή εγγενείων κτηρίου θαλάμων οπλιτών του 643 μηχανοποιημένου τάγματος εθνοφυλακής στο στρατόπεδο σημεοφόρου αεροπόρου Χαλκιάς στα Καρδάμιλα, η οποία υλοποιήθηκε κατόπιν δωρεάς της Αγγελικής Φράγκου. Λιγότεροι από πέρσι είναι οι ομογενείς που ήρθαν φέτος στη ΧΙ, όπως διαπιστώνει και ο πρόεδρος της Ένωσης Ομογενών ΧΙΟΥ και αντιπεριφερειάρχης με το χαρτοφυλάκιο του απόδημου ελληνισμού, Παντελής Μπουνιάς. Ξεκίνησε η έκδοση κυνηγητικών αδειών από τον Κυνηγητικό Σύλλογο με τον πρόεδρο του Γιάννη Μενή να αναφέρει ότι φέτος μετά από 8 χρόνια η τοπική άδεια αυξήθηκε κατά 8 ευρώ φτάνοντας στα 127 και η άδεια που καλύπτει την άσκηση κυνηγίου σε όλη τη χώρα ανέρχεται στα 177 ευρώ. Θυμίζουμε ότι από τις 20 Αυγούστου μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 διαρκεί η κυνηγητική περίοδος σύμφωνα με τη ρυθμιστική δασική διάταξη της Διεύθυνσης Δασών ΧΙΟΥ. Το κυνήγι της Πέρδικας ξεκινάει 15 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε Σάββατο και Κυριακή. 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά και το κυνήγι του λαγού κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 10 Ιανουαρίου. Η 96 ΑΘΕ ενημερώνει ότι αύριο Σάββατο, ημέρα εορτασμού της κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα πραγματοποιηθεί στις 8 το πρωί η επίσημη τελετή έπαρσης της σημαίας στο κάστρο της ΧΙΟΥ άνωθεν της κεντρικής πύλης Πόρτα Ματζιόρε. Η υποστολή της θα γίνει αύριο Σάββατο 8 παρά 20 το βράδυ. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026 σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΙΕΦΚΑ. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Τετάρτη 12 Αυγούστου η μεδαπός 27 ετών, διότι εντοπίστηκαν σε γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο στην περιοχή του Βροντάδου σε έλεγχο με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου στο εσωτερικό του οχήματος, κρυμμένες σε νέα νάιλον συσκευασίες που πηρήχαν ποσότητες κοκαίνης συνολικού βάρους 8,1 γραμμαρίων. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι από την 3η 18 Αυγούστου και με την προϋπόθεση των κατάλληλων καιρικών συνθήκων θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού ΧΙΟΥ. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 3η 18 Αυγούστου και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, την Τετάρτη 19 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελάτα, αντλιοστάσιο Ελάτας, αντλιοστάσιο Ερμοβέσας. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροπή ΧΙΟΥ ανακοινώνει ότι η νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλο» του Δημήτρη Κεχαΐδη σε σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη ανεβαίνει σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται μετά πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλη Σύτρος. Την Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρο Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2004 «Η διαδρομή» σε σκηνοθεσία Μάικλ Μαν. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απελευθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού πολεμικής περίοδου 1939-1945 με εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 3η 18 Αυγούστου 10 το πρωί στον αύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Το Χιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου θα πραγματοποιήσει από 16 έως 29 Αυγούστου μία εκτεταμένη περιοδία στοιχείου παρουσιάζοντας παραστάσεις σε συνεργασία με πολιτιστικούς, μορφωτικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους του νησιού. Η περιοδία θα κορυφωθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ με τη μεγάλη παραγωγή του Χιακού Θέατρου Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου η οποία θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η επετειακή 10η θερινή διοργάνωση του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου θα πραγματοποιηθεί σε Χίο και Ινούσες από 16 έως 26 Αυγούστου. Ο καταξιωμένος πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης με ένα ρεσιτάλ του οποίου στην κεντρική πλατεία της πόλης την Κυριακή 16 Αυγούστου θα ανοίξει η αυλαία των φετινών καλοκαιρινών εκδηλώσεων. Η χιώτισσα τραγουδίστρια Νικολέτα Φιλιππάκη τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της θα είναι η μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μισετζή που θα πραγματοποιηθεί την 3η 18 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στη Δασκαλόπετρα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει συναυλία της νεανικής χοροδίας κοριτσιών της Zink Academy του Μπερλίν υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Φρεντερίκ Στάχμερ την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το ΚΑΠΗ προγραμματίζεται τριήμερη εκδρομή στη Σάμμο 9 με 12 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22 710 814 74, 22 710 44 395. Όπως γνωστοποιεί ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου, λόγω του ημαραθωνίου που θα διεξαχθεί και φέτος στον Κάμπο την Κυριακή 23 Αυγούστου, τη συγκεκριμένη μέρα 7 το πρωί με 12 το μεσημέρι, δεν επιτρέπεται στην περιοχή κυκλοφορία οχημάτων. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρεια ξυμποφόρη, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 65%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
1: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
1: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: έγραψε ο άνθρωπος. Τους στίχους προσέχω εγώ. Καλημέρα.
1: Παραμονή.
0: Παραμονή.
1: Της 15ης Αυγούστου. Άρα 14 Αυγούστου 2026 σήμερα.
0: Καλημέρα. Εορτάζει.
1: Παραμονή. Της 15ης.
0: Εορτάζει ο προφήτης Μιχαίας. Μάλιστα. Άγγλια 10 Μιχαία. Εορτάζει, παιδιά. Του πείτε χρόνια πολλά. Σιγά να τα βρούμε εδώ, γιατί
1: τα βράμε.
0: Σπαντάζει. Καλημέρα. Καλημέρα στους ναυτικούς μας. Εσείς εκεί στα καράβια ακούτε μέσω ίντερνετ, οπότε δεν έχετε πρόβλημα. Οι υπόλοιποι εδώ που ακούτε από τις κανονικές συχνότητες, δεν έχει πρόβλημα το ραδιόφωνο σας. Αν ακούτε από ραδιόφωνο, για την πόλη εννοώ, διότι έχουμε πρόβλημα εμείς. Εμείς έχουμε βλάβη, την οποία θα τη φτιάξουμε σε λίγο, από το έπος, από το Θόλο ποτάμι και λοιπά. Ακούτε κανονικά, καρδάμιλα, ιστορίες. Αλλά στην πόλη υπάρχει πρόβλημα, το οποίο θα το επισκευάσουμε.
1: Κάτι. Η τηλεόραση βέβαια εκπέμπει κανονικά.
0: Η τηλεόραση, το ίντερνετ, από τηλέφωνο μπορείτε να ακούτε. Ξέρετε εσείς.
1: Από τηλέφωνο.
0: Ναι, γιατί. Από τηλέφωνο δεν μπορεί να ακούνε.
1: Το κινητό εννοείς.
0: Το κινητό εννοείς.
1: Μέσω διαδικτύου.
0: Ναι, μέσω διαδικτύου.
1: Έτσι, πώς το πες, θα σηκώσουμε το τηλέφωνο να ακούσουμε.
0: Ποιο τηλέφωνο?
1: Το κλασικό. Αν και τώρα δεν μπαίνουν, λέει, πια τέτοια τηλέφωνα.
0: Ούτε μπαίνουν, ούτε σηκώνουν, ούτε χτυπάνε, ούτε. Σιγά σιγά θα μπει.
1: Εμάς και εδώ χτυπάνε.
0: Άσε εμάς.
1: Δεν έχουμε παράπονο.
0: Εμάς εγώ, εμείς όχι. Εμείς δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
1: Όσα δουλεύουν, γιατί παθαίνουν και αυτά βλάβες.
0: Πότε. Καλημέρα, παιδιά. Και σήμερα το νησί είναι στην κατηγορία 4.
1: 4.
0: 4, ναι, που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Γι' αυτό...
1: Οπότε ξέρετε, σήμερα βάλτε ότι είναι ένα.
0: Ό,τι σε φωτίσει ο Θεός,
1: ναι,
0: κάνει.
1: Ναι, ναι. Μήνε... Είμαστε στο 4, ευτυχώς δεν είμαστε στο 5 και η Μυτιλίνη, η Λέσβος μάλλον, που χθες ήταν στο 5, σήμερα είναι στο 4.
0: Μυτιλίνη είναι άλλο νησί.
1: Το έχει πει ο Αλέξης.
0: Αλίμονο τώρα, πρωθυπουργός. Αν και δεν
1: πήγε τώρα, πότε, πριν κάνα μήνα, δυο.
0: Δεν πήγε στη Λέσβο.
1: Και το βρήκε ένα. Αυτή τη φορά.
0: Έλα ρε, μη χάσαμε ένα νησί δηλαδή.
1: Ναι.
0: Είναι αυτά τα πράγματα. Ναι.
1: Ο κύριος Βαθρακογιάννης,
0: ναι,
1: αρχιπύραρχος,
0: μας λέει ότι θα είναι.
1: Μας παρακαλεί πάρα πολύ.
0: Πάρα παρακαλάς, άμα πάρα έχω σκοπό μεταξύ, να βάλω φωτιά, βάλω.
1: Έχει και απαγορευτικό, δεν ξέρω. Σήμερα είχε και πρωινό δρομολόγιο. Το πλοίο είχε ξεκινήσει από τον Πειραιά, πρόλαβε. 11 το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, φεύγει με προορισμό.
0: Δεν μας είπε κανείς τίποτα. Οπότε...
1: Άκουσα πάντως ότι έχει απαγορευτικό από το λιμάνι του Λαβρίου και της Ραφίνας, από τα λιμάνια.
0: Δεν μας πιάνουν αυτά. Αυτά συνδέουν τα μεστά.
1: Α.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, τα μποφόρια είναι πολλά. Έχει ένα εξάρι γεμάτο. Στα πελάγι, προφανώς το εξάρι είναι 7 και 8.
0: Ωραία πράγματα.
1: Και μπορεί, λέει, να φτάσει και τα 9 στα πελάγι.
0: Ωραία.
1: Ωραία, ναι, αλλά αν πάρουμε φωτιά δεν θα σβήσει ποτέ.
0: Είπαμε ότι δεν θα βάλουμε φωτιά φέτος, μη κακομελετάμε.
1: Αχ, μακάρι,
0: θέλω. Κακομελετάμε. Σαν σήμερα το 1992 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει επίσημα την αγιότητα του Οσίου Ανθίμου, το Ενχείο Ασκήσαντος και Τελειοθέντος, και το κατέταξε στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ορίζοντας την 15η Φεβρουαρίου ως ημέρα μνήμης του. Σαν σήμερα έγινε αυτό το 1992. Λοιπόν. Πολλά εδώ, πολλά στην επικαιρότητα, πολλές σημειώσεις έχετε στείλει, πολλά μηνύματα. Αλλά τα βάλαμε σε μια σειρά, παιδιά. Σήμερα θα πούτε σε μια σειρά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να υπάρχει ανερχία εδώ πέρα.
2: It's about these people who are escaping the
1: 2.700 είναι οι πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει σε όλη τη χώρα.
0: Ναι, η Χαλκιδική χθες είδατε έτσι.
1: Από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Πάνω από 500 αυτές τις πρώτες 14 μέρες του Αυγούστου.
0: Είπαμε ότι εμείς θα βάλουμε στοίχημα στοιχείο, έτσι.
1: Να μην κάνουμε φέτος.
0: Να μην κάνουμε φέτος.
1: Του χρόνου βλέπουμε.
0: Ας του χρόνου.
1: Έχει μεγαλώσει και λίγο το.
0: Ας, ναι. Εμείς θα λέμε κάθε φορά χρόνο το χρόνο. Θα κερδίζουμε. Χρόνο το χρόνο. Λοιπόν. Αν θα μπουν σε μια σειρά τα πράγματα.
1: Αν θα μπουν. Να σας πούμε καταρχάς ότι είναι 368 οι ημέρες.
0: Να η πρώτη σειρά.
1: 328. Ούτε μία ούτε δύο.
0: Όχι 328.
1: Πόσες? 368. Τι είπα, 28. 68. 368.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένας χρόνος.
0: 28, δύο φορές. Είναι το Αλσχάιμερ, έτσι ξεκινάει, ξέρεις. Μα δύο, το λες λάθος νούμερα.
1: Ένας χρόνος, ναι, και τρεις μέρες.
0: Ναι. Πού το νησί, καμάρια μας, λεβέντε μας, αυτοδιοικητική.
1: Κυβερνητική,
0: όλοι αυτοί. Μπράβο σας.
1: Το νησί λοιπόν
0: φεύγει,
1: δεν
0: και ο Αύγουστος.
1: Ναι. Και δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία.
0: Και μετά τον Αύγουστο, χρόνια τώρα είναι ο Σεπτέμβρης.
1: Και τι.
0: Και χρόνια τώρα το Σεπτέμβρη ανοίγουν τα σχολεία.
1: Και τι.
0: Τίποτα.
1: Έχουμε λεωφορεία για τα σχολικά
0: δρόμενα. Ναι, καλέ, έχουμε.
1: Έχουμε και το αστικό κτέλ και έχουμε και ιδιώτες που θα αναλάβουν και πάλι το έργο όπως και πέρσι.
0: Άστε.
1: Για να κάνουν τα δρομολόγια δεν έχουμε.
0: Πόσες μέρες περάσανε που είπε ο κύριος Περιφερειάρχης του κυρίου Αυτιά εδώ που είμαστε και κάναμε κομπή ότι...
1: Σου πω εγώ, Τσάγιας Μαρκέλας ήταν.
0: 400.000.
1: 21 Ιουλίου.
0: 400.000 λέει τα δίνω εγώ.
1: Όχι.
0: 200.000. Πόσες και πειράζει, απευθείας με τη μία.
1: Νομίζω 200.
0: Ναι, δεν θυμάμαι.
1: Και 100 δήμους. Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Δεν πειράζει. Σημασία έχει πως δεν έχει γίνει τίποτα. Τα υπόλοιπα όλα είναι.
1: Τα συστήματα είναι λίγο αργά. Τώρα έχουμε και διακοπές.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Τώρα λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός.
0: Αλίμον τον άλλο.
1: Μητσοτάκης πού είναι.
0: Μητσοτάκης είχε το πρόβλημα με τον νόμο του.
1: Έβγαλε τον νόμο του.
0: Τον εξαναβάλλε στι του.
1: Και τι σχέση έχει αυτό με τα λεωφορεία.
0: Καμία καλέ. Ξέρετε, με λεωφορείο πήγε με του τάξει. Ήταν με ποδήλατο.
1: Κάνει διακοπές ο άνθρωπος.
0: Δεν ξέρω, διακοπές.
1: Εκλογές τελικά δεν θα κάνουμε.
0: Εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους.
1: Όχι ακριβώς.
0: Γιατί.
1: Λίγο νωρίτερα.
0: Εντάξει, σιγά τώρα μια πάνω, μια μέρα
1: πιο. Άνοιξη του 27 λέει. Δεν πιστεύω να γυρίσει από τις διακοπές και να του τη δώσει και να πει κάνω εκλογές τον άλλο μήνα. Δεν πιστεύω.
0: Πιστεύομαι.
1: Στόχος πρώτος πάντως επετεύχθη.
0: Ποιος ήταν, ε?
1: Ο πρώτος στόχος ήταν να βγουν μπροστά τα δύο νέα κόμματα. Το τρίτο δεν του κάτσε, δεν βγήκε ακόμη. Περιμένει τον Κυριάκο.
0: Ναι.
1: Ώστε να αρχίσουν να φθύρονται λίγο κι αυτοί. Κλείσε το.
0: Το κλείνω. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος που επετεύχθη.
1: Για τον Κυριακό, ναι.
0: Εγώ έχω άλλη γνώμη. Επετεύθει ο πρώτος στόχος να είναι αντίπαλος ο Αλέξης.
1: Ναι,
0: και εκεί τελειώσαμε.
1: Να είναι αντίπαλος ο Αλέξης, αλλά όχι και, να ανακοινωθεί και, τελευταία στιγμή.
0: Και εκεί και εκεί τελειώσαμε.
1: Θα δούμε. Άμα δεν τελειώσαμε.
0: Αν πάρει τον Ολυμπιακό να διαλέγει να παίξει με τον Παραβασιακό, ποιος θα κερδίσει.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Λέμε τώρα.
1: Υποτιμάς κάποιον άλλο.
0: Ναι, τον υποτιμώ πάρα πολύ. Παιδιά, είπαμε ότι τα πράγματα που δεν μια σειρά σήμερα. Δεν γίνεται να μην είμαστε έτσι.
1: Γιατί να μπουν σε μια σειρά σήμερα, είναι ημιαργία.
0: Ημιαργία είναι.
1: Είναι.
0: Βέβαια, τι. Γιατί το δημόσιο. Έτσι κι αλλιώς είναι το δημόσιο. Γιατί το δημόσιο είναι κάθε μέρα ημιαργία.
1: Μήπως πιο νωρίς να. Θέλω να πω, η δική μας εκπομπή να τελειώσει νωρίτερα. Οι άλλες εκπομπές να τελειώσουν νωρίτερα. Να πάμε όλοι.
0: Δεν φτάνει
1: νωρίτερα.
0: Που δεν παίζει το ραδιόφωνο και δεν ακούνε οι άνθρωποι, κάποιοι που δεν ακούνε. Που βγάλουμε και.
1: Όχι νωρίτερα.
0: Νωρίτερα. Κρίμα, τώρα, μην κρίμα. Είμαστε τώρα. Λοιπόν, αν τα βάλουμε σε μια σειρά, να ξεκινήσουμε από τούτο εδώ, το οποίο έγινε χθες, το οποίο δείχνει ότι, παιδιά, το πρόβλημα είναι εδώ, είναι δίπλα μας.
1: Γιατί νομίζεις πως είχε φύγει?
0: Όχι, ποτέ δεν το νόμισα εγώ, αλλά τέλος πάντων είναι εδώ και
1: το
0: δεν
1: υλικό
0: είναι...
1: αλλάζει.
0: Ναι, το υλικό και όλο ανεβαίνει. Όλο ανεβαίνει η ποιότητα.
1: Γιατί όχι, λεφτά υπάρχουν.
0: Έτσι λοιπόν μας ενημερώνει η αστυνομία
1: ότι συνελήφθη η Μεδαπός, δικός μας δηλαδή,
0: 27 χρονών,
1: α, νεότατος, διότι εντοπίστηκαν σε ιδιωτικής χρήσης σε επιβατικό αυτοκίνητο στην περιοχή του Βροντάδου, σε έλεγχο με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου. Πώς τον λέγανε?
0: Το σκύλο.
1: Και τι βαθμό είχε?
0: Του την είχαν στημένη.
1: Στο εσωτερικό του οχήματος κρυμμένες 9 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ποσότητες ακατέργαστης. Όχι ακατέργαστης, αυτό πάει σε άλλο. Που περιείχαν ποσότητες κοκαίνης. Συνολικού βάρους, έλα καλέ τώρα, για 8 γραμμάρια κάνουμε έτσι.
0: Έλα ρε παιδί,
1: 8,1.
0: Έλα ρε παιδιά.
1: Ο συλληφθής κατήχε, λέει, τις παραπάνω ποσότητες με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή του σε τρίτους έναντι χρηματικής αμοιβής. Εντάξει τώρα για 8 γραμμάρια, για 8 γραμμάρια πόσες δόσεις βγάζουν, ξέρω εγώ, πόσο είναι η δόση?
0: Δεν έχω γραμμάρια.
1: Δεν ξέρω κι εγώ, δεν έχω ασχοληθεί με το άθλημα.
0: Άμα δεν ξέρουμε να μην λέμε, να μην λέμε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι...
1: Είναι πολλά 8 γραμμάρια, λίγα τι είναι? Συνήθως με την κοκαίνη πάνε με κιλό, δεν πάνε αυτά ή όχι?
0: Κιλό.
1: Κιλό, όχι. Εννοώ αυτό ρε παιδί μου που εμπορεύεται.
0: Δεν ξέρω, δεν το κατέχω το άθλημα, ναι. Δεν το κατέχω. Ξέρω ότι
1: το, αυτή πώς φύγεται?
0: Η κοκαίνη είναι όπως τη χασισιά. Βάζεις να...
1: Αν έχουμε πιάσει ποτέ κοκαίνιες.
0: Α, ναι.
1: Έχουμε πιάσει.
0: Για βάλεις σπόρο να δεις.
1: Άντες είναι του... ψηλό, κοντό, τι είναι?
0: Άντες ένα καφεκοπτίο και πες μαζί με το, με το κουκουνάρι.
1: Τι καφέ είναι, παιδί μου, κοκαίνη λέμε.
0: Α, για σπόρο λέω τώρα.
1: Σπόρο θα το πάρεις από τα...
0: Ένα από εκεί, κουκουνάρι και στραγάλι που λέει ο...
1: Η κοκαίνη που κολλάει.
0: Πώς, από και το καναβούρι από... Τι νομίζω, από σπόρο βγαίνει.
1: Μα είναι χασισιά.
0: Και η κοκαίνη, η κοκαίνια από κοκαίνη, από σπόρο βγαίνει.
1: Άντε τώρα εσύ. Πουλάνε. Να βάλουμε.
0: Αφού πας να με λιωλιάνεις, καλά καλά. Είμαι που είμαι. Λοιπόν, η σειρά λέει ότι τώρα βάζουμε διαφημίσεις και αμέσως μετά έχουμε εδώ, έχει πράγμα.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Και 22 από τα λεπτά. Αρτιά υγεία του Λίπα. Αν θα πάμε στο Παντοπολείο σήμερα να τα ζητήσουμε. Το ίδιο ισχύει και για τα χαρτιά κουζίνας. Απορροφητικά, καλά, σε καλή ποιότητα, καλή τιμή, τοπική βιοτεχνία.
1: Και για τις χαρτοπετσέτες ισχύει.
0: Στις οποίες, αν έχουμε κατάστημα, μας τυπώνει πάνω και τη
1: μούρη μας.
0: Τη μούρη του, τη φίρμα του. Η μούρη, εμένα με το πάω, μου βγάλει τη μούρη μου. Άμα του το πω, του Πέτρου λέω. Άλλος είναι ο Πέτρος, συμμαθητήρου και αυτός. Όλοι έχουμε το κύκλο, μα άλλο δεν έχουμε πιάσει εμείς να είμαστε μαθητές. Το Κωστάκι, ο Μάντικας. Μου βγάλε μου όλη τη μούρη μου, βγάζε πάνω τις μίξες μου, ότι ευχαριστιέμαι. Λοιπόν, τα δικά στιγμήματα είναι πολλά, θα τα παρακάψουμε γιατί δεν θα προλάβουμε. Μου λέτε για το αεροδρόμιο Όμιρς. Ναι, εγώ το πρωί το είδα και εγώ το πρωί είδα, το επισημαίνω με συνέχεια αυτό.
1: Είναι τώρα δύο μήνες.
0: Καταλαβαίνετε τώρα ότι μια υπηρεσία, ας πούμε, όπως στην υπηρεσία πρωτοδείξης αεροπορίας, για μια καινούργια πινακίδα που παρέλαβε.
1: Όχι καινούργια.
0: Καινούργια είναι. Είναι
1: ένα χρόνο τώρα.
0: Εντάξει, τι είναι παλιά.
1: Σε ένα χρόνο παλιώνουν τα πράγματα.
0: Ναι, καταλαβαίνετε τώρα ένα γράμμα που έχει σβήσει για να το αλλάξει.
1: Ναι, παλιά ήταν άλλο γράμμα. Τώρα παλιώνουν, δεν σβήνει το ίδιο γράμμα.
0: Κάνει αίτηση, πρέπει να γίνει, σήμανση.
1: Εντάξει.
0: Να βγει μια κοινή υπουργική απόφαση.
1: Αργεί λίγο, ρε παιδί μου, το πράγμα.
0: Οπότε βολευτείτε στη σκατήλα του αεροδρομίου.
1: Μίλησε σήμερα. Το πρωί δεν μύριζε.
0: Το μεσημέρι αρχίζει και κοχλάζουν αυτά μέσα.
1: Νομίζω ότι κοιμούνται οι μύκητες.
0: Κοχλάζουν τη ζέστη και αναδύεται. Γι' αυτό και το νησί λέγεται Μυροβόλο. Άλλωστε είναι. Και οι περιηγητές που περνάγανε παλιά απ' έξω και περνάγανε με τις.
1: Πόσο απ' έξω?
0: Κοντά. Τα πλοία ήταν τα εστιοφόρα, δεν πηγαίνανε ποτέ μακριά.
1: Κοντά στις ακτές.
0: Κοντά στις ακτές για να μπορούν να προσφύγουν σε.
1: Και μυρίζανε. Δεν είχε όμως τότε βιολογικό.
0: Ναι, γι' αυτό. Κατάλαβες, μυρίζανε λεμονάνθια, μιλίζανε.
1: Λεμονάνθια. Τα λεμονάνθια είναι την άνοιξη.
0: Όποτε περνάγανε. Πάντα το νησί μύριζε και το λέγανε Μυροβόλο. Και τώρα που θα περάσουμε, πάλι Μυροβόλο είναι.
1: Σωστά.
0: Εξελίξαμε το πράγμα, το εξελίξαμε το νησί, το πήγαμε ψηλότερα, το πήγαμε πιο ψηλά.
1: Η καρδιά ήξερα πώς ψηλώνει.
0: Όχι, ρε, η καρδιά.
1: Το επίπεδο. Το επίπεδο ήταν πάντα υψηλό.
0: Ναι. Εχθές μου το είπε και ένα υπεραγαπητομήρη από πίσω μου, λέει. Βλέπεις την πινακίδα.
1: Ποια πινακίδα?
0: Λέω ότι ποια πινακίδα. Και εγώ αυτό. Ποια? Μου λέει αυτή. Που είναι πίσω από το Ομίριο. Λέω ναι. Άντε μου να διαβάσεις. Έχει πληροφορίες πάνω για το Όμιρο.
1: Ποιο Όμιρο?
0: Τον Όμιρο, ρε. Τον Όμιρς. Τον Όμιρο. Τον Όμιρένιο. Το δικό μας τον Όμιρο. Που γεννήθηκε στη Βολισσό.
1: Στη Βολισσό.
0: Ναι, αριστερά μπαίνοντας. Αριστερά.
1: Στη Βολισσό γεννήθηκε.
0: Ναι, το σπίτι του είναι αριστερά.
1: Αλλά δίδαξε στο Βροντάδο.
0: Ναι, κατέβαινε πιο κάτω. Πήγαινε στη μέση, κατάλαβες. Λοιπόν, ναι, άντε μου λέει να διαβάσεις. Και εγώ πήγα και διάβασα. Όντως. Ρε εσείς, δεν τρέπεται κανένας.
1: Τι?
0: Δηλαδή έχετε βάλει μια πινακίδα.
1: Πού?
0: Πίσω από το Όμιρο. Στην οποία δίνατε πληροφορίες ποιος είναι ο Όμιρος κλπ. Και το Όμιρο.
1: Πίσω ή στο πλάι?
0: Πίσω, ναι, στο πλάι, έχεις δίκιο. Εκεί που είναι η κάδη.
1: Στο πλάι, λοιπόν.
0: Ναι, που είναι τα σκατά που είναι κάτω, που είναι βρώμα και δυσοδεία, πίσες.
1: Θα τα πλύνομαι.
0: Λερωμένα λάδια.
1: Έλα.
0: Εκεί. Πηγαίνετε λοιπόν να δείτε την πινακίδα, τι γράφει.
1: Και
0: τίποτα. Είναι καμένη, βλογισμένη, είναι αλέστη. Το οποίο το βλέπουν όλοι. Δεν ενοχλείται κανένα. Δεν μας ενοχλεί. Ότι έρχονται οι άνθρωποι οι ξένοι και βλέπουν αυτό το πράγμα.
1: Μπορεί να μην το βλέπουν.
0: Μπράβο. Ναι, ρε. Και στο κάτω-κάτω είναι αφηρημένη τέχνη, κύριε. Σου γλουγοράφουμε κάτι για να μην μπορεί να το διαβάσει.
1: Τέχνη
0: σου...
1: δεν το λες, αλλά.
0: Γιατί δεν είναι τέχνη. Είναι τέχνη, είναι. Λοιπόν. Δεν πειράζει που μας ενοχλούν αυτά έτσι και τα αναφέρουμε. Εντάξει. Συγχαρητήρια στην 96 ΑΔΤΕ. Συγχαρητήρια και στην κυρία Φράγκου, Νακεδική Φράγκου. Διότι και οι δύο συνεργάστηκαν για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί χθες, χωρίς φανφάρες, χωρίς κάμερες, χωρίς αυτές, εγκαινιάστηκε ένας νέος θάλαμος οπλιτών στο E43.
1: ΤΕ. Τάγμα Εθνοφυλακής.
0: Τώρα δεν είναι ΤΕ.
1: Είναι και ΤΕ.
0: E43 μη
1: μηχανοκίνητο. Τι?
0: Μη πι, ναι, καλά το λες, τε. Μη πι,
1: Όλα είναι τε.
0: Μη χάνω. Του ρε εσύ ρε. Α, το βρω ρε παιδιά. Ρε εσύ, Google, ρε, το Google. Τι θέλει να πει ο Στάτος με το μήπι. Λοιπόν, ένας νέος θάλαμος λοιπόν ο Πλητών στο στρατόπεδο σημειοφόρου αεροπόρου Χαλκιά στα Καρδάμιλα. Ένας καθάλαμος, GG, άμα...
1: Μηχανοποιημένο τάγμα.
0: Α, μηχανοποιημένο, άκου μηχανοποιημένο.
1: Εθνοφυλακής, μηχανοποιημένο τάγμα εθνοφυλακής.
0: Λοιπόν, εντάξει, εγκαινιάστηκε λοιπόν αυτό και μαζί με αυτό και εγώ ρε παιδιά τις τουαλέτες είδα. Παναγία μου.
1: Μηχανοποιημένο δηλαδή, έχει μηχανήματα. Τι θέλουν να πει ο ποιητής? Θα πει μηχανοποιημένο. Δεν είναι μηχανικό, είναι μηχανοποιημένο.
0: Αδυνατόν, εγώ του πεζικού είμαι. Εγώ ξέρω απλά πράγματα.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Λοιπόν, μπράβο στην κυρία Φράγκου, η οποία από ό,τι διαβάζουμε εδώ, λέει 96 αυτή, έφτιαξε και άλλη, λέει, θάλαμο και τώρα έχει σκοπό να φτιάξει τα μαγειρία. Μπράβο.
1: Στα Καρδάμιλα όλα.
0: Στα Καρδάμιλα. Ναι, Καρδαμιλίτες, Καρδάμιλα. Αλλού δεν.
1: Θέλω να πω πιο δίπλα, όχι πιο.
0: Α,
1: Ναγός, ας πούμε.
0: Ναι. Ναι, ό,τι αφορά Καρδάμιλα είναι.
1: Ναι.
0: Μακάρι να το κάνανε όλοι για τους τόπους τους αυτό. Λέω εγώ. Λοιπόν. Μπράβο πάντως και στους δύο. Εγώ τις τουαλέτες είδα. Παναγιά μου, πάνω. Και δεν μπορούσα να φάω εκεί μέσα.
1: Ή να χρησιμοποιείται γι' αυτό.
0: Πολύ τέλεια. Τι σημασία έχει.
1: Καλά, κάτσε να χρησιμοποιηθούν.
0: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Πώς
1: συμπεριφέρονται.
0: Σαν του Δήμου θα είναι ένα πράγμα. Σαν του Δήμου.
1: Λέει.
0: Α, τι ωραία. Και λείπουν και οι πόρτες. Λείπουν. Γιατί να έχει οι πόρτες. Γιατί να έχει οι πόρτες, κύριε. Να παίρνει αέρα.
1: Εγώ συμφωνώ να λείπουν οι πόρτες.
0: Αλίμονο τώρα.
1: Να μην πηγαίνει ο κόσμος βασικά.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να πάθει καμία χολέρα.
0: Γενικώς όταν παίρνει αέρα το σύστημα. Αερίζεται.
1: Αερίζεται, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά με την ωραία.

0: αρνί χείου. Τρώνε αρνί τώρα. Γιατί να μην φάμε.
1: Ακολουθεί τώρα λίγο.
0: 38. Όχι, το 38 ήταν για τον μπαστούρμα. Αρχική τιμή 38 ευρώ το
1: κιλό. Πάλι στο μπαστούρμα πήγες ρε γαμώτα. Α, πήρε κακά πάλι.
0: 38.
1: Μην πάρεις μπαστούρμα.
0: 24,90 τον δίνει.
1: Α.
0: Έτσι. Καλή τιμή εδώ που τα λέμε. Το αρνί που έλεγα αντί 14,90 και είναι και χιωτικό.
1: Είναι χιωτικό.
0: Χιωτικό, μιλάει χιωτικά. 11,90 το κιλό.
1: Ωραία.
0: Τώρα έχει μπριζόλες και με οστό και χωρίς οστό. Θες χωρίς οστό? Να είναι μόνο κρεατάκι. Χοιρινή αντί 9,85 6,99 το κιλό.
1: Τρώτε, τρώτε χοιρινά, τρώτε μοσχάρια, τρώτε πράγμα, τρώτε. Ξέρεις τι, να έχεις δικό σου, να έχεις δικό σου. Να έχεις 60.000 κατσίκια. Να έχεις δικό σου πράγμα το οποίο βόσκει πάνω στο βουνό χορταράκι.
0: Όχι το αρνί, δηλαδή, το κατσίκι.
1: Και ναι,
0: κατσίκι,
1: το, κατσίκι, το κατσίκι. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο υγιεινό πράγμα.
0: Κατσίκι δεν βλέπω.
1: Πάνω στο βουνό, ούτε αυτοί ούτε, ούτε χημικά ξέρουν, ούτε αυτά ξέρουν, ούτε ενέσεις ξέρουν, ούτε τρώει, τρώει χορταράκι. Είναι και φτηνό. Αλλά εμείς αγοράζουμε τα εισαγόμενα και με την, με την, με την ορμόνη. Δώσ' του!
0: Σηκώτη Μόσχου. Σηκώτη Μόσχου. Αντί 8,90, το Χιος Φάρμ το διαθέτει στα 6,90 το κιλό.
1: Αυτά περί κρέατος, διαφημίσεις.
0: Το λοιπόν, ναι και είπαμε, 6 χρόνια, Λεωφόρος Ενώσεως 106.
1: Στα μεγάλα έργα εκεί που γίνονται.
0: Τελειώνει.
2: Γεια στα χέρια σου Περικλή, μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
3: Είδες κυρία Μέρη που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
2: Μα πόσο δίκιο είχες, πάρα πολύ καλή επιλογή.
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
11: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
11: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.

0: τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: 28 και 36 υποδρεπτά. Σας έλεγα ότι σήμερα θα τα κάνουμε όλα προγραμματισμένα. Δηλαδή, είχα σκοπό να πω τώρα εγώ γιατί είστε πανηγύρια για τα αυτά. Να, όρισε.
1: Πανηγύρια, είμαστε για τα πανηγύρια.
0: Είμαστε, αφού είμαστε για τα πανηγύρια, ρε παιδιά.
1: Καλημέρα, κύριε Πέτρο Φεγκουδάκη.
2: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Καλημέρα, συμμαθητά. Μίστερ Ξενοδοχείο. Παρακαλούμε, Πέτρος Φεγκουδάκης.
1: Έχετε κόσμο?
2: Κοιτάξτε, έχουμε και είναι ηρωικά το τι έχουμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι το θέμα να αναλύσουμε πώς έχουμε και τι έχουμε. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε αυτούς που έχουμε με νερό.
0: Α, αυτό είναι.
1: Έτσι, α, πού, στον Καρφά?
2: Όχι στον Καρφά, όχι στο Βροντάδο.
1: Α, στο Βροντάδο.
2: Πάνω από ένα μήνα το νερό κατουράει. Έτσι, έχουμε ξεμείνει δύο φορές. Έχω αγοράσει πάνω από 120 κυβικά. 10 κυβικά μου έχει δώσει μέχρι στιγμής η ΔΕΙΑ.
0: Όταν λες έχεις αγοράσει, πόσα έχεις δώσει, λεφτά?
2: 4% κάπου εκεί.
0: Μπράβο.
1: 4.000.
0: Ναι,
2: 4.000, ναι.
0: Ναι, ναι, για νερό. Τι έκανε αυτό?
1: Μπράβο.
2: Για νερό. Ναι. 4.000. Τι είναι ο Τζίγκας, είναι το ζουμί του. Έτσι, προσπαθεί να δουλέψει το κάθε ξενοδοχείο και αναφέρομαι και στην περιοχή του Βροντάδο που είναι λιγότερο τουριστική για 2 μήνες, άντε 3, 1 μήνας είναι ο Βροντάδος, περίπου 1,5, και πάνε να τα δώσει τα χρήματα σε βιτία. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο, είναι ότι δεν ταλαιπωρούμε τους πελάτες. Η προηγούμενη φορά είχαμε μείνει 9 ώρες χωρίς νερό, γιατί ώσπου να πιάσει η δεξαμενή κάποιο βάθος, ήταν οι ώρες. Ώσπου να 4 βιτία που κάνουν την ανθρωποδοσία στοιχείο, ώσπου να ανταποκριθούν όχι μόνο σε μένα και σε άλλους, δεν είναι ώρα. Από το πρωί που με πήραν τηλέφωνο, πήρα τηλέφωνα, δεν απάντησε κανένας, έρχομαι στη ΔΕΙΑΧ. Δεν υπήρχε άμεση εξυπηρέτηση, παιδιά, ξενοδοχείο. Άκουγα ανθρώπους που ερχόταν με νοικιαζόμενα δωμάτια, ιδιώτες. Ξενοδοχείο λέω είμαι, έχω 30 δωμάτια μέσα, έχω γύρω στα 70 άτομα, θέλω νερό. Έπρεπε να πάρω το δήμαρχο να του μιλήσω για να ενεργοποιηθούν. Βέβαια θα τα αρνηθούν και είπαν ότι προσπαθούμε. Γιατί ήθελα να μου στείλουν 5 κυβικά, αλλά 5 κυβικά είναι σε ένα γλύφο νερό. Αλλά δεν γίνεται τουρισμός, παιδιά, με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, λέμε δεν έχουμε αεροδρόμιο. Σωστά, δεν έχουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τουρισμό, ανάπτυξη. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και με τη ζαβομάρα που έχουμε. Είναι ντροπή, δηλαδή, αυτό που γίνεται στο νησί και είναι ένας μήνας. Στην περασμένη συνέντευξη του Δημάρχου σε έναν δημοσιογράφο σας έλεγε σε ένα διήμερο, ίσως και γρηγορότερα, θα έχουμε νερό. Την επομένη είχα ξεμείνει η δεύτερη φορά. Και παίρνω το τηλέφωνο που ανέφερε ότι μπορείτε να πάρετε για να σας δώσουν νερό. Έχω, λέει, 14 δρομολόγια να κάνω. Και τι κάνω εγώ? Και περίμενα να τελειώσω η δρομολόγια της ΔΕΙΑΧ, να έρθει ο Σγούτας να με βάλει νερό. Και ξαναμπήδα τώρα στις 14 παραμονή της Παναγιάς. Άντε να τελειώνει η σεζόν, να τελειώσει τα μαρτύρια μας, ρε παιδιά, δεν γίνεται. 10 μέρες είναι ακόμα να τελειώσει, να τελειώνομαι.
1: Και φυσικά έχετε να αντιμετωπίσετε και τη δυσαρέσκεια του κόσμου, έτσι.
0: Εννοείται.
2: Δηλαδή το οικονομικό θα έρθει σε δεύτερη. Όταν ο κόσμος δεν μπορεί να πάει στην τουαλέτα, δεν μπορεί να κάνει μπάνιο, δεν σου μιλάω να μεταφέρω ηματισμό σε άλλο μου ξενοδοχείο για να τον πλύνω, που το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Πηγαίνουμε, ερχόμαστε για να παίρνουμε τα άπλυτα. Τι γίνεται όμως έτσι? Ανάπτυξη δεν γίνεται, παιδιά. Είμαι 40 χρόνια στον τουρισμό. Λένε ότι δεν το έχω ξαναδεί αυτό το χάλι. Λένε ότι έγινε ζημιά. Οι ζημιές χτυπάνε καμπανάκι, Γιάννη και Ειρήνη. Οι ζημιές μες στο χειμώνα πιστεύω ότι είχαν πει εδώ είμαστε. Δεν φτιάχνονται τις ζημιές τον Αύγουστο μήνα. Και αν έσκασε η ζημιά, όπως άκουσα στις Κόδες Γεφύρη, πώς την πλήρωσε μόνο ο Βροντάδος ή και ο Βροντάδος? Έχει αβαλάτωση πάνω και δεν έχουμε νερό. Και η πίεση κατουράει. Τώρα στη στιγμή μου λένε κατουράει. Εγώ πάω στο Βροντάδο τώρα. Λέει κατουράει. Δεν σώζεται η κατάσταση με το κάτω ρήμα.
1: Μάλιστα. Τι να πούμε, υπομονή. Υπομονή.
2: Κοίταξε, Ειρήνη, το υπομονή είναι μια κουβέντα μεγάλη. Αλλά δεν γίνεται έτσι, δεν μπορώ να προχωρήσω στο νησί.
0: Πόσα χρόνια, Πέτρο, ασχολείσαι για έτσι.
1: Είπε.
2: 40 χρόνια για να ασχολούμαι.
0: Για φαντασόλου.
2: Αυτό το χάλι που είχε προκληθεί από την ξηρασία το 90, περίπου αν θυμάμαι καλά ήτανε, και είχαμε ξαναπάρει βιτία για τον Καρφά. Τώρα ο Θεός έβρεξε νεράκι.
0: Πολύ νερό.
2: Είχαμε μια καλή χειμωνιάτικη περίοδο, νεράκι. Έχουμε οσμώσεις. Και να χάνουν κατά δήλωσή τους 30 κυβικά την ώρα ο σωλήνας, 30 κυβικά. Τις προάλλες βλέπω ότι είχε βγάλει και ότι στον αθλητικό ομιλό είχε πλημμυρίσει.
1: Να, γιατί ασπασίσουν.
2: Και δεν έχουμε νερό.
1: Ναι,
0: μα
1: ναι.
0: Έχουν ομολογήσει ήδη ότι έχουν 60% διαρροές και δεν ξέρουν πού είναι. Τι συζητάμε τώρα. Φαντάσου τώρα στο μαγαζί, θα το έχεις κλείσει 200 φορές εσύ. Άμα έχεις 60% διαρροή.
2: Έτσι βέβαια. Έτσι, και αυτό πρέπει να κάνουμε, να το κλείσουμε δηλαδή. Πρέπει να τα κλείσουμε, δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Είναι το αεροδρόμιο που 5 χρόνια, 30 χρόνια, δηλαδή, πριν βγει ο Σιμίτης λέγανε για το αεροδρόμιο. Φαντάσου, τόσο χωρίς το Σιμίτη και ακόμα εμείς ακόμα. Αεροδρόμιο, 300 μέτρα.
1: Δεν είναι και χιλιόμετρα, 300 μέτρα.
2: 300 μέτρα, πού να το πεις και να μην σου πούνε καραγκιόζι.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι είναι. Ταλαιπωρούμαστε. Εγώ απορώ πως αντέχουν οι επιχειρήσεις μας ακόμα, έτσι.
0: Όλη αυτή την
2: απορία. Προσπαθούμε από 3 μήνες να βγάλουμε 14. Όχι 12, 14.
0: Πέτρο, κάτι άσχετο. Καταλαβαίνω, έχεις το πρόβλημά σου τώρα. Εσύ το αντιλαμβάνομαι, το σέβομαι, το προβάλλουμε. Αλλά θέλω να μου πεις, παρά που να σου κάνουν οι επισκέπτες για τα λεωφορεία, ότι δεν μπορεί να πάνε στα χωριά, ας πούμε, για παράδειγμα.
2: Δεν, επειδή δεν έχω άμεση επαφή με τη ρεσεψιόν, δεν μου το έχουν πει αυτή τη ρεσεψιόν για να σου απαντήσω αν
0: ναι,
2: πράγματι
0: κάνεις
2: παράπονο.
0: Δεν έχεις επαφή.
1: Κάποιοι πάντως θα το λένε, ναι.
0: Εντάξει, λέει, εγώ ρώτησα, εγώ ρώτησα.
2: Εννοείται ότι θα κάνουν κάποιοι, αλλά δεν μπορώ, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν σου λέω ούτε ναι ούτε όχι.
0: Ναι, ναι, δεν έχεις άμεση επαφή, ναι.
2: Εντάξει. Δεν έχω άμεση επαφή γιατί ασχολούμαι με την καθημερινότητα των ξενοδοχείων και τα οικονομικά τους προβλήματα και την προώθησή τους κιόλας.
1: Ναι, ναι.
2: Κάποια στιγμή μου είπε ένας συνάδελφος, λέει, να κάνουμε κατάληψη. Ρε παιδιά, τι κατάληψη να κάνουμε. Αυτό το πρόβλημα για το αεροδρόμιο. Το λέμε εδώ και 14 μήνες. Το αεροδρόμιο δεν θα είναι έτοιμο του χρόνου την άνοιξη για Ανιτζούμα, ειρήνη αναγνώριση του. Δεν θα είναι.
0: Μα όλοι το ξέρουμε αυτό.
2: Όλοι το ξέρουμε, αλλά το κρύβουμε κάτω από την κουβέρτα. Και βγαίνουμε και λέμε ότι η Τουρκία ανέβηκε 20%. Βεβαίως. Αν δεν είχαμε τους Τούρκους θα είχαμε ψοφήσει. Η κυριολεξία. Αλλά τι κάνουμε για του χρόνου, όχι φέτος, πάω αυτό, για να έχουμε μια σύνδεση αυτοπλοϊκή παραπάνω, είτε με τον Πειραιά, είτε με τον Βόλο, θα το δούμε του χρόνου, θα είναι αργά.
0: Πολύ ωραία, αλλά και σύνδεση να έχουμε, Πέτρο, άμα δεν έχουμε νερό,
2: πέμου το ράσι. Εκεί καταλήγουμε.
0: Ναι, οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν σε σένα στο κοιτό.
2: Εκεί καταλήγουμε, δεν θα ξανάρθουν,
0: Εντάξει,
2: παιδιά. Ο Καρφός δεν έχει πρόβλημα, για να μην έτσι, αλλά...
0: Ο Καρφός, ναι, έχει
1: και τι, πρέπει να κλείσει του Βροντάδου για να έχει, για να, έχει και να δουλεύει ο Καρφάς, δεν.
0: Εντάξει, Πέτρο, εντάξει.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλό κουράγιο, φίλε μου.
2: Είσαι καλά.
0: Καλό κουράγιο. Άντε μετά, εσύ να προγραμματίσεις εκπομπή. Προγραμματίζεται εκπομπή, ρε παιδιά, εκπομπή ήδη από μόνη της. 40 χρόνια δραστηριοποιείται ο Πέτρος με τα ξενοδοχειακά. Όσα εγώ με τη δημοσιογραφία. Μαζί ξεκινήσαμε, ο καθένας σε άλλο τομέα. Μαζί πήγαμε με το Πέτρο σχολείο. Λοιπόν, αυτά είναι. Δεν έχει ξαναδεί αυτό το χάλι. Αυτά είναι, παιδιά. Τώρα σκάσε και σκάβε. Με συγχωρείτε, έτσι εγώ τα λέω, ξέρετε, στα ίσια. Δεν έχει αριστερά-δεξιά στροφές, όχι. Λοιπόν, τώρα σκάσε και σκάβε. Τι να κάνεις την επιλογή σου και ό,τι κυλάει.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα. Nice.

0: 8 και 51 από τα λεπτά, παιδιά.
1: Μην ξεχνάτε ότι είμαστε σε περίοδο εκπτώσεων, θερινών εκπτώσεων. Γι' αυτό ίσως κάνουν και περικοπές στο νερό. Έχουμε ένα μήνυμα από την κυρία Μαριάννα Κουκουλάκη που λέει: καλημέρα, δεν έχει μόνο ο Βροντάδος πρόβλημα με το νερό. Είμαστε στην περιοχή Λατομίου προς Κοφινά. Έχει να έρθει νερό από το προηγούμενο Σάββατο. Εισαγγελέας υπάρχει, αναρωτιέται.
0: Τι θα κάνουμε σε κοιλιά σας, το πιτσί να σου φέρει.
1: Έλατε, τι να κάνεις.
0: Ποια κοιλιά ψήφισε, τους βγάλαμε στο δημό. Ρε παιδιά.
1: Η αλήθεια είναι ότι τόσο σοβαρά προβλήματα με το νερό είχαμε χρόνια.
0: Έλεος.
1: Να ξαναθυμηθούμε.
0: Λοιπόν.
1: Μέχρι τώρα φρόντιζαν είτε έτσι είτε
0: αλλιώς. Έλα τώρα εσύ, έλα τώρα στη θέση του επιχειρηματία ή έλα ρε παιδί μου στη θέση του επισκέπτη. Πας, να πας τώρα εσύ ξέρω εγώ στο τάδε μέρος και να πας και να σου πούνε εκτάδεις δεν έχει νερό. Αμάν, δεν έχει νερό. Πας σε ξενοδοχείο, δεν έχει νερό. Αλλά είτε τα μαζεύεις και φεύγεις την ίδια στιγμή. Γιατί ξαναπατάς. Όχι στο ξενοδοχείο, στον τόπο δεν ξαναπατάς.
1: Έτσι αυτό γίνεται.
0: Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Είναι η καλύτερη δυσφήμιση που μπορούμε να πετύχουμε.
0: Όπως είπε ο Πέτρος, δεν είναι θέμα μιας βλάβης τώρα.
1: Γιατί είχαμε ποτέ άλλη περίοδο προβλήματα με το βιολογικό, είχαμε πάντα. Είχαμε άλλη περίοδο τόσους μήνες να μυρίζει κατά καλό καιρό και είτε με άπνε είτε με αέρα. Εγώ δεν το ξαναθυμάμαι.
0: Τέτοιος ούριος τόπος δεν ξαναγεννήθηκε στη δυστή. Δεν ξανατοποθετήθηκε πουθενά. Ο Θεός που έκανε εκεί τα βάζε. Τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Ναι. Εντάξει. Άστα τώρα, δεν είναι.
1: Δεν συζητάμε για την αντίδραση των μονίμων κατοίκων σε διάφορα θέματα, όχι μόνο στο θέμα του νερού, στο θέμα των λεωφορείων. Μου έλεγε προηγουμένως ένας επαγγελματίας, μα γιατί ας πούμε δεν ασχολείται ο εμπορικός σύλλογος με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν λεωφορεία και δεν μπορούν να κατέβουν οι υπόλοιποι χιώτες στην αγορά.
0: Γιατί ρε παιδιά, ασχολείται κανείς με τίποτα. Τι να πούμε τώρα, άστα να πάνε στα κρέμια τώρα. Δείτε τώρα πόσο καιρό πολεμάμε με το αεροδρόμιο. Πόσο καιρό αλέθουν εκεί χώμα. Αλέθουν ό,τι βρούνε. Πόσο, για 300 μέτρα. Το έχουμε και ένα ανατολικό ζήτημα.
1: Και ετοιμαζόμαστε να το κλείσουμε και εντελώς.
0: Λοιπόν.
1: Άγνωστο για πόσο.
0: Σκατήρια του βιολογικού. Μα ρε φίλε, δεν είναι μια μέρα, μα δεν είναι δυο. Και ακούς και λέει ο Δήμαρχος υπομονή. Τι υπομονή, ρε φίλε. Βρωμά τόπος. Βλέπετε κανένα διαμαρτύρεται. Εγώ τις κάνω εκεί πέρα όλοι. Οι μολόγες της ντροπής της περιφέρειας είναι αυτές νησίδες για να έχουν πράσινο τώρα αυτά τα ταλέσκια. Τι να συζητάμε τώρα. Πίσω από το Μύριο βρωμάει, σκουλίκια έχει. Τα αναφέρουμε, τα δημοσιεύουμε, τα ξαναλέμε. Τι να λέμε τώρα. Ότι ακόμα δεν έχουμε κοινιάσει το δημοτικό κήπο. Τι να συζητάμε τώρα. Τα χάλια μας τα μαύρα έχουμε, παιδιά. Πάρτε κανένα στρωματάκι τώρα. Πάρτε κανένα στρωματάκι να.
1: Α, ναι, είπαμε, διανύουμε περίοδο θερινών εκπτώσεων. Στρώμα θέλεις.
0: Εγώ θέλω να.
1: Μύθος Royal Crown.
0: Αυτό είναι το μύθο θέλω.
1: Ανατομικό διπλό στρώμα.
0: Πόσα ελαττήρια έχει.
1: Με 7 ζώνες στήριξης, pocket και mini pocket. Δεν ξέρω.
0: Α, αριθμό θέλω, δεν παίρνω έτσι.
1: Από 890-599 ευρώ.
0: Θα μου λες αριθμό ελαττήριων.
1: Με αριθμό δεν έχω κάποιο.
0: Α,
1: με ζώνες έχω.
0: Με ζώνες, κάνεις ζώνες εγώ.
1: Λες να λέει παραμέσα πόσα είναι.
0: Βέβαια, μπορεί να μην έχει ελαττήρια, μα δεν ξέρω.
1: Περίμενε.
0: Όταν κοιμάμαι το σκέφτομαι. Λέω έχει 892 ελαττήρια.
1: Όχι, δεν γράφει ακριβώς πόσα.
0: Είδες. Λοιπόν, αν θα πάτε στο Golden Sands στο Καρφά, 32.080 κλείσε το εισιτήριο. Το εισιτήριο, την κράτηση, γιατί γίνεται ο χαμός.
1: Εκεί έχουν νερό.
0: Αύγουστο. Εκεί έχει νερό, έχει νερό, παιδιά.
1: Εκεί νερό έχει.
0: Νερό έχει και ο Ζούρα Κοτσερασβίλη φτιάχνει τα μενού εκεί. Πάτε, μπουφέδες κλπ. Και το πρωί τώρα, μέχρι τις 10.30 ώρα, έχει πρωινό μπουφέ. Λοιπόν.
1: Σήμερα.
0: Αν θέλετε να κάνετε ασφάλεια νερού. Έχει, υπάρχει, βέβαια, ασφάλεια δίψας.
1: Έχει.
0: Δε, βέβαια, δες που είναι Γιώργουλη. 690-605-1419. Για κάθε πρόβλημα που υπάρχει λοιπόν, αυτό το πρόβλημα δίψας, πάτε, κάνετε μια ασφάλιση. Θα σας βρει η Δέσποινα την κατάλληλη εταιρεία η οποία ασχολείται με θέματα δίψας και θα ασφαλίσετε τη δίψα σας. Λέω τώρα εγώ ένα πρόβλημα ρε παιδί μου τοπικό το οποίο υπάρχει. Πρέπει οι ασφαλιστικές να ενσκύπτουν και στα τοπικά μας. Λοιπόν, κάτσα από κάτι που...
1: Σαν σήμερα το 1974.
0: Αμάν, δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Εκδηλώνεται στην Κύπρο ο δεύτερος Ατήλας.
0: Α, μπράβο.
1: Και σε ένδειξη διαμαρτυρίας η Ελλάδα αποσύρει τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ.
0: Ναι, να το χέστηκε μετά από τη μίσα που
1: έρθει. Ξαναμπήκαμε όμως, ε.
0: Μετά. Μην μετά από λίγο.
1: Το ΕΛΑ, ΕΟΚ, όχι ΕΛΑΣ, ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο.
0: Μην τα μπλέκεις τώρα.
1: Όχι.
0: Τώρα πήγαμε στον Ανδρέα Παπανδρέου τώρα.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη. 74, ναι.
0: Ναι, μιλάμε για το Κωνσταντίνο Καραμαλή τώρα, 74. Λοιπόν. Κάτι που πρώτη φορά γίνεται και μου αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο, συνταξιαρχία μας. Μας ενημερώνει λοιπόν ότι το Σάββατο 15 Αυγούστου.
1: Αύριο.
0: Αύριο, ναι. Η μέρα εορτασμού της κοιμήσεως Θεοτόκου θα πραγματοποιηθεί στις 8 το πρωί η επίσημη τελετή έπαρσης της σημαίας στο κάστρο της Χίου, άνωθεν της κεντρικής πύλης Πόρτα Ματζόρε.
1: Και η υποστολή.
0: Η υποστολή θα γίνει 7:40. Λοιπόν, η τελετή εντάσσεται σε εκδηλώσεις τιμής και μνήμης της ημέρας και πραγματοποιείται σε ένα χώρο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα για τη Χίο και τον ελληνισμό. Μπράβο, ταξιάρχε Παναγιώτη Λιμπερέα, χρόνια πολλά και για τη γιορτή σας.
1: Α, γιορτάζει αύριο.
0: Μου. Βέβαια, γιορτάζει. Παναγιώτη.
1: Όχι, βέβαια.
0: Παναγιώτης.
1: Δεν γιορτάζουν όλοι οι Παναγιώτηδες αύριο.
0: Α, και όχι, γιορτάζει.
1: Εντάξει.
0: Θα μου πεις τώρα εσύ.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο, το Σάββατο το πρωί θα γίνει λοιπόν η έπαρση της σημαίας, 8 η ώρα.
1: Ο Νότης γιορτάζει αύριο. Ανέκαλε,
0: αφού
1: γιορτάζει.
0: Αφού έκανε γιορτή, ρε,
1: αφού το γιορτάζει.
0: Έγινε, έγινε διαδήλωση, έγινε τώρα. Τι
1: μέσα. Σωστό κι αυτό.
0: Δεν το ξέρει αυτό το πράγμα. Ολόκληρη αυτή έγινε. Συγκεντρωσάρα, 1000 άτομα είχε. Πήγαν να το φυγηθούν, δεν είχε μάνια πολλά. Φάνηκε ένα σουβλάκι, είχε διάφορα εκεί δέσματα.
1: Είχε καλό φαΐ.
0: Εγώ με το φαΐ δεν τα πάω καλά το βράδυ.
1: Είχε καλό φαΐ, σε ρωτώ.
0: Είχε.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος έφαγε.
0: Βρήκε για το σπίτι, πήρανε μερικοί. Ναι, έφαγε, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Πού βασταγάμε τώρα. Α, είμαστε στην
1: Στα χρόνια πολλά.
0: Να, στα χρόνια πολλά, ναι, χρόνια πολλά.
1: Άρα αύριο γιορτάζουν οι Παναγιώτηδες, οι Παναγιώτες.
0: Οι Μαρίες.
1: Οι Μαρίες,
0: όχι,
1: οι Μάριοι.
0: Όχι όλες οι Μαρίες.
1: Όχι όλες οι Μαρίες, όχι όλοι οι Παναγιώτηδες.
0: Όχι όλες οι Δεσποινές. Όχι όλες
1: οι... Οι ανήπαντρες νομίζω.
0: Σου λέω εγώ, μπέρδεμα μεγάλο. Εδώ κάθε τόπος έχει τα δικά του και καλά κάνει και τα δικά του.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε να πιούμε ένα ποτήρι νερό.
1: Νερό.
0: Ναι.
1: Εμφιαλωμένο, γιατί μην το πιείς.
0: Άκουσα από τον Πέτρο. Πάω να πιω ένα. Το ευχαριστηθώ.
1: Το λοιπόν, καλά να περάσουμε χωρίς ακρότητες.
0: Καλή ξεκούραση, παιδιά.
1: Για να είμαστε όλοι εδώ τη Δευτέρα το πρωί, έτσι.
0: Ναι.
1: Άντε.
0: Γεια σας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Χρόνια πολλά για την αυριανή μεγάλη μέρα.
1: Γεια σας. Λοιπόν.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Καλησπέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
5: Καλημέρα.
4: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
5: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
4: Μπράβο,
5: καλώς του μάγου με τα δώρα. 10.
6: 1, 2, 3.
7: Καλώς του μάγου.
5: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
4: Βρε γύρω ψευτήλα.
5: Καλημέρα.
6: Χάος.
5: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής

0: Καλή σας μέρα, καλημέρα Χάος.
1: Όλα μου λένε ο άνθρωπο.
0: Σήμερα είναι Παρασκευή, έτσι.
1: Μπορεί να τα αντέξει.
0: Παρασκευή 14 Αυγούστου.
1: Το πόνο και τη μοναξιά.
0: Φτάνουμε στο... αυτό ήταν, έτσι. Φτάνουμε, δεν είμαστε ακόμα. Αυτό ήταν για τους εκδρομείς.
1: Ο χρόνος φέρνει.
0: Για μας έχουμε ακόμα... Έχει δρόμο η...
1: και τις πληγές μας...
0: Έχει δρόμο το καλοκαίρι και το όμορφο καλοκαίρι ξεκινάει εντός ο λίγο. Λοιπόν, καλημέρα Χάος, μέχρι τις 10 θα είμαστε και σήμερα εδώ. Εδώ στο ραδιόφωνο, στα 95,5, στα Facebook, στις τηλεοράσεις, στα όπου μπορεί ο καθένας και μας ακούει.
1: Για να της μιλήσω.
0: Δεν μπόρεσα ποτέ. 2271-02-5678 το τηλεφωνό μας. Αν έχετε κάτι να μας πείτε, έτσι ευχάριστο.

0: Λοιπόν, παραμονές της μεγάλης, μεγάλης γιορτής, το, πώς το λένε, το Πάσχα του καλοκαιριού. Σήμερα δεν έχουμε καμία γιορτή, θα δούμε αν έχουμε τίποτα γενέθλια, έτσι. Α, έχουμε γενέθλια σήμερα. Σήμερα έχουμε γενέθλια, παιδιά, και έχουμε και εδώ δικά μας γενέθλια. Γιορτάζει εδώ η δικιά μας η Ευγενία. Ευγενία Κότη έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Πολύχρονη και πολύχρωμη, δεν ξέρω αν μας ακούει, βέβαια. Κάποιος από εσάς που μας ακούτε θα τη δείτε και θα τη πείτε, θα τη μεταφέρετε εδώ. Πολύχρονη και πολύχρωμη, έτσι.
1: Να πάει και να γυρίσει.
0: Αύριο τώρα, δηλαδή από τώρα να πιάσουμε να λέμε, να ευχόμαστε, να παίρνουμε τηλέφωνα, μηνύματα και τα...
1: Μη ξεθοριάζει.
0: Δεν θα μας στάσει νομίζω ούτε η επόμενη εβδομάδα.
1: Γιατί ο δικός της λόγης...
0: Κοίμησε σε Θεοτόκου λοιπόν, αύριο Σάββατο.
1: Τις νύχτες...
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Χρόνια πολλά, καλά, με υγεία, με...
1: Μα έχω χρόνια να τη δω...
0: Χρόνια πολλά και για το Σταμάτι. Το Σταμάτι, το Σεραφείμ, το Γεράσιμο, το... τη Σταματίνα. Αυτοί γιορτάζουν την Κυριακή. Είναι τώρα, θα... αυτοί πέσανε τώρα μέσα στη γιορτή το... Πέσανε μέσα, μέσα στη γιορτή, θα πάνε λίγο άκλα αυτοί. Γεια σου Γιωργάρα μου, να είσαι καλά. Γιώργος Πλακοτάρης, εκλέσβο ορμόμενος. Όχι ορμόμενος, εκλέσβο ακροατής. Καλημέρα, να είσαι καλά φίλε μου, χρόνια πολλά στην Ευγενία.

Λοιπόν, να δούμε σήμερα τον καιρό. Μία επανάληψη από ό,τι βλέπω θα είναι και σήμερα και αύριο της χθεσινής μέρας. Λίγο πιο χαμηλή η θερμοκρασία. Και αυτό λόγω των ανέμων. Οι ανέμοι είναι που θα κρατάνε λίγο πιο χαμηλά η θερμοκρασία. 6 μποφόρ μας δίνει εδώ πέρα, παιδιά. Θα κόψει λίγο την Κυριακή. Ναι, την Κυριακή θα κόψει λίγο. Μετά. Όχι, όπως είναι όλο μαζί, πάει έτσι. Με πτωτικές τάσεις. Βαθαίνει η νύχτα. Κοίταξε να δεις, τώρα ο άνεμος ελπίζω να μην τα χαλάσει. Σήμερα έχουμε το λιμάνι Open Market, αυτή τη δράση που κάνει το επιμελητήριο. Εκεί στη νότια πλευρά του λιμανιού. Είναι όλα τα μαγαζάκια είναι. Έχουν επανδρωθεί. Εντάξει, έχει λίγο αεράκι, αλλά δείτε το αλλιώς. Δείτε ότι, ότι είναι μια δροσιά, ρε παιδί μου. Έτσι, μια όμορφη δροσερή. Δροσερό απόγευμα. Λοιπόν, καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στο καπετάν Αναστάση. Λοιπόν, καλή ξεκούραση με το καλό να σε ξαναντεμώσουμε στα πρωινά μας. Ενημερωμένος ο καπετάν Αναστάση, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη από τα Πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρής. Ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν αύριο, ιδιαίτερα στον πατέρα μου, το γιο μου, την αδελφή μου, την ύφη μου, τη θεία μου. Παιδιά, δεν γίνεται. Αν δεν έχεις Παναγιώτη, θα έχεις Μαρία. Αν δεν έχεις Μάριο, θα έχεις Παναγιώτα. Στην ανεμόσκαλα του πόνου. Λοιπόν, την καλημέρα μου στη. Κόψε. Εκεί στην Ξενιτιά, ο καλός φίλος ο Ευστράτιος ο Πετρέλης. Μια σπίθα στη βροχή του χρόνου. Πάλι ξεχνάς. Λοιπόν, καλημέρα Μανώλη με την ωραία εκπομπή. Από τις λίγες εκπομπές που ακούνε σε όλο τον κόσμο. Μπράβο Ευστράτη, να τα λέμε αυτά. Από τις λίγες εκπομπές που ακούνε σε όλο τον κόσμο. Γεια σου Μάνα, καλημέρα. Καλημέρα στο Σοκράτη. Πολύ δυνατός βοριάς θα έχει. Πού μπορούμε να κάνουμε μπάνιο? Όσο να τα αντέξω το σκοτάδι. Παιδιά, άμα είναι βόρειος, βόρειο-ανατολικός, ενδείκνει

Λοιπόν, προσέξτε, έχουμε και τον τελευταίο μήνα για τις μεγάλες προσφορές από το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανή Κοκολιά. Ο Ζανής Κοκολιάς ολοκληρώνεται με αυτό το μήνα ολοκληρώνεται το φυλάδιο των προσφορών. Ξεκίνησε από το Μάρτιο, είναι Μάρτιος με Αύγουστος. Τώρα σε λίγο θα βγει το καινούριο το φυλάδιο. Έχει ποικιλία σε πλυστικά μηχανήματα, σε γεννήτριες, σε ρούχα εργασίας. Δεν υπάρχει, παιδιά, τώρα έτσι ήταν. Τέτοιο πολυκατάστημα δεν υπάρχει σε όλο το Αιγαίο. Και το έχουμε εμείς εδώ στο νησί μας.

Ναι, βέβαια. Τώρα με τις γιορτές, παιδιά, θα πρέπει να φροντίζετε τα γλυκά σας αυτές τις μέρες να είναι ιδιαίτερα γλυκά, να τα χαρεί ο εορτάζουν ή η εορτάζουσα. Εμείς σας έχουμε την πρότασή μας, έτσι το τεχνικό ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη. Αυτό δεν είναι, αυτό είναι πολυκατάστημα, είναι. Τεχνικό ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη στη Βενιζέλου, είναι Βενιζέλου 84, κολλητά με τον Γιάννη τον Αποστολή. Εκεί θα πάρετε τα εκπληκτικά γλυκά για αυτές τις μέρες, έτσι. Και μην ξεχνάτε, μπαίνοντας, να δίνετε και το στίγμα σας. Να δίνετε και το στίγμα σας. Καλημέρα, Χάος. Γεια σας, κυρία μου. Καλημέρα, Χάος. Πάρτε ένα μασουράκι. Πάρτε ένα μασουράκι έτσι να γουστάρετε. Γιατί δεν το κατάλαβα. Να, μια τέτοια γεύση. Πώς είναι το τραγουδάκι αυτό που ακούμε, το Ορφέας Περίδης, για πού το βάλες καρδιά μου. Ναι, σήμερα είμαστε πιο έτσι του έντεχνου. Είμαστε του έντεχνου τραγουδιού σήμερα, έτσι δεν. Ενά, είπαμε, μιας και από αύριο θα μας... Όχι, αύριο είναι Σάββατο, έτσι. Μιας και από τη Δευτέρα θα μας λείψετε και θα σας λείψουμε. Να σας αφήσουμε μια γλυκιά, έτσι. Με μια γλυκιά γεύση.

0: Λοιπόν, να δούμε εδώ τι άλλα έχουμε σημειώσει αυτές τις μέρες για σήμερα, ειδικά έτσι. Ορίστε, παιδιά, σας το λέγαμε ότι έχουμε λιγότερο κόσμο από τις... Γεια σου Άννα, καλημέρα και του χρόνου, να χαίρεσαι. Λοιπόν, έχουμε εδώ δήλωση από τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον Παντελή τον Μπουρνιά. Έχει το χαρτοφυλάκιο του απόδημου ελληνισμού. Αρκετοί επηρεάστηκαν, όπως λέγει εκείνος, από το παγκόσμιο κύμα ακρίβειας. Μία τετραμελής, ο Παναγία μου, έτσι. Μία τετραμελής οικογένεια για να έρθει μόνο για να έρθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να μας έρθει, θέλει 10.000 ευρώ. Ειδικά το Χίος, το Αθήνα Χίος και το Χίος Αθήνα. Δηλαδή μπορεί να έχει ένα χιλιάρικο να πας μέχρι την Αθήνα και μετά να θες 9 χιλιάρικα να πας και να έρθεις από Χίο Αθήνα και Αθήνα Χίο.
1: Σκοτιά, η δική μας αγάπη τώρα έσβησε πια.
0: Αλλάζουν και κάποια πράγματα. Πρόσεξε να δεις, έχει δίκιο ο Παντελής ο Μπουρνιάς εδώ πέρα. Αλλάζουν και οι συνήθειες των γενεών, έτσι. Άλλο συναισθηματικό δέσιμο έχει με την πατρίδα, έχει με τη Χίο... πώς το λένε, έχει ο Χιώτης πρώτης γενιάς που έφυγε εδώ από το νησί μας, 16 χρονών, 17 χρονών, έφυγε από τα χωριά να πάει στην Αμερική να... Και άλλο είναι τα παιδιά ή τα εγγόνια ή τα παιδιά των παιδιών, ο παιδιά το... έπαιξε ρόλο λέει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μια και αρκετοί φοβούνται ότι είμαστε κοντά στη ζώνη κινδύνου. Ξέρεις, είναι και κάποιοι που δεν έχουν σχέση με γεωγραφία. Όχι, γιατί εμείς το λέγαμε ότι... πώς το λένε, εμείς το λέγαμε ότι... είχαμε φέτος λιγότερο κόσμο. Λοιπόν, να είσαι καλά, καλές διακοπές, Μανώ. Ποιες διακοπές, ρε Σιάννα, ποιες διακοπές. Θα μας φάει το ξενύχτη. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο. Λοιπόν, όπως λέει και ο Αναστάσης ο Μουντές, άντε και ως που να γυρίσεις θα είναι άλλη Χίος. Έλα Χρήστε. Θα έχει ανοίξει ο κήπος, θα πετούν τα υδροπλάνα, θα έχει ξεκινήσει δίκη στο Μέγαρο, θα έχει τελειώσει το αεροδρόμιο. Οι Τούρκοι και οι εξανατολών τουρίστες θα έρχονται στο καινούριο Τελωνείο. Ρε φίλε, αν είναι να κάνει περιστέρια, να γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές χαλάλι. Χαλάλι. Βρες, έχει άλλαξει η κατάσταση με τα στενάκια πέρα του Ορμούς. Ας έχει, γιατί κάτι άκουγα σήμερα πάλι το πρωινά το... Εντάξει, θα μου πεις, τα άκουγα στο Sky, έτσι. Ο Sky άνετα θα μπορούσε να έχει ανοίξει και ένα γραφείο, πώς το λένε, τελετών. Μάρε φίλε, λίγο να τον ακούσει έτσι και το... Κάτι λέει για την πορεία των καυσίμων, ότι θα τα... Η πορεία των καυσίμων θα τραβήξει τις μεταφορές, οι μεταφορές θα τραβήξουν τα καύσιμα, τα καύσιμα θα τραβήξουν την ενέργεια. Δηλαδή, αν δεν είσαι στο γραφείο λύσης, που βλέπουν έτσι, έχουν εκεί ένα στρατηγείο, βλέπουν τις εξελίξεις. Τακ, φύγε από εδώ, παπ, φύγε από εκεί. Θα σε κατευθύνει στην ενέργεια, θα σε κατευθύνει στην ασφάλεια. Έχεις μια πολυκατοικία, είσαι σε μια πολυκατοικία, δεν θέλει κανείς να αναλάβει να γίνει διαχειριστής. Λοιπόν, μπορεί να αναλάβει και τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Πάρα πολύ δυνατό, έτσι. Έχει το καλύτερο ενεργειακό συμβόλαιο, δηλαδή, πού θα πας. Όχι ρε φίλε, δεν είναι ο Ήρων ο καλύτερος. Όχι, δεν είναι η ΔΕΗ. Δεν είναι η Ζενίθ, δεν είναι αυτή, δεν είναι η άλλη. Έχει μπροστά του μια βεντάλια. Τάκ, πήγαινε εσύ εδώ, εσύ εκεί, έλα εδώ, εσύ φύγε, εσύ έλα εδώ. Εκεί στην αρχή της καλοπλήτου, παιδιά, μην το ξεχνάτε, έτσι δεν το... Να το δήλωσε και ο Βάνς, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, J.D. Vance. Έδωσε μια συνέντευξη. Ο στόχος της αναμέτρησης ΗΠΑ Ιράν είναι να διατηρηθούν χαμηλά οι τιμές των καυσίμων. Οχ, οχ. Η τιμή, λέει, του πετρελαίου υποχώρησε και είναι πολύ πιο χαμηλά από τα υψηλά τα... Ρε, ας σου πω κάτι, μην πάτε μακριά. Δείτε από εμάς, έχουμε πάθει το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Το ξέρετε τι είναι αυτό το σύνδρομο της Στοκχόλμης? Είναι αυτό που παθαίνουν οι... αυτούς που τους απαγάγουν και στην αρχή αισθάνεσαι άσχημα, αυτούς που σε απαγάγανε, τους μισείς, τους κάνεις, τους ράνεις, τους... Και μετά καιρό τον καιρό, ακόμα λέει και τους ερωτεύονται και τους παντρεύονται. Έτσι πάθαμε εμείς με την Αμόλυβδη. Τόσο καιρό το είχαμε στο 1,60 τόσο, 1,67, 1,58. Μας το πάνε με τα ορμούς στα 2,100. 2,100 τόσο, 2,200. Μπαίνω εγώ σήμερα να δω, βλέπω τιμή πρατηρίου 1,919. Ωρε φίλε, τζάμπα, τζάμπα. Έχει ένα πρατήριο είναι στο 1,919. Το ίδιο, 1,92, 1,92, 1,92, 1,92, 1,93, 1,94. Εκεί παραμπαρίζουν όλα. Ακριβότερη τιμή πρατηρίου θα βρείτε στην Αμόλυβδη, 2,14. Α, καλά, τα ψαρά είναι άνευ εκτός συναγωνισμού. Η ηρωική νήσο των ψαρών, το νησί του Κωνσταντή Κανάρη, έχει αυτή τη στιγμή τιμή αβόλυβδης 2,223. Γιατί μπορούν και το κάνουν. Μέχρι να σηκωθεί ο Κωνσταντής ο Κανάρης να σας κάτσει ένα μπουρλότο στο κάθισμα. Ναι, άλλο πήγα να πω και το... Λοιπόν, καλημέρα. Μαρία Πολύχρονη, με την ευκαιρία, ναι, γιατί είναι Μαρία Καλαγκιά είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα Μανώλη, χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουμε αύριο. Λοιπόν, καλημέρα, τώρα που λέμε για τη Μαρία την Καλαγκιά, έχει μια πολύ ωραία εκδήλωση. Είναι η ίδια παράσταση που έγινε sold out. Μια διαδρομή στη θάλασσα, στο φεγγάρι, στη μνήμη, στο φως της Βάρδιας. Το κάνει το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου. Πάρα πολύ. Μια βραδιά αφιερωμένη στη θάλασσα, στους ναυτικούς, στους ανθρώπους της θάλασσας. Σαν ένα νυχτερινό ραδιόφωνο, έτσι. Η Μαρία Καλαγκιά, ο Γιώργος Ομισετζής, την Τρίτη, 18 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στην Πέτρα του Ομήρου. Εντάξει, τώρα έτσι φαντάσου, έτσι. Παιδιά, να ξέρετε ότι είναι για πολύ καλό σκοπό, γίνεται αυτό από τους συνταξιούχους ναυτικούς μας. Θα είναι πολύ ωραίο, διοργανώνεται από το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου. Μπορείτε να πάρετε και εισιτήρια. Έχει στο βιβλιοπωλείο επίκεντρο, στην παραλιακή του Βροντάδου, στο καφέ Γιαλού.
2: Είναι κάτι στιγμές τρυφερές και λες.
0: Στο Γιώργο το Μισεντζή, στο...
2: γνωστές τυλιγμένες.
0: Θα βρείτε κάνα συνταξιούχο ναυτικό να πάρετε ένα.
2: Σε γυρνούν απαλά.
0: Αλλά θα είναι ωραία βραδιά, έτσι. Θα είναι, πώς το λένε, θαλασσινά κατανυκτική βραδιά.
2: Για όλα αυτά που ζητάς.
0: Εγώ πάλι με πιο πολύ του ποδοσφαίρου. Με πιο πολύ του ποδοσφαίρου, δυστυχώς χθες.
2: Για το τίποτε.
0: Δυστυχώς.
2: Ευτυχίας.
0: Ο ΠΑΟΚ.
2: Και γυρνά.
0: Ρε φίλε, δεν ξέρω. Παλικαρίσια εκεί.
2: Του καθρέ.
0: Και αυτοί οι διαιτητές πια. Εντάξει, ήμαρτο.
2: Μαθή της κακής
0: συγκυρία. Ήμαρτο, ρε φίλε. Λοιπόν, αποκλεισμός χθες για τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά χάσε 3-2 από την Άντερλεχτ. Με δύο ήττες ολοκληρώθηκε η παρουσία στο Europa League. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει βέβαια στο Conference League.
2: Βάθια.
0: Εκεί έχει μπροστά του την Μπράνο.
2: είναι κάτι στιγμές.
0: Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Σήμερα είναι και η συνάντηση Μαρινάκη με τη Λίμπαρ. Εκεί θα ξεκαθαρίσει το τι θα γίνει στη συνέχεια. Έτσι, ρε παιδιά τώρα, εντάξει, ακούω και κάτι γύρω γύρω, κάτι προπονητάδες των καφετεριών και το... καλά ήταν και με τη Λίμπαρ, θα τη βγάλει την παρέλαση.
2: Για τους κι...
0: Θα τη βγάλει την παρέλαση, θα κάνει Χριστούγεννα, θα κάνει Thanksgiving.
2: Για το ρο...
0: Τι ανάγκασμας, που έχεις να παίξεις μπάλα από πέμπτη δημοτικού. Από πέμπτη δημοτικού που έχεις να παίξεις μπάλα, που σε βάζανε για να συμπληρωθούν οι ομάδες. Και μας έχεις γίνει τώρα και κριτικός, πώς το λένε, κριτικός ποδοσφαίρου. Ναι ρε φίλε, αλλά δείτε το... Λοιπόν, χθες το είδαμε παρουσία πίτσας, λύκος.
2: Από τα βάθη της...
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Και από του νου τα ύψη.
0: Και εμείς τρεις πήραμε, δύο specials, μία απλή. Είπα και καλημέρα χάος στο τηλέφωνο, μου φέρανε και τα τυροπιτάκια. Άμα λες καλημέρα χάος στην παραγγελία πίτσα λύκος, σου έρχονται και τυροπιτάκια. Ναι, ναι, όχι να πας στη Φάρκινα που είναι το έτσι. Να πάρεις τηλέφωνο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή 2271 027 27 7.
2: Μια σφαίρα υγρή γύρω από τη γη, μια ουράνια δεξά.
0: Δε, δε παιδιά δεν υπάρχει, είναι εμβληματικό έτσι είναι τα... Εμβληματική η πίτσα. Τα... Τι να λέμε τώρα, δεν θα τα... 50 χρόνια του χρόνου κλείνει 50 χρόνια. Μισό αιώνα.
2: Από το βυθό, από το μάτο.
0: Το 2027 κλείνει μισό αιώνα.
2: Να βρω όλα τα χαμένα, ίσως να βρω...
0: Έγινε το 77. 77 έρθε στοιχείο και το... Ορίστε, Μαρία, Μαρία, χρόνια πολλά Μαρία Καλαγιά, θα έρθουμε να σας ακούσουμε.

0: Παιδιά, να πάτε, θα είναι μια πολύ ωραία. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία, πώς το λένε, μουσική τέτοια εκδήλωση. Λοιπόν, έβλεπα, παιδιά, ένα βιντεάκι, γιατί δεν είμαστε και ανθρώποι, ρε φίλε, στη λιμνοδεξαμενή Καριών, στις πλαγιές του προβάτιου όρους, το ανέβασε ο Γιώργος ο Μισετζής. Περιγράφει λίγο την κατάσταση, έτσι.
1: Τι ωραίοι που είμαστε, μα τι ωραίοι που είμαστε. Να, ηχείος και ο Τσεσμές απέναντι. Έργο μάλλον της περιφέρειας. Πέρασε ο εργολάβος.
0: Φυσάει πολύ. Είναι ο εργολάβος της περιφέρειας που πήγε να κάνει εκεί τον καθαρισμό των... Έχει αφήσει, παιδιά, ό,τι έκοψε, ό,τι έχουν μείνει όλα πάνω στις πλαγιές των τέτοιων. Χθες το είδα το βιντεάκι αυτό που έκανε, που ανέβασε ο Γιώργος ο Μισετζής. Και λέω, λες ρε φίλε, εντάξει, μπράβο, καλά έκανε. Πολύ καλά έκανε. Κύριοι της περιφέρειας, θα συνδράμετε να πάτε εκεί πέρα να δείτε τι γίνεται. Για θα συνδράμετε όταν πάρει καμιά φωτιά. Αυτό δεν είναι να πες τσιγάρο. Να περάσει άνθρωπος να φτύσει με αυτόν τον καιρό, θα πάρει φωτιά.
2: Η νύχτα αυτή θα έρθει να μου βρει μια γη.
0: Μάλιστα, κάπου στο βίντεο λέει ο Γιώργος ο Μισετζής ότι επικοινώνησε, λέει, με την περιφέρεια και του είπαν, ναι, το έχουμε δει, λέει, αυτή την κατάσταση, λέει, τι θα γίνει για το... Δηλαδή τρελαθήκανε για αυτοί. Τρελαθήκανε για το... Λοιπόν, στο Βροντάδο τώρα μας περισσεύει, λέει, το νερό. Φέτε να σας στείλω με λιγάκι. Στείλε δύο κυβικά, βρε Αναστάσια. Γεια σου, Μαρία, καλημέρα, καλές διακοπές. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στα αθλητικά μας. Σήμερα το απόγευμα παίζει ο Στεφανής ο Τσιτσιπάς. Α, προκρίθηκε μάλλον, έτσι. Με το Βαλεντίν Ρογιέρ. Κάτσε να δω αν έχει τίποτα άλλο σε ποδόσφαιρο. Έχει κύπελο Ιταλίας, Φιωρεντίνα, Μπενεβέντο, δεν την ξέρω. Πρωτάθλημα Πορτογαλίας, Sporting Λισαβόνας, Βιτόρια Γκυμαράες. Champions League Αγγλίας, Wolves, Blackburn. Ακόμα δεν... δεν έχουμε τίποτα άλλο σε αθλητικά, έτσι. Κάτσε ρε εσύ, ρε εσύ Αναστάση, εδώ διαβάζω ένα άρθρο μες στην αλήθεια σήμερα στο site. 40 χρόνια τέτοιο χάλι δεν έχω δει. Λέει ο τουριστικός επιχειρηματίας ο Πέτρος Φεγκουδάκης για το ξενοδοχείο Κιβέλη στο Βροντάδο. Από το χειμώνα, λέει, γνωρίζουν το πρόβλημα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Εδώ και ένα μήνα έχω ξοδέψει για βιτία νερού 4.100 ευρώ. Αυτή τη στιγμή 30 δωμάτια, 70 επισκέπτες είναι χωρίς νερό. Ρεζίλη και δυσφήμιση του νησιού. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη. Οι 70 επισκέπτες, παιδιά, είναι σαν να το λένε σε άλλους 300 ανθρώπους. Παιδιά, για διακοπές που είχαμε, χείο, μην πας χείο τότε. Το μόνο νερό στη Χίο είναι το γύρω-γύρω. Το γύρω-γύρω, το γύρω-γύρω που υπάρχει στη θάλασσα. Μην πάτε Χίο. Νερό για μέσα στα σπίτια, στο για μπάνιο, για να πιείς. Γι' αυτό δεν έχει τίποτα. Ωραία διαφήμιση. Μιλάμε για διαφήμιση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, έτσι. Παιδιά, εγώ είχα μιλήσει για... συγγνώμη, τα βιτία αυτά... είναι ο Δήμος δεν σας τα φέρνει. Λέει εδώ πέρα 4.100 ευρώ έδωσα για βιτία. Ρε παιδιά, εμείς που μιλήσαμε με τον αντιδήμαρχο Βροντάδου, το Θοδωρή του Παντελόγλου, μου είπε ότι όποιος έχει θέμα ας επικοινωνήσει μαζί του.

Φοβερή καφεδιά σήμερα, έτσι. Καλά και σήμερα και κάθε μέρα, Series Bakery. Σήμερα είναι φρέντος εσπρέσος μέτριος. Φρέντος εσπρέσος μέτριος.

0: λίγο στα αθλητικά μας. Είδα κάτι πολύ ωραίο χθες από το Δήμο της Χίου και μπράβο του. Τιμήθηκε ο διεθνής παγκόσμιος πολίστας Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης. Ένα παιδί του ναυτικού ομίλου Χίου, ένα παιδί της Χίου, ένα παιδί του χιώτικου DNA υδατοσφαίρησης. Χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο του Σίδνεϊ, στο Σίδνεϊ το φέτος. Το πρώτο χρυσό είναι το μόνο που έλειπε από τη συλλογή. Ένας εξαιρετικός πολίστας, ένα καλό παιδί βασικό. Παιδιά, σας έχω πει, βλέπω αυτά τα παιδιά στο δρόμο. Έλα ρε Κωστάκη, τι γίνεται, είδα προχτές τον Γιάννη τον Φουντούλη. Ρε σε Γιάννη, σε παρακαλώ, του λέω, να κάνουμε μια συνέντευξη και τέτοια. Μιλάμε τώρα, παιδιά, για ένα παίχτη, για μια σειρά παιχτών, αυτοί που έχουν στελεχώσει την αντρική ομάδα, την αντρική ομάδα, τις εθνικές ομάδες στο πόλο, που έχουν βγει από τα σπλάχνα του ναυτικού ομίλου, από τα σπλάχνα του νησιού μας, που έχουν πάει, δεν πάει πιο ψηλά. Δηλαδή ο Γιάννης ο Φουντούλης στο παγκόσμιο, στο τελευταίο παγκόσμιο που είχε πάρει μέρος, είχε βγει στη χρυσή εφτάδα, στην καλύτερη εφτάδα στον πλανήτη. Και τον βλέπω στον δρόμο και του λέω να κάνουμε μια συνέντευξη, να πούμε δύο λόγια. Και βλέπεις αυτή τη σύσταση, αυτή την ταπεινότητα, αυτή την... Τι, να ήμουν εγώ και να είχα πάρει το παγκόσμιο, να φόραγα το χρυσό. Βρα και στον ύπνο μου θα φόραγα το χρυσό μετάλλιο. Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Όχι, μπράβο, μπράβο στα παιδιά, μπράβο και στα... και στις ομάδες τους, μπράβο και στις οικογένειές τους. Γιατί το σημαντικό είναι ότι είναι καλά παιδιά. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφω σε λίγο, γιατί έχω βραχνιάσει, δεν μπορώ να το πάω σε ρί.
1: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
1: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Δόμηση Χίου όμικρον έψιλον. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κοστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι.
4: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές.

0: θρησκευτικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά, το Ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Καλημέρα, χάος, 9:36, πρώτα λεπτά, με εδώ, μετά τη διαφημίση, επιστρέψαμε. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλά, θα πάμε και ναυτικοί, θα γίνουμε και ναυτικοί.
1: Γράμμη Βικτόρια.
0: Ναι, θέλω να πω, δεν θα σα. Θα μας λείψετε και τα σχετικά. Σύντομα θα ξαναβρεθούμε. Λοιπόν, 28 Αυγούστου έχει μια ωραία εκδήλωση στα Καρδάμιλα. Υπό την αιγίδα της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων. Μουσική βραδιά αγάπης. Όλα τα έσοδα από το Κουμπαρά θα διατεθούν στο ΚΔΑΠ Καρδαμήλων για γραφική ύλη. Λοιπόν, προσέξτε, η μουσική είναι ο Αργύρης ο Κουριάς, ο Σάκης ο Σεζένιας, η Θοδόρα Παπαδοπούλου που τραγουδάει, έτσι ήταν. Λοιπόν, οι καλλιτέχνες τώρα που θα πλαισιώσουν είναι ο Στέλιος ο Κουμπιάς, πρόεδρος συνταξιούχων, Δημήτρης Ζαφύρης, συνάδελφος, Σίμος Καραουλάνης, χοροδιδάσκαλος, Μιχάλης Κοντούδης, πολιτευτής, Γιώργος Κυριώτης, Κυριάκος Μπαλής, Βάσο Κρυτάκη, γνωστή από την περιφέρεια, και ο μαραθωνοδρόμος μας ο Χριστόφορος ο Μερούσης. Βρε, για δε βρε καλλιτέχνες που έχουμε. 28 Αυγούστου, 8:30 στο Μάρμαρο, στα Καρδάμιλα.
1: Όσο και να το θέλεις πια.
0: Βαΐε, έχει και κακή. Είχα ρωτήσει, νομίζω, τέτοιες μέρες είχα ρωτήσει ένα καλό φίλο ακροατή, τον Πάτερ Γεώργιο τον Κωνσταντίνο. Του λέω, Πάτερ Γεώργιο, επειδή ακούω από πολλούς καλά είναι αυτές οι ευχές πια, το καλή Παναγιά, καλή Παναγιά. Του λέω, Πάτερ, έχει και κακή Παναγιά. Συγγνώμη κιόλας, Θεέ μου, συγχώραμε. Γεια σου, Βάγε, καλημέρα.
1: Στο σπίτι ο δρόμος σκοτεινός.
0: Δεν ξέρω, μου κάνει λίγο. Αυτή η ευχή λίγο το. Μου πεις, οι ευχές είναι πάντα ευχές έτσι προς Θεού, δε.

Λοιπόν, ναι, το μετάλλιο αυτό, όσοι είσαστε στο Facebook, είναι το μετάλλιο του ημιμαραθωνίου. Θα έχουμε και κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 23 Αυγούστου στον Κάμπο, 7 με 12 δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων. Κυριακή 23 Αυγούστου, δηλαδή πότε είναι, σε 9 μέρες. Μάλιστα, υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, είναι από αυτούς τους ημιμαραθώνιους, παιδιά, που θα είναι, πώς το λένε, sold out.

Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα. Μιχάλη, τσακό στην παρέα μας. Από το Πι και Φι Αργέντη 4 και 6. Όχι, ο Μιχάλης δεν γιορτάζει, δεν ξέρω αν έχει καμία. Μάρια, τέλος πάντων. Κάντε μια βόλτα, πηγαίνετε να δείτε τις τελευταίες έτσι, επισκευές που θέλετε να κάνετε. Σε κλειδιά, σε ρούχα, σε παπούτσια. Είναι, είναι το νούμερο ένα. Και χρέη κλειδαρά και πάτους έχει για τα παπούτσια. Ό,τι πάτο χρειαστείτε, έτσι δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Λοιπόν, καλημέρα Μανούλη, καλή εκπομπή, καλό 15 Αύγουστο. Αυτή είναι ευχή, ωραία, καλό 15 Αύγουστο, σωστό. Για εξήγησέ μου ρε Λευτέρη, αυτό το καλή Παναγιά που κολλάει. Αν μου πεις τώρα δεν είναι σωστό να καθόμαστε εμείς εδώ. Λοιπόν, γεια σου Αναστάση, η μπλούζα είναι του Ολυμπιακού, σου πάει πολύ το κόκκινο. Όχι ρε, εσύ είναι το γνωστή τέτοια με το... Η επανάσταση του αυγού. The Evolution.

0: Και τώρα που θα σας αφήσω και μπορεί να μην σας το υπενθυμίζω, έτσι. Αν και θα ακούτε μέσα σε αυτές τις ώρες τις μουσικές, θα ακούτε και τα μηνύματά μας, έτσι το. Λοιπόν, μην ξεχνάτε αυτές τις μέρες που ο ήλιος, παιδιά, είναι έτσι του πολύ ισχυρός, την ενυδάτωση που προσφέρει ένα επιλεκτικό τοπικό προϊόν.
1: Σε βλέπω σάλι.
0: Δεν έχετε δοκιμάσει, παιδιά, το πράγμα, έτσι. Αυτό το iced tea, το θέλειο της ποτοπίας του Πάκη.
1: Είσαι δίπλα μου και λείπει.
0: Αυτό δεν είναι τσάι, είναι βελούδο, είναι έτσι. Έχει μέσα βιταμίνες, έχει 4 θερμίδες μόνο το τίποτα. Δεν έχει ζάχαρη, ίχνος. Έχει ισορροπημένες γεύσεις για το ευρύ κοινό. Και βέβαια ενισχύει το υγιεινό προφίλ του καθενός από εμάς. Και για μένα είναι και σημαντικό το ότι είναι χιωτικό. Είναι της ποτοπιείας στου Πάκη.
1: Δεν θα μιλάνε οι στίχοι για γυναίκες κάρνες, εκείνες που κρατά.
0: Λοιπόν, είχαμε και κρουαζιερόπλοιο. Α, μάλιστα. Γιατί βλέπω και... Α, δεν... Το Αρετούσα. Είχαμε το υπεροκεάνιο Αρετούσα που κατέπλεψε στο λιμάνι.
2: Ξέρεις για τον καιρό, για αυτό...
0: Ναι, είδα εδώ ένα άρθρο στην αλήθεια. Ο γνώριμος επισκέπτης του λιμανιού μας. Παιδιά, όχι, είναι ένα από τα κρουαζιερόπλια αυτά τα οποία δεν μπαίνουν μέσα στο λιμάνι, γιατί έχει κάτι κακοπροαίρετος που... Έχει κάτι κακοπροαίρετος που λένε, κοίταξε να δεις, δεν το λιμάνι μας και είναι μικρό και το ορίστε ρε παιδιά. Κοντζάμ κρουαζιερόπλοιο έδεσε μέσα στο λιμάνι, δηλαδή. Μην τρελαθούμε. Συνονόματος κι αυτός, έτσι. Δεν είναι τυχαίο, παιδιά, ότι όλοι οι μεγάλοι μπουζουξίδες είναι μανούλιδες. Μανώλης Χιώτης, ο ένας και μοναδικός. Μανώλης Καραντίνης. Τον ακούμε τώρα, έτσι. Τι σου κάνει τώρα αυτή η μουσική, έτσι. Καλοκαιράκι, τραπεζάκι, λιμάνι, θέα το Αιγαίο, χταποδάκι, καλαμαράκι, μια χωριάτικη. Ό,τι χρειαστείς, φωνάει στον Γιώργο εκεί, τον ορφανό στο Μόλο. Γιώργο, άρα φτιάσει άλλο ένα τέτοιο. Και να έχεις τώρα αυτή τη μουσική, έτσι. Είναι αυτό που σημαίνει το καλοκαίρι. Καλοκαίρι στοιχείο είναι αυτό. Εκεί στον Καταράκτη, στο λιμάνι, πάνω στο Μόλο, η ομώνυμη ταβέρνα. Κάθε μέρα είναι ανοιχτά, έτσι. 61-292 το τηλέφωνο, αν θέλετε να κάνετε.

0: Λοιπόν, έχει κάτι ενδιαφέρον για τα ενίκια. Αν μου πεις, μας το χάλασε έτσι από τα χταποδάκια και τα καλαμαράκια, μας πήγε στα ενίκια. Από 1η Οκτώβρη μπαίνει, λέει, τέλος στην πληρωμή των ενοικίων με μετρητά. Η πληρωμή θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος. Αυτό είχε προγραμματιστεί αρχικά για την 1η Απριλίου, αλλά επειδή είμαστε στην Ελλάδα, δόθηκε μια εξάμηνη παράταση. Πώς έγινε με τον κήπο? Από ό,τι έμαθα εγώ, ο εργολάβος, ο Δήμος, ζητήσανε μια μικρή παράταση. Λέει, δεν γίνεται να μας δώσετε μια παράταση 2 μήνες? Βλέποντας όμως και γνωρίζοντας το νησί μας ότι είναι το νησί της παράτασης, που καταλήγει μετά το νησί των πέναλτις, λέει το Υπουργείο, πάρε 18 μήνες. Μα 2 ήθελα. Πάρε βρε 18, βρε, πάρε. Βάλε βρε άλλους, βάλε άλλους 16 μήνες. Ο νιός είναι λεβέντης. Πατέρα, βάλε άλλες 200 ρίζες. Ο νιός είναι λεβέντης. Λοιπόν, τα ενίκια από εδώ και πέρα, μόνο μέσα από τις τράπεζες. Οι ενοικιαστές θα πρέπει να δηλώσουν το λογαριασμό τους στο IBAN, που θα μπαίνουν τα μισθώματα, οι παραβάτες θα έχουν κάποιες κυρώσεις. Οι ενοικιαστές από την άλλη, που δεν κάνουν τις πληρωμές ηλεκτρονικά, θα χάνουν κάποια δικαιώματα όπως κρατικές ενισχύσεις, επιστροφές, όλα αυτά τα... Δεν μου λέτε, βρε Σαΐνια, Σαΐνια, Σαΐνια του Υπουργείου. Εγώ... Πάω τέλος πάντων και του λέω πώς είναι το ενίκιο, ρε μάστορα, να έρθω να μείνω με μέσα. Μου λέει 650 ευρώ. Για κανένας. Του λέω, επειδή θέλω, θα μου κόβεις και μια απόδειξη. Κοίταξε να δεις, μου λέει, φιλαράκο, η απόδειξη θα είναι 450 ευρώ. Αυτά θα τα βάζω και στην τράπεζα, θα φαίνεται, έτσι. Τα υπόλοιπα 200 θα είναι μαύρη η νύχτα στα βουνά, μαύρη και στα ενίκια.
1: Κοίταξε την καρδούλα μου, κοίτα και τα σπασμένα.
0: Καλημέρα και στα καρδάμιλα. Καλημέρα στα παιδιά στον Τεστίλ, γεια σου Νικόλα. Τεστίλ All Day Bar στα Καρδάμιλα είναι στον Πυρετό. Σε μία εβδομάδα, ακριβώς την άλλη Παρασκευή, φιλοξενεί τη Γιάννα τη Φαφαλιού σε ένα απίστευτο live. Δεν ξέρω αν έχουν μείνει θέσεις. Σίγουρα έχουν μείνει όμως τα τραπέζια τα οποία κληρώνει η εκπομπή μας. 2 VIP τραπέζια για τη βραδιά αυτή έχουν μπει στην κλήρωση. Είναι πολύ εύκολο να πάρεις μέρος, έτσι. Θα στείλεις το Messenger, ναι, του Facebook το τέτοιο, ναι. Θα στείλεις το Messenger μήνυμα στον Destil Καρδάμιλα. Βρες το τέτοιο, δεν είναι δύσκολο. Destil, με το που γράψεις Destil, αυτό παπ θα στο βγάλει το μαγαζί. Του στέλνεις στο Messenger ένα μήνυμα, Γιάννα, και το ονοματεπώνυμό σου. Η εκπομπή μας κληρώνει 2

0: σπαγέ.
1: Κάτσε να μην κλείσουμε και τις εκκρεμότητες εδώ το... Είδα χθες μια ανακοίνωση από το Δήμο Χίου, το... από το κοινωνικό φαρμακείο. Παιδιά, είναι πολύ ωραία δράση αυτή, έτσι. Στηρίζουμε το κοινωνικό φαρμακείο. Αν έχετε φάρμακα που δεν χρειάζεστε και δεν έχουν λήξει, μπορείτε να τα προσφέρετε στο κοινωνικό φαρμακείο. Είναι στην οδό Φλίσκου 7.
0: Κοίταξε τι.
1: Έχει και ένα τηλέφωνο να ρωτήσετε, 2271-3-51-750. Ναι, εκεί κοντά, παιδιά, είναι και το τηλέφωνο, πρόσεξε να δεις, έτσι. Είναι και το τηλέφωνο του ξεσαβουρώματος. Το τηλέφωνο του ξεσαβουρώματος. Ναι, ναι, ναι. Όταν έχετε σκοπό να πετάξετε, να αδειάσετε, να ρημάξετε μια αποθήκη, να τα βγάλετε και να τα πετάξετε, έχει ένα τηλέφωνο που μπορείς να πάρεις στο Δήμο και να σου πούνε, φίλε μου, συγκρατήσου μια μέρα, βγάλ τα αύριο, βγάλ τα μεθαύριο να περάσουμε, τα πάρουμε κατευθείαν. Είναι το 2271-3, να τη φας, όχι, συγγνώμη, 2271-3-50.000. 2271-3-50.000. Και σου λένε οι άνθρωποι, ούτε να βγεις στα Facebook, ούτε να βγεις φωτογραφία, ούτε να λένε δεν τον το γύφτο, ρε το βρωμιάρι, δεν το... Δηλαδή δεν είναι κάτι δύσκολο, ας πούμε, έτσι. Ολοκληρώνεται αύριο και το φυλάδιο του Χίος Φάρμ. Είναι πραγματικά, παιδιά, απίστευτες οι προσφορές. Οι τιμές φυλαδίου δεν υπάρχουν. 20%, 30% κάτω από τις αρχικές τιμές. Βλέπω εδώ η μπριζόλα Μόσχου στα Βλύσια από 17,80, 12,49. Έλα ρε φίλε. Η μπριζόλα Μόσχου του Γάλακτος όμως, έτσι, από 22 ευρώ, 17,95. Παίρνεις μέρος και στην κλήρωση για δωροεπιταγή, πώς το λένε, 100 ευρώ, 10 θα δοθούνε. Την παραμονή το βράδυ, σήμερα το βράδυ στις 8, θα γίνει κλήρωση. Προλαβαίνετε να πάρετε μέρος, παιδιά, έτσι. Εδώ στο αεροδρόμιο, καθώς έρχεσαι, είναι λεωφόρο ενός 106 και στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης. Δεν υπάρχουν, παιδιά, αυτά τα κρέατα, τα κρέατα στο Χίος Φάρμ είναι τα... Λοιπόν, τη Δευτέρα που μας έρχεται έχουμε ένα πολύ ωραίο αγώνα. Αν βρεθείτε στις Ινούσες, 40 κολυμβητές περίπου θα ενώσουν το λιμάνι των Ινουσών με την Παναγιά. Το πρωί της Δευτέρας είναι ο έκτος κολυμβητικός διάπλους λιμίνι Ινουσών ίσως Παναγιάς. Μπράβο ρε παιδιά, πολύ ωραίο, έτσι. Το 2020 ξεκίνησε μία αθλήτρια μεγάλων αποστάσεων, η Μέρι Λιάρου Μπαρμπαρή, έγινε η πρώτη που έκανε αυτή τη διαδρομή. Ο Δήμος Ινουσών ευχαριστεί και όλους τους χορηγούς που βοήθησαν να γίνει αυτή η δράση. Δευτέρα πρωί είναι τώρα... Δεν ξέρω, μπορείτε να... από το λιμεναρχείο, δεν ξέρω από πού μπορείτε να πάρετε πληροφορίες. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα στον Τεστίλ. Παιδιά, πώς πάει η προπόληση της Γιάννας? Εγώ έχω τα δύο τραπέζια που δίνουμε, έτσι. Λέω, σας στέλνουν μήνυμα και μπαίνουν στην κλήρωση. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο γραφείο λύσης που σας λέγαμε πριν, ο Κώστας Τσακός, η Μαρία Εφράγκου που γιόρταζε, μάλλον γιορτάζει. Η Μαρία γιορτάζει αύριο. Εκεί που πάντα... Χρόνια πολλά σε όλους. Να και ο Λευτέρης Μάριος που μας ακούει, ο Μπαράκος. Εκεί που πάντα... Κοίταξε, είναι πάρα πολύ. Και η Μαρία η Ρέπα, που, η Κιτριλάκη που μας ακούει. Ναι, ναι, ναι, αύριο παιδιά είναι, έτσι. Καλημέρα και στον Αργύρη το Γιαμά που γιορτάζει αύριο. Καλό 15 Αύγουστο, φίλε μου, να είσαι καλά. Μια... Να χαίρεσαι τις κόρες σου. Ο Αργύρης ο Γιαμάς, αντιδήμαρχος Πρόνοιας, που δίνει το παράδειγμα. Έχει τετραμελής οικογένεια, παιδιά. Κύριοι βουλευτές, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του αυτό το... Ναι, ναι, ναι. Έτσι πατάσεις στην... το πρόβλημα της... της φιλορροής των νησιών και της... και της επαρχίας. Έτσι το πατάσεις. Αυτό το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, έτσι το κάνεις, παιδιά. Αλλά εσείς όλες οι κυβερνήσεις, το μόνο που μας έχετε κάνει είναι την πράξη. Την πράξη που γίνονται τα παιδιά. Εσείς μας κάνετε μόνο την πράξη. 4 χρόνια ο καθένας, μόνο την πράξη. Δηλαδή και σε εμάς που το κάνετε, μπορούμε εμείς να κάνουμε παιδιά? Όχι βέβαια. Αλλά δεν θα έρθουν οι εκλογές. Δεν θα έρθουν. Δεν θα έρθουν οι εκλογές, θα σας φτιάξω. Λοιπόν, 9:54. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Και του χρόνου με υγεία, χάρη της Παναγιάς μαζί μας, βοήθεια σε όλο τον κόσμο. Μανώλη, να είσαι καλά, να χαίρεσαι την όμορφη οικογένειά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πια Σεπτέμβρη, θα δούμε.
0: Φευγάτη είσαι κι αμπορώ. Τι μου ζητάς να γίνει?
1: Παιδιά, δεν είναι αυτοί που φεύγουν τώρα που τελειώνει η άδειά τους. Είναι οι γνωστοί οι καλοχειμονάκηδες. Οι καλοχειμονάκηδες να πάνε εκεί που είναι. Ναι, γιατί παιδιά και εδώ αυτό το υφάκι. Αυτό το υφάκι. Εμείς στην Αθήνα, εμείς οι Αθηναίοι, και άμα την προχωρήσει, καλά, από Αθήνα είναι όλοι ρε φίλε, καταγωγή από τον πύργο Ηλίας, καταγωγή από την Άνω Μαγουλίτσα, καταγωγή από τα Γρίνιο, καταγωγή από το... Γιατί δεν το λες ρε, ντρέπεσαι να το... Εμείς οι Αθηναίοι 12 και 1 καλησπέρα. Κοιτάω κι εγώ πάνω, ένας ήλιος δηλαδή, ψήνει αυγό. Ψήνει αυγό στο δίλεπτο. Κάνω και το ρολόι μου. Ρε μάστορα του λέω, τι καλησπέρα. Μα είναι 12 μου λέει και ένα. Έλα Χριστέ και Απόστολε και 5 ξάει ακόμα. Μα τι καλησπέρα ρε φίλε, δεν γίνεται καλησπέρα 12 η ώρα. Είναι αυτοί που θα πιάσουν το καλό χειμώνα, οι γνωστοί καλοχειμονάκηδες. Παιδιά, μην ανησυχείτε. Το καλό το καλοκαίρι, το όμορφο καλοκαίρι, όλοι το ξέρουμε ότι για μας είναι, ξεκινάει το 25 Αυγούστου, το ξεκινάει κάπου εκεί πέρα το Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Δηλαδή να τώρα πας στη Βολισσό εκεί πέρα στην πλατεία του Πυθώνα, τα παιδιά έχουν κάνει μια μαγική ατμόσφαιρα. Είχε χθες ένα πάρτι πολύ ωραίο. Χθες το βράδυ είχε ένα πάρτι ωραίο, ατμοσφαιρικό εκεί στο Χαρβάντι. Μαξιλάρι, το φεγγάρι, οι περσίδες, τα κοκτέιλ. Όχι οι περσίδες στο παράθυρο, οι περσίδες είναι οι αστερισμοί που πέφτανε. Καθίστε μαζί μου παιδιά, θα μάθετε πολλά, πολλά. Δεν υπάρχει τώρα, κάθε απόγευμα 7:30 ξεκινάει.

0: Λοιπόν, και να προσέχετε ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, έτσι. Αυτές τις μέρες τα τηλεφωνήματα, επειδή έχουν αυξηθεί λόγω καλοκαιριού, αυτοί οι μάστορες, αυτοί οι τύποι που παίρνουν τηλέφωνο. Διάβαζα χθες ένα περιστατικό, παιδιά. Επίσανε 49χρονο να βάλει χρήματα και κοσμήματα σε μία σακούλα για να βγουν φωτογραφία από δορυφόρο και drone. Έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης ένα 49χρονο στο Αίγιο. 12 Αυγούστου τον πήρανε τηλέφωνο. Και καλά, ότι είναι αυτολογιστή. Πώς με πήρανε τηλέφωνο και μου λέει: «Έλα ρε Μανουλάκη, ο Παύλος, ο Παύλος». Ο Παύλος μου λέει: «Έλα ρε», του λέω, «αυτολογιστή, ποιο λογιστή ρε», του λέω, «έλα, δεν ξέρω το λογιστή σου». «Έλα», του λέω, «ο Παύλος είσαι». «Ναι», μου λέει, «ο Παύλος». Δηλαδή καταλαβαίνεις πόσο φαίνεται το... Λοιπόν, τον πήραν, λέει, από το λογιστή του, τον πήσαν να βάλει κοσμήματα σε μια σακούλα για να καταγραφούν και να φωτογραφηθούν από δορυφόρο για να μην φάει πρόστιμο. Έβαλε λοιπόν σε μια σακούλα κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ και τα άφησε στην αυλή του σπιτιού να περάσει ο δορυφόρος από πάνω, να τον βγάλει μια ολόσωμη. Μια φωτογραφία αν φας και μια φωτογραφία αν δεν φας. Όχι, προφίλ. Πέρασαν οι δράστες, ο δορυφόρος δεν πέρασε, τσιμπήσανε τη σακούλα, άντε γεια. Ρε φίλε, 41 ετών δηλαδή, έτσι. Μα είναι δυνατόν. Λοιπόν, και να προσέχετε με την οδήγηση, παιδιά, αυτές τις μέρες. Τες έγινε έξω από τη Δημαρχία ένα τρακάρισμα. Βρέθηκα εκεί πέρα, έτσι. Σταματάει μία κυρία, ξένο, Αθηναίοι, Τούρκοι, δεν ξέρω τι ήταν. Το αμάξι πάντως ήταν ενοικιαζόμενο. Σταματάει στη Δημαρχία απέναντι, εκεί που είναι η διάβαση, διπλοπαρκάρει. Συνεχιζόταν η κίνηση κανονικά, προσπαθούσανε. Και εκεί που πάει να περάσει ένα μηχανάκι, τι κάνει ρε φίλε ο φωστήρας, ή φωστήρας, δεν ξέρω ποια ήταν, η συνοδηγός. Ανοίγει διάπλατα την πόρτα του συνοδηγού. Χρακ! Παίρνει έναν άνθρωπο μαζί, ασθενοφόρα, μεταφορές, κακό έτσι.
1: Πήρα τους δρόμους.
0: Λοιπόν,
1: μια βραδιά.
0: Αυτά από μας, παιδιά. Κλείνουμε σιγά σιγά. Να είστε όλοι καλά. Καλά να περάσετε. Προσοχή στην οδήγηση. Όταν βλέπετε πινακίδα μη χιώτικη, καλύτερα παρκάρετε στην άκρη και περιμένετε να περάσει το. Δεν είναι. Η πόλη μας δεν είναι. Αυτές τις μέρες δεν είναι ούτε για μίγα να πετάξει. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά, γεια σας. Και του χρόνου σας γιορτάζετε.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 2271 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 14 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού βρίσκεται και σήμερα ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής. Σε κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς 4, πολύ υψηλός κίνδυνος, βρίσκονται από το Βόρειο Αιγαίο, Ηχείο, στα Ψαρά, η Νούσες, η Σάμος, η Ικαρία και η Λίμνος. 40 χρόνια τέτοιο χάλι δεν έχω δει. Σε αυτή την φράση συνόψισε το πρόβλημά του ο τουριστικός επιχειρηματίας Πέτρος Φαγκουδάκης, που εδώ και ένα μήνα δεν έχει στο ξενοδοχείο Κυβέλη στο Βροντάδο νερό. Το πρόβλημα δεν είναι τωρινό, μας είπε, από το χειμώνα το γνωρίζουν και δεν έκαναν τίποτα. Εδώ και ένα μήνα έχω ξοδέψει για φυτεία νερού 4.100 ευρώ, αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο εκεί, είπε ο Πέτρος Φαγκουδάκης στο Ράδιο Αλήθεια, είναι ότι με αυτές τις συνθήκες τουρισμός δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή 30 δωμάτια, 70 επισκέπτες είναι χωρίς νερό, μεγαλύτερο ρεζίλεμα και της φήμης του νησιού δεν υπάρχει. Μετά τον Πέτρο Φαγκουδάκη, δεκάδες ακροατές κατήγγειλαν ότι παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει σε όλο το Βροντάδο, αλλά και τις περιοχές Λιβαδίων και Λατομίου. Με αφορμή σχετικό δημοσίευμα της Αλήθειας, η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤΑ ανακοίνωσε μεταξύ άλλων: δεχθήκαμε με ευχαρίστηση αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία την είδηση για διαγνωστικό κέντρο της ΧΥΟΥ που επανήλθε στις νόμιμες χρεώσεις σύμφωνα με τον ΕΟΠΗ. Ευχόμενοι να μην είναι ένα προσωρινό πυροτέχνημα και φυσικά με το τι μέλη γενέστε με τα υπόλοιπα εργαστηριακά κέντρα που συνεχίζουν απτόητοι να κλέβουν τους συνανθρώπους μας, γιατί μόνο κλοπή αυτό μπορεί να θεωρηθεί πάντα με την κάλυψη του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΗ. Βέβαια έχουν βρει καινούρια πατέντα και δεν δίνουν μία απόδειξη για την αφέμαξη που κάνουν, αλλά δύο ή και τρεις διαφορετικές αποδείξεις. Για την Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ, το όλο θέμα με τις παράνομες και παράλογες υπερτιμολογήσεις των εξετάσεών μας σε διαγνωστικά και μικροβιολογικά κέντρα θα θεωρηθεί λήξαν όταν διαπιστώσουμε ότι αυτό έχει πλέον περάσει σε όλα τα διαγνωστικά και μικροβιολογικά κέντρα της ΧΥΟΥ. Πέρασαν ήδη 4 χρόνια με τις υπερτιμολογήσεις. Δεν τους έχουμε ακόμα ξεχρεώσει τα νέα μηχανήματά τους. Από την 96 ΑΘΕΑ ανακοινώθηκε ότι χθες Πέμπτη πραγματοποιήθηκε τελετή εγγενείων κτηρίου θαλάμων οπλητών του 643 μηχανοποιημένου τάγματος εθνοφυλακής στο στρατόπεδο σημεοφόρου αεροπόρου Χαλκιά στα Καρδάμιλα, η οποία υλοποιήθηκε κατόπιν δωρεάν της Αγγελικής Φράγκου. Το υπόψη κτίριο είναι πανομοιότοπο κτηρίου, το οποίο είχε ανακαινιστεί πέρσι κατόπιν όμοιας δωρεάς της κυρίας Φράγκου. Παράλληλα, η ίδια εξέφρασε την πρόθεσή της να προχωρήσει το προσεχές χρονικό διάστημα και σε άλλες δωρεές και συγκεκριμένα στην ανακαίνιση των μαγειρίων του παραπάνω στρατοπέδου. Λιγότεροι από πέρσι είναι οι ομογενείς που ήρθαν φέτος στη ΧΥΟΥ, όπως διαπιστώνει και ο πρόεδρος της Ένωσης Ομογενών ΧΥΟΥ και Αντιπεριφερειάρχης με το χαρτοφυλάκιο του απόδημου ελληνισμού Παντελής Μπουρνιάς. Σε δηλώσεις του στην Αλήθεια τόνισε ότι αρκετοί είναι εκείνοι που επηρεάστηκαν από το παγκόσμιο κύμα ακρίβειας, αφού μια τετραμελής οικογένεια για να έρθει θέλει μόνο για αεροπορικά εισιτήρια 10.000 ευρώ, σημειώνοντας επίσης ότι ειδικά στη ΧΥΟΥ το κόστος αυξάνεται περαιτέρω λόγω των τσουχτερών τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Χίος. Ξεκίνησε η έκδοση κυνηγετικών αδειών από τον Κυνηγετικό Σύλλογο ΧΥΟΥ, με τον πρόεδρο του Γιάννη Μενή να αναφέρει ότι έχουν ήδη εκδοθεί 350 άδειες, εκτιμώντας ότι συνολικά ο αριθμός τους φέτος θα φτάσει στις 1.700 με 1.800. Οι περισσότεροι, είπε, ενδιαφέρονται για την τοπική άδεια που φέτος μετά από 9 χρόνια αυξήθηκε κατά 8 ευρώ, φτάνοντας στα 127 ευρώ, αλλά ενδιαφέρον υπάρχει και για τη γενική που καλύπτει την άσκηση κυνηγίου σε όλη τη χώρα, της οποίας το κόστος έκδοσης ανέρχεται στα 177 ευρώ. Θυμίζουμε ότι από τις 20 Αυγούστου μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2027 διαρκεί η κυνηγητική περίοδος σύμφωνα με την ρυθμιστική δασική διάταξη της Διεύθυνσης Δασών ΧΥΟΥ, ενώ κατ' εξαίρεση επιτρέπεται το κυνήγι του αγριοκούνελου έως τις 10 Μαρτίου 2027. Ειδικότερα το κυνήγι της Πέρδικας θα ξεκινήσει στις 15 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, κάθε Σάββατο και Κυριακή με όριο κάρπωσης μέχρι 4 πέρδικες ανά ημερήσια έξοδο. 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά και το κυνήγι του λαγού, επιτροπόμενο κάθε Δετάρτη, Σάββατο και Κυριακή και μέχρι ένα λαγό σε κάθε έξοδο, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 10 Ιανουαρίου 2027. Η 96 αυτή ενημερώνει ότι το Σάββατο 15 Αυγούστου, ημέρα εορτασμού της κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα πραγματοποιηθεί στις 8 το πρωί η επίσημη τελετή έπαρσης της σημαίας στο κάστρο της Χίου άνωθεν της κεντρικής πύλης Πόρτα Ματζιόρε. Η υποστολή της θα γίνει την ίδια μέρα στις 8 παρα 20 το βράδυ. Η τελετή εντάσσεται στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης της ημέρας και πραγματοποιείται σε ένα χώρο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα για τη Χίου και τον Ελληνισμό. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026 σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΙΕΦΚΑ. Οι καταβολές θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου με τις ημερομηνίες να διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία των συνταξιούχων. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Τετάρτη 12 Αυγούστου η Μεδαπός, διότι εντοπίστηκαν σε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο στην περιοχή του Βροντάδου, σε έλεγχο με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, στο εσωτερικό του οχήματος, κρυμμένες 9 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ποσότητες κοκαίνης συνολικού βάρους 8,1 γραμμαρίων περίπου. Κατά την διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι ο συλληφθής 27χρονος κατήχε τις παραπάνω ποσότητες κοκαίνης με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή του σε τρίτους έναντι χρηματικής αμοιβής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι από την 3η 18 Αυγούστου και με την προϋπόθεση των κατάλληλων καιρικών συνθήκων θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της Δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών για την ερχόμενη εβδομάδα είναι το εξής: 3η 18 Αυγούστου Μεστά, Νενιτούρια, Χάλανδρα, Φροδίσια. 4η 19 Αυγούστου Ολύμπη, Πυργή, Αρμόλια, Κέραμος, Λεπτόποδα. 5η 20 Αυγούστου, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 21 Αυγούστου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτάκι, Πουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 22 Αυγούστου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες και Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 3η 18 Αυγούστου και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, την Τετάρτη 19 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελάτα, Αντιλιοστάσιο Ελάτας, Αντιλιοστάσιο Ερμοβέσας. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροποιή Χίου ανακοινώνει ότι η νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη σε σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη θα ανέβει σήμερα Παρασκευή σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλη Σίτρους. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει σήμερα Παρασκευή 7 το απόγευμα, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο 15 Αυγούστου. Στην εορτή θα είναι ο ιερέας του ναού, πατέρας Γεώργιος Καραμιχάλης, ο πρωτοψάλτης του ναού Κωνσταντίνος Χαλιορής και ο ιεροψάλτης Κωνσταντίνος Καράβολας. Την Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρου Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, θα αρχίσει ο Μεγάλος Εσπερινός, την Κυριακή 16 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2004 «Η διαδρομή» σε σκηνοθεσία Μάικλ Μαν. Η ταινία προτάθηκε για 2 βραβεία Όσκαρ, δεύτερου ανδρικού ρόλου και καλύτερου μοντάζ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού πολεμικής περίοδου 1939-1945 με εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 3η 18 Αυγούστου 10 το πρωί στον Αύλιο Χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Η εκδήλωση μνήμης πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής, το Ναυτικό Μουσείο, την Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ατχίου, τον Πανχιακό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού και σε συνεργασία με τα τοπικά σωματεία συνταξιούχων ΝΑΤ ο Βροντάδος και Σικιάδας, το Σύλλογο Συνταξιούχων ΝΑΤ Θημιανών, ο Άγιος Ευστράτιος. Μεταξύ άλλων θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση, θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Χίων Απολεσθέντων Ναυτικών 1939-1945 και προσκλητήριο απολεσθέντων ναυτικών. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Ο Ανδρέας Μάμουκας ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, αρχαιονόμος και συγγραφέας από το Ζηφιά της Χίου. Υπήρξε γραμματικός σπουδαίων αγωνιστών όπως του Κωνσταντή Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης. Εργάστηκε με πάθος για τη συγκέντρωση επίσημων εγγράφων του νεοσυσταθέντος ελληνικού κράτους. Το Χιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου θα πραγματοποιήσει από 16 έως 29 Αυγούστου μία εκτεταμένη περιοδία στοιχείο, παρουσιάζοντας 13 παραστάσεις σε συνεργασία με πολιτιστικούς, μορφωτικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους του νησιού. Η περιοδία κορυφώνεται το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:30 το βράδυ με γενική είσοδο 7 ευρώ, με τη μεγάλη παραγωγή του Χιακού Θέατρου Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου, η οποία θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο Στρωμινά. Η επετειακή 10η θερινή διοργάνωση του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου που θα πραγματοποιηθεί σε Χίο και Ινούσες από 16 έως 26 Αυγούστου αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία του. Ο καταξιωμένος πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης με ένα ρεσιτάλι το οποίο στην κεντρική πλατεία της πόλης την Κυριακή 16 Αυγούστου θα ανοίξει η αυλαία των φετινών καλοκαιρινών εκδηλώσεων. Η διοργάνωση συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Γιάννη Χρήστου, του διεθνούς Έλληνα δημιουργού που είχε δεσμού ζωής με τη Χίο. Για να τον τιμήσει, το φεστιβάλ διοργανώνει μεγάλη συναυλία και ανοιχτά εργαστήρια που αναδεικνύουν το έργο και τη σκέψη του. Μετά τις συνεχόμενες εμφανίσεις της στο καφεθέατρο στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece τον περασμένο χειμώνα, η Νικολέτα Φιλιππάκη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περιοδία, η οποία περιλαμβάνει και το νησί μας. Η Χιώτισσα τραγουδίστρια επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, 8:30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της θα είναι η μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μεσετζή που θα πραγματοποιηθεί την 3η 18 Αυγούστου 9:30 το βράδυ στη Δασκαλόπετρα. Η βραδιά θα θυμίζει νυχτερινή ραδιοφωνική εκπομπή που συντροφεύει το ναυτικό την ώρα της βάρδιας στη γέφυρα, όπως ενημερώνει το Σωματείο Συνταξιούχων ΝΑΤ Βροντάδου που προσκάλεσε τους δύο καλλιτέχνες. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για τη δημιουργία του μνημείου των απολεσθέντων ναυτικών του Βροτάδου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει συναυλία της νεανικής χοροδίας κορισιών της Zing Ακαδημίτσου Μπερλίν υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Φρεντερίκ Στάχμερ την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η Zing Ακαδημίτσου Μπερλίν που ιδρύθηκε το 1791 αποτελεί έναν από τους ιστορικότερους χοροδιακούς οργανισμούς της Ευρώπης και την παλαιότερη μεικτή χοροδία παγκοσμίως. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η ορχήστρα Ιουκαλίλη του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου, η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Μουσική στην κοινότητα» και αποτελείται από παιδιά και ενήλικες από το Χίο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο 22710-72212 καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, είσοδος θα είναι ελεύθερη. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό έργο του μεγάλου τραγικού ποιητή ζωντανεύει στην πρώτη επιδαύρια σκηνοθεσία της διακεκριμένης δημιουργού στην πλέον λυρική και συλλογική του διάσταση. Το ΚΑΠΗ Δημουχείου προγραμματίζει τετραήμερη εκδρομή στη Σάμο 9 με 12 Σεπτεμβρίου με μονοήμερη προαιρετική εκδρομή στην Πάτμο στις 11 Σεπτεμβρίου από το Πυθαγόριο. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22710 81474 22710 44395. Όπως γνωστοποιεί ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου λόγω του ημιμαραθωνίου που θα διεξαχθεί και φέτος στον Κάμπο την Κυριακή 23 Αυγούστου, τη συγκεκριμένη μέρα 7 το πρωί με 12 το μεσημέρι, δεν επιτρέπεται στην περιοχή η κυκλοφορία οχημάτων. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλων Νέων Ανδρών νίκησε με 16-14 την Κροατία για την τρίτη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και τερμάτισε στη δεύτερη θέση του πρώτου ομίλου. Σήμερα στις 9 και 4 το βράδυ η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά το Μαυροβούνιο. Ο Γιώργος Κανδιόγλου ανανέωσε τη συνεργασία του στην τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας Πόλου του Ναυτικού Ομιλουχίου. Στο ποδόσφαιρο, ο Πανινούσιος ανακοίνωσε την απόκτηση του Δημήτρη Χατζιανδρέου που έπαιζε στη Δάφνη. Η Ακαδημία του Άγιαξ Χίου ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Δημήτρη Γιοβανάκη, ο οποίος αναλαμβάνει υπεύθυνος αναπτυξιακών ηλικιών, τεχνικός διευθυντής και προπονητής ακαδημιών. Στο μπάσκετ, οι Ίωνες απέκτησαν τον νεαρό Αντώνη Πικούνη που έπαιζε στον ΦΟΒ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρη, εντάσεως 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 33 έως 69%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρη, 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 32 έως 65%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νικολαίδης στην οδό Κυρίλου Τραχάκη 13 και Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά τη Δέσποινα Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1924 έσβησε μετά από 3 μέρες η φωτιά που ξέσπασε στη δασόδη περιοχή της Μονής Μουδών. Η φωτιά αποτέφρωσε έκταση 6 έως 8 χιλιόμετρων με πεύκα. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1924, ορατή και στο νησί μας η ολική έκλειψη της Σελήνης. Η έκλειψη ξεκίνησε στις 8.30 το βράδυ και η διάρκειά της ήταν 3 ώρες. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1948, το στρατοδικείο Αθηνών, ύστερα από συνοπτικές διαδικασίες, αποφασίζει για την τύχη των κατηγορούμενων αριστερών του νησιού μας που όρθωσαν το ανάστημά τους στην υπεράσπιση της δημοκρατίας και το διώξιμο των Γερμανών. Η απόφαση χαρακτηριστική. 3 εις θάνατον. Παντελής Γεωργούλης, Κώστας Ζερβός, Γιώργος Κόσταλος, Λουρέντζος Κουκούλης, Σιδερής Πλακοτάρης, Γιάννης Τράτσης, Γιώργος Τσουκαλάς, Δημήτρης Ψιακής. Ισόβια δεσμά. Γιώργης Μαυράκης, Διαμαντής Γεωργούλης, Μανώλης Κόρμαλος, Σταύρος Καλογρίδης, Μιχάλης Κατσάμπας, Φίλιππος Καβούκας, Κώστας Μωράκης, Παναγιώτης Δούλος, Γιώργος Ξυλάς, Γιάννης Οργιέτας, Κώστας Πλακοτάρης, Γιάννης Παπουλής, Δημήτρης Πλουμής, Ρούσος Στρατάκης, Σωτήρης Αριγιάννης, Παναγιώτης Φιλιππής, Δημήτριος Θαναΐνης από τα Νέντα, Δημήτρης Θαναΐνης από το Συνοικισμό Νοσοκομείου, Αρχιμίδης Φραγκάκης, Δημήτρης Τράτσης. Δις εις θάνατον, Μάρκος Τζιώτης, Παπανικόλας Ξενάκης. Άπαξ εις θάνατον, Πέτρος Ανδριώτης, Κώστας Καραμαλής, Μιχάλης Βατάκης, 4-1, Κώστας Ξίδας, 4-1, Παντελής Πανέρης, 3-2. 20 έτη πρόσχερα δεσμά, Σταμάτης Τύρος, Φανούριος Μανάρας, Γιώργος Μιχαλιάδης. 15 έτη πρόσχερα δεσμά, Σωτήρης Λίναρης, Γιώργος Χούλης. 12 έτη κάθειρξη, Φώτης Αγκουλές. 2 έτη φυλάκιση, Ανδρέας Λοΐζος, Ειρήνη Αθηναίου, Σωτήρης Αθηναίος, Νίκος Καψάλης. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1992, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει επίσημα την αγιότητα του Οσίου Ανθίμου, του Ενχείου Ασκήσαντος και Τελειοθέντος και τον κατέταξε στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ορίζοντας την 15η Φεβρουαρίου ως ημέρα μνήμης του.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τον Graham Bell τον ξέρεις. Το ότι ανακάλυψε το τηλέφωνο και αυτό το ξέρεις. Αυτό που μάλλον δεν ξέρεις είναι ότι τον πρώτο μήνα που βγήκε το τηλέφωνο στην αγορά το 1876 πουλήθηκαν μόλις 6 συσκευές. Ευτυχώς ο Graham δεν απογοητεύτηκε και συνέχισε να τις πουλάει.
0: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη ΧΥΟ? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream ΧΥΟ φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη ΧΥΟ. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Κλιματική αλλαγή.
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
12: ΧΥΟΣ Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου

0: Μιχαήλ Λιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στοιχείο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Τα απόβλητα του ελαιουργίου και ειδικότερα τα υγρά απόβλητα ελαιουργίου αποτελούν ενδεχομένως το πιο σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα όχι μόνο του Βορείου Αιγαίου, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά ολόκληρης της λεκάνης της Μεσογείου. Μιλάμε για απόβλητα τα οποία έχουν υψηλότατο οργανικό φορτίο. Εάν προσπαθούσαμε να καταλάβουμε πόσο ρυπογόνο είναι, είναι 300 με 400 φορές πιο ρυπογόνο αυτό το απόβλητο από τα αστικά λίμματα που καταλήγουν στον βιολογικό καθαρισμό. Όπως η πλειοψηφία των απόβλητων ρευμάτων του γεωργικού τομέα, έτσι και αυτό δεν μπορεί να οδηγηθεί στον βιολογικό καθαρισμό. Άλλο ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι το τυρόγα. Δεν επιτρέπεται να οδηγήσει, να διοχετεύσει απευθείας στον βιολογικό καθαρισμό το τυρόγαλο, το υγρό απόβλητο ελαιουργίου κλπ. Συνεπώς, οι βιολογικοί καθαρισμοί έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για να λάβουν ένα απόβλητο για να μπορέσουν περαιτέρω να το εξεργαστούν, και σε αυτά σίγουρα δεν ανήκουν απόβλητα τύπου ελαιοτριβίων, κανιών γάλακτος κλπ.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Ο σημερινός καλεσμένος μας είναι αναπληρωτής καθηγητής βιοτεχνολογίας τροφίμων, αναπληρωτής προέδρου στο τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
3: Ο κύριος Δημήτρης Αρής μελετά πώς η βιοτεχνολογία μπορεί να μετατρέψει τα απόβλητα της αγροδιατροφής σε πολύτιμους πόρους, από φυσικά βιοπροϊόντα μέχρι καινοτόμες λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης.
2: Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπου διδάσκει και ερευνά, προσπαθεί να φέρει πιο κοντά την επιστήμη, τη βιομηχανία και την καθημερινή ζωή. Πιστεύει ότι οι μικροοργανισμοί μπορούν να μας μάθουν πολλά για το πώς λειτουργεί η φύση, η οικονομία και η δημιουργικότητα.
3: Με το έργο του και τις ευρωπαϊκές συνεργασίες του, στοχεύει σε μια πιο έξυπνη και κυκλική οικονομία, όπου τίποτα δεν πάει χαμένο.
2: Να σας καλωσορίσουμε, κύριε Σαρή, και να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι σημαίνει βιοτεχνολογία? Το μυαλό μας πηγαίνει μάλλον λανθασμένα στη χημεία, ενώ πρόκειται για μελέτη φυσικής διαδικασίας.
0: Γεια σας και από εμένα. Σας ευχαριστώ θερμότατα για την πρόσκληση. Το εκτιμώ ιδιαίτερα και είναι τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα κοντά σας. Τι είναι η βιοτεχνολογία, λοιπόν? Η βιοτεχνολογία είναι η επιστήμη που χρησιμοποιεί τη ζωή για να βελτιώσει τη ζωή. Από το ψωμί και το κρασί των αρχαίων μέχρι τα ένζυμα, τα βιοκαύσιμα και το κυταρικό κρέας του μέλλοντος. Δεν μας έχει έρθει ακόμα, αλλά κάποτε θα το συναντήσουμε. Πιο συγκεκριμένα και πιο αναλυτικά, η βιοτεχνολογία είναι πολύ απλά η χρήση ζωντανών οργανισμών ή βιολογικών συστημάτων. Έχει μέσα της τη χημεία, τη βιοχημεία, τη μηχανική, αλλά είναι κατά βάση οι ζωντανοί οργανισμοί, μίκρο και μάκρο οργανισμοί. Δεν είναι κάτι καινούριο όπως προανέφερα, υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Όταν φτιάχνουμε ψωμί, γιαούρτι, κρασί ή μπύρα, κάνουμε βιοτεχνολογία. Από τους Βαβυλώνιους και τους αρχαίους Έλληνες μέχρι σήμερα. Χρησιμοποιούμε μικροοργανισμούς όπως οι ζύμες ή τα βακτήρια για να μετατρέψουμε πρώτες ύλες σε κάτι άλλο. Είναι δηλαδή η τέχνη και η επιστήμη της μεταμόρφωσης που βοηθάει επίπεδα. Δεν σταματάμε όμως εκεί. Η μοντέρνα βιοτεχνολογία μπήκε δυναμικά από τη δεκαετία του 70 και μετά, με τα εργαλεία που μας έδωσε η μοριακή βιολογία μετά την ανακάλυψη του γεγονότος ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό, και μας έδωσε τη δυνατότητα με μελέτες που έγιναν να τροποποιούμε γενετικά μικροοργανισμούς, φυτά ή και κύτταρα, για να παράγουμε φάρμακα, ένζυμα, τρόφιμα ή βιοκαύσιμα. Η βιοτεχνολογία έχει πολλά χρώματα. Είναι αυτό που λέμε το ουράνιο τόξο της βιοτεχνολογίας, γιατί έχει πολλούς κλάδους. Χωρίζεται σε χρώματα, όπως η πράσινη, η κόκκινη, η λευκή που είναι το αντικείμενό μου, η βιομηχανική, η περιβαλλοντική βιοτεχνολογία, η μπλε για τους θαλάσσιους οργανισμούς, ας πούμε, η μαύρη, η χρυσή, η καφέ, η κίτρινη. Το κάθε κομμάτι της βιοτεχνολογίας έχει το δικό του ρόλο στην σημερινή μας κοινωνία.
2: Έχουμε διαβάσει ότι έχετε κάνει ιδιαίτερη έρευνα για τα απόβλητα των ελαιοτριβίων. Ισχύει αυτό?
0: Ναι, ισχύει. Ήταν η διδακτορική μου διατριβή και δεν σταμάτησε και εκεί. Συνέχισα την έρευνα αυτή και τη συνεχίζω.
2: Γιατί?
0: Και με δημοσιευμένο έργο.
2: Γιατί ειδικά για τα απόβλητα των ελαιοτριβίων? Είναι κάτι, επειδή έχει πολλά στο Βόρειο Αιγαίο, να το πω έτσι, λόγω ελαιοτριβίων, για ποιο λόγο σας προκάλεσε το ενδιαφέρον αυτό το συγκεκριμένο απόβλητο και πώς μπορούμε να το δούμε όχι σαν απόβλητο?
0: Ακριβώς. Άρα, πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για το συγκεκριμένο, να πούμε και την ιδέα αυτής της τέχνης της μεταμόρφωσης που λέγεται βιοτεχνολογία τροφίμων. Τι πιο ωραίο λοιπόν, γιατί φαντάζομαι από την εισαγωγή που έκανα θα αντιληφθήκατε ότι μιλάμε για τη χρήση μικροοργανισμών για να φτιάξουμε από το πτώ κρασί, αλλά και να χρησιμοποιήσουμε πρώτη ύλη, ένα απόβλητο ρεύμα του ευρύτερου γεωργοβιομηχανικού τομέα, για να φτιάξουμε επίσης κάτι χρήσιμο. Γιατί λοιπόν τα απόβλητα του ελαιοργείου? Καταρχήν να σημειώσω ότι έχουμε πάσης φύσεως γεωργοβιομηχανικά απόβλητα, υγρά, στερεά, υποπροϊόντα και απόβλητα όλης της διεργασίας του ευρύτερου αγροτοβιομηχανικού τομέα. Τα απόβλητα του ελαιοργείου και ειδικότερα τα υγρά απόβλητα ελαιοργείου αποτελούν ενδεχομένως το πιο σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα όχι μόνο του Βορείου Αιγαίου, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά ολόκληρης της λεκάνης της Μεσογείου. Μιλάμε για απόβλητα τα οποία έχουν υψηλότατο οργανικό φορτίο, δηλαδή, να το πω έτσι πολύ πιο απλά, εάν προσπαθούσαμε να καταλάβουμε πόσο ρυπογόνο είναι, είναι 300 με 400 φορές πιο ρυπογόνο αυτό το απόβλητο από τα αστικά λίμματα που καταλήγουν στον βιολογικό καθαρισμό. Δεν είναι εύκολο να το αντιληφθούμε, αλλά αυτό ισχύει. Συνεπώς, εξαιτίας του γεγονότος ότι παράγονται εποχιακά, άρα και σε μεγάλες ποσότητες και σε διάσπαρτες περιοχές σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, καταλήγουμε να μην έχουμε τον τρόπο να τα επεξεργαστούμε. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Παρακείμενα ύδατα, ποτάμια, λίμνες, θάλασσες και στο έδαφος. Αλλά προφανώς η δόση κάνει το δηλητήριο, οπότε προσφέροντας εμείς στη φύση μεγάλο όγκο ρύπου σε σύντομο χρονικό διάστημα, αρχίζουν και δημιουργούνται σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, μυρωδιές, έντομα, μόλις υδροφόρο ορίζοντα. Συνεπώς, είναι κάτι το οποίο θα το έλεγα σαν τη φράση που λέμε άρρητα ρήματα, κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί λύση για να το επεξεργαστείς, και γι' αυτό και εγώ σε επίπεδο ερευνητικό προσπάθησα να το προσεγγίσω.
2: Η όδευσή τους στους βιολογικούς καθαρισμούς είναι λύση?
0: Όπως η πλειοψηφία των απόβλητων ρευμάτων του γεωργικού τομέα, έτσι και αυτό δεν μπορεί να οδηγηθεί στον βιολογικό καθαρισμό. Άλλο ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι το τυρόγαλο. Μια βιομηχανία τυριού, η γαλακτοβιομηχανία, δεν επιτρέπεται να οδηγήσει, να διοχετεύσει απευθείας στον βιολογικό καθαρισμό το τυρόγαλο, το υγρό απόβλητο ελαιοργείου κλπ. Διότι εξαιτίας του υψηλού οργανικού τους φορτίου, αλλά και των ενώσεων που έχουν, οι οποίες θεωρούνται μικροβιοστατικές, γι' αυτό και είναι και δύσκολο να τα επεξεργαστούμε, εάν τα διοχετεύαμε απευθείας στον βιολογικό καθαρισμό, θα διαταράσαμε την μικροβιακή χλωρίδα που έχει ο βιολογικός καθαρισμός και θα σταματούσε η λειτουργία του, θα κολλούσε το σύστημα. Συνεπώς, οι βιολογικοί καθαρισμοί έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για να λάβουν ένα απόβλητο για να μπορέσουν περαιτέρω να το εξεργαστούν, και σε αυτά σίγουρα δεν ανήκουν απόβλητα τύπου ελαιοτριβίων, βιομηχανιών γάλακτος κλπ.
3: Από ό,τι κατάλαβα, εμείς τώρα αξιοποιούμε κάποιους μικροσκοπικούς εργάτες, ζωντανούς οργανισμούς, τους οποίους τους δίνουμε σαν πρώτη ύλη ένα απόβλητο. Παράδειγμα, αυτό που λέτε το τυρόγαλο, αυτό που βγαίνει από το τυρόγαλο, συγγνώμη, εκεί λίγο το έχασα.
0: Το τυρόγαλο προκύπτει από όταν το γάλα γίνεται τυρί.
3: Αυτό είναι το προϊόν, έτσι. Εμείς λέμε για το απόβλητο που προκύπτει από το προϊόν. Καλά το κατάλαβα?
0: Είναι το παραπροϊόν, δηλαδή από εκεί που το γάλα πάει να γίνει τυρί, εκεί που γίνεται το τυρόπυγμα βγαίνει ένα πράσινο υγρό το οποίο λέγεται τυρόγαλο.
3: Άρα αυτό είναι το απόβλητό μας, κύριε καθηγητά.
0: Παραπροϊόν απόβλητο, ναι.
3: Μπράβο. Αυτό λοιπόν θα το δώσουμε στους μικροοργανισμούς. Τι θα συμβεί, τι θα κάνουν αυτοί, πώς θα το αντιμετωπίσουν. Ή αν δεν είναι κατάλληλο το παράδειγμα που διάλεξα, δώστε μας εσείς ένα άλλο παράδειγμα.
2: Του ελαιοτριβίου που είπαμε πριν.
0: Όχι, υπάρχει πλειάδα παραδειγμάτων. Και αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι οι λεγόμενοι τρεις πυλώνες, διότι δεν κοιτάω εγώ προσωπικά κάτι συγκεκριμένο. Θα μου πείτε το πρόβλημα είναι αυτό. Θέλετε να το πείτε τυρόγαλο, θέλετε να το πείτε υγρά απόβλητα λεουργίου, θέλετε να το πείτε υγρά απόβλητα ζυθοποιείου, οτιδήποτε πείτε. Αυτό το κομμάτι που κάποιοι το θεωρούμε απόβλητο, άνθρακας δηλαδή, ο θησαυρός, ενώ εμείς στη δουλειά μας το θεωρούμε πρώτη ύλη, θησαυρός ο άνθρακας, γιατί κρύβει άνθρακα μέσα, άρα την ενέργεια για τους μικροοργανισμούς. Αυτός είναι ο πρώτος ο πυλώνας. Ο δεύτερος ο πυλώνας είναι το εργαλείο μας, ο ίδιος ο μικροοργανισμός. Θα διαλέξουμε τον κατάλληλο που να μπορεί να καλλιεργηθεί στην πρώτη ύλη. Και ο τρίτος ο πυλώνας είναι το αποτέλεσμα, το προϊόν που θα παραχθεί, τη προϊόντα. Και αυτό είναι το κομμάτι της λευκής βιοτεχνολογίας, όπου είναι η πιο βιομηχανική εκδοχή, εκεί που η βιολογία συναντά τη μηχανική και τη χημεία και τη βιοχημεία. Δηλαδή επικεντρωνόμαστε στο πώς να χρησιμοποιούμε βιολογικά συστήματα, δηλαδή τους μικροοργανισμούς, για να κάνουμε τη βιομηχανία πιο καθαρή, πιο αποδοτική και πιο βιώσιμη. Δηλαδή, με τη χρήση κάποιου μικροοργανισμού, εάν αξιοποιήσουμε το τυρόγαλο, καλλιεργήσουμε τον τάδε μικροοργανισμό στο τυρόγαλο, θα μπορέσουμε να παράξουμε μικροβιακά λιπίδια υψηλής ή ενδεχομένως και πολύ υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οποία θα βρουν τη θέση τους σε συμπληρώματα διατροφής, σε βρεφικές σκόνες γάλακτος πρώτης ηλικίας, εκεί 0 έως 6 μήνες. Μπορούμε να παράξουμε ένζυμα που θα αντικαταστήσουν χημικές διεργασίες, αντί να, όλα αυτά να τα παράγουμε από πετρελαϊκά, εννοώ πρώτη ύλη, να φτιάξουμε βιοϊλικά, δηλαδή μικροοργανισμοί που φτιάχνουν βιοπλαστικό και άλλες πρόδρομες χημικές ενώσεις για να αντικαταστήσουμε τις πετρελαϊκές, όπου θα τους πάρει η χημική βιομηχανία για να φτιάξει κάτι άλλο. Άρα είτε μιλάμε για τυρόγαλο, είτε μιλάμε για υγρά απόβλητα λεουργίου, είτε για οποιοδήποτε, με το συνδυασμό τη χρήση του κατάλληλου μικροοργανισμού που του αρέσει να καλλιεργείται σε αυτό το υπόστρωμα και τις κατάλληλες συνθήκες που εμείς του προσφέρουμε τεχνητά, να παράξει βιοκαύσιμα, pharmaceuticals, nutraceuticals, πρόδρομες χημικές ενώσεις και γιατί όχι και τα ίδια τα τρόφιμα.
2: Αυτά όλα όμως είναι εφικτά σε βιομηχανικό επίπεδο, όπως τώρα, γιατί το να παράγουμε τώρα πλαστικό από πετρέλαιο είναι μια τεχνολογία που είναι ευρέως διαδεδομένη. Πόσο εύκολο είναι αυτό που περιγράφετε εσείς?
0: Οι διεργασίες είναι εντελώς διαφορετικές και προφανέστατα, αν τη κρίνουμε σε επίπεδο απόδοσης, δεν μπορώ να σας απαντήσω, ενδεχομένως το κλασικό διηλιστήριο να αποδίδει καλύτερα, αλλά σε επίπεδο ποιότητας τελικού προϊόντος μιλάμε κατεξοχήν για καλύτερα προϊόντα με καλύτερες ιδιότητες από τα πετρελαϊκά και φυσικά προϊόντα τα οποία είναι παραγόμενα από τη φύση, συνεπώς όταν επιστρέψουν στον κύκλο της χρήσης τους στη φύση δεν θα ταράξουν το σύστημα. Δεν είναι τόσο εύκολο προφανώς, γιατί έχουμε στημένα συστήματα στα διελιστήρια αυτή τη στιγμή στην κλασική χημική βιομηχανία, όμως γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να βελτιώνουμε συνεχώς τις διεργασίες ως μηχανική βιοδιεργασιών, για να βελτιώνουμε συνεχώς τις αποδόσεις και τις παραγωγικότητες με τους κατάλληλους συνδυασμούς, για να μπορέσουμε να γίνουμε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται σε αυτό το κομμάτι της οικονομίας. στο κομμάτι του θέλω να στρέψω. Δεν το λέω εγώ, το λένε πρωτοβουλίες του ΟΗΕ με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Green Deal, θεσμοθετημένο όλα αυτά θέλω να πω από την ανώτατη ιεραρχία. Να μπορέσουμε λοιπόν εμείς να μετατρέψουμε το ευθύγραμμο μοντέλο οικονομίας και ανάπτυξης που έχουμε σήμερα. Τι σημαίνει ευθύγραμμο? Ξεκινάω την παραγωγή μου, παράγω και στο τέλος υπάρχει ένας τείχος όπου εκεί συσσωρεύονται προβλήματα, ρήπη και η κατάσταση όπως τη βιώνουμε σήμερα. Άρα αποδοτικοί εμείς η δικιά μας η μεριά ή όχι, προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο αποδοτικοί και παραγωγικοί γίνεται, όμως σίγουρα εξυπηρετούμε αυτό το κυκλικό μοντέλο της ανάπτυξης και της οικονομίας. Δηλαδή στην ουσία εφαρμόζουμε κυκλική βιοοικονομία. Η βιοοικονομία είναι η καρδιά της κυκλικής οικονομίας που πολλοί αγαπούν οι κυβερνώντες.
3: Άρα λοιπόν, να κάνω μια απόπειρα να συνοψίσω. Μπορούμε να πάρουμε ένα αποβλήτο το οποίο όχι μόνο μας είναι άχρηστο, αλλά ορισμένες φορές ή και όλες είναι και βλαπτικό, είναι πρόβλημα δηλαδή, να το τροφοδοτήσουμε σε ένα βιολογικό στρατό από τον κατάλληλο μικροοργανισμό, τον οποίο του έχουμε δώσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να μπορέσει να λειτουργήσει, και αυτός να μας παράξει κάτι το οποίο θα είναι χρήσιμο. Άρα ξεκίνησα από κάτι άχρηστο και επικίνδυνο ενδεχομένως και φτάσαμε με τη βοήθεια της ίδιας της φύσης σε κάτι το οποίο είναι χρήσιμο και αξιοποιήσιμο. Καλά το καταλάβαμε εδώ?
0: Ακριβώς. Η τέχνη της μεταμόρφωσης, όπως είπα.
3: Ωραία, αυτό είναι και αλχημία, είναι μαγικό, κύριε καθηγητά.
0: Η πρώτη μου φράση ήταν πώς χρησιμοποιώ τη ζωή για τη ζωή.
3: Μάλιστα. Ωραία.
2: Αφού ούτως ή άλλως και τα απόβλητα δεν θέλουμε να τα διοχετεύσουμε στη φύση έτσι όπως είναι.
3: Στη συνέχεια λοιπόν έρχονται τώρα και άλλοι σύμμαχοι σε αυτό το κομμάτι της βιοτεχνολογίας, άλλοι κλάδοι, ενδεχομένως ίσως και αναφέρατε ήδη τη χημική μηχανική, ενδεχομένως και η νανοτεχνολογία, ίσως και η ίδια η πληροφορική μπορεί να βοηθήσει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης κτλ. Οπότε εκεί πέρα αρχίζουμε και κάνουμε ένα άλμα και να πάμε σε κάτι πρακτικά αξιοποιήσιμο, όχι απλά χρήσιμο, ακόμα και σε ένα επίπεδο παραγωγής.
0: Ακριβώς. Με το συνδυασμό αυτών των επιστημών, των κλασικών, μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Είτε αυτό λέγεται ένα σκεύασμα με μικροβιακά λιπίδια υψηλής προσθέμενης αξίας, αντί να έχουμε μουρουνόλαδο από το ψάρι, να έχουμε μικροβιακό έλαιο από κάποιον ελαιογόνο μικροοργανισμό, όλα καλά μέχρι εδώ, ο οποίος όμως, αυτό είναι το μπόνους, έχει καλλιεργηθεί σε ένα απόβλητο υπόστρωμα, το οποίο ήταν πρόβλημα για το περιβάλλον. Άρα εδώ έχουμε έναν διτό στόχο ταυτόχρονο, το ότι ναι μεν απορρυπαίνουμε, ωραία ως εδώ, αλλά από την άλλη έχουμε και τον μπόνους ότι παράγουμε κάτι το οποίο είναι χρήσιμο. Από αυτό το κομμάτι των μικροβιακών λιπιδίων μέχρι βιοϊλικά με τη χρήση της νανοτεχνολογίας, υλικά επιφάνης ας πούμε, όπως παράδειγμα μικροβιακή κυταρίνη, βακτηριακή κυταρίνη, ένα βακτήριο που αναπτύχθηκε ας πούμε σε τυρόγαλο και έχει παράξει μία μάζα η οποία θυμίζει έτσι μία τσούχτρα, μία σαλούφα, μία γλίτσα, και να μπορέσει μετά ο συνάδελφος της νανοτεχνολογίας, η οποία είναι υδρόφοβη, πέφτει πάνω το νερό και γλιστράει, και ο συνάδελφος με χρήση νανοτεχνολογίας να κάνει αυτή την επιφάνεια υπερυδρόφοβη, οπότε να έχουμε μια επιφάνεια που πέφτει πάνω το νερό και με το που το αγγίζει να εξφεδονίζεται. Άρα μιλάμε για επιφάνειες που ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν στην αεροπλοεία, στην αυσιπλοεία για μείωση τριβών, άρα και εξοικονόμηση ενέργειας. Δεν είναι όλα επιστημονική φαντασία, έτσι. Υπάρχουν υλικά σήμερα της καθημερινότητάς μας που άμα τα δούμε έχουν ήδη προϊόντα βιοτεχνολογίας στη χρήση του. Εγώ σας ανέφερα σκόνη γάλακτος για μωρά πρώτης βρεφικής ηλικίας. Μεγάλη εταιρεία πολυεθνική επίπλων αποφάσισε έπιπλα που τα παίρνουμε εμείς σε φιλέτα στην εταιρεία και τα φτιάχνουμε σπίτι μας. Αποφάσισε να μην χρησιμοποιεί πλέον χαρτόνι για τη συσκευασία, για να τα πάρουμε εμείς σπίτι μας και μετά να το πετάξουμε, αλλά να χρησιμοποιεί υλικά τα οποία προέρχονται ακριβώς από μικροοργανισμούς ή βιολογικό προϊόν που αντικαθιστά το πολυστηρένιο. Τι είναι το πολυστηρένιο? Είναι η ιδιωγμένη πολυστερίνη, είναι αυτό το άσπρο, το αθρολέξ που ντύνουμε τις τηλεοράσεις, τους υπολογιστές όταν τα φέρνουμε σπίτι μας και θρηματίζεται και μετά το πετάμε και τελικά καταλήγει στη θάλασσα. Να αυτή η εταιρεία και πολλές άλλες να έχουν τύπου πολυστηρένιο το οποίο έχει παραχθεί από κάποιους μύκητες, σας δίνω ένα δεύτερο παράδειγμα, το οποίο να έρχεται εμάς στο σπίτι μας, να βγάζουμε την τηλεόραση να την τοποθετούμε, το χαρτόνι απ' έξω να είναι φτιαγμένο και αυτό από κάποιον μικροοργανισμό ως πολυμερές, οπότε αν το πετάξουμε στους χυτά εξαφανίζεται σε 2-3 μήνες, και το πολυστηρένιο που μας έμεινε στο σπίτι και θέλουμε να το τύπου πολυστηρένιο, το προστατευτικό, πολύ απλά το τρίβουμε, το ρίχνουμε στη γλαστρούλα μας, το ρίχνουμε στον κήπο μας και αποτελεί πρώτης τάξεως βελτιωτικό για τα φυτά μας. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Άρα, και οι πρωτοβουλίες.
3: Και πολύ εντυπωσιακά.
2: Ναι, αναφερθήκατε λοιπόν σε καύσιμα, σε τροφές, σε φαρμακευτική χρήση, σε αντικείμενα, σε μια πολύ ευρία γκάμα, έτσι.
3: Είναι το τροφές σίγουρα είναι το πιο εντυπωσιακό.
2: Ναι, τώρα όμως εμένα μου γεννιέται μια άλλη απορία ακούγοντας για το τροφές. Εσείς τώρα, κύριε Σαρή, βλέποντας την ετικέτα ενός προϊόντος, μπορείτε να καταλάβετε ποια συστατικά μέσα σε αυτό έχουν δημιουργηθεί έτσι και ποια όχι,
0: Ναι. Ειδικά δε για τη βρεφική τροφή, όταν το είδα και με μεγάλη χαρά, έκπληξη χαράς, το καλωσόρισα, ναι, μπορούσα να αντιληφθώ ότι τα μικροβιακά λιπίδια υψηλής αξίας για το μωράκι που θα τα προσλάβει για να μεγαλώσει είχαν παραχθεί από έναν ζυμομύκητα. Μέχρι εκεί φτάνω στην ετικέτα. Ότι έγινε μια διεργασία όπου ένας ζυμομύκητας κατανάλωσε ένα υπόστρωμα για να φτιάξει το τελικό προϊόν που εγώ το βάλω μέσα στη σκόνη γάλακτος. Αυτό που δεν γνωρίζω είναι τι υπόστρωμα ζύμωσε ο μικροοργανισμός αυτός για να παράξει το μικροβιακό αυτό λίπος. Και δεν με ενδιαφέρει κιόλας, όντας γνώστης της κατάστασης. Αντιλαμβάνω μόνο τον φόβο των καταναλωτών.
2: Γι' αυτό σας ρωτήσαμε.
0: Γιατί εκεί δεν αναφέρεται κάτι.
2: Εμείς δεν τα πολύ καταλαβαίνουμε όταν τα διαβάζουμε στις ετικέτες.
0: Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Δεν ξέρω που φτάνει η νομοθεσία για να σου πει. Δηλαδή η πρώτη ύλη αυτού του ζυμομύκητα μπορεί να ήταν τυρόγαλο. Που το τυρόγαλο για εσάς θα μου πείτε δεν είναι κακό. Εσείς οι ίδια θα μου πείτε δεν είναι κακό το τυρόγαλο, γιατί εγώ ξέρω ότι από το τυρόγαλο φτιάχνουμε, εάν θέλουμε, τυριά τυρογάλακτος. Φτιάχνουμε μανούρι, φτιάχνουμε ανθότυρο, άρα είναι επικίνδυνο το τυρόγαλο? Όχι, θα μου πείτε, ούτε συχαμένο ούτε επικίνδυνο. Και θα έρθω εγώ και θα σας πω ότι όχι, για μένα το τυρόγαλο είναι και συχαμένο και επικίνδυνο, γιατί είναι και αυτό 400 φορές πιο ρυπογόνο από τα αστικά λίματα που φεύγουν από το σπίτι μας πατώντας το καζανάκι.
3: Άρα καταλάβατε λοιπόν την αντίφαση. Ότι ήδη και εμείς οι ίδιοι άνθρωποι πολλές φορές παίρνουμε κάτι άχρηστο και το κάνουμε χρήσιμο. Απλά οι μικροοργανισμοί το κάνουν με έναν εντελώς φυσικό τρόπο. Δεν θα πρέπει να το φοβόμαστε. Ίσα-ίσα αυτοί το κάνουν και καλύτερα.
0: Ακριβώς. Υπάρχουν και, αν θέλετε να περάσουμε και σε αυτό το κομμάτι, προφανώς υπάρχουν και σοβαρά μειονεκτήματα. Αλλά ξεκινάμε ξανά από την πρώτη φράση. Η χρήση της ζωής για τη ζωή. Δηλαδή, όταν κάνεις μια φυσική διεργασία, κατευθυνόμενη μεν, για να φτιάξεις ένα φυσικό προϊόν, το οποίο είναι είτε έτοιμο προς κατανάλωση, είτε αποτελεί πρόδρομο προϊόν για άλλη επιχείρηση για να κάνει κάτι άλλο, δεν βλέπω εγώ καμία διαταραχή της όλης διαδικασίας. Είναι όπως θα γινόταν στη φύση, απλά το κάνουμε κατευθυνόμενα.
2: Αυτό μπορεί να γίνει
0: στα
2: πάντα.
0: Δεν υπάρχει φόβος.
2: Μπορεί να γίνει στα πάντα.
0: Στα πάντα και για τα πάντα.
2: Α, είστε κατηγορηματικός.
0: Ναι, υπάρχει εκεί έξω και ξέρουμε πολύ λίγα για αυτό. εκεί έξω υπάρχει ο χ μικροοργανισμός, μπορεί να μην τον έχουμε καταφέρει να τον απομονώσουμε ακόμα, που μπορεί να κάνει την ψη λειτουργία η οποία μας εξυπηρετεί για τα πάντα. Δηλαδή, για να το σημειώσω αυτό, καθόσον μιλάμε για απόβλητα ρεύματα, απόβλητα προϊόντα. Γιατί τα θεωρούμε απόβλητα και υποπροϊόντα? Γιατί δημιουργούν περιβαλλοντικό πρόβλημα. Γιατί δημιουργούν περιβαλλοντικό πρόβλημα? Γιατί η φύση δεν μπορεί να τα αποδομήσει. Άρα, οι μικροοργανισμοί αυτοί που εμείς χρησιμοποιούμε στη βιομηχανική τεχνολογία, την βιοτεχνολογία, βιομηχανική βιοτεχνολογία, είναι εξαιρετικά ισχυροί και στεναροί και μπορούν και αντιστέκονται και μπορούν και να αναπτύσσονται σε δρυμία περιβάλλοντα. Δηλαδή έχουμε μικροοργανισμούς που έχουμε απομονώσει από λιμνούλα έτσι πετρελαίου σε βενζινάδικο ή από ντεπόζιτο αυτοκινήτου, που λέτε μα καλά, είναι δυνατόν εκεί πέρα να αναπτυχθεί μικροοργανισμός, ή σε εξαιρετικά όξινα νερά ή αλκαλικά νερά, το αντίθετο, ή από παγετώνες να αντέχουν το κρύο. Και παρένθεση εδώ, αλλά είναι και ωραία πάσα, δηλαδή εμείς ζητάμε μικροοργανισμούς για να εφαρμόσουμε και να μπορέσουν να αξιοποιήσουν και να επεξεργαστούν το απόβλητο, οι οποίοι να είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί.
2: Επομένως μπορούμε να φανταστούμε το μέλλον μας χωρίς απόβλητα, αλλά μόνο με πρώτες ύλες που πιθανά δεν ξέρουμε και που βρίσκονται και τις ανακαλύπτουμε συνεχώς.
0: Δεν θα έλεγα ότι είναι θολό όλο αυτό. Δεν είναι καθόλου θολό. Είναι θολό μόνο αν σκεφτόμαστε ευθύγραμμα. Δηλαδή, η πρώτη ύλη, η δική μου, για τη δική μου τη δουλειά, η υπερπολίτιμη πρώτη ύλη, είναι το απόβλητο κάποιου άλλου. Οπότε, για να απαντήσω επακριβώς σε αυτό που με ρωτήσατε, αν το δούμε... Γιατί είμαστε προγραμματισμένοι στο μυαλό μας να σκεφτόμαστε ευθύγραμμα. Αυτός είναι ο τρόπος παραγωγής μέχρι σήμερα. Και για μένα αποτυχημένος. Αν σκεφτούμε κυκλικά, έχουμε συνέχεια ένα παιχνίδι μεταξύ πρώτης ύλης και υποστρώματος πρώτης ύλης και παραγόμενου προϊόντος, το οποίο είναι ταυτόχρονα προϊόν και απόβλητο. Άρα εκεί μπαίνουμε στη λογική του βιοδηληστηρίου.
3: Άρα... Η κυκλική οικονομία είναι κάτι άκρως επιθυμητό. Είναι εφικτό όμως, κύριε καθηγητά? Δηλαδή δεν θα υπάρξουν άλλα εμπόδια, δεν θα έρθει ο τρόπος, ο ευθύγραμμος που λέτε, ο συνήθις και κατά κάποιο τρόπο επιβεβλημένος πλέον, να πει ρε παιδιά εντάξει εγώ δεν θέλω να φύγω. Άλλο αν πρέπει, άλλο αν πρέπει, λέω, δεν θα αντισταθεί? Γιατί σας ακούω τώρα και τους δύο και χαίρομαι πάρα πολύ, αλλά λέω ρε παιδί μου, γιατί δεν προχωράει τόσο γρήγορα όλο αυτό? Ή πως υπάρχει κάποια... υπάρχουν και δυσκολίες δηλαδή σε όλο αυτό το εγχείρημα?
0: Ναι, προφανώς. Εκεί έχουμε δύο άξονες στους οποίους μπορούμε να συζητήσουμε. Ο ένας είναι επιστημονικά σοβαρός και ο άλλος είναι κοινωνιολογικά σοβαρός. Ας ξεκινήσουμε από τον κοινωνιολογικά σοβαρό, χωρίς να αγγίζουμε το φάσμα των θεωριών συνωμοσίας και τα λοιπά. Αρκεί να κοιτάξετε λίγο γύρω μας στο σήμερα σε επίπεδο γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό, κοινωνιολογικό, πολιτικό. Ακούμε μεριές οι οποίες λένε ο πίτης με το ευθύγραμμο μοντέλο δεν πάει καλά, έχουμε υπερθέρμανση, έχουμε συσσόρευση αποβλήτων, έχουμε επισητιστικό πρόβλημα, έχουμε, και ακούτε και άλλες πλευρές οι οποίες επιμένουν και λένε όλα αυτά είναι ιστορίες, παραμύθια και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εμείς θα συνεχίσουμε να παράγουμε και θα έχουμε και αέριες εκπομπές. Και καταλάβατε, υπάρχει λοιπόν και η απέναντι πλευρά, η οποία κατά τη γνώμη μου προσωπικό είναι αυτό, δεν είναι επιστημονικό απόφθεγμα, προσωπική άποψη είναι αυτή, υπάρχουν ατζέντες μικρές ή μεγαλύτερες οι οποίες εξυπηρετούν πετρελαϊκά συμφέροντα και εξυπηρετούν όλο αυτό το σύστημα που έχει δημιουργηθεί με την κατανάλωση των ορυκτών πόρων, που είναι είναι από την έβρεσή τους, από την παραγωγή τους, μέχρι και την πολεμική μηχανή που σχετίζεται με τους ορυκτούς αυτούς πόρους, χωρίς να αναπτυχθώ περαιτέρω. Και από την άλλη πλευρά έχουμε κάποια επιστημονικά δεδομένα που μιλούν για προβλήματα και για το πώς αυτά θα μπορούσαν να λυθούν. Φυσικά, για εμένα, για να απαντήσω επακριβώς, πρέπει, και αυτό είναι το επιστημονικό κομμάτι, πρέπει να γίνει άμεσα η μετάβαση. Έχει ξεκινήσει άλλωστε με πρωτοβουλίες που σας προανέφερα από ΟΗΕ, από Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά προφανώς όσοι κερδίζουν, καλός ή κακός, καλός θα πω εγώ, κερδίζουν από το παλιό μοντέλο ανάπτυξης, δεν θέλουν και να το ξεχάσουν. Και για να είμαστε και δίκαιοι, μία μετάβαση, γι' αυτό και τη λέμε μετάβαση, από το ευθύγραμμο μοντέλο στο κυκλικό, πρέπει να περιλάβει και αυτούς τους οποίους ζούσαν και κινούνταν με το παλιό μοντέλο. Δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους που για εμένα αυτή τη στιγμή δημιουργούν περιβαλλοντικό πρόβλημα. Τους ξεχνάμε και τους αφήνουμε πίσω μας ή τους εντάσσουμε στο καινούριο παιχνίδι και τους λέμε ότι «ΟΚ, ξεχάστε τον τρόπο με τον οποίο κάνατε παραγωγή και κερδίζατε και δείτε ένα νέο τρόπο για να έρθετε στο νέο κόσμο που πάμε να φτιάξουμε». Αλλά εκεί υπάρχουν τα παιχνίδια εξουσίας, δεν υπάρχει υπομονή από τη στιγμή που έχω κάτι στημένο και υπερκερδίζω γιατί να το αλλάξω. Αυτό είναι το πολιτικό κομμάτι. Έχουμε και το επιστημονικό κομμάτι που κάποιος στον δικό μας τον τομέα και στον δικό μας τον κόσμο θα καταδείξει ως τα λεγόμενα μειονεκτήματα της βιοτεχνολογίας. Με ακούτε να σας τα λέω όλα ιδανικά και παραδεισένια, έτσι δεν είναι? Θα θέλατε να ακούσετε και την άλλη όψη?
2: Αυτό είναι αλήθεια και αναρωτιόμασταν. Είναι όλα ονειρικά.
3: Σας λέω εγώ από τώρα, χωρίς να ξέρω τι θα πει και ο καθηγητής, ότι εγώ όλη μου τη ζωή δεν έχω ακούσει ποτέ να είναι όλα ονειρικά. Θα με εκπλήξει λοιπόν αν δεν υπάρχουν και αρνητικές διαστάσεις.
0: Ακριβώς. Όμως είναι κάτι πολύ σημαντικό για να θίξουμε. Οι αρνητικές διαστάσεις δεν είναι στην ίδια τη λειτουργία αυτής της διεργασίας, των βιοδιεργασιών. Δεν θα μπορούσε να είναι, γιατί αυτή η βιοδιεργασία είναι η βιοδιεργασία της ζωής για τη ζωή. Ενώ σε αντιδιαστολή με τις χημικές διεργασίες που γίνεται με το αργό πετρέλαιο, το φυσικό αέριο κλπ, γνωρίζουμε, δεν είναι θέμα της σημερινής μας συζήτησης, τα προβλήματα που δημιουργούνται και τα βιώνουμε. Άρα τα μειονεκτήματα, εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι ναι, είναι ονειρικό, ναι, είναι το ιδανικό, γιατί τα μειονεκτήματα ή προκλήσεις εν πάση περιπτώσει των βιοδιεργασιών, της βιοτεχνολογίας γενικότερα, εστιάζονται στο πώς ο άνθρωπος τη χρησιμοποιεί, όχι η ίδια η διεργασία. Ενώ η διεργασία του διελιστηρίου με το αργό πετρέλαιο, ασχέτως πώς το χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, είναι τέτοια η φύση που δημιουργεί προβλήματα. Άρα, τι έχουμε εκεί? Στα μειονεκτήματα, αν θέλετε, και τις προκλήσεις βιοτεχνολογίας, σε τίτλους, έχουμε ηθικά και κοινωνικά ζητήματα. Έχουμε απ' έξω περιβαλλοντικούς κινδύνους. Έχουμε οικονομική εξάρτηση και ανισότητες. Έχουμε ζητήματα διαφάνειας και εμπιστοσύνης του κοινού, κάτι είπε η συνάδελφός σας πριν λίγο για ετικέτες και όλα αυτά. Αν θέλετε πολύ εν συντομία να τα αναλύσουμε, ηθικά και κοινωνικά ζητήματα. Κάπου σας μίλησα εγώ προηγουμένως, πέταξα τη λέξη γενετική τροποποίηση. Και μόνο αυτό είναι ένα ηθικό και κοινωνικό ζήτημα. Δηλαδή αγγίζει ευαίσθητες περιοχές η βιοτεχνολογία εν δυνάμει. Γενετική τροποποίηση, παρέμβαση στη φύση, τεχνητά τρόφιμα, να έχουμε έναν εποαστήρα στο σπίτι μας. Πώς έχουμε το φράιερ, όπου να βάζουμε μία μάζα κρέατος μικρή και να την αναπτύσσουμε και να φτιάχνουμε τη δικιά μας μάζα, το δικό μας μπιφτέκι ή το δικό μας κρέας για να μαγειρέψουμε χωρίς να κοιτάξουμε τη ζωική παραγωγή από τη φύση. Αυτό σας το λέω, κάποιοι ανατριχιάζουν. Okay. Δημιουργεί ανησυχίες για τα όρια της επιστήμης. Δηλαδή, μέχρι ποιο επίπεδο μπορούμε να πειράζουμε τη ζωή. Ακόμα πιο σημαντικό, ποιος έχει πρόσβαση στις τεχνολογίες ή αν τελικά ωφελούνται όλοι εξίσου. Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει γύρω από τα γενετικά τροποποιημένα αυτά, τα οποία ήρθαν, όχι έρχονται, ήρθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθετικά, μπορούμε να χρησιμοποιούμε γενετικά τροποποιημένα φυτά. Αν δεν έχουμε σωστό έλεγχο στην ίδια μας τη διεργασία, το οποίο για μένα δεν ξεφεύγει σε επίπεδο βιοδηληστηρίου, έχουμε και περιβαλλοντικούς κινδύνους. Αν και η βιοτεχνολογία λοιπόν είναι συχνά πιο καθαρή ως διεργασία, γιατί είναι μια φυσική διεργασία όπως είπαμε, η λανθασμένη χρήση ή και διαχείριση των διεργασιών μπορεί να οδηγήσει στο να διαχυθούν στο περιβάλλον γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, και ποιος ξέρει τι θα γίνει. Δεν σας λέω ότι θα γίνει κάτι κακό, αλλά το δεν ξέρω τι θα γίνει για μένα αποτελεί εξίσου κίνδυνο και πρόβλημα. Κακή διαχείριση των αποβλήτων στις ζυμώσεις, στους βιοαντιδραστήρες, κάτι να ξεφύγει να πάει καλά, ή ακόμα περισσότερο, επειδή οι διεργασίες αυτές αποτελούν και φυσικό γυμναστήριο μικροοργανισμών, δηλαδή ένας μικροοργανισμός που κατ' επανάληψη τον χρησιμοποιεί σε τέτοιες διεργασίες γίνεται ακόμα δυνατότερος. Αν αυτός αναπτυχθεί, είναι που αυτό γίνεται ως εξαιρετικά ανθεκτικός, ωραία, μου κάνει ως βιομηχανικός τέλεχος, αν φύγει προς το περιβάλλον. Δηλαδή μικρόβια που σχεδιάστηκαν με φυσικό ή με γενετική τροποποίηση για να κάνουν βιοκαθαρισμούς, αν ξεφύγουν και πάνε στο περιβάλλον, μήπως διαταράξουν φυσικά οικοσυστήματα. Μετά περνάμε στην οικονομική εξάρτηση και στις ανισότητες. Αντιλαμβάνεστε ότι για να πάμε και στο οικονομικό κομμάτι και στη βιωσιμότητα την οικονομική, αυτές οι βιοτεχνολογικές εφαρμογές και η ανάπτυξή τους απαιτούν αφενός υψηλή τεχνογνωσία, επιστημονική, πατέντες και κεφάλαιο. Άρα, ενδεχομένως, μικρότερη παραγωγή, οι μικρότερες χώρες να έχουν εξάρτηση από μεγάλες εταιρείες, οι μεγαλύτερες χώρες που κατέχουν τις τεχνολογίες. Και πάλι να καταλήξουμε στο παλαιό, επιτρέψτε μου, πανηγυράκι που έχουμε σήμερα, το ενεργειακό, ας πούμε. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα, σπόροι βιοτεχνολογικών καλλιεργειών, που είναι πατενταρισμένοι και δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν από τους αγρότες. Ένα μικρό παράδειγμα σας έδωσα. Υπάρχει το ζήτημα της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης του κοινού. Οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν πώς παράγεται ένα τρόφιμο ή συστατικό. Το είπε η συνάδελφός σας προηγουμένως περί ετικέτας, κάποιος φόβος. Και αν δεν υπάρχει σωστή κοινωνία και ο έλεγχος, δημιουργείται καχυποψία. Ακόμα και αν η τεχνολογία είναι απολύτως ασφαλής. Εγώ θα σας διαβεβαιώσω ότι ήμουν κατηγορηματικός. Μιλάμε για ένα εξαιρετικής ποιότητας προϊόν άφοβο και εσείς φοβάστε. Είναι φυσιολογικό. Και τέλος υπάρχει και ο κίνδυνος της τεχνολογικής υπερεμπιστοσύνης, γιατί εγώ σας υπόσχομαι εδώ λύσεις για όλα. Από το φαγητό μέχρι το περιβάλλον. Συνεπώς, εάν με εμπιστευτείτε απόλυτα, υπάρχει και ο κίνδυνος να παραμελήσουμε και τη φυσική οικολογία και την παραδοσιακή γνώση. Δηλαδή, φυσικές διεργασίες κάνουμε, αλλά είναι κατευθυνόμενες. Άρα, κλείνοντας σε αυτό το κομμάτι της ερώτησης, να σας πω ότι η βιοτεχνολογία πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη φύση και όχι ως υποκατάστατο. Όχι να αντικαταστήσει τη φύση. Είναι η ζωή για τη ζωή, αλλά συμπληρωματικά με τη ζωή.
3: Να μην παρεμβαίνουμε περισσότερο από όσο χρειάζεται στις ίδιες τις διαδικασίες της.
0: Ακριβώς.
2: Και μην τις υποκαθιστούμε κιόλας πολλές φορές.
3: Μάλιστα, η αλήθεια είναι τώρα μαζευτήκανε πολλά τα αρνητικά, έπεσε λίγο η ψυχολογία μου, το παραδέχομαι.
2: Όλα έχουν διπλή όψη.
3: Είναι όμως σημαντικό, ο δρόμος του ρεαλισμού απαιτεί να βλέπουμε και τις δύο οπτικές, γιατί αν δεν λύσουμε τα πραγματικά προβλήματα δεν θα πετύχουμε ποτέ και όλα αυτά τα ωραία τα οποία περιγράφεται. Είναι όμως αισιόδοξα τα πράγματα νομίζω τελικά, γιατί ήδη υπάρχουν ένα σωρό εφαρμογές, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά, αλλά να το πω πιο απλά. Δεν πρέπει να πέσουμε με τα μούτρα χωρίς να υπολογίζουμε τα όποια μειονεκτήματα.
3: Ναι, είναι πολύ ωραία η διατύπωσή σας.
0: Γιατί στο ευθύγραμμο μοντέλο σήμερα έχουμε πέσει με τα μούτρα αυξάνουμε αποδόσεις και παραγωγικότητα χωρίς να υπολογίζουμε τον αντίκτυπο. Για εμένα τα μειονεκτήματα που σας προανέφερα είναι πλεονεκτήματα ως εργαλεία για τη δουλειά μου, γιατί είναι αυτά που πρέπει να λάβω υπόψη για να επιτύχω το παραδεισένιο κυκλικό μοντέλο και να διαφοροποιηθώ από το αποτυχημένο ως σήμερα.
3: Η αλήθεια είναι πάντως ότι η κυκλική οικονομία, έτσι όπως μας την παρουσιάζεται, είναι πολυμετρική, ενώ εμείς ζούμε σε ένα μονομετρικό κόσμο. Το κέρδος συνήθως, η αποδοτικότητα, ένα στόχο έχουμε, αυτό προσπαθούμε διαρκώς να αυξάνει και τα υπόλοιπα, τα γύρω-γύρω, ασχολούμαστε και δεν ασχολούμαστε. Ενώ εδώ νομίζω ότι η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη, άρα ίσως θα πρέπει να το δούμε σοβαρά, όχι εμείς. Προφανώς αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, έτσι.
0: Αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, και γι' αυτό σας λέω, το κομμάτι που συζητούμε σήμερα αφορά ξεκάθαρα την βιοοικονομία, η οποία λέγεται στη βιβλιογραφία ότι είναι η καρδιά της κυκλικής οικονομίας. Διότι η κυκλική οικονομία δεν είναι, καταρχήν να προειδοποιήσω, δεν είμαι ειδικός στην κυκλική οικονομία, είμαι ένα... Βάζω ένα μικρό λιθαράκι σε όλο αυτό το κομμάτι της κυκλικής, αλλά ο τρόπος με τον οποίο εγώ αντιλαμβάνομαι την κυκλική οικονομία, η οποία έχει καρδιά την βιοοικονομία στην οποία εγώ εργάζομαι πάνω, δεν είναι μόνο μια εξειδικευμένη ή μιας υψηλής αποδοτικότητας ανακύκλωση. Η κυκλική οικονομία αφορά όλο το μοντέλο παραγωγής, κατανάλωσης και κοινωνίας που έχουμε σήμερα. Δηλαδή, έννοια στην κυκλική οικονομία θα δείτε ισότητα φύλων, καθαρός αέρας, πρόσβαση στην εκπαίδευση, καταλάβατε. Και η βιοοικονομία και οι μικροοργανισμοί ως εργαλεία είναι μέρος όλου αυτού του συστήματος, όσο απίθανο και αν ακούγεται.
2: Ένας επιστήμονας τώρα, αν θέλει να ακολουθήσει αυτό το τομέα που πολύ εύγλωτα περιγράψατε, τι πρέπει να είναι περισσότερο, βιολόγος, χημικός, μηχανικός?
0: Μπορεί να είναι ό,τι θέλει, γιατί σε αυτό το τομέα έχω δει ανθρώπους από πολλά πεδία. Εγώ, ας πούμε, σαν πρώτο πτυχίο έχω την οινολογία, είμαι οινολόγος και εξελίχθηκα σε αυτό το κομμάτι. Όμως απαιτούνται γνώσεις, προφανώς ισχυρές γνώσεις μικροβιολογίας, χημίας, κατά βάση βιοχημίας και όσο μπορούμε χημικής μηχανικής. Δεν θα δείτε έναν επιστήμονα, δηλαδή επιστήμονες, ένας μηχανικός βιοδιεργασιών μπορεί να είναι οινολόγος, κάποιος άλλος μπορεί να είναι χημικός μηχανικός, κάποιος άλλος μπορεί να είναι βιολόγος, κάποιος άλλος μπορεί να είναι χημικός. Έχω συναντήσει συναδέλφους από αυτά τα πεδία. Όμως κανένας από εμάς, στο πλαίσιο των όσων συζητήσαμε, δεν έχει την ολοκληρωμένη γνώση για να μπορέσει να στήσει ένα βιοδιελιστήριο και χρειάζεται συνέργεια εξειδικευμένου προσωπικού, ο καθένας εξειδικευμένος στον τομέα του για να το αναπτύσσει όσο περισσότερο μπορεί και όλοι μαζί να καταλήξουμε στο στήσιμο της ολοκληρωμένης βιοδιεργασίας. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Και δίνω και πάσα για το βιοδηληστήριο και τι είναι βιοδηληστήριο και πώς μπορεί να είναι ένα βιοδηληστήριο του παρόντος και του μέλλοντος. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η δική μου η εξειδίκευση είναι να μου φέρεις μια πρώτη ύλη. Αν είμαι τυχερός, δεν θα χρειαστεί να την προεπεξεργαστώ. Πρώτη ύλη εννοώ απόβλητο, χωρίς προεπεξεργασία, και να καταφέρω να τη ζυμώσω με μικρόβιο με την καλύτερη παραγωγικότητα και απόδοση, και εκεί κάπου να βρίσκεται το τελικό μου προϊόν. Πολύ δύσκολα εγώ ίδιος θα καταφέρω να σου πω να το προϊόν σε ένα φιαλίδιο πήγαινε παρακάτω. Φάτο, κάφτο ή κάντο πρόδρομη ένωση για άλλη βιομηχανία. Εκεί χρειάζεται άλλος συνεργάτης, συνάδελφος με άλλον εξοπλισμό και με άλλες διατάξεις για να μπορέσει να ανακαθαρίσει την ουσία από το ζυμούμενο υγρό μου, ας πούμε εμένα, και να την απομονώσει και να την πάρει και να την προσφέρει. Είναι μια ολοκληρωμένη κατάσταση η οποία έχει το κομμάτι της προεπεξεργασίας, της ίδιας της ζύμωσης στην οποία είμαι ειδικός και για την οποία μιλάμε κατά βάση σήμερα, και μετά της του ανακαθαρισμού της φόρμουλας και του τελικού προϊόντος. Όπως δηλαδή θα δούλευε ένα βιοδηληστήριο.
3: Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει κάτι το οποίο θέλετε να πείτε και δεν το έντοπισαν καθόλου οι ερωτήσεις μας? Μας ξέφυγε κάτι σημαντικό?
0: Όχι, δεν σας ξέφυγε κάτι σημαντικό.
3: Ωραία, αφού δεν μας ξέφυγε, επιτρέψτε μου να αλλάξω ερώτηση.
0: Ναι, ναι.
3: Και να σας ρωτήσω, εάν θέλουμε να φύγει ο ακροατής μας τώρα που τελειώνει η εκπομπή με 3-4 πράγματα στο μυαλό του για τη σημερινή μας κουβέντα, τι θα του δίνατε, κύριε καθηγητά, να πάρει μαζί του?
0: Αυτό που θα έλεγα είναι ότι οι μικροοργανισμοί είναι η λύση της ζωής για τη ζωή, μπορούν να επεξεργαστούν απόβλητες εκροές της σημερινής μας δραστηριότητας για να παράξουν προϊόντα τα οποία θα αντικαταστήσουν τα προϊόντα που είχαμε ως σήμερα από τα ορυκτά καύσιμα, ώστε να επιστρέψουμε σαν κυκλικό μοντέλο παραγωγής από το ευθύγραμμο που έχουμε, χωρίς να αλλάξουν οι δραστηριότητές μας. Δεν χρειάζεται να το φοβηθούμε, αρκεί να το τολμήσουμε. Και αυτό μπορεί να γίνει με στήσιμο βιοδηληστηρίων τοπικά, συνεταιριστικά, με ψηφιακή και βιολογική νοημοσύνη, παράγοντας προϊόντα πολλαπλής αξίας.
2: Με αυτή λοιπόν την αισιόδοξη πρόταση που κάνετε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας μαζί μας.
3: Ήταν νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική συζήτηση
2: από έναν άλλο κόσμο που δεν τον είχαμε και πολύ στο μυαλό μας.
3: Σωστά, ο οποίος όμως είναι πάρα πολύ σημαντικός και τον υποτιμούμε, και νομίζω ότι ίσως αν ασχοληθούμε περισσότερο μαζί του, δώσουμε και περισσότερο κουράγιο σε όλους αυτούς που προσπαθούν να βελτιώσουν τα πράγματα να καταφέρουν να το κάνουν ακόμα περισσότερο.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ, τιμή μου. Να είστε καλά.
1: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast. Splash και θα τρελαθώ.

0: είναι μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Χάρης και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22 720 592.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας παραμονή της Παναγιάς, Παρασκευή 14 Αυγούστου, και είπαμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι για τη Μαρία, το Μαράκι, τη Μαριό, τη μισή Ελλάδα που γιορτάζει αύριο, μαζί με τη Μαρία και το Μαράκι και τη Μαριό, και ο Μάριος και ο Παναγιώτης και η Παναγιώτα και όλα τα υποκοριστικά τους. Και ό,τι κύριε Διοπαλμή, θα θέλαμε να είμαστε μαζί σας με γιορτινή διάθεση. Το Πάσχα του καλοκαιριού είναι ο 15 Αύγουστος, αλλά βλέπετε, θες να γιάσεις και δεν σε αφήνει η επικαιρότητα. Τώρα, να σας πούμε ότι οι ισχυροί άνεμοι έχουν δημιουργήσει προβλήματα και στους εκδρομείς του 15 Αύγουστου σε κάποιες περιοχές, ενώ βεβαίως έχουμε και τον κίνδυνο της πυρκαγιάς να επικρέμεται. Να σημειώσουμε ότι στα κόκκινα είναι αρκετές περιοχές της χώρας: Περιφέρεια Αττικής, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Εδώ στη δική μας την περιοχή, στο Βόρειο Αιγαίο, είμαστε στην κατηγορία του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, που σημαίνει προσέχουμε. Μάλιστα στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου θα πνέουν άνεμοι έντασης 7-8 και τοπικά σε κάποιες περιπτώσεις 9 μποφόρ. Απαγορευτικό του απόπλου έχουμε σε Ραφίνα και Λαύριο.

0: Και...
1: Όλη αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει σε αυξημένη επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό. Αχρίαστος να είναι. Για τον κίνδυνο πυρκαγιάς αναφερόμαστε. Μαρία, Μαρία, Μαρία Μαράκη. Σήμερα λέει μόνο από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 21 αναχωρήσεις πλοίων με 22.894 επιβάτες για τα νησιά του Αιγαίου. Ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στον Πειραιά και για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι ο καιρός δεν θα δημιουργήσει προβλήματα και θα γίνουν κανονικά τα δρομολόγια και όλα τα υπόλοιπα. Αρκετά τα θέματα της τοπικής επικαιρότητας, τα οποία θα αναφερθούμε και σήμερα στους χιωτικούς ραδιοπαλμούς, θα τα πάρουμε με τη σειρά, σιγά σιγά. Να σας πούμε ότι και σήμερα είναι μια ημέρα με αυξημένη κίνηση στην πόλη. Οπότε χαμηλές ταχύτητες, παιδιά, οδηγεί τα μεντίκα. Έχουμε φτάσει στην κορύφωση της επισκεψιμότητας αυτές τις ημέρες. Πολλοί κόσμος στο νησί και πολλοί χιώτες από πουγείς που έχουν επιστρέψει στον τόπο τους. Μπορεί να έχουμε λιγότερους από άλλες χρονιές, αλλά και πάλι το νησί αυτές τις ημέρες βουλιάζει από κόσμο. Πάμε σε διαφημίσεις. Ευχόμενοι να περάσουμε όλοι καλά. Είτε κάνουμε διακοπές είτε δεν κάνουμε διακοπές. Αυτό είναι το καλό στο νησί, ότι ακόμη και αν τελειώσει τη δουλειά σου, η θάλασσα είναι δίπλα στα πόδια σου. Μπορείς να την αξιοποιήσεις όποια ώρα θέλεις. Και με μπουνάτσες και με μποφόρια. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Σπλις πλάς και θα τρελαθώ.

μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
0: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: κλιματική αλλαγή.
1: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
2: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
0: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, εδώ με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς, 56 λεπτά μετά τις 11 και είχαμε δυστυχώς άλλο ένα περιστατικό με κατηγορίες που αφορούν κατοχή και διακίνηση κοκαίνης. Η σύλληψη έγινε χθες, 12 Αυγούστου, από αστυνομικούς του τμήματος, προχθές έγινε, στις 12 Αυγούστου, από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Χίου. Αφορά έναν 27χρονο, ο οποίος, στον οποίο έγινε έλεγχος από τους αστυνομικούς στο γιοταχή επιβατηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε στο οδικό δίκτυο στην περιοχή του Βροντάδου. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου και με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος κρυμμένες 9 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ποσότητες κοκαίνης συνολικού βάρους 8,1 γραμμαρίων περίπου. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, σύμφωνα με το δελτίο της αστυνομίας, προέκυψε ότι ο συλληφθής κατήχε τις ποσότητες κοκαίνης με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή τους σε τρίτους έναντι χρηματικής αμοιβής. Οι ναρκωτικές ουσίες, το όχημα στο οποίο έγινε έλεγχος και βρέθηκαν μέσα εκεί, βρέθηκε μέσα εκεί η συγκεκριμένη ποσότητα ναρκωτικών, καθώς και το κινητό τηλέφωνο που είχε στην κατοχή του 27χρονος, κατασχέθηκαν. Όλο το προανακριτικό έργο διενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.

0: Λοιπόν, δεν ζούμε σε έναν όμορφο αγγελικά πλασμένο κόσμο. Η μάστιγα των ναρκωτικών υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει όσο υπάρχουν τα αίτια που δυστυχώς οδηγούν κυρίως νέους ανθρώπους σε αυτό το δρόμο. Από τον οποίο δύσκολα ξεφεύγεις. Λοιπόν, χρειάζεται θέληση, χρειάζεται προσπάθεια και χρειάζεται να υπάρχουν και οι κατάλληλες δομές για να μπορούν να προσφέρουν το υποστηρικτικό έργο και στον εξαρτημένο, εάν μιλάμε μόνο για χρήση, έτσι, εδώ έχουμε να κάνουμε, σύμφωνα με το δελτίο της αστυνομίας και με διακίνηση. Μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, να σας πούμε ότι δυστυχώς το πρόβλημα με την υδροδότηση στο Βροντάδο δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμη. Εδώ και ένα μήνα φωνάζουν οι Βρονταδούσοι. Κατά διαστήματα έχουν νερό, κατά περιόδους δεν έχουν νερό. Στην κάτω ζώνη του Βροντάδου παρουσιάζονται προβλήματα, εξακολουθούν να παρουσιάζονται προβλήματα. Και σε άλλες περιοχές, τις πιο υψηλές της πόλης, υπάρχουν προβλήματα σύμφωνα με τηλεφωνήματα που δέχθηκε η Αλήθεια σήμερα το πρωί, τα οποία τηλεφωνήματα τα δέχθηκε μετά το ξέσπασμα του ξενοδόχου, του Πέτρου του Φεγγουδάκη, στο ράδιο Αλήθεια, στην εκπομπή Καλημέρα Χίος, στο Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου. Ο Πέτρος του Φεγγουδάκη αυτό που είπε είναι ότι με αυτές τις συνθήκες τουρισμό δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορεί μια ξενοδοχειακή μονάδα όπως το ξενοδοχείο που έχουν στον Βροντάδο να μένει χωρίς νερό. Να προμηθεύεται με βιτία, να υπάρχει όλη αυτή η δυσφήμιση στους επισκέπτες της Χίου. Θα ακούσουμε αναλυτικά την τοποθέτησή του. Τώρα δεν έχουμε χρόνο γιατί πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων του Sky μετά την επιστροφή μας, μετά τις 12.30, γιατί στο μεταξύ σήμερα θα σας ενημερώσουμε εκτός όλων των άλλων και για την προσπάθεια που καταβάλει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Τώρα ξεκινά την διαδικασία. Όσοι έχετε διαμερίσματα ακίνητα προς ενοικίαση, στείλτε ένα email στα μέλη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Δίνουν το email τους, γράφεται και στο αλήθεια.gr. Οι άνθρωποι προσπαθούν από τώρα να βρουν στέγη για νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που θα έρθουν στη Χίο από τα τέλη Αυγούστου, ελπίζεται αρχές του Σεπτέμβρη, διότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν βρίσκουν εύκολα να νοικιάσουν. Αυτή η ιστορία με τα Airbnb, όπως ισχύει και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και δει την νησιωτική, έχει στερήσει πάρα πολλά ακίνητα για μακροχρόνια μίσθωση. Και εκεί λοιπόν έχουν πρόβλημα και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που ψάχνουν να βρουν και κάτι το οποίο να μπορούν να το πληρώνουν με βάση τα μηνιάτικα που τους δίνει το ελληνικό κράτος, έτσι, γιατί έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Μπορεί να βρίσκεις να νοικιάσεις κάτι, αλλά άμα βρίσκεις να νοικιάζεις σε τιμές ίσες με το μισθό σου, τι θα πληρώσεις, τι θα φας. Τέλος πάντων, θα τα δούμε και αυτά τα θέματα σήμερα στους Χιωτικούς Ραδιοπαλμούς. Προς το παρόν σύνδεση με το Sky για το μεσημβρινό, για το δελτίο ειδήσεων, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα.
1: Συναγερμό σήμανε στη θαλάσσια περιοχή δύο ναυτικά μίλια δυτικά της νησίδας Φλέβες μετά την ημιβήθηση ιστιοπλοϊκού καταμαράν υποτουρκικής σημαίας, το οποίο επέβαιναν 10 λοδαποί. Υπό το συντονισμό του λιμενικού, στο σημείο έσπευσαν δύο πλωτά σκάφη, καθώς και βοηθητικό σκάφος θαλαμιγού με σημαία νήσων Κέιμαν. Το βοηθητικό σκάφος περισυνέληξε και μετεπιβίβασε στη θαλαμιγό τους 10 επιβαίνοντες, 8 τουρίστες και 2 μέλη πληρώματος, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν από σκάφος του λιμενικού στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα οι τελευταίοι αδειούχοι, η παραμονή του 15 Αυγούστου. Γεμάτα φεύγουν τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ για την περιφέρεια. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας λαμβάνει η ελληνική αστυνομία σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Σήμερα από τις 4 μέχρι και τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα λιμάνια της χώρας, ωστόσο οι θελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν έγιναν 4 πρωινά δρομολόγια. Τα υπόλοιπα πλοία από το λιμάνι αναχωρούν κανονικά μέχρι στιγμής. Κανονικά γίνονται και τα δρομολόγια πλοίων προς τον Αργοσαρονικό. Σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε λίγο πριν από τις 11 το πρωί ο 59χρονος που συνελήφθη στη Σύνδο για εμπρισμό από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση. Κατηγορείται ότι μέσα σε 4 ημέρες έβαλε συνολικά 6 εστίες πυρκαγιάς, έξερα χόρτα, καλαμιές και αγροτικές εκτάσεις. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατάς του Δήμου Ναυπακτίας Ετωλού Ακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις σε πήγες και ένα αέρια μέσα. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίδηρη Χαλκιδικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις σήμερα να αντιμετωπίζουν μικρές εστίες. Οι δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα εν ώψη της σημαντικής ενίσχυσης των ανέμων που αναμένεται από το μεσημέρι. Στη Γερμανία, οι αρχές έδωσαν εντολή σε περίπου 1.800 ανθρώπους να φύγουν από τα σπίτια τους στις πρώτες πρωινές ώρες αφού το εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χωριό κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Στη Γαλλία, οι γαλλικές αρχές απομάκρυναν 525 χωρικούς μετά το ξέσπασμα πυρκαγιά σε πευκοδάσος στη νοτιοδυτική περιφέρεια Λαντ. Στην Κροατία, πυρκαγιά που ενισχύεται από ισχυρούς ανέμους έφτασε σήμερα στην τουριστική πόλη Ομής, υποχρεώνοντας εκατοντάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Δεξαμενόπλιο δέχτηκε πλήγμα χθες από μη επανδρομένο εναέριο όχημα, ενώ εξερχόταν από τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας. Η Βρετανική Υπηρεσία ανέφερε ότι έλαβε ενημέρωση από στρατιωτικές αρχές για το περιστατικό, σύμφωνα με την οποία το δεξαμενόπλιο υπέστη μικρές ζημιές. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, ενώ δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική επιβάρυνση από το συμβάν. 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων μοιράζει σήμερα το Όλοι Μαζί Μπορούμε στα διόδια Ελευσίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων, με στόχο τη μείωση της ρύπανσης στο οδικό δίκτυο και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι σακούλες διανέμονται στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη διοδίων, ενθαρρύνοντας τη διατήρηση καθαρών δρόμων. Η δράση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Εγνατίας Οδού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τα play-off του Europa League μετά την ήττα του στις Βρυξέλλες από την Άντερλεχ με 3-2. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι από αυτή την ώρα τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε για τα play-offs του UEFA Conference League. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την 5η 20 Αυγούστου στις 9.30 στο ΑΚΑ. Οι φιλάθλοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων της ομάδας. Την αναβολή της αναμέτρησης με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League θα ζητήσει σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποφάσισε να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος που προβλέπεται για ομάδες με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με το Μεντιλίμπαρ, στην οποία θα ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του προπονητή του Ολυμπιακού.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
5: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 6 με 8 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 9. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα εκδηλώνονται βροχές και μπόρες με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Ορεινά, τα Βόρεια της Θεσσαλίας, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει σημαντική πτώση και δεν ξεπερνά τους 35 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 32 βαθμούς στα ανατολικά. Ανήμερα του 15 Αυγούστου θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στα βόρεια, τα δυτικά και την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα πνέουν ισχυροί έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Ο υδράργυρος σε περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 34 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος με ήπια βροχή στα δυτικά. Το Μελτέμι θα εξασθενήσει σταδιακά με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει μικρή άνοδο. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα πνέουν ήπιοι βόρειο-δυτικοί άνεμοι και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Κίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ξέρεις τι είναι η ριβοφλαβίνη, η θιαμίνη και η πυριδοξίνη? Μάλλον αυτά σου ακούγονται πολύ επιστημονικά καλοκαιριάτικα, ε? Για να ξέρεις, αυτά είναι τα ονόματα αλλιώς κάποιων βιταμινών του συμπλέγματος B, τις οποίες θα βρεις άφθονες στα σταφύλια και θα κάνουν και πολύ καλό στην υγεία σου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λαιμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,53 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 14 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς 4, πολύ υψηλός κίνδυνος, βρίσκονται από το Βόρειο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή η Χίος, τα Ψαρά, η Νούσης, η Σάμος, η Ικαρία και η Λίμνος. 40 χρόνια τέτοιο χάλι δεν έχω δει. Σε αυτή τη φράση συνόψισε το πρόβλημά του ο τουριστικός επιχειρηματίας Πέτρος Αγκουδάκης, που εδώ και ένα μήνα δεν έχει νερό στο ξενοδοχείο Κυβέλη. Μετά τον Πέτρο Φεγκουδάκη, δεκάδες ακροατές κατήγγειλαν ότι παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει σε όλο τον Βροντάδο, αλλά και τις περιοχές Λιβαδίων και Λατομίου. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, μετά από σχετικό δημοσίευμα της αλήθειας, ανακοίνωσε ότι δέχθηκαν με ευχαρίστηση αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία την είδηση για διαγνωστικό κέντρο της ΧΙΟΥ που επανήλθε στις νόμιμες χρεώσεις σύμφωνα με τον ΕΟΠΗ. Περιμένουν το ίδιο να γίνει και με τα υπόλοιπα εργαστηριακά κέντρα που συνεχίζουν απτόητοι να κλέβουν τους συνανθρώπους μας. Για την Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων καταλήγει η ανακοίνωση, το όλο θέμα με τις παράνομες και παράλογες υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων σε διαγνωστικά και μικροβιολογικά κέντρα θα θεωρηθεί λήξαν όταν διαπιστωθεί ότι αυτό πλέον έχει περάσει σε όλα τα κέντρα της ΧΙΟΥ. Από την 96 ΑΘΕΕ ανακοινώθηκε ότι χθες Πέμπτη πραγματοποιήθηκε τελετή εγγενείων κτηρίου θαλάμων οπλιτών του 643 μηχανοποιημένου τάγματος εθνοφυλακής ως στρατόπεδο σημεοφόρου αεροπόρου Χαλκιά στα Καρδάμιλα, η οποία υλοποιήθηκε κατόπιν δωρεάς της Αγγελικής Φράγκου. Λιγότεροι από πέρσι είναι οι ομογενείς που ήρθαν φέτος στη ΧΙΟΥ, όπως διαπιστώνει και ο πρόεδρος της Ένωσης Ομογενών ΧΙΟΥ και αντιπεριφερειάρχης με το χαρτοφυλάκιο του απόδημου ελληνισμού, Παντελής Μπουνιάς. Ξεκίνησε η έκδοση κυνηγητικών αδειών από τον Κυνηγητικό Σύλλογο με τον πρόεδρο του Γιάννη Μενή να αναφέρει ότι φέτος μετά από 8 χρόνια η τοπική άδεια αυξήθηκε κατά 8 ευρώ φτάνοντας στα 127 και η άδεια που καλύπτει την άσκηση κυνηγίου σε όλη τη χώρα ανέρχεται στα 177 ευρώ. Θυμίζουμε ότι από τις 20 Αυγούστου μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 διαρκεί η κυνηγητική περίοδος σύμφωνα με τη ρυθμιστική δασική διάταξη της Διεύθυνσης Δασών ΧΙΟΥ. Το κυνήγι της Πέρδικας ξεκινάει 15 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε Σάββατο και Κυριακή. 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά και το κυνήγι του Λαγού κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 10 Ιανουαρίου. Η 96 ΑΘΕΕ ενημερώνει ότι αύριο Σάββατο, ημέρα εορτασμού της κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα πραγματοποιηθεί στις 8 το πρωί η επίσημη τελετή έπαρσης της σημαίας στο κάστρο της ΧΙΟΥ άνωθεν της κεντρικής πύλης Πόρτα Ματζιόρε. Η υποστολή της θα γίνει αύριο Σάββατο 8 παρά 20 το βράδυ. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026 σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΙΕΦΚΑ. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Τετάρτη 12 Αυγούστου η μεδαπός 27 ετών, διότι εντοπίστηκαν σε γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο στην περιοχή του Βροντάδου σε έλεγχο με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου στο εσωτερικό του οχήματος κρυμμένες 9 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ποσότητες κοκαίνης συνολικού βάρους 8,1 γραμμαρίων. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι από την 3η 18 Αυγούστου και με την προϋπόθεση των κατάλληλων καιρικών συνθήκων θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού ΧΙΟΥ. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 3η 18 Αυγούστου και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, την Τετάρτη 19 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελάτα, αντλιοστάσιο Ελάτας, αντλιοστάσιο Ερμοβέσας. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροπή ΧΙΟΥ ανακοινώνει ότι η νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλο» του Δημήτρη Κεχαΐδη σε σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη ανεβαίνει σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται μετά πάση εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλης Ήτρος. Την Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτή του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο ιερός ναός Αγίου Διομήδη Μαύρου Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2004 «Η διαδρομή» σε σκηνοθεσία Μάικλ Μαν. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απελευθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού πολεμικής περίοδου 1939-1945 με εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 3η 18 Αυγούστου 10 το πρωί στον αύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Το Χιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου θα πραγματοποιήσει από 16 έως 29 Αυγούστου μία εκτεταμένη περιοδία στοιχείου παρουσιάζοντας παραστάσεις σε συνεργασία με πολιτιστικούς, μορφωτικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους του νησιού. Η περιοδία θα κορυφωθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ με τη μεγάλη παραγωγή του Χιακού Θέατρου Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου η οποία θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η επετειακή 10η θερινή διοργάνωση του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου θα πραγματοποιηθεί σε Χίο και Ινούσες από 16 έως 26 Αυγούστου. Ο καταξιωμένος πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης με ένα ρεσιτάλ του οποίου στην κεντρική πλατεία της πόλης την Κυριακή 16 Αυγούστου θα ανοίξει η αυλαία των φετινών καλοκαιρινών εκδηλώσεων. Η χιώτισσα τραγουδίστρια Νικολέτα Φιλιππάκη τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της θα είναι η μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μισετζή που θα πραγματοποιηθεί την 3η 18 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στη Δασκαλόπετρα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει συναυλία της νεανικής χοροδίας κοριτσιών της Zink Academy Τσουμπερλίν υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Φρεντερίκ Στάχμερ την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το ΚΑΠΗ προγραμματίζεται τριήμερη εκδρομή στη Σάμμου 9 με 12 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22 710 814 74, 22 710 44 395. Όπως γνωστοποιεί ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου, λόγω του ημαραθωνίου που θα διεξαχθεί και φέτος στον Κάμπο την Κυριακή 23 Αυγούστου, τη συγκεκριμένη μέρα 7 το πρωί με 12 το μεσημέρι, δεν επιτρέπεται στην περιοχή η κυκλοφορία οχημάτων. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 33 έως 69%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρεια 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 65%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην τηλεοπτική σειρά Ευτυχισμένη Μαζί, η Κατερίνα Λέχου σερβίρει τον Γιάννη Μπέζο πρωινό στο κρεβάτι.
2: Τι είναι αυτά που έφερες?
3: Ομάλα γανικά με ντυπ άπαχου γιαουρτιού, φρουτάκια με μέλι και ξηρούς καρπούς, μαύρο ψωμί, χυμός ανάμεικτος.
2: Με προβατή είναι εμένα, τα φάλασε.
1: Επειδή καλοκαίρι είναι, ζέστη έχει, είναι απαραίτητο να τρεφόμαστε σωστά και υγιεινά με ποικιλία τροφών. Ελαφρύ, δροσιστικό και γεμάτο γεύση είναι το dip γιαουρτιού με φρέσκα λαχανικά και αποτελεί ιδανική επιλογή για σνακ ή συνοδευτικό σε κάθε τραπέζι. Η φρεσκάδα του άνηθου και η ένταση του σκόρδου μέσα στο γιαούρτι το κάνουν πραγματικά ακαταμάχητο. Συνδυάστε το με τραγανά sticks λαχανικών όπως αγκούρι, καρότο, πιπεριά κόκκινη και πράσινη για έξτρα θρεπτική αξία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Εδώ είμαστε και πάλι με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς, 28 λεπτά μετά τις 12. Μαζί μας είναι και ο Κώστας Ψαρούδης, αντιπρόεδρος Συλλόγου Δασκαλών και Νηπιαγωγών Χίου. Και έχοντας αντιμετωπίσει τα προηγούμενα χρόνια το πρόβλημα της εξέβρεσης στέγης για τους αναπληρωτές και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που έρχονται στο νησί μας, ο Σύλλογος φέτος από τα μέσα Αυγούστου βλέπουμε να αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία να βρει ενδιαφερόμενους για την ενοικίαση των ακινήτων τους στους εκπαιδευτικούς ιδιοκτήτες. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά και του χρόνου, κύριε Ψαρούδη.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Φαντάζομαι ότι για να φτάσετε σε αυτό το σημείο έχουμε πολλά προβλήματα και εδώ στο νησί μας, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς, όπως τα λέτε είναι. Εμείς σαν Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου πήραμε αυτή την πρωτοβουλία σε συνέχεια και της προηγούμενης χρονιάς είχαμε κάνει το ίδιο προκειμένου να βοηθήσουμε όσο μπορούμε σε ένα πρόβλημα που απασχολεί εκατοντάδες συναδέλφους αυτή τη στιγμή και εν όψει των επικείμενων προσλήψεων και διορισμών εδώ στο νησί μας, που είναι το στεγαστικό, η έβρεση κατοικίας. Όπως ξέρετε, δεν αρκεί να διοριστεί να προσληφθεί κάποιος σε ένα σχολείο, πρέπει και να μπορέσει να βρει ένα σπίτι για να ζήσει.
0: Συνήθως πόσοι έρχονται κατέτος νεοδιόριστοι με μεταθέσεις, αναπληρωτές?
1: Συνήθως το σύνολο είναι γύρω στα 100-150 άτομα.
0: Τα οποία ξαφνικά βρίσκονται με μια βαλίτσα στο χέρι και μέσα σε μια εβδομάδα πρέπει να βρουν και σπίτι, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να. Έτσι είναι όπως τα λέτε. Και όπως γνωρίζετε εδώ στη Χίο αλλά και σε άλλα τουριστικά μέρη, η κατάσταση με τα διαθέσιμα σπίτια είναι δύσκολη. Όσον αφορά και με το Airbnb. Mm-hmm. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι που είναι και τουριστική περίοδος. Εμείς γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε και σαν σύλλογος να κάνουμε αυτή την παρέμβαση, να απευθυνθούμε δηλαδή στους ιδιοκτήτες και να συγκεντρώσουμε όσο δυνατόν διαθέσιμα σπίτια και να τα προωθήσουμε στους εκπαιδευτικούς που θα έρθουν στο νησί για τη νέα σχολική χρονιά.
0: Φαντάζομαι ότι υπάρχει και ένα ζήτημα με το ύψος του ενοικίου.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Εκεί τι γίνεται?
1: Όπως γνωρίζετε κι εσείς, τα ενοίκια, όχι μόνο εδώ, αλλά γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, έχουν πάρει την ανηφόρα, καθιστώντας το κόστος δυσβάστακτο για έναν νέο συνάδελφο. Που, όπως γνωρίζετε, ένας νεοδιοριζόμενος ή ένας αναπληρωτής, ο μισθός του δεν υπάρχει για να ανταποκριθεί στα ενοίκια που ζητάει η αγορά.
0: Μιλάμε για μισθούς της τάξεως.
1: Για να σας δω να καταλάβετε, ένας νεοδιόριστος που εργάζεται για πρώτη χρονιά ξεκινάει με βασικό μισθό γύρω στα 800 ευρώ, 850.
0: Και φαντάζομαι και αναπληρωτής δεν έχει παραπάνω.
1: Οι αναπληρωτές είναι ελάχιστα παραπάνω λόγω του ότι είναι συμβασιούχοι επί της ουσίας και δεν έχουν τις αυξημένες κρατήσεις που έχει ένας μόνιμος. Αλλά πέρα από το γεγονός ότι ο αναπληρωτής...
0: Πάντως κάτω από χιλιάρικο. Κάτω από χιλιάρικο κυμαίνονται οι απολαυές τους. Και ψάχνουν να βρουν οι άνθρωποι ένα σπίτι να μπορούν να δώσουν ένα ενίκιο, φαντάζομαι, μέχρι 300 ευρώ το πολύ,
1: Ένα ενίκιο που να μπορεί να είναι ρεαλιστικό και βιώσιμο. Να. Γιατί να το έχουμε καθαρό ότι ο νέος ο συνάδελφος που θα έρθει στο νησί δεν έρχεται εδώ για παραθερισμό. Έρχεται για να προσφέρει, έρχεται για να υπηρετήσει τα παιδιά μας και για να χτίσει τη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς απευθυνόμαστε στο Χιώτη. Γιατί ξέρουμε ότι ο Χιώτης στα δύσκολα στηρίζει τις δύσκολες καταστάσεις και εμείς δεν λέμε να το παράγει δωρεάν, αλλά μιλάμε όσο το δυνατόν μια καλύτερη και λογική τιμή, ώστε να μπορεί και ο νέος άνθρωπος να ανταποκριθεί.
0: Πέρσι υπήρχε ανταπόκριση στο κάλεσμα που είχατε κάνει?
1: Υπήρξε ανταπόκριση, ωστόσο τα διαθέσιμα σπίτια ήταν περιορισμένα.
0: Τι γίνεται τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις? Βοηθούν ενδεχομένως κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες, διαμερίσματα, αλλά και αυτά είναι, φαντάζομαι, μετά το τέλος της σεζόν.
1: Ακριβώς, τώρα που είναι στα μέσα, στην κορυφή της τουριστικής σεζόν, όπως καταλαβαίνετε και τα διαθέσιμα καταλήμματα, ακόμα και για να έρθει ο συνάδελφος να αναλάβει υπηρεσία ή να ορκιστεί, χρειάζεται να βρει ένα κατάλημα να μείνει για τουλάχιστον 2-3 μέρες. Δεν είναι και τόσο εύκολο αυτή την περίοδο.

0: νούμερο που λέτε για να έρθει, για να ορκιστεί κλπ. Έχετε ψάξει είτε από το Δήμο, για παράδειγμα, τη μονάδα που έχει στο Ιωνικό Κολυμπητήριο ή ο ΑΕΔ κάποια καταλήματα που είχε, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Ψάχνετε και τέτοιες εναλλακτικές, δηλαδή κάπου να βρουν έστω μια στέγη να επαρκώς να καλύψουν τις ανάγκες τους?
1: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν ήταν τόσο οξυμένο το πρόβλημα που να... Ο συνάδελφος με τις 1000 δυσκολίες τη βρίσκει την άκρη. Το θέμα είναι όμως η ζωή του να γίνει λίγο πιο εύκολη και να μην έχει και το άγχος. Το ότι από τη μια στιγμή βρέθηκε σε ένα νέο μέρος που καλεί να φύγει από την αρχή και να έχει να αντιμετωπίσει με τη διαβίωσή του το που θα μείνει. Ναι. Εμείς και σαν σύλλογος έχουμε επιφυθεί στο Δήμο, ο οποίος Δήμος ωστόσο μας παραπέμπει ότι δεν είναι δική του ευθύνη. Την παραπέμπει στο κράτος, το κράτος λέει είναι υπεύθυνος ο Δήμος, που επί της ουσίας αυτό το πρόβλημα να διαιωνίζεται. Γιατί, και να λέμε και το σαφού του δίκου, αυτό εμείς που κάνουμε τώρα είναι πολύ βραχυπρόθεσμο, είναι μια άμεση κίνηση να δώσουμε μια ανάσα, μια ανακούφιση στον συνάδελφο, αλλά δεν λύνει το ουσιαστικό πρόβλημα που είναι η έβρεση κατοικίας για τους συναδέλφους που έρχονται από άλλα μέρη της Ελλάδας. Και οι αυξήσεις των μισθών, έτσι ώστε να είναι όσο να το βιώσει.
0: Να ρωτήσω κάτι, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν δικαιούνται και επιδότηση ενοικίου?
1: Επιδότηση ενοικίου δεν παρέχουν όλοι οι Δήμοι, είναι κατά το δοκούν.
0: Όχι, εννοώ στα πλαίσια του προγράμματος που υπάρχει για την επιδότηση ενοικίου.
1: Όχι, δεν υπάρχει καμία επιδότηση.
0: Δεν τους καλύπτει.
1: Το μόνο επίδομα που λαμβάνει ένα συνάδελφος είναι το επίδομα παραμεθωρίου που είναι καθαρά γύρω στις τάξεις των 70 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω του ότι έρχεται στοιχείο, σαν ακριβικό μέρος.
0: Είναι μεγάλο το πρόβλημα, έχετε δίκιο που το αναδεικνύετε. Μακάρι να υπάρχει ανταπόκριση και να μπορέσει να γίνει η κάλυψη των αναγκών.
1: Ακριβώς. Εμείς ωστόσο πιστεύουμε ότι υπάρχει και μια κοινωνική διάσταση σε αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό το βάλαμε και σαν θέμα. Εμάς δεν είναι η δουλειά μας να λύσουμε το στεγαστικό, αλλά
0: βέβαια,
1: ωστόσο
0: ναι.
1: να αναδείξουμε το κοινωνικό ζήτημα της όλης υπόθεσης. Γιατί η Χίος είναι ένα μεγάλο νησί που υποδέχεται κάθε χρόνο εκατοντάδες εκπαιδευτικούς που έρχονται εδώ να εργαστούν στα σχολεία.
0: Θα υποδεχθεί φοιτητές.
1: Ακριβώς. Οι άνθρωποι αυτοί θα ζήσουν εδώ, θα εργαστούν εδώ και θα αποτελέσουν μέρος της τοπικής κοινωνίας μας. Δεν πρέπει λοιπόν να τους αντιμετωπίζει ο χιωτικός λαός σαν τουρίστες. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να ζητήσουμε τους ιδιοκτήτες να δουν και αυτή την πλευρά. Γιατί ο συνάδελφος δεν είναι απλά ένας ενοικιαστής, είναι και ένας εκπαιδευτικός που έρχεται να προσφέρει στα παιδιά μας εδώ στοιχείο. Γι' αυτό λοιπόν και μια τιμή, λογική και προσωπική πραγματικά θα έκανε τη διαφορά για ένα νέο ή μια νέα συνάδελφο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και ας ελπίσουμε ότι φέτος θα έρθουν και όσον αφορά τα αριθμητικά δεδομένα οι εκπαιδευτικοί που χρειάζεστε και δεν θα τους έχουμε σαν το μαρτύριο της αγώνας δώσει να φτάσουμε μέχρι το Γενάρη για να καλύψουμε τα κενά.
1: Ακριβώς, λοιπόν, έτσι είναι.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Είναι μεγάλο πρόβλημα το στεγαστικό, έτσι, και εδώ στοιχείο με το κομμάτι της εξεύρεσης κατάλληλων χώρων για την μακροχρόνια μίσθωση, γιατί βλέπετε και εδώ δουλεύει πολύ το μοντέλο της βραχυχρόνιας μίσθωσης, λέγεται με ελληνικά Airbnb, καταλάβατε, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να επιλέγουν αυτή την, όσοι έχουν δηλαδή ακίνητα, να επιλέγουν αυτή την διέξοδο και μένουν πάρα πολλοί άνθρωποι να αναζητούν να βρουν ένα σπίτι για ενοικίαση σε μια προσιτή τιμή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις γιατί η ώρα περνάει και επιστρέφουμε με την κραυγή αγωνίας του Πέτρου Φεγκουδάκη. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε καιρό να τον ακούσουμε τόσο αγανακτισμένο. Μιλάει για το υδρευτικό πρόβλημα στην περιοχή του Βροντάδου που δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμη. Μας έλεγε προχθές ο πρόδρομος ο Μανολάκης από τη ΔΕΗ ότι προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν, αλλά είχε σκάσει μια πληροφορία για μεγάλη διαρροή στο τάγμα του Δεσπότη. Δεν ξέρω αν τελικά η συνέχιση του προβλήματος αυτή τη διάσταση, όπως γράφει ο Πέτρος Φεγκουδάκης, οφείλεται σε αυτή τη διαρροή. Όπως και να έχει, πάντως έχουμε να κάνουμε με ένα πρόβλημα που δεν φαίνεται να αντιμετωπίζεται επαρκώς στην παρούσα φάση. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει, αλλά σχεδόν ένα μήνα τώρα έχουν πρόβλημα στη συγκεκριμένη περιοχή. Διαφημίσεις και αμέσως μετά θα ακούσουμε τι είπε ο Πέτρος Φεγκουδάκης το πρωί στο Γιάννη Τσούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον ξενοδόχο, τον Πέτρο το Φαγκουδάκη, για το υδρευτικό πρόβλημα στο Βροντάδο και το πώς έχει επηρεάσει τη λειτουργία της επιχείρησής του στο ξενοδοχείο Κιβέλη.
1: Πάνω από ένα μήνα, το νερό κατουράει. Έτσι, έχουμε ξεμείνει 2 φορές. Έχω αγοράσει πάνω από 120 κυβικά. 10 κυβικά μου έχει δώσει μέχρι στιγμής η ΔΕΗ.
2: Όταν λες έχεις αγοράσει, πόσα έχεις δώσει, λεφτά?
1: 4-4% κάπου εκεί.
3: Μπράβο. 4.000.
1: Ναι, 4.000, ναι.
2: Ναι, ναι, για νερό. Τι να κάνει άλλο.
3: Μπράβο.
1: Για νερό. 4.000. Τι είναι ο Τζίτζικας, τι είναι το ζουμί του. Έτσι. Προσπαθεί να δουλέψει το κάθε ξενοδοχείο και λέμε, αναφέρομαι και στην περιοχή του Βροντάδο που είναι λιγότερο τουριστική, για 2 μήνες, άντε 3. Ένας μήνας είναι ο Βροντάδος, περίπου 1,5. Και πάω να τα δώσω τα χρήματα σε βιτία. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο, είναι ότι δεν ταλαιπωρούμε τους πελάτες. Την προηγούμενη φορά είχαμε μείνει 9 ώρες χωρίς νερό, γιατί ώσπου να πιάσει η δεξαμενή κάποιο βάθος, ήταν 2 ώρες. Ώσπου να 4 βιτία που κάνουν την ανθρωποδοσία στοιχείο, ώσπου να ανταποκριθούν όχι μόνο σε μένα και σε άλλους, δεν είναι ώρα. Από το πρωί που με πήραν τηλέφωνο, πήρα τηλέφωνα, δεν απάντησε κανένας, έρχομαι στη ΔΕΙΑΧ. Δεν υπήρχε άμεση εξυπηρέτηση, παιδιά, ξενοδοχείο. Άκουγα ανθρώπους που ερχόταν με νοικιαζόμενα δωμάτια, ιδιώτες. Ξενοδοχείο λέω είμαι, έχω 30 δωμάτια μέσα, έχω γύρω στα 70 άτομα. Θέλω νερό. Έπρεπε να πάρω το δήμαρχο να του μιλήσω για να ενεργοποιηθούν. Βέβαια θα τα αρνηθούν και είπαν ότι προσπαθούμε. Γιατί θέλανε να μου στείλουν 5 κυβικά, αλλά 5 κυβικά είναι σαν ένα γλύφο νερό. Αλλά δεν γίνεται τουρισμός, παιδιά, με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, λέμε δεν έχουμε αεροδρόμιο. Σωστά, δεν έχουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τουρισμό, ανάπτυξη. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και με τη ζαβομάρα που έχουμε. Είναι ντροπή, δηλαδή, αυτό που γίνεται στο νησί και είναι ένας μήνας. Στην περασμένη συνέντευξη του Δημάρχου σε έναν δημοσιογράφο σας έλεγε σε ένα διήμερο, ίσως και γρηγορότερα, θα έχουμε νερό. Την επομένη είχα ξεμείνει η δεύτερη φορά. Και παίρνω το τηλέφωνο που ανέφερε ότι μπορείτε να πάρετε για να σας δώσουν νερό. Έχω, λέει, 14 δρομολόγια να κάνω. Και τι κάνω εγώ? Περίμενα να τελειώσω η δρομολόγια της ΔΕΙΑΧ, να έρθει ο Σγούτας να με βάλει νερό. Και ξαναμπήδα τώρα στις 14 παραμονή της Παναγιάς. Άντε να τελειώνει η σεζόν, να τελειώσει τα μαρτυριά μας, ρε παιδιά, δεν γίνεται. 10 μέρες είναι ακόμα να τελειώσει, να τελειώνουμε.
3: Και φυσικά έχετε να αντιμετωπίσετε και τη δυσαρέσκεια του κόσμου, έτσι.
1: Εννοείται. Δηλαδή το οικονομικό θα έρθει σε δεύτερη φορά. Όταν ο κόσμος δεν μπορεί να πάει στην τουαλέτα, δεν μπορεί να κάνει μπάνιο, δεν σου μιλάω να μεταφέρω αιματισμό σε άλλο μου ξενοδοχείο για να τον πλύνω, που το έχω κάνει.
3: Ναι.
1: Και ερχόμαστε για να παίρνουμε τα άπλετα. Δεν γίνεται όμως έτσι. Ανάπτυξη δεν γίνεται, παιδιά. Είμαι 40 χρόνια στον τουρισμό. Λένε ότι δεν το έχω ξαναδεί αυτό χάλι. Λένε ότι έγινε ζημιά. Οι ζημιές χτυπάνε καμπανάκι, Γιάννη και Ειρήνη. Οι ζημιές μες στο χειμώνα πιστεύω ότι είχαν πει εδώ είμαστε. Δεν φτιάχνω τις ζημιές τον Αύγουστο μήνα. Και αν έσκασε η ζημιά, όπως άκουσα στις Κόδες Γεφύρι, πώς την πλήρωσε μόνο ο Βροντάδος ή και ο Βροντάδος? Έχει αβαλάτωση πάνω και δεν έχουμε νερό. Και η πίεση κατουράει. Τώρα στη στιγμή μου λένε κατουράει. Εγώ πάω στο Βροντάδο τώρα. Λέει κατουράει. Δεν σώζεται η κατάσταση με το κατουρήμα.
3: Μάλιστα. Τι να πούμε, υπομονή. Υπομονή.
1: Το υπομονή, κοίταξε Ειρήνη, το υπομονή είναι μια κουβέντα μεγάλη. Αλλά δεν γίνεται έτσι, δεν μπορώ να προχωρήσω στο νησί.
2: Πόσα χρόνια, Πέτρο, ασχολείσαι για έτσι?
3: Είπε.
1: 40 χρόνια για να ασχολούμαι.
2: Για φαντασόλου.
1: Αυτό το χάλι που είχε προκληθεί από την ξηρασία το 90, περίπου αν θυμάμαι καλά ήτανε, και είχαμε ξαναπάρει βιτία για τον Καρφά. Τώρα ο Θεός έβρεξε νεράκι.
2: Πολύ νερό.
1: Είχαμε μια καλή χειμωνιάτικη περίοδο, νεράκι. Έχουμε οσμώσεις. Και να χάνουν κατά δήλωσή τους 30 κυβικά την ώρα ο Σωλήνας, 30 κυβικά. Τις προάλλες βλέπω ότι είχε βγάλει και ότι ξενοδοχικό ομιλό είχε πλημμυρίσει.
3: Ναι, γιατί ασπασίες.
1: Δεν έχουμε νερό.
3: Ναι, ναι.
2: Έχουν ομολογήσει ήδη ότι έχουν 60% διαρροές και δεν ξέρουν που είναι. Τι συζητάμε τώρα. Φαντάσου τώρα στο μαγαζί, θα το έχεις κλείσει 200 φορές εσύ. Άμα έχεις 60% διαρροή.
1: Έτσι είναι βέβαια. Έτσι και αυτό πρέπει να κάνουμε, το κλείσουμε δηλαδή, πρέπει να τα κλείσουμε, δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Είναι το αεροδρόμιο που 5 χρόνια, 30 χρόνια, δηλαδή πριν βγει ο Σιμίτης λέγανε για το αεροδρόμιο, φαντάσου. Τόσο χωρίς το Σιμίτη και ακόμα εμείς ακόμα. Αεροδρόμιο, 300 μέτρα.
3: Δεν είναι και χιλιόμετρα, 300 μέτρα.
1: 300 μέτρα, πού να το πεις και να μην σε πούνε καραγκιόζι.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι. Ταλαιπωρούμαστε, εγώ απορώ πως αντέχουν οι επιχειρήσεις μας ακόμα, έτσι.
2: Όλη αυτή την
1: προσπαθούμε από 3 μήνες να βγάλουμε 14. Όχι 12, 14.
2: Πέτρο, κάτι γίνεται. Κάτι, Πέτρο, κάτι άσχετο. Καταλαβαίνω, έχεις το πρόβλημά σου τώρα. Εσύ το αντιλαμβάνομαι, το σέβομαι, το προβάλλουμε. Αλλά θέλω να μου πεις, παρά που να σου κάνουν οι επισκέπτες για τα λεωφορεία, ότι δεν μπορεί να πάνε στα χωριά, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Δεν, επειδή δεν έχω άμεση επαφή με τη ρεσεψιόν, δεν μου το έχουν πει αυτή τη ρεσεψιόν για να σου απαντήσω αν
2: ναι,
1: πράγματι
2: κάνεις
1: παράπονο.
2: Δεν έχεις απαντήσει.
3: Κάποιοι πάντως θα το λένε, ναι.
2: Εντάξει, λέει, εγώ ρώτησα.
1: Εννοείται ότι θα κάνουν κάποιοι, αλλά δεν μπορώ, δηλαδή αυτοί δεν σου λέω ούτε ναι ούτε όχι.
2: Ναι, ναι, δεν έχεις άμεση επαφή, ναι.
1: Εντάξει. Δεν έχω άμεση επαφή, γιατί ασχολούμαι με την καθημερινότητα των ξενοδοχείων και τα οικονομικά τους προβλήματα και την προώθησή τους κιόλας.
3: Ναι, ναι.
1: Κάποια στιγμή μου είπε ένας συνάδελφος, λέει, να κάνουμε κατάληψη. Ρε παιδιά, τι κατάληψη να κάνουμε. Αυτό το πρόβλημα είναι το αεροδρόμιο. Το λέμε εδώ και 14 μήνες. Το αεροδρόμιο δεν θα είναι έτοιμο του χρόνου την άνοιξη για Αμιτζούμα, Γυρίνη Αναγνώστου. Δεν θα είναι.
2: Μα όλοι το ξέρουμε αυτό.
1: Όλοι το ξέρουμε, αλλά το κρύβουμε κάτω από την κουβέρτα. Και βγαίνουμε και λέμε ότι η Τουρκία ανέβηκε 20%. Βεβαίως, αν δεν είχαμε τους Τούρκους θα είχαμε ψοφήσει. Η κυριολεξία. Αλλά τι κάνουμε για το χρόνο, όχι φέτος, πάω αυτό, για να έχουμε μια σύνδεση αυτοπλοϊκή παραπάνω, είτε με τον Πειραιά, είτε με τον Βόλο, να το δούμε του χρόνου, τα αργά.
2: Πολύ ωραία, αλλά και σύνδεση να έχουμε, Πέτρο, άμα δεν έχουμε νερό.
1: Πόσα.
2: Πέμου τώρα εσύ.
1: Εκεί κατάληγουμε.
2: Ναι, οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν σε εσένα στο κοιτό.
1: Εκεί κατάληγουμε, δεν θα ξανάρθουν.
2: Εντάξει, παιδί.
1: Ο καρφός δεν έχει πρόβλημα, για να μην έτσι, αλλά...
2: Ο καρφός, δεν έχει,
3: και τι, πρέπει να κλείσει του Βροντάδου για να έχει, για να δουλεύει ο καρφός, δεν.
2: Εντάξει. Εντάξει, Πέτρο, εντάξει.
3: Ευχαριστούμε πολύ, καλή.
0: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, από το νερό και τα προβλήματα στην υδροδότηση του Βροντάδου ξεκίνησε η συζήτηση. Στο αεροδρόμιο κατέληξε με τον Πέτρο Φαγκουδάκη να δηλώνει ότι είναι πεπισμένος πως το χρόνο την άνοιξη δεν θα έχει τελειώσει το αεροδρόμιο και πρέπει να δούμε τι θα γίνει και την επόμενη σεζόν. Σε αυτό τον τόπο πάντως που ζούμε είναι εκπληκτικό πώς γυρίζουμε γύρω από τα ίδια προβλήματα χρόνια, δεκαετίες. Και ακόμα ψάχνουμε τις λύσεις, ενώ έχουν έρθει εκατομμύρια σε αυτό το νησί για έργα. Δηλαδή μιλάμε για κουβά χωρίς πάτο. Κάποια στιγμή ίσως θα έπρεπε να βρεθεί ένας αυτοδιοικητικός, ένας παράγοντας του τόπου και να κάτσει κάτω και να δει πόσα έργα έχουν χρηματοδοτηθεί για την ίδρυυση στο νησί και για την άρδευση και ποια αποτελεσματικότητα έχουν. Εγώ θα πω τα τελευταία 30-35 χρόνια, από το 90 που ανέφερε και ο Πέτρος ο Φεγκουδάκης, που είχαμε τότε όντως μεγάλο πρόβλημα λειψιδρίας, αλλά τότε δεν έβραχε κιόλας. Και το πρόβλημα επιδεινώθηκε επειδή είχε γίνει και η υπεράντληση του Κορακάρη και είχαμε και υφάλμηρο νερό μέσα στη δεκαετία του 90 και μετά μας βγήκε και ο υδράργυρος ως πρόβλημα. Για να μην ξεχνιόμαστε έτσι όσον αφορά το υδρευτικό στην Χίο. μέχρι που φτάσαμε να επενδύουμε στη λύση των αφαλατώσεων για να μην πίνουμε υδράργυρο. Οι αφαλατώσεις οι οποίες έχουν και εκείνες υψηλό κόστος και έχουμε φτάσει σήμερα να πληρώνουμε αυτά που πληρώνουμε για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Και να έχουμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Διαφημίσεις για να έχουμε έσοδα, γιατί πρέπει να πληρώνουμε και το νερό, πρέπει να παίρνουμε και το εμφιαλωμένο για να πίνουμε, γιατί αυτό που τρέχει από τις βρύσες μας είναι μόνο λάτρα, οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε έσοδα. Διαφημίσεις.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μανδράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Hiu φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Ροδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 2271-020.
4: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα. Nice.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς. Στο μεταξύ είχαμε μία ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ, τον πρόδρομο του Μανολάκη, ο οποίος λέει ότι στην χαμηλή ζώνη του Βροντάδου, στην περιοχή της Δασκαλόπετρας, εκεί που είναι και το ξενοδοχείο Κυβέλη, δεν υπάρχει, λέει, πρόβλημα υδροδότησης αυτή τη στιγμή με υπετιότητα της ΔΕΙΑΧ, ότι ειδικά στην περίπτωση του ξενοδοχείου, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Πέτρος Φεγκουδάκης, επενέβη η υπηρεσία και το πρόβλημα ήταν στο εσωτερικό δίκτυο του ξενοδοχείου και έχουν σταλεί και δύο βυτεία νερό. Δηλαδή θέλει να πει ότι το πρόβλημα δεν είναι η πετιότητα της ΔΕΙΑΧ που παρουσιάστηκε, αλλά του ιδιοκτήτη. Πιστεύει ότι το θέμα στο Βροντάδο με το νερό έχει λυθεί. Αυτά μας είπε ο κύριος Μανολάκης πριν από λίγο. Εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 14 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού βρίσκεται και σήμερα ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής. Σε κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς 4, πολύ υψηλός κίνδυνος, βρίσκονται από το Βόρειο Αιγαίο, Ηχείο, στα Ψαρά, η Νούσε, η Σάμος, η Ικαρία και η Λίμνος. 40 χρόνια τέτοιο χάλι δεν έχω δει. Σε αυτή την φράση συνόψισε το πρόβλημά του ο τουριστικός επιχειρηματίας Πέτρος Φαγκουδάκης, που εδώ και ένα μήνα δεν έχει στο ξενοδοχείο Κυβέλλες στο Βροντάδο νερό. Το πρόβλημα δεν είναι τωρινό, μας είπε, από το χειμώνα το γνωρίζουν και δεν έκαναν τίποτα. Εδώ και ένα μήνα έχω ξοδέψει για φυτεία νερού 4.100 ευρώ, αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο εκεί, είπε ο Πέτρος Φαγκουδάκης στο ράδιο Αλήθεια, είναι ότι με αυτές τις συνθήκες τουρισμός δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή 30 δωμάτια, 70 επισκέπτες είναι χωρίς νερό, μεγαλύτερο ρεζίλεμα και δυσφήμιση του νησιού δεν υπάρχει. Μετά τον Πέτρο Φαγκουδάκη, δεκάδες ακροατές κατήγγειλαν ότι παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει σε όλο το Βροντάδο, αλλά και τις περιοχές Λιβαδίων και Λατομίου. Με αφορμή σχετικό δημοσίευμα της Αλήθειας, η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤΑ ανακοίνωσε μεταξύ άλλων: «Δεχθήκαμε με ευχαρίστηση αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία την είδηση για διαγνωστικό κέντρο της ΧΥΟΥ που επανήλθε στις νόμιμες χρεώσεις σύμφωνα με τον ΕΟΠΗ. Ευχόμενοι να μην είναι ένα προσωρινό πυροτέχνημα και φυσικά με το τι μέλη γενέστε με τα υπόλοιπα εργαστηριακά κέντρα που συνεχίζουν απτόητοι να κλέβουν τους συνανθρώπους μας, γιατί μόνο κλοπή αυτό μπορεί να θεωρηθεί πάντα με την κάλυψη του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΗ». Βέβαια έχουν βρει καινούρια πατέντα και δεν δίνουν μία απόδειξη για την αφέμαξη που κάνουν, αλλά δύο ή και τρεις διαφορετικές αποδείξεις. Για την Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, το όλο θέμα με τις παράνομες και παράλογες υπερτιμολογήσεις των εξετάσεών μας σε διαγνωστικά και μικροβιολογικά κέντρα θα θεωρηθεί λήξαν όταν διαπιστώσουμε ότι αυτό έχει πλέον περάσει σε όλα τα διαγνωστικά και μικροβιολογικά κέντρα της ΧΥΟΥ. Πέρασαν ήδη 4 χρόνια με τις υπερτιμολογήσεις. Δεν τους έχουμε ακόμα ξεχρεώσει τα νέα μηχανήματά τους. Από την 96 ΑΘΕ ανακοινώθηκε ότι χθες Πέμπτη πραγματοποιήθηκε τελετή εγγενείων κτηρίου θαλάμων οπλητών του 643 μηχανοποιημένου τάγματος εθνοφυλακής στο στρατόπεδο σημεοφόρου αεροπόρου Χαλκιά στα Καρδάμιλα, η οποία υλοποιήθηκε κατόπιν δωρεάν της Αγγελικής Φράγκου. Το υπόψη κτίριο είναι πανομοιότοπο κτηρίου, το οποίο είχε ανακαινιστεί πέρσι κατόπιν όμοιας δωρεάς της κυρίας Φράγκου. Παράλληλα, η ίδια εξέφρασε την πρόθεσή της να προχωρήσει το προσεχές χρονικό διάστημα και σε άλλες δωρεές και συγκεκριμένα στην ανακαίνιση των μαγειρίων του παραπάνω στρατοπέδου. Λιγότεροι από πέρσι είναι οι ομογενείς που ήρθαν φέτος στη ΧΥΟΥ, όπως διαπιστώνει και ο πρόεδρος της Ένωσης Ομογενών ΧΥΟΥ και Αντιπεριφερειάρχης με το χαρτοφυλάκιο του απόδημου ελληνισμού Παντελής Μπουρνιάς. Σε δηλώσεις του στην Αλήθεια τόνισε ότι αρκετοί είναι εκείνοι που επηρεάστηκαν από το παγκόσμιο κύμα ακρίβειας, αφού μια τετραμελής οικογένεια για να έρθει θέλει μόνο για αεροπορικά εισιτήρια 10.000 ευρώ, σημειώνοντας επίσης ότι ειδικά στη ΧΥΟΥ το κόστος αυξάνεται περαιτέρω λόγω των τσουχτερών τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα Χίος. Ξεκίνησε η έκδοση κυνηγετικών αδειών από τον Κυνηγετικό Σύλλογο ΧΥΟΥ, με τον πρόεδρο του Γιάννη Μενή να αναφέρει ότι έχουν ήδη εκδοθεί 350 άδειες, εκτιμώντας ότι συνολικά ο αριθμός τους φέτος θα φτάσει στις 1.700 με 1.800. Οι περισσότεροι, είπε, ενδιαφέρονται για την τοπική άδεια που φέτος μετά από 9 χρόνια αυξήθηκε κατά 8 ευρώ, φτάνοντας στα 127 ευρώ, αλλά ενδιαφέρον υπάρχει και για τη γενική που καλύπτει την άσκηση κυνηγίου σε όλη τη χώρα, της οποίας το κόστος έκδοσης ανέρχεται στα 177 ευρώ. Θυμίζουμε ότι από τις 20 Αυγούστου μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2027 διαρκεί η κυνηγητική περίοδος σύμφωνα με την ρυθμιστική δασική διάταξη της Διεύθυνσης Δασών ΧΥΟΥ, ενώ κατ' εξαίρεση επιτρέπεται το κυνήγι του αγριοκούνελου έως τις 10 Μαρτίου 2027. Ειδικότερα το κυνήγι της Πέρδικας θα ξεκινήσει στις 15 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, κάθε Σάββατο και Κυριακή, με όριο κάρπωσης μέχρι 4 Πέρδικες αναημερήσια έξοδο. 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά και το κυνήγι του λαγού, επιτροπόμενο κάθε Δετάρτη, Σάββατο και Κυριακή και μέχρι ένα λαγό σε κάθε έξοδο, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 10 Ιανουαρίου 2027. Η 96 ΑΦΤΕ ενημερώνει ότι το Σάββατο 15 Αυγούστου, ημέρα εορτασμού της κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα πραγματοποιηθεί στις 8 το πρωί η επίσημη τελετή έπαρσης της σημαίας στο κάστρο της Χίου άνωθεν της κεντρικής πύλης Πόρτα Ματζιόρε. Η υποστολή της θα γίνει την ίδια μέρα στις 8:20 το βράδυ. Η τελετή εντάσσεται στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης της ημέρας και πραγματοποιείται σε ένα χώρο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα για τη Χίου και τον Ελληνισμό. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026 σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΙΕΦΚΑ. Οι καταβολές θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου με τις ημερομηνίες να διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία των συνταξιούχων. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Τετάρτη 12 Αυγούστου η Μεδαπός, διότι εντοπίστηκαν σε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο στην περιοχή του Βροντάδου, σε έλεγχο με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, στο εσωτερικό του οχήματος, κρυμμένες 9 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ποσότητες κοκαίνης συνολικού βάρους 8,1 γραμμαρίων περίπου. Κατά την διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι ο συλληφθής 27χρονος κατήχε τις παραπάνω ποσότητες κοκαίνης με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή του σε τρίτους έναντι χρηματικής αμοιβής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι από την 3η 18 Αυγούστου και με την προϋπόθεση των κατάλληλων καιρικών συνθήκων θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών για την ερχόμενη εβδομάδα είναι το εξής: 3η 18 Αυγούστου Μεστά, Νενιτούρια, Χάλανδρα, Φροδίσια. 4η 19 Αυγούστου Ολύμπη, Πυργή, Αρμόλια, Κέραμος, Λεπτόποδα. 5η 20 Αυγούστου, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 21 Αυγούστου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτάκι, Πουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 22 Αυγούστου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες και Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 3η 18 Αυγούστου και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, την Τετάρτη 19 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελάτα, Αντιλιοστάσιο Ελάτας, Αντιλιοστάσιο Ερμοβέσας. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροποίη Χίου ανακοινώνει ότι η νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη σε σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη θα ανέβει σήμερα Παρασκευή σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλη Σίτρος. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει σήμερα Παρασκευή σε 7 το απόγευμα, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο 15 Αυγούστου. Στην εορτή θα είναι ο ιερέας του ναού, πατέρας Γεώργιος Καραμιχάλης, ο πρωτοψάλτης του ναού Κωνσταντίνος Χαλιορής και ο ιεροψάλτης Κωνσταντίνος Καράβολας. Την Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρου Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, θα αρχίσει ο Μεγάλος Εσπερινός, την Κυριακή 16 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2004 «Η διαδρομή» σε σκηνοθεσία Μάικλ Μαν. Η ταινία προτάθηκε για 2 βραβεία Όσκαρ, δεύτερου ανδρικού ρόλου και καλύτερου μοντάζ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού πολεμικής περίοδου 1939-1945 με εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 3η 18 Αυγούστου 10 το πρωί στον Άβλιο Χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Η εκδήλωση μνήμης πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής, το Ναυτικό Μουσείο, την Παχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ατχίου, τον Παχιακό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού και σε συνεργασία με τα τοπικά σωματεία συνταξιούχων ΝΑΤ ο Βροντάδος και Σικιάδας, το Σύλλογο Συνταξιούχων ΝΑΤ Θημιανών, ο Άγιος Ευστράτιος. Μεταξύ άλλων θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση, θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Χίων Απολεσθέντων Ναυτικών 1939-1945 και προσκλητήριο απολεσθέντων ναυτικών. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Ο Ανδρέας Μάμουκας ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, αρχαιονόμος και συγγραφέας από το Ζηφιά της Χίου. Υπήρξε γραμματικός σπουδαίων αγωνιστών όπως του Κωνσταντή Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης. Εργάστηκε με πάθος για τη συγκέντρωση επίσημων εγγράφων του νέου συσταθέντος ελληνικού κράτους. Το Χιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου θα πραγματοποιήσει από 16 έως 29 Αυγούστου μία εκτεταμένη περιοδία στοιχείο, παρουσιάζοντας 13 παραστάσεις σε συνεργασία με πολιτιστικούς, μορφωτικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους του νησιού. Η περιοδία κορυφώνεται το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ με γενική είσοδο 7 ευρώ, με τη μεγάλη παραγωγή του Χιακού Θέατρου Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου, η οποία θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο Στρωμινά. Η επετειακή 10η θερινή διοργάνωση του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου που θα πραγματοποιηθεί σε Χίο και Ινούσες από 16 έως 26 Αυγούστου αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία του. Ο καταξιωμένος πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης με ένα ρεσιτάλι το οποίο στην κεντρική πλατεία της πόλης την Κυριακή 16 Αυγούστου θα ανοίξει η αυλαία των φετινών καλοκαιρινών εκδηλώσεων. Η διοργάνωση συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Γιάννη Χρήστου, του διεθνούς Έλληνα δημιουργού που είχε δεσμού ζωής με τη Χίο. Για να τον τιμήσει, το φεστιβάλ διοργανώνει μεγάλη συναυλία και ανοιχτά εργαστήρια που αναδεικνύουν το έργο και τη σκέψη του. Μετά τις συνεχόμενες εμφανίσεις της στο καφεθέατρο στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece τον περασμένο χειμώνα, η Νικολέτα Φιλιππάκη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περιοδία, η οποία περιλαμβάνει και το νησί μας. Η Χιώτισσα τραγουδίστρια επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της θα είναι η μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μεσετζή που θα πραγματοποιηθεί την 3η 18 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στη Δασκαλόπετρα. Η βραδιά θα θυμίζει νυχτερινή ραδιοφωνική εκπομπή που συντροφεύει το ναυτικό την ώρα της βάρδιας στη γέφυρα, όπως ενημερώνει το Σωματείο Συνταξιούχων ΝΑΤ Βροντάδου που προσκάλεσε τους δύο καλλιτέχνες. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για τη δημιουργία του μνημείου των απολεσθέντων ναυτικών του Βροτάδου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει συναυλία της νεανικής χοροδίας κορισιών της Zing Ακαδημίτσου Μπερλίν υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Φρεντερίκ Στάχμερ την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η Zing Ακαδημίτσου Μπερλίν που ιδρύθηκε το 1791 αποτελεί έναν από τους ιστορικότερους χοροδιακούς οργανισμούς της Ευρώπης και την παλαιότερη μεικτή χοροδία παγκοσμίως. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η ορχήστρα Ιουκαλίλη του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου, η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Μουσική στην κοινότητα» και αποτελείται από παιδιά και ενήλικες από το Χίο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο 22710-72212 καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό έργο του μεγάλου τραγικού ποιητή ζωντανεύει στην πρώτη επιδαύρια σκηνοθεσία της διακεκριμένης δημιουργού στην πλέον λυρική και συλλογική του διάσταση. Το ΚΑΠΗ Δημουχείου προγραμματίζει τετραήμερη εκδρομή στη Σάμο 9 με 12 Σεπτεμβρίου με μονοήμερη προαιρετική εκδρομή στην Πάτμο στις 11 Σεπτεμβρίου από το Πυθαγόριο. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22 710 81474 22 710 44395. Όπως γνωστοποιεί ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου λόγω του ημιμαραθωνίου που θα διεξαχθεί και φέτος στον Κάμπο την Κυριακή 23 Αυγούστου, τη συγκεκριμένη μέρα 7 το πρωί με 12 το μεσημέρι, δεν επιτρέπεται στην περιοχή η κυκλοφορία οχημάτων. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Νέων Ανδρών νίκησε με 16-14 την Κροατία για την τρίτη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και τερμάτισε στη δεύτερη θέση του πρώτου ομίλου. Σήμερα στις 9 και 4 το βράδυ η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά το Μαυροβούνιο. Ο Γιώργος Κανδιόγλου ανανέωσε τη συνεργασία του στην τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας Πόλο του Ναυτικού Ομιλουχίου. Στο ποδόσφαιρο, ο Πανινούσιος ανακοίνωσε την απόκτηση του Δημήτρη Χατζιανδρέου που έπαιζε στη Δάφνη. Η Ακαδημία του Άγιαξ Χίου ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Δημήτρη Γιοβανάκη, ο οποίος αναλαμβάνει υπεύθυνος αναπτυξιακών ηλικιών, τεχνικός διευθυντής και προπονητής ακαδημιών. Στο μπάσκετ, οι Ίωνες απέκτησαν τον νεαρό Αντώνη Πικούνη που έπαιζε στον ΦΟΒ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 33 έως 69%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 32 έως 65%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τραχάκη 13 και Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και σταθμιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1924 έσβησε μετά από 3 μέρες η φωτιά που ξέσπασε στη δασόδη περιοχή της Μονής Μουνδών. Η φωτιά αποτέφρωσε έκταση 6 έως 8 χιλιόμετρων με πεύκα. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1924, ορατή και στο νησί μας η ολική έκλειψη της Σελήνης. Η έκλειψη ξεκίνησε στις 8.30 το βράδυ και η διάρκεια της ήταν 3 ώρες. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1948, το στρατοδικείο Αθηνών, ύστερα από συνοπτικές διαδικασίες, αποφασίζει για την τύχη των κατηγορούμενων αριστερών του νησιού μας που όρθωσαν το ανάστημά τους στην υπεράσπιση της δημοκρατίας και το διώξιμο των Γερμανών. Η απόφαση χαρακτηριστική. 3 εις θάνατον. Παντελής Γεωργούλης, Κώστας Ζερβός, Γιώργος Κόσταλος, Λουρέντζος Κουκούλης, Σιδερής Πλακοτάρης, Γιάννης Τράτσης, Γιώργος Τσουκαλάς, Δημήτρης Ψιακής. Ισόβια δεσμά. Γιώργης Μαυράκης, Διαμαντής Γεωργούλης, Μανώλης Κόρμαλος, Σταύρος Καλογρίδης, Μιχάλης Κατσάμπας, Φίλιππος Καβούκας, Κώστας Μωράκης, Παναγιώτης Ντούλος, Γιώργος Ξυλάς, Γιάννης Οργιέτας, Κώστας Πλακοτάρης, Γιάννης Παπουλής, Δημήτρης Πλουμής, Ρούσος Στρατάκης, Σωτήρης Αριγιάννης, Παναγιώτης Φιλιππής, Δημήτριος Σταναίνης από τα Νέντα, Δημήτρης Σταναίνης από το Συνοικισμό Νοσοκομείου, Αρχιμίδης Φραγκάκης, Δημήτρης Τράτσης. Δις εις θάνατον, Μάρκος Τζιώτης, Παπανικόλας Ξενάκης. Άπαξ εις θάνατον, Πέτρος Ανδριώτης, Κώστας Καραμαλής, Μιχάλης Βατάκης, 4-1, Κώστας Ξίδας, 4-1, Παντελής Πανέρης, 3-2. 20 έτη πρόσχερα δεσμά, Σταμάτης Τύρος, Φανούργιος Μανάρας, Γιώργος Μιχαλιάδης. 15 έτη πρόσχερα δεσμά, Σωτήρης Λίναρης, Γιώργος Χούλης. 12 έτη κάθειρξη, Φώτης Αγκουλές. 2 έτη φυλάκιση, Ανδρέας Λοΐζος, Ειρήνη Αθηναίου, Σωτήρης Αθηναίος, Νίκος Καψάλης. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1992, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει επίσημα την αγιότητα του Οσίου Ανθίμου, του Ενχείου Ασκήσαντος και Τελειοθέντος και τον κατέταξε στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ορίζοντας την 15η Φεβρουαρίου ως ημέρα μνήμης του.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίος.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
1: E-shop alphapbooks.gr.

0: Τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
1: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Εδώ είμαστε και πάλι με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Πριν πάμε στις ειδήσεις, μεταφέραμε και εκείνα τα οποία μας είπε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΧ, ο κ. Μανολάκης, ότι το πρόβλημα, είπε, στο Βροντάδο της υδροδότησης έχει αποκατασταθεί το τελευταίο τρίμερο και, όπως ανέφερε ο ίδιος, η περίπτωση του ξενοδοχείου Κυβέλη στην Δασκαλόπετρα οφείλεται σε ένα πρόβλημα που υπήρχε στην συγκεκριμένη μονάδα, για το οποίο επενέβη σήμερα η ΔΕΙΑΧ. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Πέτρο Φεγγουδάκη, για να επανέλθουμε στο συγκεκριμένο θέμα, διότι στο λόγο υπάρχει αντίλογος. Κύριε Φεγγουδάκη, ο λόγος εσάς. Καλό μεσημέρι.
2: Ναι, καλησπέρα. Επίσης, καλό μεσημέρι. Το ξενοδοχείο ξέμεινε για πρώτη φορά στις 25 Ιουλίου, Σάββατο. Τη Δευτέρα μίλησα με τον κύριο Μανολάκη και μου είπε, συζητήθηκε μήπως είναι χαραγμένα τα ρολόγια. Ωραία, λέω, επί τα ρολόγια δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε εμείς, γιατί θα θεωρείται παραβίαση. Μου έδωσε το τηλέφωνο Νίκος Μπουλάς, το οποίο το μετέφερα και στον υδραυλικό μου. Ο Νίκος Μπουλάς ποτέ δεν ανταποκρίθηκε μέχρι σήμερα, μιλάμε 14 Αυγούστου, να δει αν ήταν φραγμένα. Οπότε τα ξαναξεμείναμε από νερό και σήμερα είναι η τρίτη φορά. Σήμερα ήρθε ο Μπουλάς με το συνεργείο, ήταν όντως το ένα, ήταν τελείως φραγμένο. Προσπαθήσανε να το ανοίξουν, δεν ξέρω πόσο το πετύχανε, να το ξεφράξουν, αλλά όπως είπε και εκείνος, εγώ εργάζομαι μέχρι τις 1.30, λέω, φίλε, είναι δικό σας θέμα, διοικητικό, εσωτερικό, το ωράριο που δουλεύετε και αν θα πληρώνεσαι παραπάνω ή όχι, και μετά κάθε φορά που σταματάτε και δικές του κουβέντες, έτσι και ξεκινάτε, όλα τα σκουπίδια του δικτύου πάνε και φράζουν το δίκτυο. Αυτό είναι, λοιπόν, ήταν φραγμένο τουλάχιστον το ένα πολύ, το άλλο λιγότερο. Εγώ που φταίω, εγώ που από την πρώτη μέρα πήρα τον κύριο Μανολάκη γιατί το είπα. Εκείνος μου έδωσε, είχε την καλή διάθεση, μου έδωσε τον τεχνικό. Ο τεχνικός όμως ήταν εξαφανιζόλ.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί σκεφτάσαμε σήμερα να παίρνω εγώ 120 κυβικά, να μετριάζεται το πρόβλημα για μερικές μέρες, να κοιμάται μάλλον, και να ξαναβγαίνει.
1: Άρα λέτε ότι...
2: Αν η πίεση είχε αποκατασταθεί πλήρως, τώρα είμαι στον Καρφά, είμαι στον Κολντεσάν, αλλά θα ξαναπάω στο Κυβέλι για να δω. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Άρα,
2: δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Όταν είναι σφραγισμένο, πρέπει να επέμβει η ΔΕΙΑΧ. Πού είναι η ΔΕΙΑΧ? Υπάρχει και στο Messenger του κ. Μανολάκη, επειδή μου το έστειλε τηλέφωνο με το SMS. Υπάρχει στο τηλέφωνο του και στο τηλέφωνο μου πότε μου εστάλει και πότε το έστειλα και εγώ στον υδραυλικό μου.
1: Άρα, με λίγα λόγια, εγώ αυτό που καταλαβαίνω από το γιατρό στη μαμή, το χάσαμε το παιδί.
2: Ακριβώς.
1: Και ξεμείναμε από νερό, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Έτσι είναι. Από το γιατρό στη μαμή το χάσαμε το παιδί.
1: Λοιπόν,
2: τώρα από δικαιολογίες
1: εσείς...
2: και μετά όταν ξανασυνέβη και το πρόβλημα, δύο βιτία, και σήμερα αν δεν πήγαινα εκεί πέρα, αν δεν έπαιρνα το δήμαρχο τηλέφωνο, δεν θα στένανε. Βρε παιδιά, δεν καταλαβαίνετε, ξενοδοχείο είναι περίπου γεμάτο, 30 δωμάτια, 70 πελάτες, και καταλαβαίνω ότι είχαν πέσει ένα σωρό τηλέφωνα και ένα σωρό παρουσίες στη ΔΕΙΑΧ 8 η ώρα, από ενοικιαζόμενα, από ιδιώτες. Όλοι θέλανε νερό. Και καλά κάνουν και απαιτούν νερό. Εγώ απαιτώ νερό.
1: Μάλιστα.
2: Τι έχει κάνει, δηλαδή, μη μας βγαίνει λάδι η ΔΕΙΑΧ,

0: Τι έχει κάνει δηλαδή, πώς δεν έρθει άμεσα να δει το πρόβλημα του φραξίματος. Δικό μου πρόβλημα είναι. Και δεν ξέρω αν λύθηκε κιόλας.
1: Τα ρολόγια είχαν φράξει από φερτές σύλλες, δηλαδή αυτό που λέτε από τα σκουπίδια.
0: Από ό,τι είπε και ο κύριος Μπουλάς και ο τεχνικός συνταγιάχ, κάθε φορά που αυτό το κλείσιμο άνοιξε, πέραν της, το ότι μπορεί να κοπεί το δίχτυο, όπως είπε, καταλαβαίνω, τους μεταφέρει και όλα τα σκουπιδάκια και πάει και τα φράζει. Τι είναι, οι οποίοι Φι-16 είναι, δεν ξέρω τι είναι, δηλαδή δεν είναι και μεγάλοι.
1: Εντάξει, δεν είμαστε και τεχνικοί τώρα για να καταλάβουμε, εκείνοι ξέρουν καλύτερα το πώς.
0: Ακριβώς, εκείνοι το ξέρουν καλύτερα και γι' αυτό.
1: Εσείς απλά αυτό που λέτε ότι του... και το πρόβλημα, εγώ αυτό που κρατάω είναι αυτό που μας λέτε, ότι και το πρόβλημα που υπήρχε στα ρολόγια ήταν ένα πρόβλημα στο οποίο δεν μπορούσατε εσείς να επέμβετε χωρίς. Το τεχνικό της ΔΕΙΑ δεν είχατε δικαιοδοσία.
0: Και
1: ενώ είχε ενημερωθεί. Ενώ είχε ενημερωθεί ο τεχνικός της ΔΕΙΑ, δεν είχε έρθει από το τέλος του Ιούλη μέχρι τώρα που παρουσιάζει και ξανά το πρόβλημα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτό κρατάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και ελπίζω να μην έχουμε άλλα προβλήματα. Γιατί όντως το θέμα του νερού είναι πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, για όλους. Για όλους.
0: Μας λυπάται ο Θεός και σε μια εβδομάδα θα έχει κόψει κίνηση, οπότε αυτόματα θα ερεμήσουν τα πράγματα, έτσι, και θα είμαστε όλοι καλά και αγαπημένοι.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Γεια σας.

Λοιπόν, ελπίζουμε να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Τώρα, όλη αυτή η κατάσταση τις τελευταίες εβδομάδες, επαναλαμβάνουμε, εκείνο που αποδεικνύει είναι ότι δεν πάει να βρέχει. Τα προβλήματα στις υποδομές σύτρευσης εξακολουθούν να υπάρχουν και χρειάζονται μεγάλες επεμβάσεις και χρειάζεται και συνέχεια στις επεμβάσεις και στο κομμάτι των δικτύων, εκτός από τα υδροληπτικά έργα, για να μπορέσουμε κάποτε σε τούτο τον τόπο να πούμε ότι έχουμε αντιμετωπίσει το υδρευτικό πρόβλημα ή, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε άλλα προβλήματα στην καθημερινότητά μας όσον αφορά τη ροή του νερού στα σπίτια μας, στις επιχειρήσεις μας.

Και στοιχείο γεμάτα έρχονται τα πλοία αυτές τις ημέρες. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής και παρά τα αποφόρ που έχουμε, δεν έχουμε κάποια ακύρωση δρομολογίου εδώ στα νησιά μας. Εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια. Πολλοίς κόσμος, να πούμε ότι αποβιβάζεται και στα νησάκια μας και στα ψαράκια και στις Ινούσες. Έχουμε πολύ κόσμο αυτές τις ημέρες. Έρχονται και οι χιώτες των Αθηνών για να κάνουν έτσι ακόμη και ολιγοήμερες διακοπές στα σπίτια τους εδώ και στη Χίο και στα ψαράκια και στις Ινούσες.

Χθες πέρασαν πολύ ωραία οι Σικιαδιώτες και όσοι βρέθηκαν στον άβλιο χώρο του σχολείου της Σικιάδας, διότι ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού, η θεατρική του ομάδα, ανέβασε το θεατρικό έργο «Καπί και ψύχρεμη» της Μαρίας Κίτρα. Το έργο σκηνοθέτησε ο Θοδωρής Τσέτσερης. Και γέμισε η αυλή του σχολείου, γέλασαν πολύ, πέρασαν καλά. Είναι ωραίες αυτές οι προσπάθειες που γίνονται στα χωριά μας και με τις θεατρικές ομάδες.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης. Λόγια κλειδωμένα.

στοιχείου Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του, την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Λοιπόν, όπου και να πάτε σήμερα και αύριο, όλο και κάποιο χωριό μας θα γιορτάζει. Έχουμε αρκετούς ναούς και εμείς στο τόκου. Να πούμε ότι είναι μεγάλη γιορτή και στο Βροντάδιο, η Παναγία η Ερθιανή, έτσι. Στην Καλλιμασιά επίσης. Στο Λατόμι. Μην πιάσουμε τώρα τις εκκλησίες. Εννοείται ότι σε πολλά χωριά θα έχει πανηγύρια. Και βόρεια και νότια και κεντρική Χίο. Στα Καμπόχωρα έχει πολλά πανηγύρια. Είναι η κορύφωση έτσι, της πανηγυρικής περίοδου. Αύριο τα περισσότερα, έτσι. Όσον αφορά τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, να σας πούμε ότι σήμερα μπορείτε να δείτε τη θεατρική παράσταση του Τάβλη, του Κεχαΐδη, από τον κύκλο θέατρου Θέατρο Ποιής, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στο Καστρομινά. Και βέβαια την Κυριακή ξεκινούν και οι εκδηλώσεις στα πλαίσια του 10ου Μουσικού Φεστιβάλ με το ρεσιτάλ πιάνου στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Εντάξει, για πανηγύρια δεν λέγαμε. Έτσι λέμε να σας αποχαιρετήσουμε. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν αύριο. Να φάτε, αν θέλετε να πιείτε, αλλά να μην οδηγήσετε μετά. Γενικώς να περάσετε καλά. Και εμείς καλά να είμαστε, θα τα ξαναπούμε, θα ξαναταμώσουμε πια την Δευτέρα μετά τις 11:35. Γεια σας!

πλάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα όφυλλα, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφύγει.

Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23 592.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γεωργαρή. Με λαμπρότητα και επισημότητα ο εορτασμός σήμερα της Παναγίας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της Ελλάδας, κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τον εορτασμό της Μεγαλόχαρης, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο νησί. Το πρωί θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης, διασχίζοντας την πόλη της Τίνου με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και πλήθος πιστών. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει και σήμερα, ημέρα 15 Αυγουστού, η πολιτική προστασία λόγω των ισχυρών ανέμων που θα συνεχίσουν να πνέουν σε πολλές περιοχές της χώρας, ανεβάζοντας ιδιαίτερα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, από την πολιτική προστασία τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Αχαΐα, Ηλία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, όλα τα νησιά του Αιγαίου, η Κρήτη, Χαλκιδική και οι περιφερειακές ενότητες Καβάλες, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου. Σε όλες αυτές τις περιοχές σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Χθες συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλου Τουρνά, με αντικείμενο τους θυελλώδεις ανέμους. Χαρακτηριστικά στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ, στην Κρήτη θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ στα νότια του νησιού οι ρηπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εξασθένιση των ανέμων αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής. Ολονύχτη αναμένεται να είναι η μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο πυλί της ΚΟ. Παρά τη βελτίωση της εικόνας της πυρκαγιάς, σημειώνονται μικρές αναζωπυρώσεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Φίνικα Ρεθύμνου. Από την ώρα παραμένουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Στον Εισαγγελέα Πολυγύρου παρουσιάστηκαν χθες αυτοβούλως δύο εργολάβοι του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Τα δύο άτομα φέθηκαν ελεύθερα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, να διαβιβαστεί η δικογραφία από την πυροσβεστική στις δικαστικές αρχές και να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες. 4 συλλήψεις έγιναν το τελευταίο 24ωρο σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός άνδρα 31 ετών στον Κάλαμο, ο οποίος άναψε ψυσταριά δίπλα σε δασική έκταση, ενώ στην περιοχή ισχύει ακραίος κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Παράλληλα, του επιβλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 4.000 ευρώ. Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει η Βρετανία από τις εκτεταμένες πυρκαγιές, με δεκάδες εστίες να εξακολουθούν να καίνε σε Αγγλία και η Ουαλία. Σπίτια να έχουν καταστραφεί και εκατοντάδες κατοίκους να έχουν απομακρυνθεί. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο στην Κατάνια, στη Σικελία, δεν θα εκτελούνται έως σήμερα το απόγευμα εξαιτίας της τέφρας από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα του ηφαιστείου της Έτνας, ανακοίνωσαν οι αρχές. Οι αντάρτες Χούθη εξαπέλυσαν χθες επίθεση εναντίον της πόλης Μόκα στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο πληροφορίες από στρατιωτικό αξιωματούχο. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη εξαπέλυσαν 5 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που ξεφόρτωναν στο λιμάνι και δύο πλοία τύλιχθηκαν στις φλόγες, δήλωσε ο αξιωματούχος. Οι Χούθη ανέφεραν πως εξαπέλυσαν επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον στρατιωτικών υποδομών των υποστηριζόμενων από τη Σαουδική Αραβία, δυνάμεων και μισθοφόρων στη Μόκα, καταστρέφοντας σκάφη και όπλα, μεταδίδει το Reuters. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του ορμούς περιοχή των ΗΠΑ. Μόλις σταματήσουμε να νικάμε το Ιράν, σύντομα θα ανακηρύξω τα στενά του ορμούς τμήμα της επικράτειας των ΗΠΑ, είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Νέα Υόρκη. Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν χθες ότι η προμήθεια καυσίμων είναι δύσκολη σε ορισμένες περιοχές, καθώς η Ουκρανία κλιμάκωσε πρόσφατα τις επιθέσεις της εναντίον δηληστηρίων στη Ρωσία.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι συζήτησε με τον Αιγύπτιο ομολογό του Αμπντελ Φατάχ Αλ-Σίσι σχετικά με την απειλή για την επισητιστική ασφάλεια εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων σε φορτηγά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Η Ουκρανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές τροφίμων για την Αίγυπτο και για σημαντικό αριθμό άλλων χωρών στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Αυτές οι προμήθειες απειλούνται πλέον σοβαρά εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας, ανέφερε ο Ζελένσκι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές υπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει τους 27 με 31 βαθμούς τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 32 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με λαμπρότητα και επισημότητα, ο εορτασμός σήμερα της Παναγίας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της Ελλάδας, κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τον εορτασμό της Μεγαλόχαρης, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο νησί. Το πρωί θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης, διασχίζοντας την πόλη της Τίνου με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και πλήθος πιστών. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει και σήμερα, η μέρα του 15 Αυγουστού, η πολιτική προστασία λόγω των ισχυρών ανέμων που ανεβάζουν ιδιαίτερα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σημαντικό μέρος της χώρας, περιλαμβανομένης της Αττικής, όλων των νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης, της Εύβοιας και μεγάλου μέρους της Πελοποννήσου. Ολονύχτη αναμένεται να είναι η μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο πυλί της ΚΟ. Παρά τη βελτίωση της εικόνας της πυρκαγιάς, σημειώνονται μικρές αναζωπυρώσεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Φίνικα Ρεθύμνου. Στην Κροατία, μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή χθες και άλλη μία αγνοείται επίτα από δασική πυρκαγιά που σάρωσε τη νύχτα κατοικημένη περιοχή στις Ακτές στην Ανδριατική θάλασσα, προκαλώντας επίσης τουλάχιστον 40 τραυματισμούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ανατολική Ινδονησία, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο στην Κατάνια της Σικελίας δεν θα εκτελούνται έως σήμερα το απόγευμα εξαιτίας της στέφρας από την συνεχιζόμενη δραστηριότητα του ηφαιστείου της Έθνας, ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του ορμού περιοχή των ΗΠΑ. Μόλις σταματήσουμε να νικάμε το Ιράν, σύντομα θα ανακηρύξω τα στενά του ορμού τμήμα της επικράτειας των ΗΠΑ, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με λίγη συννεφιά το πρωί σήμερα στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με λαμπρότητα και επισημότητα ο εορτασμός σήμερα της Παναγίας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της Ελλάδας, κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τον εορτασμό της Μεγαλόχαρης, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο νησί. Το πρωί θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης, διασχίζοντας την πόλη της Τίνου με τη μέσα από το πολεμικό ναυτικό και πλήθος πιστών. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει και σήμερα, ημέρα 15 Αυγούστου, η πολιτική προστασία λόγω των ισχυρών ανέμων που θα συνεχίσουν να πνέουν σε πολλές περιοχές της χώρας, ανεβάζοντας ιδιαίτερα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα από την πολιτική προστασία τίθενται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Χαΐα, Ηλία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, όλα τα νησιά του Αιγαίου, η Κρήτη, η Χαλκιδική και οι περιφερειακές ενότητες Βάλλες, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου. Σε όλες αυτές τις περιοχές σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Χθες συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλου Τουρνά, με αντικείμενο τους θυελλώδεις ανέμους. Χαρακτηριστικά στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Κρήτη θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ στα νότια του νησιού οι ρηπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εξασθένιση των ανέμων αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής. Ολονύχτη αναμένεται να είναι η μάχη των δυναμέων πυρόσβεσης στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο πυλί της ΚΟ. Παρά τη βελτίωση της εικόνας της πυρκαγιάς, σημειώνονται μικρές αναζωπηρώσεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Φίνικα Ρεθύμνου. Αυτή την ώρα παραμένουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Στον Εισαγγελέα Πολυγύρου παρουσιάστηκαν χθες αυτοβούλως δύο εργολάβοι του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Τα δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, να διαβιβαστεί η δικογραφία από την πυροσβεστική στις δικαστικές αρχές και να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες. 4 συλλήψεις έγιναν το τελευταίο 24ωρο σε Μυτιλήνη, Πάτρα και Κάλαμο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός άνδρα 31 ετών στον Κάλαμο, ο οποίος άναψε ψισταριά δίπλα σε δασική έκταση, ενώ στην περιοχή ίσχυε ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Παράλληλα, το επιβλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 4.000 ευρώ. Στην Κροατία, μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή χθες και άλλη μία αγνοείται έπειτα από δασική πυρκαγιά που σάρωσε τη νύχτα κατοικημένη περιοχή στις ακτές στην Αδριατική θάλασσα, προκαλώντας επίσης τουλάχιστον 40 τραυματισμούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ανατολική Ινδονησία ανοιχτά του νησιού Φλόρες, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Ακολούθησαν δύο ισχυροί μετασεισμοί στην